0: camera is a liar.
1: Grotesque.
0: It shows everything. It shows nothing.
2: I'm a broken man.
0: It reveals only what we want.
3: Hallelujah!
4: If you were editing this show, how would you tell this story?
5: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
0: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
5: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
1: Our family has a target on our backs, so we have to be careful.
2: So what do you want to do?
3: We should have Flynn stay at Jack's.
2: For how long?
3: I don't know. We have to do something.
2: Sorry, I have to get this. Hey.
4: Tell me you found something.
3: Did I ever? The residual call logs were on the phone's memory bus.
4: Several calls to an unlisted European number and one
3: 2 weeks ago to an unlisted
4: number right here in Boston. I retrieved the local number for you, assumed you might have an idea who it might belong to.
2: Yeah, sure do.

0: camera is a liar.
1: Grotesque.
0: It shows everything. It shows nothing.
2: I'm a broken man.
0: It reveals only what we want.
3: Hallelujah!
4: If you were editing this show, how would you tell this story?
5: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
0: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
5: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο και ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στην δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκινήστε λοιπόν τους κινητήρες σας, δέστε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε για σημαντικά γεγονότα και δράση. Στα προηγούμενα επεισόδια που είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ανακαλύψαμε γιατί δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν όλες αυτές τις συγκινήσεις σε ένα γεμάτο αδρεναλίνη άθλημα. Εξετάσαμε την ποικιλία του εδάφους σε όλη την περιοχή του ανταγωνισμού, από τις πίστες, τις ερήμους, μέχρι βρεθήκαμε ακόμα και στα ανοιχτά νερά, με την ταχύτητα να είναι παντού και να μας χαρίζει πάντα αξέχαστες στιγμές. Η δράση συνεχίζεται με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, είτε είναι σε ξηρά είτε σε θάλασσα, να διακρίνεται σε αυτό το επεισόδιο, όπου θα παρακολουθήσουμε μερικά από τα πιο θεαματικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Ξεκινώντας από την Ντόχα, όπου οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ φιλοξένησαν το πρώτο ράλι Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIA. 18 ομάδες συγκεντρώθηκαν στο Losail Arena για να αγωνιστούν στο Manatec Qatar Cross Rally και ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε την δράση. Κατόπιν θα στρέψουμε την προσοχή μας σε πιο ακραίες μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως το Monster Jam και το Monster Energy Supercross. Άλματα που κόβουν την ανάσα, φλόγα από τις εξατμίσεις και αθλητές που κάνουν το αδύνατο για να είναι στην κορυφή. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την δράση και ας βρεθούμε στην Ντόχα, στην αραβική Χερσόνησο και σε μια πόλη που φημίζεται για το ιδιαίτερο στυλ της. Εκπληκτικό συνδυασμός παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και σύγχρονων κτιρίων, απέραντων τοπίων και ερήμων, συναντώντας τη θάλασσα. Το Κατάρ είναι μια χώρα με συνεχή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και η Ντόχα, η πρωτεύουσα του κράτους, που βρίσκεται στις ακτές του Περσικού κόλπου, προσελκύει πολλούς τουρίστες. Οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ, ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε το Υπουργείο του Κατάρ, προωθούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλη την χώρα, ενώ παράλληλα προσελκύουν ξένους αθλητές ανώτατου επίπεδου για να αγωνιστούν στις διοργανώσεις τους. Ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα είναι δεδομένη και έχει μεγάλη σημασία για την Ομοσπονδία Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε πολλούς διεθνείς ανταγωνιστές να έρχονται στο Κατάρ. Αυτό το ράλι είναι πολύ σημαντικό για το Κατάρ, που αντιπροσωπεύει το μέλλον μας. Το περιβάλλον της ερήμου είναι ιδανικό για ράλι, να διασχίσεις χώρες όπως εδώ. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εθνικούς ανταγωνιστές για ένα περιβάλλον όπως το Qatar Cross Country, που μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όταν ανταγωνίζονται κορυφαίους οδηγούς. Αυτή είναι μια ευκαιρία που προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε. Συνεχώς έχουμε μακροπρόθεσμη στρατηγική όσον αφορά το θέμα της ανάπτυξης νέων οδηγών από αγώνες σιρκουί μέχρι ράλι και έχουμε πολλά προγράμματα εδώ σε αυτό το πρόγραμμα. Την προηγούμενη μέρα στην ειδική διαδρομή διατέθηκε για προσεκτικό έλεγχο η προετοιμασία των οχημάτων. 18 ομάδες έκαναν τις τελευταίες προσαρμογές στα μονοθέσιά τους για το απαιτητικό ράλι της ερήμου που πρέπει να αντιμετωπίσουν τις επόμενες ημέρες. Είναι αρκετά αυτά που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ομάδες
πριν από την καταιγίδα, όπως λέει ο Σκοτ Αμπραχάμ. Είναι η ώρα να γνωρίσουμε ξανά την ομάδα και το αυτοκίνητο και να ετοιμαστούμε με αυτό. Έχουμε shake downs που είναι ένας γρήγορος έλεγχος συστήματος. Έχουμε την διαδικασία ελέγχου των αδειών, την νομική ασφάλιση, τους τεχνικούς ελέγχους από τη ΦΙΑ, όπου βλέπουν ότι τα μονοθέσια συμμορφώνονται στους κανόνες. Σε μία ώρα θα δοκιμάσουμε το αυτοκίνητο και αν υπάρχουν αλλαγές, ειδικά για τους οδηγούς, σήμερα το απόγευμα θα κάνουν το τεχνικό έλεγχο που είναι το παν πριν ξεκινήσει το ράλι. Ελέγχουν όλους τους κανονισμούς, τις ευθυγραμμίσεις, τις μετρήσεις για να μετρήσουν όλα τα αυτοκίνητα στο ίδιο επίπεδο. Το έδαφος στο Κατάρ είναι αυτό που κάνει το ράλι ξεχωριστό και γι' αυτό οι κορυφαίοι οδηγοί του αθλήματος επιλέγουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους εδώ, με νεότερους οδηγούς που μπορούν να αποκτήσουν μια πολύτιμη για αυτούς εμπειρία. Το έδαφος εδώ στο Κατάρ είναι αρκετά βραχώδες και πετρώδες. Δεν είναι τόσο εύκολο για τα ελαστικά, γιατί μπορείς να πάθεις αρκετή ζημιά, να σου τρυπήσουν. Είναι καλό να μάθεις ποιες πέτρες είναι καλές για τα ελαστικά και ποιες δεν είναι. Υπάρχουν μερικά σημεία με αμόλοφους, κυρίως κοντά στη θάλασσα, αλλά υπάρχει και ένα χαμηλό χόρτο σαν γρασίδι σε ορισμένα σημεία των αμόλοφων. Ο υπερασπιστής, πρωταθλητής και τοπικός θρύλος, ο Νασέρ Αλ Ατιγιά, ήταν ο νικητής των πρώτων 171,25 χιλιόμετρων στην ειδική σκηνή στο Αλ Καράρα, διατηρώντας το ιστορικό του με παραστάσεις υψηλού επίπεδου. Ολοκλήρωσε το stage σε 1 ώρα 32 λεπτά 28 δεύτερα μπροστά από τους Γιασίντ Αλ Ραγί και Γιάκουμπ Σιγκόζνι. Ήταν πάντα δύσκολα και προκλητικά. Μερικές φορές είναι λίγο καλύτερα γιατί το κάνεις με το δικό σου τρόπο και όλοι προσπαθούν να σε ακολουθήσουν, αλλά δεν είναι πάντα δύσκολο. Είναι καλό που έχω τον Νασέρ μαζί μου για βοήθεια, επειδή σε πολλά πράγματα, καθώς ψάχνω το roadbook, με βοηθάει για την διαδρομή. Είχαμε μια καλή ημέρα σήμερα και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά εμείς θα το διαχειριστούμε. Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους αγώνες χρειάζονται συνεχή προσοχή προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες και να επιβιώσουν σε μερικά από τα πιο απαιτητικά εδάφη του κόσμου. Μια ομάδα άριστα εκπαιδευμένων μηχανικών πρέπει να διασφαλίσουν ότι στα αυτοκίνητα υπάρχουν αξιόπιστες συνθήκες. Καθώς και η μηχανική, ο ρόλος του διευθυντή της ομάδας είναι επίσης ζωτικής σημασίας για μια εξαιρετική απόδοση. Χρειάζεται περισσότερο επιμέλεια της διαχείρισης της ομάδας μέσα σε αυτό το μακρύ και επίπονο κομμάτι της διοργάνωσης και δεν είναι μόνο η οδήγηση. Πάντα λέω ότι το πιο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε την ψυχολογία του όχλου να λειτουργήσει, γιατί πάντα έχουν καλή διάθεση και να νιώθουν ο οδηγός και ο συνοδηγός άνετοι. Από την άλλη, τα παιδιά πρέπει να δουλεύουν σε καλές συνθήκες και ο οδηγός και ο συνοδηγός αλλά και ο μηχανικός να έχουν καλή σχέση μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να εμπιστεύονται ο καθένας τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο οδηγός οδηγεί και παίρνει κάποιο ρίσκο, ξέρει ότι μπορεί να εμπιστευτεί τον τύπο που έφτιαξε την μηχανή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και προσπαθώ να το φέρω εις πέρας. Το Manatech Qatar Cross Country Rally πρόσφερε μια διαφορετική πρόκληση για το δεύτερο σκέλος. Ξεκινώντας από το Al Samal, οι αγωνιζόμενοι έπρεπε να καλύψουν συνολικά 334,25 χιλιόμετρα, σχεδόν το διπλάσιο από την ημέρα έναρξης. Ο Νασέρ Αλ Ατιγιά και η ομάδα του Toyota Gazoo συνέχισαν την καλή απόδοση, επιτυχάνοντας και αυξάνοντας το προβάδισμά τους. Το να είσαι οδηγός ράλι δεν είναι εύκολη δουλειά και όσοι αγωνίζονται στο Rally Cross Country στο Κατάρ ξόδεψαν αμέτρητες ώρες για να μάθουν την τέχνη της οδήγησης μέσα από τα εδάφη.
Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του αυτοκινήτου όσον αφορά τα μηχανοκίνητα αθλήματα και των ανθρώπων που το λένε αυτό, ότι είναι απλά ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Απαιτούνται πολλά χρόνια εξειδικευμένων δεξιοτήτων και πολύ εξειδικευμένη εκπαίδευση για να μπορείς να κάνεις αυτού του είδους τους αγώνες. Ο καθένας μπορεί να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο από το σημείο Α ως το σημείο Β, αλλά όχι εκτός δρόμου, όχι στο έδαφος που είμαστε για να αποφύγουμε πράγματα και πρέπει να τα αποφύγουμε για την διατήρηση του ρυθμού. Χρειάζεται πολύ επιδεξιότητα, το άρωμα πρέπει να είναι επίσης πολύ καλό και η προβλεψιμότητα των ελιγμών του αυτοκίνητου. Το τμήμα ήταν το μακρύτερο του Manatech Qatar Cross Country Rally. Οποιοδήποτε λάθος θα μπορούσε να κοστίσει σε πολύ χρόνο, πιέζοντας τους οδηγούς στην κάτω μεριά του πίνακα. Ο Γιακούμπ Πριγκόνσκι ξεκίνησε την ημέρα στην 7η θέση, ωστόσο κατάφερε να οδηγήσει εξαιρετικά γρήγορα σε αυτό το τμήμα και με το δεύτερο καλύτερο χρόνο του ομίλου ανέβηκε στην 3η της γενικής κατάταξης. Από την άλλη μεριά, ο Νασέρ Αλ Ατιγιά, ο οποίος ήταν επικεφαλής μετά το τρίτο σκέλος, είναι ένας εξαιρετικός οδηγός, καθώς ήταν ο πρώτος Άραβας που κέρδισε το Ράλι Ντακάρ, ενώ έχει και άλλη μια δεξιότητα, καθώς πήρε το χάλκινο μετάλλιο στην σκοποβολή των ανδρών στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012 στο Λονδίνο. Μια διαφορετική συνθήκη για τον Αλ Ατιγιά. Τρεις φορές νικητής του Ντακάρ, είμαι ο μόνος Άραβας οδηγός και επίσης στην περιοχή μας που έχει κερδίσει το Ντακάρ τρεις φορές. Ξεκίνησα να οδηγώ εδώ και πολύ καιρό, αλλά επίσημα από το 2003 και στο Ντακάρ το 2004. Ήταν μια εκπληκτική χρονιά για εμένα. Λατρεύω την περιπέτεια και αυτού του είδους τους αγώνες. Στο cross country φαίνεται η ελευθερία, γιατί οδηγείς όλη τη μέρα, η αίσθηση είναι καταπληκτική. Υπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ σκοποβολής και οδήγησης, η ταχύτητα του στόχου και η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι παρόμοια. Αλλά για την λήψη των αποφάσεων πρέπει να είστε πολύ ήρεμοι και χαλαροί. Στο ράλι πρέπει να είσαι δυνατός και να κινηθείς πολύ γρήγορα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να κάνω και τα δύο, να κάνω αθλητισμό. Η πρώτη τελευταία ημέρα της διοργάνωσης τα είχε όλα. Οι ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι προκάλεσαν σκόνη και λεπτή άμμο να παρασύρεται κατά μήκος της διαδρομής, μειώνοντας σημαντικά την ορατότητα για τους αγωνιζόμενους. Για λόγους ασφαλείας, οι διαιτητές επέλεξαν να ακυρώσουν τη δεύτερη από τις μικρότερες ειδικές διαδρομές της ημέρας, τρέχοντας μόνο τα πρώτα 119,39 χιλιόμετρα. Σήμερα έπρεπε να γίνουν δύο στάδια, αλλά λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια λόγω των καιρικών συνθηκών ήταν πιο σύντομο το ένα στάδιο στα 119 χιλιόμετρα. Ψάχναμε πραγματικά πώς να προχωρήσουμε σήμερα, θα ήταν διασκεδαστικά τα δύο στάδια, αλλά η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα. Σίγουρα έκαναν την σωστή επιλογή. Παρά το σφοδρό άνεμο, οι συνθήκες βελτιώθηκαν καθώς προχωρούσε το State, με τον Γιασίντε Αλ Ραγί να σημειώνει χρόνο 1 ώρα 3 λεπτά 8 δεύτερα, κερδίζοντας τον Πολωνό Γιακουμπ Πλικόνσκι με 2 λεπτά και 34 δεύτερα διαφορά. Με τον Νάσερ Αλ Ατιγιάχ να φαίνεται αξεπέραστος και να εξακολουθεί να οδηγεί το ράλι. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία TAF 3 όλα είναι ανοιχτά, με τον Καλίντ Αλ Μοχαμαντή να ξεκινάμε με προβάδισμα 8 λεπτών και 28 δευτερολέπτων. Η διαδρομή του αγώνα ήταν υπέροχη, πολλές πέτρες, πολύ αμόλοφη, πολύ τεχνική οδήγηση. Πραγματικά να είσαι σε αυτό, να κοιτάς προσεκτικά κάθε πράγμα που κάνεις. Σημερινή σκηνή ήταν ωραία, όπως πάντα εδώ, πολύ δύσκολη πλοήγηση, με πολλές πέτρες που πρέπει να προσέξεις. Πίεσα, γιατί όταν έχεις δύο εφεδρικά λάστιχα και έχεις να κάνεις 300 ή 120 χιλιόμετρα, οδηγείς λίγο διαφορετικά, αλλά μπορείς να πας πολύ πιο γρήγορα. Είναι ένας καλός ρυθμός όταν παίρνεις λίγο παραπάνω ρίσκο, αν η διαδρομή είναι σύντομη.
Ήταν η ώρα για την τελευταία ειδική διαδρομή στο Rally Cross Country Manatech του Κατάρ. Ο Νασέρ Αλ Ατιγιάχ επιβεβαίωσε την 7η νίκη σε 9 αγώνες τη σεζόν και ξεκίνησε την προσπάθειά του να κερδίσει ξανά τον κόσμο της FIA με τον τίτλο του πρωταθλήματος για το cross country και τον ταχύτερο χρόνο στον τελικό. Ήταν έτσι κι αλλιώς το αδιαφυσβήτητο. Φαβορή, η σημερινή σκηνή ήταν ωραία, όπως πάντα εδώ, με δύσκολη πλοήγηση, πολλές πέτρες που πρέπει να προσέξεις. Πίεσα λίγο παραπάνω, μας λέει, στον τερματισμό, εάν παλεύεις για αυτή τη διαδικασία είναι διαφορετικά. Ο Γιασέντα Αλλαραγή πήρε τη δεύτερη θέση, ο Πολωνός Γιάκουμπ Πριγκόνσκι πήρε την τρίτη θέση. Τελικά στον τερματισμό του Κατάρ, δεύτερη θέση. Νομίζω είναι καλή αρχή για εμάς. Είναι δύσκολο να παλέψει το Κατάρ με τον Νασέρ. Έπρεπε να κρατήσουμε την θέση μας στην δεύτερη θέση. Στο TAF 3 η μάχη ήταν επική, 6 προγράμματα οδήγηση χρειάστηκαν να βρουν τον Καταριανό οδηγό Αχμέτ Αλ Κουαρί να αρπάζει την νίκη με ένα περιθώριο 10 λεπτών 57 δευτερολέπτων και να έρχεται τέταρτο συνολικά σε όλα τα τμήματα. Ήταν ένα εκπληκτικό ράλι όπως πάντα. Εγώ και ο Μανουέλ κάναμε καλή δουλειά. Αυτό στην πλοήγηση, εγώ στην οδήγηση. Ανεβάσαμε ρυθμό σιγά σιγά σε κάθε στάδιο και πήγαμε έτσι όπως έπρεπε και να πιάσουμε τον κατάλληλο χρόνο να πιέσουμε να κερδίσουμε το ράλι. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στο Κατάρ και σε αυτόν τον αγώνα ράλι. Πάμε να προχωρήσουμε τώρα και να μεταβούμε από το Κατάρ και το cross country σε μια αρένα μηχανοκίνητου αθλητισμού, σε μια εντυπωσιακή σειρά μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, το Master Jam. Αν αγαπάς τον ήχο των τεράστιων κινητήρων V8 και των εξατμίσεων που βγάζουν φλόγα, τότε σίγουρα θα ενθουσιαστείς με αυτά τα τέρατα φορτικά που κατακλείζουν τις αρένες σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα γεγονότα παρουσιάζουν τις ικανότητες των φορτηγών να πετούν στον αέρα, να περιστρέφονται, ακόμη και να συνθλίβουν αυτοκίνητα. Με ύψος και πλάτος περίπου 12 πόδια, τα φορτηγά είναι τεράστια, ζυγίζουν τουλάχιστον 10.000 λίβρες και έχουν λάστιχα 66 ιτζών, πιάνουν ταχύτητα στα 100 μίλια και κάνουν άλματα μεγαλύτερα από 130 πόδια σε ύψος πάνω από 30 πόδια, 35 για την ακρίβεια. Το Master Jam προσφέρει εντυπωσιακές στιγμές και κατορθώματα που αψηφούν τη βαρύτητα και διασκεδάζουν εκατομμύρια θαυμαστών σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από 20 χρόνια το Master Jam παρέχει αμέτρητες αξέχαστες στιγμές, θέτοντας τον πύχη ψηλά για την εμπειρία των θαυμαστών με απίστευτες παραστάσεις. Η περασμένη σεζόν δεν αποτέλεσε εξαίρεση, με περισσότερα από 40 εκπληκτικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Οι εκδηλώσεις Master Jam φιλοξενούν παγκοσμίου φήμης φορτηγά συμπεριλαμβανομένων των Grave Digger, El Toro Loco και αρκετούς άλλους. Κάθε χρόνο επιλέγεται μία ελίτ ομάδα αγωνιζόμενων με βάση τις δεξιότητές τους και τις ικανότητες και τους δίνεται ευκαιρία να αναδείξουν το ταλέντο τους στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου.

οικογένειες στην άκρη των θέσεων, στώντας ένα απροσδόκητο χωρίς σενάριο και μια ξέχαστη εμπειρία που δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πώς είναι να κάθεσαι μέσα σε ένα φορτηγό Monster 1500 ύπων και 10.000 λιβρών. Ως εθισμένοι στην αδρεναλίνη, έχουμε ήδη κολλήσει με το Monster Jam και δεν χορταίνουμε. Λατρεύουμε τα άλματα εις ύψος και τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα, οπότε δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τον κόσμο του Monster Energy AMA Supercross, αναγνωρισμένο ως ο βασιλιάς των αθλημάτων δράσης. Έχει φτάσει σε νέα ύψη, οθώντας ως ένα βασικό παράγοντα επιρροής του τρόπου ζωής σε ψυχαγωγία, αλλά ακόμη και σε μόδα. Το Master Energy AMA Supercross έχει κατακτήσει τον κόσμο των εκδηλώσεων του μηχανοκίνητου αθλητισμού εσωτερικού χώρου. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μοτοσυκλετών εκτός δρόμου είναι πιο ανταγωνιστικό και υψηλό σε προφίλ αγώνων σειράς μοτοσυκλετών εκτός δρόμου στον πλανήτη. Το Master Energy AMA Supercross είναι μέρη εναέριος ενθουσιασμός και μέρη καταδίωξη υψηλής ταχύτητας με αναβάτες που εκτοξεύουν μοτοσυκλέτες 225 λιβρών πάνω από 30 πόδια στον αέρα με χτυπήματα και υψηλές ταχύτητες. Οι ανταγωνιστές ξεπερνούν τα όρια του ελέγχου και ευδοκιμούν στο χάος με τους All American Superstar να μαχόνται για το πρωτάθλημα. Οι πιο εκλεκτοί αθλητές του κόσμου κυνηγούν τα όνειρά τους στο Supercross σε αμερικανικό έδαφος, σε πιο εμβληματικά στάδια και με πάνω από 17 αγώνες να πραγματοποιούνται από τον Γενάρη μέχρι τον Μάιο, καθώς και All-Star Race εκατομμυρίων δολαρίων. Το Supercross προσελκύει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά μεγέθη σε πλήθος και τα πιο αναγνωρίσιμα διάσημα στάδια σε όλη τη Βόρεια Αμερική, σε αγώνες ζωντανά μπροστά σε εκατομμύρια θαυμαστές που μεταδίδονται σε πολύ κόσμο. Νέοι αθλητές που ονειρεύονται να γίνουν ένα μέρος αυτής της επίσημης σειράς. Ο Κεν Ρόσγεν, ο Γερμανός. Όλη μου τη ζωή παρακινήθηκα εδώ για να έρθω. Ξεκίνησα από 2,5 χρονών. Αγωνίζομαι από τότε που ήμουνα στα 3. Ποτέ δεν είπα ότι θα μπορούσα να είχα πετύχει εδώ, όμως προσπάθησα, ήταν εξαιρετικό και ήθελα να γίνω ο καλύτερος αναβάτης στον κόσμο. Οι διαδρομές ενισχύουν τα συναρπαστικά εμπόδια της υπαίθριας διαδικασίας αλμάτων, στροφές, προσκρούσεις και όλα στην υπηρεσία των θεάτων. Πέρυσι, Cooper Webb με 450 κυβικά μηχανή ήταν πρωταθλητής στο Supercross. Φέτος έχει μεγαλύτερες προκλήσεις ο Αμερικανός. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαι βαρύ φαβορή για επανάληψη του τίτλου για μερικούς λόγους. Έμαθα πολλά πέρυσι. Παρόλο που κατάφερα να κατακτήσω το πρωτάθλημα, νιώθω ότι έχω πολλά περισσότερα να χτίσω. Νιώθω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πέρυσι δεν πήγαν στραβά, αλλά έγιναν λάθη ή δεν είμαι καλός σε κάποια άλλα πράγματα. Έτσι νομίζω ότι έχω μάθει από αυτό. Νιώθω ότι είναι κάτι που μου αρέσει να διαχειρίζομαι σε ένα πρωτάθλημα και να κερδίζω σωματικά ένα πρωτάθλημα. Ξέρω ότι δουλεύω, πρέπει να το κάνω. Είναι μια δέσμευση που πρέπει να έχεις με την ορμή να έχεις τα πάντα. Τις επόμενες σεζόν αφοσιωμένοι οι θαυμαστές από όλο τον κόσμο απολαμβάνουν την έκρηξη αδρεναλίνης. Καταπληκτικοί, τολμηροί αθλητές πετυχαίνουν το αδύνατο σε δύο τροχούς. Θα δούμε απίστευτα άλματα, τρελές ταχύτητες και άψογα κόλπα στις πιο απαιτητικές χωμάτινες πίστες του αθλήματος. Μείνετε συντονισμένοι για αρκετή δράση, πλούσια σε διαδικασία. Και φυσικά στο Pure Action έχουμε ακόμα πολλά να παρουσιάσουμε. Είχα την ευκαιρία σήμερα να πάρετε μια ιδέα από το τι υφίσταται ανά τον κόσμο για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πλούσια δράση.

0: φύγε! Έλα ρε, έλα ρε, με κοιτάς! Πουρί σου!
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Trust Battery or Re-Battery. Για σωστή διαχείριση μπαταριών από πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, επίλεξε σημείο πώλησης με το σήμα της Re-Battery. Είσαι επαγγελματίας, καταναλωτής, εκπαιδευτικός? Για κάθε απορία γύρω από την ανακύκλωση μπαταριών, επισκέψου το site της Re-Battery, του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μπαταριών. Re-Battery. Για εμάς και τα παιδιά μας.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Pure Action, της εκπομπής που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Παρέα με μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές, ενός από τα πιο συναρπαστικά, γρήγορα και extreme sport στον πλανήτη, του kiteboarding. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους είναι ανταγωνισμός, για άλλους είναι ελευθερία, για όλους τους όμως είναι η ίδια τους η ζωή. Ελάτε λοιπόν παρέα σε αυτό το επεισόδιο να ζήσουμε την εμπειρία και να μοιραστούμε το όνειρο του κάθε kiteboarder. Σε ένα προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε έναν από τους πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμους αθλητές του kiteboarding, τον Florian Gruber. Μάθαμε γιατί ο Φλό αποφάσισε να αφοσιωθεί από μικρή ηλικία στο kiteboarding και γιατί πιστεύει ότι αξίζει το άθλημά του μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για τον λόγο αυτό, ποτέ δεν σταμάτησε ο ίδιος να προμοτάρει την παρουσία του kiteboard στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, μάθαμε από τον τεχνικό διευθυντή της ΙΚΑ, τον Μάρκους Σβέτνερ, πώς κατάφερε να φέρει το kiteboarding στη μεγάλη οθόνη για τους περισσότερους φίλους και τους περισσότερους οπαδούς. Ένα άθλημα που δεν είχε αναγνώριση, χάρη στις προσπάθειες του Μάρκους Σβέτνερ, έπαψε να είναι από ένα χόμπι μερικών και βρήκε μια θέση στην Ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή οικογένεια. Ο ίδιος μας λέει πως δουλέψαμε πολύ σκληρά να φέρουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2010. Το 2012 είχαμε μια μικρή επιτυχία, παρόλα αυτά ήμασταν ακόμη μακριά. Η παρουσία όμως στο Buenos Aires, στα Youth Olympic Games, ήταν πραγματικά κάτι το οποίο μας έκανε να χαρούμε και μας έδειξε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Το γεγονός ότι ο κόσμος βλέπει κάτι που του αρέσει, αυτό είναι πάντα πολύ καλό και πιστεύω ότι θα το καταλάβει και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και τα media. Επίσης, στο παρελθόν, σε άλλο επεισόδιο, είδαμε τον εξοπλισμό που χρειάζεται και τα όσα πρέπει να ξέρει και να έχει μαζί του από τον πιο σπουδαίο αθλητή μέχρι έναν αρχάριο, κάποιον που του αρέσει το kiteboarding και μπαίνει τώρα στην μάχη της απόλαυσης αυτού του σπορ. Στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας θα επικεντρωθούμε στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. Μια ομάδα που είχε εξαιρετική χρονιά. Κατάφεραν να κυριαρχήσουν στα World Series του Kite Foil, είχαν εξαιρετικές αποδόσεις, εξαιρετικές εμφανίσεις με αθλητές όπως ο Μαζελά, ο Παρλιέ, ο Νοσέρ, ο Ντεραμεκούρ. Πιο συγκεκριμένα, θα κάνουμε focus στον Άξελ Μαζελά, ο οποίος την τελευταία σεζόν κατάφερε να πάρει και τον ευρωπαϊκό τίτλο, αλλά και τον δεύτερο παγκόσμιο του τίτλο, και θα γνωρίσουμε και την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρόζ, η οποία θα μας βοηθήσει να μας δείξει και κάποιες συμβουλές για όσους τυχόν θέλουν να δουν το kiteboarding λίγο πιο σοβαρά. Πάμε λοιπόν στη Γαλλία. Άλπις, πύργος του Άιφελ, Λούβρο, Παρίσι, πόλη του φωτός. Όμως εσχάτως η πόλη έχει αρχίσει και γίνεται και πολύ αγαπητή στους φαν των σπορ του νερού. Αθλήματα όπως το kiteboarding γίνονται όλο και πιο δημοφιλή χάρη στις διοργανώσεις που φιλοξενούνται εκεί και στην επιτυχία που γνωρίζουν, δίνοντας το δικαίωμα σε όλους όσους εμπλέκονται με το σπορ να ελπίζουν σε καλύτερες ημέρες. Η Αριάννη Μπέρ, η προπονήτρια της Εθνικής Γαλλίας, μας εξηγεί πως όσο περισσότεροι αθλητές ασχολούνται με αυτό, τόσο το καλύτερο. Διότι μέσα από αυτό, μέσα από το συναγωνισμό, μέσα από τις συνθήκες που ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να ανέβουν επίπεδο, βελτιώνονται όλοι. Αυτή είναι η φιλοσοφία της, ότι η ομαδική δουλειά είναι πάντα καλύτερη από το να προπονείται κάποιος μόνος του. Ο Άξελ Μαζελά, ο Νίκο Παρλιέ, ο Μαξίπ Νοσέρ, ο Τεό Ντεραμεκούρ, όλοι τους έλαμψαν πέρυσι, όλοι τους κατάφεραν σπουδαίες επιδόσεις, όλοι τους δεν σταμάτησαν ποτέ να κυνηγάνε τα χρυσά μετάλλια. Αποτέλεσμα της φιλοσοφίας της Αριάν Ιμπέρ. Η περσινή σεζόν είχε μερικές εξαιρετικές, μερικές πολύ συναρπαστικές αποδόσεις από όλους τους αθλητές, αλλά για τη γαλλική ομάδα πιο συγκεκριμένα ήταν μερικά πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα που έδειξαν την πρόοδο της Γαλλίας στο συγκεκριμένο άθλημα. Ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το άθλημα πάρα πολλά χρόνια πριν, λέει ο Τεό Ντεραμεκούρ. Δεν προπονούμασταν μαζί στην αρχή, αλλά στο τέλος αυτό έδειξε πως δεν ήταν ο σωστός τρόπος. Όλοι μας αγαπάμε αυτό το άθλημα, όλοι μας έχουμε βάλει πολλή ενέργεια στην προπόνηση και νομίζω πως είμαστε όλοι σε καλή φάση. Δένουμε σιγά σιγά και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι η κατάσταση αυτή που θα μας οδηγήσει στις επιτυχίες και στα μετάλλια. Ο Maxime Nocer έχει αποδείξει ότι είναι ένα αδιαφυσβήτο ταλέντο τα τελευταία χρόνια. Ο Γάλλος αθλητής έχει 9 ευρωπαϊκούς τίτλους και 11 παγκόσμιους στο παλμαρέ του. Ο συμπατριώτης του Άξελ Μαζελά κατέκτησε το δεύτερο τίτλο του στα World Series αλλά και το ευρωπαϊκό τρόπαιο πέρυσι. Αλλά τι κάνει αυτούς τους αθλητές να συγκαταλέγονται ανάμεσα στους κορυφαίους στον πλανήτη? Για να είσαι τέλειος όλη τη χρονιά, θα πρέπει να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, διότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν τελικά το αν θα βρεθείς στην κορυφή και αν θα είσαι ο ίδιος τέλειος. Επίσης, πολύ σημαντικός είναι και ο εξοπλισμός. Πρέπει να δουλεύεις σκληρά όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχουμε 4 μήνες κενό. Σε αυτό το break του χειμώνα εγώ συνήθως για 1 μήνα δεν κάνω τίποτα και ξεκινάω σιγά σιγά μετά την προπόνηση. Πρέπει όμως να είσαι συνεπής, να είσαι συνεχής σε αυτό που κάνεις για να μπορείς να κατακτήσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Γιατί το να κερδίσεις μια ρεγκάτα ή μια κούρσα μπορεί να συμβεί, αλλά πρέπει να είσαι συνέχεια στην κορυφή. Γενικά έχουμε 4 περιόδους, μας λέει ο Άξελ Μαζελά, και θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ συνεπής και σε υψηλό επίπεδο σε όλες αυτές τις περιόδους, γιατί απέναντί σου έχεις πάρα πολύ ισχυρούς αθλητές, πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους, άρα χρειάζεται να είσαι πολύ δυνατός και στο μυαλό για να μπορείς να είσαι στο καλύτερο σε επίπεδο και να κερδίσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Με τόσους αθλητές κορυφαίου επίπεδου, με τόσους αθλητές με μεγάλες φιλοδοξίες, μπορεί να αναρωτιέστε ποιες είναι οι σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Είναι φίλοι, ζηλεύει ο ένας τον άλλον αν κάποιος κατακτήσει ένα χρυσό μετάλλιο, ή σπρώχνει ο ένας τον άλλον για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση? Στην Εθνική Γαλλία είμαστε όλοι πολύ φίλοι. Μοιραζόμαστε τα πάντα, ακόμα και αν έχουμε διαφορετικούς χορηγούς, διαφορετικές μάρκες στα ρούχα, λέει ο Άξελ Μαζελά, τα μοιραζόμαστε όλα. Μοιραζόμαστε τη γνώση, μοιραζόμαστε τις εμπειρίες. Δεν μοιραζόμαστε βέβαια όλα τα μυστικά της προπόνησης, αλλά πάνω στο νερό προσπαθούμε να σπρώξουμε ο ένας τον άλλον όσο περισσότερο μπορούμε και μαζί να μεγαλώσουμε, να οριμάσουμε για να φτάσουμε στην κορυφή. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι η δύναμή μας σε σχέση με τις άλλες ομάδες.
1: And try to grow up everybody to the top. So this is, I think, our force compared to the other country.
0: Η περσινή σεζόν επεφύλασε ένα δραματικό φινάλε. Όλα τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω στον Τόνι Βόντισεκ. Εξαιρετική σεζόν μέχρι εκείνο το σημείο. Είχε κερδίσει και τα 3 stages μέχρι το τελευταίο. Ήτανε κοντά στο να κατακτήσει τον τίτλο, όμως ένα άτυχο γεγονός τον έβγαλε τελείως εκτός κούρσας. Αυτό σήμαινε ότι ο τίτλος πια ήταν ανοιχτός για όλους. Ο Άξελ Μαζελά, έχοντας επιδείξει σταθερότητα και συνέπεια μέχρι εκείνο το σημείο της σεζόν, κατάφερε να είναι αυτός που ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, εκμεταλλευόμενος όλα του τα πλεονεκτήματα, αλλά καταφέροντας να υπερκεράσει και σημαντικά εμπόδια. Όταν ξεκινήσαμε τα World Series, δεν περίμενα να κερδίσω το χρυσό μετάλλιο, γιατί ο Τόνι Βόντισεκ είχε ήδη κερδίσει τις 3 πρώτες περιόδους σεζόν. Οπότε ήμουνα αρκετά σίγουρος ότι μπορώ να κερδίσω τη δεύτερη θέση, αφού είχα ένα προβάδισμα από τον τρίτο. Αλλά δεν περίμενα ότι θα μπορούσα να χτυπήσω και τον Τόνι. Ήμουνα περισσότερο συγκεντρωμένος στο να μην χάσω πόντους και βρεθώ τρίτος, παρά να σκεφτώ ότι θα μπορούσα να κερδίσω τον Τόνι και να είμαι πρώτος. Όταν ξεκίνησε ο τελικός, είδα όμως ότι ο Τόνι δεν ήταν σε τόσο καλή κατάσταση όπως ήταν προηγουμένως. Ότι έκανε αρκετά λάθη, ότι δεν είχε κερδίσει κούρσες, ότι είχε αρκετές πτώσεις, άρα η κατάσταση άρχισε να γίνεται πιο δύσκολη για αυτόν. Άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως έχω μια ελπίδα να κερδίσω, ότι όλα είναι ανοιχτά, ίσως αν πάρω κάποιους πόντους να μπορώ να τον κερδίσω αφού χάνει αυτός πόντους, οπότε αγώνα με τον αγώνα, κούρσα με την κούρσα, βήμα με το βήμα, άρχισα να πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Ήδη είχα αρκετούς βαθμούς διαφορά από τον τρίτο, οπότε η δεύτερη θέση ήταν σχεδόν ασφαλής για μένα. Άρχισα λοιπόν τότε να σκέφτομαι και να συγκεντρώνομαι περισσότερο στο χρυσό μετάλλιο. Την τρίτη μέρα ο Τόνι Βόντισεκ και είχε ένα πολύ άσχημο ατύχημα και αυτό είχε ως συνέπεια να βγάλει τον ώμο του. Μόλις το έμαθα αυτό και κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να τερματίσει ο Βόντισεκ, είπα «ΟΚ, το χρυσό μετάλλιο είναι μπροστά μου. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να τερματίσω, ακόμα και αν δεν τερματίσω πρώτος. Πρέπει να τερματίσω είτε μπροστά από τον αθλητή που ήταν πίσω μου στη τρίτη θέση ή έστω ακριβώς πίσω του, ώστε να μην χάσω πολλούς βαθμούς. Δεν έπρεπε δηλαδή επουδενή να δημιουργηθεί μεγάλο κενό ανάμεσά μας. Μόνο αυτό έπρεπε να γίνει και η πρώτη θέση θα ήταν δικιά μου. Αυτό ακριβώς συνέβη και ήταν ένα απίστευτο συνέστημα. Ικανότητα, ταλέντο, μικρή δόση τύχης ήταν όλα στο πλευρό του Μαζελά. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Γάλλος είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης στην Formula Kite. Το απόλυτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Formula Kite, το οποίο μάζεψε 90 αθλητές, έμοιαζε να είναι στα χέρια του Σλοβένου Τόνι Βόντισεκ. Παρ' όλα αυτά, η τελευταία μέρα της κούρσας ανέτρεψε τα πάντα και τελείωσε με τον Μαζελά στην πρωτοκαθεδρία και ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης ήταν δικός του. Είχα μεγάλη αυτοπεποίθηση μετά τον τερματισμό γιατί ήμουνα απόλυτα συγκεντρωμένος στο kitesurfing. Είχα προπονηθεί σκληρά, είχα προσπαθήσει να μάθω καλά τον εξοπλισμό μου και να τον σπρώξω στο να με οδηγήσει στην κορυφή εκμεταλλευόμενος οτιδήποτε μπορούσε να μου δώσει. Οπότε γενικά η χρονιά πήγε καλά. Ήμουνα πολύ έτοιμος. Ένιωθα μεγάλη αυτοπεποίθηση στο ξεκίνημα της σεζόν. Όλα πήγανε καλά γιατί κατέκτησα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Νίκησα στην κούρσα, κατέκτησαν τον τίτλο. Ήταν εξαιρετικά όλα για εμένα. Ειδικά η περίοδος που ξεκίνησε λίγο πριν τον τελικό του World Series στο Kite Foil ήταν απίστευτη. Σε 2 εβδομάδες κέρδισα ευρωπαϊκούς τίτλους και αμέσως μετά το Kite Foil World Series. Απίστευτες αναμνήσεις για μένα και εμπειρίες. Kiteboarding έγινε Ολυμπιακό άθλημα. Θα είναι παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Γεγονός που θέτει σε συναγερμό την Διεθνή Ομοσπονδία του Αθλήματος, τους φιλάθλους, τους αθλητές και πολύ περισσότερο τους Γάλλους αθλητές που θα διαγωνιστούν μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Οι αγώνες πάντως αυτοί θα γίνουν στη Μασσαλία και όχι στο Παρίσι. Σίγουρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 24 στο Παρίσι θα είναι μια πολύ ξεχωριστή διοργάνωση για μένα, γιατί όλα τα αγωνίσματα της ιστιοπλοείας θα γίνουν στη Μασσαλία, που είναι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου. Αν μπορέσω άραγε να είμαι εκεί παρόν, τότε είμαι σίγουρος ότι όλοι μου οι φίλοι, όλη μου η οικογένεια θα βρίσκονται στο πλευρό μου να με υποστηρίξουν. Ο 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής λατρεύει το kitesurfing. Έχει πάρα πολλούς λόγους για να το κάνει, αλλά κυρίως νιώθει πάρα πολύ άνετα στο νερό. Περνάει αμέτρητες ώρες την ημέρα, προσπαθώντας να τελειοποιήσει το ταλέντο του. Αλλά έχει έναν ακόμη πολύ απλό λόγο που του αρέσει το συγκεκριμένο άθλημα. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ η ταχύτητα, μου αρέσει πολύ να είμαι ανταγωνιστικός, μου αρέσει να προσπαθώ να είμαι ο καλύτερος και ο γρηγορότερος στον κόσμο. Και αυτός είναι ο λόγος που μου αρέσει το kitesurfing.
1: This is why I really love Indian kitesurfing here. I'm Axel Mazzella. I'm two-time kite for World Series champion.
0: Ο παγκόσμιος πρωταθλητής μας συστήνεται, μας λέει ότι είναι δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και μας λέει να μείνετε στην παρέα μας γιατί έρχεται περισσότερη δράση από kitesurfing.

0: Ελπίζω να πήρατε την ανάσα σας, γιατί επιστρέψαμε και έρχεται ακόμη περισσότερη δράση από kitesurfing. Στις μεγάλες διοργανώσεις, σαν αυτές που παίρνει μέρος ο Άξελ Μαζελά, όλοι οι αθλητές ξέρουν ότι ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια μετράει. Και αυτές οι παραμικρές λεπτομέρειες πολλές φορές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό και ανάμεσα στις κούρσες, οι αθλητές ενδεχομένως να χρειάζεται να περιμένουν αρκετή ώρα, προκειμένου οι κριτές να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν για την εύρυθμη λειτουργία της κούρσας. Αυτό όμως χαλάει το ρυθμό των αθλητών. Το να στήσεις μια κούρσα και να τη διατηρήσεις έτσι ώστε πραγματικά να είναι δίκαιη για όλους τους αθλητές δεν είναι πολύ εύκολο. Για την ακρίβεια είναι αρκετά στρεσογόνο. Πολλές φορές ο άνεμος είναι ασταθής, αλλάζει τις σημαδούρες. Μια καινούργια διεύθυνση χρειάζεται χρόνο για να στηθεί. Χρειάζεται κόσμο, χρειάζεται μέσα. Όλα αυτά δημιουργούν ένταση, στρες, αλλά και μια καινούργια κούρσα που οι αθλητές θα πρέπει να τρέξουν. Όμως εδώ έρχεται η τεχνολογία να παίξει το ρόλο της. Η τελευταία καινοτομία είναι αυτές οι σημαδούρες που λέγονται Mark, Set and Bot. Αλλάζουν γρήγορα την ροή, μπορούν να ελεγχθούν ακόμη και από ένα smartphone ή από ένα tablet. Διαθέτουν μηχανή έτσι ώστε να μετακινούνται μόνες τους με την τεχνολογία ενός GPS και δεν κουνιούνται από το σημείο πριν να τους πει κάποιος να το κάνουν. Σε τι βοηθούν λοιπόν? Στη γρήγορη αναδιοργάνωση της κούρσας, στην ακριβή τους τοποθέτηση και διορθώνουν μόνες τους μάλιστα και το ακριβώς το που πρέπει να είναι. Μπορούν γρήγορα να μεταφερθούν αλλού, μιας και δεν χρειάζεται να πάει κάποιος να την κουνήσει, πηγαίνει μόνη της με τη μηχανή, και όλα αυτά χωρίς να χρειάζονται καν άγκυρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Βοηθάει και σε οικολογικό επίπεδο η συγκεκριμένη καινοτομία, αφού δεν χρειάζονται σκάφη να πάνε να την επανατοποθετήσουν, άρα λιγότερος κόσμος πρέπει να ασχοληθεί με αυτή, λιγότερα καύσιμα θα καταναλωθούν, λιγότερα χρήματα θα καταναλωθούν. Μοιάζει να είναι μια πολύ καλή καινοτομία που μπορεί να βοηθήσει το άθλημα να πάει μπροστά. Τώρα, είτε είστε ένας απλός ερασιτέχνης, είτε είστε ένας επαγγελματίας αθλητής του αθλήματος, τι είναι αυτό που σας τραβάει περισσότερο στο άθλημα αυτό? Μα φυσικά η ταχύτητα. Το πιο συναρπαστικό κομμάτι αυτού του αθλήματος είναι η ταχύτητα. Και για να πιάσετε τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, τι κάναμε εμείς? Ρωτήσαμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός να σας δώσει 2-3 συμβουλές.
1: What's up guys, it's Daniela here. Honestly, I personally...
0: Προσωπικά λέει η ίδια, κάποιες φορές δυσκολεύομαι και εγώ να κουμαντάρω τα πανιά μου για να πάρω τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Είναι λίγο μια σχέση αγάπης και μίσους. Κάποιες μέρες νιώθω ότι όλα πάνε καλά, κάποιες άλλες είναι σαν να μου λένε άστο, ξέχνα το. Θα προσπαθήσω να κρατήσω τα πράγματα όσο γίνεται πιο απλά. Ελπίζω έτσι να σας βοηθήσω. Ας χωρίσουμε λοιπόν την προσπάθειά σας σε τρία στάδια. Την είσοδο, την μετάβαση και το τελευταίο, την έξοδο. Στην είσοδο σας λοιπόν είναι όταν έχετε ούριο άνεμο και τα πανιά σας είναι ψηλά. Η μετάβαση είναι όταν αλλάζετε τα πόδια σας στη σανίδα και ξεκινάτε να επιταχύνετε. Και τέλος η έξοδος είναι όταν είστε κοντά στην ολοκλήρωση της επιτάχυνσής σας. Ωραία, ας τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Η είσοδό σας είναι όταν το πανί σας είναι σε μια νορμάλ θέση και σιγά σιγά με ούριο άνεμο ανεβαίνει ψηλά. Ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να προσπαθήσετε με αλλαγή του σώματός σας να επιβραδύνετε λίγο. Ακολούθως θα προσπαθήσετε να πάτε κόντρα στον άνεμο για λίγο. Το πόσο λίγο όμως εξαρτάται από αρκετά πράγματα. Τι εννοώ? Αν έχετε μεγάλη ταχύτητα ή το πόσο εξοικειωμένος είστε με το άθλημα. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι αν έχετε μεγάλη ταχύτητα και βρίσκετε πάνω σε ένα μικρό kite, τότε δεν χρειάζεται να πάτε κόντρα στον άνεμο πολύ. Διαφορετικά, αν έχετε ένα μεγάλο kite, τότε θα πρέπει να πάτε περισσότερο κόντρα στον άνεμο. Σημαντικό είναι και το πόσο άνετα νιώθετε να μετακινήσετε πάνω στο kite. Η μετάβαση είναι το κομμάτι που πραγματικά πρέπει να δουλέψετε πολύ. Περισσότερη προπόνηση, τόσο περισσότερο θα νιώθετε άνετα και θα μπορείτε να κάνετε αυτά ακριβώς που θέλετε. Η μετάβαση περιλαμβάνει το να μετακινείτε τα πόδια σας πάνω στο kite και να επιτυγχάνετε τη μεγαλύτερη δυνατή επιτάχυνση. Στη μετάβαση υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να ξέρετε και που αλλάζουν, αλλά μην αγχώνεστε. εμείς θα το πάμε όσο πιο απλά γίνεται. Οπότε τα βήματα είναι να κρατάτε καλά τη σκότα της μαΐστρας και να αλλάζετε τα πόδια σας. Αυτό που μου αρέσει εμένα να κάνω είναι να αλλάζω τα πόδια μου, να φέρνω το πίσω πόδι στο μπροστινό λουρί και το πίσω πόδι που είναι πια τώρα, το καινούριο πίσω πόδι, να το φέρνω μπροστά από το πίσω λουρί. Και με το που θα συμβεί αυτό, ξεκινάω αμέσως την επιτάχυνσή μου. Δεν είναι ότι κρατάω χαλαρά, δηλαδή. Πραγματικά την κρατάω δυνατά και τα δίνω όλα προς τη νέα κατεύθυνση που θέλω να πάρω. Τώρα ας μιλήσουμε για την έξοδο. Όπως είπα νωρίτερα, μου αρέσει να αλλάζω την θέση των ποδιών μου και όταν φέρνω το πίσω πόδι, το καινούριο πίσω πόδι, το ακουμπάω μπροστά από το λουρί. Αλλά περιμένω κατά τη διάρκεια της εξόδου για να το βάλω μέσα στο ίδιο το λουρί. Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβετε ποιο είναι το ιδανικό σημείο για να συμβεί αυτό, γιατί πρέπει να το νιώσετε. Αυτό όμως που θα καταλάβατε είναι ότι ακριβώς πριν το kite σας πάρει μία κάθετη θέση και νιώθετε ότι το kite δεν έχει πια κάτι άλλο να σας δώσει σε ένταση, τότε ακριβώς σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που έχετε πρέπει να προσπαθήσετε να αλλάξετε την θέση του ποδιού σας μέσα στο λουρί. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την επίτευξη της επιτάχυνσης υπάρχουν κανένα δύο πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε για να πάρετε τη νέα σας κατεύθυνση. Τι θέλω να πω? Εάν πάτε στην άκρη του kite, τότε αυτό θα σας τραβήξει και θα σας δημιουργήσει μεγάλη ταχύτητα. Αν αποφασίσετε να πορευτείτε με τον ούριο άνεμο, τότε το kite δεν θα σας τραβήξει πολύ να σας δώσει ταχύτητα, αλλά θα έχετε μια καλή γωνία ούριου ανέμου. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι κάτι ανάμεσα, δηλαδή και καλή ταχύτητα προς τη νέα κατεύθυνση, αλλά να έχουμε και καλή γωνία ούριου ανέμου. Ο καλύτερος τρόπος για να νιώσετε το kite σας ότι πάει έτσι ακριβώς όπως θέλετε και ότι πραγματικά επιτυγχάνετε αυτό που είχατε στο μυαλό σας είναι λιγάκι να σταματήσετε λιγάκι, να κόψετε λίγο ταχύτητα για να νιώσετε το kite σας και έτσι θα καταλάβετε αν πρέπει να πάτε από τη μία κατεύθυνση από την άλλη, αν πρέπει να επιταχύνετε ή όχι. Αυτό θα σας οδηγήσει στο να καταλάβετε το σωστό σημείο στο οποίο πρέπει να βρεθείτε. Όλοι όσοι ασχολούνται με το άθλημα πια έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους και τα μάτια τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Το Pure Action θα ακολουθήσει αυτό το νέο Ολυμπιακό άθλημα και σε ένα επόμενο επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στο παγκόσμιο μεικτό του Formula Kite στην Αυστρία, στη λίμνη Τράουνσε.
2: Warm welcome to Lake Traunsee and to Upper Austria.
0: Ο Managing Director, ο Christian Feichtinger, μας καλωσορίζει στη λίμνη Τράουνσερ, μας λέει πόσο χαρούμενοι είναι που έχουν τη διοργάνωση στην περιοχή τους με 38 αθλητές από 9 χώρες σε μια περιοχή, σε μια λίμνη στην Αυστρία, στη Βόρεια Αυστρία, ένα πανέμορφο τοπίο, δύσκολη σεζόν, δύσκολη χρονιά εν μέσω κορονοϊού, αλλά είναι ένα πραγματικά πρώτο event στην περιοχή που μπορεί να δείξει και να μεταφέρει σε όσους έχουν την απορία για το τι είναι αυτό το άθλημα, το πόσο ωραίο άθλημα είναι και το τι χαρές και τι μεγάλες ταχύτητες, που είναι πολύ σημαντικό, μπορούν να απολαύσουν. Μερικοί από τους μεγαλύτερους αθλητές του κόσμου ανταγωνίζονται, διαγωνίζονται, πείτε το πώς θέλετε, σε ένα καταπληκτικό τοπίο, ένα φοβερό background, το βλέπετε κι εσείς, και είναι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένοι και με μεγάλη διάθεση να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν τώρα που επιστρέφουν στη δράση. Κάπου εδώ όμως αυτό το επεισόδιο του Pure Action φτάνει στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα επεισόδια, πάντα γεμάτα ένταση, έτσι όπως ακριβώς σας έχει συνηθίσει το Pure Action, έρχονται πολύ σύντομα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε στην παρέα. Θα σας δούμε πολύ σύντομα ξανά.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη δράση από τις Ολυμπιακές τάξεις εν ώψη των αγώνων στο Τόκιο. Παρακολουθούμε τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται για τον απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του κόσμου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια μας ρίξαμε μια προσεκτική ματιά σε μια από τις παλαιότερες Ολυμπιακές κατηγορίες, την 470. Συνάντησαμε την Αφροντίτη Ζέγκερς, την Ολλανδή ιστιοπλό, που στοχεύει σε ένα μετάλλιο στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με τη νέα συμπαίκτριά της, την δύο φορές Ολυμπιονίκη Λόκε Μπέργκουτ. Εξιστορίσαν μερικές από τις καλύτερες στιγμές τους από την τρέχουσα καμπάνια και στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στους σημερινούς πρωταθλητές Ευρώπης, το ζευγάρι των Σουηδών, Ντάμπελκ και Μπέγκστρομ, ακολουθώντας τη νέα τους ρουτίνα καθώς επιστρέφουν στη δράση. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια άλλη Ολυμπιακή κατηγορία, το RSX, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008. Όντας η πιο προσιτή κατηγορία που είναι επιλέξιμη για διαγωνισμό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει καλυφθεί από μεγάλο αριθμό ιστιοπλών από περισσότερο από 60 έθνη σε 60 υπήρους που διαγωνίζονται σε πολυάριθμες ρεγκάτες. Το 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά μας, λέει ο Άντρους Πόξι. Για την κατηγορία RSX θα έλεγα ότι ίσως και για τα μαθήματα windsurfing. Είχαμε εξαιρετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων στην Πάλμα, όπου έλαβαν μέρος 333 αγωνιζόμενοι που έπλαιναν στην κατηγορία RSX. Είναι καταπληκτικό, ενώ ότι το τελευταίο ρεκόρ ήταν γύρω στους 260 με 270 και ξεπεράσαμε αυτό τον αριθμό κατά 60 ιστιοπλώους. Έτσι, στο τέλος της χρονιάς είχαμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Γκάρδα και πάλι είχαμε ρεκόρ με την συμμετοχή των ιστιοπλώων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, κατά 100 περισσότερους στο γυναικείο στόλο. Και επίσης είχαμε περισσότερους ανταγωνιστές στο νεανικό στόλο σε σχέση με ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Οι νέοι που ασχολούνται πλέον με την ιστιοπλοεία είναι πάρα πολλοί και ειδικά με τις ιστιοσανίδες νέας γενιάς. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει συμμετοχή αρθρώα, οπότε είναι απλά εξαιρετικό. Επομένως, θα έλεγα ότι το 2019 ήταν μια χρυσή χρονιά για το RSX, αλλά φυσικά, όπως γνωρίζουμε, οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Ένωση και την Παγκόσμια Ιστιοπλοεία είχαν μεγάλο αντίκτυπο. Αυτή τη στιγμή το RSX δεν επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί το 2020. Φυσικά, ξέρουμε ότι θα χάσουμε μέρος του στόλου μας, αλλά, όπως προείπα, ανυπομονούμε για ό,τι θα ακολουθήσει. Δεν είμαι σίγουρος αν θα ξεπεράσουμε όλα αυτά τα ρεκόρ που είχαμε το 2019, αλλά εργαζόμαστε σκληρά για να τα πλησιάσουμε. Αυτό είναι το κλίμα στα RSX που δεν βρίσκονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Ένας αθλητής που είναι αφοσιωμένος στην κατηγορία αυτή από την εισαγωγή της το 2006 είναι ο Έλληνας, ο Βίρονας Κοκαλάνης. Ο Βίρονας βούτυξε στο windsurfing για πρώτη φορά σε ηλικία 13 ετών. Αγωνίστηκε στην κατηγορία Mistral μέχρι το 2004 πριν μεταβεί στο RSX, όπου έλαβε μετάλλια σε πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Τα κυριότερα σημεία της καριέρας του ήταν όταν πήρε την 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και την 5η θέση στο Ρίο το 2016. Τώρα στα 35 του χρόνια, με σημαντικές διακρίσεις, ο Βρίωνας ετοιμάζεται να ασκήσει τα νερά και να φέρει ένα μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η δύναμή του πηγάζει από την κόρη του και τον Νίκο Κακλαμανάκη, χρυσό Ολυμπιονίκη στην Ατλάντα, που του δείχνει τον δρόμο για την επιτυχία. Ξεκίνησα το windsurfing το 1998. Αυτή είναι η πρώτη φορά που σηκώθηκα όρθιος στο windsurf και την επόμενη χρονιά άρχισα να αγωνίζομαι σε μερικά μικρά αγωνίσματα στην Ελλάδα και μετά το 2000 συμμετείχα στην πρώτη μου διεθνή ρεγκάτα που ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων. Κέρδισα από τότε και αυτό ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για την αρχή. Το 2001, καθώς μεγάλωνα, μπήκα στην κατηγορία νέων και κέρδισα τους ευρωπαϊκούς και ήμουν 13ος στον κόσμο, οπότε αυτό είναι το θέμα. Τότε ήμουν στο γυμνάσιο και σκεφτόμουν μετά να πάω στο windsurfing για πλήρες ωράριο ή να σπουδάσω και να πάω στο πανεπιστήμιο, αλλά το windsurfing με κέρδισε. Ο Βίρονας είναι ακόμα μόλις 35 ετών, αλλά με περισσότερα από 20 χρόνια εστιοπλοϊκής εμπειρίας και ζωή γεμάτες αναμνήσεις και ιστορίες γύρω από το windsurfing, το RSX, με μεγάλο του δάσκαλο, τον Νίκο Κακλαμανάκη. Η σχέση με το windsurf ξεκίνησε λόγω του πατέρα μου που έκανε windsurf και στην συνέχεια από τους πρώτους windsurfers στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο στη Βάρκιζα και μόλις με άφησε εκεί και μου είπε τώρα θα μάθεις ιστιοπλοϊκό, θα μάθεις ιστιοσανίδα. Αρχικά ήθελα να ξεκινήσω με το optimist, αλλά μου είπε ότι είσαι ψηλός και πρέπει να κάνεις ιστιοσανίδα. Ήμουν ψηλός για την ηλικία μου, μόλις 12 ετών τότε, και έτσι ξεκίνησα και πήγα στο windsurf. Το ερωτεύτηκα, πρέπει να ήμουν μόλις ένα χρόνο, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η θεία μου και φυσικά η γιαγιά μου ήταν πολύ χαρούμενη με εμένα. Πραγματικά έζησα όμορφες στιγμές και αρκετό χρόνο στο σπίτι. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, εδώ βρισκόμαστε στην Βάρκιζα και τώρα είμαι στον ίδιο δρόμο όπου ζούσα τότε. Εδώ είναι η γιαγιά μου. Είχαμε πολύ όμορφες στιγμές μαζί, βλέποντας ο Βίρονας Κοκαλάνης στο οικογενειακό του άλμπουμ. Ο πατέρας του, η μητέρα του, τον έχουν αγκαλιά δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Παίζοντας στην πλατεία, στην Βάρκιζα. Εκεί είναι ο ίδιος δρόμος όπου ζει τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα και τώρα υπάρχουν πολλά σπίτια τριγύρω, οπότε είναι εκπληκτικό να βλέπεις το πώς αλλάζουν τα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα ταξίδι στο σαφάρι στην Αφρική, πραγματικά εκπληκτικά, και θέλει να πάει και πάλι. Η μητέρα του αρκετά νέα σε αυτή την φωτογραφία. Ο πατέρας του όταν έκανε windsurfing ο ίδιος στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας 80, στη Βάρκιζα, στον αγαπημένο χώρο προπόνησης, στο σχολείο, μαζί με φίλους. Έχει ακόμα κάποια επαφή με κάποιους από αυτούς. Μία από τις πρώτες μέρες εκπαίδευσης στην τάξη των Μιστράλ. Μπορείτε να δείτε το windsurf, είναι ολοκένουργιο, αστραφτερό. Το πρώτο windsurf που πήρα, μου το πήρε η θεία μου, ήταν δώρο για να ξεκινήσω την προπόνηση με την αγωνιστική μου ομάδα. Και αυτός ήταν ο πρώτος μου διαγωνισμός το 2001 στην Ταϊλάνδη, που ήμουν τρίτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στην τελετή απονομής. Το 2003 στο Μεξικό ήμουν δεύτερος στον κόσμο και αυτή είναι η ομάδα από τα παλιά χρόνια, η ομάδα του windsurfing της Βάρκιζας. Μας λέει ο Βίρονας Κοκαλάνης ότι ο λόγος που ξεκίνησαν όλα αυτά είναι επειδή ο πατέρας μου ήταν αυτός που με έβαλε στο windsurfing. Ο πατέρας μου πέθανε ένα χρόνο αφού με πήγε στον ιστιοπλοϊκό όμιλο. Δυστυχώς από τότε πιστεύω ότι πραγματικά οφείλεται σε αυτόν, αλλά είχαμε και ένα το άσχημο γεγονός. Πραγματικά δεν το κάνω, δεν θα το έκανα αν δεν ήταν αυτός και δεν ήμουν αυτός που είμαι σήμερα. Θέλω να του αφιερώσω κάτι μεγάλο, το μεγαλύτερο μου επίτευγμα. Ο Βίρονας βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία. Ο Βίρονας Κοκαλάνης είναι πλέον στο τέλος του τρίτου Ολυμπιακού κύκλου ξεκίνησε με την έκτη θέση πίσω στο ντεμπούτο του στο Λονδίνο το 2012 και από τότε στόχευε πάντα ψηλότερα. Οι πρώτοι μου Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν στο Λονδίνο το 2012, μας λέει ο ίδιος. Δεν είχα καμία εμπειρία πριν. Πήγα για την εμπειρία, μετά ήρθε η έκτη θέση που ήταν πολύ καλή, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα πολλά σε αυτό το χρονικό διάστημα. Μετά στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο, ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι καλό. Είπα εντάξει, ήμουν έκτος στο Λονδίνο, στο Ρίο θέλω να κάνω κάτι καλύτερο, πολύ καλύτερο. Ξεκίνησα καλά τον διαγωνισμό, ήμουν στην τρίτη θέση τις πρώτες μέρες και ξαφνικά κάποιες ψυχολογικές πτυχές με έκαναν να χάσω το κίνητρό μου. Ας πούμε ότι έπεσα λίγο. Κατέβηκα στις θέσεις, έπεσα στην πέμπτη, δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτό, ήταν κάτι σκληρό το οποίο έπρεπε να το καταπιώ. Πηγαίνοντας στο Τόκιο έχω μεγάλες προσδοκίες από τον εαυτό μου. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά για εμένα είναι μια πρόκληση και οι δύο το θεωρούμε μεγάλη πρόκληση και μας αρέσουν οι μεγάλες προκλήσεις, γι' αυτό είμαστε εδώ. Έχουμε πετύχει πολλά, ο Νίκος έχει πετύχει πολλά, οπότε ξέρω τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να με βοηθήσει στο μέγιστο, να ονειρεύομαι αρκετά και να κάνω, να πετύχω αυτό που θέλω. Ένα χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, προπονητής του Βίρονα έγινε ο χρυσός Ολυμπιονίκης της Ατλάντα το 1996 και ασημένιος Ολυμπιονίκης στην Αθήνα το 2004, ο Νίκος Κακλαμανάκης, ο γιος του Ανέμου. Στην πρώτη διοργάνωση ομαδική, ο Βίρονας κατέκτησε ευρωπαϊκό μετάλλιο. Καλό ξεκίνημα για την ομάδα. Το μετάλλιο που κατακτήσαμε με τον Νίκο στη Μασσαλία στα ευρωπαϊκά το 2017 ήταν η πρώτη διοργάνωση που είχαμε μαζί. Μετά από αυτό, το επόμενο highlight ήταν η κόρη μου. Ήρθε στη ζωή λίγους μήνες μετά τους ευρωπαϊκούς. Λιγότερο από ένας χρόνος απομένει για να μάθουμε αν η συνεργασία των δύο παθιασμένων windsurfers θα οδηγήσει σε ένα πολύ αναμενόμενο Ολυμπιακό μετάλλιο. Ο Βίρονας το περιμένει πώς και πώς και έχει την στήριξη του Νίκου Κακλαμανάκη αλλά και της οικογένειάς του. Όλα συνεισφέρουν σε αυτή την τελευταία σεζόν για το RSX να έρθει μια μεγάλη επιτυχία. Ο Βίρονας ως πατέρας είναι καταπληκτικός. Ήμουν σίγουρο ότι θα ήταν πολύ καλός πατέρας. Η γυναίκα του μπορεί να περάσει χρόνο και να παίξει την Βαλεντίνη και αν έχει ήδη συμπληρώσει 4 ώρες προπόνησης και τις περισσότερες μέρες έχει διπλή προπόνηση κάθε μέρα, τότε θα βρει τουλάχιστον 2-4 ώρες για να παίξει με τη Βαλεντίνη. Αλλά όχι μόνο να παίξει, πηγαίνει στο πάρκο, ζωγραφίζει μαζί της, κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα στον καναπέ με το σερφ, γιατί η Βαλεντίνη δοκιμάζει κάθε σερφ που φέρνει ο Βίρονας στο σπίτι. Μπορεί να κάνει, μπορεί πάντα να βρει νέα κόλπα για να την κάνει ευτυχισμένη. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα από τον Βίρονα ως πατέρα. Ειλικρινά, το 2019 ήταν επίσης μια πολύ καλή σεζόν και τα πράγματα άρχισαν να μοιάζουν, να συνδυάζονται στη σχέση μας, είπε με την σειρά του ο Βίρονας, στη συνεργασία που είχαμε με τους αγώνες, γιατί είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα στους ευρωπαϊκούς στην Μαγιόρκα. Ήταν το Μάρτιο, πήραμε την πέμπτη θέση και μετά στο Worlds in Torbole, που ήταν το Σεπτέμβριο, πήραμε την τέταρτη. Είχαμε πολύ καλό κίνητρο σε αυτόν τον αγώνα. Ήθελα πολύ ένα άλλο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γιατί το τελευταίο μετάλλιο ήταν το 2013. Δεν το κατάφερα πέρυσι, αλλά δουλεύω πραγματικά πάνω σε αυτό, κάτι που θέλω να κάνω ξανά. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Βίρονας Κοκαλάνης.
1: I wouldn't be into coaching.
0: Έχει την υποστήριξη βέβαια του Νίκου Κακλαμανάκη. Δεν θα ασχολούμαι με την προγνωτική αν δεν ήταν ο Βίρονας, για να είμαι ειλικρινής. Σκέφτηκα τη συγκεκριμένη στιγμή που τον αντιμετώπισα αμέσως μετά τον διαγωνισμό. Ήταν ο πρώτος τυοπλός που ξέσπασε σε κλάματα και οι δύο μας ξέσπασαμε αλλάζοντας σε λόγια και μετά κατάλαβα ότι θα σε προπονήσω όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο, αλλά το κράτησα μέσα μου. Μετά ήρθε η κατάλληλη στιγμή, οπότε είχα αποφασισμένο για τον αθλητή, όχι στο καλύτερο ψυχολογικό επίπεδο, ήξερα ότι θα δουλέψω, αλλά κυρίως το είχα στο μυαλό μου. Βλέποντας τον να κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην Ατλάντα, λέει ο Βίρονας για τον Κακλαμανάκη, με ενέπνευσε να ξεκινήσω το windsurf και το να μπορώ να έχω έναν προπονητή είναι μόνο ωφέλιμο, με βοηθάει σε όλα τα είδη, αλλά το πιο σημαντικό στην ψυχολογική πτυχή μου, που είναι κάτι που είμαστε συνεχώς σε επαφή και έχουμε εστιάσει στην εργασία μας. Μπορώ να πω ότι έχουμε ένα χρόνο μέχρι την διαδικασία των Ολυμπιακών Αγώνων. Μπορεί ακόμα να είναι bonus το γεγονός ότι πήρε αναβολή, γιατί θα μας δώσει περισσότερο χρόνο να δουλέψουμε και πιστεύω ότι είναι κάτι καλό που μπορεί να βγει από αυτό. Το πάθος, η αποφασιστικότητα, από την αρχή εξακολουθεί να έχει το ίδιο πάθος ο Κακλαμανάκης και αυτό προσπαθεί να μου μεταφέρει και αυτό είναι πράγματι κάτι που θαυμάζω πάνω του. Για μένα ο μεγαλύτερος στόχος μου στη ζωή, στην πραγματικότητα που ήθελα να πετύχω, είναι να είμαι ο πρώτος στην ιστορία που παίρνει Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ελλάδα, όχι μόνο ως αθλητής αλλά και ως προπονητής. Αυτό για την Ολυμπιακή διαδικασία στην Ελλάδα είναι μια μοναδική ιστορία που έγινε πραγματικότητα και θέλω να είμαι μέρος της. Ευχαριστώ τον Βίρονα που μου έδωσε την ευκαιρία, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι επίσης λιγότερο από ένας χρόνος για το RSX να ανοίξει το δρόμο στη νέα Ολυμπιακή κατηγορία Windsurfing, το IQ Foil. Η μεγάλη αλλαγή είναι η προσθήκη του φτερού αλουμινίου στο κάτω μέρος της σανίδας. Κάτι που αλλάζει βέβαια εντελώς το αγώνισμα, αλλάζει τις ταχύτητες και την διαδικασία. Να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι αθλητές σε αυτή τη νέα πρόκληση και πώς θα αλλάξει γενικά το άθλημα της ιστιοσανίδας με την προσθήκη του foil, αυτού του φτερού στο κάτω μέρος, που δίνει μια διαφορετική όθηση στο windsurfing. Μετά από τη συνάντηση με τον Βίρονα Κοκαλάνη, ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τον Tom Squires, έναν άλλον windsurfer που μεταβαίνει από το RSX στο IQ Foil με φατικό στυλ, τερματίζοντας τρίτος στο τμήμα του IQ Foil στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing Formula 2020. Ωστόσο, ο Βρετανός ιστιοπλός έχει ημιτελή δουλειά με την κατηγορία RSX. Ο Tom θα κάνει ντεμπούτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για μια χώρα που μέχρι στιγμής έχει κερδίσει 3 Ολυμπιακά μετάλλια στην εποχή RSX. Ξεκίνησα το windsurfing το 2004 νομίζω. Ήμασταν σε διακοπές, πήραμε ένα windsurfing για 50 λίρες, μας λέει ο ίδιος. Δεν είχαμε ιδέα τι κάναμε, αλλά ήταν κάποιο μέσο διασκέδασης στην παραλία. Ο μπαμπάς μου και εγώ και η αδελφή μου πιάσαμε αυτό το πράγμα και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε. Δεν είχαμε ιδέα τι κάναμε. Στη γενέτειρά μου, στην Οξφόρδη, έχουν μια λίμνη εκεί και έχουν ένα προπονητικό κέντρο. Ο πατέρας μου μου πήγαινε κάθε Τρίτη και Πέμπτη βράδυ. Είναι τόσο δύσκολο σημείο για να μάθεις. Κατέληξα να το μισώ για μια εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα να το ερωτευτώ. Ξανά ο μπαμπάς μου με παράτησε μετά το σχολείο. Έμαθα για αγώνες και ένας 60χρονος άντρας μου είπε μπορείς να ασχοληθείς με τους αγώνες. Οπότε μου μίλησε για ταξίδια, για διάφορες διαδικασίες, όμορφες συναντήσεις. Και έτσι λοιπόν σύντομα μπήκα σε ένα σύστημα ομάδας όταν περνάς από το αγωνιστικό επίπεδο junior και μεταβαίνεις στην εθνική ομάδα και μετά στο Ολυμπιακό πρόγραμμα RSX. Το επίπεδο ήταν τόσο ψηλό που μάθαινα από αυτούς και απολάμβανα την βόλτα. Ποτέ δεν ήμουν καλύτερος. Όταν ήμουν παιδί, σπούδαζα για το γυμνάσιο και μετά πήγα στο κολέγιο, σπουδάζοντας κυπουρική και ήθελα πολύ να γίνω τεχνικός. Δούλευα σε ένα από τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης, μετά έκοβα το γρασίδι και έπρεπε να κάνω διάφορα πράγματα, ό,τι κάνεις στο πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν ένα κρίσιμο σημείο της ζωής μου. Μου άρεσε πολύ η κυπουρική, το windsurfing είναι ένα όνειρο και έκανα προπόνηση το βράδυ και μετά πήγαινα στο γυμναστήριο πολύ κουρασμένος ύστερα από την δουλειά όλη τη μέρα. Ήταν ένα μεγάλο άλμα, αλλά είχα αποταμιεύσει αρκετά χρήματα και κατέβηκα στο Weymouth, του Portland, όπου διεκδίκθηκε η Ολυμπιακή Ιστιοπλοεία. Είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα προφανώς τώρα. Αλλά το να αφήνουν οι γονείς μου το παιδί τους να κάνει ιστιοσανίδα ως όνειρο αντί να συνεχίσει την καριέρα του είναι ένα παιχνίδι από τους γονείς, ειδικά όταν σε παρασύρουν σε μια χώρα κάνοντας ιστιοπλοεία ή ιστιοσανίδα. Οπότε ήταν κάτι το διαφορετικό για τον αθλητή που είδε εντελώς να αλλάζει η ζωή του. Όπως σχεδόν κάθε αθλητής στον κόσμο, η ζωή του Tom επηρεάστηκε από την πανδημία του COVID-19. Έπρεπε να πάρει κάποιες δύσκολες αποφάσεις, ωστόσο το πάθος του για το windsurfing τον όθησε να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά κατά τη διάρκεια της πιο έντονης περίοδου του lockdown για να είναι στη σωστή φόρμα την κατάλληλη στιγμή. Ο Tom Squires είναι μαθητής εδώ και πολλά χρόνια και παρά τις εμφανίσεις που έκανε το 17 και το 18 δεν το έβαλε κάτω. Κατά τη διάρκεια του lockdown για τον COVID-19 ήταν πράγματι δύσκολο. Ποτέ δεν έχω σταματήσει να κάνω ιστιοσανίδα για τόσο καιρό από τότε που ήμουν 11 χρονών. Ποτέ δεν είχα τον χρόνο να χαλαρώσω, δεν είχα ιστιοσανίδα αυτή την περίοδο, το να μην βρίσκομαι γύρω από το νερό ήταν πραγματικά περίεργο, αλλά ήταν επίσης πολύ ωραίο που επέστρεψα με την οικογένειά μου και ήμουν κλειδωμένος με τους γονείς μου. Είχα τον χρόνο να καλύψω την διαφορά με τους ανθρώπους, ήταν πολύ ωραίο να καλύψω τη διαφορά με την οικογένεια. Έκανα επίσης πολλές προπονήσεις, ποδηλασία, διατηρώ την φόρμα και διατηρώ τον εαυτό μου σε καλή θέση, το σώμα μου και την υγεία μου. Κατέληξα να κάνω ποδήλατο 400 χιλιόμετρα την εβδομάδα και τον υπόλοιπο χρόνο έκανα κινήσεις σώματος και άλλα πράγματα για να κρατήσω κάποιον έλεγχο. Βεβαιώθηκα ότι είμαι αρκετά δυνατός, έτσι ώστε να επιστρέψω πλήρως. Τα χέρια μου είναι πράγματι σκληρά τώρα, έκανα πράγματα που σκληραίνουν τα χέρια, για να βεβαιωθώ ότι όταν επιστρέψω στο windsurfing θα είμαι εκεί από την πρώτη μέρα. Ακατάπαστα. Οπότε ναι, κράτησα τον εαυτό μου απασχολημένο σε αυτή την διαδικασία, έτσι ώστε να είμαι όπως πρέπει την κατάλληλη στιγμή.

Ακούγοντας ότι θα επιλεγώ για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας, ήταν ένα τρελό συνέστημα, το ίδιο που δεν είχα ποτέ πριν. Το 2017, το 2018, το 2019 αποφάσισα να κάνω πράγματα λίγο διαφορετικά. Να τα ανακατέψω, να προπονούμε σε διαφορετικά μέρη, με διαφορετικούς ανθρώπους, κάτι που είναι πραγματική πρόκληση που συμβαίνει. Και όλα αυτά με ενέπνευσαν να συνεχίσω και έτσι κατάφερα να επιλεγώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι που με κάνει ιδιαίτερος χαρούμενο. Με την ημερομηνία των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο να πλησιάζει, το διακύβευμα είναι μεγάλο και όλοι οι αθλητές προετοιμάζονται για άλλη μια φορά. Για μερικούς είναι η τελευταία ευκαιρία για επιτυχία, για άλλους είναι ένα όνειρο ζωής για πρώτη φορά, όπως ο Tom Squires, αλλά για όλους θα είναι εντελώς μια μοναδική εμπειρία, ειδικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διεξαχθούν αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο, ιδιαίτερες συνθήκες για όλη την ανθρωπότητα. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο, καθώς θα παρακολουθήσουμε την καλύτερη αθλητική δράση, όπως πάντα, σε όλον τον κόσμο, με αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Να είστε καλά!

0: Άξιον 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Άξιον 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: The camera. Is a liar. Grotesque. It shows everything. It shows nothing.
2: I'm a broken man.
1: It reveals only what we want.
3: Hallelujah!
2: If you were editing this show, how would you tell this story? Wow, this is nice.
4: This is the way to travel.
5: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
1: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
5: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μερικά από τα καλύτερα γεγονότα σε όλο τον κόσμο και να παρουσιάσουμε τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την δυνατότητα να πάμε στο Oman για να ακολουθήσουμε το διάσημο EFG Sailing Arabia The Tour που διανύει τώρα τον 10ο χρόνο του. Ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής είναι ένα σταθερό στοιχείο για τους ιστιοπλοούς παγκόσμιας κλάσης και ένας προορισμός τον οποίο άπαντες βρίσκονται. Μετά από αυτό θα μείνουμε στην Αραβική Χερσόνησο

και θα μετακομίσουμε στο Μπαχρέιν για να παρακολουθήσουμε όλη την δράση στον αγώνα Kingdom Match Race, που ήταν ο τελευταίος γύρος για τον αγώνα για την διαδικασία Super League Match. Τέλος, θα βρεθούμε στην Ευρώπη για τον τελικό του Kite Foil World Series. Το υπέροχο Κάλιαρη στη Σαρδινία είναι ένας καθιερωμένος αθλητικός προορισμός με τα θαλάσσια σπορ να αποτελούν σπεσιαλιτέ για την πόλη. Ο μεγάλος τελικός ήταν ακριβώς όπως αναμενόταν, απλά συναρπαστικός. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από το Μαϊάμι, το πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της Νότιας Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε αυτή τη μητροπολιτική περιοχή, η οποία είναι γνωστή για τις παραλίες και τη χαλαρή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε το 93ο κύπελο Μπακάρντι. Ετησίως και για 93 χρόνια αυτή η διοργάνωση συνδυάζει ανταγωνιστικότητα κορυφαίου επίπεδου στο εμβληματικό Costa Killboard, ένα περίφημο λαμπερό μέρος για αγώνες αλλά και για λαμπερά πάρτι που τους ακολουθούν. Τα τελευταία χρόνια η Οργανωτική Επιτροπή του Κυπέλλου Μπακάρντι απευθύνε μια πρόκληση στην κατηγορία Star, καλωσορίζοντας όλους τους στόλους σχεδιασμού υψηλού προφίλ στο Μαϊάμι. Στη συνέχεια, από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ταξιδέψουμε στην Αυστραλία για να παρακολουθήσουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από το Sorrento Sailing Coat Boat Club και προσέλκυσε ιστιοπλοούς από 30 έθνη, 116 ιστιοπλοούς συνολικά που συγκεντρώθηκαν για να διεκδικήσουν τους τίτλους του Παγκόσμιου Πρωτάθληματος. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο από τη Φλόριντα και το Bacardi Cup Invisional Regatta. Με τόσους πολλούς διάσημους ιστιοπλοούς Star συγκεντρωμένους, η μάχη για ένα από τα πιο διάσημα τρόπαια της ιστιοπλοείας έμελε να είναι τόσο ανταγωνιστική όσο ποτέ άλλοτε. Κορυφαίοι βετεράνοι και φιλόδοξοι νεοφερμένοι έκαναν μια ιδιαίτερη μορφή αγώνων σε ένα κράμα διαγωνιζόμενων με μόνο στόχο την τιμή και τη δόξα. Το Bacardi Cup είναι ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα γεγονότα. Η 93η έκδοση μαγνήτησε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον της ιστιοπλοϊκής κοινότητας. Στο καλεντάρι προσελκύει ανταγωνισμό κορυφαίου επίπεδου και λαμπερούς αγώνες αλλά και πάρτι για τα 93 χρόνια στο εμβληματικό Costa Killboat. Φέτος, 130 ιστιοπλοϊοι εμφανίστηκαν για να διαγωνιστούν στην παραδοσιακή μορφή του μεγάλου στόλου σε ένα μεγάλο αγώνα και στην ημέρα που είχε να κάνει με κρυστάλλινα νερά στον κόλπο Biscayne. Καλώς ήρθατε στην 23η εκδήλωση μας, λέει ο Μάρκους Πίνκους. Έχουμε αρκετά νέα σκάφη φέτος, ανυπομονούμε να πλέψουμε σε μερικές από τις πιο ιδανικές συνθήκες που μπορούμε ποτέ να φτάσουμε εδώ στον κόλπο, και φέτος έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε ό,τι χρειάζεται για να προσφέρουμε αυτό για το οποίο ξεκίνησε η ρεγκάτα. Ξεκίνησε με πολύ σοβαρή ιστιοπλοεία και γι' αυτό ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία πολύ νωρίς, με ένα σοβαρό αγώνα την ημέρα, πολύ καλό αγώνα διαρκείας τουλάχιστον 2 ώρων, με σκέψη να επιστρέψουμε στην ακτή για να έχουμε λίγο καλό Μπακάρντι και φαγητό, αλλά και ένα καλό πάρτι το βράδυ. Για να ανοίξει η εκδήλωση φέτος προσκλήθηκαν περισσότερες τάξεις να διαγωνιστούν, το J70, το Melges 24, το Viper 640, το νέο αθλητικό σκάφος VXZone, συν το Cabrina AV8 και τα Wind Foilers. Ξεκίνησαν να αγωνίζονται την ημέρα έναρξης στο πλαίσιο του Bacardi Invitational Regatta. Οι βετεράνοι της τάξης συγκεντρώθηκαν για 93η έκδοση με σκοπό να τιμήσουν το άθλημα της ιστιοπλοείας σαν αγώνα υψηλής κλάσης. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των κυβερνητών το πρωί στην διαδικασία εξασφάλισης δίκαιου και ασφαλή ανταγωνισμού για όλους τους ιστιοπλοούς. Μεταξύ των φετινών διεκδικητών ήταν οι υπερασπιστές των πρωταθλητών Eric Doyle και Payson Infelice, που ήταν έτοιμοι να αμφισβητήσουν τους υπόλοιπους. Το repeat, το να υπερασπίσεις τον τίτλο σου δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο. Αυτός ο στόλος είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός. Αν παραμείνει ο αέρας θα είμαστε πολύ χαρούμενοι και πάμε
για να το παλέψουμε. Το ετήσιο κύπελο Μπακάρντι ξεκίνησε στο Μαϊάμι σε μια όμορφη και χαρακτηριστική ημέρα στο Biscayne Bay, που είδε 65 ισχυρούς στόλους να αρχίζουν τους αγώνες με νοτιοανατολικό αεράκι περίπου 16 κόμβων. Οι αδελφοί Ολερέι από την Ιρλανδία έδειξαν να είναι σε άμεση φόρμα για να πάρουν την πρωτοπορία. Αλλά δεν είναι μόνο οι περσίνοι πρωταθλητές του Bacardi Cup που έπλαιναν στην πρώτη θέση, αλλά και ο σημερινός παγκόσμιος πρωταθλητής Ματέους Κουρνιεύσκι, που σίγουρα δεν ήταν μόνο εκεί για τα θρηλυκά πάρτι του Bacardi. Στόχος μου είναι φέτος να απολαύσω και να αποδώσω καλύτερα από πέρυσι. Τερμάτισα δεύτερος πέρυσι, οπότε καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ήταν υπέροχο ότι κέρδισα το παγκόσμιο πρωτάθλημα πέρυσι και να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής ερχόμενος εδώ στην τελετή έναρξης. Ανέφεραν το όνομα του Μπρούνο και το όνομά μου, πράγμα που είναι υπέροχο. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, και μάλλον όλοι οι αθλητές καταλαβαίνουν ότι μπορείς να έχεις πολλά τρόπια στο βιογραφικό σου, αλλά σήμερα σημαίνει τι έχεις στο χέρι σου, πόσο καλά προπονημένος είσαι. Στο τέλος της ημέρας, έναρξη του αγώνα, αυτή η περίφημη φιλόξενη Μπακάρντι ήταν σε πλήρη εξέλιξη για τους διοπλώους, οι οποίοι κλήθηκαν να απολαύσουν ένα κομμάτι της ιστορίας αυτής της εμβληματικής μάρκας στο κτίριο Bacardi, όπου μπόρεσαν να δοκιμάσουν τις καλύτερες γεύσεις από τους ειδικούς στο ρούμι. Με το να είσαι τόσα χρόνια και να κάνεις το Bacardi Cup και το Bacardi Invitational, νομίζω ότι έχει γίνει μέρος της ζωής μας. Τελειώνουμε μια εκδήλωση και ξεκινάμε αμέσως να σχεδιάζουμε την επόμενη. Είναι αυτό που κάνουμε, είναι σαν να δουλεύουμε με την οικογένειά μας, το Star Class Bacardi. Είναι υπέροχο, το αγαπάμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για πολλά χρόνια ακόμη. Τη δεύτερη μέρα του 93ου κυπέλου Bacardi, 65 ομάδες κατηγορία Star υποδέχτηκαν υψηλότερες θερμοκρασίες. Η εκκίνηση ήταν πραγματικά προκλητική για τους συμμετέχοντες που προσπάθησαν να αρχιοθετήσουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, με μια ομάδα να κατευθύνεται προς την κορυφή της βαθμολογίας. Ο γκουρού του ελαφρού αέρα, George Zabo, με το πλήρωμα Guy Avellone, ηγήθηκε, αλλά το ζευγάρι των Ματέους Κουρνιεύσκι και Μπρούνο Πράντα πήρε τον έλεγχο προς το τέλος του αγώνα, παίρνοντας πρώτο την γραμμή του τερματισμού. Αυτό είναι το 10ο κύπελο Bacardi για εμένα, αλλά δεν μπορούσα ποτέ να το κερδίσω. Ελπίζω να το κερδίσουμε φέτος. Φαινόμαστε καλοί, λέει ο Μαλέμπη, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ δυνατός ο ανταγωνισμός. Ο άνεμος και φέτος είναι πολύ δυνατός. Υποθέτω ότι υπάρχουν περίπου 10 σκάφη που είναι εδώ για την νίκη σήμερα. Αν δουλέψουμε σκληρά, μπορούμε να το κερδίσουμε. Η αλλαγή στην πίεση του ανέμου δεν εμπόδισε τους ηγέτες της σειράς, Κουρνιεύσκι και Πράντα, να κερδίσουν μία ακόμα νίκη στην τρίτη μέρα. Οι ισχύοντες παγκόσμιοι πρωταθλητές της κατηγορίας Star επανέλαβαν και βελτίωσαν την κυριαρχία τους στην πίστα, αυτή τη φορά φεύγοντας για να οδηγήσουν το στόλο από το πρώτο σημείο και να διασχίσουν τη γραμμή του τερματισμού με σταθερότητα και ένα συγκεκριμένο περιθώριο. Στην ιστιοπλοεία, στη διαδικασία υπήρχαν 130 ιστιοπλοεί, περισσότερα από 15 έθνη και ένα στόλος γεμάτος από πρώην αλλά και ισχύοντες παγκόσμιους πρωταθλητές που εντοπίστηκαν εύκολα από το χρυσό αστέρι στο πανί τους, καθώς και ολυμπιονίκες. Το σκάφος Star είναι γνωστό για τη μακρά ιστορία του και τον τρόπο που πάντα προσελκύε την ελίτ των ιστιοπλοών από την αρχή του μέχρι τώρα. Ένα από τα σπουδαία ονόματα που έχει στο πλευρό του το Starboat εδώ και δεκαετίες είναι ο τοπικός ήρωας Όγκι Ντίας. Ξεκίνησα να πλέω όταν ήρθαμε από την Κούβα το 1964. Ξεκίνησα από τα καθαρά νερά του Optimus Prime Club στη Φλόριντα. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί στην Κούβα ήμουν κολυβητής, οπότε όταν ήρθαμε στις ΗΠΑ η οικογένειά μου δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να με βάλει σε ομάδα κολύβησης, οπότε επέλεξα την ιστιοπλοεία. Σχεδόν πλέω όλη μου τη ζωή. Έπλευσα πολύ δυνατά μέχρι το 1986, όπου σταμάτησα περίπου για 13 χρόνια.
Δεν έπλεψα γιατί τα παιδιά μου ήταν σε μια ηλικία που έκαναν πολλά πράγματα μαζί και μετά το 1999 άρχισα να πλέω ξανά και δεν έχω σταματήσει από τότε. Πλέω πολλά χρόνια και πραγματικά ήταν ευλογία για εμένα να μπορώ να πλέω όσο μπορώ. Συνήθως το Bacardi Cup, το βάθος του ανταγωνισμού είναι πολύ καλό και θυμάμαι στην αρχή της καριέρας μου, μάλλον γύρω στα 40 μου, δίπλα μου ήταν ο Buddy Melges. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι αρχίσαμε να πηγαίνουμε ανάποδα και να γυρίσουμε προς το μέρος του, όταν ο ίδιος μου είπε ότι είναι δύσκολο να πλέεις πίσω εδώ με τόσους πολλούς καλούς θεοπλώους, έτσι δεν είναι? Και μετά ξεσπάσαμε στα γέλια. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί σε εκείνο το σημείο ο Μπάντι ήταν χρυσός Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής και πραγματικά ήταν απίστευτος. Με κατηγορία star λοιπόν με τους πιο έμπειρους ιστιοπλώους. Όμως στην κατηγορία star έχουμε και έναν επίλεκτο στόλο που δεν αφορούσε μόνο την παλιότερη γενιά των ναυτικών. Η κατηγορία star έχει εργαστεί σκληρά για να προσελκύσει νέους και θέμα του συνδυασμού ενός έμπειρου επαγγελματία με ένα νεότερο hot spot αποδείχθηκε από το ζεύγος του νικητή του Round the World, του βετεράνου του κυπέλου Αμερικής Paul Καγιάρτ μαζί με τον Pedro Trautz. Όταν ήμουν παιδί, ο Πολ ήταν σαν κακός επειδή είχε μεγάλο μουστάκι και μου έμοιαζε με τον Captain Hook. Στο Optimist άρχισα να βλέπω το America's Cup και είχαμε ήδη το Volvo. Ο Πολ το είχε κερδίσει μια φορά. Είναι τιμή για εμένα και το πλήρωμα να πλέω μαζί του, γιατί μεγάλωσα παρακολουθώντας τον και τώρα μπορώ να πλεύσω εδώ. Είναι απίστευτο. Όταν ήμουν μικρός δεν μπορούσα να φανταστώ καν ότι θα βρισκόμουν στο Star Class. Είναι τα αγαπημένα μου σκάφη σε όλο τον κόσμο και επίσης να πλέω με τον Πολ, τον κακό, είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Την τέταρτη μέρα στο Μαϊάμι, το Bacardi Cup επεκτάθηκε σε ακόμα περισσότερους ιστιοπλώους με ένα καλωσόρισμα στο Bacardi Cup Invitational Regatta. Αυτό σήμαινε ότι ήταν η μέρα της έναρξης για 7 ακόμα διαδικασίες στο Biscayne Bay. Μεταξύ αυτών των νέων κατηγοριών ήταν η εντυπωσιακή στόλη στο One Design J70 και Melges 24, η Extreme Levy Vipers και V-Xone και οι κλάσεις Windfoil και Cabrinha AV8 υψηλής ποιότητας. Με παγκόσμιους πρωταθλητές να συμμετέχουν, ο διαγωνισμός ήταν κορυφαίος. Είναι υπέροχος να πλέεις με Vixon. Μας αρέσει που κατεβαίνουμε εδώ στο Μαϊάμι και πλέουμε στον κόλπο. Σίγουρα το βάζουμε στη λίστα μας κάθε χρόνο. Δεν θα μας λείψει ποτέ. Όλα είναι πολύ ανταγωνιστικά. Καταλήξαμε κυρίως στην αριστερή πλευρά της ιστιοδρομίας στους δύο πρώτους αγώνες της ημέρας. Καλές εκκινήσεις, όμως είχαμε και καλούς αγώνες. Αυτός είναι ίσως ο καλύτερος αγώνας που είχα ποτέ. Στην κατηγορία Star, οι Κουσνιεύσκοι και η Πράντα είχαν μια μεγάλη μέρα καθώς άρπαξαν την πρωτοπορία για να έχουν έτσι τρεις νίκες στη σειρά που τους οδηγήσαν σε ένα σκορ 3 πόντων, το οποίο ήταν τέλειο. Μόλις λίγες μέρες νωρίτερα, οι ιστιοπλώοι απόλαυσαν ένα διασκεδαστικό βράδυ στο κτίριο Bacardi, αλλά τα νυχτερινά πάρτι εξακολουθούσαν να διασφαλίζουν ότι όλοι απολάμβαναν την εκδήλωση πολύ και βέβαια μέχρι την ημέρα γράμμης στον τερματισμό θα είχαν την διαδικασία αυτή σε καθημερινή βάση με τις νέες τάξεις να έχουν ενταθεί και το θεαματικό πάρτι της εβδομάδας να σηματοδοτεί το στάδιο για τα Stars, αλλά ήταν το πάρτι καλωσορισμάτος και για άλλες τάξεις. Το υπέροχο κέντρο Shake a Leg του Μαϊάμι φιλοξένησε
το χωριό Μπακάρντι Καπ Invitational. Όπως είπα, το Shake a Leg έχει την αποστολή να χρησιμοποιεί το νερό ως τρόπο για να βοηθήσουμε άτομα με αναπηρία, όπως τραυματίες στρατιώτες που αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση για την ανεξαρτησία τους, ώστε να μπορούν να βρουν μια πλήρη ζωή. Να έχουμε εδώ άτομα από όλο τον κόσμο με αναπηρία να βλέπουν να κάνουν ιστοπλοεία σε αυτά τα σκάφη υψηλής τεχνολογίας, να είναι μια έπνευση και όλοι να υποφελούνται. Νομίζω ότι οι ιστοπλοεί βλέπουν αυτούς τους ανθρώπους με αναπηρίες να βγαίνουν στο νερό και ελπίζουν, σκέφτονται ότι ίσως μπορώ να το κάνω και εγώ αυτό, να γίνω μέρος της κοινότητας. Οι μέτριοι άνεμοι που είχαν εξαιρετικές συνθήκες πλεύσης την πέμπτη μέρα της δεκάτα επέτρεψαν στους ναυτικούς να πετάξουν γύρω από τον κόλπο. Στην κατηγορία Star, ο Κουζνιεύσκι με τον Πράτα συνέχισαν την κυριαρχία τους. Οι ηγέτες σειράς πήραν άλλη μια νίκη και έτσι κατάφεραν να ανέβουν ψηλότερα στην διαφορά που είχαν από τους αντιπάλους. Ένα εξαιρετικό επίτευγμα, καθώς σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν και παρέμειναν μέχρι τέλους το πολύ μεγάλο φαβορί, κατακτώντας την νίκη. Την τελευταία ημέρα οι πέντε ομάδες θα παλέψουν για τις υπόλοιπες θέσεις στο βάθρο. Η τέταρτη και η πέμπτη ημέρα περιείχαν δυνατούς ανέμους. Την έκτη ημέρα της δεκάτας είχαμε εξαιρετικές συνθήκες τριοπλοείας, επιτρέποντας τους ναυτικούς να αποδώσουν το μέγιστο. Οι συμπαθείς Στόλι, J70 και Μέλκες έδωσαν θεαματικές τακτικές μάχες για τις θέσεις στο βάθρο. Η ευκαινησία και η τεχνική ελιγμή των κλάσεων Vixion και Viper δοκίμασαν τους ιστιοπλοούς. Ταυτόχρονα τα Windfallings και καμπρίνια AV8 ήταν σε πλήρη ταχύτητα. Λοιπόν, υπήρχε πολλή δράση, περιμέναμε πολλές νίκες, είχαμε απ' όλα, εμείς οι ίδιοι είχαμε έναν μεγάλο δύσκολο αγώνα. Στο J70 νικητιστεύθηκε το Eat Sleep Repeat ως πρωταθλητής, το ταχύτερο από την πρώτη μέρα, ενώ στο Μέλκες 24 το USA 8-20 βασίλευσε σκοράροντας 4 νίκες συνολικά στους αγώνες. Για τους Vipers, το USA 293 κατέλαβε την πρώτη θέση, ενώ στο Stolo Vixone το Send It ήταν το καλύτερο φέτος. Στις τάξεις του εξαιρετικά γρήγορου Foiling, οι Gabriel Brown και Damien Leroy κέρδισαν τις κατηγορίες Open Wind Foil και Καμπρίνια AV8. Είναι πολύ διασκεδαστικό για μας που τρέχουμε εδώ και αυτή είναι η κίνηση πολύ καλύτερη. Είναι το κερασάκι στην τούρτα για αυτή την συμμετοχή μας των 10 χρόνων στο Bacardi Cup. Ένα θεαματικό φινάλε βρήκε τους ναυτικούς του Star σε ανεμούς 20 κόμβων, ενώ βλέπουμε τους νικητές ανακλάση. Αυτό απαγόρευσε να αγωνιστούν σε μια ασφαλέστερη ολυμπιακή διαδρομή τριγώνου που η παλαιότερη γενιά είχε χρησιμοποιήσει για χρόνια, ένα κλασικό μάθημα για μια κλασική τάξη. Ήταν οι Ογκε Ντίαζ και Χένρι Μπόινινγκ στο τέλος που κάθισαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ίση σε βαθμούς με τους πρωταθλητές του 2017, Star Ward, Ιβάινινγκ Μέλεμπι και Τζοσουά Ρεύκιν. Υπέροχο συνέστημα, ένα από τα πρωταθλήματα που λείπουν από τη συλλογή μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε αυτή την διοργάνωση. Δεν ξέρω τι δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση, να κερδίσω τη ρεγκάτα ή να κερδίσω έτσι. Απολαύσαμε πραγματικά ιστιοπλοεία αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι το κλειδί της επιτυχίας ήταν μια καλή αρχή. Ξεκίνησαμε πολύ καλά όλη την εβδομάδα και επίσης παίξαμε πολύ καλά με πίεση και αλλαγές. Και αυτή ήταν η τελική κατάταξη στην κατηγορία Star. Το Bacardi Cup ολοκληρώθηκε με στυλ για την 23η ρεγκάτα στην απόνομη βραβείων. Αυτό είναι πραγματικά ένα χρυσό πρότυπο για αγώνων στη ιστιοπλοεία σκαφών και ρεγκάτες.
αναμενώντας βέβαια την επόμενη ένα χρόνο αργότερα. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετακομίζουμε στο Σορέντο στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing RSX 2020. Ένα στόλος 116 ναυτικών από 30 έθνη συγκεντρώθηκαν στο Σορέντο Sailing Kota Boat Club για να διεκδικήσει τους τίτλους. Τις πρώτες τρεις ημέρες ήταν ο Κίραν Μπαντλό που κυριαρχούσε στην σκηνή, ο ισχύων παγκόσμιος πρωταθλητής. Κατάφερε να διατηρήσει σταθερά την διαδικασία για το πρωτάθλημα. Στο γυναικείο στόλο είδαμε επίσης έντονο ανταγωνισμό και μετά από 9 αγώνες η Νιρόι Ντιχάν από το Ισραήλ, ακολουθούμενη από την Λίλια Ντεγκέους, ήταν αυτές που ξεχώρισαν. Ο χρυσός στόλος των ανδρών είχε τη μεγαλύτερη προσοχή, καθώς στη γραμμή υπήρχαν κορυφαίοι σε αυτή τη διαδικασία. Ο Ολλανδός άφησε όμως ανοιχτή την πόρτα του πρωταθλήματος για τον συμπατριώτη του Ντόρι και βέβαια για τον Ράσελμπερκ. Αυτοί προσπαθούσαν να διεκδικήσουν τον τίτλο και να ξεπεράσουν τον πρώτο πόρο της διαδικασίας. Αναφορικά με τις γυναίκες, η Λίλιαν Ντεγκέους ήταν αυτή που πρωτοστάτησε. Φαίνεται ότι έχει υποχωρήσει η αρχική μου ικανότητα, λέει ο Τόμ Σκουάρις, αλλά τα κατάφερα να πάρω μια νίκη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό και η επόμενη αποστολή μου είναι να τερματίσω την πρώτη οκτάδα, γιατί αυτό σημαίνει καλά πράγματα σε μια ομάδα. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX ήρθε σε αναμέτρηση για τους αγώνες των μεταλλίων. Σε αγώνισμα των ανδρών, ο Κίραν Μπαντλό υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Ντόριαν, ο οποίος κέρδισε την κούρσα για τα μετάλλια. Με την νίκη, ο Μπαντλό εξασφάλισε την διαδικασία συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021. Με μόνο μία θέση διαθέσιμη, ο Van Rieselberghe ήταν ο μόνος στο windsurfing που είχε κερδίσει 2 Ολυμπιακά μετάλλια στη σειρά, αλλά δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τον τρίτο τίτλο του. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός, νευρικός, σωματικός, ψυχικός, τα είχε όλα. Παλάβαμε για τον τίτλο, είχαμε αρκετά μεγάλη διαδικασία, πήρα ένα μεγάλο προβάδισμα και βάλα τον εαυτό μου πίσω, έπρεπε πράγματι να δουλέψω, να σκάψω βαθιά για να βεβαιωθώ ότι δεν θα έχανα τη δεύτερη θέση σήμερα. Και αυτή είναι η κατάταξη. Μπάντλο, Ρίζελμπεργκε, Γκογιάρντ, Ζουμπαρί και Ταλινόφσκι. Η πρώτη στις γυναίκες, η Ντεγκέους εξασφάλισε περισσότερες επιτυχίες για τις γυναίκες της Ολλανδίας, διεκδίκησε το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο και εξασφάλισε την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έφτασε την τέταρτη θέση στην κούρσα των μετάλλιων, τερματίζοντας 9 βαθμούς μακριά από την Τσαρίν Πικόν και κέρδισε έτσι την πρώτη θέση με δεύτερη στην αντιπαλό της. Η Ολλανδία σημείωσε διπλή νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, δείχνοντας χωρίς αμφιβολία ότι έχει την ομάδα των ονείρων. Δουλεύοντας καλά, κάνοντας βήματα, καταφέραμε να πάρουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που είναι πραγματικά δύσκολο να διατηρηθούμε σε υψηλό επίπεδο, αλλά προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε και αυτό λειτουργεί. Είμαι πολύ χαρούμενη που παίρνω τον τίτλο εδώ. Στην κατάταξη λοιπόν, Ντεγκέου στην πρώτη θέση, Πικόν στη δεύτερη και ακολούθησαν Τριχάν, Γουίλσον και Μαγκέτη. Αυτά λοιπόν για το σημερινό μας επεισόδιο στα εσωτερικά της ιστιοπλοείας. Ήταν μια ακόμη παράσταση γεμάτη δράση. Αν υπομονούμε για το επόμενο επεισόδιο, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ακόμα περισσότερα αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: Why don't we just do it?
1: I can't really tell if you're kidding right now.
2: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together.
3: Oh no.
4: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
0: Yes.
5: It's coming.
2: I feel like it's coming out of my ass.
6: They're probably in hell.
7: Just go with this.
1: You're going to hit on me with a baby? Boo.
0: I'm not married.
8: I think I met the girl today.
9: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
10: Good luck, you guys. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
11: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το πρόγραμμα που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τους αθλητές, τους αγωνιζόμενους να φτάνουν και να ξεπερνούν τα όρια τους στην προσπάθειά τους για να πετύχουν όχι την νίκη απαραίτητος, αλλά να ολοκληρώσουν τον στόχο που έχουν βάλει. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Κίνα για να παρακολουθήσουμε τη μία και μοναδική σειρά τριάθλου εκτός δρόμου, το Xterra. Η εκδήλωση ήταν ο μεγάλος τελικός του Xterra Asia Pacific Tour και ήμασταν εκεί για να απαθανατήσουμε τη δράση. Στη συνέχεια, μένοντας στο Xterra, ταξιδέψαμε στο Μάουι για το διάσημο 24ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra, πριν επικεντρωθούμε στην επική πρόκληση του Ocean Man μετά από το μεγάλο τελικό που έλαβε χώρα στο Cancún του Μεξικού. Μετά από το Ocean Man κινηθήκαμε στα βουνά και βουτήξαμε στο χιόνι, ακολουθώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα του σκι, το Hoek Koning Erz Trophy. Ακολούθως από τα αυστριακά βουνά ταξιδέψαμε στο ισπανικό νησί Μενόρκα, ένα από τα καλύτερα μέρη της Ευρώπης για φυσιολατρικά σπορ όπως το Camí de Cavalls 360. Τέλος, μετά από το Camí de Cavalls, αυτή την περιήγηση γύρω από το νησί, βρεθήκαμε στις ερήμους του Μαρόκο, ακολουθώντας την μοναδική παναφρικανική διαδικασία ράλι, σε έναν ιδιαίτερο, πρωτόγνωρο και δύσκολο αγώνα. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, προκειμένου να ακολουθήσουμε το μαραθώνιο του Αλ Μουσκάτ, τη μεγαλύτερη διοργάνωση τρεξίματος της χώρας. Μετά θα μετακομίσουμε στην Πορτογαλία και στην πόλη Ταβίρα, που φιλοξενεί περισσότερους από 1.100 αναβάτες που ήταν εκεί για να λάβουν μέρος στον 8ο συνεχόμενο Algarve Bike Challenge. Ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση σε αυτό το επικό γεγονός, σε ένα αγώνα ορειβατικής ποδηλασίας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για αυτό το επεισόδιο και να ταξιδέψουμε στην πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, προκειμένου να ακολουθήσουμε το μαραθώνιο Αλ Μουσκάτ. Με περισσότερους από 10.000 δρομείς από 102 διαφορετικές χώρες, ήταν το μεγαλύτερο γεγονός τρεξίματος στο Σουλτανάτο του Ομάν. Είναι μια πραγματική συντροφικότητα και μια πραγματική κοινότητα σαν μια τεράστια μεγάλη οικογένεια που παίρνει μέρος σε μαραθώνιες εκδηλώσεις. Αν το σκεφτείτε, υπάρχουν πολύ λίγα άλλα αθλήματα στα οποία μπορείτε να πάρετε μέρος και να είστε 10.000 άτομα που συμμετέχουν ουσιαστικά στην ίδια εκδήλωση. Νομίζω ότι είναι υπέροχο αυτό. Βλέπετε δρομείς κατά τη διάρκεια του αγώνα που θα δουν κάποιον να περπατάει και θα πούν αν δεν μπορείς να περπατήσεις τα τελευταία 100 μέτρα, να τρέξουμε όλοι μαζί, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να περάσουν τη γραμμή του τερματισμού. Είναι πραγματικά υπέροχο να βλέπεις αυτό το πνεύμα, αυτό το ζεστό συνέστημα. Ο μαραθώνιος που διοργανώθηκε από το Oman Sail και την Oman Athletic Association ήταν μια τέλεια ευκαιρία για δρομείς εκτός Oman να βιώσουν και να εξερευνήσουν το Σουλτανάτο και να απολαύσουν το χειροκρότημα του ενθουσιώδους πλήθους του Ομάν. Είναι η πρώτη μου φορά στο Ομάν, είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό.
Το σαφάρι ήταν καταπληκτικό και ανυπομονώ για λίγο τουρισμό τις επόμενες μέρες. Λατρεύω την ατμόσφαιρα, οι άνθρωποι είναι τόσο ευγενικοί. Είναι καταπληκτικό. Η εκδήλωση φιλοξενείται στον κορυφαίο προορισμό του τρόπου ζωής, το Oman, το Al Muscat, το οποίο προσφέρει ζωντανή φιλοξενία από το Oman στο εκπληκτικό περιβάλλον του για άτομα που θέλουν να προωθήσουν τους προσωπικούς τους στόχους φυσικής κατάστασης. Ο κεντρικός πλήρης μαραθώνιος, ο ημιμαραθώνιος και ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων διεκδίκησαν την ημέρα έναρξης, ενώ τη δεύτερη μέρα οι δρόμοι του Al Muscat γέμισαν με κόσμο που συμμετείχε στο Charity Fun Run μήκους 5 χιλιόμετρων καθώς και στους παιδικούς αγώνες του ενός, των 2 και των 3 χιλιόμετρων. Νομίζω ότι όλη η ιδέα είναι να προκαλέσει τον εαυτό σου. Δεν έχει σημασία πόσα χιλιόμετρα τρέχεις. Το πιο σημαντικό είναι πως μπορείς να προκαλέσει τον εαυτό σου και πως να πετύχεις περισσότερα, να είσαι καλύτερος από πέρυσι. Έτσι, η πρώτη μου φορά στο μαραθώνιο Al Muscat είναι αυτή και χαίρομαι που είμαι ένας από τους πρεσβευτές. Έκανα τον αγώνα του 10 χιλιόμετρων για να είμαι ειλικρινής. Δεν περίμενα να φτάσω στον τερματισμό. Είμαι τόσο χαρούμενη και τόσο περήφανη για αυτό το γεγονός και για τον εαυτό μου. Ευχαριστώ όσους κάνετε την εκδήλωση και μας φέρατε εδώ. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες. Όλοι στήριζαν ο ένας τον άλλον. Δεν το περίμενα αυτό. Αυτό μας όθησε και μας κράτησε στην διαδικασία. Παρά τα ξημερώματα, ένα τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε για να υψωθεί η σημαία που σηματοδοτεί την έναρξη του μαραθωνίου και ημιμαραθωνίου. Οι δρομήσεις αναχώρησαν παρακινούμενοι από τις επεφημίες και τους ντράμερ εκατέρωθεν της γραμμής εκκίνησης. Ο αγώνας οδήγησε τους συμμετέχοντες κατά μήκος των λεωφόρων του Al Muscat με τους φοίνικες πριν προχωρήσουν στο γήπεδο του γκολφ με τον τερματισμό στο ατμοσφαιρικό Race Village. Ο Πιούς Καράνια από την Κένια ήταν ο πρώτος που πέρασε την γραμμή τερματισμού στον μαραθώνιο. Ολοκλήρωσε σε χρόνο 2 ώρων 19 λεπτών και 3 δευτερολέπτων, ενώ από την Αιθιοπία η Ατζέντε Χαμπ Ταμού κέρδισε τον μαραθώνιο των γυναικών, παίρνοντας νίκη μετά από 2 ώρες 39 λεπτά 49 δευτερολέπτα. Ο σημερινός αγώνας ήταν πολύ ωραίος, έτρεξα όσο καλύτερα μπορούσα και είμαι πολύ χαρούμενος, πρόθυμος να έρθω ξανά του χρόνου. Με το θέλημα του Θεού θα επιστρέψω για να αγωνιστώ. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο μαραθώνιος. Με νίκητες στους άνδρες τον Καράνια στην πρώτη θέση, ακολουθούσαν την Γκιμπάρεκ και Γκεντέφα, στις γυναίκες Χαμπ Ταμού με Τζέρουμπετ και Τσερουγιότ στις τρεις πρώτες θέσεις. Μετά τις ελίτ και τους μαραθωνοδρόμους που πήραν τη δόξα την ημέρα της έναρξης των αγώνων, η δεύτερη και τελευταία ημέρα του μαραθωνίου Al Muscat βρήκε χιλιάδες παιδιά να συμμετέχουν στους αγώνες των 3 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και τους ανθρώπους, τα παιδιά που έλαβαν μέρος στον αγώνα 1 χιλιόμετρου, με τις πωλήσεις, τα έσοδα από τον φιλανθρωπικό αγώνα να διατίθενται για την βοήθεια της Ένωσης Διαβήτης των Ομάν και της περιβαλλοντικής εταιρείας του Ομάν. Ήρθα εδώ στο Muscat, ειδικά για τον μαραθώνιο. Χθες έτρεξα 10 χιλιόμετρα, σήμερα ήταν τα 5 χιλιόμετρα, μας λέει η Ραουντάν. Μου άρεσαν και οι δύο αγώνες. Κάθε αγώνας είναι ξεχωριστός και εκπληκτικός. Μου άρεσε κάθε λεπτομέρεια για αυτό το γεγονός. Οι διοργανωτές, ο συντονισμός για μένα ως διεθνή δρομέα, το προσωπικό εδώ, θέλουν απλώς να κάνουν ένα επιπλέον μίλι για να με βοηθήσουν. Ακόμα και αν έχω μια ανόητη ερώτηση, θέλουν απλώς να βοηθήσουν και αυτό είναι πραγματικά εκπληκτικό. Έρχομαι ξανά του χρόνου στο Muscat για αυτό το μαραθώνιο. Όλοι απολάμβαναν τους αγώνες, ειδικά τα παιδιά. Σίγουρα πολλοί από τους νέους θα εμπνευστούν να συνεχίσουν να τρέχουν
και θα μπορούν ενδεχομένως να λάβουν μέρος σε μελλοντικούς μαραθώνιους. Ανακάλυψαν τη χαρά πως μπορεί να φέρει το τρέξιμο μια ιδιαίτερη συγκίνηση και πως μπορεί να βοηθήσει σε άλλους τομείς. Είμαστε εδώ με χιλιάδες παιδιά, όλα απολαμβάνουν αυτό το φανταστικό αγώνα και ελπίζω να βιώσουν όλοι πως είναι να αγωνίζεσαι και να τρέχεις και πως είναι να είσαι μέρος αυτής της ξεχωριστής ημέρας, να μείνεις ενεργός για το υπόλοιπο της ζωής σου. Η σημερινή ημέρα ήταν καταπληκτική εδώ στην δεύτερη μέρα μαραθωνίου στο Μουσκάτ. Ξεκίνησαμε με τον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Ήταν πιο ζεστά από χθες και νομίζω ότι ήταν αρκετά υγρά, αλλά τόσοι άνθρωποι έτρεξαν τόσο καλά. Η κόρη μου ήταν μέρος αυτού και πέρασε υπέροχα. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στους παιδικούς αγώνες, ξεκινώντας με τα 3 χιλιόμετρα, τα 2 χιλιόμετρα και τους αγώνες του 1 χιλιόμετρου. Ήταν υπέροχο να βλέπεις το βλέμμα στα πρόσωπά τους και τον ενθουσιασμό. Τι σημαίνει να το έχεις πετύχει και να τρέχεις, να φτάνεις στη γραμμή του τερματισμού και να πανηγυρίζεις. Έτρεχαν σπριντ από το πουθενά, μόλις είδαν τη γραμμή του τερματισμού. Για μένα αυτό είναι το θέμα της εκδήλωσης. Έτσι για τους νέους στο ΜΑΝ αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική και είναι τόσο υπέροχο να βλέπουμε τους αριθμούς να βελτιώνονται κάθε χρόνο, την ταχύτητα με την οποία τρέχουν τα παιδιά και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν να βαδίζουν. Τον τρόπο που οι γονείς έρχονται και εμπλέκονται, τρέχουν μαζί τους και τα επιφημούν. Μου άρεσε τόσο πολύ ο σημερινός αγώνας, έμαθα τόσα πολλά από τον μαραθώνιο του Μουσκάτ. Ήμουν τόσο χαρούμενη που έτρεξα σήμερα και ελπίζω να τα καταφέρω του χρόνου. Ήδη σχεδιάζω να είμαι εδώ ξανά του χρόνου και επίσης να συμμετέχω στους μαραθώνιους και σε άλλες χώρες να αναζητήσω νέες περιπέτειες. Σίγουρα θα επιστρέψω του χρόνου και ελπίζω να κάνω ξανά τον αγώνα 5 χιλιόμετρων και ίσως τον ημιμαραθώνιο. Είναι πολύ όμορφο εδώ, περάσαμε μέρες πολύ αγαπάμε το περιβάλλον. Από την Αραβική Χερσόνησο κινούμαστε στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας και την πόλη Ταβίρα. Το Αλγκάβρε είναι η νοτιότερη περιοχή της Πορτογαλίας, γνωστό για τις παραλίες του Ατλαντικού με τα θέρετρα γκολφ. Τα ασβεστωμένα ψαροχώρια σε χαμηλά βράχια με θέα τους αμμώδεις κολπίσκους μεταμορφώθηκαν την δεκαετία του 1960 σε ένα παραδοσιακό τουριστικό αξιοθέατο και μαζί με την ιστορική πόλη Ταβίρα με τις ρίζες της που χρονολογούνται από την ύστερη εποχή του Χαλκού, η περιοχή είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός στην Πορτογαλία. Ένα όμορφο περιβάλλον. Πολύ ωραία η διαδικασία και το κλίμα στην Ταβίρα για όλους τους αθλητές. Η Ταβίρα είναι πολύ ωραία πόλη, όπως και η υπόλοιπη περιοχή. Έχουμε πάει στο Φάρο και μας αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω είναι πραγματικά όμορφο, φυσικό μέρος με πολλή ιστορία. Μου αρέσει αυτό. Είναι πολύ όμορφο. Για τρεις μέρες η πόλη και τα μονοπάτια γύρω από την παραλιακή πόλη της Ταβίρα ήταν γεμάτα με περισσότερους από 1.100 ποδηλάτες από 16 χώρες που έλαβαν μέρος στο Algarve Bike Challenge που τώρα είναι εδώ για 8η συνεχόμενη χρονιά. Κάτι βέβαια που ήδη αποτελεί θεσμό και πόλο έλξης για αρκετούς που αγωνίζονται στην ορεινή ποδηλασία. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσουμε για την 8η έκδοση του αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Έχει μήκος 3 στάδια με 160 χιλιόμετρα με πάνω από 4.000 μέτρα αναρρίχησης. Φέτος με περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες από 16 χώρες και πάνω από το 60% των αναβατών να είναι ξένοι αναβάτες. Επομένως πρόκειται για μια διεθνή διοργάνωση. Με την Ταβίρα, η οποία είναι μια πόλη ποδηλασίας ουσιαστικά,
Και όπως μας εξηγούν, έχουμε εκεί μια επαγγελματική ομάδα ποδηλασίας από τις κορυφαίες. Η Ταβίρα κάλεσε τους υποστηρικτές αυτής της διοργάνωσης και βοήθησε να αναπτυχθεί η διοργάνωση και να κάνει ένα προκλητικό γεγονός όπως αυτό. Το Algarve Bike Challenge έχει μια άξια φήμη σε όλο τον κόσμο για το πως συνδυάζει αγώνες δρόμου και τεχνικές σε μονές πίστες. Το πρώτο από τα τρία στάδια πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης και ακολούθησαν δύο μαραθώνοι μονοπατιών 85 και 76 χιλιόμετρων αντίστοιχα. Ένα πρόγραμμα αγώνων που ανταμείβει μόνο τους πιο δυνατούς αθλητές. Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει το Algarve Bike Challenge μια μοναδική εμπειρία αγώνων είναι η μορφή του. Οι αθλητές αγωνίζονται σε ζευγάρια, ένα σπάνιο στυλ αγώνων που σε συνδυασμό με την εκπληκτική φύση και τα μερικά υπέροχα μονοπάτια προσελκύει ομάδες κάθε επίπεδου από όλο τον κόσμο. Έχω τη φιλοδοξία να πάρω ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά και την επιτυχία να τη μοιραστώ όταν βγει κάτι αρκετά καλά. Έτσι, το να πανηγυρίζετε για κάτι που πετύχατε μαζί είναι πάντα καλύτερο από το να το γιορτάζεις μόνος σου. Είναι πραγματικά αγαπημένο γεγονός. Αυτό είναι το τέταρτο ταξίδι μας. Συνεχίζουμε να επιστρέφουμε γιατί απολαμβάνουμε την ταχύτητα και τα μονοπάτια που είναι φανταστικά. Περιμένω ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, γιατί υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι αθλητές στη γραμμή εκκίνηση. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας αύριο και απόψε. Θα πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε και ελπίζουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το διακύβευμα ήταν μεγάλο για την έναρκτη διαδικασία, καθώς αρκετοί αθλητές παρατάχθηκαν για να περάσουν από το ιστορικό κέντρο της πόλης, της Ταβίρα, σε αυτή την πρώτη απόσταση όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μια σύντομη τεχνική πορεία δοκίμασε την ταχύτητα και την ευελιξία των ποδηλατών, με το πλήθος να παρατείνεται στη διαδρομή δημιουργώντας μια ηλεκτρική ατμόσφαιρα. Οι Ισπανοί Χωσέ Ορτέγκα και Ιβάν Μαρτίνεθ ήταν οι καλύτεροι προετοιμασμένοι, με έναν εντυπωσιακό χρόνο 5 λεπτών και 40 δευτερολέπτων κέρδισαν τον πρώτο αγώνα. Οι Ντίβι Βρίς και Κιμ Μπόντεμαν από την Ολλανδία ήταν οι πιο γρήγορες μεταξύ των γυναικών. Τα καινοτόμα στοιχεία του αγώνα προσελκύουν όχι μόνο τους πιο έμπειρους αναβάτες, αλλά και αθλητές από άλλα αθλήματα που θέλουν να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους με διαφορετικό τρόπο. Ο Ευγένη Λαβέρτη, πρώην αναβάτης MotoGP, ζευγάρωσε για τον πρώτο αγώνα με τον πρώην συμπαίκτη του Μιγκέλ Πράια. Ήμασταν συμπαίκτες πριν από 10 χρόνια, η ομάδα μας ήταν αρκετά καλή, οπότε 10 χρόνια αργότερα μπορούμε να είμαστε συμπαίκτες στον πρώτο τέτοιο αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Η ποδηλασία είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της εκπαίδευσής μου για την οδήγηση μοτοσυκλέτας. Τους χειμερινούς μήνες κάνω πολύ ποδήλατο για να χτίσω την αντοχή μου. Είναι σημαντικό από το Νοέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο να μπορείς να χτίσεις την φυσική σου κατάσταση. Επίσης, το ποδήλατο βουνού, η τεχνική πρέπει να είναι καλή. Πρέπει πραγματικά να χρησιμοποιήσεις το πάνω μέρος του σώμα για να κρατήσεις οπτικά ευκρινές και ενήμερο επίσης. Είναι σαν μια αναβίωση μετά από 10 χρόνια δίπλα του. Τώρα είναι διαφορετικά, είναι ομαδικό το αποτέλεσμα. Πρέπει να περιμένει και εγώ να τον περιμένω, αλλά είναι υπέροχο. Αγαπάμε τις προκλήσεις και τους αγώνες και σίγουρα εδώ είναι μια τεράστια πρόκληση για εμάς. Η εκδήλωση φημίζεται για την οργάνωσή της, τον υπέροχο καιρό και την τέλεια φιλοξενία, οπότε δεν είναι περίεργο που είναι μια διάσημη εκδήλωση στην κοινότητα της ορεινής ποδηλασίας. Ομάδες είχαν έρθει στην Πορτογαλία από όλο τον κόσμο, όπως η Hero Action Team, που είχε ταξιδέψει από την Ινδία για να ζήσει τη μοναδική πρόκληση του Algarve Bike Challenge. Μια διαδικασία η οποία ολοένα και εμπλουτίζεται και σαφώς προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο. Η φήμη της έχει ξεπεράσει τα όρια. David Kumar και Akash Sherpa, άλλο ένα ζευγάρι. Hello, my name is David.
Το όνομά μου είναι David και αυτός είναι ο συμπαίκτης μου, Arkas Sherpa. Είμαστε από την Ινδία και τρέχουμε για την Hero Cycles. Είναι μία από τις λίγες ινδικές ομάδες κατασκευής ποδηλάτων βουνού. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς να μάθουμε εδώ, γιατί είναι πολύ δυνατή και είναι πολύ υπέροχο. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιους αναβάτες. Ακόμα και οι ερασιτέχνες αναβάτες είναι καλοί φυσικά. Ακόμα και οι Master και οι Grandmaster, όλοι είναι τόσο γρήγοροι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καλό μάθημα για εμάς. Το πελοτόν ήταν έτοιμο για δύο ημέρες στα μονοπάτια του Αγκάλβε, όπου διανύουν 161 χιλιόμετρα με περισσότερα από 360 μέτρα αναρρίχησης. Μετά τη μαζική εκκίνηση από την Ταβίρα, ο πρώην ποδηλάτης του Tour de France, Francisco Macebo, με τον συμπαίχτη του Juan Trujillo, έφτασαν στα όρια τους και κέρδισαν το δεύτερο στάδιο σε χρόνο 3 ώρων 44 λεπτών και 5 δευτερολέπτων. Αλλά ήταν ο Ζεσούς Νέρο και ο Μικέλ Κρέσπο που μείωσαν τη διαφορά στο τέλος του αγώνα και εξασφάλισαν τη νίκη με ένα πιο γρήγορο και πιο τεχνητό τρίτο στάδιο. Οι Μανσέμπο και Τρουχίλο τερμάτισαν κοντά, ενώ οι Άντριου Γενρίκες και Ερνάνι Σίλβα ολοκλήρωσαν το βάθρο. Το ζευγάρι Κάρεν Μπρόουερ και Ναΐμα Μάντλεν της KMC Team ήταν το πιο γρήγορο στις γυναίκες. Νιώθουμε καλά σε αυτόν τον πολύ όμορφο αγώνα. Καταφέραμε να πάρουμε το προβάδισμα στο τέλος της δεύτερης ημέρας και είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτό. Αυτό το Σαββατοκυριακό είχαμε μια στρατηγική για κάθε μέρα. Δεν έχει σημασία αν προπονούμαστε ή αν ήμασταν πίσω. Αντιμετωπίζαμε κάθε μέρα ξεχωριστά και σχεδιάζαμε τη στρατηγική μας ανάλογα με την κατάσταση του αγώνα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, αυτή η διοργάνωση με νικητές τους Ισπανούς Νέρο και Κρέσπο, στη δεύτερη θέση Τρουγίλιο και Μανσέμπο, τρίτη θέση Σίλβα και Ενρίκες από την Πορτογαλία για τους άνδρες, και για τις γυναίκες Μπρούερ και Μάντλεν στην πρωτοπορία, Καριντέιρο και Ντέιβις στη δεύτερη θέση, Μίλαν και Καρντόσο στην τρίτη. Και αυτή είναι η τελική κατάταξη με Μαγκαχάρες και Περέιρα στην μεικτή διαδικασία του αγώνος, στην μεικτή κατάταξη. Το Agave Bike Challenge ήταν για ακόμη μια φορά που προσέφερε μια ξέχαστη εμπειρία σε πάνω από 1100 ποδηλάτες σε στιγμές που θα θυμούνται για πάντα. Σε έναν απίστευτα οργανωμένο αγώνα, όπως είχαν να πούνε όλοι, σε έναν τέλειο αγώνα, πολύ ωραίους λόφους, πολύ ωραίες κατηφόρες, πανεμορφά, το Algarve είναι φανταστικό. Αυτή ήταν η 8η χρονιά από την έναρξη του αγώνα, το 2013 μέχρι τώρα. Και βέβαια η διοργάνωση ουσιαστικά τώρα χτίζεται, έχει πολύ δρόμο ακόμα και μεγάλη φιλοδοξία. Το πάθος μας παρακινεί, λέει ο Μάρκο Φερνάντες, να εργαζόμαστε κάθε χρόνο όλο και περισσότερο για να βελτιώνουμε την εκδήλωση και την εξυπηρέτηση. Κάνουμε ό,τι καλύτερο για να εκπληρώσουμε αυτή την εμπειρία και να την κάνουμε, να προσφέρουμε μια ωραία αγωνιστική εμπειρία στους αναβάτες. Με αυτόν τον εντυπωσιακό αγώνα ορεινής ποδηλασίας να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα, ζήσαμε μια ακόμη καλή, έντονη, ανταγωνιστική προσπάθεια των ποδηλατών της ορεινής ποδηλασίας. Και με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στην ολοκλήρωση και για το σημερινό επεισόδιο Pure Action, όπου είχαμε την ευκαιρία να δούμε αρκετά δρομικά αλλά και ποδηλατικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο,
Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη αδρεναλίνη και δράση, μια γεμάτη περιπέτεια. Στο επόμενο επεισόδιο, όπως πάντα, το Pure Action σας προσφέρει τα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο με έντονες στιγμές σε ατομικά αθλήματα. Μείνετε εδώ. Να είστε καλά.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: The camera is a liar.
2: Grotesque.
1: It shows everything. It shows nothing.
3: I'm a broken man.
1: It reveals only what we want.
4: Hallelujah!
5: If you were editing this show, how would you tell this story?
6: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
1: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
6: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση στα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα του κόσμου. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στην δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Με πολλή ένταση, τέρμα το γκάζι και εντυπωσιακές στιγμές. Από πολλά αγωνίσματα, σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε τη Ντόχα στην Αραβική Χερσόνησο, μια πόλη που φημίζεται για το ιδιαίτερο στυλ της. Ένας επιλεκτικός συνδυασμός παραδοσιακής αρχιτεκτονικής

Ομάδες συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν στο Los Aila Arena, προσφέροντας μερικές εξαιρετικά μοναδικές στιγμές. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε εδώ πολλούς διεθνείς ανταγωνιστές να έρχονται στο Κατάρ. Αυτό το ράλι είναι πολύ σημαντικό για το Κατάρ και αντιπροσωπεύει το περιβάλλον μας. Το περιβάλλον της ερήμου μας είναι ιδανικό για ράλι και διασχίσεις χωρών όπως αυτό που βλέπουμε εδώ. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εθνικούς μας ανταγωνιστές γιατί σε ένα περιβάλλον όπως το Κατάρ Cross Country μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όταν ανταγωνίζονται κορυφαίους οδηγούς. Αυτή είναι μια ευκαιρία που προσπαθούμε να εκμεταλλευόμαστε συνεχώς. Το Manatech Cross Country Rally προσέφερε για άλλη μια φορά πολλά διαφορετικά είδη προκλήσεων. Το να είσαι οδηγός ράλι σε αυτή τη διοργάνωση δεν είναι εύκολη δουλειά και όσοι αγωνίζονται στο Κατάρ έχουν ξοδέψει αμέτρητες ώρες για να κυριαρχήσουν στην τέχνη της οδήγησης σε τιμωρητικά εδάφη. Το έδαφος στο Κατάρ είναι αυτό που κάνει το ράλι τόσο ξεχωριστό και γι' αυτό οι κορυφαίοι οδηγοί του αθλήματος επιλέγουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους εδώ με νεότερους οδηγούς που μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Ταυτόχρονα είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να συναντήσετε μερικούς τοπικούς θρύλους όπως ο Νασέρ Αλ Ατιγιά, ο οποίος έχει αποδείξει στην κατηγορία του ότι διεκδικεί για πάντα την νίκη και θα το κάνει για 7η φορά σε 9 σεζόν. Μετά το Κατάρ αλλάξαμε ταχύτητα από cross country σε μηχανοκίνητα αθλήματα αρένας. Γίναμε μάρτυρες μιας από τις πιο θεαματικές σειράς μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, το Monster Jam. Οι θεατές έρχονται για τον ήχο των τεράστιων V8 κινητήρων, τη θέα της φλόγας που βγαίνει από τις εξατμίσεις και την συγκίνηση με αυτά τα τεράστια τέρατα φορτηγά και τις μοναδικές τους ικανότητες. Αυτές οι πολύ μεγάλες, πραγματικά τεράστιες μηχανές που ζυγίζουν τουλάχιστον 10.000 λίβρες και έχουν ταχύτητες έως και 100 μίλια την ώρα μπορούν να εκτελούν άλματα μεγαλύτερα από 130 πόδια και πάνω από 35 πόδια σε ύψος. Απίστευτες στιγμές, πολύ όμορφες εικόνες, δύσκολες καταστάσεις όπως αυτές με τους οδηγούς αυτών των τεράστιων οχημάτων να προκαλούν τον εαυτό τους αλλά και τα ίδια τα οχήματα να ρισκάρουν και να εντυπωσιάζουν με αυτά τα άλματα και τις περίτεχνες ενέργειες, τις αναστροφές στον αέρα και όλα όσα κάνουν σε αυτή την εντυπωσιακή πίστα. Μένουμε σε άλματα εις ύψος και στιγμές που κόβουν την ανάσα για να εξερευνήσουμε τον κόσμο του Monster Energy AMA Supercross. Αναγνωρισμένο ως ο βασιλιάς των αθλημάτων δράσης, έφτασε πρόσφατα σε νέα ύψη, οδώντας το ως ένα βασικό παράγοντα επιρροής του τρόπου ζωής, της ψυχαγωγίας και ακόμη της μόδας. Το Monster Energy AMA Supercross είναι εν μέρει ένα αέριος ενθουσιασμός και εν μέρει καταδίωξη υψηλής ταχύτητας με τους αναβάτες να εκτοξεύουν μοτοσυκλέτες 225 λιβρών έως και 35 πόδια στον αέρα με απίστευτες ταχύτητες. Απίστευτες εικόνες, πολύ όμορφες στιγμές και δύσκολες μονομαχίες για το Supercross. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο από την Ιβηρική Χερσόνησο και την Ισπανία με την τρίτη έκδοση του Rally Ισπανία που πραγματοποιήθηκε στο Γκουάντι της Γρανάδας. Ήταν μια μακρά εβδομάδα αγώνων με κύριο αξιοθέατο την κυλιόμενη έρημο Γκοράφε. Αυτή η τοποθεσία κάνει την διοργάνωση Ισπανία το πιο μοναδικό ευρωπαϊκό ράλι που πραγματοποιείται στην έρημο. Το Rally Ισπάνια συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες
με τους διαγωνιζόμενους να ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για

να λάβουν μέρος σε αυτό το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν με φόντο τα βουνά της Sierra Nevada. Για άλλους το ταξίδι ήταν λίγο μεγαλύτερο. Ο Τιζιάνο Ιντέρνο ξεκίνησε με το δίτροχό του από το σπίτι του στην Ιταλία για να συμμετάσχει στο Ράλι Ισπάνια και να γίνει μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας, αποδεικνύοντας ότι το πάθος για ράλι δεν έχει όρια. Με την Africa Twin λοιπόν και το γκάζι να ανεβαίνει όλο ένα και περισσότερο, διήσχισε αρκετές περιοχές, πόλεις και χώρες για να βρεθεί σε αυτό το σημείο της εκκίνησης του ράλι. Έτσι λοιπόν μας λέει ο ίδιος ότι πήρα την Africa Twin από τον γκαράζ, έβαλε ένα roadbook στο τιμόνι και το ελαστικό εκτός δρόμου στις πίσω αποσκευές. Ταξίδεψα για τρεις μέρες, πέρασα από χιόνι, κρύο, ζέστη, όλα καλά όμως, και έφτασα εδώ στο Guangzhou. Άλλαξα τα ελαστικά μου για να είμαι έτοιμος για τον αγώνα και τώρα περιμένει την εκκίνηση αυτής της αναμέτρησης. Πριν την ανατολή του ηλίου ξεκίνησε λοιπόν η τρίτη έκδοση του Rally Hispania, με την πρώτη μέρα να αρχίζει με κρύο, με ισχυρούς ανέμους να πνέουν μέσα από το πρώτο τμήμα της πίστας, δυσκολεύοντας τους αναβάτες. Στα 76 χιλιόμετρα της ειδικής διαδρομής, ο βετεράνος μοτοσυκλετιστής από τον Dakar, ο Τζούλιαν Βιλαρούμπια, έδειξε ότι έχει στο χέρι του την κατάσταση και επιτέθηκε από την πρώτη στιγμή. Εντυπωσιάζοντας με την διαδρομή και τον χρόνο που έκανε, κάναμε τη μικρή σύνδεση και μετά από ένα ειδικό τμήμα, μας λέει ο Μαρκ Μπαργέρι, προφανώς περνώντας μέσα από το τοπίο, εδώ το οποίο είναι εκπληκτικό, κάναμε περίπου 70 χιλιόμετρα εκτός δρόμου, περνώντας μέσα από κήτες ποταμών και μετά προχωρήσαμε σε μια δεύτερη σύνδεση που μας πήγε σε μια άλλη ειδική διαδρομή, η οποία ακυρώθηκε όμως σήμερα, αλλά οδεύουμε προς ένα μέρος φυσικής ομορφιάς. Κρατήσαμε στα 50 χιλιόμετρα και απλά οδηγήσαμε για να απολαύσουμε το τοπίο. Μερικοί τύποι μάλιστα σταμάτησαν και έβγαλαν φωτογραφίες. Ήταν καλό σαν διασκέδαση, τράβησα μερικά βίντεο και κατάφερα να πέσω στις κήτες του ποταμού, αλλά είμαστε εντάξει. Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι ερασιτέχνες, στο ράλι συμμετέχουν αναβάτες παγκόσμιας κλάσης, όπως ο οδηγός από τον Dakar, ο Ζωάν Πεδρέρο, αλλά και ο Πορτογάλος της KTM, ο Μάριο Πατράο. Μεταξύ των κορυφαίων διαφορετικών συμμετεχόντων από 26 χώρες και 4 υπήρους, ο κύριος στόχος είναι να ανακαλύψουν και να εξερευνήσουν το Quantix και πάνω απ' όλα το τοπίο της έρημου Κόραφε. Και την καλύτερο από αυτή την εικόνα και αυτή την διαδικασία που είναι αρεστή στους οδηγούς σε τέτοιες off-road αναμετρήσεις, και το περιμένουμε πώς και πώς. Είμαι εντελώς ερασιτέχνης, λέει ο James Knight, οπότε για μένα είναι καλό. Υπάρχουν περισσότεροι επαγγελματίες εδώ από τις άλλους αγώνες. Είναι υπέροχο να είσαι δίπλα στους επαγγελματίες, τους βλέπεις το πρωί, είναι φιλικοί, ώστε να μπορείς να συνομιλήσεις μαζί τους. Είναι υπέροχο, δεν με απογοητεύει καθόλου, είναι πολύ καλό. Το στάδιο της δεύτερης ημέρας ήταν ένα από τα δύο που ξεπέρασαν τα 300 χιλιόμετρα με 200 χιλιόμετρα ειδικής διαδρομής. Τα 137 χιλιόμετρα της δεύτερης ειδικής διαδρομής είναι εκεί που η σωματική προσπάθεια των αγώνων θα είναι αναμφίβολα παράγοντας για τον καθορισμό των νικητών και των ιτημένων. Οι ειδικές διαδρομές back-to-back είναι μία πρόκληση για κάθε μοτοσυκλετιστή
με το roadbook πάντα σε εμφανή σημείο για να μπορούν να πλοηγηθούν και να βρεθούν στον κατάλληλο δρόμο, αφού υπάρχει μια χάραξη, αλλά είναι πολύ εύκολο να χαθείς σε τέτοιες διαδρομές. Πρόκειται για διαδικασία βουνού ουσιαστικά, ορειβατική διαδρομή σε έρημο και όλα μπορούν να συμβούν. Μεταξύ των αναβατών φέτος είδαμε και πολλές γυναίκες. Αυτό δεν είναι σύνηθες σε αυτό το είδος του αθλήματος, ωστόσο όλο και περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν στα ράλι, αποδεικνύοντας ότι όλοι μπορούν να ακολουθήσουν το πάθος τους. Αυτό είναι πολλά υποσχόμενο για το μέλλον του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι από όλο τον κόσμο είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν μόνοι τους. Οι γυναίκες αγαπούν τις μοτοσυκλέτες και τα ράλι και την οδήγηση εκτός δρόμου για τους ίδιους ακριβώς λόγους με τους άνδρες. Απλώς όταν είμαστε μικροί, τα αγόρια λένε να πάνε να κάνουν μια περιπέτεια όπως το σκαρφάλωμα στα δέντρα, να διασκεδάσουν, και στα κορίτσια λένε να προσέχουν και να παίζουν με τις κούκλες. Από πολύ νωρίς λαμβάνετε ορισμένα μηνύματα και σκέφτεστε ότι ίσως δεν είναι για εσάς ή δεν είστε σε σχέση να το κάνετε αυτό, αλλά στην πραγματικότητα είσαστε, και νομίζω ότι αρχίζουμε να το συνειδητοποιούμε και να βγαίνουμε έξω και να διασκεδάζουμε. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει ο αγώνας ως τέτοιος, μου άρεσε η οδήγηση εκτός δρόμου από τότε που ξεκίνησα να οδηγώ μοτοσυκλέτες πριν από 7 χρόνια, αλλά όχι τόσο πολύ. Δεν είμαι πραγματικά ανταγωνιστικός άνθρωπος, αλλά κυνήγησα το Rally Dakar το 19 και ήμουν τόσο γοητευμένη, και το μόνο μήνυμα που πήρα στο Rally Dakar ήταν ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο, έτσι ακόμα και κάποιος σαν και εμένα δεν έχει ιδέα από τα roadbooks και την πλοήγηση, οτιδήποτε από αυτά. Δεν είναι τόσο γρήγορος αναβάτης. Σκέφτηκα όμως ότι αν τίποτα δεν είναι αδύνατο, τότε ίσως μπορώ να δώσω το καλύτερο εαυτό μου, και το έκανα πέρυσι. Γι' αυτό είμαι και τώρα εδώ. Κάθε φορά μαθαίνεις περισσότερα, βιώνεις περισσότερα και είναι απλά κάτι στο οποίο εθίζεσαι. Την τρίτη μέρα, ο Ισπανός αναβάτης Αλμπέρτο Μαρτίνες όμως έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα σε ένα μη αγωνιστικό τμήμα πριν από την έναρξη του σταδίου. Λόγω της απώλειας αυτού του πολύ αγαπημένου αναβάτη, το τρίτο στάδιο ακυρώθηκε. Μια απίστευτη συνθήκη, εξοργιστική για τον τρόπο που έγινε το ατύχημα, εκτός αγώνας στέρισε την ζωή από τον Αλμπέρτο Μαρτίνες, και βέβαια οι φίλοι του αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες τίμησαν την μνήμη του για έναν αναβάτη που ήταν ιδιαίτερος αγαπητός σε όλους.

Το Ράλι Ισπάνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου έχει παραδοθεί το roadbook και έχει σημειωθεί από το Καναδικό Συμβούλιο. Αυτός είναι ένας τρόπος για να βεβαιωθείς σαν ερασιτέχνης ότι μπορείς να έχεις την ίδια ευκαιρία με τους επαγγελματίες. Ο κύριος στόχος του Ράλι Ισπάνια είναι να ανακαλύψει την περιοχή του ο Αγκντίξ της Γρανάδας και πάνω απ' όλα το εξαιρετικό τοπίο της Ερήμου Γκοράφε και λόγω αυτού του διάσημου roadbook, όλα αυτά χωρίς να ελπίζουμε να χαθούν οι συμμετέχοντες. Έχω κάνει αρκετά roadbook training, πρέπει να πω ότι το roadbook ήταν τέλειο, σχεδόν ποτέ δεν χάθηκα, λέει ο Μάθιου Λίμπερτ. Αν έχασα μια στροφή ήταν επειδή οδηγούσα πολύ γρήγορα, αλλά γενικά θα έλεγα ότι το roadbook ήταν τέλειο. Μετά πάλι υπήρχε ένα δύσκολο τμήμα, αλλά συνολικά ήταν απολύτως τέλειο. Σκία έριξε την τέταρτη μέρα λόγω της τρομερής ειδήσης της απώλειας. Αυτό το γεγονός, όλοι οι συμμετέχοντες έφεραν ένα αυτοκόλλητο με τον αριθμό του Αλμπέρτο, το νούμερο 14. Αυτή η μέρα διήρκησε 320 χιλιόμετρα με δύο πολύ μεγάλες ειδικές διαδρομές μέσα από σπυροειδή μονοπάτια και πέτρινες πίστες. Με άψογη οδήγηση, ο Ζωάν Πεδρέρο κέρδισε αυτό το πιο δύσκολο στάδιο του ράλι και έτσι πήρε το προβάδισμα. Σε αυτή τη διαδικασία δήλωσε κατόπιν ο Άντι Χάγες ότι όμορφα γρήγορα μονοπάτια, πολλές πέτρες, πρέπει να προσέχεις, οι άνθρωποι έρχονται από δίπλα σου, καλά σύννεφα σκόνης, δεν μπορούμε να δούμε τίποτα, αλλά πολύ επικίνδυνο να κολλήσεις πίσω. Ανεβαίνοντας τις κοίτες του ποταμού, είχε πολύ διασκέδαση, βόλτα παντού, το διασκέδασα πολύ με αυτό. Δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό βέβαια να πέφτεις μέσα στον ποταμό, αλλά ήταν μια καλή μέρα. Η παρουσία του Λορέντσο Σαντολίνο, ενός εκ των Ισπανών Ντακαριανών, έχει δώσει επιπλέον ένταση στο γεγονός. Ο Σαντολίνο έχει πολλά να πει για τις εμφανίσεις του τα δύο τελευταία ράλι Ντακάρ. Έδωσε συμβουλές στους άλλους αναβάτες, απαλύνοντας τους φόβους και τις αμφιβολίες και προσφέροντας γνώσεις που απέκτησε από την εμπειρία του αυτή στην μοναδική τοποθεσία. Σημείωσε επίσης ότι στο τέλος της ημέρας δεν πρόκειται μόνο για αγώνες, αλλά για την εμπειρία. Βρισκόμαστε στο Κουαντίξ, σε μια επαρχία της Γρανάδας. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάω το φετινό ράλι στην Ισπανία. Νομίζω ότι ο κόσμος θα το απολαύσει, θα βρει ένα πολύ ωραίο μέρος, θα απολαύσει όχι μόνο τη δράση της μοτοσυκλέτας, αλλά και αυτό που είναι πριν και μετά την Βόλτα. Η έρημος Γκοράφε είναι πραγματικά ωραίο μέρος, είναι τόσο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους. Επίσης ο τρόπος που κάνουμε το roadbook μας σε αυτές τις συνθήκες είναι πραγματικά καλό βήμα για τους ερασιτέχνες να μάθουν και να εισαγάγουν το roadbook στους αγώνες. Νομίζω ότι το περιβάλλον θα είναι καταπληκτικό, θα περάσουν από την έρημο Γκοράφε. Είναι ένας μοναδικός αγώνας στην Ευρώπη όπου μπορείς να βρεις μια έρημο, θα απολαύσουν την θέα, το χιόνι και πολλά διαφορετικά μέρη που θα θυμούνται για το υπόλοιπο της ζωής τους. Ήρθε ώρα όμως να επιστρέψουμε στην δράση για το τελευταίο μέρος του Ράλι Ισπάνια που κάλυψε μια απόσταση 176 χιλιόμετρων. Και με αυτό να ολοκληρωθεί αυτή η απαιτητική διαδικασία μέσα σε δύσκολα μονοπάτια για τους συμμετέχοντες με τις μοτοσυκλέτες. Μια σύντομη και γρήγορη μέρα με τεχνικούς τομείς και απαιτητική πλοήγηση όπου ο Ζωάν Πεδρέρο χρησιμοποίησε την εμπειρία του για να αυξήσει τη διαφορά από τον δεύτερο Μάριο Πατράο. Και έτσι ο Πεδρέρο
ήταν αυτός που τελικά κέρδισε το Ισπάνια 2020 μπροστά από τους Μάριο Πατράο και Ζούλιαν Βιλαρούμπια. Ο Ντάνι Βίλα στα οχήματα με 4 τροχούς δεν είχε αντίπαλο σε όλο το ράλι και ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής έκπληξης στην κατηγορία SSV. Πέρασαν 5 πολύ δύσκολες μέρες με δύσκολη πλοήγηση, διάσηση ποταμού. Το θλιβερό νέο ήταν η ειδοποίηση για την απώλεια του φίλου μας, του Αλμπέρτο Μαρτίνες. Ήταν πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους τους στρατές και την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον Αλμπέρτο και να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια και στους φίλους του. Είπα χαρακτηριστικά ο νικητής της διοργάνωσης Ισπάνια για το 2020, συγκινημένος από τον χάμο του συναθλητή του. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε ο φετινός αυτός δύσκολος αγώνας. Με τον Ζωάν Πεδρέρο μετά από 10 ώρες 23 λεπτά 24 δεύτερα να είναι πρώτος, Μάριο Πατράο στην δεύτερη θέση, Ζουλιαν Βιλαρούμπια στην τρίτη, Ντάνι Βίλα στα Quants, Μανουέλ Σαργκάδο και Ιμανουέλ Γκαρθία στις τρεις πρώτες θέσεις και στα SSV, Ζερόμ Πλά, Φεντερίκο Μπουτό και Φραντζίσκο Λόμπο οι τρεις πρώτοι. Η Γρανάδα διαθέτει ατελείωτα μονοπάτια, ένα τοπίο ερήμου που είναι δύσκολο να το βρει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Νοτιού Ισπανίας. Οι 180 ναυάτες από 26 έθνη βίωσαν μερικές πραγματικές μοναδικές στιγμές σε αυτό το ράλι Ισπάνια. Ήταν στην πραγματικότητα το πρώτο μου ράλι που έχω οδηγήσει ποτέ. Ήταν πολύ όμορφο, όμορφα τοπία, καταπληκτικά, παρόλο που δεν βρισκόμασταν σε κάποια ειδική διαδρομή. Στις διαδρομές σύνδεσης ήταν ό,τι πιο όμορφο μπορούσες να δεις. Καλή εκδήλωση, υπέροχο τοπίο, οι κοίτες του ποταμού ήταν υπέροχες. Δεν είχα ξαναπάει σε τέτοιου είδους μονοπάτια και σίγουρα θέλω να επιστρέψω. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι από την διαδικασία και από την διοργάνωση αυτού του αγώνα. Το κύριο κίνητρό μου ήταν απλά να τελειώσω το ράλι, να οδηγήσω καλά. Φυσικά, καθώς περνούν οι μέρες και ρίχνεις μια ματιά στην κατάταξη και μετά αρχίζεις να λες εντάξει, αυτό μπορεί να είναι λίγο με το δικό μου τρόπο. Οπότε αρχίζεις να πιέζεις λίγο περισσότερο, αλλά γενικά το κίνητρό μου ήταν να περάσω καλά, να τελειώσω τον αγώνα και να οδηγήσω όσο καλύτερο μπορούσα χωρίς να έχω κάποιο ατύχημα. Σίγουρα θα το ξανακάνω στο μέλλον. Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, οι νικητές παραλάβαν τα χειροποίητα τρόπαια φτιαγμένα από αναπήρα παιδιά της Guadix και αποδείξεις του δεσμού που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων και της τοπικής κοινωνίας που είναι μεγάλοι υποστηρικτές του Rally Ισπάνια. Οι εργασίες για την τέταρτη έκδοση του Rally Ισπάνια είναι ήδη σε εξέλιξη. Η Ανδαλουσία θα είναι και πάλι η έδρα του με πιο ονειρικά τοπία και η ομάδα του Jaric App θα είναι εκεί για να καταγράψει όλη την δράση. Πριν από την επόμενη έκδοση, οι διοργανωτές έχουν πολλά περισσότερα να κάνουν, καθώς η επόμενη πρόκληση απέχει μόνο λίγους μήνες. Μετά την Ισπανία, επόμενος σταθμός θα είναι το Μαρόκο και η απαιτητική αμόλοφη της ερήμου Μεργκούζα. Το Παναφρικά Ράλι θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο και είναι από τα πιο πολύ αναμενόμενα αγωνίσματα του Cross Desert. Οι εγγραφές για τη φετινή έκδοση του Ράλι Παναφρικά είναι ανοιχτές και πολλοί συμμετέχοντες έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή, εξασφαλίζοντας τη θέση τους στην αφετηρία και προετοιμάζοντας τους εαυτούς τους για μια μοναδική εμπειρία εξερεύνησης του μεγαλείου της Αφρικανικής ερήμου. Οι προκλήσεις δεν σταματούν πουθενά με τους αναβάτες και οδηγούς μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Αντίστοιχα,
να προετοιμάζονται συνεχώς για την επόμενη πρόκληση που θα λάβουν μέρος να μπορούσαν να την κατακτήσουν. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο. Το Pure Action θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από τα πιο μοναδικά γεγονότα μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο στο επόμενο επεισόδιο. Πάντα με την αδρεναλίνη στα ύψη και με εντυπωσιακές ιστορίες και γεγονότα που συναρπάζουν. Να είστε καλά.

0: Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο του Pure Action, της σειράς που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μαζί με τους καλύτερους αθλητές σε ένα από τα πιο συναρπαστικά, γρήγορα, ακραία αλλά και κομψά αθλήματα. Το kiteboarding. Το άθλημα που ξεκίνησε ως χόμπι στις θυελλώδεις παραλίες σε όλο τον κόσμο και πλέον έχει γίνει ολυμπιακό γεγονός. Θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε κορυφαίους του kiteboarding, να μάθουμε μυστικά του και βέβαια να οδηγηθούμε εκ του ασφαλούς μέχρι να το συναντήσουμε στην πιο μεγάλη του πρόκληση, δηλαδή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Σε προηγούμενο επεισόδιο μάθαμε περισσότερα για τη γαλλική ομάδα. Κυριάρχησαν στη σκηνή του Kite Foil World Series τον τελευταίο χρόνο με πολλές εξαιρετικές παραστάσεις από Μαζελά, Παριέ, Νόχερ και Ράμπεκουρτ. Συνάντησαμε επίσης την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός, η οποία μοιράστηκε μαζί μας μερικές σύμβουλες για το kiteboarding. Με την Ντανιέλα Μωρός να σαρώνει τα πάντα, την Αμερικανίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια στο διάβα της και να κατακτά κάθε τίτλο. Σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action επιστρέφουμε στην δράση μετά από μήνες αναμονής λόγω της πανδημίας του COVID-19. Οι αθλητές και λάτρεις των σπορ είχαν την ευκαιρία να γυρίσουν με κάποιες υψηλές επιδόσεις και απαιτητικούς αγώνες. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite πραγματοποιήθηκε στο Ebensee της λίμνης Traunz της Αυστρίας. Και ήταν η πρώτη μεγάλη διοργάνωση της σεζόν για το kite fooling. Μια περίεργη χρονιά για όλους, υποθέτω. Πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε, λέει ο Τόνι Βόντισεκ. Φετινή χρονιά δεν ήταν πολύ καλή για το foiling και για όλους μας. Κάναμε μόνο μερικές εκδηλώσεις. Στα ευρωπαϊκά κατάφερα να βρεθώ πέμπτος και τώρα είμαστε εδώ για τους ευρωπαϊκούς μεικτούς αγώνες. Είμαι εδώ με την αδελφή μου, την ομάδα της Σλοβενίας, οπότε είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε το απρόπτο. Είμαστε εδώ στην Αυστρία για την πρώτη διοργάνωση της χρονιάς, τη μεικτή εκδήλωση, λέει ο Μαξίμ Νόχερ. Είναι ωραίο το κομμάτι, είναι πολύ σύντομο, οπότε δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις λάθη, ούτε για τους άνδρες, ούτε για τις γυναίκες. Αναμένεται να επιστρέψουμε με έναν ολόκληρο αγώνα, οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την αγωνιστική σεζόν, λέει η Ελί Αλντριτς. Και λίγο πολύ επιστρέψαμε κατευθείαν από το lockdown, 2 μήνες μακριά από το νερό, κάτι που είναι πολύ κακό υποθέτω για όλους, οπότε είναι βασικά 2 μήνες χωρίς kiting και οτιδήποτε άλλο. Είμαστε απλώς εδώ για να μπορούμε να δώσουμε ένα τέλος στο lockdown και να επιστρέψουμε κατευθείαν στο νερό μετά από πολλή προπόνηση που κάναμε στο σπίτι. Οπότε ήταν ωραίο τουλάχιστον να έχουμε κάποιους αγώνες φέτος μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε κάνει πολύ προσωπική προπόνηση και είναι βέβαιο ότι θα ξεμουδιάσουμε ουσιαστικά σε αυτούς τους αγώνες που αποτελούν μια πρόκληση έτσι κι αλλιώς. Ως μία από τις πρώτες κατηγορίες στον κόσμο που ξανάρχισε τους αγώνες, πολλά βλέμματα στράφηκαν στους διοργανωτές. Αυτή ήταν μία ευθύνη που δεν την πήραν με ελαφρά την καρδία. Ήταν πρόθυμοι να αποδείξουν ότι με προσεκτική διαχείριση και συνεργασία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν δίκαιοι και ανταγωνιστικοί αγώνες, κρίσιμοι για την κατηγορία που επιλέχθηκε πρόσφατα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Και αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση για το άθλημα που έχει μπει σε μια διαφορετική τροπή και λογική, σε μια όθηση, μαζεύοντας αρκετές παραστάσεις και πολλούς νέους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα.
Αναμένεται να επιστρέψουμε με έναν ολόκληρο αγώνα. Είμαστε έτοιμοι. Καλώς ήρθατε στη Λίμνη, λοιπόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φιλοξενήσω το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Kite Foil Mixed Relay με 38 συμμετέχοντες από 9 χώρες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε αυτό το γεγονός σε μια πολύ δύσκολη χρονιά εδώ στη Λίμνη μας και στην περιοχή μας. Είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση από τότε που έκλεισε όλος ο κόσμος λόγω του κορονοϊού. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που βλέπουμε όλους αυτούς τους νέους να αγωνίζονται στην Λίμνη και να απολαμβάνουν εδώ το χρόνο μαζί μας, με όλο το κοινό να παρακολουθεί τους αγώνες υψηλής ταχύτητας στην αλπική μας Λίμνη. Βρίσκεται αυτή η Λίμνη στην Άνω Αυστρία. Είναι η βαθύτερη λίμνη στην Αυστρία, με ορεινό περιβάλλον. Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά παρέχουν εξαιρετικές συνθήκες ανέμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό, σε συνδυασμό με την τοποθεσία, το καθιστά ιδανικό σημείο για τους λάτρεις στο σπορ, προσελκύοντας πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο. Η περιοχή της λίμνης, Τραουνσί, όπου βρισκόμαστε εδώ, είναι γνωστή για τα θαλάσσια σπορ. Προφανώς στη λίμνη, στα βουνά, έχουμε πολύ ωραία τοπία, είναι πολύ γραφικά. Λόγω των καλών συνθηκών του ανέμου είναι ιδανική για όλα τα είδη ιστιοπλοϊκών σπορ, όπως ιστιοπλοία, kitesurfing. Ενώ άνθρωποι έρχονται από όλο τον κόσμο για να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λίμνη για θαλάσσια σπορ, και αυτό επίσης είναι κάτι από τα ιδιαίτερα στοιχεία. Είμαστε από τις λίγες λίμνες και περιοχές στην Αυστρία που μπορείτε να κάνετε όλα τα είδη θαλάσσιων σπορ όσα μπορείτε να φανταστείτε. Είναι η μεγαλύτερη περιοχή εδώ, σε μια τυπική περιοχή διακοπών και αναψυχής, που είναι γνωστή για τον πολιτισμό της, τα σπορ, τα τοπία, ώστε να έχετε τους καλύτερους συνδυασμούς, και είναι απλά ένα ιδανικό μέρος για αναψυχή και ελεύθερο χρόνο. Έτσι λοιπόν, έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ένα νέο αγωνιστικό σχήμα Ολυμπιακών Αγώνων, σχεδιασμένο για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα. Ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του τερματισμού στην πρώτη θέση στον τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει ένα σενάριο του «ο νικητής θα παίρνει όλα», που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Αποδεικνύεται ότι είναι μια καλή κίνηση για να βελτιώνεται συνεχώς με τον αγώνα, να μην είναι πλέον μια ατομική διαδικασία στυλ «ακολουθήστε τον ηγέτη», αλλά με συνεχείς συναρπαστικές αλλαγές των δυνάμεων. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας στην ομάδα που είχε την καλύτερη απόδοση στις πρώτες 4 μέρες καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας το ανοιχτό μέχρι το τέλος, ώστε όλοι να έχουν δίκαιες πιθανότητες να κερδίσουν συνολικά και, αν τα πάνε καλά βέβαια, την τελευταία ημέρα. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα, που δεν μπορείτε να κερδίσετε πριν ολοκληρωθεί η διοργάνωση, όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας που μπορεί να έχουν ήδη κερδίσει από την προηγούμενη ημέρα, και κάτι τέτοιο κρατά τις ομάδες που συμμετέχουν μέχρι την τελευταία στιγμή να είναι σε αγωνία. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θέλουμε όλα τα έθνη που ενδιαφέρονται να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δίκαιους αγώνες και τη δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές των μέσων ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας. Θα τους δώσουμε μια αναφορά μετά από αυτό το συμβάν. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές στους Παγκόσμιους Αγώνες Παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει αποδώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο νόμιμος νικητής. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό σαν σύστημα από τους ιστιοπλοούς μας, από τις ομάδες, και νιώθουν ότι είναι άξιος ο νικητής και όχι κάτι τυχαίο. Η νέα μορφή συνδυάστηκε με την ομαδική σκυταλοδρομία, που κάθε ομάδα αποτελούμενη από έναν άνδρα και μια γυναίκα αγωνίζεται στην ίδια διαδρομή η μία μετά την άλλη. Η διοργάνωση προσέλκυσε μερικές από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο που ήθελαν να πάρουν τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite 2020.
Αυτή η μορφή, αυτή η νέα μορφή αποτελεί μια πρόκληση για όλους, τόσο τους αθλητές, όσο βέβαια και τους προπονητές των ομάδων, των χώρων που εκπροσωπούνται εδώ σε αυτό το πρωτάθλημα. Είμαι εδώ στην Αυστρία, προπονώ την ομάδα της Γερμανίας για το Kitesurfing Mixed Relay, το οποίο είναι η νέα Ολυμπιακή διαδικασία για μένα. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Προσέγγισαν λίγους μήνες πριν και μόνο αν μπορούν να τους βοηθήσω σε κάποιους αγώνες στρατηγικές και τακτικές τριγύρω, έχοντας την καλύτερη θέση χειραγωγού με τον ανταγωνισμό και το σύντομο στυλ των αγωνών. Έτσι, προερχόμενοι από το υπόβαθρό μου, το κάνουμε πολύ, έτσι είναι αρκετά παρόμοιο και προφανώς αποτυχάνει. Οπότε έχω και λίγη γνώση γύρω από αυτό. Είναι ένα ήσυχο και δροσέρο μείγμα. Είναι καλό να μάθω, να το μάθω και για μένα. Η νέα μορφή στην πραγματικότητα είναι αρκετά νέα. Δεν έχουμε κάνει πολλή προπόνηση σε αυτή, οπότε υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να ανακαλύψουμε νέους τρόπους να κερδίσουμε τους αγώνες σε αυτό το σχήμα. Το αγόρι θα ξεκινήσει πρώτα τον αγώνα από το σημείο μέχρι το δεύτερο σημείο να περάσει την γραμμή του τερματισμού και μετά τα κορίτσια παίρνουν την γραμμή εκκίνησης. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις το σωστό timing. Είναι πραγματικά συναρπαστικό, πιστεύω, καθώς όλοι επιστρέφουν στη δράση και πιστεύω ότι θα δούμε περισσότερους αγώνες ακόμα πιο σφιχτούς. Αυτό είναι αρκετά συναρπαστικό σαν διαδικασία και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πράξη, γιατί αυτό είναι πλέον το ζητούμενο σε αυτή την μεικτή σκυταλοδρομία ανδρών-γυναικών. Αυτή η διοργάνωση είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα, αλλά και για τις νέες ομάδες να δημιουργήσουν δεσμούς. Οι μεικτές ομάδες ανδρών και γυναικών είναι ακόμα ένα νέο στοιχείο του κόσμου των αγώνων του kiteboarding. Νέες ομάδες έχουν δημιουργηθεί και νέες προκλήσεις έχουν προκύψει τον τελευταίο χρόνο. Είμαι με τον Μαξίμ και προπονούμαστε μαζί από πέρυσι για να προετοιμάσουμε για μια τέτοια εκδήλωση, μας λέει ο Λότ. Είμαι πραγματικά σίγουρη ότι είμαι με τον Μαξίμ και είναι ο καλύτερος Γάλλος αναβάτης και ίσως ο καλύτερος αναβάτης στον κόσμο. Για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί τώρα πρέπει να συνεργαστούμε και αυτός έχει το 50% της κλάσης και το άλλο 50% εγώ, οπότε και αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι πραγματικά γρήγορη πορεία, όπως 6-7 λεπτά, είναι πολύ γρήγορη, οπότε δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε λάθη. Πρέπει να κάνουμε τέλειες εκκινήσεις, τέλειους αγώνες, μας λέει χαρακτηριστικά η αθλήτρια και τονίζει ότι είναι πραγματικά αγχωτικό, γιατί αν πέσεις, αν κάνεις κάποιο λάθος, πραγματικά έχει τελειώσει για σένα η διαδικασία, αλλά και για τον συναθλητή σου. Κοιτώντας το λοιπόν αυτό, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το ομαδικό άθλημα, το οποίο είμαι τυχερός που έχω την αδελφή μου, λέει ο Βόντισεκ, γι' αυτό είμαστε οικογένεια, αλλά ήμασταν οικογένεια από την πρώτη μέρα, ο πατέρας μου επίσης είναι προπονητής μου, οπότε ήταν περίεργος δρόμος από την αρχή, αλλά το καταφέραμε να το κάνουμε να λειτουργήσει όπως όλοι. Πέρυσι καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή του kiting και τώρα η μισή ομάδα είναι ήδη εκεί και πρέπει να ανεβάσουμε την άλλη μισή.

Πάμε όμως να περάσουμε στο αγωνιστικό σκέλος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Kite Foiling κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών της διοργάνωσης, την σειρά των προκριματικών. Οι 19 ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις στόλους. Οι δύο πρώτοι κάθε στόλου θα προκριθούν στο χρυσό στόλο, ενώ οι υπόλοιποι στον ασημένιο και το χάλκινο. Ολοκληρώθηκαν 7 αγώνες για κάθε στόλο της σειράς των προκριματικών με ελαφριούς ανέμους, 8 με 10 κόμβους, κάτω από το πανέμορφο περιβάλλον και την απαράμιλη ηλιοφάνεια. Έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών προκρίθηκαν 6 ομάδες για τη διαδικασία του χρυσού στόλου για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και αυτές είναι Γκράμπερ και Μεγέρ, Μπέιμπριτς και Άλτριτς, Μπριτς και Ντάμψον, Βοιτσεκόφσκι και Μαγδελένα, Νόχερ και Νόλοτ, Γιουρκόφσκι και Νταμάζιεβιτς. Με την διαδικασία να οδεύει προς την τελική της φάση με την διεξαγωγή των τελικών αγώνων. Νομίζω ότι απλώς λαμβάνουμε κάθε μέρα που έρχεται. Πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στο σύντροφό σου. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον Γκάι και νομίζω ότι συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Φαίνεται να λειτουργεί αυτή τη στιγμή και έχουμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα. Για καλή τύχη. Τις επόμενες ημέρες ακολούθησαν έντονοι αγώνες. Το leaderboard ανακατεύθηκε, η κορυφή δηλαδή της κατάταξης, αγώνα με αγώνα, καθώς οι 6 ομάδες του χρυσού στόλου πάλευαν για τις δύο πρώτες θέσεις που θα τις έστελναν απευθείας στο μεγάλο τελικό. Στο τέλος της τελικής σειράς, οι υπερασπιστές των πρωταθλητών Ευρώπης, Μπέιμπριτς και Άλτριτς από τη Μεγάλη Βρετανία, κατέλαβαν την πρώτη θέση. Οι Γκράμπερ και Μεγέρ έπλευσαν με συνέπεια και με 3 τρίτες θέσεις στους 3 τελευταίους αγώνες της σειράς, κατέλαβαν την δεύτερη πολύτιμη θέση και έτσι οδηγήθηκαν στον τελικό της διοργάνωσης, έχοντας μπροστά τους ανοιχτό το πεδίο για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης, για τη διεκδίκηση του τίτλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Kite Foil. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη με την απόδοσή μου σήμερα, αλλά προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα υπόλοιπα κορίτσια. Ο Φλωριάν είχε μια όχι πολύ κακή αρχική θέση, στη συνέχεια κατάφερε να παίρνει μερικά από τα όσα χρειαζόμασταν για να ανέβουμε και τελικά φτάσαμε στον τελικό αύριο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Την τελευταία ημέρα, Σούπερ Κυριακή, έγιναν η ημιτελική και ο τελικός. Οι θέοι του καιρού προσέφεραν την απόλυτη τελειότητα με ανέμους 12 έως 14 κόμβους σε συνδυασμό με έναν λαμπερό γαλάζιο ουρανό, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για συναγωνισμό που κόβει την ανάσα. Είμαστε εδώ λοιπόν στην λίμνη με σούπερ άνεμο και σούπερ ηλιοφάνεια. Πάμε για την καλύτερη ταχύτητα στο νερό να κερδίσει ο καλύτερος. Είναι η ευχή. Η δράση ξεκίνησε με 2 ημιτελικούς όπου 12 ομάδες, 4 από το χρυσό στόλο που έχασαν τις 2 πρώτες θέσεις συν 6 ομάδες του ασημένιου στόλου και 2 από τον χάλκινο, έδωσαν την δικιά τους μάχη. Με μόνο 2 διαθέσιμες θέσεις και χωρίς καμία απόρριψη, κάθε αγώνας ήταν κρίσιμος. Οι Γκάι Μπριτς και Κέιτ Ντόμψον κυριάρχησαν στο γκρουπ τους, κερδίζοντας κάθε αγώνα, ενώ στον άλλο ημιτελικό όμιλο η ισπανική ομάδα από τους Αλεχάντρο Κλίμεντε και Γκισέλα Πουλίδο ευνηδίασαν τους πάντες, σημειώνοντας δεύτερη και πρώτη θέση και έτσι πήραν την πρόκριση στον τελικό. Μουσική
Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στον τελικό της διοργάνωσης με αυτό το σύστημα, το οποίο θεωρήθηκε το πλέον δίκαιο για την βαθμολόγηση και για την πρόκριση των ομάδων και την διεκδίκηση του τίτλου σε έναν τελικό χωρίς να έχει προκαθοριστεί τίποτα. Στο μεγάλο τελικό, η Κόνορ Μπέιμπριτζ και Έλλη Όλντριτζ χρειάζονταν μόνο μια νίκη για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης. Το έκαναν στον πρώτο αγώνα. Παρά τη γενναία προσπάθεια των Φλόριαν Γκράβερ και Λεωνί Μέγερ, έπρεπε να αρκεστούν στο ασημένιο μετάλλιο με τους Γκάι Μπριτζ και Κέιτ Ντόντσον να ολοκληρώνουν το βάθρο στην τρίτη θέση. Είναι κάπως όπως δείχνει ο στόλος να γίνεται όλο και καλύτερος και ήταν όλα τόσο από κοντά. Ήταν καταπληκτικό, υπέροχο να αγωνίζομαι με τρεις από τους καλύτερους συντρόφους στην αγωνιστική διαδρομή. Όπως είπε και ο Κόνορ, είναι τόσο καλή και να περάσουν ακόμα και στους τελικούς. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Μερικές φορές υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες, πολύ καλά κορίτσια, όμως είναι πάντα διασκεδαστικό. Υπήρχε πραγματικά πολύ διασκέδαση, ήταν πολύ διαφορετικό σε σύγκριση με αυτό που κάναμε πριν, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό και ξέρετε, είναι πολύ τρομακτικό να βρίσκομαι στην αγωνιστική διαδρομή με αυτό το σχήμα, οπότε ναι, ανυπομονώ για περισσότερα γεγονότα. Ο Φλόριαν έκανε πολύ καλή δουλειά στον τελευταίο αγώνα. Καταφέραμε να είμαστε πρώτοι, όπως μόλις με τα βίας μπροστά από τους άλλους τρεις που ήταν πολύ γρήγοροι. Και με τα βίας δεν καταφέραμε να φτάσω στην κορυφή. Αυτό το έκανε χάνοντας την πρώτη θέση. Οπότε δεν καταφέραμε να κερδίσουμε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αλλά είμαστε δεύτεροι, κάτι που μας κάνει πράγματι υπερηφανούς, υποθέτω. Η Λεωνί Μεγιέρ. Για εμάς σίγουρα σήμερα ήταν μόνο στην επίθεση στον Κόνορ και την Έλλη. Ξέραμε ότι είναι μια δυνατή ομάδα. Προσπαθήσαμε να παλέψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα ενάντια στον Κόνορ. Ήμασταν σχεδόν παρόμοιοι στο τέλος. Πολύ χαρούμενος για την τρίτη θέση, μια πραγματικά δύσκολη εβδομάδα αγώνων. Χθες ήταν η καλύτερη μας μέρα, λέει και η Τεν Ντάμψον, οπότε να επιστρέψουμε σήμερα και να περάσουμε μια τόσο καλή μέρα ήταν πραγματικά ενθαρρυντικό. Είμαι πολύ χαρούμενη. Και ο Γκάι Μπριτζ σήμερα ήταν πολύ ωραία, αρκετά σφιχτός αγώνας, ειδικά στον τελευταίο. Μας έδωσε να πάρουμε την τρίτη θέση στο τέλος από την πέμπτη χθες. Πήδηξαμε δύο θέσεις. Είμαστε στο βάθρο, οπότε δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομίας μεικτών ομάδων Formula Kite για το 2020 ολοκληρώθηκε με την τελετή απονομής των βραβείων, όπου οι νικητές βραβεύτηκαν με τα τροπαιά τους και όλοι μπόρεσαν να απολαύσουν τις πράξεις που έκαναν οι διοργανωτές με ασφάλεια. Έτσι λοιπόν έγινε η απονομή των τροπέων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χρησιμοποιήσαμε ό,τι έπρεπε για να δώσουμε έτσι το νόημα με το foil και αυτό σχηματίζεται στο τρόπαιο. Δεν κόβουμε νέα φτερά, χρησιμοποιούμε παλιά υλικά και αυτά είναι σαν ανθρακονήματα, μάλιστα λέει χαρακτηριστικά των διοργανωτών. Αυτή λοιπόν ήταν η δράση από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομίας μεικτών ομάδων στο Formula Kite. Το επίπεδο του ανταγωνισμού ήταν απίστευτα υψηλό και όλες οι ομάδες είχαν το μερίδιο τους με σκαμπανεβάσματα. Είναι σαφές ότι ο στόλος κάνει μεγάλα βήματα προς τα εμπρός με κάθε εκδήλωση, αυξάνοντας τον ενθουσιασμό και την προσμονή για την επόμενη εκδήλωση. Το kite foiling άλλωστε, το formula kite, το kite boarding είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς
και το γεγονός ότι θα το δούμε σαν επίσημο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Τα λέει όλα για την εξέλιξη που έχει και τις πολύ μεγάλες συμμετοχές τις οποίες βλέπουμε σε κάθε περίπτωση στα επίσημα πρωταθλήματα που διεξάγονται ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα σε αυτά στα πρωταθλήματα νέων. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στις νεαρές ηλικίες, κάτι που δείχνει την άνθησή του αλλά και την δυνατότητα εξέλιξης που υπάρχει. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το Pure Action. Να είστε καλά.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: I just met the owner of the new Vic.
2: You did not say that he was cute.
1: Didn't notice.
2: I'm spying on my friend.
3: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
2: I imagine I'll be seeing even more of you now.
3: Sorry about that.
2: I'm so glad you guys could come with us.
1: Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
3: I asked Jonah to write the messages for me.
2: So Lena and Jonah did all the talking for us?
4: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει τη δράση από τα Ολυμπιακά τμήματα της ιστιοπλοείας και όχι μόνο, που ακολουθεί τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται με απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο, που δεν είναι άλλο φυσικά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε σημαντικά γεγονότα στον δρόμο προς το Τόκιο, ενώ στο προηγούμενο επεισόδιο επικεντρωθήκαμε στην κατηγορία RSX, που ήταν η πρώτη που παρουσιάστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στην Κίνα, στο Πεκίνο, όντας οι περισσότεροι πρωτάριδες ουσιαστικά σε αυτή την κατηγορία, αλλά και προσιτοί σε μια εξελίξιμη κατηγορία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλαμβάνεται από ένα τεράστιο αριθμό ιστιοπλοών από περισσότερα από 60 έθνη σε 6 ηπείρους που διαγωνίζονται σε πολυάριθμες ρεγκάτες παγκοσμίως. Από τότε μάθαμε περισσότερα για έναν αθλητή που έχει αφιερώσει την καριέρα του στο RSX, ο Βιρόνας Κοκαλάνης, ο Έλληνας πρωταθλητής που μπήκε στην κατηγορία των windsurfing για πρώτη φορά στην ηλικία των 13 ετών, ενώ αγωνίστηκε στην κατηγορία Mistral μέχρι το 2004 πριν μεταβεί στο RSX, όπου παρέλαβε μετάλλια σε πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Τα κυριότερα σημεία στην καριέρα του ήταν ότι πήρε την 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και την 5η θέση στο Ρίο το 2016. Τώρα ετοιμάζεται να μπει στην διαδικασία έτσι ώστε να φέρει ένα μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η σχέση με το windsurfing ξεκίνησε εξαιτίας του πατέρα μου. Αυτός έκανε windsurfing, ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο της Βάρκιζας, με άφησε εκεί και με ρώτησε τι ήθελα να μάθω, ιστιοπλοεία ή ιστοσανίδα. Αρχικά εγώ ήθελα να ξεκινήσω με τα Optimist, αλλά ήμουν πολύ ψηλός για την ηλικία μου και μου είπε ότι έπρεπε να δοκιμάσω την ιστιοσανίδα. Έτσι ξεκίνησα το windsurfing και λίγο αφού το ερωτεύτηκα συνέχισα σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να υπάρχει επιστροφή. Ο λόγος που όλα ξεκίνησαν ήταν λόγω του πατέρα μου, λέει ο ίδιος ο Βιρόνας Κοκαλάνης. Αυτός ήταν ο λόγος που ξεκίνησα το windsurfing. Ο πατέρας μου πέθανε ένα χρόνο μετά και άρχισα να κάνω windsurfing μόνος μου. Όλα όσα είμαι σήμερα τα οφείλω σε αυτόν. Πραγματικά δεν ξέρω, αν δεν ήταν αυτός δεν θα έκανα αυτό που κάνω σήμερα. Του το χρωστάω πραγματικά και θέλω να του αφιερώσω κάτι μεγάλο. Όταν του αφιερώνω κάτι θέλω να είναι το δικό μου μεγαλύτερο επίτευγμα. Μετά από την συνάντηση με τον Βίρονα Κοκαλάνη, συναντήσαμε τον Thomas Quires, έναν άλλον windsurfer που βρίσκεται σε μετάβαση από το RSX στο IQ Foil με εμφατικό στυλ, τερματίζοντας τρίτος στο τμήμα του IQ Foil στο Formula Windsurfing World Championship. Ωστόσο μάθαμε ότι ο Βρετανός ιστιοπλός έχει αφήσει μισή δουλειά με την κατηγορία RSX και θέλει να κάνει το Ολυμπιακό ντεμπούτο του στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή τη φορά θα επικεντρωθούμε σε δύο τάξεις των Ολυμπιακών Αγώνων για την ιστιοπλοεία που θα εισαχθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Το IQ Foil και το Kite Surfing. Οι Kiteboarders πρόκειται να κάνουν ντεμπούτο στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκε ως δύο από τα 10 αγωνίσματα ιστιοπλοείας στο πρόγραμμα. Ο Tom Squires δεν είναι ο μόνος αθλητής του RSX που προσπαθεί να συνδυάσει το RSX με το IQ Foil, καθώς πολλοί κορυφαίοι σέρφερ δοκιμάζουν νέο εξοπλισμό για να είναι έτοιμοι για το επόμενο βήμα τους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από τις Ελβετικές Άλπεις, όπου βρίσκεται η κοιλάδα Engadin. Το πάνω μέρος της κοιλάδας, που βρίσκεται περίπου στα 1800 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι μια μαγική περιοχή για τουρισμό αλλά και για αθλητισμό. Το Vanora Engadi Wind της Dakine είναι ένα από τα πιο διάσημα νερά για αθλητικές εκδηλώσεις στον κόσμο, και σε αυτό το φεστιβάλ Windsurfing διάφορες εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα συμπεριλαμβανομένες της δράσης του ελεύθερου στυλ.
πραγματοποιείται ετησίως κατά τη διάρκεια του μήνα Αυγούστου στην λίμνη Silva Plana και προσελκύει μερικούς από τους καλύτερους αθλητές. Είναι μια ξεχωριστή χρονιά. Έχουμε να κάνουμε πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις. Ξεκινάμε εδώ στην λίμνη του St. Moritz, την παγκόσμια πρεμιέρα της τάξης IQ Foil για πρώτη φορά εδώ στο Encantin. Στη συνέχεια, την επόμενη εβδομάδα θα μετακομίσουμε στη λίμνη Silva Plana και θα βρεθούμε εκεί για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula Foil και μετά θα ακολουθήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQ Foil, οπότε θα δούμε πολλή δράση windsurfing με foil και στις δύο λίμνες. Η φετινή έκδοση ξεκίνησε νωρίτερα στο St. Moritz, όπου οι κορυφαίοι windsurfers του κόσμου συγκεντρώθηκαν για να δοκιμάσουν κάτι νέο με το IQ Foil. Τον Αύγουστο του 2020, το St. Moritz ήταν ο πρώτος εκθεσιακός αγώνας για αυτή τη νέα ιστοσανίδα, η οποία είναι σχεδιασμένη από την Starboard και τα πανιά σχεδιασμένα από την Severn. Και βέβαια, με τα βλέμματα να πέφτουν πάνω σε αυτό το είδος, το νέο αγώνισμα που προσελκύει όλο ένα και περισσότερο κόσμο, νεαρό κόσμο, και για πρώτη φορά θα δούμε να αγωνίζονται επίσημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Πρωταθλητές και ο Ελβετός, ο οποίος μας λέει ότι είμαστε εδώ στο St. Moritz στην Ελβετία, στις Ελβετίες.

Τα παιδιά προέρχονται από το RSX, οπότε είναι εγγυημένη η δυνατότητα να παρέχουν θέαμα και καλή αγωνιστική νοοτροπία. Αν και ακόμη νωρίς, η προπόνηση και η τεχνική σε αυτή τη νέα σανίδα με foil είναι λίγο διαφορετική από αυτή που θα έχουν οι ιστιοπλοοί που έχουν συνηθίσει σε ολυμπιακό επίπεδο να αγωνίζονται. Είναι σαν να πετάς πάνω από το νερό, οπότε πρέπει να αλλάξεις λίγο τη δική σου τεχνική, μας λέει η Λίλιαν Ντεγκεούς. Τα υλικά είναι αρκετά διαφορετικά, η ταχύτητα όπως και το RSX αντλείς πολύ ενέργεια, προσπαθεί να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά τα υλικά είναι αργά. Με το IQ Foil μπορείτε να πετάξετε πολύ γρήγορα και είναι ήδη μεγάλη ταχύτητα. Είναι επίσης διαφορετική η ιστιοπλοεία με σχέση με τα άλλα κορίτσια. Το RSX είναι λίγο σαν να παίζεις όλη την ώρα με το IQ Foil, οπότε είναι ωραία. Είναι λίγο διαφορετικό, είναι φυσικά μια σανίδα και είναι σαν να πετάς πάνω από το νερό, έτσι τεχνικά λίγο διαφορετικό, με λυκμούς, με ένα κούμπομα πρέπει να συνηθίσεις, αλλά νομίζω στο επίπεδο μας το κάνουμε πολύ γρήγορα. Το IQ Foil, αυτή η νέα τεχνική, αυτό το νέο αγώνισμα είναι άκρος εντυπωσιακό.

Εδώ λοιπόν συνεχίζεται αυτή η μεγάλη μάχη με το κομμάτι αυτό του IQ Foil να προσελκύει τον κόσμο στην λίμνη Silva Plana. Η προσμονή ήταν μεγάλη στην πρώτη ρεγκάτα στον Ολυμπιακό Εξοπλισμό για το 2024 και 2028, και παρόλο που πολλοί είχαν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν αυτόν τον εξοπλισμό λίγες μέρες πριν το Formula Foil World Championship, οι αγώνες με ένα στόλο σχεδιάσεις είναι εντελώς διαφορετική ιστορία. Έτσι λοιπόν, προσπαθούν άπαντες να μπουν σε αυτή τη νέα λογική με το foil κάτω από την ιστοσανίδα. Φέτος ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε με το IQ Foil, λέει ο Γιακούμπ Ζήμα. Υπάρχει λόγος που θέλαμε να δούμε ποιος είναι, πώς είναι αυτός ο στόλος, ποιο είναι το επίπεδο για να βελτιώσω τις δεξιότητες μου εδώ. Η τελευταία σειρά σχεδιάστηκε για να είναι εντυπωσιακή. Η Οργανωτική Επιτροπή δοκίμασε τη νέα μορφή αγώνων με αγώνες slalom. Οι αθλητές ομαδοποιήθηκαν σε ομάδες των 16. Αυτή η μορφή αποτελείται από σύντομους αγώνες 3 έως 5 λεπτών και μετά οι κορυφαίοι σε κάθε γύρο προκρίνονται στον επόμενο. Αυτό οδηγεί σε αγώνες υψηλής αδρεναλίνης όπου και το παραμικρό λάθος μετράει. Το κέντρο του windsurfing στην Silva Plana ήταν γεμάτο θεατές σηκωμένους στις μύτες των ποδιών για να παρακολουθήσουν την αγωνιστική δράση. Οι συνθήκες έντονου ανέμου και όσα επικράτησαν ήταν ελπιδοφόρα για υψηλά οκτάνια σε ιστιοδρομίες. Ήταν μια απαιτητική ημέρα για τους 160 ιστιοπλοούς, στο τέλος της οποίας εξασφαλίστηκαν θέσεις για μετάλλια για τους άνδρες και τις γυναίκες. Η τελευταία ημέρα θα ήταν πολύ νευρική. Η μορφή σειράς μεταλλίων είναι μια σειρά αποκλεισμού όπου όλοι οι αθλητές ξεκινούν με 0 βαθμούς. Η κορυφή έχει 12 άνδρες, ακολουθούμενοι από τις πρώτες 12 γυναίκες που ξεκινούν ένα σύντομο αγώνα. Οι 4 τελευταίοι που θα τερματίσουν αποκλείονται και οι υπόλοιποι συνεχίζουν στον επόμενο γύρο. Οι 4 τελευταίοι θα λάβουν και θέσεις αντίστοιχες που θα ακολουθήσει και το βάθρο. Στο γυναικείο στόλο παρατάχθηκαν 12 κορυφαίες γυναίκες μετά από 4 σύντομα σε διαδικασία αγωνίσματα. Η Έλενε Νόσμεν κέρδισε τον τίτλο με την Ίσλα Γότσον από το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι δεύτερη και την κοπελά από την Ολλανδία, την Λίλιαν Ντεγκεούς, τρίτη. Είμαι πολύ χαρούμενη για το αποτέλεσμα. Μετά μια δύσκολη μέρα, τερματίσαμε με ένα σύστημα μεταλλίων σειράς με 0 σημείων μετά από 10 ημέρες. Ήταν δύσκολο να βρω ενέργεια να πολεμήσω, αλλά πραγματικά χαρούμενη που κατάφερα και βρήκα αυτή την ενέργεια για να πάρω την νίκη.

τελικός αγώνας ήταν πραγματικά έντονος. Ήμουν πάνω κάτω, οπότε θα μπορούσε οποιοδήποτε να είχε κερδίσει. Είμαι πολύ χαρούμενη που το αλλάξαμε το σλάλομ, γιατί ήταν πολύ ελαφρύ για μένα να πάω με αυτό τον άνεμο. Ήταν πραγματικά έντονο και κάπως νευρικό όλη την εβδομάδα. Πρέπει να είναι πραγματικά καλό για να παρακολουθήσουν όλοι στην παραλία με αγωνία το τι κάναμε. Ήταν μια συναρπαστική ημέρα στο τέλος, κάναμε δύο αγώνες, ο αέρας ήταν πάνω κάτω, ήταν πραγματικά δύσκολο και συναρπαστικό, αλλά τρέμω από ενθουσιασμό, παίρνω το χάλκινο και είμαι ευχαριστημένη, μας λέει η Ντεγκέους. Στους άνδρες, το σύστημα μηδενικών πόντων έδωσε μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι ήταν πιο συνεπής στιοπλός, ο Νίκολας Γκουγιάρτ δεν τα κατάφερε να διεκδικήσει τον τίτλο, τερματίζοντας μόνο τρίτος. Αντίθετα, ο Κιράν Μπαντλό κέρδισε τον ναχτήριο ευρωπαϊκό αγώνα IQ Foil μετά από μια συναρπαστική μάχη στην ανάσα ουσιαστικά, προλαβαίνοντας τον Σεμπαστιάν Κόερντελ λίγα μόλις λεπτά πριν τη γραμμή του τερματισμού. Μόλις τελειώσαμε την τελευταία ημέρα εδώ στην Λίμνη, προσπαθούμε να δούμε αυτή τη νέα μορφή. Ο τελικός νικητής των 12 αγώνων τα παίρνει όλα. Οπότε κέρδισα και είμαι ενθουσιασμένος. Η μορφή είναι πραγματικά υπεροχή, είναι συναρπαστική. Όλοι βλέπουν στην παραλία το ότι κάνουμε καλές παραστάσεις. Είμαι ευχαριστημένος για το ότι έκανα. Πέρασα τον πρώτο αποκλεισμό. Η δεύτερη αποβολή με έριξε στον αγώνα. Οδηγήθηκαμε στον τελευταίο. Έκανα μια καλή εκκίνηση. Κύλησα στην κορυφή μέχρι το τρίτο σημείο. Αλλά όταν πέρασα γύρω από το τρίτο σημείο, ο άνεμος δεν ήταν ισχυρός, έτσι είμαι ένα από τα πιο βαριά παιδιά, οπότε ήταν κακό για μένα να έχω ελαφρύ άνεμο. Προσπάθησα να παλέψω, προσπάθησα λίγο πριν τον τερματισμό, είμαι πολύ σίγουρος ότι αυτό δεν θα είχε συμβεί αν είχαμε 15-20 κόμβους ανέμου. Υπό αυτές τις συνθήκες ήταν σαφώς μια καλή διαδικασία, είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και είμαι δεύτερος. Ο Μπάντλο λοιπόν στην πρώτη θέση, ο Κόρντελ δεύτερος, ο Γκουγιάρτ στην τρίτη για τους άνδρες, στις γυναίκες η Νόισμαν ήταν η νικήτρια. Δεν έχει σημασία αν ο αγώνας γίνεται σε λίμνες ή σε ανοιχτή θάλασσα. Το κλειδί είναι η δυνατότητα επαναφοράς των ισιοδρομιών εξαιρετικά γρήγορα σε περίπτωση αλλαγής της κατεύθυνσης του ανέμου. Ο κόσμος της ιστιοπλοίας αναπτύσσεται ραγδαία και οι καινοτόμες ιδέες είναι πάντα ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν η βελτίωση αφορά την διαχείριση του αγώνα. Η τελετή απονομής των βραβείων ολοκλήρωσε την μεγάλη αυτή διαδικασία, την πρώτη μετά το lockdown για τον COVID, με απαντές να έχουν θετικά αποτελέσματα. Οι νεοεισερχόμενοι είχαν την πρώτη εμπειρία, αυτοί που είναι οι πιο παλιοί κατάφεραν να έχουν τα όποια αποτελέσματα ήθελαν, έτσι ώστε να ενισχυθούν για την συνέχεια, η οποία θα είναι δύσκολη και αποκαλυπτική. Η βελτίωση πάντως γενικά αφορά την διαχείριση του αγώνα και είναι κάτι το οποίο θα απασχολεί συνεχώς τους αθλούμενους. Η οργάνωση ενός αγώνα και η διατήρηση της δικαιοσύνης του μπορεί μερικές φορές να είναι αρκετά αγχωτική. Συχνά ο άνεμος είναι ασταθής και επαναφέρει σημάδια για μια νέα κατεύθυνση του ανέμου που απαιτεί χρόνο, πόρους και προσωπικό, που κινείται χειροκίνητα με σημάδια αντίστοιχα και αγκύρωση σε νέα θέση. Όπως σε όλα τα τμήματα, η τεχνολογία παίζει έναν αναπόσπαστο ρόλο. Η τελευταία καινοτομία στα χέρια της Επιτροπής Αγώνων ήταν το Mark Set Bot, το οποίο αλλάζει γρήγορα τον τρόπο που μπορούν να στηθούν οι ιστιοδρομίες. Πλήρως ελεγχόμενο μόνο από ένα smartphone ή tablet, αυτοκινούμενο με φουσκωτά σημάδια που χρησιμοποιήθηκαν με ηλεκτρικό κινητήρα και GPS τεχνολογία για να μηδενιστεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία και να μείνει εκεί που πρέπει για την εκκίνηση. Αυτά τα νέα σημάδια του αγώνα επιτρέπουν γρήγορη ρύθμιση της διαδρομής με απλό χάρτη σε σχεδίαση που προσφέρει τέλεια τοποθέτηση, αυτοδιόρθωση και γρήγορο τηλεχειρισμό για επανατοποθέτηση και δεν χρειάζεται άγκυρα σε βαθιά νερά ή δυνατό αέρα.
Εάν ο άνομος αλλάξει κατεύθυνση, η Επιτροπή Αγώνα μπορεί εύκολα να επανατοποθετήσει το σημάδι, απλώς εισάγοντας τη νέα κατεύθυνση ανέμου στο smartphone και στην εφαρμογή και την αλλαγή πορείας όταν γίνεται αυτό απαιτητό. Οπότε ρυθμίζεις και το ξεχνάς. Το Mark Set Bot δεν απαιτεί σκάφη ρύθμισης σήμανσης, ελαχιστοποιεί τα καύσιμα, την κατανάλωση, συνεπώς και έχει λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, απαιτεί λιγότερο προσωπικό, εξοικονομεί χρήματα και το καλύτερο απ' όλα αφήνει περισσότερο χρόνο για αγώνες, οπότε είναι πραγματικά ένα better way. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 δεν θα δούμε μόνο το IQ Foil για πρώτη φορά, αλλά και το kiteboarding που έγινε μια πλήρης Ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή οργάνωση μετά από την πρόταση της Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας που ενέκρινε την υποβολή για να δει αθλητές να ανεβαίνουν στη σκηνή αυτή. Δούλεψε η International Kiteboarding Association σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκδήλωσης της Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας για να διασφαλιστεί η μορφή που θα αντανακλά τις επιθυμίες και τα όνειρα των ανταγωνιστών kiteboarders. Δουλεύαμε πολύ σκληρά για να φτάσουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες, λέει ο Μάρκους Σφέντερ. Εδώ και πολύ καιρό, από το 2010, είχαμε για λίγο επιτυχία το 2012, αλλά μάλλον το άθλημα δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό εκείνη την εποχή. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να βλέπω ότι το kiteboarding έχει προσθεθεί για το Buenos Aires, που εν μέρη ήταν η απόδοση της δουλειάς που κάναμε, αλλά και μια ομάδα που αγαπούν να διαγωνίζονται στην ιστοπλοεία και έχουν δει ότι φέρουν κάτι νέο και συναρπαστικό να κάνει τη ΔΟΕ χαρούμενη, έτσι ώστε να παραμείνει το άθλημα αλλά και η νεολαία σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ μεγάλοι αθλητές περίμεναν τη χρονιά αυτή και την απόφαση. Ο Φλόριαν Γκούμπερ ήταν ένας από αυτούς, καθώς έχει αφοσιωθεί στο kiteboarding από την αρχή και πάντα πίστευε ότι το άθλημα αξίζει μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν σταμάτησε ποτέ να προωθεί το πάθος και προωθώντας το άθλημα του kiteboarding προέβαλε όλο και περισσότερο την ενασχόλησή του με αυτό. Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο ουσιαστικά για να κάνει kiteboarding ότι εμείς οι kitesurfers παλεύουμε ήδη αρκετό καιρό για να γίνουμε μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν μακρύς ο δρόμος. Το 2016 ήμασταν μέσα και μετά μας έδιωξαν ξανά, οπότε ήμασταν λίγο απογοητευμένοι, αλλά ίσως ήταν επίσης μια ευκαιρία για να αναπτυχθεί το άθλημα λίγο περισσότερο. Μετά μεταπηδήσαμε από τις σανίδες του αγώνα μέχρι τις σανίδες με foil και όλα έγιναν όμορφα και γρήγορα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε εκεί, ειδικά για μένα. Νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο είναι καιρός και όχι πολύ αργά, οπότε έχω την ευκαιρία να συμμετάσχω. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχεται σύντομα το 2024. Ανυπομονώ για τους νέους που θα μπουν στο kitesurfing. Δεν είναι και το πιο εύκολο, πρέπει να επενδύσουν χρήματα, αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον όλοι οι ιστιοπλοεί και οι σύλλογοι θα μπορούν να μεταβούν στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, να βοηθήσουν τους νέους και τη νέα γενιά να μπουν στο άθλημα. Πρέπει να είσαι καλός αθλητής. Για να είσαι καλός αθλητής, πραγματικά σημαντικό είναι να είσαι παθιασμένος με ένα άθλημα που θα κάνεις και να είσαι πολύ πρόθυμος να μπεις στο νερό και να προπονηθείς. Μόλις απολαύσεις πραγματικά αυτό που κάνεις με πάθος, θα έχεις την επιτυχία στο τέλος. Το άθλημα άλλαξε αρκετά από το παρελθόν. Στο μέλλον νομίζω ότι θα γίνει απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Ελπίζω όμως να μην είναι έτσι. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο πιστεύω και θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό εάν όλα πάνε κατευχήν. Οι αθλητές θα είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ βγαίνοντας από το νερό. Όταν έχεις τόση δυναμική πρέπει να πας να δώσεις αίμα για δοκιμή και δεν ήταν ότι πιο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει ένα φιλέ, σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει και όταν είσαι εκεί και αλλάζεις είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρες μέχρι η δοκιμή να ολοκληρωθεί.
Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά επίσης περιμένουμε να έρθουν καλά πράγματα, λέει ο Γερμανός αθλητής, ο οποίος έχει γυρίσει όλο τον κόσμο κάνοντας kiteboarding και περιμένοντας την ευκαιρία του για να μπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να λάβει μέρος σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση στον κόσμο, που για όλους τους αθλητές αποτελεί ένα όνειρο, ένα δέλεαρ και έναν αυτοσκοπό για αυτό που κάνουν, μια ολοκλήρωση ουσιαστικά της προσπάθειάς τους προς αυτή την κατεύθυνση. Η είδηση ότι το kiteboarding θα κάνει τον ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 ήταν υπέροχη για όλη την κοινότητα του kiteboard, αλλά και για τους Γάλλους, οι οποίοι αθλητές είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για το πρώτο Ολυμπιακό αγώνισμα foil που θα πραγματοποιηθεί στην πατρίδα τους, στην Μασσαλία. Είναι κάτι πλέον που περιμένει όλος ο ιστιοπλοϊκός κόσμος. Μετράμε αντίστροφα προς αυτή την κατεύθυνση και θα έχουμε όλο ένα και περισσότερες διοργανώσεις μέχρι να φτάσουμε στο Παρίσι το 2024. Ο Άλεξ Μαζελά, σίγουρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι θα είναι ιδιαίτερο γεγονός για μένα και για την ιστιοπλοεία, καθώς θα γίνουν στην Μασσαλία οι αγώνες μας, κοντά στο σπίτι μου, και αν μια μέρα συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση είμαι αρκετά σίγουρος ότι όλοι οι φίλοι και η οικογένειά μου θα έρθουν να με στηρίξουν, λέει ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2019 στο kite foil. Με την ημερομηνία των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο να πλησιάζει, ήταν ένα στοίχημα μεγάλο και όλοι οι αθλητές προετοιμάζονται για άλλη μια φορά, ενώ κάποιοι είναι η τελευταία τους ευκαιρία για επιτυχία και για να λάβουν το εισιτήριο την τελευταία στιγμή για την συμμετοχή τους. Για άλλους είναι η πρώτη φορά και το όνειρο, αλλά για όλους είναι μια εντελώς μοναδική εμπειρία. Όπως και να το κάνουμε, είναι το κορυφαίο γεγονός στον αθλητισμό. Φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολλά περισσότερα στα επεισόδια που θα ακολουθήσουν, με την προσπάθεια των αθλητών να εντείνεται όλο ένα και περισσότερο, φτάνοντας προς τον στόχο που είναι η συμμετοχή και η διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε αυτά τα δύσκολα αγωνίσματα της ιστιοπλοείας που πάντα έχουν το απρόσμενο λόγω της αλλαγής των καιρικών συνθήκων και των οποίων διαφοροποιήσεων μπορούν να υπάρξουν ακόμα και κατά τη διάρκεια του αγώνα από παράγοντες οι οποίοι χαρακτηρίζονται δικαίως ως απρόσμενοι. Μείνετε κοντά μας στο Pure Action για περισσότερη δράση που πάντα μας ακολουθεί. Να είστε καλά!

Νίκος Κυρίτιδαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρί Τιδαράν είναι στο Action 24. Find the gun before somebody else gets shot. You stay out of the way. Price, drop it. Price, look out. You're under arrest. For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder. The Rookies. Tell me it's not true. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας φέρνει την καλύτερη δράση σε μερικά από τα πιο θεαματικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη και βέβαια να ακολουθούμε τις προσπάθειες των αθλητών να βρεθούν στην εκπλήρωση του όνειρου τους στην κορυφή και να καταφέρουν να πετύχουν την διάκριση στα αγωνίσματά τους. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα των ημερών, έχοντας την δυνατότητα να καταγράψουμε εντυπωσιακές στιγμές, αλλά και να δούμε πώς διεξάγονται σημαντικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις. Σε προηγούμενα επεισόδια ταξιδέψαμε στο Μαϊάμι της Φλόριντα για το Bacardi Cup Invitational Regatta, με πολλούς διάσημους ιστιοπλοούς μαζεμένους σε μια μάχη σε ένα από τα πιο διάσημα τρόπαια ιστιοπλοείας που ήταν τόσο ανταγωνιστική όσο ποτέ άλλοτε. Κορυφαίοι βετεράνοι και φιλόδοξοι νεοφερμένοι κατάφεραν να έχουν μια εξαιρετική πορεία και βέβαια να διακριθούν. Το Bacardi Cup είναι ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα ιστιοπλοϊκά γεγονότα της σεζόν και η 93η έκδοση μαγνήτησε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ιστιοπλοϊκής κοινότητας και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Αυτός ο ετήσιος αγώνας έχει διοργανώσει αναμετρήσεις κορυφαίου επίπεδου στο εμβληματικό Star Killboat καθώς και Λαμπερά Πάρτι μετά από αγώνες εδώ και 93 χρόνια. Το 2020 η διοργάνωση προσέλκυσε 130 ιστιοπλοούς που αγωνίστηκαν στην παραδοσιακή μορφή του Μεγάλου Στόλου σε έναν μεγάλο αγώνα την ημέρα γύρω από τα κρυστάλλινα γαλάζια νερά του κόλπου Biscayne. Προφανώς το Bacardi Cup είναι γνωστό, είναι εδώ στην κοραλιογενή περιοχή από το 1962 και το κύπελλο Bacardi συνεχίζει από το 1925. Είναι ένα διάσημο γεγονός. Για να ανοίξει η εκδήλωση φέτος προσκλήθηκαν περισσότερες κατηγορίες να αγωνιστούν, η J70, Melges 24, Viper 640, το νέο αθλητικό σκάφος VX1, και το Cabrinha AV8 αλλά και τα Windfallers. Ο αγώνας ήταν μέρος του Bacardi Invitational Regatta. Οι διάσημοι χορηγοί Bacardi ολοκλήρωσαν τη Regatta του 2020 με στυλ και ενώ υπήρχαν πολλά για να γιορτάσουν, οι σκέψεις είχαν ήδη στραφεί στην εκδήλωση του επόμενου έτους, όπου αναμφίβολα οι διοργανωτές θα εξαπλώσουν για άλλη μια φορά την δημοφιλή αυτή διοργάνωση κορυφαίου επίπεδου σε όλα τα επίπεδα. Εντυπωσιακό το κλίμα, με υπεροχές διοργανώσεις και ανταγωνισμό μεγάλο. Ο Μπρούνο Πράντα, ο Βραζιλιάνος, λέει ότι αισθάνομαι υπέροχα, ήταν μια φανταστική εβδομάδα, σχεδόν μια τέλεια εβδομάδα. Η πρώτη μου φορά εδώ από το 2006, πριν από 14 χρόνια νομίζω ότι βρέθηκα εδώ και έτσι για 14 χρόνια προσπαθώ να κερδίσω το Bacardi Cup. Δεν ξέρω τι μου δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση να κερδίσω τη Regatta ή να την κερδίσω έτσι. Απολαύσαμε πραγματικά την ιστιοπλοεία αυτή την εβδομάδα. Όπως είπε και ο Μπρούνο, είχαμε συνδυασμό συνθηκών ελαφρών μετρίων και δυνατών ανέμων. Και ο άνεμος ήταν άλλοτε σταθερός, άλλοτε ασταθής, αλλά καταφέραμε να τον κάνουμε υπέροχο. Επίσης βρεθήκαμε σε προηγούμενα επεισόδια στην Αυστραλία για μερικές από τις πιο επικές μάχες, καθώς η Μελβούρνη φιλοξένησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Ένας στόλος από 116 ιστιοπλοούς από 31 έθνη συγκεντρώθηκε στο Sorrento Sailing Coast Boat Club για να διεκδικήσει τους τίτλους. Σε μια σημαντική μάχη με τον άνεμο, όλοι οι αναβάτες επάλεψαν σκληρά για να τερματίσουν στις θέσεις του βάθρου Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX είδε τον Kieran Bundlow να υπερασπίζει τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Dorian Van Rijsselbergen. Η νίκη εξασφαλίστηκε από τον Bundlow και το Ολλανδικό εισιτήριο των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο πήγε σε αυτή την κατεύθυνση. Στις γυναίκες, η Lilian De Geus εξασφάλισε τις περισσότερες επιτυχίες για τις κοπέλες στην Ολλανδία, καθώς διεκδίκησε το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο της και εξασφάλισε ένα ακόμη Ολυμπιακό εισιτήριο. Με διπλή νίκη της Ολλανδίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX, δείχνει σίγουρα ότι έχει την Dream Team σε αυτή την κατηγορία αυτή την στιγμή. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την δράση με ό,τι περιλαμβάνει το σημερινό μας επεισόδιο Pure Action από την Μαλαισία και το εκπληκτικό Λανκάβι. Στις ακτές αυτού του γραφικού νησιού, που είναι συνώνυμο με τις αμμώδεις ακτές, τα καταγαλανά νερά και τις ατελείωτες σύρες από φοίνικες, πραγματοποιήθηκε η 18η Διεθνής Ρεγκάτα Road and Belt Royal Λανκάβι. Η γεωγραφική θέση το καθιστά ως φυσική πύλη στη θάλασσα Ανταμάν και όπως φαίνεται από την βραβευμένη μαρίνα του, όλο και περισσότερες χώρες συνειδητοποιούν τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μαρίνες στην οδήγηση των τουριστών στην περιοχή. Το Λανκάβι μπορεί να υπερηφανεύεται για πολλούς θαυμαστές, καθώς το Royal Λανκάβι Yacht Club προσφέρει την απόλυτη εμπειρία ιστιοπλοείας. Οι τουρίστες μπορούν να απολαύσουν όλες τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που παρέχει ο σύλλογος, καθιστώντας το νησί έναν άκρος ελκυστικό προορισμό. Είναι ασφαλής η τοποθεσία για οικογένειες, είναι καλό για τα παιδιά, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες εδώ, από θεματικά πάρκα νερού, εκδρομές στα νησιά. Είναι ασφαλές, το φαγητό είναι φανταστικό και είναι πραγματικά υπέροχο μέρος για να συναντηθούν άνθρωποι και να απολαύσουν τα τροπικά ζεστά νερά της Ασίας. Το Royal Lagawi Yacht Club, το οποίο πολλοί άνθρωποι το μπερδεύουν με yacht, είναι στην πραγματικότητα μια μαρίνα. Έχουμε 45 δωμάτια ξενοδοχείου ανοιχτά στο κοινό. Υπάρχει άφθονο φαγητό, μπαρ και εστιατόρια. Έχουμε τη μεγαλύτερη μαρίνα στην Νότιο-Ανατολική Ασία με 250 σκάφη. Οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι είναι το Λανκάβι, είναι ένα φανταστικό νησί ως μια συλλογή από 100 νησιά. Η ιστιοπλοεία απολαμβάνει πραγματικά την ιστιοπλοεία γύρω από τα νησιά. Είναι επίσης μια καταπληκτική τοποθεσία και υπάρχουν αφορολόγητα είδη με εξαιρετικό μέρος για να διασκεδάσουν όλοι οι άνθρωποι. Οι παραλίες με λευκή άμμο είναι μερικές από τις καλύτερες της Μαλαισίας, από τους αμμώδεις κόλπους μέχρι τις σαρωτικές ακτές του. Οι παραλίες των νησιών είναι αξιαγάπητες στους ντόπιους, με τους τουρίστες της παραλίας και τους ιδιοπλοούς σε όλο τον κόσμο να απολαμβάνουν τον τόπο. Το εντυπωσιακό σκηνικό το κάνει ιδανικό για θαλασσία σπόρο, όπως για αλεξίπτωτο και φυσικά για ιστιοπλοεία. Το Λανκάβι είναι ένα όμορφο νησί με 99 νησιά όλα μαζί, άρα υπάρχει πάντα κάτι για όλους, ο καιρός είναι τέλειος, είναι ζεστός όλο το χρόνο, υπάρχουν μεγάλοι άνεμοι που θα σας βοηθήσουν να πλεύσετε σε πολλά όμορφα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε. Το Road and Belt Royal Lagawi International Regatta είναι ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα του νησιού. Το Kuan Jeti είναι ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του Λανκάβι, γνωστό ως άγαλμα της πλατείας του Αετού. Το Dataran Lang είναι ένα από τα πιο γνωστά ανθρωπογενή αξιοθέατα του Λανκάβι, ένα μεγάλο γλυπτό ενός Αετού που ετοιμάζεται να πετάξει. Ο κόκκινο καφέ Αετός στο Dataran Lang χτίστηκε ως έμβλημα του νησιού. Η Μαλαισία φημίζεται για τις παραλίες της με λευκή άμμο. Αν πάτε στις περισσότερες χώρες, υπάρχουν παραλίες με βότσαλο. Εδώ έχουμε πολλές παραλίες με λευκή άμμο και το Λανκάβι έχει μερικές από τις καλύτερες. Λάτρης της παραλίας και εθισμένη στα αθλήματα, το καλύτερο από τα φυσικά στοιχεία είναι εδώ, στο Λανκάβι.
1: natural elements. We have it all in
0: Η βραβευμένη Μαρίνα της Μαλαισίας, η Royal Langkawi Yacht Club, υποδέχθηκε 30 σκάφη σε 7 διαφορετικές κατηγορίες με περισσότερους από 120 ιστιοπλοούς, συγκεντρωμένους για να διαγωνιστούν σε αυτόν τον κορυφαίο στόλο, την πρώτη ασιατική ρεγκάτα για τη χρονιά. Από τη Μαλαισία μέχρι την Ολλανδία και από την Ιαπωνία και την Σιγκαπούρη μέχρι την Αυστρία, το Λαγκάουι είναι ένας δημοφιλής προορισμός για το άθλημα. Καλώς ήρθατε στη Διεθνή Ρεγκάτα Belt and Road Royal Langkawi, μας λέει ο Ταϊφούν Κοξχάλ. Είμαστε σε ευχάριστη θέση να έχουμε έναν συνεργάτη από την Κίνα φέτος που προωθεί την εκδήλωση. Έχουμε καλές προσδοκίες για το μέλλον και ειδικά για αυτή την εβδομάδα. Η μεγάλη διαφορά για τη ρεγκάτα μας είναι ότι είμαστε σαν μια μεγάλη οικογένεια που επιστρέφει μαζί κάθε χρόνο, οικογένεια και φίλοι. Ενώ τα σκάφη ανταγωνίζονται στο νερό, εξακολουθούν να είναι πολύ καλοί φίλοι, επομένως η συντροφικότητα είναι πολύ σημαντική και ανυπομονούμε να την ενισχύσουμε. Η 18η Belt Road Royal Langkawi International Regatta είναι μια διοργάνωση με μεγάλη ιστορία και θεωρείται ως μια από τις πιο ιστιοπλοϊκές ρεγκάτες στην Νότιο-Ανατολική Ασία με αρκετό ενδιαφέρον. Κάθε χρόνο περιλαμβάνει κορυφαίες ομάδες ιστιοπλοείας από όλο τον κόσμο. Είναι μια μοναδική ρεγκάτα η οποία προσφέρει προκλητικούς αλλά και διασκεδαστικούς αγώνες για όλες τις κατηγορίες ανεξαρτήτως σχεδίου ή βιντάζ των γιότ. Με τα χρόνια υπήρξαν τρεις ομάδες που κυριάρχησαν στην διοργάνωση. Από το 2015 η Matahari KL έχει κερδίσει και τις δύο κατηγορίες IRC 1 και 2 σε 5 συνεχόμενες περιπτώσεις. Μια άλλη εξαιρετικά επιτυχημένη ομάδα είναι η Phoenix. Το δανέζικο σκάφος είναι μέρος της Royal Langkawi International Regatta από το 2008 με 8 νίκες κάτω από τη ζώνη τους. Πέρυσι ο θρυλικός κυβερνήτης Ray Roberts με την ομάδα του Hollywood εξέπληξε καθώς κέρδισε κάθε αγώνα που συμμετείχε. Ήταν πραγματικά η απόλυτη κυριαρχή αυτό το σκάφος Hollywood που παρέσυρε ό,τι βρήκε στο διάβα του. Το αρχιπέλαγος Λαγκάουι στην Μαλαισία είναι ευλογημένο με σταθερά τέλειες συνθήκες ιστιοπλοείας καθώς και μερικά εκπληκτικά τοπία. Κάθε χρόνο οι ιστιοπλοοί συνδυάζοντας τους κορυφαίους αγώνες που προσφέρονται με την ευκαιρία να εξερευνήσουν επίσης τα υπέροχα γύρω νησιά δεν χάνουν αυτή την πραγματικά μεγάλη ευκαιρία και ανταποκρίνονται. Η φετινή έκδοση ξεκίνησε στο Kua Harbour σε τέλειες αγωνιστικές συνθήκες καθώς κάθε ομάδα αναζητούσε την καλύτερη δυνατή έναρξη της αγωνιστικής εβδομάδας. Οι περσινοί νικητές της Racing Class Team Hollywood κέρδισαν και τους τρεις πρώτους αγώνες αλλά η συνέχεια δεν ήταν ίδια και οδηγήθηκαν στην τρίτη θέση με την Phil Connect να παίρνει την πρώτη και την THA-72 την δεύτερη θέση. Οι ιστιοπλοοί κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της διοργάνωσης και το διασκέδασαν πολύ τις τελευταίες ημέρες, πλέον στη ρεγκάτα με καλούς ανέμους. Αυτή είναι μια εξαιρετική τοποθεσία γιατί είναι πολύ κοντά στην πόλη που μπορείτε να έχετε προμήθειες για τα σκάφη. Είναι πολύ σημαντικό. Ας μιλήσουμε και ας δούμε πώς πάει ο αγώνας σήμερα για να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα. Η δεύτερη αγωνιστική ημέρα είδε την κατηγορία IRC1 να απογειώνεται με όλα τα βλέμματα στραμμένα στο Matahari KL Registry. Ήταν στο κυνήγι τους για μια έκτη συνεχόμενη νίκη στην ρεγκάτα αλλά η ιαπωνική ομάδα Τσάρα Τσάν ήταν αποφασισμένη να τερματίσει στην πρώτη θέση και να πάρει τον τίτλο. Στο νερό μπορεί οι δύο ομάδες να είναι αντίπαλες, αλλά στην ξηρά οι δύο κυβερνήτες είναι στενοί φίλοι. Για να συνεχίσει να κερδίσει, πρέπει να επικεντρωθεί στη δουλειά του πληρώματος. Όσο λιγότερα λάθη κάνουμε, τόσο μεγαλύτερες δυνατότητες έχουμε να κερδίσουμε στον τίτλο και να το διατηρήσουμε. Απολαμβάνουμε τον καλό ανταγωνισμό και πάντα μας σωθεί να κάνουμε λάθη, αλλά προσπαθώντας να προλάβουμε, προσπαθώντας να αναπλέψουμε καλύτερα και μετά να κυνηγήσουμε στην πίεση, να κυνηγήσουμε, ίσως κάνουμε περισσότερα λάθη. Στο νερό είμαστε εχθροί, αλλά στην στεριά είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Είπα στον Βίσεντ ότι φέτος θα ήταν ο τελευταίος μου αγώνας, γιατί έχω γεράσει. Για 3 χρόνια ήμουν κοντά στη νίκη, αλλά αυτή τη φορά νιώθω ότι πραγματικά μπορώ να τα καταφέρω. Στο νερό είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Προσπαθούμε να πολεμήσουμε ο ένας τον άλλο πολύ στενά, αλλά έξω από το νερό μου δίνει πολύ καλή δυνατότητα να κάνουμε παρέα, να πίνουμε πολύ και φυσικά να είμαστε πολύ κοντά. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, όπως και να έχει, όμως η φιλία είναι αυτή που στο τέλος κερδίζει. Η τρίτη αγωνιστική μέρα ήταν η πιο αναμενόμενη για τους ιστιοπλώους, καθώς ο αγώνας Round the Island είναι το πιο απαιτητικό μέρος του συνόλου της ρεγκάτας. Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί μπροστά σε ένα συναρπαστικό σκηνικό και συνέχισαν να καταγράφουν μερικούς γρήγορους χρόνους για τον περίπλου. Το αποκορύφωμα της ημέρας ήταν η εμφατική νίκη της Evelyn τόσο στο White Sail όσο και στο Classic Challenge. Η Evelyn δεν είναι ένα συνηθισμένο σκάφος, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας. Η Evelyn είναι τόσο μοναδική γιατί κατασκευάστηκε το 1911 και είναι το παλαιότερο δυτικό ιστιοπλοϊκό σκάφος που κατασκευάστηκε στην Ασία. Ήταν επίσης ένα σύμβολο, ένα από τα τελευταία σωζόμενα σύμβολα της διεθνούς πόλης που ήταν στη Σαγκάη. Της ανήκε ο Commodore, εκείνος ήταν ένας μεγάλος πυροβολισμός στην πόλη, όταν οι Ευελίνοι και οι ιδιοκτήτες ακριβώς μέχρι την σχεδόν κατάρρευση της Σαγκάης στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Σιγκαπούρη, αλλά βυθίστηκε για να μην το πάρουν οι Ιάπωνες. Μετά τον πόλεμο πήρε το δρόμο για την Μαλαισία και είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Νιώθω κάποιες αναμνήσεις, νιώθω από τότε που είχα το σκάφος να έχω δημιουργήσει πολλές αναμνήσεις για το πλήρωμα και τους φίλους που ήταν σε αυτό και οι άνθρωποι που το έχουν κοιτάξει να χαμογελούν. Αυτό είναι να κάνεις όταν το βλέπεις, όταν βλέπεις κάτι που είναι ελκυστικό, όπως η Ευελίν που είναι μέρος της κληρονομιάς μας για την ιστοπλοεία και είμαι εδώ περήφανος που είμαι θεματοφύλακας. Οι επόμενες δύο μέρες ήταν έντονες με μάχες, πολύ κοντινές, με αυθονή δράση. Την τελευταία ημέρα η πρόκληση ήταν ακόμη μεγαλύτερη για τα πληρώματα καθώς οι δύσκολοι ελαφροί άνεμοι δοκίμασαν τις ικανότητές τους. Στο τέλος της ημέρας η Team Hollywood με τον κυβερνήτη Ray Roberts διατήρησε το προβάδισμά της στην κορυφή της Racing Class τερματίζοντας πρώτη σχεδόν σε όλους τους αγώνες στους οποίους συμμετείχε. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία IRC1 η προσπάθεια της Matahari KL Registry να διεκδικήσει τον έκτο συνεχόμενο τίτλο έσβησε σιγά σιγά. Η ομάδα Τσάρα Τσάν της Ιαπωνίας με επικεφαλή τον Καζούκι Κιχάρα έλαμψε φέτος παίρνοντας τον τίτλο. Είχαμε τη ρεγκάτα των 10 αγώνων και βγήκαμε στην κορυφή. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε κάτι ιδιαίτερο σαν κι αυτό. Αυτή είναι μια πραγματική ξεχωριστή στιγμή για εμάς και να κάνουμε λίγους αγώνες, να παλεύουμε σκληρά, αυτό μας αρέσει. Παίζοντας οποιοδήποτε άθλημα, σου αρέσει να σε σπρώχνουν μέχρι το τέλος και αυτή τη φορά εμείς βρεθήκαμε εκεί. Φέτος είμαι πολύ ενθουσιασμένος για την νίκη μας στην κατηγορία IRC1. Και αυτά ήταν τα τελικά αποτελέσματα στην Racing Class. Οι νικητές και στην κατηγορία IRC1, στην IRC2 Phoenix κέρδισε, στην Club Class Wind of Change. Η τελετή λήξης ήταν εντυπωσιακή. Ο πρωθυπουργός Μαχαθίρ Μπιν Μοχαμάντ της Μαλαισίας, καθώς και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Μαλαισίας, αλλά και οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από την Κίνα, συμμετείχαν στην τελετή λήξης. Και το συμπόσιο που ακολούθησε. Οι νικητές παρέλαβαν τα τροπαιά τους με κάθε ιστιοπλό να υπόσχεται να επανέλθει και πάλι την επόμενη σεζόν. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει και το μουσικό χορευτικό σκέλος. Αφήνουμε πίσω μας όμως το εξωτικό νησί Λαγκάουι και σας μεταφέρουμε μερικές επικές λήψεις από τον κόσμο του foiling. Οι υψηλές ταχύτητες και η υψηλή αδρεναλίνη συνδυάστηκαν για να προσφέρουν μερικές εντυπωσιακές στιγμές και εδώ είναι η πρώτη δεκάδα. Όταν βγαίνεις έξω από το νερό με τελική ταχύτητα δεν είναι στιγμή για να χάσεις τη συγκέντρωσή σου. Οποιοδήποτε ελαφρύ σφάλμα μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το πρώιμο μπάνιο για όλο το πλήρωμα. Το 2019 ήταν μια αξιοσημείωτη χρονιά για το kiteboarding, καθώς έγινε Ολυμπιακό άθλημα για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Περισσότεροι από 110 αναβάτες συγκεντρώθηκαν στο Lago di Garda, δημιουργώντας το μεγαλύτερο στόλο που έχει δει ποτέ. Η πρώτη σεζόν της Red Bull Sailing στο GC32 Racing Tour ήταν σημαντική. Κατέλαβαν την τρίτη θέση στο βάθρο του πρωταθλήματος για να αποδείξουν ότι ξέρουν να πετούν και στο νερό. Ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι πάντα δύσκολη πρόκληση για τους αθλητές. Από την αρχή μέχρι το τέλος παλεύουν με ό,τι έχουν. Το ιαπωνικό ζευγάρι Ιτσούκα και Χατάγιαμα πέρασε τη γραμμή του τερματισμού λίγα μέτρα μπροστά από τους συμπατριώτες Καχιμότο και Καβάτα. Ένα επικό φινίρισμα μεταξύ φίλων. Όταν ξεκινά ένας αγώνας και όλα τα καταμαράν πετούν πάνω από τη θάλασσα με μεγάλη τελική ταχύτητα, τότε σίγουρα ξέρετε ότι είναι μια θεαματική ημέρα εστιοπλοείας. Το GC32 Riva Cup στην Ιταλία σίγουρα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας. Άλλη μια θυελώδης μέρα για το GC32 Racing Tour και αν θέλετε να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα τότε πρέπει να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό και να μείνετε συγκεντρωμένοι για να βρεθείτε στην κορυφή της κατάταξης. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πασκούσι Formula Kite δοκιμάστηκε η νέα ολυμπιακή μορφή και υπήρχε πολύς ενθουσιασμός. Για πρώτη φορά, άνδρες και γυναίκες αγωνίστηκαν μαζί για ένα μετάλλιο. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών έγραψε ιστορία, παίρνοντας το χρυσό. Στο νούμερο 3 αυτού του Top 10 θα εστιάσουμε στο έμπειρο πλήρωμα του Oman Sail στο GC32 για την 38η έκδοση του Copa del Rey Mapfre, όπου η τεχνική ήταν εξαιρετική και απέδωσε τα μέγιστα. Την περασμένη σεζόν, ο Τόνι Βόντισεκ αποδείχθηκε κάτι περισσότερο από ένα ανερχόμενο αστέρι του κόσμου στο kitesurfing. Κέρδισε τη θέση του ανάμεσα στους καλύτερους όταν ο 19χρονος εξασφάλισε την πρώτη του νίκη σε μια επαγγελματική πίστα kite racing και το έκανε με στυλ. Και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το σκάφος Αλίγνη. Η διάσημη ελβετική ομάδα ήταν αίτητη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32 του 2019 που πραγματοποιήθηκε στο Λάγος της Πορτογαλίας. Σήκωσαν το πολυπόθητο τρόπαιο με αρκετό πανηγυρισμό και φυσικά δικαίως, γιατί είναι ένα από τα κορυφαία σκάφη στον κόσμο σε όλα τα αθλήματα. Και κάπως έτσι, με αρκετή ιστιοπλοεία και σήμερα ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action, γεμάτο δράση, πλούσια δράση και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Και στα επόμενα επεισόδια θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σημαντικά αθλητικά γεγονότα από όλο τον κόσμο σε κορυφαίες διοργανώσεις στην Ιφίλιο, πάντα στον κόσμο του αθλητισμού. Να είστε καλά.

0: I am happy here. Morning.
1: Αμέσως μετά, η φάρμα του Κλάρκσον. Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Το Action 24 στη Θεσσαλονίκη. 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Action 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.

0: μετά θα πας καλά. Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Το Action 24 στη Θεσσαλονίκη. 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Action 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Δείτε απόψε. Ο Σωτήρης αποκαλύπτει την αγάπη του για τα μυρώνια.
1: Αλήθεια σας λέω, σαν το μυρώνι δεν έχει. Έχω βρει την υγειά μου. Αφού πλένω το δόντι μου πριν τον ύπνο και τρώω μερικά μυρώνια για να κοιμηθώ.
0: Ανακαλύπτει ξανά τη μαγεία των μπακάλικων και της γιαγιαδίστικης κουζίνας. Βρίσκει τα πιο παράξενα φασόλια που έχει δει ποτέ στη ζωή του και πηγαίνει για φαγητό με το φίλο του από το Αϊκίντο.
1: Καλή μου φίλη, καλημέρα σας. Βρίσκομαι στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας μας και είμαι εδώ διότι θα έχετε ανακαλύψει τον τελευταίο καιρό. Δεν πάω μόνο σε μαγαζιά, ωραία μαγαζιά για να φάω καλά. Πηγαίνω και σε παντοπολία, πηγαίνω και σε άλλα καταστήματα όπου μπορώ να προμηθευτώ πρώτες ύλες για να φάω καλά στο σπίτι μου. Να φωνάξω τους φίλους μου να μαγειρέψω και να φάμε καλά καλά. Ένας τέτοιος χώρος, καινούριος χώρος, είναι το μαγαζί που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω το Ατένο! Cool and Deli!

0: Νικόλα μου,
1: τι κάνεις?
0: Πόσο χαίρομαι.
1: Καλώς όρισες,
0: φίλε μου.
1: Καλώς όρισες.
0: Καλώς σας βρήκα. Τι ωραίος χώρος είναι αυτός.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος, λέει.
1: Τι? Έλα, έλα σε ξαναγήσω.
0: Yeah.
1: Λοιπόν, Ateno Cook & Deli λέγεται το μαγαζί.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος είναι, ποια είναι η φιλοσοφία του? Έχουμε στο ιστόριο διάφορα προϊόντα, τυριά, από όλη την Ελλάδα.
0: Είναι μόνο ελληνικά τα
1: μόνο
0: προϊόντα.
1: Μόνο ελληνικά. Όλα τα προϊόντα είναι ελληνικά.
0: Οκ. Okay.
1: Αλλαντικά από τη Metamit, αδερφή Λιάκη.
0: Από τα παιδιά.
1: Από τα παιδιά. Γίνεται στο παρασκευαστήριο του Metamit, όπου είναι όλα από αρχήγονες φινιλές και κεράτσες. Θα δούμε. Μπροστά γίνονται τα σάντουιτς.
0: Δηλαδή, εδώ είναι σαν τη σαλαμουρία, η Ιταλική που λέμε. Α,
1: να
0: το γράφει κιόλας.
1: Ακριβώς, το βρήκε.
0: Συνεχίζω. Ωραία, από εδώ είναι έτσι. Από εκεί όμως βλέπω.
1: Λοιπόν, άκου να δεις το story τώρα.
0: Σε παντουπολείο.
1: Ακριβώς, μπακάλικο.
0: Μπακάλικο.
1: Ένα καινούργιο μπακάλικο είναι. Ateno Cook & Deli. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε βρει διάφορα προϊόντα από όλη την Ελλάδα, από μικρούς παραγωγούς αλλά και από μεγάλους, και προσπαθούμε να τα βάλουμε στον κατάλογο του εστιατορίου.
0: Κάτσε μισό λεπτό, γιατί θα με κουφάνεις. Τώρα θα μου πεις τι να με κουφάνεις. Αφού είσαι και εσύ εδώ, δηλαδή έχουμε τη σαλαμουρία.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε το παντοπολείο.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά έχουμε και ένα σεφ και μερικά τραπέζια. Άρα έχουμε και κουζίνα.
1: Ναι, εστιατόριο κανονικά.
0: Α, δεν είναι double fast, είναι triple fast.
1: Είναι όλα, όλα μέσα, όλα, κανονικά, μέσα. Όλα μέσα κανονικά.
0: Τι λέει, φίλε, πολύ ωραία.
1: Από κρασί έχουμε ελληνικό αμπελώνα. Είμαστε σε 160 ετικέτες, σε συνεργασία με τον Γιάννη Καρακάση, όπου είναι ένας από τους master wines στην Ελλάδα.
0: Ναι, τον έχω γνωρίσει με
1: αφορά
0: στο base grill.
1: Και εδώ πέρα είναι διάφορα προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παράδειγμα χάρη, σου δείχνω. Εδώ έχουμε το φασόλι, λίμνο, ασφαλμήτικο. Αυτό κάνει μια ωραία φασολάδα. Δηλαδή προσπαθούμε όσο μπορούμε να βάζουμε τα προϊόντα, να τα δοκιμάζουν σε συνταγές και μετά, αν θέλουν, να τα παίρνουν για το σπίτι τους.
0: Φασόλι, ροβίτσα.
1: Ροβίτσα, πολύ ωραίο.
0: Τι είναι αυτό, πρώτη φορά το βλέπω αυτό.
1: Αυτό είναι ένα φασόλι, είναι μια κατηγορία που είναι πολύ ωραίο για σούπα, για σαλάτα.
0: Είναι τόσο μικρό, πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Νόμιζα ήταν φακές και λέω πράσινες μπελούγκα, αλλά... τι φασόλια είναι αυτά. Άνετα τα μπερδεύεις με φακή. Αλλά τόσο μικρό φασόλι.
1: Εδώ είναι από τη Λευκάδα, η γνωστή φακή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά, και έχει διάφορα προϊόντα.
0: Και μπελούγα και έτσι...
1: Τα πάντα.
0: Και μανιτάρια είδα εδώ αποξηραμένα.
1: Μανιτάρια αποξηραμένα, ο Τρικαλινός, με τα λάτια του και τα βγωτάραχά του. Συνεργαζόμαστε με το Βατοπέδι.
0: Α, με τη Μονή Βατοπεδίου. Και ηλιές μου φαίνεται.
1: Ηλιές είναι εδώ πέρα.
0: Βατοπέδι!
1: Βατοπέδι, βατοπέδι.
0: Έλα, ρε, εσύ θα με τρελάνεις. Μπράβο!
1: Έχει πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Και το λάδι του κιόλας το δουλεύουμε και μέσα στην κουζίνα.
0: Ωραία. Και αφού χρησιμοποιούμε και αυτό το λάδι στην κουζίνα, και επειδή πεινάω και λιγάκι, δεν πάμε να μου δείξεις και την κουζίνα, να ετοιμάσουμε και κάτι.
1: Έλα, σου δείξω.
0: Αυτά θέλουμε. Να υπάρχουν οι άνθρωποι με το μεράκι που τρέχουν για μας και φέρνουν τα καλύτερα στο πιάτο μας.

0: Λοιπόν, Νικόλα μου, έβαλα την ποδιά μου. Έχω εδώ το τηγανάκι με το κρυθαράκι.
1: Ωραία.
0: Τι ακριβώς κάνω?
1: Με αυτό το πιάτο πήρα το πρώτο αστέρι μου σε Λέζα 27.
0: Σε παραμιλάς.
1: Ναι, λοιπόν, είναι κρυθαράκι με βάση μάραθο, αυγοτάραχο τρικαλινός από τα προϊόντα που έχουμε κάτω. Κατάλαβες τώρα πως σου δίνει το γλυκό.
0: Α, εμείς εδώ μαγειρεύουμε με ό,τι έχουμε κάτω.
1: Δηλαδή. Όσο μπορούμε και απέναντι θα βάλουμε την τσιπούρα που την παίρνουμε από το φωτοπέδι. Του βάζουμε λίγο ζωμό, θα του βάλω εγώ λίγο ζωμό.
0: Okay.
1: Γιατί αυτό πρέπει να το βγάλουμε, ο τρόπος σκέψης, η φιλοσοφία είναι να βγει σαν ένα ριζότο.
0: Κατάλαβα.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Ωραία, να χυλώσει.
1: Βάζεις αλάτι.
0: Λίγο αλατάκι.
1: Ωραία. Πιπέρι.
0: Πιπεράκι.
1: Βάλε μπόλικο άνηθο. Μην το φοβάσαι, βάλε. Λίγο λεμόνι.
0: Φτάνει.
1: Μάλιστα, σεφ. Πριν το βγάλουμε, δοκιμάζεις να δεις αν είναι σωστά. Σε αλάτι, πιπέρι. Ναι.
0: Είναι τσέπ.
1: Ωραίο.
0: Θέλουμε να λεμονίζει λίγο.
1: Λίγο ναι.
0: Άρα λίγο ακόμα λεμόνι. Συμφωνείς?
1: Έχεις δίκιο, σεφ.
0: Να τον ακούς το σεφ Σωτήρη. Τώρα.
1: Τώρα θα πάμε να ψήσουμε την τσιπούρα. Και έχουμε περάσει την τσιπούρα
0: μας.
1: Πάντα τη βάζουμε από το δέρμα για να κάνει κρούστα.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Το πιάσαμε το υπονοούμενο.
1: Και τώρα αφήνουμε σιγά σιγά το ψάρι. Εάν και είναι ηχθειοτροφείου, βλέπεις ότι το ψάρι μαζεύει. Αυτό το κάνουν τα ψάρια που είναι φρέσκα. Το ξέρεις?
0: Το ξέρω.
1: Το ξέρεις.
0: Γιατί κυρίως αυτό ξέρω.
1: Ακριβώς. Επειδή στο βατοπέδι του ηχθειοτροφείου το έχουν πιο πολύ για το δικό του το φαγητό. Είναι τα ψάρια, όπως λέει η γιαγιά μου, πακιά-πακιά, σαν και εμένα. Είναι λίγο θρεπτάρια. Άρα βλέπεις ότι γυρίζει το ψάρι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πάει να πει ότι είναι πολύ καλή ποιότητα. Και το αφήνουμε τώρα σιγά-σιγά να μαγειρευτεί μόνο.
0: Το μενού και η φιλοσοφία εδώ. Τι το διαφορετικό έχει από τα άλλα μενού που έχεις ετοιμάσει μέχρι τώρα στη ζωή σου?
1: Κοίτα, Σωτήρη,
0: γιατί εδώ δεν είναι fine dining, έχω την αίσθηση.
1: Όχι.
0: Είναι κάτι...
1: Θα σου πω ποιος είναι ο τρόπος σκέψης. Καταρχήν αυτό ήταν ένα δικό μου όνειρο. Ήθελα να το κάνω μαζί με τα παιδιά από το Base Grill, τον Βαγγέλη και τον Σπύρο. Εδώ πέρα είναι ένας καθημερινός χώρος που αν το ορίσουμε, αν βάλουμε μια κατηγορία τι κουζίνα κάνουμε, κάνουμε μια σύγχρονη ελληνική προσεγμένη κουζίνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που λένε οι Γάλλοι μπιστρόνομη. Δηλαδή ένα καθημερινό φαγητό με ελληνικά προϊόντα, πρώτη ύλη, που ναι, μεν στο δίνω στο πιάτο προσεγμένο. Θα το δεις και πόσο ωραίο είναι και στο πιάτο και αυτά.
0: Ναι,
1: απλές γεύσεις καθαρές, καθημερινές, να μπορεί να έρθει ο άλλος όλη την ώρα της ημέρας.
0: Αυτό βασικά απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, στον καθημερινό άνθρωπο που περνάει από το κέντρο, ακριβώς, κάνει μια στάση.
1: Μπορεί να πάρει ένα σάντουιτς.
0: Μπορεί να κάνει κάποια ψώνια για το σπίτι,
1: ακριβώς,
0: σε
1: να
0: πολύ καλές πρωτεσίλες.
1: Να πάρει ένα πλατό αλατικών, να καθίσει να φάει.
0: Είσαι ανοιχτός λοιπόν από το πρωί με
1: από
0: καφέ.
1: Από τις 8. 8 με 1 έχουμε πρωινό, ελληνικό πρωινό. Μετά τη 1 ξεκινάει ο κατάλογος που πάει μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Okay, οπότε ο περαστικός αυτός που θα επιλέξει να κάτσει μπορεί να φέρει και ένα μισελενάτο πιάτο.
1: Και αυτός είναι αυτό που λέμε μπιστρόνομη. Ότι μπορείς σε ένα εστιατόριο να δοκιμάσεις πιάτα επιπέδου μισελέν, αλλά σε πιο χαλαρή ατμόσφαιρα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε.
0: Την γουστάρω αυτή τη φάση που φτιάχνω ένα μισελενάτο πιάτο, αλλά για να το φάει οποιοδήποτε. Να πληρώσει μια περιουσία.
1: Γιατί σημαντικό είναι πλέον ο κόσμος να περνάει καλά στα εστιατόρια.
0: Αυτό τα τελευταία χρόνια το έχουμε εμπεδώσει.
1: Είναι αυτό που λέω μερικές φορές, πρωταγωνιστής να είναι η μαγειρική και όχι ο μάγειρας.
0: Σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε στην ταβούλα μας.
0: Παρακαλώ. Αυτό πώς το τσακώνω?
1: Με το χεράκι σου.
0: Α, okay.
1: Το χεράκι σου.
0: Πόσα κομματάκια?
1: Βάλε 3-4. Σωτήρη, είσαι τέλειος, αλήθεια.
0: Ορίστε μας.
1: Καταρχήν έχεις πάρει τη στάση του μάγειρα του σεφ που στείλει το πιάτο.
0: Έχω τα θέματα μου.
1: Το αγαπημένο μου υλικό που είναι τα μυρωνιά.
0: Τα μυρωνιά. Σοβαρά.
1: Ναι. Να ρε, είδατε. Είδατε.
0: Έχω πάρει.
1: Γιατί με κράζουνε.
0: Όχι.
1: Λέει, σε βάλεις μέχρι και στα αγγλικά μυρωνιά.
0: Το καλύτερο.
1: Είδατε.
0: Το καλύτερο βοτάνι. Αλήθεια σας λέω, σαν το μυρώνι δεν έχει. Έχω βρει την υγειά μου. Αφού πλένω τα δόντια μου πριν τον ύπνο, και τρώω μερικά μυρώνια για να κοιμηθώ. Αυτό το αφήνω για να το φάω.
1: Για το σεφ πάντα.
0: Ορίστε. Αυτό από εδώ.
1: Τέλειο. Και έρχεσαι εδώ και βάζεις λίγα μυρώνια όπως εσύ πιστεύεις.
0: Λίγο ελαιόλαδο.
1: Μπράβο.
0: Και μία ερώτηση. Αυτό ναι. Τώρα είναι μία μερίδα για ένα άτομο,
1: αυτό
0: είναι.
1: Ναι, για ένα άτομο.
0: Α, είμαστε. Ορίστε.
1: Είμαστε πάσο.
0: Παρακαλώ.
1: Έρχεσαι εδώ, στο πάσο.
0: Ανάβω από εδώ τη γυρά. Πάω το καμπανάκι. Άντε ρε παιδιά, θα κρυώσει. Αρχικά να σου πω ότι έχω καταενθουσιαστεί με το χώρο. Ξέρεις, είμαι και λάτρης των ανακαινισμένων παλιών ή αναπαλαιωμένων παλιών. Αλλά εδώ δεν το συζητάμε, είναι υπέροχα. Να χαίρεσαι να κάθεσαι.
1: Είναι ωραίο. Κοίτα, σου πήραμε ένα νεοκλασικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, είναι διατηρητέο. Είναι από το 1831, το γράφει και μπροστά. Mm-hmm. Θέλαμε λίγο να το σπάσουμε, να μην είναι τόσο βαρύ.
0: Ναι.
1: Ναι. Να είναι χαλαρό.
0: Ναι, ναι, και είναι ρε παιδί μου αυτή η λογική που επικρατεί και στην Ευρώπη, ότι απ' έξω είναι όπως ήταν. Είναι ένα παλιό. Μπαίνεις όμως μέσα και ταξιδεύεις σε πιο μοντέρνους καιρούς.
2: Νεοκλασικά κτίρια. Η πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Το ρεύμα του νεοκλασικισμού έχει τις ρίζες του στην ανάπτυξη των αρχαιολογικών ανασκαφών στα τέλη του 18ου αιώνα. Τότε για πρώτη φορά η ανθρωπότητα άρχισε να αποκτά εικόνα για το πώς έμοιαζαν τα κτίσματα της αρχαιότητας και πολλοί ήταν αυτοί που θέλησαν να αναβιώσουν αυτή την αισθητική. Σύντομα στην Ευρώπη και την Αμερική αναπτύχθηκε ένα αρχιτεκτονικό κίνημα που αντλούσε έμπνευση από έναν τρισδιάστατο και εφαρμοσμένο στην οικοδομική δραστηριότητα διαφωτισμό. Στα νεοκλασικά κτίρια αντικατοπτρίζεται η στροφή της ανθρωπότητας στη λογική, στην ανάπτυξη των επιστημών και στην καλλιέργεια του πνεύματος. Παρά τις ελληνικές ρίζες του κινήματος, στην Ελλάδα μας ήρθε μέσω Γερμανίας στην εποχή του Όθωνα και τα πρώτα νεοκλασικά της Αθήνας ήταν η σημερινή Βουλή. Τα τότε ανάκτορα, το αστεροσκοπείο, το πανεπιστήμιο και το κτίριο της Παλαιάς Βουλής. Στα επόμενα χρόνια το ρεύμα ξέφυγε από τα δημόσια κτίρια και μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα η Αθήνα ήταν γεμάτη από νεοκλασικά κτίρια κάθε χρήσης, από καταστήματα μέχρι οικίες. Παρά την ανάπτυξη της πόλης και τα συνεχή κύματα ανοικοδόμησης, εκατοντάδες είναι τα νεοκλασικά των Τσίνερ, Κλεάνθη και άλλων που συνεχίζουν να κοσμούν την πόλη.
1: Και ταιριάζει και με το φαγητό.
0: Τώρα αυτό είναι το επόμενο, ότι και η εμφάνιση των πιάτων, τώρα καταλαβαίνω τι μου έλεγες πριν, είναι, εντάξει, είναι εξαιρετικά, δηλαδή το μάτι χορταίνει σίγουρα.

0: Και ταυτόχρονα εγώ σε ρωτά, είχατε την ιδέα και ψάχνατε το χώρο ή είδατε αυτό το χώρο και λέτε εσύ εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε ένα ωραίο μαγαζί, ξέρω εγώ, τέτοιου είδους.
1: Εγώ ήμουν στο Λονδίνο και στο Στοκχόλμ τα τρία τελευταία χρόνια και μόλις επέστρεψα ήρθα σε επαφή με τον Σπύρο και τον Βαγγέλη τον Λιάκο και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτόν τον χώρο. Το κτίριο το βρήκε ο Σπύρος Ολιάκος.
0: Αφού είχατε αποφασίσει ότι θέλετε να κάνετε ένα παντοπολείο τέλη, ναι. Που να έχει και εστιατόριο.
1: Ακριβώς, ναι. Θέλαμε να είναι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Okay.
1: Γιατί μια τέτοια κουζίνα, πιο πολύ θέλουμε να δείξουμε στους ξένους που έρχονται, στους επισκέπτες στην Ελλάδα, ότι υπάρχει και αυτή η ελληνική κουζίνα.
0: Βέβαια, τέσσερα χρόνια Λονδίνο, Στοκχόλμη, έπηξε ο άνθρωπος στο λαρδί. Άντε, γύρω πίσω να πούμε στα πάτρια εδάφη, να πλακωθούμε στο ελαιόλαδο, να γουστάρουμε. Λοιπόν, θα δοκιμάσετε από αυτό που φτιάξα εγώ.
1: Βέβαια.
0: Το να εμπλακείς με ένα τέτοιου είδους μαγαζί σου δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις και κάποια υλικά ελληνικά τα οποία με το πέρασμα των χρόνων έτσι λίγο τα έχουμε παραμελήσει, τα έχουμε βγάλει στην άκρη, ας πούμε, κάποιο όσπριο, κάτι τέτοιο πιο ιδιαίτερο.
1: Κοίτα, καθημερινά, εγώ, ο Σπύρος και ο Βαγγέλης, είμαστε εδώ πέρα και κάνουμε έρευνα αγοράς, food scouting και όλα αυτά. Μέσα στον κατάλογο υπάρχει πλέον, στον κατάλογο του Αθένου υπάρχει κατηγορία με όσπρια. Που είναι πολύ σημαντικό για τα ελληνικά τη εστιατόρια. Δηλαδή, έχουμε τη ρεβιθάδα, έχουμε φασολάδα. Που δεν τολμάνε να βάλουν άλλα εστιατόρια, αλλά τη θεωρώ σπουδαία. Να έχει μια φασολάδα.
0: Είναι πολύ. Το εθνικό μας φαγητό.
1: Είναι το εθνικό μας φαγητό, ακριβώς. Δεν την κάνουμε κοκκινιστή, την κάνουμε με σελινόριζα, τη βάζουμε ένα αφροσέλινο, έχουμε ένα κρεμμύδι σιγομαγειρεμένο με ψωμί ζυμωτό.
0: Την εξυγχρονίσαμε.
1: Την εξυγχρονίσαμε, αλλά έχει τη γεύση την ίδια, είναι αυτή η φασολάδα.
0: Επιτέλους, κάπου να μπορείς να φας ατόφιο ελληνικό όσπριο που τα έχει ανάγκη ο οργανισμός. Έχει πρωτεΐνη, σίδηρο, τόσα πράγματα. Γιατί να τα παίρνουμε από εδώ. Ακούει, όσπρια.
1: Η πρώτη ύλη είναι πάλι από τη Λίμνο τα φασόλια, τα μικρά τα...
0: Αυτά τα μικρά θα πάρω ένα τέτοιο, θα το πάρω.
1: Γενικά στον τύριο μου ψαχνόμαστε. Δεν έχει τέλος αυτό. Είναι συνέχεια μια...
0: Ναι, και ήθελα να σε ρωτήσω, για να καταλήξουμε σε αυτά τα προϊόντα που υπάρχουν κάτω στο Ισόγειο. Πήγατε ταξίδια και εκδρομές, ήρθαν άνθρωποι, τους προσεγγίσατε μέσω mail.
1: Εκεί κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα βίντεο, να δεις. Γιατί εντάξει, έχουμε και διαφωνίες.
0: Είναι σίγουρος ότι αν υπάρχει συνεργασία.
1: Εκεί είναι το ωραίο κομμάτι. Ότι καθόμαστε, φέρνει ο καθένας τα προϊόντα του και λέει την άποψή του και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Πιο πολύ βέβαια σε αυτό ασχολείται ο Βαγγέλης και ο Σπύρος Ολιάκος, γιατί θεωρώ ότι στα 18 χρόνια πορείας που έχουν, 19, αυτό που έχουν κάνει με το food scouting, που τώρα είναι στη μόδα.
0: Είναι μαμούνια.
1: Είναι, οι δίδυμοι ήταν οι πρώτοι που το κάνανε. Αυτό με τα καλαρίτικα τα πρόβατα, με το μαύρο χείρο.
0: Όλη μου τη ζωή food scouting κάνω. Απλά δεν το ήξερα.
1: Όλο αυτό που γίνεται τώρα μόδα και τάση, το food scouting που λένε, τα αδέρφια το έχουν κάνει πριν από 20 χρόνια.
0: Κοιτούσανε μπροστά.
1: Κοιτάνε μπροστά πάντα.
0: Κοιτάνε μπροστά και τρώνε καλά.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Ραν, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Ραν. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις, ζήστο. Σε περιμένουμε. Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
0: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Ωραία, και όπως μου προανέφερες, ο στόχος είναι να είναι το φαγητό στο επίκεντρο. Και όχι ο σεφ. Να. Σε έναν τέτοιο χώρο σου δίνεται τώρα σε ένα ευκαιρία και δυνατότητα να κάνεις, παιδί μου, να είσαι πιο δημιουργικός, πιο απελευθερωμένος βασικά. Γιατί δεν έχεις και τα τέτοια.
3: Τα στεγανά.
2: Τα στεγανά του.

0: είναι πολύ σημαντικό και σπουδαίο το marketing, αλλά είναι πολύ σημαντικό και σπουδαίο και η κατσαρόλα. Ναι. Μετά από 23 χρόνια καριέρας που έχω, αποφάσισα στη ζωή μου, ψάχνοντας κι εγώ, έτσι, μία πάνω, μία κάτω, με όλα όσα έχει ζωή, ότι σημαντικό είναι να μαγειρεύεις για τον κόσμο. Είναι πολύ σπουδαίο το να έχεις τα βραβεία για αυτά, αλλά το να έχεις ένα γεμάτο μαγαζί που σου δίνει τη χαρά και την ευλογία και να κρατάς καλή ώρα, όπως είναι εδώ, 37 άτομα προσωπικό, άλλα 37 οικογένειες να ζουν μέσα από ένα τέτοιο μαγαζί, το θεωρώ σπουδαίο.
1: Ναι. Έχεις πει και σε μια συνέντευξή σου, αν δεν κάνω λάθος, ότι το να πάρεις ένα αστέρι Μισελέν είναι και καλό.
0: Είναι ευχή και κατάρα.
1: Είναι ευχή και κατάρα.
0: Είναι ευχή και κατάρα. Κοίτα, Σωτήρη, εγώ ξύπνησα στα 33 μου, είχα κερδίσει αστέρι Μισελέν. Κάποια στιγμή είχα κερδίσει δύο φορές αστέρι Μισελέν, δηλαδή και στη Χίτρα και στην Γαλάζια Χίτρα που ήμουνα. Είχα αστέρια, είχα σκουφιά και αυτά, αλλά δεν ήμουν ευτυχισμένος. Το θέμα είναι να είσαι ευτυχισμένος.
1: Γι' αυτό δεν εντυπωσιάζομαι εγώ από τα βραβεία, αλλά εντυπωσιάζομαι από τα πιάτα και τις γεύσεις. Τι σε νοιάζουν τα βραβεία? Το αποτέλεσμα μετράει. Αυτό είναι γεγονός. Δεν ήσουν ευτυχισμένος γιατί καταπιεζόταν το είναι σου.
0: Νομίζω ότι μετά από κάποιο σημείο μαγειρεύεις για τα βραβεία και δεν μαγειρεύεις για τον κόσμο.
1: Και ας υποθέσουμε ότι έρχομαι εγώ εδώ σε πελάτης να κάνω τα ψώνια μου για το σπίτι. Και σε πετυχαίνω εγώ εδώ. Δεν γνωριζόμαστε, παιδί μου. Είσαι διαθέσιμος να μου δώσεις κάποιες πληροφορίες, πώς, ας πούμε, τα φασόλια αυτά που είδαμε, τα μπιρμπιτσόλια φασόλια. Αυτά, πώς γίνεται, ρε παλικάρι, υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να μας βοηθήσει ή άμα βρούμε εσένα, ρωτάμε, απαντάς.
0: Βέβαια και απαντάω.
1: Είσαι νεοσεφ, μην τον αγγίζετε, να πούμε.
0: Είμαι, κοίτα, η τρίτη λέξη που έμαθα στη ζωή μου, από τη γιαγιά μου που ήταν από την πόλη, προσπαθούσε να μου δείξει την φωτογραφία του μάγειρα και εγώ την έλεγα φαγητός.
1: Ο φαγητός.
0: Άρα ήμουν φαγητός.
1: Όταν μου είπε ότι μικρός τους μάγειρες τους έλεγε ο φαγητός, τότε κατάλαβα πόσο μοιάζουμε εμείς οι δυο. Ο φαγητός. Θα το υιοθετήσω.
0: Όχι, βέβαια και θα είμαι μαζί με τον κόσμο και αυτά είναι χαρά μου. Υπάρχει βέβαια και ο κόσμος κάτω στη σάλα που είναι ενημερωμένος για τα προϊόντα και για τις συνταγές. Αλλά αν περάσω και εδώ κάποιον να το σκέφτεται γι' αυτό, θα πω ναι, πώς να το μαγειρέψει. Μα αυτό είναι το λειτουργήμα. Να μπαίνεις μέσα στον χώρο και να φιλοξενείς, να φιλοξενείς τον άνθρωπο που μπαίνει μέσα, να νιώσει ήρεμα, χαρούμενος και να είναι πρωταγωνιστής το μαγαζί, το Ατένο και όχι ένας άνθρωπος. Δεν είμαι πρωταγωνιστής εγώ εδώ πέρα. Το μαγαζί είναι φτιαγμένο από πολύ κόσμο.
1: Γιατί
0: ο καθένας έχει βάλει το λιθαράκι του.
1: Βέβαια. Τι νόσημο.
0: Ωραίο,
1: Για δύστηκο γι' αυτό.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Και το σπουδαίο που μου λες, εδώ παίρνω χαρά.
1: Σαν
0: όταν μου λένε ότι το φαγητό.
1: Σαν κοκκινιστό.
0: Αυτό είναι
1: μακαρόνι.
0: Αυτό είναι η επιτυχία του Ατένα.
1: Ναι, απλά δεν είναι χοντρό μακαρόνι ή αυτό, ναι. Είναι το ραβιόλ.
0: Αλλά αυτό είναι η επιτυχία του Ατένα που είπες τώρα. Να σε πηγαίνει πίσω το φαγητό. Δηλαδή να λες, το τρώγασε γιαγιά.
1: Έρχονται οι αναμνήσεις, ξυπνάνε όλες οι γευστικές αναμνήσεις.
0: Από γιαγιά δεν έχεις φάει ποτέ άσχημα.
1: Όχι.
0: Από σεφ έχεις φάει.
1: Ναι.
0: Ναι, μην τα λέμε κι αυτά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Από σεφ γιαγιά δεν έχω πάει ποτέ. Για να το δούμε κι αυτό. Λοιπόν, και μία τελευταία ερώτηση για το μπακάλικο και τη φιλοσοφία ουσιαστικά. Είναι μέσα στη φιλοσοφία μας να παρακινήσουμε τους καταναλωτές, ρε παιδί μου, τους Έλληνες καταναλωτές. Σιγά σιγά να ξαναβάλουν στο μυαλό τους το μπακάλικο της γειτονιάς και όχι το σούπερ μάρκετ. Τα είπα όλα μόνο.
0: Αυτό είναι το Ατένο. Είναι όλα τα προϊόντα καταρχήν τα επιλέγουν μάγειροι. Δηλαδή είναι επιλογή από μαγείρους.
1: Ναι,
0: δεν είναι επιλογή από ένα τραπεζίτη. Δηλαδή το έχουμε ψάξει όλο αυτό το πράγμα. Και θέλουμε να αναβιώσουμε όλο αυτό που είπες. Δηλαδή το να είναι πιο ζεστό. Να έρχεσαι εδώ, να σου λέει την καλημέρα, να επιλέξεις τα προϊόντα, να μπορείς να μιλήσεις με έναν άνθρωπο, να πεις μπορώ να πάρω αυτές τις ταλιατέλες και να τις κάνω έτσι. Από τι είναι το τζιμαρικό, είναι σε μυγδάλι, τι αλεύρι έχει μέσα, τα λαντικά που είπαμε. Νομίζω ότι το αγαπάει ο κόσμος σιγά σιγά. Το βλέπει, το στηρίζει και το υποστηρίζει.
1: Ναι, γιατί είστε και φρέσκοι.
0: Είμαστε εδώ ένα μήνα.
1: Ένα μήνα.
0: Καινούργιο το παιδί.
1: Φτού, φτού, φτού.
0: Εντάξει, όλα καλά.
1: Όλα καλά και εύχομαι και καλύτερα.
0: Να είσαι καλά, Σωτήρη μου.
1: Όλα τα καλά.
0: Την υγεία σου, να είσαι καλά.

0: Τίνο φώτισε.
1: Ο Μπακάλης μας, εδώ.
0: Κανονικός.
1: Κανονικός, κανονικός.
0: Λεβεντόπεδο. Οπότε εδώ είναι η φωλιά των σάντουιτς.
1: Εδώ είναι η φωλιά των σάντουιτς και των αλατικών και των τυριών.
0: Όλα τα παιδιά στο μαγαζί, χαμογελαστά και ωραία, αλλά ο Φώτης θα γίνει ο καλύτερος μου φίλος. Ο Φώτης ο Μπακάλης.
1: Φαίνεται, μπορεί να φαίνεται σαν τυποκάτσια, αλλά είναι το λαδόψωμο που κάνουμε στην Ελλάδα.
0: Και είναι μαλακό αυτό.
1: Είναι
0: ή...
1: μαλακό, είναι αφράτο.
0: Σπαζοντάκι.
1: Όχι, δεν σπαζοντάκι.
0: Μια τραγανή κρούστα απ' έξω, μας είπε ο Φώτης.
1: Ο Μπακάλης.
0: Μέσα είναι αφρός. Άρε φωτάρα. Τώρα μη σου πάρω και τη δουλειά. Εδώ έχουμε ήδη μορταδελίτσα, βλέπω.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μορταδέλα μαυροχύρου. Πάμε. Φώτη,
0: θα τα καταφέρω.
2: Μορταδέλα μαυροχύρου από ελληνική αυτοκονεργάτσα.
0: Μπορώ να δοκιμάσω λίγο, ε. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι μαύρος χύρος. Λοιπόν, κάνε το κουμάντο όσο θα πούμε μια κουβέντα και κάνε μου ένα σαντουιτσάκι να δούμε τι γίνεται. Έλα. Έλα, Λεβέντη. Ωραία. Μείνετε εσείς εδώ να ετοιμάσετε το σαντουιτσάκι το ωραίο. Βλέπω τα ζυγίζει και όλα. Είναι όλα μελετημένα.
1: Μπακάλης τώρα.
0: Πάω εγώ να γεμίσω τις σακουλίτσες γιατί δεν θα φύγω έτσι.
1: Να
0: θα πάρω πράγματα για το σπίτι.
1: Να πάρεις.
0: Και επιστρέφω να πάρω το σαντουιτσάκι μου.
1: Να είσαι καλά, Σωτήρη μου.
0: Εσείς είστε καλά.

0: μου έτοιμο.
1: Έτοιμος.
0: Ε, μπαμπάτσικο που λέει.
1: Θέλω να το δείξω στους φίλους μου. Εκπληκτικό. Λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και πάλι όλα τα καλά μέσα από την ψυχή μου. Αλήθεια σου το λέω.
0: Σ' αγάπαμε πολύ.
1: Είναι αμοιβαία. Το τσάκωσα και με δύναμη φεύγω για τη συνέχεια της μέρας μου.
2: Να σε καλά. Γεια σου, Σωτήρη.
1: Γεια χαρά. Αρχιέγονες Αγριόκυρος. Τέτοιο έτρωγε και ο Ηρακλής και κατάφερε τους άνθρωπους του.
3: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης δοκιμάζει πίτσα και κοκτέιλς. Ανακαλύπτει τον νέο κόσμο.
4: Έλα, είδες, δεν χρειάστηκε να πάμε πολύ μακριά.
1: Κοροϊδεύεις, περάσαμε το δρόμο απέναντι. Αλλά τι γίνεται, ναΐφ εδώ, ναΐφ εκεί.
3: Και μιλάει για το νέο του χόμπι που σχετίζεται με τις πολεμικές τέχνες.
1: Καλή μου φίλη, τι κάνετε. Εγώ βρίσκομαι σε καταπληκτική φόρμα. Με έχει πιάσει η ζέστη και έξω από όλα αυτά αποφάσισα να ξεκινήσω και πολεμική τέχνη. Ναι, όπως τα ακούτε, είμαι κατά της βίας και το ξέρετε. Και την ξεκίνησα μόνο και μόνο για στρογοπροσήλωση, για αυτοσυγκέντρωση και για να γίνω καλύτερος σαν άνθρωπος, παιδάκι μου. Ξέρετε, καταλαβαίνετε, λίγο την ελαστικότητά μου, μεγαλώνουμε και όλα στην αγκάση. Τέλος πάντων, εκεί στο Αϊκίντο που ξεκίνησα, γιατί Αϊκίντο ξεκίνησα, γνώρισα τον Πέτρο. Πολύ καλό παιδί ο Πέτρος. Αυτός είναι παλιό σειρά. Εγώ στο πρώτο μάθημα ακόμα δεν πήγα. Αλλά όταν πήγα να γραφτώ, το γνώρισα. Και κλείσαμε ένα ραντεβού να πούμε και τα κόλπα για το Αϊκίντο και να πιούμε και ένα απεριτίβο, ρε αδερφέ, εδώ στο νέο κόσμο, συγκεκριμένα στο μαγαζί Ναΐφ. Όπως το ακούσατε. Λοιπόν, πάω να το συναντήσω, να σας το συζητήσω και να τα πούμε όλα. Οπ, Πέτρο μου.
4: Πού σε ρε Σωτήρη, πού σε παιδί μου. Όλα καλά.
1: Χίλια συγγνώμη να πούμε, αλλά με την κίνηση λίγο καθυστέρησα.
4: Στην Αθήνα είμαστε. Όλα καλά.
1: Και άρχισα, τι να κάνω, αφού έχει κίνηση. Έχουν τρελαθεί όλοι. Δηλαδή είναι παντού κόσμος. Η Ελλάδα έχει ξεφύγει. Πολύς κόσμος. Τι ωραίο μαγαζί αυτό εδώ. Πώς το ανακάλυψες. Είσαι εδώ, μένεις κοντά.
4: Παγκράτη μένω, αλλά βγαίνω και σε άλλες περιοχές. Με έφερε και εμένα μια φίλη μου εδώ πέρα κάποια στιγμή. Μου άρεσε και το έκανα στέγη.
1: Ωραία. Εδώ τι, απεριτίβο.
4: Πίνω ένα νεκρονκρονάκι τώρα
1: νεκρονς, που είναι στη... Ωραία.
4: Θες και εσύ να πεις ένα νεκρόνι. Βέβαια.
1: Να πιω.
4: Μπορούμε να έχουμε ένα νεκρόνι, παρακαλώ, για εδώ.
1: Θέλω να μου πεις τα κόλπα τώρα με το λοιπόν, Αϊκίντο. Με έχει πιάσει...
4: Πόσο φάνηκε, δεν έκανες, ήρθες είδες ναι, μόνο, πόσο φάνηκε.
1: Ωραία. Και επειδή λίγο τα μελέτησα, δεν το επέλεξα τυχαία. Γιατί εγώ, όπως δηλώνω πάντα, είμαι κατά της βίας. Δεν μπορώ.
4: Και το Αϊκίντο είναι κατά της βίας και αυτό... σε κανένα δεν αρέσει η βία.
1: Ναι, γι' αυτό το επέλεξα, επειδή δεν έχει αγώνες, δεν έχει να κουπανιόμαστε.
4: Ακριβώς.
1: Ποιος κέρδισε, ποιος έχασε.
4: Αυτά τώρα είναι περασμένες εποχές τώρα, δεν είμαστε ανταγωνιστικοί, θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να συνδεθούμε καλύτερα ο ένας με τον άλλον, θέλουμε να...
1: Συνεργασία για την πρόοδο.
4: Ακριβώς, συνεργασία για την πρόοδο.
1: Εσύ πόσα χρόνια ασχολείσαι?
4: Κάνω πάνω από 15 χρόνια.
1: Ναι.
4: Από το 2004 σχεδόν. Η σχολή μου είναι στο Χολαργό. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
4: Για μας.
1: Στη δουλειά σου. Ότι θα έκανα briefing πολεμικών τεχνών σε μπαρ, δεν είχε περάσει από το μυαλό μου. Αλλά το έκανα κι αυτό.
4: Το ρωτήθηκα την πρώτη στιγμή και είπα, και φαντάζω τώρα για να το κάνω τόσα χρόνια, κάτι σημαίνει αυτό.
1: Ναι, εντάξει, κόλλησε.
4: Ούτε σχέση είχα τόσο πολύ. No.
1: Τυχαία, ήρθε στο δρόμο σου.
4: Κυκλοφορούσα στα Εξάρχεια, φοιτητή και βλέπω μια φίσα. Λέω, μου φαίνεται ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Παίρνω τηλέφωνο, πηγαίνω στο μάθημα, καλή ώρα όπως εσύ. Και λέω, όπα, ξεκίνησα, έκανα ένα μάθημα και λέω, εντάξει, εδώ είμαστε. Παίρνω σε καιρός και όλο και πιο πολύ το ερωτευόμουν, όλο και πιο πολύ το ερωτευόμουν και αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. 4 ντάν.
1: 4 ντάν. 4 ντάν.
4: Πάει καιρός.
1: Εγώ δεν βλέπω να παίρνω κανένα ντάν.
4: Κάτι θα κάνουμε, Σωτήρη, αλλά
1: ξεκίνα.
4: Δεν είναι ο σκοπός μας, δεν είναι αυτός ο σκοπός.
1: Εγώ είπα λίγο να ξαναφέρω σε φόρμα λίγο.
4: Θα νιώσει το σώμα σου σίγουρα καλύτερα, γιατί θα αρχίσει να κινείται με έναν διαφορετικό τρόπο. Και το πιο σημαντικό, θα αρχίσει να κινείται. Οπότε.
1: Όχι, γιατί δεν κινούμε. Κινούμε, αλλά είναι κινήσει στο θέατρο, κινήσει στα γυρίσματα. Πόσο να κινηθεί. Ωραίο Νεγκρόνι, μπράβο ρε παλικάρι. Δεν το περίμενα. Από τα πιο ωραία Νεγκρόνι που έχω πιει. Μπράβο τα παιδιά. Συγχαρητήρια. Καλά, βοήθησε και αυτό, αλλά από πριν με γαργάλευε λιγάκι. Εδώ τρώμε κάτι.
4: Θα σε πάω σε ένα μαγαζί τώρα να φας. Στο κρατάω για έκπληξη.
1: Αλλού.
4: Θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε αλλού. Α. Όχι πολύ μακριά.
1: Οκ. Okay.
4: Πολύ κοντά. Πάμε.
1: Και δεν πάμε.
4: Έλα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Σε ακολουθώ.
4: Παρακαλώ.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
4: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
5: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
4: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
6: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
4: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
7: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
3: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
8: Before somebody else gets shot.
9: You stay out of the way.
8: Grace, drop it.
9: Grace, look out. You're under arrest.
8: For what?
9: Back off or jump.
8: Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
3: The Rookies.
10: Tell me it's not true. See you, right?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
11: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Έλα, είδες, δεν χρειάστηκε να πάμε πολύ μακριά.
1: Κοροϊδεύεις, περάσαμε το δρόμο απέναντι. Αλλά τι γίνεται, Ναΐφ εδώ, Ναΐφ εκεί. Ναΐφ εδώ, Ναΐφ εκεί. Ναΐφ και παραπέρα. Έλε, πάρε και τη στέγη του Ωνάση να την κάνεις Ναΐφ να ησυχάσει.
2: Έλα, πάμε που σου λέω, έλα. Γεια σου, Πέτρο.
0: Ο σεφ είναι φίλος μου.
2: Γεια.
1: Και για χαρά.
2: Νίκος.
1: Σωτήρης.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Έλα ρε αδερφέ, έλα ρε.
0: Καρδάς.
1: Τι. Μόνο Καρδάς. Και λέει και χαν τι.
2: Βόλεϊ.
1: Βόλεϊ.
2: Ναι.
1: Εγώ σας τα έλεγα, εσείς δεν με ακούγατε. Τον ακούσε τον Νικόλα. Βόλεϊο-βολίστας. Βόλεϊο-βολίστας τι χαν. Χαν Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το θήτα στο τέλος. Και επειδή είναι και πιο μικρός, με έβλεπε εμένα που ήμουν στην ομάδα μπάσκετ. Γιατί τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια. Εμένα με θυμάσαι καθόλου πολύ.
2: Μπάσκετ.
1: Εγώ μπασκετάκι. Ήσουν με εκείνη την ομάδα, τα παιδιά. Άστο. Τι γίνεται μεταξύ καινούριο είναι το μαγαζί.
2: Φρέσκο. Ναι, τελώς. Φρέσκο.
1: Καλορίζικο να πω.
2: Ψάχνουν για μάγειρες.
1: Εδώ θα κάνω γένεια.
2: Ωραία.
1: Βγες κάτσε έξω.
0: Κάθε μόνο στο τραπεζάκι.
1: Μήλες κουβέντα.
0: Πείτε τα εσείς, τα λέμε σε λίγο.
1: Εδώ επικοινωνεί Θεσσαλονίκη με Θεσσαλονίκη. Αφήνω για λίγο.
2: Ναι, ναι.
1: Όλα πολύ καλά. Έρχομαι από μέσα.
2: Ωραία, τέλεια.
1: Λοιπόν, γαντάκι τοποθετήθηκε, είμαι τώρα στη διάθεσή σου.
2: Περνάμε στην πρώτη δοκιμασία, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα ζυμαράκια. Το ζυμαράκι αυτό το έχουμε φτιάξει προχθές. Ωραία, πάρε όποιο ζυμαράκι θέλεις. Είναι στα 300 γραμμάρια.
1: Okay.
2: Και ρίξ' το ανάποδα πάνω στο αλευράκι. Τέλεια. Ωραία. Με τα δάχτυλα τώρα προσπάθησε να το πιέσει τη μέση, αλλά να αφήσει και γύρω-γύρω ένα δαχτυλίδι.
1: Οκ.
2: Έτσι, σιγά-σιγά.
1: Εδώ τώρα, αυτή η πίτσα που κάνουμε, τι η πίτσα είναι, Ναπολιτάνα, πίτσα.
2: Κλάσικα. Μεταξύ κλάσικα και Ναπολιτάνα.
1: Ωραιότατα. Και είναι ορίμανση.
2: Είναι ορίμανση. Έμεινε στο ψυγείο τουλάχιστον τρεις μέρες. Κάνουμε μερικές τεχνικές, οι οποίες λέγεται μπίγκα, δηλαδή κάνουμε ένα κάτι σαν προζύμι στην αρχή, μπίγκα. Κάνουμε ένα προζυμάκι και το βάζουμε για να είναι λίγο πιο δυνατό, φρέσκια μαγιά και το αφήνουμε τρεις μέρες στο ψυγείο.
1: Μάλιστα.
2: Οριμάζει.
1: Κι άλλο να την ανοίξω.
2: Όχι, μια χαρά είμαστε.
1: Okay.
2: Εντάξει, δεν το σκάνει πρώτη φορά.
1: Έχω περάσει και από
2: okay, εντάξει, εντάξει, okay.
1: Άλλαξες,
2: λοιπόν, τώρα κάντου λίγο μια τούμπα. Εσύ πες μου τι πίτσα θες να κάνεις.
1: Εγώ αυτό που έχω μάθει από την εκπαίδευσή μου στην εκπομπή.
2: Ωραία.
1: Είναι ότι την πίτσα λέει τη δοκιμάζεις μαργαρίτα.
2: Τέλεια. Άρα ντοματούλα, μοτσαρέλα και βασιλικό.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Η ντομάτα μας είναι εκεί, σαλτσούλα. Έχουμε όλα.
1: Είμαι και ψηλός και δεν τα είχα δει. Οπότε, εδώ είμαστε.
2: Ωραία, ντοματούλα.
1: Έχει και βασιλικό μέσα.
2: Έχει λίγο βασιλικό, έχει λίγο ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Ωραία.
1: Μην
2: και προσπάθησε να γεμίσει
1: όλα.
2: Όλη την περιφέρεια εκτός από το δαχτυλίδι.
1: Εκτός από το δαχτυλίδι που αφήσαμε γύρω-γύρω. Λιμερτά! Τρέμετε εσείς από πίσω, θα χάσετε τη δουλειά σας.
2: Εντάξει, για πρώτη φορά μια χαρά. Βγήκε, θα τη θάσω, αλλά μια χαρά είναι. Λοιπόν,
1: λοιπόν είπαμε λίγο παρμεζάνα.
2: Λίγο ακόμα βάλε.
1: Λίγο δώστε τον άνθρωπο να γουστάρει. Και βασιλικό.
2: Βασιλικό, ναι. Ολόκληρα φυλλαράκια. Και άμα θες να βγάλουν όλο το αρωμά τους, βάλτε το εδώ και ρίχτε και μία. Έτσι λίγο να.
1: Καινούριο τύπο για το βασιλικό, κυρίες και κύριοι.
2: Παπ, αυτό είναι.
1: Αυτό άμα δεν
2: κάνει
1: κλάτ.
2: Αυτό είναι.
1: Θα τρελαθώ. Έχω βρει τον εαυτό μου. Κίνησε εκείνος το βασιλικό. Με βασιλικό, κοκό και δυόσμο.
2: Ωραία, πιπεράκι γρουτζου-γρουτζου.
1: Παρακαλώ. Φρέσκο πιπέρι για την παρέα.
2: Και τώρα το κόβουμε λοιπόν, στα 8.
1: 8.
2: Ναι, να δηλαδή ξεκινά από εδώ. Γκάπ. Γκάπ, ωραία. Ακούγεται πολύ ωραία. Φτιαρίζεις και σερβίρεις. Και αυτή γκάπ πάει για πούλημα τώρα. Αφού δεν είναι στα πράγματα.
1: Αφού ήταν έτσι τα πράγματα, καλοί μου φίλοι, το βγάλαμε το μεροκάματο και σήμερα. Δεν έχει κουδουνάκι να χτυπήσει.
2: Ναι, το κουδουνάκι που είναι.
1: Κλίν, κλίν. Έλα να φύγει, παιδιά, θα κρυώσει, να περιμένουν οι άνθρωποι.
2: Απλά θα πρέπει να σε φωνάζουμε Λουίτζι, αν να δουλέψει εδώ πέρα.
1: Λουίτζι.
2: Εντάξει, ναι, ναι. Πουλάει πιο καλά το Ιταλικό.
1: Σωτήρι Λουίτζι.
3: Μάμα μία.
1: Άννα του το χέρι. Την πήρε. Στο 4 παρακαλώ.
2: Σωτήρι, προσλαμβάνεσαι.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Περίμενε.
2: Αυτό ήταν. Ε, παιδιά, τι λέτε. Καλώς, έτσι.
1: Απλά πρέπει λίγο να βάλετε κι εσείς τα δυνατά σας.
2: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Γιατί θα τη χάσετε τη δουλειά σας.
2: Είδατε πώς το έκανε.
1: Κάντε το ίδιο και να δούμε πόσο καιρό θα κρατήσουμε το μαγαζί ανοιχτό. Τέλεια. Ωραία. Φτιάξτε τώρα
2: κανένα
1: δυο. Πάω να κάτσω με τον Πέτρο για την παράτησα.
2: Ωραία.
1: Και χάρηκα πραγματικά πάρα πολύ, Νικόλα μου. Και καλή σταδιοδρομία εδώ πέρα στο μαγαζί. Τέλεια. Αγάπια τα παίρνω, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου συμβεί. Bye
2: bye. Γεια σου, Λίτζι.
1: Πέτρο μου, δεν άργησα.
0: Έλα ρε Σωτήρη, πού σε ρε παίχτρι.
1: Σου βάλα κρασάκι, γιατί μου είπε ο Νικόλας ότι έχει τρομερά κρασιά και εγώ μπυρίτσα, γιατί τις είδα περίεργες και είπα να δοκιμάσω.
0: Για τα περίεργα μας. Έλα ρε, για μας.
1: Υγεία, ρε παιδί. Εσύ, πώς το ανακάλυψες καινούριο μαγαζί του Παγκράτη εδώ.
0: Έχω ένα πολύ καλό φίλο, τον Βασίλη, που μου λέει τα μυστικά. Ό,τι καινούριο ανοίγει, έρχεται και μου το ψιθυρίζει.
1: Ένας Βασίλης κάνει αυτές τις ζημιές. Ο δικός μου ο Βασίλης. Με τα μουστάκια του, τα τατουαζάκια του, σιγάνο παπαδιά. Και τρίγει, τρίγει, την κάνει τη δουλίτσα του. Άρε, Βασίλη, δεν θα έρθει η ώρα να πληρωθείς.

0: και ο Νικολάκης μας.
1: Νάκη, πίτσες μας.
2: Η Μαργαρίτα, όπως μας την έδειξε.
0: Έτσι, να δοκιμάσω.
2: Και εδώ πέρα σαλτσίτσια που είναι πικάντικη.
0: Τέλεια.
3: Τέλεια.
0: Τρώσε τα πικάντικα έτσι.
3: Πολύ, μου αρέσουν.
0: Νικόλα και πάλι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
2: Να'σαι καλά.
0: Δεν ξέρεις τα ρεπό σου, ποιος θα τα κάνει. Ξέρεις πια. Άσε τώρα το Βασίλη. Το Βασίλη τον έχω κι εγώ. Βασικά, κάτι μου είπε και ο Νικόλας ότι στο Ναΐβ είχε και πίτσα. Και απλά μάλλον επειδή ήταν αυτό που πήγαινε καλύτερα από όλα σε επίπεδο μάζες, το κάνανε μια μετακόμιση στα παιδιά και το φέραν από εδώ.
3: Είπαμε λίγο να του δώσουμε το χώρο που χρειάζεται.
0: Λοιπόν, τι είπαμε, ποιοι είπαμε.
3: Λοιπόν, Σωτήρη, Λουίτζι, ήρθε η ώρα να μάθεις το μυστικό. Και το Ναΐφ απέναντι και αυτός ο χώρος είναι δικά μου μαγαζιά.
0: Αλήθεια, λέμε. Μα τι σύμπτωση, δεν ήξερα τίποτα. Πώς το κράτησε 7 φράγκες το αυτό το μυστικό. Ε, τον άτιμο. Εσύ τι σχέση έχεις με την εστίαση. Αυτή είναι η δουλειά σου.
3: Εδώ και καιρό, εδώ και κάποια χρόνια. Βρέθηκα κατά τύχη στο χώρο και μου άρεσε, ακολούθησα.
0: Έλα, ε.
3: Και να είμαστε εδώ πέρα τώρα και να τρώμε πίτσα και να πίνουμε και τις μπυρίσεις μας και τα κρασάκια μας.
0: Το Νικόλα, πού την εντόπισες το δικό μου από πάνω από
3: το Καρντάσι είναι παιδικός φίλος και δικός μου από την κατασκήνωση. Πηγαίνω μαζί στις κατασκηνώσεις στη Χαλκιδική.
0: Στη Χαλκιδική, αλλά από ό,τι κατάλαβα, όχι τη ΧΑΜ τη κατασκηνώση.
3: Ήμασταν λίγο πιο εναλλακτικοί εμείς.
0: Πηγαίναμε
3: σε άλλη, στη UPCAM.
0: Εντάξει.
3: Έχουμε κρατήσει επαφή, σχέση όλα αυτά τα χρόνια και να πω τώρα.
0: Και τι, ήταν και απέναντι μου είπε. Είστε μαζί δηλαδή.
3: Ο Νίκος είναι ο σεφ μου και στους δύο χώρους και είμαστε μαζί, εδώ και 4 χρόνια είμαστε μαζί.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και πολύ ενδιαφέρουσα και η πίτσα. Είναι πραγματικά, είναι αυτό ρε παιδί μου το εύπεπτο, λεπτή, χωρίς υπερβολές και τρέλες.
3: Προσπαθούμε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε όσο πιο καλά γίνεται και με αγάπη. Χωρίς όμως και να χαθούμε στη μετάφραση.
0: Εγώ είχα ακούσει για απέναντι και έχω πιει αρκετές φορές καφέ λόγω της στέγης. Και αυτό που ήξερα είναι ότι όταν άνοιξε το μαγαζί εδώ δεν είχε τίποτα άλλο η περιοχή. Έτσι δεν είναι.
3: Τώρα όμως έχει.
0: Τώρα έχει. Ναι, και απλώνεστε παντού.
3: Και σιγά σιγά
0: ναι.
3: Γίνεται και αυτή μια αρκετά δημοφιλής περιοχή. Ναι. Είναι πολύ ωραία γειτονιά γιατί είναι απλωμένα τα μαγαζιά. Είναι στο περπατητό όλες οι αποστάσεις. Έρχεσαι κάνεις τη βολτή
0: σας. Είναι κέντρο από εκεί, δηλαδή πολύ εύκολα έρχεσαι από το κέντρο της Αθήνας ή πηγαίνεις στο κέντρο της.
3: Προσβάσιμη πολλές περιοχές. Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, κέντρο, Ηλιούπολη.
0: Γι' αυτό να το παραδεχτούμε. Μπορεί να είναι μέσα στη φάση πια. Εδώ η περιοχή του νέου κόσμου, αλλά όντως δεν είναι το ένα μαγαζί πάνω στο άλλο. Έτσι είναι, παιδάκι μου. Έτσι, μια αρμονική ανάπτυξη να υπάρχει.
4: Νέος κόσμος. Η ιστορία μιας γειτονιάς. Κοινοσάργους, Αρμένικα, Δουργούτη, Νέος κόσμος. Τα πολλά ονόματα μιας από τις πιο ζωντανές γειτονιές της Αθήνας. Η ιστορία του νέου κόσμου είναι και η ιστορία της Αθήνας που μεγάλωσε δραματικά στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 1914 φτάνουν στην Αθήνα οι πρώτοι Αρμένοι πρόσφυγες που γλίτωσαν από τη γενοκτονία και οι περισσότεροι από αυτούς εγκαθίστανται προσωρινά στο νέο κόσμο. Λίγα χρόνια αργότερα ακολουθούν οι Έλληνες πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής. Από τη μια οι παράγκες και από την άλλη οι πρώτες προσφυγικές πολυκατοικίες του Μεσοπολέμου, σχεδιασμένες στα πρότυπα του κινήματος Bauhaus. Μια αρχιτεκτονική συνύπαρξη που κράτησε μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 60, όταν και ενεγέρθηκαν οι τελευταίες μεγάλες πολυκατοικίες της οδού Λαγουμιτζή. Στους Μικρασιάτες και Αρμένιους κατοίκους της θα προσθεθούν και οι εσωτερικοί μετανάστες από την Ήπειρο και τη Μακεδονία, στην ίσως πιο φιλόξενη γειτονιά της Αθήνας. Σε όλα αυτά τα χρόνια, ο νέος κόσμος δεν υποδέχθηκε μόνο ανθρώπους, αλλά λειτουργεί και σαν φιλόξενη γειτονιά για τις τέχνες. Μια παράδοση που ξεκίνησε με τον Σταυρό του Νότου και το Θέατρο του Νέου Κόσμου. Η παράδοση συνεχίζεται στο ΕΜΣΤ και τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, που συγκεντρώνουν στην περιοχή τις σημαντικότερες εκθέσεις, παραστάσεις και καλλιτεχνικά δρόμενα της πόλης.
0: Τέλεια! Πολύ μου άρεσε όλη αυτή η διαδικασία.
3: Χάρηκα που ήρθες, Σωτήρη. Και φάγαμε και ήπιαμε. Να ξέρεις, είναι.
0: Φέρε μου σταθώ.
3: Πάρε και λίγο καφτερή.
0: Ναι. Οπότε, από το Παγκράτη βρέθηκες εδώ. Βασικά, μας ήρθες από στη Λάρισα μεγάλωσες. Λαρισαίος.
3: Μέχρι τα 18 στη Λάρισα, μετά ήρθα εδώ πέρα Αθήνα, το 2000.
0: Είχες εκεί κάποια σχέση με την εστίαση?
3: Καμία.
0: Όχι. Πώς σου προέκυψε?
3: Στην τύχη.
0: Στην τύχη. Εντελώς στην
3: κάποια στιγμή μπήκα να δουλέψω σε ένα μαγαζί μπουφέ. Και δεν σταμάτησα από τότε.
0: Μπήκες να δουλεύεις και μετά σου ήρθε. Και μένεις στο Παγκράτη, τα μαγαζιά σου πια, γιατί είναι δύο, είτε το θέλουμε είτε όχι, βρίσκονται στο νέο κόσμο. Τα τελευταία χρόνια αλλάζει το τοπίο, όχι μόνο ανοίγουν δηλαδή και άλλα μαγαζιά, αλλά έρχεται και άλλος κόσμος και ξένοι πολύ στην περιοχή και Airbnb πολλά και τέτοια. Μας ακολουθούν όλοι αυτοί.
3: Δυστυχώς και ευτυχώς, όλος ο κόσμος αλλάζει. Η Αθήνα αλλάζει, η Ελλάδα αλλάζει, η Ευρώπη αλλάζει, όλος ο κόσμος αλλάζει και κάθε αλλαγή έχει θετικά και αρνητικά. Εμείς προσπαθούμε να στηρίξουμε όσο το δυνατόν γίνεται τα θετικά της αλλαγής και ό,τι περνάει από το χέρι μας. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Τα νιώθεις όμως στη γειτονιά. Υπάρχει εξέλιξη.
3: Είμαι εδώ πέρα 4 χρόνια. Έχω δει τεράστια αλλαγή. Τεράστια αλλαγή. Και ειδικά μετά το COVID. Πολύ τουρισμός. Πολλά Airbnb, καινούργιες επιχειρήσεις, γραφεία. Έχει αλλάξει αρκετά η γειτονιά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Και τώρα, μια που είμαστε σε αυτή την περιοχή, θέλω να μου λύσεις και μία απορία.
3: Ό,τι θέλεις.
0: Εσύ είσαι από τους φασαίους στον χώρο και γενικότερα είσαι φασαίος.
3: Λοιπόν, μένω Παγκράτη.
0: Ναι.
3: Έχω μαγαζί στο Νέο Κόσμο. Και κυκλοφορώ με Vespa. Αυτομάτως αυτό με κάνει φασαίο.
0: Μας, για να το λύσω κι εγώ μες στο κεφάλι μου. Ο φασαίος ποιος είναι?
3: Πολύ καλή ερώτηση. Φασαίος είναι αυτός ο οποίος ακολουθεί συνεχώς τη φάση, την τάση γενικότερα.
0: Α, έτσι.
3: Πού βγαίνουμε, εκεί. Τι τρώμε, αυτό.
0: Α, λίγο δηλαδή της μόδας.
3: Της μόδας, όχι λίγο, ακριβώς. Ακολουθεί τη μόδα ότι είναι in αυτή την περίοδο, αυτόν τον καιρό. Πώς δίνεται ο κόσμος έτσι, θα ντυθώ κι εγώ έτσι. Πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος έτσι,
0: μάλιστα.
3: Πού βγαίνει, πού τρώει, πού πίνει, πώς βάφεται, πώς τη μουσική ακούει.
0: Πώς ταινίζεται, πώς... ας πούμε, ναι. Καθαρό, όμως φασίος είσαι. Θα τα έλυσα και αυτή την απορία. Πες το επιτέλους να καταλάβουμε τι είναι αυτή η φασία. Καθαρό, όμως φασίος. Παγκράτη, νέος κόσμος, Βέσπα. Άντε, γεια! Εσύ, Πέτρο, λύσε μου κι άλλη μια απορία τώρα, μια που σε βρήκα. Okay, δεν είχες σχέση με την εστίαση στη Λάρισα, στη γενέτειρα.
3: Σαν πελάτης μου.
0: Ναι, αλλά επειδή έχω και φίλους εκεί πέρα πολλούς και έχω πάει αρκετές φορές νεότερος, μου έκανε πάντα εντύπωση ότι είναι πάρα πολλές οι καφετέρες, πάρα πολλά τα μπαρ, πολλά τα εστιατόρια. Δηλαδή, στο κέντρο ειδικά είναι γεμάτο με μαγαζιά, γεμάτο.
3: Χαμός γίνεται.
0: Ναι, πώς εξηγείται αυτό?
3: Υπάρχει και αυτός ο αστικός μύθος που λέει ότι η Λάρισα έχει η καταναλογία της τη μεγαλύτερη κατανάλωση καφέ στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη?
3: Σαν πόλη.
0: Έλα, περνάει και τη Θεσσαλονίκη μας.
3: Βεβαίως περνάει και τη Θεσσαλονίκη. Εσείς είστε νούμερο ένα στην κατανάλωση φραπέ. Εμείς είμαστε γενικά στον καφέ.
0: Εντάξει, παλιά τώρα τι φραπέ.
3: Ακόμα τώρα.
0: Εντάξει, θα το πιούμε το φραπεδάκι μας, θα το πιούμε, αλλά...
3: Έχει αλλάξει αυτό,
0: κύριε Τενό.
3: Τι, Γιώκο Καβουγιώ.
0: Θα μην ξεχνάμε ότι το φρέντο...
3: Ο φραπές ουσιαστικά... έγινε φρέντο τώρα,
0: Έγινε φρέντο και αυτό από εκεί ξεκίνησε,
3: και
0: από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτά. Αλλά για τη Λάρισα, σου λέω, που έκανε πάντα αυτό το πράγμα εντύπωση.
3: Η Λάρισα, από τότε που θυμάμαι να βγαίνω έξω, πάντα ήταν, θυμάμαι τα μαγαζιά γεμάτα με κόσμο, ειδικά τα πρωινά, καφετέριες. Το μεσημέρι μεταφέρονταν στα τσιπουράδικα, μετά ξανά στις καφετέριες.
0: Να συνδέσουν από τα τσίπουρα.
3: Ακριβώς, κάπως έτσι.
0: Μετά το βραδάκι, καμπαϊδάκι.
3: Η αλήθεια είναι ότι η Λαρισαίοι είναι... το λέει η καρδιά τους. Είναι γλετζέτες. Το...
0: Σε παρακαλώ.
3: Θα το απολαύσουν. Την έξοδο τους αρέσει. Δεν μπορούν.
0: Και όχι μόνο η Λαρισαίοι, όλη η Θεσσαλία.
3: Όλη η Θεσσαλία. Όλη η Θεσσαλία.
0: Να πιάσεις Βόλο, να πιάσεις
3: Τρίκαλα. Και μας αρέσει και πάρα πολύ το να καθόμαστε να πίνουμε καφέ και να βλέπουμε. Περατζάδο.
0: Περατζάδο.
3: Ό,τι καλύτερο.
0: Εκεί...
3: Είναι το αγαπημένο χόμπι των Λαρισαίων αυτό το πράγμα. Και να σχολιάζουμε ποιος έκανε, τι έκανε, τι έγινε κτλ.
0: Εντάξει, είναι και μικρή πόλη, ψιλογνωρίζονται όλοι μεταξύ τους.
3: Θα πούμε τα νέα της ημέρας.
0: Αυτό. Να πάμε όλα καλά, να μας ανεβάσουν το μπάτζετ, να πάμε στη Λάρισα. Να κάνουμε αυτοψία στα μαγαζιά. Και τώρα που τελειώνουν τα ψέματα τα χειμερινά και μας πιάσανε οι ζέστες, καλοκαιράκι, Παραμένουν ανοιχτά τα μαγαζιά, σερί.
3: Καλοκαίρι, παραμένουμε ανοιχτά. Θα κλείσουμε κάποιες μέρες εκεί το 15 Αύγουστο να κάνουμε κι εμείς να πάρουμε τις ανάσες μας. Αλλά πλέον η Αθήνα είναι τουριστικός προορισμός.
0: Άρα αυτά τα σχέδιά σου.
3: Αυτά είναι τα σχέδια και διακοπές στην Αμοργό.
0: Α, η Αμοργό τώρα πώς μας προέκυψε. Γιατί έτσι όπως το πεις, μάλλον πηγαίνεις χρόνια και εκεί.
3: Κάθε χρόνο.
0: Ναι. Για πες μου γι' αυτό, γιατί ξέρεις, εγώ γυρνάω στις θάλασσες.
3: Πήγα μία την πρώτη φορά το 2009, ήταν 2010.
0: Okay.
3: Έρωτας με την πρώτη ματιά και έκτοτε κάθε χρόνο.
0: Είναι ωραία.
3: Είναι...
0: Το θέλεις τώρα ακόμα, λες,
3: Είναι καταπληκτικό νησί, έρωτας.
0: Είναι πολύ ωραία. Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ.
3: Και εγώ, Σωτήρη μου, Λουίτζη.
0: Εύχομαι τα καλύτερα και για τα μαγαζιά και για σένα και για την παρέα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σαν παρέα είστε εδώ. Όλα τα καλά. Καλό καλοκαίρι.
3: Επίσης, και... καλό καλοκαίρι και εσάς. Και ευχαριστούμε πολύ.
0: Και του χρόνου θα ξανάρθουμε για χειμερινή πίτσα φασολάδα. Έχω ιδέες, Νικόλα. Άιντε. Άιντε, όλα τα καλά. Ε, τι ωραία πίτσα. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα πάμε απέναντι για ένα ντιζεστίβο.
3: Παρακαλώ.
0: Ένα χορευτικό. Και άμα με δεις εμένα στο Αϊκίντο...
3: Σιγά μην έρθεις, ε.
0: Όχι ρε, εγώ δεν πηγαίνω, θα περνάω απλά αυτό το δρόμο. Κάτι να πίνω να ανοίγει τη όρεξη, θα έρχομαι από εδώ να το σβήνω και με αυτό. Και πέρα δόθε, πέρα δόθε. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: αμέσως μετά θα πας καλά.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Άξιον 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Άξιον 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
2: Σαν σήμερα το 1900 φεύγει από τη ζωή ο γερμανός φιλόσοφος Φρίντιχ Νίτσε. Έγραψε κριτικά δοκίμια πάνω στη θρησκεία, την ηθική, τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες, δείχνοντας ιδιαίτερη κλίση στη χρήση μεταφορών, ηρωνίας και αφορισμών. Αναφέρεται συχνά ως ένας από τους πρώτους υπαρξιστές φιλοσόφους. Ο Χίτλερ, παρερμηνεύοντας το έργο του, οικοδόμησε τη θεωρία του ναζισμού, αλλοιώνοντας τα νοήματα της διδασκαλίας του Νίτσε, που κεντρική τους ιδέα σε γενικές γραμμές ήταν να υπερβεί κάθε άνθρωπο στον ατελείο αυτό του και να εξελιχθεί σε ένα ανώτερο πνευματικά και σωματικά όν που θα ξεπερνά τις παλιές αξίες και θα δημιουργήσει νέες δικές του. Το πρότυπο της αρίας φυλής βασίστηκε πάνω στον υπεράνθρωπο από το «Τάδε Έφη Ζαρατούστρα», το σημαντικότερο ίσως έργο του Νίτσε. Ο Νίτσε όμως, καθώς φαίνεται και μέσα από τα έργα του, υπήρξε δρυμύτατος επικριτής τόσο των εθνικιστών όσο και κάθε είδους αντισημιτικών τάσεων. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1930 γεννιέται στη Σκωτία ο ηθοποιός Σον Κόνερι. Ήταν ο πρώτος που εντσάρκωσε τον James Bond στη μεγάλη οθόνη και ο καλύτερος στο ρόλο αυτό από τους ηθοποιούς που ακολούθησαν, σύμφωνα με ειδικούς και κοινό. Η δημοφιλία που απέκτησε ως πράκτορ 007 τον βοήθησε να χτίσει μία μεγάλη κινηματογραφική καριέρα, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες όπως Ο Βράχος, Διπλή Παγίδα, Λάνσελοτ, ο πρώτος υπότης και Το όνομα του Ρόδου. Το 1988 κέρδισε το Όσκαρ δεύτερου αντρικού ρόλου για το ρόλο του βετεράνου αστυνομικού που καταδιώκει τον Αλ Καπόνε στην ταινία του Μπράιαν Ντε Πάλμα «Η Αδιάφθορη». Ο Σον Κόνερι έφυγε από τη ζωή 31 Οκτωβρίου του 2020 σε ηλικία 90 ετών. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1960 λαμβάνει η χώρα η τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Εκεί ξαναακούστηκε ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμαρά που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετείχαν 4.733 αθλητές και 610 αθλήτριες από 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Ο Πάπας Ιωάννης ευλόγησε τους αθλητές στο Βατικανό πριν από τους αγώνες, ενώ πραγματοποιήθηκε η πρώτη δορυφορική μετάδοση και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. Σαν σήμερα το 1988 δολοφονείται ο συγγραφέας Κώστας Ταχτσής στο σπίτι του στον Κολωνό, με την αδερφή του να βρίσκει το πτώμα του 2 ημέρες αργότερα. Ο Ταχτσής ήταν ομοφιλόφιλος και μάλιστα αγωνιζόταν για τα δικαιώματα της συγκεκριμένης κοινότητας. Παρά τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα και τις έρευνες της αστυνομίας, τόσο στον κύκλο των γνωστών του όσο και στο περιβάλλον των εκδιδόμενων στο οποίο ανήκε, δεν έγινε δυνατόν να βρεθεί ο δράστης και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Μέσα από το έργο του περιέγραφε την καθημερινότητα των μικροαστών και τη μιζέρια της μικροαστικής συνοικίας με αρκετές αναφορές στον κόσμο του εγκλήματος. Πολλά πεζογραφήματά του είχαν αυτοβιογραφική βάση. Το μυθιστόρημά του, το Τρίτο Στεφάνι, είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα ελληνικά βιβλία, ενώ έχει μεταφερθεί με μεγάλη επιτυχία τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση. Ο Κώστας Ταχτσής είχε γεννηθεί στις 8 Οκτωβρίου του 1927. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2002 φεύγει από τη ζωή ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ηθοποιούς τόσο του θεάτρου μας όσο και του κινηματογράφου, ο Γιάννης Γκιονάκης σε ηλικία 80 χρόνων. Πρωταγωνίστησε σε δεκάδες κινηματογραφικές παραγωγές, ερμηνεύοντας κυρίως κωμικούς ρόλους σε ταινίες όπως Το Στραβόξυλο, Τα Κίτρινα Γάντια, Κορόιδο Γαμπρέ, Η Ωραία του Κουρέα και άλλες, ενώ στο θέατρο ερμήνευσε ρόλους τόσο του κλασικού όσο και του σύγχρονου ρεπερτορίου, χωρίς να παραλείπει την επιθεώρηση. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1922.
3: Φάλασου. Σας παρακαλώ, με βρίζετε. Μα τι θα σου κάνω εγώ τώρα.
4: Τι θα μου κάνεις ρε.
3: Τώρα
4: τι θα σου κάνω εγώ τώρα.
3: Θα σε πατήσω με το αυτοκίνητο.
4: Πρέπει να πάω να φύγω τώρα και τον πελά μου αυτόν τρελό. Πάμε εκεί.
5: Κύριε Χοντρέ.
6: Κύριε Εστιάτορα.
4: Σημαίνει κύριε Φούσκα.
6: Με συγχωρείτε.
4: Σε συγχωρώ.
6: Το είπες αυτό που σου είπα να πεις ότι σου είπα.
4: Το είπα.
6: Πού το είπες?
4: Στο τρελοκομείο.
6: Και τι σου είπε?
4: Να πάω να σε δέσουν.
6: Ξεκασάρις που είσαι όμως.
4: Είναι, είναι.
6: Δεν σου είπα να πεις της φανής ότι την αγαπώ.
4: Και αυτό το είπα.
6: Και τι σου είπε?
4: Να πάω να κόψεις το λαιμό σου.
6: Έτσι σου είπε.
4: Έτσι.
6: Ωρε κλάψον θίτσα των ανιψιών σου.
4: Τώρα σε κλαίει από καιρό βλάκα. Έτσι, από το κάπου.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
4: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
3: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
4: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.

0: Δείτε απόψε. Ο Σωτήρης επιστρέφει πίσω στον χρόνο και ανακαλύπτει τη μαγειρική με ανοιχτές φωτιές.
1: Θα ψήσουμε, λέει, τα φασολάκια. Αλλάζουνε τα δεδομένα και τα πράγματα. Πρόσεχε εσύ μου φύγει στον κρέμι.
0: Σουβλίζει μοσχάρι αντικριστό στο κρυονέρι Κορινθίας και μεταφέρεται σε μια ιαπωνική χτιαγορά στο κέντρο της Αθήνας.
1: Καλή μου φίλη, πώς με βλέπετε, πώς με βρίσκετε θα έλεγα καλύτερα. Έτσι, εκδρομική διάθεση ο μικρός. Γνωρίζετε βέβαια το παρελθόν μου. Εγώ πριν τις τηλεοράσεις και όλα αυτά ήμουνα κατασκηνώσεις και εκδρομές. Την ήθελα τη ζωή Πέθρου, τη γούσταρα. Και τώρα μου δόθηκε ευκαιρία και έτσι παίρνω και εσάς από το χέρι και σας φέρνω εδώ. Ανάμεσα στα χλάδια, ανάμεσα στα αμπέλια, έξω από το κρυονέρι Κορινθίας, για να κάνουμε ένα πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό γεύμα. Θα γνωρίσουμε λοιπόν την ομάδα Nomad du Sauvage. Το αγάκι φυσάει, Nomad du Sauvage, oh mon dieu. Οι άνθρωποι αυτοί απαρνήθηκαν ουσιαστικά τις εστιατορικές κουζίνες και είπανε, θα πάρουμε τα καντήλια μας, θα πάρουμε τα τζίτσαρα, τα μπράτσαρα, τα μιτζοτζιτζι χότζιρα και θα πάμε και θα μαγειρεύουμε στα βουνά, στη φύση μέσα. Θες να φας, θες να πάρεις την παρέα σου και να κάνεις ένα ξεχωριστό πρωτότυπο γεύμα. Έλα κοντά μας, έλα εδώ, στο κρυονέρι Κορινθίας και έλα να φας όπως δεν έχεις να φάει ποτέ. Πάμε λοιπόν να μαγειρέψουμε, χωρίς ρεύμα, τα καλύτερα. Έχει πηξίδα στο κινητό. Καλά που το θυμήθηκα.

0: Σε ανθρώπου πατησιά, hey. Στου γερολίπου χολομόντα τις κορφές, στα λαγκάδια στις πλάγες, τσα τσα τσα. Καλή μου φίλη, τους βρήκα. Χαιρετίζω την ομάδα.
1: Καλώς
0: ήρθες, κύριε Σωτήρη. Εδώ
2: Σωτήρης.
0: Παναγιώτης. Ας μην συνεχίσεις, ξέρω. Παναγιώτης.
3: Ιορδάνης
0: για αλλαγή. Πόσο χαίρομαι που σας εντόπισα, γιατί γυρνάω ώρα τώρα μέσα στα βουνά και στα λαγκάδια.
1: Είμαστε αλλά... καημένοι, αλλά με τον καπνό μας βρήκες μάλλον.
0: Από τον καπνό, από τη μυρωδιά, το δήλωσα και στον κόσμο. Λέω μυρίζει. Τρρρ, ήρθα. Εσείς τι φάση είναι αυτή εδώ?
4: Έλα, καλώς ήρθες. Λοιπόν, θα φορέσεις ποδιά, θα βοηθήσεις.
0: Εννοείται.
4: Για να τα πούμε. Έλα.
0: Εννοείται. Παρόλα αυτά, πείτε μου, εγώ σας έχω δει στο Instagram. Μου έχουν πει φίλοι. Μου έχουν πει, όχι απλά μου έχουν πει, με έχουν πυλήσει τον εγκέφαλο. Μπορείτε να μου εξηγήσετε με λίγα λόγια, αρχικά, ποιοι είμαστε και τι κάνουμε?
4: Λοιπόν, νομάντε σοβάζ,
0: okay.
4: Που σημαίνει μια νομαδική προσέγγιση της κουζίνας και ελεύθερη προσέγγιση της κουζίνας. Μαγειρική της φωτιάς, μέταλλα, ξύλα, αυτό.
0: Χωρίς ρεύμα.
4: Χωρίς ρεύμα.
0: Γυρνάμε δηλαδή λίγο προς τα πίσω.
4: Ή γυρνάμε προς τα πίσω ή κοιτάμε προς τα μπρος μάλλον.
0: Ναι. Σωστό και αυτό.
1: Είναι της μόδας τώρα το παραδοσιακό πάλι.
5: Ανοιχτές φωτιές. Μια σύγχρονη γαστρονομική τάση από το παρελθόν. Ολοένα και περισσότερα σύγχρονα εστιατόρια επιστρέφουν στη μαγειρική με φωτιά, αφήνοντας για λίγο πίσω το φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό. Πρόκειται για την πιο αρχαίγονη μορφή μαγειρικής, άμεσα συνδεδεμένη με τις απαρχές του ανθρώπινου πολιτισμού. Οι περισσότεροι μάγειρες και σεφ που διαλέγουν αυτή την οδό δεν το κάνουν από κάποια νοσταλγική διάθεση, αλλά περισσότερο σαν μια προσπάθεια να έρθουν οι ίδιοι αλλά και οι πελάτες τους πιο κοντά στην πρώτη ύλη. Η ανοιχτή φωτιά σε όλες τις μορφές της, από το αντικριστό μέχρι τα κάρβουνα και τη χόβολη, είναι από μόνη της μια πολυδιάστατη μαγειρική. Οι διακόπτες της συμβατικής κουζίνας δίνουν τη θέση τους στις αισθήσεις, στη ματιά, στην όσφρηση και στην αφή. Οι θειασότες της έχουν στα χέρια τους και στον ουρανίσκο τους μια ανώτερη μορφή μαγειρικής που εκπαιδεύει τον άνθρωπο και δεν μένει στην νοσταλγική διάθεση που φέρει.
0: Λοιπόν, και πριν ξεκινήσουμε όμως, εσάς σας βλέπω με ποδιές. Καταλαβαίνω ότι έχουμε να κάνουμε με τα σεφάκια μας εδώ πέρα.
1: Εγώ είμαι μάγειρας.
0: Ναι.
1: Έρχομαι κατά κύριο λόγο όταν χρειάζονται βοήθεια τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Μ' αρέσει η φάση τους. Και όταν θέλει βοήθεια ο Ιορδάνης, είμαι σε ένα μαγαζί στην Αθήνα.
0: Α,
1: κατά κύριο λόγο.
0: Είσαι ακόμα στην εστιατορική κουζίνα.
1: Είμαι, δηλαδή. Ναι. Θα φύγω κάποια στιγμή κι εγώ, μου φαίνεται.
0: Ωραία.
1: Γιατί με τα μέρη εδώ.
4: Να μην τα ακούσει ο Μπάγκουλης αυτό.
0: Εσύ, Ιορδάνη μου, ήσουν και...
4: Ήμουν και δεν είμαι.
0: Και δεν είμαι πια και δεν νομίζω ότι να ξαναείσαι.
4: Δύσκολο πολύ.
0: Ενσωματώθηκες. Και το όμορφο το αγόρι από εδώ.
2: Εγώ είμαι φίλος του Ιορδάνη και του Παναγιώτη. Κατάγομαι από εδώ.
0: Α, είσαι ο συνδετικός κρίκος.
2: Ναι, είμαι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ Νομάντ και Κρυονερίου και Παναγιώτη.
0: Πάρα πολύ.
2: Φίλοι,
0: ωραία.
2: Φίλοι, ναι, και βοηθάω εδώ.
0: Και ασχολήσει όπως
2: με τα κρασάκια, εδώ.
0: Με τα κρασιά.
2: Ο Σεβίνος μας.
0: Είναι από εδώ,
2: ναι.
0: Τοπικός ίνος. Πολύ αμπελίδα στην περιοχή.
2: Ναι, όντως. Έχουμε πολλά αμπέλια.
0: Αχλάδια.
2: Αχλάδια, σουλτανίνες, κορινθιακοί. Λαδάκι, ελίτσες. Ναι. Ωραία.
0: Είναι και πανάκριβο αυτό.
2: Μην το συζητάμε, ναι.
1: Θα κόψουμε ελιά.
0: Ωραία. Έλα. Βάλτε με στη δουλειά.
4: Λοιπόν, ξεκίνα, φέρε καρέ και βάλε το Σωτήρι να σουβλήσει.
1: Ωραία.
0: Ο Σωτήρης θα σουβλήσει.

0: Τι βάζουμε πάνω?
1: Λοιπόν, έχουμε αλατάκι, πιπεράκι.
0: Το σίγουρο.
1: Λίγο θυμαράκι.
0: Τέλεια.
1: Απλά και ένα στιγμα, δεν νομίζω να χρειάζεται να βάλουμε κάτι άλλο. Το υπόλοιπο θα τα κάνει το ξύλο.
0: Και δεν μου λες, Ιορδάνη μου, το αντικριστό τώρα. Πώς γίνεται, γιατί τα ακούμε στην Κρήτη, αντικριστό και αντικριστό. Ποια είναι η τεχνική ουσιαστικά του αντικριστού?
2: Το αντικριστό είναι η τεχνική, ίσως η πιο αρχαίγονη τεχνική μαγειρέματος, όπου το κρέας, κυρίως ας πούμε το κρέας, τοποθετείται απέναντι στη φωτιά και με την ακτινοβολία της θερμότητας της φωτιάς και του καπνού σύνεται πολύ αργά τοποθετημένο στην κάθε του πλευρά.
0: Μάλιστα.
2: Απέναντι στη φωτιά.
0: Το γυρνάμε ουσιαστικά.
2: Το γυρνάμε, ναι.
0: Από όταν... όλες τις πλευρές, αλλά έτσι, με το πάσο μας.
2: Έτσι ακριβώς.

0: Λοιπόν, επόμενο πιάτο. Παίρνετε φασολάκια, τα κουμπάτε στον πάγκο,
1: okay.
0: Βάζετε σε μπασίνα, ελαιόλαδο και μπαχαρικά καταβούληση.
1: Μάλιστα.
0: Να δω το ταλέντο σας.
1: Πάνω!
2: Καλώς το ναι, καλώς το ναι.
1: Μπασίνα.
0: Έρχομαι. Και στη συνέχεια θα τα ψήσουμε στο μαντέμι, έτσι.
1: Ποια να ψήσουμε,
0: τα φασολάκια.
1: Θα ψήσουμε, λέει, τα φασολάκια. Αλλάζουν τα δεδομένα και τα πράγματα. Πρόσεχε εσύ, μου φύγει τον κρέμι. Λοιπόν, εσύ αλάτι.
2: Λοιπόν, αλάτι.
1: Εγώ πιπέρι.
2: Ωραίος.
1: Και δεν σου είπα να γιορτή τώρα που μου ήρθε εδώ κοντά. Είπε για τι πρώτε ύλε. Ναι, είπε για τι πρώτε ύλε. Το κρεατάκι να φανταστεί είναι κρυονερίο.
3: Ναι,
1: άρα,
3: βέβαια.
1: Τα φασολάκια.
3: Τα φασολάκια.
1: Δεν ξέρει
3: είναι... Όχι, όχι, από εδώ.
1: Α, από εδώ
3: είναι. Λίγο πιο κάτω. Αυτά καλλιεργούνται και εδώ.
1: Παγιώτη, όπως ερχόμουν, είδα το χωριό γιατί πέρασα εγώ μέσα από το κρυονέρι. Πολύ πέτρα, ωραία σπίτια. Τουρισμός.
3: Τουρισμός τώρα ξεκινάει.
1: Ναι.
3: Παρθένα γη. Ναι. Δύσκολη η κρυονεριώτικη κουλτούρα. Τώρα ανοίγει λίγο το μυαλό της, ώστε να μπορέσει να δεχτεί κόσμο.
1: Να δεχτεί τον κόσμο.
3: Δέχεται κόσμο, όντως, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Όχι μόνο Έλληνες, και ξένοι.
1: Ναι,
3: φαντάσου
1: γιατί
3: έχουμε πολλούς Πολωνούς και Γερμανούς. Έχουμε τη Λέχοβα, τη Μονή Λεχόβης.
1: Μπράβο, που φεύγεις από εκεί, από
3: ναι,
1: τη Βύση
3: ναι,
1: πάνω.
3: Που είναι σοβαρό μοναστήρι.
1: Δεξιά
3: είναι
1: πολύ... Βυζαντινή,
3: Βυζαντινή
1: Μονή έγραφε.
3: Ναι, ναι, Βυζαντινή είναι.
1: Είναι από τα παλιά.
3: Αστεροσκοπείο.
1: Βλέπω την πινακίδα, λέει αστεροσκοπείο και τηλεσκόπιο της NASA. Πού κάνεις το κρυονέρι, φάρσα μου κάνετε. Τελικά ήταν αλήθεια.
3: Το καλύτερο στα Βαλκάνια. Αυτή τη στιγμή φτιάχνεται και το τηλεσκόπιο, το οποίο θα είναι ένα πρότυπο της NASA.
1: Αυτό που φτιάχνεται υπάρχει.
3: Το υπάρχει.
1: Υπάρχει
3: και τώρα κόπηκε κάποια χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αναβαθμιστεί και να γίνει ένα πλανητάριο ώστε να μπορεί να δέχεται κόσμο
1: και
3: του Πανεπιστημίου ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να βλέπουν και να ενημερώνονται για το διάστημα.
1: Αυτά είναι πολύ ωραία
3: σοβαρά,
1: πράγματα.
3: Σοβαρά,
1: αν
3: ναι.
1: τα ήξερα θα έμενα τουλάχιστον ένα βράδυ εδώ πέρα.
3: Γιατί δεν μένεις.
1: Γιατί ήταν αυτή η μέρα τώρα. Άσε με, μη με...
3: Άσε, θα σε κρατήσουμε εδώ και...
1: Κρατήστε με κάπου εδώ.
3: Θα σε δέσουμε εδώ στην ελιά.
0: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι τώρα, έτσι, για τη φάση με το κρυονέρι και τον Παναγιώτη και τους υπόλοιπους. Εμείς μέχρι πριν 6 μήνες δεν κάναμε ανοιχτά γεύματα στον κόσμο, δηλαδή που μπορούσε κάποιος να έρθει να φάει πληρώνοντας ένα εισιτήριο, ας πούμε, σε εμάς. Και ψάχναμε να βρούμε έναν τόπο να μας αρέσει και η φυσική ομορφιά, αλλά κυρίως να μπορούμε να έχουμε επαφή με τον κόσμο και να μην είναι...
1: Με τους ντόπιους,
0: ναι, και να μην είναι, έτσι ακριβώς, τουριστικό μέρος. Και να έχει έντονο πρωτογενή τομέα.
1: Ναι, πράγμα αυτό, το οποίο εδώ υπάρχει.
0: Ναι. Και ενώ δεν είχαμε καμία γνώση της περιοχής μέχρι να γνωρίσουμε τον Παναγιώτη, όταν γνωρίσαμε τον Πάνο και καταλάβαμε το αισθητικό κομμάτι, ας πούμε, της περιοχής, αλλά και τον πλούτο, τον πολιτιστικό και την κουλτούρα του τόπου, αναπτύξαμε σχέσεις με όλους, αρχίσαμε να κάνουμε τα ανοιχτά γεύματα εδώ.
1: Αυτός μάλιστα, αυτόν θέλω για μάγειρα, ο οποίος σέβεται τον τόπο και την πρώτη ύλη του τόπου. Παναγιώτη, θα φύγεις τελικά.
3: Ναι, ναι, έχω δουλειά, θα με συγχωρέσεις. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Μετά που θα είναι έτοιμα, θα έρθεις να πάρεις κάμεζε.
3: Πιστεύω να μπορέσω, αλλά αν μπορέσω θα έρθω.
1: Προτεραιότητα οι δουλειές.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα που σε γνώρισα.
1: Εγώ χάρηκα που σε γνώρισα και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
3: Θα τα ξαναπούμε, βέβαια.
1: Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.

0: αφού καψάλισα το χέρι, γιατί έτσι γίνεται με τις φωτιές, πάω να στρώσω τραπέζι. Α, βλέπω εδώ το Βασίλη, να μην μιλάς εσύ. Ακούμπα τη σκυλοπίτη Μιχαήλ. Ηλία!
1: Τι κάνουμε?
0: Εμφανίστηκες επιτέλους στην κάμερα?
1: Βγήκα και εγώ, ήρθα.
0: Κοίτα τα ρεμάλια να πούμε. Και ο Βασίλης, που είναι και δικός μας άνθρωπος, αλλά πήγε και βρήκε να πούμε τον Ηλία, τον πρόεδρο. Σηκωθείτε να πιάσετε καλά πιάτο, να στρώσουμε το τραπέζι, να φάμε σαν νόματε σόβατς. Κοίτα τι σου έχω, πάρε ένα μισέ.
1: Για να δω.
0: Πότο. Ρε Σιλιάκο, θα μας πεις την ιδιότητά σου. Είσαι πρόεδρος. Κάτσε, γιατί έχουμε, μου φαίνεται εδώ, το σακατευτήρα της περιοχής.
2: Είναι.
0: Είναι. Τα καλύτερα λόγια μου έχουν πει για σένα.
1: Εντάξει.
0: Είσαι ο ενοχός, τα καλύτερα κρασιά τα ρυθμίζεις εσύ και τις καλύτερες παρέες.
1: Ναι, το έχουμε αυτό, το έχουμε.
0: Μάλιστα. Και πρόεδρος του Συλλόγου των Νέων που κάνετε όλες τις ενέργειες.
1: Ναι, ναι, έχουμε πολλές δράσεις.
0: Πες μία δράση μόνο. Μία δράση μόνο. Θέλω λοιπόν επιτέλους να πεις μία δράση του Συλλόγου για να μπορέσουμε να τσουκρίσουμε τα ποτήρια.
1: Θα σας πω, εμείς 7 Ιουλίου έχουμε χορευτικά δρόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία τα κάνουμε εδώ και 35 χρόνια.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Και συμμετέχουν όλοι οι νέοι του χωριού.
1: Ναι, ναι, ναι, όλοι, όλοι.
0: Ωραία. Στα χορευτικά δρόμενα λοιπόν, στην παράδοση που την κρατάτε ακόμα.
1: Γεια μας.
0: Όλα τα καλά. Και στο φαγητάκι μας. Και τώρα, τι έχουμε εδώ, Ιορδάνη?
2: Λοιπόν, έχουμε μελιτζάνες, μαγειρεμένες με την σάλτσα κονκασέ του πάνω και ντομάτα και μπάμια πικλαρισμένη που μπήκε στο τελείωμα του ταψιού.
0: Να μην πολυμαγειρευτεί, γιατί τις καλώς την τρώγαμε και εμείς.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Πω, πρώτες ύλες, έτσι όπως μου αρέσει. Τοπικό καρέ Μόσχου και παρόλο το ότι είμαστε στην Πελοπόννησο, φέραν οι λεβέντες μπάμια άγρια τίνου και πικλαρισμένη. Εδώ έχουμε τα
2: καμένα φασολάκια.
0: Καμένα, εγώ και καμένα.
2: Καμένα,
0: έτσι. Είναι τέλεια. Και τα κρεμμυδάκια, τα φρέσκα που τα ψήσα εγώ.
2: Και τα παντζάρια, οφτά παντζάρια.
0: Έπαθα πλάκα με τα παντζάρια. Δεν τα είχα στο μυαλό μου έτσι, ειλικρινά.
2: Ναι.
0: Εδώ έχουμε χυλοπίτες με λαχανικά μόνο. Mm-hmm. Κολοκυθάκι, ντοματούλα, τα κρεμμυδάκια και όλα τα συναφή. Mm-hmm. Και το αντικριστό, το οποίο είναι γεια σας.
3: Λουκουμάκι.
0: Βάλεσαι γιατί πεινάς, ένα σου βάλω λίγο χυλοπίτα. Συγχαρητήρια.
2: Βάλε μας πιο στοργικά να μας σερβίρεις, πιο στοργικά.
0: Δεν έχει άλλο για σένα.
2: Έλα. Έλα, φτάνει.
0: Εντάξει. Τα πιατάκια παρακαλώ.
3: Δεν με ξεχνάς ότι.
0: Όχι, εσύ είσαι ξέχαστος. Ιορδάνη μου, θέλω λίγο να μου ξεκαθαρίζεις, γιατί δεν το έχω καταλάβει ακριβώς, πώς δουλεύει το σύστημα της ομάδας. Δηλαδή, κάνετε εσείς κάποιο τραπέζι και παίρνουμε και κλείνουμε θέση, ας πούμε. Κάνουμε μια παραγγελία, λέω να σου πω, αδερφέ, έχω να κάνω τα γενέθλιά μου, ας πούμε, και είμαστε 15 άτομα, θέλουμε να έρθουμε. Και εσείς είστε μόνο εδώ.

0: Με παρέα.
1: Τέτα τέτ, μωρέ.
0: Έλα, ρε.
1: Σε ένα μπέλι στο Αμίντιο.
0: Ωραίο πρέπει να ήταν αυτό.
1: Ναι, ναι. Συγκινητικό. Συγκλονιστικό.
0: Μείνει ο παιδόν σαν πάντα.
1: Παναγιώτη. Τέτοιο είναι, μωρέ. Από τη Σκιάθο.
0: Σου σέβει για πάντα. Mm. Ναι, ναι, ναι. Κρατάω σημειώσει. Γιατί δεν ξέρει, μπορεί κάποιο να μου ζητήσει να οργανώσω την πρόταση γάμου του. Εγώ θέλω να είμαι έτοιμο.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Σκυρίτη Δαράν στο Άξιον 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Άξιον 24.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
0: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Και όλο αυτό, εσύ, Ιορδάνη μου, πώς ξεκίνησε, γιατί πραγματικά είναι

0: πολύ ενδιαφέρουσα όλη αυτή η φάση.
1: Νομίζω ότι ο πυρήνας της ιδέας είναι η χρήση της φωτιάς. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Okay. Της φωτιάς με τα ξύλα. Και στη συνέχεια άρχισε ένα ατελείωτο ταξίδι στη σχέση με τον νομαδισμό, με τη μετακίνηση. Και μετά με τον εξοπλισμό, το μαγειρικό εξοπλισμό και τα μαγειρικά σκεύη.
0: Ναι, όμως, αδερφέ, όλο αυτό το πράγμα έχει μια δυσκολία. Να βρεις ανθρώπους που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, να οργανώσεις. Πώς δημιουργήθηκε όλο αυτό, πώς συντονίστηκε όλη αυτή η φάση?
1: Κοίταξε, πάντα η αρχή είναι όπως μια γένα. Γεννάς ένα παιδί και δεν ξέρεις.
0: Τι θα σου βγει.
1: Πώς εσύ υποστάσαι απέναντί του.
0: Είναι αυτό έτσι, το πιο βασικό.
1: Έτσι και με την ιστορία αυτή. Γεννήσαμε αυτό το παιδάκι και δεν ξέραμε τι να το κάνουμε. Ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή, δηλαδή πώς θα το φερθείς, τι θα κάνεις. Όντως όμως τα πράγματα στήθηκαν, υπήρξε κόσμος που το αγκάλιασε εξ αρχής. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ο κόσμος που το αγκάλιασε ήταν οι ίδιοι οι τεχνίτες που μας φτιάξαν τον εξοπλισμό και οι ίδιοι οι παραγωγοί που αρχίσαμε να παίρνουμε τα προϊόντα τους.
0: Και... ας το πω έτσι, γιατί δεν είναι έτσι, αλλά θα το πω εγώ. Το πελατολόγιο μας είναι Έλληνες, είναι τουρίστες, ας πούμε, έρχονται και από το εξωτερικό.
1: Εμείς δεν συμμετέχουμε στην αγορά ως μια τουριστική προσέγγιση των πραγμάτων.
0: Okay.
1: Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτό.
0: Καθόλου.
1: Χωρίς να έχουμε και κανένα πρόβλημα με τον τουρισμό, με το μαζικό ίσως και με τον υπερτουρισμό, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτό που έχουμε δημιουργήσει εμείς είναι ένα ελληνικό κοινό, το οποίο είναι, τι να πω, πάνω από συγκλονιστικό.
0: Μου το είπες και πριν, off-camera,
1: ναι.
0: Και ξέρεις, κάνουν έτσι τα μάτια σου, δηλαδή είναι τόσο σοκαριστικό, έρχονται, ναι. Και έρχονται άνθρωποι, πώς σας προσεγγίζουν?
1: Κοίταξε, αν εννοείς πώς...
0: Όχι πώς παίρνω τηλέφωνο και ναι. Ένα τραπέζι. Όταν έρχονται εδώ θέλω εγώ να καταλάβω.
1: Εντάξει, τώρα υπάρχουν ακραίες συγκινητικές στιγμές με τον κόσμο που συμμετέχει στα τραπέζια. Ακραία συγκινητικές στιγμές.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί τέτοιες καταστάσεις δεν δημιουργούνται έτσι από μόνες τους. Χρειάζονται άνθρωποι που σε αγκαλιάζουν, Ιορδάνη μου, και δημιουργούνται τα ωραία πράγματα.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι πλέον έχει ξεπεράσει και εμάς τους ίδιους η ανταπόκριση του κόσμου και τον, ακόμα ας πούμε και μια ενδεχόμενης ματαιοδοξίας που μπορεί να είχαμε, η φιλοδοξίας στην πιο καλή του εκδοχή, έχει ξεπεραστεί, έχουμε μαλακώσει τόσο πολύ γιατί ο κόσμος είναι καλύτερος από αυτό που φανταζόμαστε εμείς απέναντι σε αυτό που κάνουμε. Είτε είναι στους δρόμους, στα πανηγύρια, είτε είναι στα γεύματα, έτσι, τα πιο επίσημα, ας πούμε,
0: ναι.
1: Είτε σε ιδιωτικές εκδηλώσεις, νομίζω ότι ο κόσμος είναι πολύ ανώτερος των προσδοκιών μας.
0: Γιατί έλα, έτσι είναι ο κόσμος.
1: Γιατί έτσι είναι.
0: Απλά βέβαια. Είναι τι του δίνεις κάθε φορά.
2: Άντε,
0: γεια μας. Πάμε, ας πούμε, σε ένα κάλεσμα, ξέρω εγώ, στην Κρήτη, λέω εγώ τώρα, να μαγειρέψουμε. Μου είπες ότι παίρνουμε τοπικά προϊόντα, ακολουθούμε. Και το μενού που θα φτιάξετε θα είναι εμπνευσμένο από την κρητική κουλτούρα, ας πούμε.
1: Η σκέψη γύρω από κάθε Παρασκευή, πίσω από κάθε πιάτο, ας πούμε, η συνταγή, δεν μπορεί να είναι για εμάς μια απομίμηση, γιατί εμείς δεν είμαστε φορείς της τοπικής κουλτούρας.
0: Σωστό αυτό, ναι.
1: Καταλάβω. Ούτε έχουμε το υπόβαθρο των γνώσεων, αλλά ούτε έχουμε και το... δεν είμαστε φορείς, τέλος πάντων, του τόπου.
0: Ναι, του κάθε τόπου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να... σίγουρα να έχουμε τα αυτιά μας και τις ψυχές μας ανοιχτές απέναντι σε κάθε τόπο, αλλά αυτό που κάνουμε είναι μια δική μας ερμηνεία του χώρου και του τόπου. Έχουμε τις δικές μας καταγωγές και κυρίως αυτές φέρνουμε μαζί μας.
0: Εσύ δηλαδή από τα Γρεβενά.
1: Ναι,
0: κουβαλάς πράγματα. Ναι. Τους σακατεύεις στα λουκάνικα τις φασολάδες.
1: Ναι, ρε, εννοείται. Περήφανος για τις φασολάδες.
0: Καλά, είσαι μεγάλα σου, τα καλύτερα.
1: Αυτό. Δηλαδή και... τον τόπο μας κουβαλάμε όλοι.
0: Αυτό είναι. Αυτό.
1: Μαθαίνουμε πράγματα.
0: Να μην απαρνιόμαστε, ναι, ναι. Και τα κολλάμε σε αυτά που
1: τα
0: γνωρίζουμε.
1: Κολλάμε. Ένα patchwork είναι το μυαλό μας μέσα από τα ταξίδια. Αυτό.
0: Τι μου έχεις να μου πεις για αυτόν τον άνθρωπο?
1: Φοβερός. Φοβερός φίλος συνάδελφος.
0: Φίλος συνάδελφος.
2: Εγώ έρχομαι για να ξεκάσω πιο πολύ.
0: Να ξεσκάσεις.
2: Είμαι ακόμα στις κουζίνες τις επαγγελματικές, μέσα κάτω από τη φούσκα, στα πηγάνια.
0: Καλά, όχι, γιατί εδώ δεν είναι επαγγελματική η κατάσταση.
2: Όχι.
0: Είναι...
1: Εννοεί το επαγγελματικό εξοπλισμό.
0: Ναι, αναξίδωτος
1: επαγγελματικός
2: εξοπλισμό. Ζαλούρα και όλο αυτό το
0: εστιατορική κουζίνα.
2: Οπότε όταν εννοείται θέλει βοήθεια ο Ιορδάνης ή όταν πάνε κάπου και είναι το μέρος, μαγειρεύουμε ωραία πράγματα, παίρνουν τηλέφωνο. Ακολουθάω κι εγώ όσο μπορώ, γιατί η κυρία μου δουλειά δεν είναι αυτή. Αλλά μου αρέσει όλο το mindset, όλη η φάση που κάνουμε με το. Μπορεί να είσαι μια στιγμή στο βουνό, κάποια στιγμή στη θάλασσα. Ξεφεύγει το μυαλό, δηλαδή μπορεί να είσαι όλη μέρα εκεί πέρα να μαγειρεύεις. Αλλά αυτά που βλέπεις δεν τα δεις κάθε μέρα.
1: Βέβαια να πούμε, έτσι να διακόψω λίγο και να πω ότι το μαγαζί που δουλεύει ο Πάνος είναι σε απόλυτη συνάφεια με αυτό που κάνουμε εμείς. Δηλαδή, ούτως ή άλλως.
0: Έχετε μια συνεργασία.
1: Έχουμε πολύ στενή συνεργασία. Δηλαδή η πρώτη του ύλη δεν διαφέρει από αυτήν που δουλεύουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι η ίδια πρώτη ύλη.
0: Απλά είναι στην Αθήνα.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Ετοιμάζουν κάποια πράγματα τα οποία σας, τα χρησιμοποιείτε κι εσείς.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ας πούμε από ό,τι κατάλαβα, το ψωμί που είναι χειροποίητο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το παίρνετε από τα παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
2: Όσον αφορά στο ψωμί που έχουμε στο μαγαζί, υπάρχει η head baker μας, η οποία είναι η Φέδρα Μαυροειδής Βανά. Και ο Μπέικερ, ο Φίλιππος Αλεξίου, η οποία είναι μια ομάδα στη δικιά μας, δηλαδή, του Line. Και κάθε πρωί έχουμε φρέσκο ψωμί. Έχουμε μια ποικιλία από 4-5 διαφορετικά ψωμιά κάθε μέρα.
0: Είδα και εδώ τα ψωμιά μας. Ήτανε...
2: Ναι, φέρα να δοκιμάσουμε.
0: Κίτρινο, κόκκινο...
2: Έχει διάφορα, με χαρούπι, κουρκουμά, με παντζάρι.
0: Φιόλα.
2: Κάνουμε και φοκάτσεις για το συγκεκριμένο για το event. Όταν κάνουμε δηλαδή με τις ομάδες, τους προμηθεύουμε τα ψωμιά. Και γενικά όλη την ψωμία έχουμε στο μαγαζί είναι δικό μας. Οπότε, επειδή συμπίπτει όλο αυτό με τις ομάδες, αυτό που κάνουμε εμείς με τις πρώτες ύλες, ό,τι οτιδήποτε χρειαστούν, είτε είναι δηλαδή κάτι σε preserve, σε πίκλα, σε οτιδήποτε μπορούν να χρησιμοποιήσουν, λόγω του καιρού, αν έχει πολύ ζέστη και όλα αυτά,
0: μπορούν να τα πάρουν μαζί τους.
2: Δεν υπάρχει θέμα.
0: Αυτό που λέγαμε για την μπάμια, την άγρια.
2: Ναι. Οπότε έχουμε κάποια συνεργασία και πολύ καλή κιόλας.
0: Εσένα, ποια είναι η ειδικότητά σου, είσαι επικίνδυνο.
2: Εγώ εκεί πέρα τρέχω όλη τη φάση στο θέμα της κουζίνας. Πάει πολύ ωραία. Εκεί πέρα ουσιαστικά κάνουμε μια κυκλική οικονομία που σημαίνει ότι ό,τι η φύρα έχει το μπαρ ή το εργαστήριο που κάνουμε δικά μας κρασιά και οτιδήποτε άλλο.
0: Και κρασιά κάνετε.
2: Κάνουμε και δικά μας κρασιά, ναι. Οπότε ό,τι η φύρα μένει από αυτό, ό,τι η φύρα έχω εγώ, έχουμε μια επικοινωνία με το εργαστήριο και με την κουζίνα παράλληλα. Και ουσιαστικά μπορούμε με zero waste πράγματα. Ναι. Κυκλική οικονομία ουσιαστικά είναι όλο αυτό.
0: Ναι.
2: Ό,τι η φύρα έχει το ένα, τη χρησιμοποιεί το άλλο. Και είμαστε συνέχεια στην εξερεύνηση. Οπότε δεν σταματάει αυτό καθόλου.
0: Και αυτό είναι κάτι με την κυκλική οικονομία που πλέον έχει μπει στη ζωή μας και προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Γιατί το τι πετιόταν, δηλαδή είναι κουλαμάρα.
2: Γενικώ όσο περνάνε τα χρόνια, νομίζω όλοι οι μάγειρες σκεφτόμαστε την οικονομία στο φαγητό και το zero waste πιο πολύ. Να μην πετάμε, γιατί σε σχέση με το όταν ξεκινήσαμε.
0: Ναι, γιατί είναι και οικονομία για το μαγαζί.
2: Σίγουρα.
0: Κακά τα ψέματα.
2: Σίγουρα.
0: Γιατί η επιχείρηση
1: πολύ
0: είναι.
1: Βασικό,
0: γιατί να έχει φύρα.
1: Ανεξάρτητα με το αν είναι.
0: Αλλά έτσι κι αλλιώς αξιοποιούνται πολύ ωραία τα πράγματα.
2: Ναι.
0: Και τώρα από αυτά που λέει ο αρμόμενος. Ξαναγυρνάς η Ιορδάνη σε εστιατορική κουζίνα.
1: Όχι, δύσκολο. Δύσκολο. Αδύνατον.
0: Το πήρες απόφαση. Τέλος.
2: Έχει γίνει αγρίμη τώρα.
0: Έγινε αγρίμη.
2: Είναι σαν να βγάλεις ένα πουλί από έξω, να το βάλεις μέσα σε...
0: Σε κλουβί,
2: Σε κλουβί. Εγώ είμαι καναρίνη τώρα.
0: Εσύ είσαι ακόμα...
2: Οπότε πετάω, φεύγω, πάω στις ομάδες, αλλά μετά έρχονται και να ξαναμαζεύουν.
0: Όχι, έρχονται και εσύ. Μόνος σου γυρνάς. Μόνος σου γυρνάς. Άντε να δούμε πότε θα του πάρεις απόφαση κι εσύ ότι εδώ είναι ο δρόμος. Ρε Ιορδάνη, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ποια είναι η καλύτερη φάση που έχει συμβεί στην παρέα και έχει μείνει μέσα στον εγκέφαλο. Έχει μείνει μέσα στον εγκέφαλο.
3: Χαραγμένη.
0: Ναι, τι δε, χαραγμένη θα είναι.
1: Νομίζω πως όλα είναι το ίδιο.
0: Μην μου λες όλα το ίδιο.
1: Ναι. Όλα είναι μοναδικά.
0: Είπες ότι συγκινήθηκες τότε με την πρόταση γάμου.
1: Εντάξει, και συγκινήθηκα κάποια στιγμή όπου καθόταν 60 άνθρωποι σε ένα τεράστιο τραπέζι και ενώ δεν γνωριζόταν μεταξύ τους, νόμιζες ότι τρώει μια οικογένεια. Με την ίδια συγκίνηση το αντιμετώπισα. Δεν ξέρω, όλα.
0: Είναι αυτό, ότι γίνεστε παρέα, ρε παιδί μου. Είναι...
1: Όλα. Δεν έχει πέσει τίποτα κάτω από αυτό.
0: Φεύγουν οι γραβάτες από τη μέση, ρε παιδάκι μου, ναι, και γίνονται όλα αλλιώς. Ναι.
1: Και... είναι γυμνός ο βασιλιάς εκεί στα φωτιά.
0: Έτσι, είναι όλα κανονικά.
1: Έτσι.
0: Και μία τελευταία ερώτηση. Όσο ήμασταν εδώ και μαγειρεύαμε... Η πρώτη-τελευταία, ναι, γιατί είπα... Κοίταξε, αυτό έχει να κάνει με το τσούγκρισμα. Που λέει, έλα να πιούμε, λέει, ένα τελευταίο. Το τελευταίο είναι πριν το θάνατο. Το πρώτο-τελευταίο πίνουμε πάντα εμείς. Ας τσούγκρισουμε, λοιπόν.
1: Έλα, γεια μας.
0: Και εγώ θέλω... Εσύ... Ζεροφίχτα.
2: Εγώ είναι τρίφτα.
0: Άσε μας, εσύ Στραγιάννη. Έχει πιει δυο πουτάλια, γι' αυτό δεν σε παίρνουν μόνιμο. Και σε στέλνουν πίσω να κάνεις ψωμί.
1: Δεν θα συνέφερε με τίποτα.
0: Πέρασε. Ο πρόεδρος, ο παπάς, εσείς αγαπητοί μου φίλοι δεν το είδατε όλα αυτά, γιατί δεν τα γράφαμε. Και άλλοι προύχοντες του χωριού. Και είδα έτσι μια ιδιαίτερη, σαν να είμαστε όντως παρέα. Αυτό πώς έχει επιτευχθεί, μπορείς να μου εξηγήσεις?
1: Δεν ξέρω πώς δημιουργήθηκε αυτή η σχέση, αλλά είναι 100% ειλικρινής.
0: Όλοι μας επισκέφτηκαν. Ο παπάς ήρθε, ο πρόεδρος ήρθε, ο πρόεδρος του Συλλόγου Νέων ήρθε. Τον είδατε, τον Ηλία, τους άλλους δεν τους είδατε. Περιμέναμε την κυρία από το Σύλλογο Γυναικών, ο Ερυφίλη. Δεν ήρθε. Σε βαφτίσαμε έξω από πρόεδρο του Συλλόγου και ενοχώ. Θα φέρεις ένα κρασάκι. Σε παρακαλώ δηλαδή. Έχουμε εδώ τη Ρουβίχτρα. Εσύ μπορείς να μου απαντήσεις αυτή την ερώτηση, για να έρθουν και οι άλλοι να κάτσουν να φάμε, γιατί θα κρυώσουν στο τέλος.
1: Και εμείς που μετακινούμαστε συνέχεια και βλέπουμε διαφορετικά πρόσωπα, συναλλασσόμαστε με πολύ κόσμο, πάντα όταν παίζεις εκτός έδρας χάνεις.
0: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Πάντα.
0: Βρε, άμα έχεις καλή ομάδα, τι κάνεις.
1: Πάντα.
0: Γίνε έρζα, γουστάρεις.
1: Πάντα.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ή τέλος πάντων οι πιθανότητες είναι εναντίον σου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν ξέρω, εδώ μας η σχέση που δημιουργήθηκε μαλάκωσε και κυρίως εμάς. Εμείς προσπαθούσαμε πάντα να κρατάμε αποστάσεις από τον κόσμο, από τους τοπικούς, ας πούμε.
0: Αυτό μην παραγνωριζόμαστε.
1: Ναι. Και εδώ μας σακάτεψαν από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε. Δηλαδή μας αγκάλιασαν, μας φίλησαν, τελείωσε.
0: Έχεις το σακατευτήρα,
1: ναι.
0: Τα γλίτωρες,
1: ναι. Και φυσικά για πολύ σοβαρά πράγματα τώρα οι άνθρωποι, ο πρόεδρος, ας πούμε πρόεδρος με αυτή την ιδιότητα έτσι όπως τον ανέφερες, επειδή ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον τόπο του, πάρα πολύ, από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ πέρα μας αγκάλιασε, δηλαδή ήρθε να μας βοηθήσει αυτό, το ένα, το άλλο, τι χρειάζεστε. Και ο παπάς είναι άλλη ιστορία, να βρέχει, να είμαστε σε ένα δάσος και να κουβαλάει μαδέρια μέσα στις λάσπες μέχρι το γόνατο σε ένα αγροτικό και χωρίς να μας ξέρει, να πει ότι έρχομαι εγώ να σας βοηθήσω. Νομίζω ότι αυτό ξεπερνά όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν είτε με εμάς, κυρίως με εμάς, ή αυτό που κάνουμε ή το τέτοιο. Οι άνθρωποι είναι πολύ σοβαροί και αυτό, τίποτα άλλο.
0: Έξω από τα συμφέροντα.
1: Έξω από τα συμφέροντα, έτσι.
0: Η χαρά μεγάλη.
1: Έλα, και πάλι, γεια μας.
0: Εύχομαι ό,τι καλύτερο στην ομάδα. Θα σας βάλω και οι δύο.
2: Ρε παιδιά μου, είναι τρύπια τα ποτήρια.
0: Τρύπια τα ποτήρια ή πολύ καλό το κρασί. Λοιπόν. Να έρθει εδώ πέρα και όλο το συνεργείο, κλειδώστε κάμερες και ελάτε, καλοί μου φίλοι, εύχομαι στο επόμενο τραπέζι, παρέα με τα παιδιά, να είστε κι εσείς μαζί. Στην υγεία σας.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης συναντά τη φίλη του την Κέλλη σε ένα νέο στέκι μοντέρνης ψαροφαγίας στο μεταξουργείο και μαθαίνει επιτέλους πώς να ξεχωρίσει το φρέσκο ψάρι.
5: Βασικότερος τρόπος να ξεχωρίσουμε ένα φρέσκο ψάρι είναι η μυρωδιά και μόνο.
6: Καλή μου φίλη, γεια σας. Πώς είστε? Εγώ δεν είμαι σε πολύ καλή φόρμα. Δηλαδή, είμαι σε καλή φόρμα, αλλά αισθάνομαι λίγο μυστηριακά. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Ο ήλιος, που αυτό, δεν έχω όρεξη για δουλειά. Θα προτιμούσα δηλαδή λίγο ψαράκι, έτσι κάτι αυτό, αλλά όχι τα συνηθισμένα, τα δικά μας τα παραδοσιακά τα αυτά. Θέλω κάτι πιο ανάλαφρο, πιο μοντέρνο. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο τη φίλη μου, την Κέλλη. Η Κέλλη, ξέρει να πούμε κάτι μαγαζάκια, κάτι καινούργια κόλπα και την εμπιστεύομαι. Γι' αυτό κλείσαμε ραντεβού εδώ στο μεταξουργείο. Μου είπε ότι θα πάμε να φάμε και να πιούμε στο Μανού. Πάω κι εγώ να βρω το Μανού. Μη με πιέζετε άλλο, σας λέω δεν είμαι καλά. Μες στο κέφι, το βρήκα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 102. Μανού! Τι ωραία πράγμα. Είναι κανείς εδώ?
5: Μάλιστα, εδώ είμαστε.
6: Για χαρά, εδώ σε τίνεις.
5: Απόλλων, χάρηκα.
6: Απόλλων. Εσύ είσαι υπεύθυνος για
5: εδώ, αυτή. Εδώ, ναι, υπεύθυνος και ιδιοκτήτης, πλάκα.
6: Τι ωραία φάση είναι αυτή εδώ,
5: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Η φίλη μου η Κέλλη μου έκλεισε ένα ραντεβού. Να έρθουμε, ναι. Θα πάμε εκεί, λέει, στο Μάνου. Μάνου, δεν το ήξερα. Φρέσκοι είστε.
5: Φρέσκοι, φρέσκοι, ούτε τρεις μήνες δεν έχουμε.
6: Φτου σκόρδα.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Πάρα πολύ ωραίος ο χώρος.
5: Ναι.
6: Εσύ το έφτιαξες και το
5: όχι
6: χώρο.
5: Αυτό, όχι, αυτό δεν το έκανα εγώ. Αυτό το κάνει το Studio Materiality.
6: Studio Materiality μου είπε. Τους ξέρω αυτούς. Σχεδιάζουν τα καλύτερα μαγαζιά της πόλης. Και αυτό αυτοί το σχεδίασαν. Μα, έχω ακούσει
5: Άμε,
6: πολύ
5: ναι.
6: Ιδιαίτερα πράγματα.
5: Ναι, κάνουν ιδιαίτερα πράγματα.
6: Σαν να είμαστε στην κεντρική ψαραγορά
5: της Ιαπωνίας όμως.
6: Έχεις πάει Τόκιο?
5: Έχω πάει βεβαίως.
6: Έτσι μας προέκυψε όλη αυτή
5: έτσι,
6: η φάση.
5: Ιδέα, ναι, γενικά έχουμε μια αγάπη για το Ιαπωνικό. Οπότε ήθελαμε να κάνουμε κάτι με ελληνική πρώτη ύλη, αλλά δεν έχουμε κάποια inspiration από Ιαπωνία.
6: Μάλιστα.
5: Οπότε έτσι και ο χώρος. Και έτσι όλο αυτό. Και με το όνομα, δηλαδή, είναι έτσι μια ιστορία με τον
6: το Μανού τη.
7: Άργησα λίγο, δεν πειράζει όμως. Ήρθα για να φάμε φανταστικά.
5: Τέλεια.
6: Μα που να βάζει. Περίεργο άτομο, ρε Κέλλη. Τι ώρα είναι αυτή, έρχεσαι και υποχθόνια να πάθουμε καμιά έμφραξη. Καλώς όρισες, χαρά μου.
5: Καλώς την.
6: Η φίλη μου η Κέλλη που σου έλεγα, ο Απόλλωνας.
5: Χάρηκα πολύ.
6: Τι ωραίο μαγαζί είναι αυτό.
7: Δεν είναι.
6: Είναι καταπληκτικό.
7: Θα πάμε τέλεια τώρα.
5: Ωραία.
6: Θα ανακάλυψε όλα εσύ. Ωραία, τότε να μην πούμε άλλα.
7: Όχι, να μην
6: να
7: πούμε.
6: Κάτσουμε σε ένα τραπέζι. Να πάμε όμως εμείς μαζί να ετοιμάσουμε.
5: Πάμε, να ψάξουμε ό,τι θέλεις.
6: Και μετά να κάτσουμε οι τρεις μας.
5: Τέλεια.
6: Να τα πούμε.
5: Αμέ, εννοείται.
7: Θα περιμένω.
6: Μια που άρχισε, θα περιμένω.
7: Θα περιμένω.
5: Σωστό.
6: Χειμώνας θα ντυθείς.
7: Εντάξει. Όχι και χειμώνας.
6: Για τον επόμενο χειμώνα, λέω.
5: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, εσείς στο τραπέζι, εμείς στην κουζίνα.
5: Εμείς στην κουζίνα.
6: Από όλα να μου ήρθε η ώρα.
5: Ωραία.
6: Αλλά πριν μαγειρέψουμε,
5: ναι,
6: θέλω αυτό που μας διέκοψε η Κέννη, δηλαδή το μανού πώς μας προήλθε.
5: Ωραία,
6: τι
5: λοιπόν,
6: σημαίνει και πώς μας ήρθε.
5: Το μανού, το όνομα δηλαδή μανού, ο μανού ήταν στον Ινδουισμό, ο αντίστοιχος Νόε που έχουμε στον Χριστιανισμό.
6: Α, μάλιστα.
5: Απλά εκεί δεν τον έσωσε, δεν έσωσε ο Νόε τα ζώα, σώσαν τα ζώα τον Νόε. Οπότε ο μανού ήταν ο άνθρωπος που πήγανε θεότητα παύλα.
6: Δηλαδή θα πήγαινε ψαράκι.
5: Ακριβώς. Και πήγαινε ψαράκι και του είπε ότι μάγκα πάρε σπόρους για να έχετε μετά να φυτέψετε και να έχετε να φάτε και πήγαινε στην κορυφή του βουνού. Και έτσι πήγε στην κορυφή του βουνού ο μανού και σώθηκε υποτίθεται η ανθρωπότητα από, το, από τα ψάρια.
6: Μείναμε να έχουμε κάτι να.
5: Γι' αυτό και έχουμε το Save by the Fish σαν υπότιτλο στο μαγαζί.
6: Μάλιστα. Τώρα για τα ψάρια ήρθαμε να μιλήσουμε. Ή για τα θρησκευτικά. Σε παρακαλώ. Άρα με ένα σεβασμό κινούμαστε.
5: Ακριβώς.
6: Απέναντι
5: πάντα.
6: Στα
5: μόνο
6: ψάρια.
5: Σεβασμό και στα ψάρια και στην εποχικότητα και της γης βέβαια. Γιατί μαζί είναι αυτά τα δύο.
6: Άρα.
5: Γενικά η εστίαση, εγώ πιστεύω ότι άμα δεν κάνουμε εμείς τη δουλειά στην εστίαση που είμαστε τόσο μαζική η παραγωγή, έτσι, δεν θα γίνει ποτέ.
6: Άρα το πες, ήταν μία από τις ερωτήσεις μου, ότι το μενού έχει να κάνει
5: εποχικά,
6: και με την
5: εποχή. Τελείως, μόνο.
6: Ιαπωνικό μαγαζί στο μεταξουργείο. Save by the fish. Πες, Χριστιανέ μου, ότι μας σώσανε τα ψάρια. Λοιπόν, τι θα φτιάξω.
5: Θα φτιάξω ένα σεβίτσε, γιατί νομίζω ότι είσαι ο καλύτερος αυτό.
6: Σεβίτσε. Δώσε σεβίτσε στο Σωτήρι και
5: λοιπόν,
6: σ' ακούω.
5: Τέλεια. Θα πάρουμε το ψαράκι μας. Λαβράκι παραγαδίσιο.
6: Λαβράκι παραγαδίσιο.
5: Βέβαια.
6: Δύο κουταλιές.
5: Βάλε τρεις, γιατί βλέπω ότι είσαι τσιγκουνάκης.
6: Ο τσιγκουνάκης με μία οικονομία για να φάμε και τα υπόλοιπα.
5: Σωστό. Τώρα θα βάλουμε λίγο κρεμμυδάκι σαλότ.
6: Ωραία.
5: Πιάστε με το γαντάκι σου τώρα, που είσαι μια χαρά.
6: Κρεμμυδάκι σαλότ.
5: Ναι, τέλεια. Τώρα είμαστε κομπλέ. Συγχαρητήρια, Σωτήρη.
6: Αυτό ήταν.
5: Προσλαμβάνεσαι.
6: Γιατί μου, παιδιά, μη φοβάστε.
5: Ήταν ο καλύτερος.
6: Μη φοβάστε. Για βοήθεια θα
5: ωραία.
6: Έχουμε.
5: Θα σε πάρουμε το Σάββατο να έρθεις να κάνεις μια βάρδια.
6: Έτσι, μακάρι να έχετε δουλειά και να χρειάζεστε βοήθεια. Θα σε αφήσω το τηλεφωνό μου.
5: Αμέ.
6: Όποτε ζορίζεστε, εδώ είμαι εγώ.
5: Σούπερ.
6: 9 η ώρα κάθε Σάββατο στο Action 24 παίζεται η εκπομπή Θα φας καλά με το Σωτήρη. Φίλε Απόλλωνα. Να μην τη δω. Να έρθω εδώ, να εργαστώ. Αυτό θα πληρώσεις. Λοιπόν, από όλα να μου, επειδή έχω μια αίσθηση, θα με κρατήσεις εδώ, έστω, part-time, ρε αδερφέ. Πάω εγώ να κάτσω με
5: εντάξει.
6: Την Κέννη, μην τα αφήσαμε τώρα την
5: κοπέρα. Είναι μόνη της ώρα.
6: Κάνεις τα υπόλοιπα,
5: εντάξει.
6: Να μας τα φέρεις. Παίρνω εγώ το σεβίτσε
5: βέβαια.
6: Που παρασκευάσαμε παρέα.
5: Σωστό.
6: Και πηγαίνω στο τραπέζι με το κορίτσι.
5: Αμέ.
6: Κέλλη.
7: Πού είσαι, σε περίμενα.
6: Σε βίτσε τρως.
7: Τι έφτιαξες, εννοείται, σε παρακαλώ.
6: Πάρα πολύ ωραία. Α, έβαλες κρασάκι.
7: Ναι, λίγο έτσι όσο περίμενα.
6: Μπράβο, θα βάλω κι εγώ να ευχηθώ εις υγεία.
7: Στην υγειά μας.
6: Και να σε ρωτήσω, πώς μας προέκυψες, ψαραφάγος.
7: Μου αρέσει πάρα πολύ το ψάρι, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Γενικά όμως όλες οι κουζίνες μ' αρέσουν. Α. Δηλαδή το καλό φαγητό γενικά.
6: Δεν έχεις θέματα, τρως και κρέας.
7: Τα πάντα. Κρέας, όχι. Δηλαδή, ας πούμε το Πάσχα θα υποφέρω λίγο. Αρνί, ας πούμε, δεν θα φάω. Κατσίκι δεν θα φάω. Αλλά γενικά κοτόπουλο θα φάω, μοσχάρι θα φάω, ναι.
6: Α.
7: Πιο, ναι.
6: Μάλιστα. Τα πιο light. Αυτά θεωρείς εσύ πιο light.
7: Ναι.
6: Τον βλέπω να έρχεται.
7: Είμαι έτοιμη, να ξέρεις.
6: Πολύ ωραία.
5: Γεια σας.
7: Γεια σας και πάλι.
5: Ξανά.
6: Τι καλά είναι όλα αυτά.
5: Εδώ έχουμε ένα hot dog.
6: Α, το περίφημο hot dog.
5: Αμέ.
6: Σε όσους είπα ότι θα έρθω, συγγνώμη σε διακόπτω, όλοι αυτό μου λέγανε για το hot dog.
5: Εδώ έχουμε μια γιόζα, γεμιστή με βακαλάο. Εδώ έχουμε ένα ρολάκι που είναι από πάνω ένας κολλιός καψαλισμένος.
6: Για κάτσε λίγο κάτω. Η γιόζα που την ακούω και την ξανακούω, τι είναι.
5: Είναι το ιαπωνικό dumpling. Είναι πώς λέμε τα τυροπιτάκια εδώ στην Ελλάδα.
6: Δηλαδή, άμα ήταν μαύρη γιόζα με μελάνη σουπιά, πώς θα τη λέγανε. Καραγκιόζα.
5: Απλά είναι η ιαπωνική του εκδοχή, ας πούμε.
6: Μάλιστα. Υσυγεία.
5: Υσυγεία.
6: Όλα τα καλά για το κατάστημα.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Καλές δουλειές και καλά μαγειρέματα.
5: Ευχαριστούμε.
6: Βλέπω από εκεί. Hokusai.
5: Οπα.
6: Καλά το είπα.
5: Καλά το είπες.
6: Πώς είπαμε ότι είναι η ιαπωνική ψυχαγορά. Τσουκίζει.
5: Τσουκίζει.
6: Τσουκίζει. Αυτά τέτοια πλακάκια.
5: Ναι, εσύ.
4: Τσουκίτζι, η ιστορία της διασημότερης ψαρακοράς στον κόσμο. Μετά από τις κοινωνικές ταραχές που ξέσπασαν το 1918 στο Τόκιο λόγω της εσχροκέρδειας και της ακρίβειας των τροφίμων, οι αρχές αποφάσισαν τη δημιουργία μιας κεντρικής ιχθυαγοράς με κύριο σκοπό τον έλεγχο των τιμών. Στην περιοχή του Τσουκίτζι συγκεντρώθηκαν λίγα χρόνια αργότερα όλοι οι χονδρέμπορες ψαριών της Ιαπωνίας σε μια τεράστια ημικυκλική κατασκευή, η οποία ευνοεί τη γρήγορη μεταφορά των αλλιευμάτων με τρένα και πλοία. Στα χρόνια που ακολούθησαν, το Τσουκίτζι έγινε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα εμπορίου τροφίμων. Στα περισσότερα από τα 750 διαφορετικά εμπορεύματά του, μπορούσε να βρει κανείς από φύκια και σαρδέλες μέχρι τόνους 300 κιλών ή ακόμα κεφάλαινες πίσω από κλειστές πόρτες. Ο τζίρος μιας καλής ημέρας στο Τσουκίτζι μπορούσε να φτάσει τα 12 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το κύριο αξιοθέατο που συγκέντρωνε και μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον ήταν η δημοπρασία του τόνου, που γινόταν με χρηματιστηριακούς όρους. Εδώ και λίγα χρόνια η κεντρική ψαραγορά του Τόκιο έχει μεταφερθεί στο Τογιόσου. Ωστόσο, η εξωτερική αγορά με τα καταστήματα λιανικής και τα εστιατόρια παραμένει ανθυρή και πόλος έλξης για εκατομμύρια Ιάπωνες και τουρίστες.
6: Πώς μας προέκυψε στο μεταξουργείο μια ιαπωνική ψαραγορά?
5: Καταρχάς, το μεταξουργείο είναι μια γειτονιά που εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Βγαίνω χρόνια σε αυτή τη γειτονιά, δηλαδή από τότε που ήταν στα κάτω της και τώρα που ανεβαίνει. Και μ' αρέσει ο συνδυασμός αυτής της γειτονιάς που είναι έτσι πολυπολιτισμική γειτονιά, θα πω.
6: 100%.
5: Και ταυτόχρονα έχει ένα καφενείο που μπορεί να πιει τον καφέ σου με ένα ευρώ και έχει και ένα μισελενάτο που μπορεί να φάει ένα πολύ ωραίο γεύμα.
6: Αυτό πάλι με το πάλι.
5: Είναι γενικά, έχει αυτό το κοντράστ που μου αρέσει πάρα πολύ στη γειτονιά. Οπότε όταν έψαχνα να κάνω το δικό μου μαγαζί μετά από το 2007 που δουλεύω στην εστίαση, που ήθελα να κάνω ένα δικό μου χώρο. Και αποφάσισα να τον κάνω εδώ γιατί είναι μια γειτονιά που μου αρέσει, με εκφράζει. Και ελπίζουμε να κάνουμε τον κεντρικό ένα σποτ για ψάρι.
6: Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει το Μανού από τα άλλα ψαράδικα?
5: Κοίτα, θα πω λίγα πράγματα, γιατί δεν θεωρώ ότι είμαστε... Σίγουρα θεωρώ ότι κάνουμε κάτι διαφορετικό από άποψη το πώς προσεγγίζουμε το ψάρι. Ένα που μας κάνει σίγουρα διαφορετικούς, θέλω να πιστεύω βέβαια να το κάνουν και άλλοι συνάδελφοι, αλλά για εμάς θα μιλήσω που το ξέρω, είναι το ψάρι που παίρνει και η ποιότητά του, η οποία είναι αλφα-αλφα-αλφα-αλφα, και όταν λέμε αλφα-αλφα-αλφα, σίγουρα αλφα-αλφα, και μετά ο σεβασμός γενικά προς την πρώτη ύλη. Από την αρχή της μέχρι το τέλος, δηλαδή και στις Παρασκευές και στον πρώτο τρόπο που τα προμηθευόμαστε. Την εποχικότητα όπως είπαμε και πριν.
6: Okay.
5: Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι που μας κάνει. Και ταυτόχρονα αυτός ο συνδυασμός που έχουμε πετύχει και με το design του χώρου.
6: Καλά, αυτό.
5: Που μας πάει λίγο αλλού. Δηλαδή παρόλο που είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, σε μια γειτονιά κιόλας. Αυτό που συζητήσαμε και πριν,
6: ναι,
5: λίγο πιο περίεργη.
6: Είναι ωραίο αυτό γιατί έχει την προσωπικότητά του.
5: Ακριβώς. Και νομίζω ότι σε βγάζει από την Αθήνα αυτό το μαγαζί. Δηλαδή, άμα κάτσεις και τρως και κλείσεις και έτσι κοιτάς μόνο κοντά σου, νομίζω ότι είσαι σε κάποιο άλλο μέρος.
6: Παίζουμε και ιαπωνική μουσική εδώ πέρα.
5: Η αλήθεια είναι πως όχι αμιγώς, αλλά θα ακούσουμε και ιαπωνικό jazz, το οποίο μου αρέσει εμένα προσωπικά πάρα πολύ. Το ιαπωνικό jazz, ναι, είναι αρκετά ωραίο και ενδιαφέρον. Και θα ακουστεί και αυτό.
6: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε απλά για φαγητό σήμερα. Μιλάμε για ζωγραφική, μιλάμε για καλλιτέχνες Ιαπωνέζους, μιλάμε γενικότερα για τη Ιαπωνέζικη κουλτούρα.
7: Λοιπόν, έχω μια πορεία όμως και ναι, θέλω να με βοηθήσει. Πιστεύω έχω δίπλα μου τον κατάλληλο άνθρωπο. Θέλω να μου πεις πώς ξεχωρίζουμε το φρέσκο ψάρι.
5: Μεγάλη ιστορία αυτό τώρα. Κοίταξε να δεις.
7: Γι' αυτό σε ρώτησα.
5: Ο βασικότερος τρόπος να ξεχωρίσουμε ένα φρέσκο ψάρι είναι η μυρωδιά και μόνο.
7: Okay.
5: Γιατί δυστυχώς όλα τα υπόλοιπα φτιάχνονται. Αυτά που έχουμε μάθει για το λαμπερό μάτι, για τα κόκκινα βράνχια, το να είναι στιβαρό το ψάρι, ας πούμε, να μην φεύγουν εύκολα. Ναι.
6: Όλα αυτά. Το επάνω αυτό.
5: Ναι, ισχύει και αυτό, αλλά και αυτό ακόμα μπορεί να το φτιάξουν. Βάζουν αμμονίες, βάζουν διάφορα πράγματα τα οποία καταφέρνουν τέλος πάντων και αυτά τα οργανωτικά χαρακτηριστικά τα διατηρούν. Το πιο σημαντικό είναι η μυρωδιά του. Δηλαδή, αυτό που έχουμε συνηθίσει στην ψαραγορά και σε ένα ψαράδικο να μυρίζει ψαρίλα είναι παντελώς λάθος. Το ψάρι πρέπει να μυρίζει θάλασσα. Βέβαια. Και μόνο ιόδιο, τίποτα άλλο.
6: Αυτό το γνωρίζω.
5: Οπότε το βασικό είναι η μυρωδιά και ο πιο εύκολος τρόπος, ας πούμε, αν πάμε σε ένα ψαράδικο είναι να βάλουμε το δάχτυλό μας κοντά εδώ μέσα στα βράχια και να το μυρίσουμε για να δούμε αν μυρίζει όντως ψάρι και ιόδιο. Γιατί μπορεί να μυρίζει αμμονία. Αν μυρίζει αμμονία, σημαίνει το ψάρι δεν ξέρουμε από πότε είναι.
7: Εύκολος τρόπος αυτός να το καταλάβεις.
5: Ναι.
7: Μυρίζεις.
6: Έχουμε ακούσει και έχουμε πιστέψει πολλά για το πώς ξεχωρίζουμε το φρέσκο ψάρι. Αυτό που μας είπε ο Απόλλωνας όμως Αξίζει εμπιστοσύνη, θέλω να πιστεύω.
5: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, η παρέα σας είναι φανταστική, αλλά δυστυχώς εγώ πρέπει να σας αφήσω γιατί πρέπει να συνεχίσω προετοιμασίες γιατί το βράδυ έχουμε μια γεμάτη βραδιά ακόμα.
6: Από τι ώρα ξεκινάμε?
5: Από τις 6.30 ώρα ξεκινάμε τις καθημερινές εκτός από Τρίτη και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ.
6: Και όσο πάει.
5: Και όσο πάει.
6: Τις υπόλοιπες.
5: Βέβαια. Εννοείται όσο πάει.
6: Μάλιστα. Ωραία. Πριν φύγεις.
5: Ναι, αμέ.
6: Και η τελευταία μου ερώτηση. Το ψάρι θεωρείται μια ακριβή τροφή.
5: Ναι.
6: Πώς θα κάνουμε τον κόσμο να έρθει πιο κοντά, το γιατί βγαίνουμε έξω και το 90% ναι. Είναι κατευθείαν για τα κρέατα.
5: Ναι, σωστό. Απλά το ψάρι είναι μια ακριβή τροφή, επειδή έχουμε συνηθίσει πάλι στην Ελλάδα να τρώμε τα αλφα ψάρια για να τα θεωρούμε καλά ψάρια, μόνο τα αλφα. Mm-hmm. Αλλά και ο κολλιός και ο γάβρος και η σαρδέλα δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα.
6: Σαρδέλα είναι ότι καλύτερο
5: ακριβώς. Προφορεί. Βέβαια και αυτή έχει πάει στο Θεό πλέον, αλλά.
6: Εδώ είπε σκανδρίτσα που την πετούσαν τώρα.
5: Ακριβώς, τώρα έχει γίνει
6: κουβέντα. Ναι, ναι. Έχει ουρίτσα.
5: Ναι, ισχύει. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι άμα και αν ένα μαγαζί του συμπεριφέρεται του ψαριού έτσι όπως είπαμε, να μην πέτει να έχει μεγάλη φύρα, μπορεί να το δώσει οικονομικά.
6: Ναι.
5: Γιατί όντω. Αν...
6: Αυτό είναι μάλλον το κόλπο
5: ναι,
6: για τα μαγαζιά για να μπορούν
5: να κατεβάσει
6: μια πιο
5: κόστος.
6: Λογική
5: ακριβώς.
6: Να έχει αυτή
5: να πάρει πολλά κυκλική... λεφτά από ένα ψάρι με διάφορου τρόπου, ώστε να μπορεί να έχει.
6: Αυτή η κυκλική οικονομία, εν πάση περιπτώσει, παιδί μου. Χάρηκα πολύ.
5: Και εγώ Σωτήρη, να είσαι καλά. Χάρηκα, Κέλλη. Να είσαι καλά.
7: Ήταν όλο υπέροχο.
5: Ευχαριστώ πολύ.
7: Ήταν νόστιμο.
5: Και ελπίζω να σας ξαναδώ.
6: Να φύγεις τώρα.
5: Φεύγω.
6: Θα μας ξαναδεί σίγουρα. Τα φύγεις.
7: Όλα.
6: Όλα. Τα σακάτυψες.
7: Τα λείψαμε. Δεν τα χρειαστούμε πλήρως.
6: Το καλύτερο είναι ότι με ενημέρωσες ότι δεν τρως λουκάνικο.
7: Δεν τρώω.
6: Γι' αυτό το.
7: Μόνο αυτό έφαγα.
6: Το φουντουκάκι το έλεγες μπέργκερ.
7: Ναι, γι' αυτό.
6: Για να μην πηγαίνει το μυαλό σου.
7: Πώς λέγανε παλιά ότι θα βαφτίσουμε ψάρια και
6: έτσι,
7: θα τα φάμε πράγμα. Στην νηστεία.
6: Ναι, κάπως έτσι. Ψάρια,
7: του βάφτισε μπέργκερ.
6: Σε χοιρινό εντεράκι, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Ας μείνει μεταξύ μας και αυτό.
7: Λοιπόν, σου άρεσε.
6: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
7: Έφαγες καλά.
6: Έφαγα καλά.
7: Βρήκες φρικασέ.
6: Πέτυχα και το στόχο της εκπομπής του να τρώμε καλά.
7: Ωραία, λοιπόν.
6: Λοιπόν, και με όλα αυτά τα ωραία.
7: Να σου πω, τώρα θα φύγουμε. Δεν θέλω να φύγουμε ακόμα. Κάτσουμε λίγο ακόμα.
6: Ωραία, θα χαιρετήσω τον κόσμο.
7: Ναι.
6: Και θα μπούμε να μας φτιάξουν ένα φρικασέ.
7: Φρικασέ.
6: Του γουστάζει φρικασέ. Κυρίες και κύριοι, θα φας καλά. Και να θυμάστε, σαν το φρικασέ δεν έχει. Τσιν τσιν. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
1: Before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
3: Price, drop it.
2: Price, look out. You're under arrest.
3: For what? Back off or I'll jump.
4: Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
5: The Rookies.
6: Tell me it's not true. See you, right?
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Δεν μας πάει, λάτε εδώ πέρα να βάλετε τα ποδαράκια σας. Μόνο την πατούσα θα βάλετε στο θιάφι εδώ πέρα, μια χαρά θα περάσετε.
2: Είσαι μίλησε να ναι, τύπου μαρ' εγώ.
3: Καλά σε λέει.

0: Ρε κόσμε!
1: Το ταξίδι μας στην εξωτική Ταϊλάνδη συνεχίζεται. Από τα κρυστάλλινα νερά και τους ιδυλιακούς αρχαίους ναούς μέχρι τις εκθαμβωτικές παραδοσιακές αγορές της Μπανκόκ και τα αρώματα των τοπικών street food, η Ταϊλάνδη συνθέτει με σιγουριά ένα εκρηκτικό μείγμα εμπειριών που πρέπει να ζήσει στο έπακρον. Και αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε για όσο θα μείνουμε σε αυτή τη μοναδική χώρα.
2: Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο του Πουκέτ και ετοιμαζόμαστε να πετάξουμε για τον Βορρά, την επαρχία Chiang Rai. Φεύγουμε ουσιαστικά εδώ από τον Νότο που περάσαμε καταπληκτικά και ελπίζουμε να περάσουμε και καλά και στον Βορρά. Η διαδρομή περίπου είναι 2 ώρες, δηλαδή φανταστείτε κάτι Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Όχι, Θεσσαλονίκη-Αθήνα, φανταστείτε κάτι Αθήνα-Βουλγαρία. Κάπως έτσι. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. 2 ώρες κρατήσετε εσείς και όλα καλά. Καλό μας ταξίδι. Κοιτάξτε τώρα που πάμε. Είμαστε εδώ, στο Phuket. Αυτή είναι όλη η Ταϊλάνδη. Και από το Phuket πάμε στο Chiang Mai, εδώ πάνω δηλαδή. Κάνουμε όλη αυτή τη διαδρομή. Chiang Mai.
1: Η επαρχία Chiang Rai, γνωστή και ως η πύλη προς το Χρυσό Τρίγωνο, κατέχει κομβική θέση αφού συνορεύει με το Λάος και τη Μιανμάρα. Πρόκειται για μια περιοχή με τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Οι αρχαίοι ναοί, τα μνημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος, οι φυλές που κατοικούν στον τόπο αυτό και το μοναδικό φυσικό τοπίο είναι μόνο μερικά από αυτά που θα ανακαλύψουμε παρέα.
2: Ακριβώς δίπλα από το αεροδρόμιο κάναμε την πρώτη μας στάση, στο Μουσείο του Μαύρου Σπιτιού, για να θαυμάσουμε και να δούμε την τριγωνική αρχιτεκτονική. Στην ουσία πρόκειται για ένα συγκρότημα κτιρίων που κυριαρχούν οι τριγωνικοί σχηματισμοί και γραμμές. Ονομάστηκε Μαύρο Σπίτι επειδή είναι σε σκούρο χρώμα, λογικό, και αποτελεί γκαλερί για τον δημιουργό, δηλαδή αυτόν.

0: μαύρο σπίτι, μας δίνουν μαύρο παγωτό.
1: Σοκολάτα, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Δεν είναι κακό.
0: Δεύτερη στάση έχει αφιέρωμα στις φυλές που κατοικούν εδώ στην περιοχή. Είναι αρκετές, θα δούμε μερικές από αυτές. Τώρα στην πορεία θα προχωρήσουμε εδώ μέσα και θα καταλήξουμε στη φυλή των λόφων, τη φυλή Κάρεν. Αυτό με τις γυναίκες που έχουν τα δαχτυλίδια εδώ πέρα, σίγουρα το έχετε δει στη φωτογραφία όλοι. Πάμε.
2: Πρόκειται για τη φυλή Κάρεν, που είχε ως αφετηρία το Θιβέτ, επιβίωσε και εγκαταστάθηκε σε χωριά της Μιανμάρ και της Βόρειας Ταϊλάνδης, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες εθνοτικές ομάδες του Βορρά. Μιλούν διαφορετική γλώσσα, διατηρούν τις παραδόσεις τους και ξεχωρίζουν για τις χρωματικές αντιθέσεις που χρησιμοποιούν στην ετοιμασία τους, αλλά και για τους μπρούτζινους διακοσμητικούς κρίκους που φορούν οι γυναίκες της φυλής στο λαιμό τους.
0: Είμαστε μέσα στη φυλή Κάρεν. Και εδώ έχει μια μαμά με το μωράκι της, το οποίο έχει πολύ πλακά.
3: Τι γίνεται?
0: Hello.
3: Hello. Χαμόγελο. Very nice smile.
0: Κάτι πολύ σημαντικό, αν έρθεις εδώ πέρα, σε αυτές εδώ τις φυλές, μην κάνεις πουθενά παζάρι. Είναι φθηνά, δώσε λεφτά στους ανθρώπους, γιατί από αυτό συντηρούνται ουσιαστικά. Εγώ πήρα αυτό εδώ, που είναι από τη φυλή Κάρεν. Εδώ πέρα. Πολύ ωραίο είναι. Ωραία εμπειρία. Συνεχίζουμε. Αυτό είναι που φοράνε στο λαιμό τους. Είναι πάρα πολύ βαρύ, παιδιά. Απίστευτο. Εντάξει, δεν μπορώ να το βγάλουν μετά, γιατί αδυνατίζει ο λαιμός και δεν μπορεί να σταθεί. Δύο φήμες υπάρχουν για ποιο λόγο ξεκίνησε να το φοράνε. Ένα είναι για αισθητικούς λόγους, για λόγους ομορφιάς, έτσι ξεκίνησε. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι άντρες αναγκάζαν τις γυναίκες να το φοράνε, γιατί πίστευαν ότι αν φορούσαν αυτό, δεν θα πηγαίναν με άλλο άντρα. Εγώ θεωρώ ότι είναι το πρώτο, ότι είναι θέμα αισθητικής και ομορφιάς, γιατί όντως είναι πολύ ωραίο. Αλλά είναι πάρα πολύ βαρύ, παιδιά. Λέει, δεν μπορώ να φανταστώ αυτό να είναι τώρα στο λαιμό μου. Μισό κιλό πρέπει να ζυγίζει το κάθε κρίκος.

Πίσω από την αγορά τους είναι τα σπίτια της φυλής. Αυτό είναι ένα σπίτι, πάμε να το δούμε μέσα πώς είναι. Τρομερό, ε! Εδώ κοιμούνται τώρα μέσα και κοιμούνται και έξω, στο μπαλκόνι. Έχει πασάλους παντού για τις πλημμύρες. Έχει πολύ ενδιαφέρον.

Λοιπόν, εδώ πίσω είναι ο κήπος τους. Έχουν διάφορα πράγματα. Εδώ πέρα είναι... Εδώ πλένουν τα ρούχα τους. Και είναι λειτουργήσει και σαν νηπτήρας, πλέον τα δόντια τους και τα λοιπά. Δεν είναι τουαλέτα όμως. Εδώ τα κρεμάνε. Εδώ κάνουν μπάνιο μέσα. Ακούγεται κάποιος κάνει μπάνιο τώρα και πλένουν και τα ρούχα μαζί παράλληλα και μετά τα φέρνουν εδώ. Φοβερό, ε! Και εκεί πέρα είναι η κουζίνα τους, παιδιά. Αυτό είναι η κουζίνα τους. Αυτό εδώ. Να, έχει πάνω και κρέατα. Να τι. Εδώ ψήνουν τα πάντα για να φάνε. Κάτι πολύ σημαντικό επίσης είναι όταν έρθετε σε αυτές εδώ τις φυλές να πάρετε οπωσδήποτε καραμέλες για τα παιδάκια, μολύβια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, τετράδια και τέτοιου είδους πράγματα.

0: Εδώ, κυρία, έχει και στα πόδια. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Η γυναίκα αυτή είναι από τη φυλή Λαχούν, το οποίο σημαίνει κυνήγι. Η καταγωγή αυτής της φυλής είναι και από την Κίνα και από την Βιρμανία, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς από πού είναι η συγκεκριμένη. Είναι παντρεμένη και αυτό το καταλαβαίνουμε από τη φορεσιά της που είναι λίγο πιο λιτή. Αν ήταν ανήπαντη, θα ήταν στολισμένη. Αυτό συμβαίνει παντού, έτσι κι αλλιώς. Hello. Hello, what's your name?
1: Καντικά.
0: Χρήστος. Λαχούν. Λαχούν. Είναι Λαχούν, ανήπαντρη Λαχούν. Και αυτή η φορεσιά... Ωραία. Πολύ ωραία. How old are you?
1: 20.
0: Oh, perfect. And you sell this? Shampoo. To drink?
1: Yes.
0: So, cheers. Cheers. Αυτή είμαστε. Nice to meet you. Όποιος ενδιαφέρεται, η κοπέλα είναι πάρα πολύ ωραία, είναι 20 χρονών και είναι ανήπαντρη. Ανήπαντρη. Δες εδώ πέρα τι όμορφο κορίτσι. Είναι από τη φυλή Ακα. Ακα. Nice hat. Yeah. Και ξεχωρίζουν από αυτά τα καπέλα που τα στολίζουν. Πάρα πολύ ωραίο. Ο χαιρετισμός εδώ στη Ταϊλάνδη είναι αυτός. Και κάνεις υπόκληση. Ανάλογα με το πόσο σέβεσαι εσύ τον απέναντί σου, τόσο πιο βαθιά είναι υπόκληση. Εντάξει, αλληλοσεβαστήκαμε.

Έχουμε έρθει να επισκεφτούμε το Λευκό Πύργο, το Λευκό Ναό, ο οποίος είναι ο πιο σημαντικός ναός της περιοχής. Ουσιαστικά το λευκό συμβολίζει την καθαρότητα και την αγνότητα του βουδισμού. Ο πάντως ένα λευκό καναπέ που έχω σπίτι, έχει ένα μήνα που το πήρα και γκριζάρει ήδη. Δεν ξέρω πώς συντηρούν αυτό το λευκό εδώ και πραγματικά μπράβο τους, το εννοώ. Πάντως αυτός ο ναός πίσω μου θυμίζει το ναό από το παραμύθι τη Βασίλισσα του Χιονιού, την Κακιά, αν τη θυμάστε, ή έναν τέτοιο παλάτι, σαν αυτό. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι ο πρώτος ναός που έχω εντυπωσιαστεί τόσο πολύ. Συνήθως πάω, τον βλέπω, λέω οκ, okay, και φεύγω. Έχει εντυπωσιακούς πολλούς. Αλλά αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος. Κοίτα, τα λέω και χτυπάει καμπάνα. Μας υποδέχτηκαν κατευθείαν. Παπ,

Πραγματικά τον βάζω το νούμερο ένα ναό σε ομορφιά που έχω δει. Και έχω δει πολλούς με αυτή την εκπομπή, είμαι τυχερός. Πέρα όμως από την πανέμορφη όψη του και εσωτερικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει έργα τέχνης και τοιχογραφίες που αναπαριστούν τη βουδιστική μυθολογία.

Νομίζω ότι αυτό είναι ένα συνηθισμένο κόνο που βλέπουμε παντού και στην Ελλάδα. Όχι. Εδώ όλοι οι κόνοι πάνε με βάση το κόνσεπτ της περιοχής.

Καλησπέρα. Πεινάμε, τώρα βγήκαμε από τον ναό. Δεν τον βλέπεις γιατί σου είναι πλάτη, δεν μπορείς να γυρίσεις. Πολύ ωραίος είναι πάντως να ξέρεις. Μόνο σου φέρνει καθρέφτη, θες από εδώ να το δεις. Και τώρα σας βάζω ακόμα πιο βαθιά στη πλούσια πνευματική κληρονομιά αυτού εδώ του τόπου. Πώς. Μπλε ναός. Αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Φυσικά καταλαβαίνετε γιατί ονομάστηκε μπλε, γιατί είναι τίγκα στο μπλε. Αλλά έχω κι εγώ μια πορεία να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή σήμερα τα πάμε όλα με χρώματα, θα δούμε και άλλα χρώματα. Εγώ δεν έχω θέμα, απλά είναι σαν να βλέπω το τόπο καταγωγής του κάθε Power Ranger.

Πανέμορφος και αυτός ο ναός, πολλές επιρροές από την Κίνα, αυτό φαίνεται από την αρχιτεκτονική, αλλά και από τους δύο δράκους. Ο δράκος είναι σύμβολο δύναμης και σοφίας, με μπλε χρώμα και χρυσό.

Μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας εδώ στο Chiang Rai, πολύ γεμάτη μέρα, κουραστική αλλά ωραία. Πάμε να χαλαρώσουμε γιατί αύριο έχουμε πολύ δυνατή συνέχεια. Συμφωνείς? Φυσικά με δυσυμφωνούσες.

0: Καλημέρα! Πολύ ενέργεια σήμερα, κοιμηθήκαμε καλά χθες το βράδυ. Φεύγουμε, μπαίνουν λεωφορείο και πάμε θερμές πηγές. Μετά λίγο ελέφαντες, μετά θα πάρουμε ένα κάτι σαν κανόι και να κάνουμε τα δικά μας. Μια χαρά. Ζωάρα κάνουμε στη Ταϊλάνδη. Κάναμε μια στάση, όπως σας είπα πριν, στα Thermal Spring, Thermal Spa, διαμαντικές πηγές, με θιάφι, εδώ πέρα στο Ten Hatan. Καλά το είπα?
1: Με Hatan.
0: Με Hatan, μπράβο. Με Hatan. Και είναι πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Θα κάνουμε λίγο θιάφι, εγώ δεν θα κάνω, γιατί λένε ότι σου φέρει ευεξία και είσαι χαρούμενος συνέχεια κτλ. Εγώ είμαι έτσι για αλλιώς έτσι, αλλά θα κάνει ο Κώστας, ο Νίκος, ο Γρηγόρης, ο Βαγγέλης από εδώ πέρα που είναι και κάνουν και πάρα πολύ... Λίγο ήρεμα. Πάρα πολλοί τουρίστες από όλο τον κόσμο. Και να νιώσω αυτή την ευεξία, καθώς μυρίζεις το κλούβιο αυγό. Α, και λες, τι ωραία! Τι ωραία φύση, τι ωραία που είναι στην Ταϊλάνδη! Τι ωραία αυγά έχει! Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι αυτά εδώ τα ποταμάκια, που έχουν μέσα και το θιάφι, και κάθεσαι σε αυτά τα παγκάκια, βγάζεις τα παπούτια σου και βάζεις μέσα τα πόδια σου. Αυτό είναι. Δεν παίρνεις ολόκληρος, μόνο πόδια. Άντε και σε εμπνευστικά σημεία έχει λογοδιά να το βάλεις και λίγο πιο πάνω. Τι κάνεις κάτι άλλο? Έχει ένα κτίριο απέναντι, το οποίο ήταν να το κάνουν μεγάλο σπα, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Γιατί άραγε? Αυτή είναι η ευεξία. Παγωτό και καφές. Δεν συμφωνεί αυτό. Ό,τι ποτέ μιλάω ξανά φορτσάρει. Πάμε στους ελέφαντες τώρα και όλα καλά.
2: Άξιον 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Άξιον 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
6: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Πριν φτάσουμε Chiang Mai, κάνουμε μια στάση εδώ πέρα σε ένα πάρκο ελεφάντων. Δες εδώ, όλες αυτές, 2,5-3 ευρώ περίπου. Μια χαρά, μήπως θα τις πάρω Ελλάδα να τις πουλήσω.
2: Because when they sick, they have to go to see the doctor and the veterinarian can check the health status inside the mouth.

0: Έλα κι άλλο, που θες, έλα. Έχει φορτσάρι, ε.
1: Τέλος.
0: Αυτό ήταν.
1: Γεια σου, φίλε. Όλα καλά.
2: Και καπέλο.
1: Ωπα. Οχ.
2: Έλα, έλα.
1: Οχ. Δυνατό ρούφιγμα. Θα κάνω και σημάδι, όπως κάναμε όταν είμαστε 15 χρονών.
2: Χαιρέτα, hello.
3: Hello, χαιρέτα.
2: Παραγωγάρα.
3: Παραγωγάρα.
2: Ωραία ήτανε. Ωραία διαδρομή βασικά, μέσα στο βουνό και μέσα στο ποτάμι. Στο ποτάμι αγχώθηκα λίγο όταν μπήκαμε, γιατί ήταν μικρό ο δικό μου και λέω τώρα είμαστε για βουτιά όλοι μαζί, παρέα. Και επειδή είχα κάνει μπάνιο ελέφαντες στο πρώτο επεισόδιο, μπορεί να το είδε ο ελέφαντες. Κατάλαβε, γιατί αυτό κάνει καλά μπάνιο του ελέφαντες. Οπότε δεν πέφτουν μια κάτω να με κάνει ένα μπάνιο. Τέτοιες φυσιολογικές σκέψεις μπορεί να το λέω από το μυαλό. Έχουμε ράφτινγκ σήμερα, ράφτινγκ πάνω σε μπαμπού. Οπότε ήρθε η ώρα να καβαλήσω το καλάμι στην πραγματικότητα. Μπήκα εδώ και λέω να φτιάξω ένα πολύ ωραίο καψιμί εδώ πέρα, να πάμε μια ρομαντική βόλτα με τα παιδιά. Γρηγόρης, ένα, δύο, πάμε! Έλα! Σίμος, ένα, δύο, φύγαμε, έτσι, ένα, δύο! Και ο Κώστας, ο φίλος μας εδώ πέρα, πολύ φορτσάρι, α, αυτός είσαι, μπες και εσύ. Το καλύτερο θα είναι τώρα να έρθει ένας ελέφαντας, που κάθονται και εκεί τρεις και μας κοιτάνε, και να φάει τον μπαμπού που είμαστε. Καθώς προχωράμε στο ποτάμι, μας έδειξε ότι έχει ένα πλωτό σούπερ μάρκετ. Να πάρεις ό,τι θες. Δηλαδή, μπορεί να πάρεις χαρτιά υγείας, μπορεί να πάρεις υγρά μαντιλάκια, μπορεί να πάρεις υπορροπαντικό για να πλύσεις τα ρούχα στο ταξίδι. Μπορεί να πάρεις και ένα χυμό και ένα καφέ και ένα νεράκι. Είναι τόσο απαραίτητα αυτά. Για εδώ. Επειδή σε κάθε ταξίδι οδηγάω όπου πάω, θα οδηγήσω και εδώ. Γιατί να με οδηγήσω. Hello, my friend. Give me the timoni. Bye, bye.
4: Yeah, good.
2: Good, eh?
4: Okay.
2: Άστο. Πες εδώ, θα πάω και, θα πάω και από εδώ. Κάτι πάλι λάθος κάνω, ε.
4: Βιλικούς, βιλικούς.
2: Θα πιάσω και κανένα ψάρι.
4: Oh, my God.
2: Είδαμε τη φύση, φοβερή φύση εδώ, αριστερά και δεξιά. Πηγαίναμε και χαλαρά, χαλαρώσαμε, αλλά πεινάσαμε. Συνέχεια πεινάμε. Πάντα πεινάμε. Πάμε να φάμε και έχουμε και βραδινή βόλτα σήμερα. Όπως έχετε καταλάβει, βρισκόμαστε στους κήπους που φιλοξενούν μια εξαιρετική ποικιλία από ορχιδέες, που είναι αντιπροσωπευτική της βιοποικιλότητας της περιοχής. Ό,τι σας λέω εγώ. Επίσης, πολύ σημαντικό, έχει 100 διαφορετικά είδη από πεταλούδες εδώ μέσα. Οπότε, καθόμαστε, τρώμε.

0: αράζουμε και όλα αυτά είναι γύρω μας. Παίρνουμε το πιατάκι μας, έχει μπουφέ εδώ μέσα, είναι φανταστικά. Πάντα παίρνεις το δεύτερο ή τρίτο πιατό. Όχι το πρώτο, γιατί το πρώτο βλέπετε, δε. Λερωμένα. Tips, tips. Λίγο ριζάκι, έτσι χαλαρά, ε. Τι φάση. Άντε να βάλουμε ρύζι. Έχουμε πήξει το ρύζι. Και το αγαπημένα μου νούντελς. Τρελαίνομαι για αυτά τα νούντλες. Πραγματικά δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα τα νούντλες εδώ. Και γενικά σε αυτές τις χώρες είναι διαφορετικά. Είναι, δείτε πως είναι λίγο πιο γλιτσερά. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσουν πολύ. Και ούτε μου αρέσουν πολύ. Θα κάνουμε 10 λεπτά για να βάλουμε νούντλες. Εντάξει, θα ξαναρθώ, δεν ψεύω να κλείνουν. Μόλις φτάσαμε Chiang Mai, πήγαμε για λίγο στο ξενοδοχείο, βγαίνουμε το ξενοδοχείο, βάζω GPS για να δω που είναι το νυχτερινό μάρκετ, που είναι το πιο ωραίο και μου βγάζει 20 μέτρα. Εδώ είμαστε. Ακριβώς εδώ. Εδώ χτυπάει η καρδιά της πόλης. Έχει αμέτρητα μικρά μαγαζάκια, πάγκους. Μπορείς να πάρεις ρούχα, τσάντες, σουβενίρ για τους δικούς σου. Αλλά το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι έχει το καλύτερο street food της πόλης. Θα το δοκιμάσουμε. Τι λέτε, τι λες, θα δοκιμάσουμε.
1: Μην πήγε με τρόπο.
0: Εντάξει. Εγώ θα δοκιμάσω σίγουρα κάτι, δεν ξέρω τι. Πάμε να δούμε τι παίζει. Καλαμπόκι, σουβλάκι, κοτοπουλάκι, νομίζω εδώ πέρα είναι μια χαρά. Τα βλέπω και πολύ καθαρά. Very clear, ε!
2: Yeah, very clear.
0: Τι θα έλεγες, αυτή είσαι. Μια χαρά. Και εγώ δεν θα φάω, το αποφάσισα. Πολύ γελαστή είναι αυτή, δεν μ' αρέσει. Μου λέει thank you, thank you. Και μου κάνει έτσι σαν να μου λέει θα τα πούμε την άλλη μέρα. Εντάξει, μια χαρά φαίνονται πάντως οπτικά. Έχει και κάτι σάλτσες εδώ, δεν δοκιμάζω είναι τις σάλτσες. Ας τα πάμε σκέτα, να φύγουμε αδιάβαστοι. Βρήκαμε το μαγαζάκι μας. Το βρήκαμε. Σκαθάρια. Αυτός είναι για ομορφιά. Σκουλικάκια. Ακρίδες. Τζιτζίκια. Σκορπιοί. Πολύ ωραία.
1: Σε καλή τιμή.
0: Πάρα πολύ καλή τιμή. Κοίτα, έχω φάει. Σκορπιό έχω φάει. Δεν είναι πολύ ωραίος. Είναι σαν να τρως κάρβουνο. Οκ. Okay. Αλλά με τεκίλα ταιριάζει στο Μεξικό. Και άκριδες έχω φάει. Θα τρώγα, αλλά λέω να φάω αύριο. Οπότε θα σου πω τώρα καληνύχτα. Όλα ξεκουραστούμε να το σκεφτώ λίγο και θα φάω αύριο να φάμε. Γιατί φάγαμε τώρα πριν, καταλαβες. Έκανα κλείσιμο εκεί πέρα, αλλά εκείνο το κλείσιμο με πιάνει. Να το κάνουμε αλλού. Καλημέρα, φουλ ενέργεια, φουλ κεφάτος, ξημερώματα εδώ, θα μου πείτε τώρα τόσο χαρούμενος πρωί-πρωί. Ναι, με τέτοια κρεβατάρα, σε τέτοιο δωμάτιο, με σαλονάρα δίπλα, φυσικά και θα είμαι χαρούμενος. Όλα πάνε καλά. Πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή ημέρα. Θα πάμε στο Εθνικό Πάρκο, θα δούμε καταράχτες, διάφορα μονοπάτια εκεί πέρα. Θα πάμε στην πιο ψηλή κορυφή της Ταϊλάνδης, 2.500 μέτρα. Θα χρειαστεί να φορέσουμε και τίποτα εκεί, γιατί κάνει αρκετό κρύο. Και μετά θα πάμε να δούμε μια πολύ εντυπωσιακή στούπα. Είναι η πιο εντυπωσιακή της περιοχής μας, είπανε. Έχουμε δει αρκετές και στη Σρι Λάγκα, οπότε ξέρουμε περίπου τι είναι οι βουδιστικές στούπες. Αυτά. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά όμως, θα πιω ένα καφεδάκι. Στην υγειά σας.
3: Το Εθνικό Πάρκο καλύπτει μια τεράστια έκταση γης και αποτελεί μέρος της οροσειράς των Ιμαλαΐων. Με υψόμετρο που ξεκινά από τα 800 μέτρα και ξεπερνά τα 2.500 μέτρα. Έτσι εξηγείται γιατί η περιοχή ονομάζεται η στέγη της Ταϊλάνδης. Επόμενος σταθμός, η στούπα Τσέντι Λουάνγκ. Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές και ιστορικές στούπες της περιοχής. Κατασκευάστηκε το 14ο αιώνα και έχει ύψος 82 μέτρα. Αρχικά ήταν πολύ ψηλότερη, αλλά καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό από ένα σεισμό τον 16ο αιώνα.

0: Η μαγική εικόνα των καταρρακτών ήρθε για να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εξόρμηση. Μιλάμε φυσικά για τον καταράκτη Γουατσιρατάν που βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Πάρκο με ύψος 70 μέτρα. Πραγματικά απίστευτη εικόνα.
1: Πολύ ωραία αυτά που είδαμε, εντυπωσιακά, αλλά πιο ωραίο ξέρετε τι είναι? Το μετά. Όταν τελειώνει η μέρα, χαλαρώνεις και πας να φας, και όχι μόνο να φας, και να δεις και παραδοσιακούς χορούς. Ολόκαλο.

Εδώ για να κάτσεις πρέπει να έχεις κάνει ενόργανη. Πολύ ωραίο εδώ πέρα το μαγαζί. Μας έφεραν σούπα, θα φάμε κιόλα, θα πιούμε και μπυρίτσα. Και εδώ μπροστά θα δούμε παραδοσιακούς χορούς καντόκε. Σημαντικό τμήμα της κληρονομιάς της χώρας. Είναι κυρίως για την εκφραστικότητά τους, απαλές κινήσεις διακρίνονται. Για όλη αυτή την κομψότητα τέλος πάντων. Συνήθως σε γιορτές βλέπουμε τέτοιου είδους μουσική, αλλά τώρα επειδή είναι Χρήστος Ανθόπουλος εδώ, είναι γιορτή. Οπότε καταλαβαίνετε, το παίζουν και για μας, ε! Thank you.

Thank you. Παραγωγάρα. Say παραγωγάρα. Παραγωγάρα. Περάσαμε ωραία, φάγαμε ωραία και τώρα μας αποχαιρετούνε έτσι. Μια χαρά, ε.

0: One, two, three. Καλό ήταν. Για χαρά. Τελευταίο βράδυ εδώ στην Τσιάνγκ Μάι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η πόλη. Φοβερή αύρα, φοβερός κόσμος, γίνεται χαμός. Το πιο ωραίο φυσικά highlight είναι το night market που πηγαίνεις μέσα και κάνεις τα δικά σου. Αλλά θα πάμε να ξεκουραστούμε στο ξενοδοχείο τώρα, γιατί αύριο ξημερώματα φεύγουμε για την πρωτεύουσα των Μπανγκόκ. Νομίζω και εκεί πέρα θα περάσουμε εξαιρετικά. Πάντα περνάμε ωραία. Καλή διάθεση να έχουμε και όλα καλά. Φτάσαμε αεροδρόμιο, είναι πάρα πολύ πρωί. Θα πάρουμε εσωτερική πτήση από εδώ για την πρωτεύουσα του Μπανγκόκ. Μία ώρα περίπου, Αθήνα Θεσσαλονίκη, τίποτα χαλαρά, χαλαρά. Θα περάσουμε ωραία νομίζω εκεί πέρα, θα το παίξουμε λίγο πρωτευουσιάνη, γιατί η πρωτεύουσα. Τελευταία και καλή.
1: Η Μπανγκόκ είναι η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης και μια συναρπαστική αλλά και χαοτική πόλη, αφού ο πληθυσμός της αγγίζει τα 10 εκατομμύρια. Δηλαδή, βάλε μια ολόκληρη Ελλάδα σε μία πόλη. Ουρανοξύστες και βουδιστικοί ναοί συνυπάρχουν σε αρμονία, όπως κάθε τη σύγχρονο και παραδοσιακό σε αυτήν εδώ την πόλη. Οι πολύβουοι δρόμοι και οι εντυπωσιακές νυχτερινές αγορές συμπληρώνουν σίγουρα το πάζελ αυτής της ιδιαίτερης πόλης.
0: Φτάσαμε Μπανγκόκ και γίνεται χαμός, γιατί είναι πρωτεύουσα και σε κάθε πρωτεύουσα γίνεται χαμούλης. Δεν πειράζει, όλα καλά. Πρώτη στάση όμως εδώ πέρα, φανταστικό street food. Λοιπόν, έχει ζύμη, σαν κρέπα φανταστείτε. Κρέμα καρύδας και από πάνω κρόκο αυγού. Μαγικό. Αλλά δεν θα σταματήσουμε ακόμα εδώ, γιατί από πίσω μου ακριβώς δεσπόζει

το χρυσό τέμπλο του Βούδα. Εκπληκτικός ναός. Έχουμε λιώσει στους ναούς, του Βούδα. Έχουμε κάνει διατριβή. Εντάξει. Ό,τι πρέπει. Έχουμε κλείσει από αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί πέρα. Ο ναός χτίστηκε το 18ο.

0: το χρυσό τέμπλο του Βούδα, γνωστό και ως Wat Prakau, είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς θρησκευτικούς τόπους λατρείας στην Bangkok.
1: Εκεί πέρα γυρίστηκε το Hangover το 2. Και εκείνος εκεί ο ουρανοξύστης είναι ο πιο ψηλός της Ταϊλάνδης. Μοιάζει με Τέτρις, τζέγκα, τζέγκα μου θυμίζει. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίος, πολύ εντυπωσιακός. Και πάνε πολύ για κοκτέιλ εκεί. Είναι πανάκριβα φυσικά, αλλά βλέπεις τα πάντα. Και είσαι και σε ένα κτίριο που είναι έτοιμο να πέσει φαινομενικά.
2: Ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Επόμενος σταθμός, το Σύμπλεγμα Ναών Βατ Πο, που αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της πόλης. Γνωστός και ως ο ναός του μεγάλου αγάλματος του Βούδα, ο Βατ Πο φημίζεται για το τεράστιο χρυσό αγαλματίδιο του Βούδα, το οποίο έχει μήκος 46 μέτρα και ύψος 15 μέτρα. Εδώ στεγάζεται και η σημαντικότερη σχολή ιατρικής και παραδοσιακού μασάζ της χώρας.
1: Μέσα στο σύμπλεγμα των ναών του Βατ Πο έχει την πιο παλιά σχολή για μασάζ. Λειτουργεί ακόμα και τώρα και όσοι και όσες γίνονται μασέρ ή μασέζ, ταϊλανδέζικο μασάζ, φοιτούν εδώ πέρα. Παίρνουν το δίπλωμα, βγαίνουν και μας κάνουν μασάζ. Έχει περίπου 100 μικρές στούπες περιμετρικά στο σύμπλεγμα των ναών.

Εδώ μέσα στην αυλή έχει κάποια συλλογή με αγάλματα από βούδες. Αυτό είναι το πιο παλιό. Είναι 800 ετών. Εδώ μεταξύ, τώρα που τα βλέπω, αν πρέπει στον βουδισμό να κάθεσαι έτσι, εγώ δεν μπορούσα να γίνω βουδιστής. Δεν μπορώ να κάτσω έτσι. Με τίποτα, δεν έχω καλή φαμψία. Φτάνω τα πόδια μου, δες. Πώς εδώ πάει. Μπράβο πάντως. Ο κλαδόν λέγεται αυτό.

0: Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Τα σιδεράκια που έχει και φοράει δεν είναι σιδεράκια για να τις φιώσω τα δόντια. Είναι της μόδας εδώ τα κορίτσια να φορά σιδεράκια. Να είσαι το ίδιο. Φοβερό, ε. Και έχει ξεχρώματα, έχει μεστράς, έχει κανονικά. Λέει φοράνε πάρα πολλά σιδεράκια. Και στο χείλο τι γίνεται, έχουν θέματα δόντια τους. Όλες εδώ πέρα. Δεν έχουν τελικά. Είναι για ομορφιά. Μία από τις καλύτερες αγορές του Μπανγκόκ είναι η Asiatic που ήρθαμε μόλις τώρα. Θα πάμε μια βόλτα λίγο να δούμε λίγο τι γίνεται. Έχει πάρα πολλά πράγματα να πάρεις. Όρεξη να έχεις, διάθεση και λεφτά. Εγώ μάλλον θα πάρω μια βαλίτσα για να βάλω όλα αυτά τα πράγματα που θα πάρω έξτρα. Έτσι το κόβω. Καρύδα, ψάρι, κρέας. Όλα μαζί. Αν τα φας αυτά, όλα μαζί, δεν σε σώσεις τίποτα. Έχει και μύδια και στρίδια και γαρίδες. Πολύ πράγμα. Αλλά εγώ θέλω λίγο πιο σκληρό πυρηνικά. Αυτά είναι πολύ light για μένα πλέον. Τόσο πολύ ταξιδεμένος, έχω πάει σε όλα τα μέρη αυτά. Δοκιμάσω κάτι περίεργο. Βρήκα το μέρος μας. Σκουλίκια μικρά, σκουλίκια μεγάλα, σκουλίκια μεσαία. Εδώ τα καλά σκουλίκια. Ακρίδα και ακρίδα σκούρη και σκορπιή. Κάτι πρέπει να δοκιμάσω σίγουρα. Δεν ξέρω όμως τι. Πήρα μίξ. What is this? Pepper. Yes, yes, βάλει και pepper. Ας βάλει ό,τι να είναι εκεί, πας και αλλάξει γεύση. Οκ, καλά. Και τσίλι. Το κλείσαμε κιόλας, το ακουνούσε κιόλας. Καλά. Επειδή είμαι επαγγελματίας, ήθελα να δοκιμάσω σχεδόν τα πάντα. Καλά, αυτά τα δύο δεν γίνεται να δοκιμάσεις, τα σκοντρά σκουλίκια με τίποτα. Οπότε πήρα μικρό σκουλίκι, πήρα κρίδα και πήρα και τον γρίλο. Γιατί τον γρίλο θέλω να τον εκδικηθώ για όλα τα καλοκαιρινά βράδια που δεν έχω κοιμηθεί. Και πάω να κοιμηθώ και ακούγεται κουκουκά. Έτσι δεν κάνει ο γρίλος. Καμιά σχέση. Πώς κάνει ο γρίλος. Κάπως κάνει, περίεργα, χτυπάει. Τώρα θα δεις. Θα σε φάω και θα χαλαρώσουμε. Δεν ανοίγει, είναι χαλασμένο. Κάτι γίνεται εδώ.
1: Άσε τις δικαιολογίες.
0: Άνοιξε. Γιατί ρε φίλε. Καταχυμίζει πάρα πολύ ωραία γιατί έχει βάλει αυτή τη σως με τσίλι μέσα, έβαλε πιπέρι. Λοιπόν θα ξεκινήσω με το σκληρό, να ξεκινήσω με το σκουλίκι. Ε.
1: Πάμε σκουλίκι. Εγώ το βρίσκω πιο light το σκουλίκι. Ο γρίλος είναι πιο δύσκολος.
0: Τι λες, ο γρίλος μια χαρά είναι. Ωραίος φαίνεται, είναι σαν την ακρίδα. Κομπλέ, αλλά αυτό τώρα ρε φίλε. Θα φάω. It's good. Good λέει η άλλη. Good. No. Λοιπόν, δεν κατάλαβα και πολλά. Ήταν λίγο ξερό. Δεν είχε πολύ γεύση.
2: Λοιπόν, ακρίδα, η ωραία μας η ακρίδα εδώ πέρα. Το έχω ξαναπάει στο Μεξικό, αλλά μπορούμε να δοκιμάσουμε τις Ταϊλανδέζες. Η ακρίδα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Οι αληθινές εμπειρίες σε ένα ταξίδι βρίσκονται στους δρόμους. Οπότε αν πάτε σε έναν safe προορισμό, ξεχυθείτε μόνοι σας στους δρόμους και ανακαλύψτε πράγματα που δεν μπορείτε καν να φανταστείτε. Πάμε να ξεκουραστούμε, γιατί αύριο είναι τελευταία μέρα στη Ταϊλάνδη και πρέπει να κάνουμε τα δικά μας. Καλημέρα! Φτάσαμε στην πλωτή αγορά, η οποία από τον Μπανγκόκ είναι περίπου 100 χιλιόμετρα, κάναμε γύρω στην 1,5 ώρα. Αλλά αυτό που βλέπουμε εδώ είναι τρομερό. Βάρκες παντού, αγορά τεράστια. Θα δούμε και το τρένο το περίφημο μετά. Παίρνουμε την ομπρέλα μας, μας τη βάζουν μάλλον, το εισιτηριάκι μας και φύγαμε.
3: Η πλωτή αυτή αγορά είναι μία από τις πιο διάσημες πλωτές αγορές στη Ταϊλάνδη και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 χιλιόμετρων νότια της Μπανκόνγκ. Είναι μια ιδιαίτερη ευκαιρία για να παρατηρήσει κανείς τον πλωτό τρόπο ζωής των πληθυσμών της περιοχής.
0: Και αλλά δεν έχω ξανά κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα πέσαμε σε κίνηση κάτω από τη γέφυρα. Αλλά έχει κάθε είδους μαγαζί με βάρκα δίπλα σου. Στο πουλάνε. Σου σταματά τη βάρκα. Σου λένε καμ. Πάρε, ψώνισε φίλε μου. Δεν ξέρω αν ψώνισε ακόμα γιατί δεν έχω προσαρμοστεί ακόμα στο περιβάλλον μου. Είναι πολύ περίεργο όλο αυτό. Είστε εδώ, χαμός. Είστε εδώ, αυτούς. Μας κάναμε μια βόλτα και στα σπίτια τους. Θες εδώ είναι τα σπίτια τους.

0: γι' αυτό. Εντάξει.
1: Μάλλα.
0: Δεν ξέρω. Και τώρα κατεβάζουν τις τέντες. Πέρασε, τις ανεβάσα τις τέντες και τις ξανακατεβάζουν. Τι αγαρά, επαγγελματίες. Όλα ρολό είπανε. Φοβερό, φοβερή εμπειρία. Έπαθα πλάκα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Το γιατί σίγουρα και στις φωτογραφίες, σε βίντεο, αλλά αν το δεις από κοντά, είναι απίστευτο. Δείτε τη φωτογραφία του τρένου. Έτσι το βλέπαμε κι εμείς πριν έρθουμε και ήρθαμε και το είδαμε. Και όταν το βλέπεις από κοντά, παιδιά, ό,τι και αν βλέπεις από κοντά, δεν έχει καμία σχέση με τη φωτογραφία. Είναι άλλο πράγμα. Άλλο εντελώς. Πολύ ωραίο. Δες εδώ χαμός, ηρεμήστε λίγο, μην φορτσάρετε. Good, good. Do you like? Μπράβο. Ωραίος. Πάμε να πάρω θέση πάνω στο τρένο, αλλά γίνεται χαμός. Θα το κάνω πολύ γρήγορα. Δες εδώ. Ουπ, ουπ, ουπ. Γράφουμε. Το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνω στην Ταϊλάνδη ήταν να δω αυτό το τρένο να περνάει μέσα από την αγορά. Και είναι το τελευταίο που κάνουμε σε αυτό εδώ το υπέροχο ταξίδι. Τα λέμε στο επόμενο να γίνει χαμός. Α, ωραία φάση, ε. Πολύ local. Για να ξεκινήσει τώρα και να φύγουμε. Αποχαιρετάμε το τρένο. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.
2: Η Ταϊλάνδη ήταν ένας προορισμός πολυπολιτισμικός με εικόνες, στοιχεία και πολιτισμό από όλη την Ασία. Κάτι που την κάνει ιδανικό προορισμό για αυτούς που επισκέπτονται για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη Ήπειρο. Μια διαδρομή στη θρησκεία του βουδισμού, στο μεγαλείο της φύσης, στη συναρπαστική γαστρονομία και στην απλότητα των ανθρώπων. Τελικά, κάθε φορά επιβεβαιώνω ότι τα ταξίδια είναι η μοναδική, αληθινή μας περιουσία.
0: Πάμε, σίκα, σίκ!
3: Πάμε τα λουζ, να δούμε λίγο το γήπεδο, να θυμηθούμε λίγο τα παλιά.
4: Σήκωσε το TV μένω, δεν μπορώ να περιμένω.
5: Ωχ, τι γίνεται.
3: Γεια σου Γιώργο,
5: γεια της Καβάλα. Μπορώ.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: Άξιον 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάτης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Άξιον 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
2: Σαν σήμερα το 1900 φεύγει από τη ζωή ο γερμανός φιλόσοφος Φρίντιχ Νίτσε. Έγραψε κριτικά δοκίμια πάνω στη θρησκεία, την ηθική, τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες, δείχνοντας ιδιαίτερη κλίση στη χρήση μεταφορών, ηρωνίας και αφορισμών. Αναφέρεται συχνά ως ένας από τους πρώτους υπαρξιστές φιλοσόφους. Ο Χίτλερ, παρερμηνεύοντας το έργο του, οικοδόμησε τη θεωρία του ναζισμού, αλλοιώνοντας τα νοήματα της διδασκαλίας του Νίτσε, που κεντρική τους ιδέα σε γενικές γραμμές ήταν να υπερβεί κάθε άνθρωπο στον ατελείο αυτό του και να εξελιχθεί σε ένα ανώτερο πνευματικά και σωματικά όν που θα ξεπερνά τις παλιές αξίες και θα δημιουργήσει νέες δικές του. Το πρότυπο της αρίας φυλής βασίστηκε πάνω στον υπεράνθρωπο από το «Τάδε Έφη Ζαρατούστρα», το σημαντικότερο ίσως έργο του Νίτσε. Ο Νίτσε όμως, καθώς φαίνεται και μέσα από τα έργα του, υπήρξε δρυμύτατος επικριτής τόσο των εθνικιστών όσο και κάθε είδους αντισημιτικών τάσεων. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1930 γεννιέται στη Σκωτία ο ηθοποιός Σον Κόνερι. Ήταν ο πρώτος που εντσάρκωσε τον James Bond στη μεγάλη οθόνη και ο καλύτερος στο ρόλο αυτό από τους ηθοποιούς που ακολούθησαν, σύμφωνα με ειδικούς και κοινό. Η δημοφιλία που απέκτησε ως πράκτορ 007 τον βοήθησε να χτίσει μία μεγάλη κινηματογραφική καριέρα, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες όπως Ο Βράχος, Διπλή Παγίδα, Λάνσελοτ, ο πρώτος υπότης και Το όνομα του Ρόδου. Το 1988 κέρδισε το Όσκαρ δεύτερου αντρικού ρόλου για το ρόλο του βετεράνου αστυνομικού που καταδιώκει τον Αλ Καπόνε στην ταινία του Μπράιαν Ντε Πάλμα «Η Αδιάφθορη». Ο Σον Κόνερι έφυγε από τη ζωή 31 Οκτωβρίου του 2020 σε ηλικία 90 ετών. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1960 λαμβάνει η χώρα η τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Εκεί ξαναακούστηκε ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμαρά, που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετείχαν 4.733 αθλητές και 610 αθλήτριες από 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Ο Πάπας Ιωάννης ευλόγησε τους αθλητές στο Βατικανό πριν από τους αγώνες, ενώ πραγματοποιήθηκε η πρώτη δορυφορική μετάδοση και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. Σαν σήμερα το 1988 δολοφονείται ο συγγραφέας Κώστας Ταχτσής στο σπίτι του στον Κολωνό, με την αδερφή του να βρίσκει το πτώμα του 2 ημέρες αργότερα. Ο Ταχτσής ήταν ομοφιλόφιλος και μάλιστα αγωνιζόταν για τα δικαιώματα της συγκεκριμένης κοινότητας. Παρά τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα και τις έρευνες της αστυνομίας, τόσο στον κύκλο των γνωστών του όσο και στο περιβάλλον των εκδιδόμενων στο οποίο ανήκε, δεν έγινε δυνατόν να βρεθεί ο δράστης και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Μέσα από το έργο του περιέγραφε την καθημερινότητα των μικροαστών και τη μιζέρια της μικροαστικής συνοικίας με αρκετές αναφορές στον κόσμο του εγκλήματος. Πολλά πεζογραφήματά του είχαν αυτοβιογραφική βάση. Το μυθιστόρημά του, το Τρίτο Στεφάνι, είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα ελληνικά βιβλία, ενώ έχει μεταφερθεί με μεγάλη επιτυχία τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση. Ο Κώστας Ταχτσής είχε γεννηθεί στις 8 Οκτωβρίου του 1927. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2002 φεύγει από τη ζωή ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ηθοποιούς τόσο του θεάτρου μας όσο και του κινηματογράφου, ο Γιάννης Γκιονάκης, σε ηλικία 80 χρόνων. Πρωταγωνίστησε σε δεκάδες κινηματογραφικές παραγωγές, ερμηνεύοντας κυρίως κωμικούς ρόλους σε ταινίες όπως Το Στραβόξυλο, Τα Κίτρινα Γάντια, Κορόιδο Γαμπρέ, Η Ωραία του Κουρέα και άλλες, ενώ στο θέατρο ερμήνευσε ρόλους τόσο του κλασικού όσο και του σύγχρονου ρεπερτορίου, χωρίς να παραλείπει την επιθεώρηση. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1922.
3: Φάλασου. Σας παρακαλώ, με βρίζετε. Μα τι θα σου κάνω εγώ τώρα.
4: Τι θα μου κάνεις ρε.
3: Τώρα
4: τι θα σου κάνω. Τι θα μου κάνεις.
3: Θα σε πατήσω με το αυτοκίνητο. Πρέπει να πάω να φύγω τώρα και τον πελά μου τον τρελό. Πάμε εκεί.
5: Κύριε Χοντρέ.
6: Κύριε Εστιάτορα.
4: Σημαίνει κύριε Φούσκα.
6: Με συγχωρείτε.
4: Σε συγχωρώ.
6: Το είπες αυτό που σου είπα να πεις ότι σου είπα.
4: Το είπα.
6: Πού το είπες?
4: Στο τρελοκομείο.
6: Και τι σου είπε?
4: Να πάω να σε δέσω.
6: Ξεκασάρης που είσαι όμως.
4: Ναι, είναι.
6: Δεν σου είπα να πεις της Φανής ότι την αγαπώ.
4: Και αυτό το είπα.
6: Και τι σου είπε?
4: Να πάω να κόψω το λαιμό σου.
6: Έτσι σου είπε.
4: Έτσι είπε.
6: Ωρε κλάψον θίτσα των ανιψιών σου.
4: Τώρα σε κλαίει από καιρό βλάκα. Έτσι το είπε από το κάτω.

0: Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Και τώρα τρώγοντας αυτό το υπέροχο σάντουιτς, πρέπει να σας πω στη γλώσσα τους ότι είμαι ο Χρήστος και ότι είμαι στη Λισαβόνα. Αυτό ποιος σκέφτηκε δεν μπορώ να καταλάβω και το κάνω σε κάθε κομπή. Πραγματικά με ζορίζει πιο πολύ από όλα όσα κάνουμε. Τέλος πάντων, θα σου το πω. Σου Χρούστος, εστούεμ Λίσβοα.
2: Καλά σε λέει.

0: Ρε κόσμε!
1: Βρίσκεται στο δυτικότερο άκρο της Ευρώπης, είναι χτισμένη αμφιθεατρικά και έχει θέα τον ποταμό Τάγο. Αυτή τη φορά ταξιδεύουμε για την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, τη Λισαβόνα. Τα γραφικά σοκάκια της πανέμορφης Αλφάμα με τα αραβο-μουσουλμανικά αρχιτεκτονικά σημάδια, τα εκθαβωτικά μνημεία όπως το κάστρο του Αγίου Γεωργίου με τη μεσαιωνική πορτογαλική αρχιτεκτονική, η παραδοσιακή μουσική Φάντο με τη μελαγχολική κιθάρα, η πόρωση με το βακαλάο, τα παστέις ντενάτα, αλλά και το ποδόσφαιρο με την κορυφαία ομάδα της Λισαβόνας Μπενφίκα συνθέτουν την πολύπλευρη ταυτότητα της πόλης.
2: Very beautiful, eh?
3: Yes, very nice. Turkey.
2: Turkey.
3: Yeah.
2: Ah, Turkey. Πείραμα. Turkey, λέει ο άλλος, γαλοπούλα. Δεν τρελαθεί. Δεν βλέπει καλά, μάλλον.
4: Αυτός είσαι. Σπασμένο, ε, είμαι σπασμένο. Σπασμένος είμαι.
2: Μόλις φτάσαμε Λισαβόνα και θέλω η γνωριμή μας με την πόλη να είναι συναρπαστική. Γι' αυτό θα κάνετε ανατροπή. Και ήρθα να φάω το εθνικό σάντουιτς της Λισαβόνας που λέγεται πρέγκο και έχει μοσχαρίσιο κόντρα μέσα φιλέτο.
1: Η Λισαβόνα ιδρύθηκε από τους Φοίνικες και αργότερα κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους που την ονόμασαν Ολυσίπο. Μετά την κατάρρευση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η πιο ισχυρή επιρροή ήταν αυτή των Βαδάλων και των Βυζαντινών μέχρι την κατάληψή της από τους Μαμεθανούς. Το βασίλειο της Πορτογαλίας ιδρύθηκε επισήμως τον 12ο αιώνα μετά Χριστόν, όπου έγινε και η ανάκτηση των εδαφών της χώρας από τους Μουσουλμάνους. Τον 13ο αιώνα η Λισαβόνα ήταν η πρωτεύουσα του βασιλείου. Ενώ τον 15ο αιώνα, την περίοδο των ανακαλύψεων, γνώρισε μεγάλες δόξες.
2: Πρώτη στάση, το κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Από εδώ θα δούμε όλη την πόλη από ψηλά. Για να μπούμε στο κάστρο, πληρώνουμε εισιτήριο 15 ευρώ το άτομο. Και με το που φτάσαμε εδώ, έχει αυτήν εδώ την ουρά.
5: Εντάξει.
2: Για να δούμε τη θέα από ψηλά. Αν έχει ωραία θέα, του το δίνω.
1: Το Καστέλο de São Jorge χτίστηκε τον 10ο αιώνα και η θέση του επάνω στο λόφο προσφέρει πανοραμική θέα της πόλης. Το κάστρο πήρε τη σημερινή του μορφή την περίοδο της Πορτογαλικής Αναγέννησης. Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή και εμβληματικά αξιοθέατα της πόλης και ολόκληρης της Πορτογαλίας.

Έχει μια ωραία νυχτοσιά, ένα τεράστιο μπαλκόνι. Έχει μια πολύ ωραία κόκκινη καντίνα. Τρομερό. Και μέρες εδώ πέρα για να πεις το καφεδάκι σου. Πολύ ωραίο άγαλμα είναι λοιπόν τύπου φορτσάρι, έτσι, και κοιτάει. Εντάξει. Μαγικά. Και ωραία γέφυρα είναι αυτή, ε. Σε πολλά σπότς εδώ πέρα στην πόλη έχει καταπληκτική θέα. Αυτά εδώ τα παρατηρητήρια λέγονται Μιραντούρο. Και συνήθως έχουν και αυτά τα ταρτακιάλια. Το κιάλι μάλλον. Για να βλέπεις τη θέα, μια χαρά, κοιτάς και βλέπεις ό,τι θες. Λες την κοπέλα σου, πήγαινε για ένα καφεδάκι κάτω μόνη σου και έρχεσαι εδώ πάνω και τη βλέπεις μια χαρά. Και αν βαρεθείς γενικά τη θέα, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία θέα, και θες να κρατήσεις μια απόσταση, να χωρίσεις λίγο δηλαδή με τη θέα, μπορείς να κάνεις και αυτό. Την κοιτάς την άλλη και να τη βλέπεις φουλ μακριά. Αυτό το έκανα παλιά. Όταν μας είχε πάρει η δώρο ο παπάς μου και άγια, όταν ήμασταν μικρή με τον αδερφό μου, μας άρεσε να τα γυρνάμε και να κοιτάμε από την άλλη. Που τον βλέπεις τον άλλο πολύ μακριά. Τρέλα, ε. Δεν είμαστε και πολύ καλά μικροί. Ενώ τώρα είμαστε. Θα κοιτάω έτσι τώρα, συνέχεια, θα πω. Magic. Μιραντούρο. Oh.

0: Αυτό εδώ το κανόνι δημιουργήθηκε το 1824, ώστε να προστατεύουν το κάστρο, την πόλη. Κοιτάξτε τι έχουν κάνει τώρα εδώ πέρα. Έχουν χτίσει μία θέση εδώ και μία εδώ, κάθεσαι και παραδίπλα έχει ίδιες. Αράζεις με τον φίλο σου ή την φίλη σου, πίνετε ένα καφεδάκι και βλέπετε θέα τη Λισαβόνα. Να πηδήξεις από εδώ, να πας τώρα πολύ κάτω, παπ, και να ξανανεύεις πάνω, ουπ.
1: Thank you. I'll tell you this real quick. This one was really right here.

0: Από τα ψηλά προσγειωθήκαμε στα χαμηλά. Γιατί από τα ψηλά όλα φαίνονται ωραία. Το έχει πει και ο Χατζής. Στα χαμηλά να σας δω τώρα. Ήρθαμε στην περιοχή Μπελέμ και συγκεκριμένα στο πύργο του Μπελέμ. Ο Μπελέμ δεν είναι μέσα, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό μνημείο της πόλης. Ουσιαστικά χτίστηκε το 16ο αιώνα και ήταν το φρούριο του λιμανιού της πόλης. Συνδυάζει ευρωπαϊκό στυλ με ανατολίτικο και η αρχισυντάκτριά μας η Νατάσα μου είπε τώρα να πω, μάλλον με μπέρδεψε, μάλλον παρουσιαστή, με μπερδεύει συχνά, ότι αυτό ονομάζεται πορτογαλική μανουελική αρχιτεκτονική και δίνει ιδιαίτερο χρώμα στην πόλη. Έχει γελάσει και το Ερε Κόσμε που έχουμε γράψει εδώ πέρα κάτω. Εδώ πέρα είναι η είσοδος του πύργου. Κανονικά θα πρέπει να ανοιχτεί, να μας υποδεχτεί, να πληρώσουμε το εισιτήριό μας, να μπούμε να κάνουμε ένα tour μέσα και να ανεβούμε πάνω και να δούμε θέα τον γείτονα, τον τάγο. Πύργος και τάγος είναι γείτονες. Δηλαδή, αν θέλει ο πύργος, πετάγεται. Τάγος, πετάγομαι.
1: Χριστός Αντροπόλος.
0: Με σταμάτησε και μου λένε φωτογραφίες και μου το βάλανε ανάποδα, κατάλαβες, το κινητό. Μου λένε ανάποδα για να φύγει το πύργος. φοβερές. Perfect.
1: Thank you.
0: Perfect, perfect.
1: Can I also ask you something? They gave me a task, telephone number.
0: Okay.
1: Bus ticket.
0: Bus ticket.
1: Or train ticket and a tissue.
0: Tissue. Instagram if you want.
1: Yeah, okay.
0: Φεύγοντας από τον πύργο του Μπελέμ, προχωράς αυτή την πολύ ωραία διαδρομή δίπλα στο ποταμό Τάγο και φτάνεις στο μνημείο των εξερευνητών της χώρας, που είναι εκπληκτικό, το έχουν κάνει καταπληκτικό. Είναι ο Χριστόφορος Κολόμβος, Βάσκο Νταγκάμα, Μαγκελάνος και σύντομα, σε λίγα χρόνια, τώρα μην είμαστε και άπλιστοι, πρέπει να είμαι κι εγώ εκεί πέρα. Δεν με της χώρας, την έχω επισκεφτεί όμως, αλλά κι εγώ είμαι εξερευνητής. Έχω κάνει 60 επεισόδια, ρε φίλος, τώρα. Δεν θα κάνω άλλα 60. 120. Στα 120 νομίζω πρέπει να πω. Και δεν ξέρω αν πρέπει να πω τελευταίος. Πρέπει να τους τσεκάρω όλους, να δω τι έχουν κάνει.

0: Ωραία βόλτα στα μνημεία, κουραστήκαμε και μετά την κούραση, τι καλύτερο από το να φας ένα γλυκάκι. Αλλά όχι σε οποιοδήποτε ζαχαροπλαστείο, στο καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης. Pastéis de Belém. Ιστορία από το 1837. Έχει πολύ ουρά, λογικό. Έχει τραγανό, καραμελωμένο φύλλο με μια ωραία κρέμα από αυγά. Εντάξει, παίζει να είναι κόλαση η φάση. Γουστάρω πάρα πολύ. Ελπίζω να τελειώσει η ουρά γρήγορα για να φάμε. Το γλυκό λέγεται Pastéis de... Θα σου πω αμέσως. Pastéis de Nata. Ελπίζω να το λέω σωστά. Και θα σας πω μετά και μια ιστορία για αυτό το γλυκό. Αφού το πάρω όμως και ξεκινήσω να τρώω. Δεν μπορώ να μιλάω. Θέλω γλυκό! Εδώ πέρα για να πίνεις ελληνικό καφεδάκι. Εδώ για να πίνεις το ποτάκι σου. Εμείς πήραμε δύο. Ένα 40 κάνει το ένα. Πολύ καλή τιμή. 2,80 τα δύο. Σούπερ. Κανονικά το πακέτο που παίρνεις είναι 6. Αλλά εντάξει, δεν είμαστε τώρα να φάμε 6. Θα λιώσουμε. Οπότε δύο μια χαρά είναι. Και τα 2,80 τα φάω. Εσύ θα φας τίποτα. Καταρχήν μυρίζει σαν αλμυρό, όχι σαν γλυκό, από αυτό να ξεκινήσουμε. Είναι ωραίο οπτικά. Είδες πως κάνει. Okay. Τελικά είναι γλυκό. Και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια. Αν το μυρίσεις, μυρίζει αλμυρό. Αν το φας, είναι γλυκό. Αυτό το γλυκό έγινε διάσημο και έπαιξε guest στη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, στο Poor Things. Κάναν κρουαζιέρα, σταματήσαν στην Πορτογαλία, δεν ξέρω αν σταματήσαν κανονικά, και η Emma Stone δοκίμασε αυτό το τέλειο γλυκό. Και backstage λένε ότι έφαγε πάνω από 60 για να κάνει τη σκηνή. Αφού έκανε, έφαγε 60, φάω και εγώ 60. Για να κάνουμε τη σκηνή τώρα εδώ πέρα. Να δούμε πώς θα βγει.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
2: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
1: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
2: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
1: Θα τα λέμε όλα. Στο Action 24.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
6: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
5: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Είναι Κυριακή βράδυ και εμείς τι κάναμε. Βγήκαμε να ανακαλύψουμε την νυχτερινή Λισαβόνα. Είμαστε στην περιοχή Bairro Alto, μια περιοχή που γίνεται χαμός από μπαρ, καφέ, παραδοσιακά ταβερνάκια. Έχει αρκετό κόσμο για Κυριακή. Εμείς θέλουμε να το ζήσουμε σαν locals. Οπότε αυτό το μαγαζί, Atascado Chico, είναι ουσιαστικά ένα μαγαζί που έχει παραδοσιακή μουσική φάντο μέσα με κιθάρες. Πίνεις, τρως και ό,τι κάνεις από αυτά τα πληρώνεις μέσα. Δεν έχει είσοδο. Πολλά από τα μαγαζιά έχουν είσοδο. Μας βάλαν μέσα και μας βάλαν χύμα όλους. Όλοι κάτω στις τραπέζια και εμείς είμαστε στο μπαρ, αλλά στο μπαρ της παραγωγής. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Παίζαμε να πίνουμε ό,τι ποτό εδώ. Τουλάχιστον σε λίγο αρχίζουν οι άρχοντες εκεί πέρα. Οπότε, ητής βατητής.

0: Βρήκαμε τραπέζι. Μας βάλανε σε ένα ωραίο τραπέζι, ήρθε και τη σαντουιτσάρα μας εδώ το κοτόπουλο που πήραμε. Δεν είμαστε μόνοι, μας βάλανε με άλλη παρέα. Με δύο φίλους από το Εκουαδόρ. Hello!
1: Hi!
0: Τι ωραία έτσι να γίνεις μια παρέα με κάποιους που δεν ξέρεις, μιλάς, τα λες, τρως. Για να δούμε εδώ τι παίζει. Α, έχει απλά ένα συνέστημα κοτόπουλο μέσα σε ψωμί. Μια χαρά, έτσι όπως πεινάω τώρα. Ήρθε και το λουκάνικο, το οποίο είναι παραδοσιακό και το ψήνανε σε μια περίεργη φωτιά. Περάσαμε καταπληκτικά, το είδατε. Μ' άρεσε πάρα πολύ η φάση αυτού του μαγαζιού. Ουσιαστικά κάθισε, όταν κάτσε ένα τραπέζι, τρως, πίνεις μπύρα, κάνεις ό,τι θέλεις. Κάθισε με άλλες παρέες, δηλαδή σε βάζουν, ας πούμε, κάθονται δύο άσχετοι, σε βάζουν μαζί με αυτούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί γνωρίζεις νέο κόσμο. Οι μουσικοί ανεβαίνουν ανά μισή ώρα, κλείνουν τα φώτα όταν ανεβαίνουν, δεν μιλάς και τους ακούς. Μετά ανοίγουν τα φώτα, μπορείς να μιλήσεις, να κάνεις μια βόλτα έξω, κάπου να πας και να συνεχίσει. Πολύ ωραία φάση. Τρομερή, και το πιο ωραίο είναι ότι όλοι μέσα ήταν μια παρέα. Φεύγουμε, γιατί αύριο έχουμε πολύ δυνατή μέρα. Ξέχασα να σας πω ένα σημαντικό tip. Να έρθετε όσο πιο αργά μπορείτε. 2 ώρα το βράδυ κλείνει το μαγαζί. Μην έρθετε από τις 7. Αν έρθετε 7, θα περιμένετε 2 ώρες την ουρά. Εμείς ήρθαμε γύρω στις 9:30-10. Περιμέναμε κανένα μισά ώρα στην ουρά. Όσοι ήρθανε μετά τις 11, μπήκαν σχεδόν κατευθείαν. Οπότε αυτό είναι σημαντικό tip. Και να έρθετε οπωσδήποτε. Να έρθετε την πρώτη μέρα το βράδυ. Να πάρετε ωραίο vibe και να συνεχίσετε τη μέρα σας. Τώρα λέω see you tomorrow.

Θα σου πω μια μικρή ιστορία. Μπήκαμε σε ένα ταξί, κάναμε 45 λεπτά από τη Λισαβόνα και φτάσαμε σε ένα μέρος στο πουθενά. Θάλασσα, ωραία δέντρα από εδώ, μες στη φύση. Και ήταν έκπληξη της παραγωγής. Δεν ήξερα τι θα γίνει εδώ. Θα κάνω παραπέντε. Προτιμούσα φυσικά να μην στο καναπέ μου και να βλέπω παραπέντε, παρά να ανέβω σε αυτό εδώ πέρα, το Αλεξίπτωτο πλαγιάς, και θα πάμε σε όλη την ακτογραμμή ουσιαστικά εδώ πέρα και θα δούμε θέα τη Λισαβόνα και όλο αυτό το μαγικό μέρος της φύσης. Δεν ξέρω αν ψήνομαι και πολύ, αλλά...

0: τους βλέπω μόνους τους.
1: Δεν ψέμα να βάλουν μόνο να πετάξω. Δεν βλέπω κανένα διθέσει. Εγώ θέλω συνοδό. Τι, μόνο να σε πετάξω. Πρώτη φορά.
0: Περίεργα τα βλέπω τα πράγματα.
1: Εν τω μεταξύ φυσάει πάρα πολύ. Πρέπει να φυσάει, δεν ξέρω. Λογικά μάλλον ναι, για να πετάει και αυτό. Και εκεί ένα κύμα στη θάλασσα. Δηλαδή δεν ξέρει πραγματικά αν πέσει, τι είναι προτιμότερο. Να πέσει στη θάλασσα με τα κύματα ή στα κατσάβραχα εδώ με τα δέντρα. Yes.
2: Okay, where you go.
1: Chris. Πολύ άντο το βλέπω, ε.
2: So I need you to wear this like a backpack.
1: Ah, like know? A backpack. Easy. Okay.
2: Like this.
1: Εντάξει, είναι σαν να πηγαίνω για μάχη, ε.
2: So it's your first time?
1: Yes.
2: Okay, me too. This is the second
1: Με ξάγχωσε τώρα.
2: You need to dance with me here.
1: Dance.
2: Dance with me.
1: I'm a very good dancer.
2: Not a sexy dance, but a normal dance, okay?
1: Με το ζόρι γελάει. Είναι αυτό το γεύμα που γελάς και σφαγώνει.

0: Perfect. Okay. Perfect.
1: Nice to meet you.
2: Nice to meet you.
1: Εντάξει, πολύ ωραία ήτανε. Μαγικά, στην αρχή ήταν πολύ τρομακτικά, δηλαδή με το που βγήκες πάνω και βλέπεις κάτω το κύμα, μου ήρθε λίγο περίεργα. Η Πορτογαλία γενικά έχει πάρα πολύ ωραίο καφέ. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να πιούμε απλά ένα ωραίο καφέ, θέλουμε να πάμε στο καλύτερο καφέ της πόλης και το πιο ιστορικό. Το οποίο είναι το Brasileira. Από το 1905 η ιστορία του στέκει συγγραφέων, καλλιτεχνών, ποιητών, δημοσιογράφων, τώρα και παρουσιαστών. Όμως αυτός παίρνει τα πρωτεία εκτός από μένα φυσικά τώρα που θα κάτσω. Είναι ο Φερνάντο Πεσόα. Ποιητής και συγγραφέας, ο οποίος ήταν το στέκει του εδώ πέρα και είχε ένα άγαλμα. Κάθε εδώ και πίνει ακόμα καφέ. Πάμε να του πω ένα γεια. Ένα άγαλμα που μη δε με θυμήθηκε. Όχι αυτό. Ένα άλλο, στη Φλόρινα. Αυτό δεν ψήνεται και πολύ. Γεια σου, Φερνάρντο. Καλά είσαι. Προτείνεις κάτι να πιούμε εδώ πέρα. Τόσα χρόνια πελάτης. Μην φάμε καμιά φόλα. Όχι, Θες μάλλον να σου πω ένα πείμα. Να σου πω ένα πείμα την Ελλάδα. Να μου πεις τη γνώμη σου, σε παρακαλώ. Θα σου το διαβάσω τώρα. Άκουσε με προσεκτικά όμως, εντάξει. Τι σε πιάνει και με ψάχνεις και τρελαίνεσαι. Πως τελειώσαμε για πάντα, δεν το δέχεσαι. Τι σε πιάνει και με ψάχνεις στα τηλέφωνα. Σβήσε με από τη ζωή σου σαν να πέθανα. Πάολα, φίλε. Μέσα στο Brasileira καφέ υπάρχει ένα έργο του Ελληνοπορτογάλου ζωγράφου Νικίας Καπινάκη, ο οποίος γεννήθηκε το 1931 και πέθανε το 2020. Τι είναι αυτό? Αποφάσισα. Θα πάρω το original καφέ εδώ πέρα που έχουνε. Bica de Brasileira. Original καφέ. Είναι και ο πιο φθηνός εδώ μεταξύ, αλλά είναι ο καφές που κάνουν χρόνια εδώ. Και έχει όλους άλλους αν θες διαλέξεις, αλλά πάρουμε αυτό να δοκιμάσουμε. Και σίγουρα θα πάρουμε pastel Venata. Εντάξει, τα ταρτάκια με το αυγό και το καραμελωμένο φύλλο, τα ονειρεύομαι όλο το βράδυ από χθες. Για να δοκιμάσουμε. Σκέτο. Εγώ με ζάχαρη το πίνω μέτριο, αλλά θα δοκιμάσω σκέτο, γιατί

σκέτος ο καφές φαίνεται να είναι καλός. Όχι ότι ξέρω από καφέ, αλλά να είχαμε να λέγαμε τώρα. Ωραίος, ιδιαίτερος. Δεν έχω ξαναπιεί τέτοιο στυλ. Απλά θα βάλω ζάχαρη τώρα για να το κάνω έτσι όπως είναι. Μια χαρά. Φάμε και εδώ πέρα το θέμα μας. Παραγωγάρα. Πηγαίνοντας για Σάντα Ζούστα, ήπιαμε το καφεδάκι μας και βρήκαμε τυχαία το πιο παλιό βιβλιοπωλείο της πόλης και γενικά όλου του κόσμου. Είναι από το 1732 και είναι και στο Record Guinness.

Πήρα δύο βιβλία. Το πιο ωραίο απ' όλα όμως είναι ότι με ρώτησε στο ταμείο και μου λέει: θέλω να σου βάλω μια στάμπα ότι το πήρε από το πιο παλιό βιβλιοπωλείο του κόσμου. Και λέω: φυσικά εννοείται. Ζάμπα, ε. Να είσαι στάμπα. Και με ρώτησε αν θέλω να είναι στα πορτογαλικά ή στα αγγλικά. Και επέλεξε πορτογαλικά γιατί είμαστε locals. Φόρτσα. Φόρτσα Πορτουγκάλ.

0: ψάχνω υπογραφή του Ρονάλντο. Αυτή η μπάλα είναι όμως η πιο γνωστή. Την παραγγέλνεις με την υπογραφή και σου έρχεται σπίτι. Κάνει 300 ευρώ. Είδαμε σε ένα πολύ σημαντικό trademark της πόλης, το σανσέρ Santa Justa. Ουσιαστικά πάλι περιμένουμε στη ουρά για να μπούμε, να πάρουμε το σανσέρ αυτό που είναι κεντρικά και να δούμε τη θέα. Έχει είσοδο 6 ευρώ το άτομο και δεν δέχεται κάρτες. Υποψιάζομαι κλειστοφοβία. Αλλά έχω κάνει τόσες αυτή την εκπομπή που έχω ξεπεράσει και αυτή τη φοβία μου.
1: Ο ανελκυστήρας Santa Justa είναι φτιαγμένος από σίδερο και ατσάλι με γοθική αισθητική. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του το 1902.
0: Το τιμόνι, αυτό που ανεβαίνει τέλος πάντων. Το γυρνάει και ανεβαίνει. Πολύ ωραίο, ε. Μεταφερθήκαμε σε άλλη εποχή και τώρα θα βγούμε και θα δούμε θέα όλη την πόλη. Σε μισό λεπτό ακριβώς, από κάτω με το σανσέρ, φτάσαμε εδώ πάνω και βλέπουμε αυτήν εδώ τη θέα. Σίγουρα είναι καλύτερη από τη θέα στο σπίτι μου που όταν ανεβαίνω από το σανσέρ δεν βλέπω αυτό εδώ το πράγμα. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι η χθεσινή θέα ήταν καλύτερη στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Γιατί εδώ έχει και αυτά τα σύρματα. Εντάξει, είναι για λόγους ασφαλείας εννοείται, αλλά σε κόβουν λίγο. Γι' αυτό θα πάω ακόμα πιο ψηλά. Ανέβω. Θα δείτε πού σε λίγο. Πολύ safe, ε, θες. Οπότε από εδώ μπορεί να δεις μια χαρά τη θέα.

0: εδώ πάνω που είμαστε έχει ένα ωραίο μαγαζάκι. Είναι κάτι περίεργα πράγματα. Να το ρωτήσω, λέω τι είναι, πας και φάμε. Hello, my friend. What is this?
1: Cut fish cake. Cut fish cake.
0: Cut fish cake.
1: Yes.
0: Cake with fish.
1: It's cut fish cake.
0: Ah.
1: It's fish right here.
0: Δες εδώ, ψαράκι. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Μου θυμίζει πατατοκροκέτα με γεύση ψαριού. Αυτό που είναι δηλαδή.
2: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Νίκος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Why don't we just do it?
2: I can't really tell if you're kidding right now.
3: Oh! Oh my god, we've always wanted you guys to get together.
4: Oh no.
5: You're not getting together, you're just gonna do it one time and have a kid.
4: Yes.
6: It's coming.
7: I feel like it's coming out of my ass.
8: It's probably in hell.
9: Just go with this.
10: You're gonna hit on me with a baby?
11: Boo.
12: I'm not married.
13: I think I met the girl today.
14: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
15: Good luck, you guys. Κολλητή με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
16: Find the gun before somebody else gets shot.
17: You stay out of the way.
16: Price, drop it.
17: Price, look out. On arrest.
16: For what?
17: Back off or I'll jump!
16: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
15: The Rookies.
18: Tell me it's not true. See you, right?
15: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
19: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
20: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
21: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
19: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Έλα ρε, τι γίνεται!
2: Πού είσαι!
1: Νάτος! Χάρης! Χάρης Μακαλιάς!
3: Ωραία, τι κάνεις!
4: Έλα.
3: Και ωραία, χαιρόμαστε πολύ!
4: Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες.
3: Εγώ.
4: Αλήθεια. Είμαστε πάρα πολύ φίλοι πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει και πολλές εκπομπές μαζί. Και YouTube και παλιά.
3: Ταξίδια θα έλεγα. Θα πάω από εδώ και από εκεί.
4: Τι ωραία.
3: Ήρθε η στιγμή. Είμαστε σε πολύ αγαπημένο μέρος. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Σαββόνα. Έχω ξανάρθει γιατί έχω τον κουμπάρο μου από εδώ.
4: Τι σου είχαν εντύπωση τότε, θυμάσαι τίποτα.
3: Κοίταξε, μ' άρεσαν πάρα πολύ το αρχιτεκτονικό κομμάτι και τα πλακάκια στα σπίτια, όλα αυτά. Ήταν ένα από τα σημεία που μου άρεσαν πάρα πολύ. Το τραμ, εξαιρετική εμπειρία. Αλλά αυτή τη φορά θέλω να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό που δεν έχω ξαναδεί ποτέ.
4: Φίλοι, θα πάμε στον Ταλούζ. Το ξέρεις τον Ταλούζ. Ναι!
3: Τι έχει γίνει εκεί, ξέρεις?
5: Ναι.
3: Τι?
4: Πώς κάνει το χαιρετισμό ο Ρονάλντο και να φύγουμε να πάμε για Ταλούζ. Τον κανονικό. Πολύ δυνατοί είμαστε. Φύγαμε για Ταλούζ. Φτάσαμε Ταλούζ.
3: Επιτέλους, μαγικό. Υπέροχο, ε!
4: Πάρα πολύ ωραίο.
3: Συγχαρητήρια, μνήμες. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που κάναμε στο τουρνουά του γύρω τότε και ξαναβρεθήκαμε στο τέλος. Στο φινάλε.
4: Αυτό δεν το ήξερα.
3: Και χαιρετήσαμε ένα μηδέν με εκείνη την κεφαλιά του. Ευχαριστώ.
6: Σήκωσε το τιμημένο. Δεν μπορώ να περιμένω.
7: Με το που μπήκαμε στο γήπεδο.
3: Εμπόριο όλα.
7: Λάβανε, φίλε.
3: Ναι, φίλε, τι μας ξέρουνε.
7: Μας στήσαν στούντιο εδώ πέρα για να βγουν φωτογραφίες.
8: Το εμβληματικό στάδιο Νταλούζ χωράει περίπου 65.000 θεατές. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε τον χαμό που επικρατεί σε ένα δυνατό μάτς. Πριν τη διοργάνωση του Euro 2004, ανακαινίστηκε πλήρως και πήρε τη σημερινή του μορφή. Το 2004, στον τελικό για την κατάκτηση του Euro, ένα σημαντικό μέρος της εξέδρας του σταδίου είχε βαφτεί πλε από τους Έλληνες φιλάθλους που πλημμύρισαν το γήπεδο. Με το κόρνερ του Άγγελου Μπασινά και την κεφαλιά του Άγγελου Χαριστέα, η Ελλάδα έφτασε στην κορυφή. Κέρδισε το Euro και οι Έλληνες όλου του κόσμου βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Ιστορικές στιγμές.
4: Εντυπωσιακό πολύ κάτω, ε.
3: Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ξέρεις τι με ξαφνιάζει?
4: Τι?
3: Ότι υπάρχει λίγο αθλητικός πολιτισμός. Δεν βλέπεις τζάμια τεράστια να προστατεύει τους παίκτες από τους φιλάθλους και αυτά. Είναι σαν να σέβονται, ρε παιδί μου, λίγο το κομμάτι του ποδοσφαίρου. Πολύ. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το σύμβολο, μασκότ της Μπενφίκα και έχουν όντως 3 αετούς.

0: Αυτά είναι τα αποδυτήρια που μένανε οι Έλληνες ποδοσφαιριστές το 2004 που πήραμε το Euro. Πολύ γνωστοί παίκτες όλοι αυτοί. Ανακοινώσουμε το επόμενο Euro από εδώ, φαντάζομαι το 28.
1: Το 28 να το πούμε.
0: Να το πάρουμε.
1: Πρέπει να το πάρουμε, δεν πρέπει.
2: Μας κάνω νέο άλμπουμ, τους τρεις μας. Έχεις βγάλει φωτογραφία για υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο.
0: Είμαι υποψήφιος.
2: Αλλά οι ευρωεκλογές τώρα προλογιάζουν καλύτερα. Γεια σου Γιώργο!
0: Γεια σου Γιώργο! Είμαι ο Δημήτρης Μακαλιάς, είμαστε με τον Χρήστο εδώ.
3: Γεια σου, γεια.
2: Είμαστε στη γηπεδάρα σου, εδώ πέρα που έχεις κάνει τα δικά σου. 20 χρόνια από το 2004, ε!
3: Ναι, ναι.
2: Πώς το βλέπεις, κοντινό ή μακρινό?
3: Όπως ένα είναι, ήταν πολύ όμορφο. Είναι... Αλλά λίγο μακρινό.
2: Είναι η καλύτερη εμπειρία, πιστεύεις, που έχεις ζήσει?
3: Ναι, εννοείται.
0: Γιώργο, σου μιλάνε ακόμα γι' αυτό. Εδώ ο γιος μου είναι 6 χρονών και ακόμα βλέπει τα γκολ της Εθνικής από εκείνο το καλοκαίρι του 2004.
3: Νομίζω ναι. Δεν γίνεται να ξεχαστεί κάτι τόσο μεγάλο. Και από τη στιγμή που δεν έχουμε να πηγαίνουμε και στο Euro σαν συμμετοχή, σίγουρα είναι κάτι που μένει πάρα πολύ. Όπως και να το δεις. Μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα να καταφέρει κάτι τόσο μεγάλο είναι μονταδικό.
0: Reunion με τους άλλους κάνετε ποτέ, βρίσκεστε, τα λέτε, θα βρεθείτε όλοι μαζί με Χαριστέα, με όλους αυτούς, ξέρω εγώ, να θυμηθείτε ένδοξες εποχές ή πια χαθήκατε στα τόσα χρόνια?
3: Όχι, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα σαν έτσι στο 2004.
0: Έλα.
3: Έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε κάνει μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που λέγεται Champions for Life και όλη αυτή την αγάπη που έχουμε δεχτεί να τη φέρουμε πίσω στον κόσμο και να μπορούμε να βοηθήσουμε και να γίνουμε παράδειγμα και να εμπνεύσουμε και τα νέα παιδιά. Έχουμε κάνει πάρα πολλά Youth Cup για νέα παιδιά και είμαστε σαν μέντορές τους σε όλα αυτά τα Youth Cup που έχουμε κάνει. Έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχουμε πάει στην Κύπρο και γενικά έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες και είμαστε ενεργοί.
2: Εμείς χθες ζήσαμε μια τρομερή εμπειρία, πήραμε πάρα πολλά ταξί εδώ και μιλούσαμε με τους ταξιτζίδες και λέγαμε τέλος πάντων για την Ελλάδα και λέγαν όλοι μα όλοι για σένα. Λέγαν όλοι Καραγκούνης, Καραγκούνης, Καραγκούνης. Συνέχεια, όλοι σε ξέρανε, όλοι σε αγαπούσανε. Είναι τρομερό, τους λέγαμε ότι είμαστε φίλοι και θα σε πάρουμε τηλέφωνο σήμερα να μιλήσουμε και δεν μας πίστευε κανείς.
3: Γενικά είχα περάσει δύο υπέροχα χρόνια στην πόλη που είστε. Είναι μια πανέμορφη πόλη.
2: Συγχαρητήρια για ό,τι έχεις κάνει, για την έμπνευση που έχεις δώσει σε όλες τις γενιές. Και συνέχισε έτσι ενεργώς να υπάρχουν υγιή πρότυπα για να πηγαίνουμε όλοι μπροστά και εμείς και οι μικροί και όποιοι είναι. Γιατί πάντα όταν βλέπεις ένα πρότυπο πας μπροστά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Να είσαι καλά Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Bye bye.
3: Γεια σου.
2: Δυνατός,
0: φίλε.
2: Πολύ σημαντικό. Ανατριχιαστικό αυτό που κάναμε.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Δεν το περίμενα. Ό,τι έγινε εδώ τώρα, φέραμε το παρελθόν στο παρόν. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. 20 χρόνια μετά η φωνή του Γιώργου Καραγκούνη ήταν πάλι εδώ, στον Ταλούζ.
2: Τρομερό, ε. Και ήταν το 2004 και 2005 μέχρι 2007 ήταν νούμερο ένα στάρ εδώ πέρα στην Μπενφίκα. Δηλαδή, 2-1.
0: Δύναμη, μεγάλη δύναμη. Μπράβο.
2: Όπου εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Δεν ξέρω, μεταξίδεψε πάρα πολύ αυτό. Αλήθεια, δηλαδή δεν καταλάβουν τι κάμερε ήταν.
0: Και δεν του είπαμε τίποτα για τι τόσε κίτρινε που έφαγε σε εκείνο το Euro. Εδώ, να το πούμε αυτό. Έφαγε πολλέ κίτρινε και έχασε μερικά παιχνίδια. Του το συγχωρούμε όμω γιατί είχαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Αλλά έβαλε και το πρώτο γκολ την πρώτη στιγμή.
0: Ναι, στο 2-1 με την Πορτογαλία το πρώτο.
2: Επειδή δεν αισθανόμουν πολύ καλά σήμερα, κανονίσανε εδώ πέρα τα παιδιά να με φέρουν στο νοσοκομείο Κούκλας για να με φτιάξουν. Λοιπόν, μια αρχαιότερη επιχείρηση στο είδος της, το 1830. Και εγώ
0: στο είδος της. Άρα υπάρχουν και άλλα νοσοκομεία.
2: Ναι, λογικά ναι.
0: Τρέλα.
2: Ναι, λογικά ναι.
0: Άρα τώρα αυτό είναι ένα μουσείο που είναι μια οικογένεια που το έχει 200 χρόνια, είναι η πέμπτη γενιά. Που το έχουν αυτό.
2: Είναι φοβερό.
0: So, does anyone can bring here his doll?
4: Anyone can come and bring their dolls, yes.
0: And in how many days can you fix my doll?
4: It really depends. Like these more recent types of dolls can be fixed in a few weeks, 2-3 weeks maximum.
0: Ah, okay.
2: How many hospitals of dolls?
4: Portugal, only this one. In the world there are a few others.
0: Ένα πολύ όμορφο, καθαρό βρακάκι. Για την κούκλα μας.
2: Ωραία. Μπορεί να το πάρεις και για την κόρη σου αυτό, νομίζω είναι μια χαρά.
0: Είναι λίγο μεγάλο ακόμα.
2: Ναι.
0: Ναι, θέλω ακόμα λίγο καιρό. Όχι, είναι μικρό, έχει δίκιο. Τι κάνει. Το περνώ.
2: Πάρ' το.

0: μας κυνηγάνε τα του χτού. Παντού του χτού και στη Λισαβόνα.
1: Ήρθαμε στο μαγαζί με τα κεριά.
2: Ναι.
1: Βέλας Λορέτο, καταπληκτικό απ' έξω. Από το 1789 είναι, Χάρη, το ξέρεις. Εντάξει, κάναμε δουλίτσα.
3: Κλέψαμε μερικά.
1: Εγώ πήρα αυτό με τα λουλούδια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ανθόπουλος, λουλούδια, ταιριάζει.
2: Όχι. Κεντάω σήμερα.
1: Συνεχίζουμε τα περίεργα.
3: Ναι.
1: Σε έφερα στο σήμα κατά τεθέν της γαστρονομίας της Πορτογαλίας. Τι κονσέρβα, φίλε. Είναι οικογενειακή επιχείρηση αυτό. Βασίζεται στο ψάρι από το 1930 και έχει συνήθως την καλύτερη σαρδέλα, μπακαλιάρο, καλαμάρι, έχει και τόνο που σου αρέσει.
3: Θα φάμε.
1: Εγώ λέω να δοκιμάσουμε, φίλε.
3: Θέλω, γιατί
1: φού της από όλο τον κόσμο, σκάνε εδώ. Βγάτε σκαβάλα.
4: It's mackerel.
1: βρήκαμε τι είναι.
3: It's σχομπρί.
2: Καβάλα. Καβάλα
1: σχομπρί είναι ωραίο με τσίπουρο. Τσίπουρο, του γινώ τσίπουρο, ούζο. Ούζο, γκρίς. Ωπα!
3: Ωπα, ιαχού! Μουζάκα!
1: Τσίρς, τσίπουρο και σκουμπρί. Και σε έγινες μετά.
3: Και φυλάκια. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε αυτά τα υπέροχα που πήραμε να φάμε.
1: Ωραία.
3: Πήρα ψωμί.
1: Πήραμε την κονσέρβα.
3: Και ήρθε η ώρα να δούμε αν τρώγεται όντως.
1: Αλλά μακράν το καλύτερο που φάει σε κονσέρβα, ε. Αλλά δεν μοιάζει ότι είναι κονσέρβα.
3: Αυτό πήγα να πω. Βέβαια δεν ξέρω πως είναι και ολόφρεσκο. Αλλά η λέτε είναι κονσέρβα, είναι πάρα πολύ μαλακό, πολύ... Ωραίο.
1: Έχεις δίκιο, πήραμε λίγες. Πήραμε λίγες.
3: Ναι.
1: Πάμε να ξεκουραστούμε εγώ λίγο.
3: Ωραία.
1: Και μετά έχουμε ξανά ψάρι.
3: Ξαναφάμε.
1: Ναι ρε φίλε.
3: Τι.
1: Λόκαρ, μπακαλιάρο.
3: Από Ατλαντικό.
1: Από Ατλαντικό. Τέλειο, θες μπακαλιάρο, σ' αρέσει.
5: Ναι.
1: Σκορδαλιά ή χωρίς σκορδαλιά. Το εθνικό πιάτο των Πορτογάλων ποιο είναι?
3: Μπακαλιάρος!
1: Το πάμε μαζί! Είδες τι ωραία!
3: Σε
1: έφερα σε ένα από τα καλύτερα, Χάρη, ακούς και εσύ,
3: ναι,
1: μαγαζιά που μπορεί να φας μπακαλιάρο.
3: Ναι.
1: The Bacalao. Έχουν 365 συνταγές με μπακαλιάρο, μία για κάθε μέρα του χρόνου, απίστευτο.
3: Έλα ρε.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε 25 Μαρτίου λογικά από εδώ το πήραμε σκορδαλιά και το πήραμε εδώ.
3: Ναι, ναι, ναι, μάλλον μπορεί.
1: Θα μπορούσε να τρως κάθε μέρα μπακαλιάρο ή το θεωρείς πολύ ψαρωτικό?
3: Ωρε φίλε.
1: Στο φούρνο με πατάτες φούρνου, ελιές, κρεμμύδι, το ίδιο πήραμε. Για πες, πώς φάνηκε?
3: Κοίτα, πολύ ωραίο. Το βρήκα πιο ήσυχο. Νομίζω ότι θα μύριζε πάρα πολύ έντονα. Το περίμενα παστό, πολύ, κατάλαβες. Πολύ αλάτι, πολύ πράγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια υπέροχη γειτονιά γεμάτη μπαράκια, μαγαζιά και ομπρέλες. Πολλές ομπρέλες. Λοιπόν, ροζ δρόμος, γεμάτος μπαράκια, γεμάτος ζωή, γεμάτος ομπρέλες όπως υποσχέθηκα.
1: Μπράβο,
3: ευχαριστώ. Και πάω, θα σας πάω και θα καταλήξουμε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ανακεφαλαίωση τελευταίας μίας ώρας. Μας βρήκε στοιχεία αυτό εδώ πέρα να φάμε το παγωτό. Μπήκαμε μέσα, time out. Πολύ ωραίο, ωραίο.
3: Ωραία, ε.
1: Αλλά μόνοι μας ένα πάγκο και εκεί που κάνουμε το πρώτο. Και μιλάμε λίγο στην κάμερα. Έρχεται ένας τύπος. Να φύγετε. Και μας έδιωξε.
3: Εμείς ήρθαμε δύο λεπτά πριν κλείσει. Προλάβαμε, πήραμε το παγωτό και έκλεισαν όλα.
1: Πήραμε τον άνθρωπο που έρχεται να μας δει.
3: We have to go away. Away, away. Outside.
1: Λοιπόν,
3: αντέχετε για άλλη μία πρόταση και όπου μας βγάλει.
1: Σε εμπιστεύομαι.
3: Ναι.
1: Σε εμπιστεύονται όλοι.
3: Ναι.
1: Σε εμπιστευόμαστε, Χάρη. Ξέρουμε τι είναι μέσα πάνω κάτω ή...
3: Έχω ξανάρθει ένα πολύ ωραίο μπαράκι.
1: Ναι.
3: Με πολύ ωραία διακόσμηση και ένα καταπληκτικό μπιλιάρδο στο τέλος.

0: Πάντως θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια.
1: Ναι.
0: Πραγματικά συγχαρητήρια.
1: Βρήκα επιτέλους το μαγαζί που έπρεπε να σε φέρω.
0: Ναι, αλλά κατάφερες να μας βάλεις μέσα. Δεν το βρήκες. Στην αρχή φάγαμε πόρτα και εδώ πέρα.
1: Φάγαμε πόρτα τρελή.
0: Έχει κουδούνι. Για να ανοίξει η πόρτα από το μπαρ. Σίγουρα είναι αυτό. Μου είναι σπίτι.
2: Ah, it's closer to it. Oh, no, we can't.
0: Ωραίος. What? Τα λέμε αύριο, παιδιά, και αύριο ωραία πράγματα θα κάνουμε, νομίζω. Yeah. Πάντως ωραία περνάμε.
1: Καλά είναι.
0: Ήρθε το τραμ μας. 28, πάμε βόλτα.
2: Αν σας θυμίζει Βομβάη, όχι, είναι Λισαβόνα.
0: Σε τραμ η αλήθεια είναι δεν έχω ξανανεύει.
1: Έλα ρε.
0: Είναι πρώτη φορά να βγαίνω. Στην Αθήνα έχεις ανέβει στο τραμ.
1: Ναι, βέβαια, το χάρισε.
0: Πήραμε το τραμ 28 και πάμε.
2: Στην Αλφάμα. Είναι από τις πιο τουριστικές και πιο όμορφες περιοχές της πόλης.
0: Έχεις πάει παλιά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Συμπιστευόμαστε.
1: Όπως και όλα, σε όλα τα άλλα.

0: Φτάσαμε Αλφάμα και ήρθε η χειρότερη στιγμή του ταξιδιού.
1: Τι?
0: Να μιλήσουμε για τα επαγγελματικά σου.
1: Οχ. Τίποτα, δεν ασχολούμαι καθόλου με τα επαγγελματικά. Δεν θέλω να μιλάω και αυτά. Τα αφήνω να έρχονται μόνο τους. Όταν είναι η στιγμή τους, θα είναι. Είμαι καλά.
0: Ωραία, τα πούμε λίγο στα γρήγορα. Περίμενε. Ηθοποιός είσαι. Κανονικά τελείωσες και σε κρατικό.
1: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Είμαι ηθοποιός. Λειτουργώ στο θέατρο. Κάνουμε παραστάσεις.
0: Αυτό κυνηγάς και αυτό θες να κάνεις γενικά ζωή σου. Να δουλεύεις ηθοποιός ή αρέσει και την παρουσίαση τώρα. Γιατί ξεκινήσει κάνεις και διάφορα άλλα πράγματα.
1: Μ' αρέσει την κοινωνία. Μ' αρέσει να μιλάω με τον κόσμο. Με όποιο τρόπο. Είτε να λέω μια ιστορία, ένα παραμύθι μέσα από μια θεατρική παράσταση. Είτε να μιλάμε σε μια ζωντανή εκπομπή. Είτε από μια αφήγηση ιστοριών όπως καλή ώρα κάνουμε εμείς μια αφήγηση σε μια πόλη. Οπότε μ' αρέσει η επικοινωνία με τον κόσμο.
2: Κυβέρνηση ηθοποιών. Γίνεται κυβέρνηση ηθοποιών. Ποιον βάζει πρωθυπουργό?
3: Πρωθυπουργό ποιον θα έβαζα, ε?
2: Σε έβλεπα και
3: εσένα. Πάω σε πολύ πιο τεχνοκράτη. Okay. Για να μας κρατάει λίγο τα λουριά, κατάλαβες. Δημήτρης Μακαλιάς.
2: Δημήτρης Μακαλιάς! Ωρε φίλε!
3: Φίλε, θα ήταν όλα έτσι, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ.
2: Το ακούω.
3: Θα ήταν όλα η οργάνωση
2: το
3: που έχει ο Δημήτρης.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι,
3: δεν παίζει.
2: Όπου, φίλε, θα...
3: Δεν παίζει.
2: Φαντάλινε εβδομάδα.
3: Οργάνωση, οργάνωση. Θα μας είχε εμάς τους από κάτω. Θα μας είχε κάθε εβδομάδα meeting και θα τρέμαμε.
0: Η καλύτερη δουλειά που έχεις κάνει στο θέατρο, ποια θεωρείς ότι είναι?
1: Μου είναι πολύ εύκολο. Το αγόρι με τη Βαλίτσα είναι μια παιδική παράσταση που έκανα για ένα αγόρι που ξεκίνησε από τα βάθη της Ανατολής, μετανάστης, να φύγει, να έρθει στην Ευρώπη να βρει ένα καλύτερο μέλλον, το οποίο βέβαια και δεν υπάρχει.
0: Η ζωή με τα παιδιά πώς είναι με την Αντιγόνη που έχετε έρθει και το δεύτερο παιδί? Αλλάζει το δεύτερο παιδί πολύ την οικογένεια? Γιατί όλοι λένε το πρώτο είναι πολύ χαλαρή φάση. Όταν έχει το δεύτερο.
1: Κοίτα, όταν έχει ένα, σου φαίνεται βουνό ούτως ή άλλως.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλαξε η ζωή μου πολύ. Όταν έχει το δεύτερο, λες, OK, θα διπλασιαστεί το σοκ στην οικογένεια. Έρχεται επί 10 από λέω. Mm-hmm. Το δεύτερο παιδί δεν είναι ένα δεύτερο παιδί, είναι άλλα 8 παιδιά. Γιατί αλλάζει τελείως η ισορροπία, είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς τον χρόνο, να διαχειριστείς δύο διαφορετικές προσωπικότητες μαζί. Οπότε δυσκολεύει και φυσικά να μην αποτρέψουμε τον κόσμο στο να κάνει παιδιά, ομορφαίνει τη ζωή σας.
0: Πόσο ψέμα ήταν αυτό που είπες.
1: Τώρα έπαιξε σαν ηθοποιός. Αν δείτε το μαύρο κύκλο, θα καταλάβετε πώς είναι.
0: Η μικρή κοριτσάκι είναι. Δεν τη βαφτίσατε?
1: Όχι ακόμα.
0: Όνομα, λέμε.
1: Δεν λέμε ακόμα.
0: Πες κάτι να είναι κομπή, ρε φίλε, εδώ πέρα ταξίδι σε φέραμε. Πες, δώσε κάτι αποκλειστικό.
1: Ξεκινάει από Α το όνομά τη.
0: Από Α τώρα, εντάξει. Δώσε κάτι άλλο.
1: Αλφα, είμαστε. Από Α ξεκινάει.
0: Να το! Το είπε! Μπράβο, Χάρη! Εσύ είσαι ο φιλαράκι μου.
1: Αυτός είναι ο τηλεοπτικός εδώ πέρα.
0: Τι συχαίνεσαι στα ταξίδια?
1: Δεν συγχαίνομαι απολύτως τίποτα. Μ' αρέσουν όλα. Μ' αρέσουν ακόμα και οι κακοτοπιές, μ' αρέσουν τα λάθη, μ' αρέσει να παίρνω λάθος δρόμο και να πηγαίνουμε αλλού αλλού. Εντάξει, έχω φοβηθεί μερικές φορές, μπορώ να σου πω. Ξέρω στην Κωνσταντινούπολη, στη Νέα Υόρκη, να βρεθώ σε λάθος γειτονιές, λάθος στιγμή, λάθος μέρος. Που λες, OK, τώρα αποτύχει ζω πάλι, ας πούμε, πώς πέρασε από εδώ. Αλλά μου αρέσουν τα αναπάντεχα. Μου αρέσει να πηγαίνουμε σε μαγαζιά που δεν τα λέει στους οδηγούς, να πηγαίνουμε σε περιοχές που δεν το περιμένει κανείς. Είμαι πολύ της αναζήτησης.
0: Έλα. Νάτος. Μακαλιάς, μεταγραφή στην Μπενφίκα.
1: Στα πορτογαλικά, Μαγκελιάις, δηλαδή Μαγκελάνος.
0: Είδες. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
4: Θέλω να γίνω παίκτης ποδοσφαίρου.
0: Ναι, το νούμερο 1.
4: Το νούμερο 99.
0: Α, το νούμερο 99 φοράς.
4: Θέλω να πάω να παίξω τον ΠΑΟΚ.
0: Οπα!
1: Τι! Από πού έσκασε ο ΠΑΟΚ, Χάρη?
0: Το δεύτερο πράγμα θέλεις να κάνεις? Αν δεν...
1: Άμα δεν πάει καλά με το ποδοσφαιριστής.
4: Να γίνω τραγουδιστής.
0: Οπα! Σαν τη μαμά δηλαδή.
1: Κάτι άλλο, τι άλλο σου αρέσει?
4: Να κάνω πολύ ωραία χορό.
0: Α, ωραίο.
1: Χαρέ πολύ ωραία.
0: Και τι χορό σου αρέσει πιο πολύ? Hip hop, τι φάση? Ναι, χορός πάρα πολύ ωραία. Χορεύεις στον δρόμο πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Το επόμενο μάθημα ποιο σχολείο?
4: Καλλιτεχνικά.
0: Α, είναι καλλιτέχνης, φίλε, ναι. Τελείωσε.
1: Ζωγραφίζει το παιδί.
0: Θέλω να δώσεις χαιρετίσματα κάπου στην κάμερα, σε κάποιον, σε όποιο θέλεις.
1: Θες να πεις κάτι στα πορτογαλικά?
4: Ναι, ομπριγάδο.
1: Ομπριγάδο.
0: Ομπριγάδο, τι σημαίνει ομπριγάδο?
1: Ευχαριστώ.
0: Α, μπράβο, ρε. Πολύ δυνατός. Θέλω να πεις και ρε κόσμε παραγωγάρα.
4: Ρε κόσμε παραγωγάρα. Ναι!
0: Φλέα Μάρκετ. Και είναι κάτι στη δική μας λαϊκή. Κάθε Τρίτη ανοιχτά. Ναι. Ας πούμε, εμείς στη Τούμπα έχουμε κάθε Τετάρτη λαϊκή. Εσείς πότε έχετε συνεργασία?
1: Κάθε Τρίτη, σήμερα.
0: Α, οπότε ναι. Είσαι μια χαρά. Ακόμα
1: λέει. Ναι, έξω από το σπίτι την έχουμε εμείς λαϊκή. Αλλά εδώ ρε παιδί μου έχει κουλά πράγματα. Μπορείς να βρεις τώρα από. Είναι σαν παλιατζίδικο λίγο.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται, ναι.
1: Χρησιμοποιημένα, second hand.
0: Τι θα περίμενες να δεις εδώ περίεργο μέσα?
1: Μ' αρέσει να βρίσκω αντικείμενα που δεν πρόκειται να βρεις αλλού. Νοκαλώδιο, νοκαλώδιο.
0: Έλα, Εντιγόνη.
1: 20 ευρώ μωρό μου, να το πάρω. Είναι και λίγο βρώμικο. Πιστεύω ότι δουλεύει, δεν είναι σίγουρος. Η Πορτογαλία φημίζεται για την παραγωγή και εξαγωγή φελού. Κοιτάξτε εδώ τι φτιάχνουμε φελό. Τσάντες, πορτοφόλια.
0: Τέλος.
5: Αυτό ήτανε.
0: Αυτό ήτανε.
5: Ναι,
0: τέλος το ταξίδι μας. Ωραία, δεν ήτανε.
5: Νεράκι,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Πολύ
0: αλήθεια. Ξέρεις, τα ταξίδια σε δένουν πιο πολύ.
5: Ναι,
0: μπορεί να κάνεις παρέα 10 χρόνια και να κάνεις ένα ταξίδι 4 μέρες και μετά να.
5: Νιώθω ότι μέτρησε πιο πολύ με το γιο μου.
0: Και εμένα με το γιο σου. Έλα το χάρη.
2: Έλα που είναι
0: αγκιά. Δεθήκαμε πιο πολύ.
2: Εμείς οι δύο όχι τόσο.
1: Το Λισμπόα σημαίνει το λιμάνι του Οδυσσέα, είναι η πόλη του Οδυσσέα.
0: Έλα ρε.
1: Και αυτό το πήρε γιατί ο Οδυσσέας λέει γυρνώντας, ψάχνοντας να βρει την Ιθάκη του, πέρασε από Γιβραλτάρ, έφτασε μέχρι εδώ, στο λιμάνι. Και στα λατινικά είναι Ulysses Boa, Lisboa, το λιμάνι του Οδυσσέα.
0: Τρομερή πληροφορία πριν κλείσουμε, δηλαδή φοβερό. Έλα κάμια ομαδική group hack, χαρί. Έλα group hack, όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Αυτοί είμαστε, παιδιά. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.
5: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Να φορτσάρουμε τώρα στο αεροδρόμιο.
6: Τελικά, τι κάνει ένα ταξίδι συναρπαστικό? Το τοπίο, τα αξιοθέατα ή η καλή παρέα? Σίγουρα η συντροφιά καλών φίλων απογειώνει τον κάθε προορισμό. Βέβαια, η Λισαβόνα τα είχε όλα. Και καλή παρέα, και φοβερό vibe, και αδρεναλίνη, και μαγικές εικόνες. Λισμπόα, θα τα πούμε σύντομα ξανά.

Θα μάθουμε τα πάντα για τη μαύρη μπύρα. Θα δοκιμάσουμε κιόλας. Είμαστε στο Κάστρο του Δουβλίνου, εδώ στο κέντρο.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Άξιον 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Άξιον 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Καραμπάο Καπ επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
4: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
2: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
4: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
5: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
6: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
5: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
6: Αυτό λύνει το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκης και Βούμπης.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κλείδωσε η παράταση της επιδότησης των 15 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης. Αναζητούν λύση και για το ρεύμα, σε απόγνωση οι καταναλωτές. Το μαρτύριο της σταγόνας από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Στόχος η πλήρης οικονομική απομόνωση της Τεχεράνης. Το τελεσίγραφο και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες Τραμπ με ηγέτες χωρών εταίρων του Ιράν. Νέα στοιχεία για τη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη έρχονται στο φως. Ο δολοφόνος τη σκότωσε σε 3 λεπτά, την κλώτσισε, την έσυρε και την πυροβόλησε. Είχε αιμονή, την παρακολουθούσε και έμπαινε στο σπίτι της. Κλειδί οι καταθέσεις των συγγενών. Στο κόκκινο 8 περιοχές στην Αττική για την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Αυξάνονται τα κρούσματα, μεγαλώνει η ανησυχία. Τα έκτακτα μέτρα των Δήμων.

0: Ο εφιάλτης των τιμών των καυσίμων παραμένει όσο παρατείνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται σε εγρήγορση, ενώ φέρεται να έχει κλειδώσει ήδη η παράταση του επιδόματος των 15 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Οι οδηγοί βρίσκονται σε απόγνωση, αναζητώντας καθημερινά το πρατήριο με τη χαμηλότερη τιμή. Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκεται και η ενέργεια, ψάχνοντας τη λύση και στη μείωση της τιμής του ρεύματος.
1: Παράταση στην επιδότηση του ντίζελ αλλά και στη συμφωνία με τα δηληστήρια για τις εκπτώσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Action 24. Στόχος είναι να συνεχιστεί η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών των καυσίμων που παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και να περιοριστεί η επιβάρυνση για οδηγούς και επιχειρήσεις.
2: Πανάκριβα, πέρασαν τα 2 ευρώ. Δεν αντέχομαι. Εγώ είμαι συνταξιούχος, παίρνω χαμηλό συνταξιούχος. Και έχω ένα μηχανάκι και κινέμαι και σκέπτομαι την ώρα που θα πάω να βάλω βενζίνη, δηλαδή έλαιος.
1: Στη βενζίνη τα δηληστήρια προσφέρουν έκπτωση 10 λεπτών το λίτρο, ενώ στο ντίζελ η συνολική ελάφρυνση φτάνει περίπου τα 15 λεπτά. Καθώς τα 5 λεπτά της έκπτωσης των δηληστηρίων προστίθεται και η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών.
3: Βάζαμε 50 ευρώ, τώρα καταφέρουμε μας μόνο 20. Τι να κάνουμε.
4: Την κατοστάρα που δουλεύω εγώ τη βάζω 2,30.
5: Είναι ακριβά. Βέβαια, εγώ ήμουν σε νησί. Το οποίο ήταν καλά, δεν το συζητάω, πολύ ακριβά εκεί.
1: Την ίδια ώρα σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να διαμορφώνεται πανελλαδικά στα 2 ευρώ και 2 λεπτά και το πετρέλαιο κίνηση στα 2 ευρώ και 3 λεπτά. Στην Αττική οι τιμές σε αρκετά πρατήρια κινούνται ακόμα υψηλότερα, με τη βενζίνη να φτάνει έως τα 2 ευρώ και 12 λεπτά και το ντίζελ έως τα 2 ευρώ και 15 λεπτά.
6: Γιατί δεν έχει αποκατασταθεί η διακίνηση από τα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Και η Ρωσία έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές πετρελαίου λόγω του ότι έχουν χτυπηθεί οι εγκαταστάσεις της. Δυστυχώς το επόμενο διάστημα θα έχουμε και για αρκετούς μήνες μικρές βραχύχρονες περιόδους εντάσεις.
1: Ένα ακόμη όπλο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους που έχει γίνει εφιάλτης για τους πολίτες αποκτά η κυβέρνηση μετά την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανδεκτικότητα που δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο έως και 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2028. Από αυτά, περίπου 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να κατευθυνθούν σε ενεργειακές επενδύσεις, αφήνοντας ένα επιπλέον χώρο περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ.
7: Λίγο έχει ανέβει.
1: Αν το ποσό αυτό κατευθυνθεί στη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, η ενίσχυση, εφόσον μοιραστεί στα περίπου 4,33 εκατομμύρια νοικοκυριά της χώρας, αντιστοιχεί σε περίπου 92 ευρώ το χρόνο για κάθε νοικοκυριό, δηλαδή 7,70 ευρώ το μήνα. Με μια μέση κατανάλωση περίπου 3.500 κιλοβατόρων τον χρόνο, η αντίστοιχη ελάφρυνση στην τιμή της ενέργειας θα είναι 2,6 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα.
8: Τώρα θα δούμε αν μπορέσουμε να τα πληρώσουμε όλα μαζί, θα τα βάλουμε με δόσεις.
1: Τελικό ύψος και ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος αναμένεται να αποσαφινιστούν από την κυβέρνηση, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις τελικές ανακοινώσεις για το ενεργειακό κόστος.
0: Είναι μαζί μας ο Ραφαήλ Κάμπερ για να δούμε, Ραφαήλ, πού κυμαίνονται οι τιμές του ρεύματος.
9: Σπύρο, την ανηφόρα έχει πάρει ξανά η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, με τους καταναλωτές να βλέπουν την κιλοβατόρα να ακριβένει μέσα σε λίγους μήνες. Στο πράσινο τιμολόγιο, η τιμή από τα 12,9 λεπτά τον Ιανουάριο έχει φτάσει τον Αύγουστο στα 13,84 λεπτά την κιλοβατόρα για κατανάλωση έως 200 κιλοβατόρες το μήνα, δηλαδή σχεδόν ένα λεπτό ακριβότερα ανά κιλοβατόρα. Και για όσους ξεπερνούν τις 200 κιλοβατόρες το μήνα, η τιμή ανεβαίνει ακόμη περισσότερο στα 15,39 λεπτά την κιλοβατόρα. Σε μια περίοδο που το ενεργειακό κόστος παραμένει ψηλά, η εξέλιξη αυτή αυξάνει την πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, Σπύρο.
0: Ραφαήλ, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επιχείρηση οικονομικός παρείας κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την ασφικτική απομόνωση της Τεχεράνης από τους εμπορικούς εταίρους της. Ο Σκοτ Μπέσεντ έκανε γνωστό ότι στη μαύρη λίστα των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου. Οι λεονταρισμοί και οι απειλές δεν πείθουν κανέναν, η απάντηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
7: Η οικονομική πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν κλιμακώνεται, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να περιορίσει τις βασικές πηγές εσόδων της Τεχεράνης και να εντείνει την οικονομική ασφυξία της χώρας. Πόλεμος, αποκλεισμός και νέες κυρώσεις αυξάνουν την πίεση στην Ιρανική οικονομία, με την Ουάσιγκτον να περνά πλέον σε μια φάση οικονομικής επίθεσης.
10: Today we are launching Operation Economic Outcast to foreclose every other option available to the Iranian regime.
7: Η Αμερικανική εκστρατεία προβλέπει διεύρυνση των δευτερογενών κυρώσεων και αποκλεισμό των διάβλων χρηματοδότηση του Ιράν, εντείνοντας την οικονομική ασφυξία της χώρας.
10: Treasury has mapped every node, every facilitator and every network that Iran has used to smuggle oil and evade sanctions.
7: Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί ότι κανείς δεν εξαιρείται από τις κυρώσεις, αφήνοντας ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο μέτρων κατά κινέζικων τραπεζών.
10: As I said, every country, every entity should know that they should be prepared to face U.S. sanctions. And no one is above this. We are going to hold everyone accountable, and this is economic asphyxiation of this regime.
7: Η Ιρανική οικονομία δέχεται ισχυρές πιέσεις, με το ρίαλ να καταραίει, τον πληθωρισμό να αυξάνεται και την αγοραστική δύναμη των πολιτών να μειώνεται. Στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον βρίσκονται ήδη 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν.
11: In the press release, they announced 60 targets of sanctions of those that assist Iran's digital assets, technology, gold, aviation and shipping sectors.
7: Παράλληλα, ο Υπουργός Άμυνας Pete Hegseth δεν αποκλείει νέα στρατιωτική δράση, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει ηγέτες να διακόψουν τις οικονομικές επαφές με την Τεχεράν.
10: The president is making phone calls to world leaders with specific requests to cease their interactions with the regime. We are already seeing results.
0: Έχουμε λοιπόν τον οικονομικό πόλεμο που έχουν κηρύξει οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Τεχεράνης και των συμμάχων της. Όμως, Μαριλίτα Τσιλιγκύρη, ο υπουργός πολέμου Πιτ Χέξεθ, δεν αποκλείει και νέες στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν. Ενώ πριν από λίγο είχαμε και την πρώτη αντίδραση της Κίνας σε ό,τι αφορά τα μέτρα που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
7: Η Κίνα προειδοποιεί στεναρά ότι θα υπερασπιστεί στεναρά βασικά τα συμφέροντά της μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτείων να επιβάλλουν νέες κυρώσεις στο Ιράν και σε χώρες και οντότητες που συνεχίζουν να συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Στο στόχαστρο των Αμερικανικών κυρώσεων βρίσκονται οντότητες σε διάφορες χώρες, μεταξύ των άλλων η Κίνα, η Σιγκαπούρη και η Ευρώπη. Το Πεκίνο αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους αγοραστές Ιρανικού πετρελαίου, αντιδρά έντονα στις αμερικανικές αυτές κινήσεις. Ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιάν, δήλωσε ότι η άσκηση μέγιστης πίεσης μέσω οικονομικών κυρώσεων δεν λύνει τα προβλήματα, αλλά αντίθετα εντείνει τις εντάσεις και τις συγκρούσεις, αποσταθεροποιώντας την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική τάξη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συνεργασία Κίνας και Ιράν πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται ή να τίθεται σε έλεγχο. Από την πλευρά του, όπως ανέφερε και εσύ, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ δήλωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναλάβει μια νέα στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν.
0: Μαριλίτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πιτ Χέξεθ.
12: No. If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure, we know, hurts them the most right now. But by no means are we foreclosing using kinetic strikes anywhere in the Strait of Hormuz or around Iran.
0: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 17χρονη κοπέλα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φυλής. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμα 4 άτομα, Χριστίνα Γκίκα, προσέκρουσε σε κολόνα.
13: Ακριβώς, Σπύρο, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φυλής, στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Άνω Λιώσια. Το αυτοκίνητο αρχικά προσέκρουσε στο κράπεδο και εν συνεχεία ακολούθησε μία ανεξέλεγκτη πορεία, καταλήγοντας πάνω σε κολόνα. Να πούμε ότι στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς υπήρχαν μέσα εγκλωβισμένοι. Στο όχημα επέβαιναν, όπως είπες και εσύ, συνολικά 5 άτομα. Οι 3 εξ αυτών νοσηλεύονται με ελαφριά τραύματα, ενώ στη μονάδα εντατική θεραπείας με κατάυματα στα πλευρά και τη λεκάνη νοσηλεύεται μια 17χρονη κοπέρα. Τώρα για την άλλη 17χρονη δυστυχώς τα νέα δεν ήταν καθόλου καλά, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της, Σπύρο.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πυκνό μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε από ιστιοπλοϊκό σκάφος ανοιχτά της πύλου και εξακολουθεί να αναγνωρείται για έκτη συνεχόμενη ημέρα παρά τις έρευνες. Ο Φάνης Καραμπατσάκης έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
14: Αναζητήσεις για ακόμη μία ημέρα, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, από τις ιταλικές αρχές. Το ιστιοφόρο είχε αποπλέψει από τις Σιρακούσες στη Σικελία τη Δευτέρα 17 Αυγούστου και το πρωί της επομένης, ο 66χρονος, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η σύζυγός του, στην προσπάθειά του να καθαρίσει έναν τόνο που είχε ψαρέψει, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα. Η γυναίκα δήλωσε ότι τον άκουσε να της φωνάζει να σταματήσει το σκάφος, αλλά εκείνη δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το σημείο, ενώ το περίεργο είναι ότι επί τρία ολόκληρα 24 ώρα δήλωσε ότι δεν είχε σήμα στο κινητό τηλέφωνο για να καλέσει βοήθεια. Εξετάζονται όλα για να δούμε και αν θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αυτό το αποτέλεσμα.
0: Συνεχίζονται λοιπόν οι έρευνες. Φάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Με την προκλητικότητα της Άγκυρας να έχει ταράξει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Αθήνα ξεκαθαρίζει με κάθε τρόπο ότι δεν δέχεται υποδείξεις. Χθες, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το μόνο θέμα προς συζήτηση είναι η ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα. Σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική και σε όσους προεξοφλούν εθνικές ήττες.
15: Τη θέση της απέναντι στην τακτική της Τουρκίας και τις προκλήσεις των τελευταίων ημέρων ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση με καθαρές απαντήσεις από τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος υπογραμμίζει πως η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις σχετικά με τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
16: Η Ελλάδα θα δώσει κάθε απάντηση που πρέπει να δώσει ένα κράτος ισχυρό, το οποίο δεν δέχεται ούτε υποδείξεις, ούτε πρόκειται να ανεχθεί την οποιαδήποτε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της λογικής όλων αυτών των ετών. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει οτιδήποτε άλλο πέραν της μίας και μοναδικής διαφοράς που είναι ο καθορισμός ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου.
15: Η τουρκική προκλητικότητα επανήλθε στις 17 Αυγούστου με την Άγκυρα να ανακηρύσει δύο θαλάσσια πάρκα εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να ξεκαθαρίζει πως τα πάρκα αυτά είναι παράνομα και εκτός δικαιοδοσίας της. Στις 18 Αυγούστου καταγράφηκαν 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά στο Αιγαίο, ενώ έγινε και μία εμπλοκή. Στις 20 Αυγούστου η Τουρκία επαναφέρει τους ανυπόστατους ισχυρισμούς των Green Zone ζωνών και αμφισβητεί την κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου με επίσημη ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.
17: Μέχρι στιγμής τα πάρκα τα οποία δεν έχουν γίνει εντός τουρκικών χωρικών υδάτων, έχουν γίνει σε διεθνή ύδατα. Mm-hmm. Να το πω αλλιώς, είναι σαν να αποφάσισε κάποιος που έχει την αυλή του δίπλα στο δημόσιο δρόμο, δεν έχει προσδιορίσει όμως τι προστατεύει σε αυτό το δημόσιο δρόμο. Δηλαδή δεν έχει πει ότι απαγορεύεται το ψάρεμα, απαγορεύεται συγκεκριμένα εργαλεία, π.χ. μηχανότρατα, απαγορεύονται αυτά. Αυτά τα περιμένουμε σε δεύτερο στάδιο.
15: Σύμφωνα με αναλυτές, μία από τις αφορμές της προκλητικής τάσης της Τουρκίας φαίνεται να αποτελεί αμυντική συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ενώ αναμένεται νέα τουρκική αντίδραση, η οποία θα είναι και καθοριστική για τις εξελίξεις στο ελληνοτουρκικό, με την επανεκκίνηση των ερευνών βυθού για την πώδηση του ηλεκτρικού καλωδίου GSI, ενδεχομένως μέσα στο Σεπτέμβριο.
0: Στο στόχαστρο των τουρκικών μέσων βρίσκονται οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος τόνισε πως η περίοδος αδράνειας για την Ελλάδα έχει τελειώσει. Όλο το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο ανταποκριτής του Action 24 στην Κωνσταντινούπολη, Νίκος Νανούρης.
18: Και Σπύρο, τα συγκεκριμένα τουρκικά δημοσιεύματα έρχονται σε μια περίοδο που το κλίμα είναι ήδη τεταμένο ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία μετά και την ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων από την Άγκυρα. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωση λοιπόν επιτέθηκαν στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών και τον κατηγορούν ότι με τις αναφορές που έκανε στα εξοπλιστικά της Ελλάδας, ιδιαίτερα στα F-16 και στα F-35, ουσιαστικά απειλεί την Τουρκία. Χαρακτηριστικά η Μιλιέτ αναφέρει: η Ελλάδα απειλεί την Τουρκία με F-35. Δήλωσε από την Ελλάδα: θα απαντήσουμε από θέση ισχύως. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια του, απείλησε την Τουρκία, απαριθμώντας το τι θα μπορούσε να κάνει η Αθήνα για να αντιμετωπίσει την Άγκυρα. Ενώ και η εφημερίδα Τουρκία σημειώνει χαρακτηριστικά: η Αθήνα ρίχνει λάδι στη φωτιά στο Αιγαίο. Σκανδαλώδης απειλή με F-16 από την Ελλάδα προς την Τουρκία. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών προσπάθησε απεγνωσμένα να στείλει μηνύματα που θα κλιμάκωνα την ένταση εν ώψη και των κινήσεων της Άγκυρας. Αποτυπώνεται ξεκάθαρα, Σπύρο, ο εκνευρισμός που υπάρχει στην Τουρκία τα τελευταία 24 ώρα.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτη Νέστορα, σχεδόν δύο μήνες μετά τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Θεσσαλονίκη, όπου στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της. Τις λεπτομέρειες έχει η Θεόδωρα Ζαγανάκου.
15: Μια συνάντηση με ιδιαίτερο πολιτικό αλλά και προσωπικό χαρακτήρα, καθώς η Αφροδίτη Νέστορα παραμένει ενεργή πολιτικά μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση με τον Πρωθυπουργό ήταν εφόλης της ύλης, με ιδιαίτερη έμφαση στη Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές και την αναπτυξιακή πορεία της πόλης. Και ύστερα η Αφροδίτη Νέστορα, με μία ανάρτησή της, αναφέρθηκε τόσο στη συμπαράσταση που έχει δεχθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την επίθεση, όσο και στη συζήτησή τους για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και το μέλλον της Θεσσαλονίκης.
0: Θεόδωρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Ο Μάνος Λοξυλάκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
19: Και στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μεταξύ άλλων άτομα με κινητική, νοητική ή ψυχική αναπηρία, ηλικίας από 16 έως 67 ετών, που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και είναι φορολογικοί κάτοικοι της χώρας. Απαραίτητη είναι η πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ, με ισχύ εφόρου ζωής και ποσοστό κυρίας πάθησης τουλάχιστον 67%. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027, η οικονομική ενίσχυση για την προσωπική βοήθεια θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε δικαιούχου και θα διαμορφώνεται με τη μικρότερη να ξεκινάει από τα 416 ευρώ για μικρές ανάγκες, να φτάνει μέχρι τα 1.939 ευρώ τον μήνα για περιπτώσεις απόλυτης και διαρκούς εξάρτησης. Οι αιτήσεις θα γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Προσωπικός Βοηθός και τα στοιχεία θα ελέγχονται αυτόματα μέσω των δημοσίων μητρώων, Σπύρο.
0: Μάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα στο μέτωπο του καιρού. Ο υδράργυρος εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και μάλιστα σήμερα αναμένεται να είναι η πιο ζεστή μέρα στην Αττική. Είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος του Άξιον 24 Δημήτρης Παπαϊωάννου για να μας ενημερώσει.
20: Συνεχίζεται ο καύσωνας, Σπύρο, και σήμερα και θα διαρκέσει αρκετές ημέρες μέχρι και την Πέμπτη ουσιαστικά. Βλέπουμε σήμερα μια πολύ ζεστή μέρα και η σημερινή. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει ο υδράργυρος 35 με 37 τοπικά και τους 38 με 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα και στην εσωτερικό της Πελοποννήσου και στην Αιτωλοκαρνανία και στη Θεσσαλία. Περιμένουμε αυτές τις τιμές, αλλά και στην Αττική θα είναι η πιο ζεστή ημέρα η σημερινή. Πολύ κοντά με τη χθεσινή θα φτάσει ο υδράργυρος σε επόμενες ώρες και τους 38 με 39 βαθμούς. Βλέπουμε χαρακτηριστικά μερικές περιοχές στη Μάνδρα, στο Μενίδη και στη Πατήσια, αλλά και στη Βάρη θα σημειωθούν θερμοκρασίες 38 με 39 βαθμούς. Είναι θερμοκρασίες τουλάχιστον 5 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επέδα. Σε αυτό το παραταμένο διάστημα ζέστης και με συνθήκες καύσωνα που έχουμε ήδη από το Σάββατο και όπως είπαμε θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη, μικρή αποκλιμάκωση στην Παρασκευή, κυρίως το Σάββατο θα πέσει ο υδράργυρος και την Κυριακή θα ξανανεύει η θερμοκρασία, αλλά δεν φαίνεται να ανεβαίνει τόσο πολύ όσο αυτές τις μέρες που έχουμε συνθήκες καύσωνα σε πολλές περιοχές της χώρας.
0: Πραγματικά παρατεταμένο κύμα καύσωνα, Δημήτρη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τα τελευταία δραματικά λεπτά της 45χρονης που δολοφονήθηκε εν ψυχρό έξω από το σπίτι της από το 48χρονο στη Νέα Σμύρνη. Την ίδια στιγμή, πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε εκμυστηρευτεί στην αδερφή της ότι ήθελε να τερματίσει τη σχέση γιατί ο 48χρονος είχε αιμονή μαζί της.
21: Τα τρία αδέλφια της 45χρονης Τζουλιέτας αποκάλυψαν στους αστυνομικούς ότι ο 48χρονος πρώην σύντροφός της από την Αλβανία της είχε κάνει τη ζωή κόλαση με παρακολουθήσεις, αφόρητη πίεση, συνεχείς απειλές και επεισόδια.
22: Ότι πέραν του τέλους του εγκλήματος υπήρχε προετοιμασία και προπαρασκευή του συγκεκριμένου εγκλήματος. Αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο το οποίο αφορά τις έρευνες της αστυνομίας αλλά θα αξιολογηθεί και από την ελληνική δικαιοσύνη.
21: Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο άνδρας που εν τέλει της αφαίρεσε τη ζωή είχε αντικλείδη του διαμερίσματός της και έμπαινε όποτε ήθελε. Έτσι, η 45χρονη αναγκάστηκε να αλλάξει κλειδαριές λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία. Αναφέρουν μάλιστα ότι με κάποιον τρόπο ο δράστης είχε πρόσβαση και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες της άτυχης γυναίκας. Η 45χρονη είχε εκμυστηρευτεί στην αδελφή της ότι είχε αποφασίσει να χωρίσει μαζί του εξαιτίας της ζήλιας του. Φέρεται επίσης να της είχε εκμυστηρευτεί ότι εκείνος εξακολουθούσε να επιμένει και ότι η ίδια φοβόταν. Σε βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, απεικονίζεται ο 48χρονος δράστης να περιμένει έξω από το σπίτι της τη 45χρονη γυναίκα. Μόλις εκείνη άνοιξε την πόρτα της εισόδου και βγήκε, εκείνος μπήκε με τη βία στο εσωτερικό του κτηρίου, την ανάγκασε να γονατίσει και έστρεψε το πιστόλι εναντίον της. Η 45χρονη, βλέποντας το όπλο, σήκωσε τα χέρια της για να προστατευτεί. Η κίνησή της αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο 48χρονος να αστοχήσει στον πρώτο πυροβολισμό. Τότε ο δράστης την έσυρε με τα χέρια του περίπου ένα μέτρο πιο πέρα και την πυροβόλησε ξανά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να αφήσει την τελευταία της πνοή.
2: 5,5 ώρα περίπου ακούστηκαν 4 πυροβολισμοί, 3 συν 1, 3 και ο επόμενος με μια πολύ μικρή διαφορά. Και το πρωί που ανοίξαμε 6,5 ώρα το μπαλκόνι, είδαμε αυτό το πράγμα.
21: Μετά τη δολοφονία της 45χρονης, ο δράστης έστρεψε το περίστροφο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Το όπλο που χρησιμοποίησε, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν παράνομα στην κατοχή του.
3: Εξετάζεται από την αστυνομία το είδος της σχέσης του 48χρονου με την 45χρονη, η διάρκεια, η ένταση, ενώ ερευνούν τα κινητά τηλέφωνα και οι διαδικτυακές επαφές μεταξύ τους, το παρελθόν του και σε συνδυασμό με μαρτυρικές καταθέσεις, θα φανεί το κίνητρο της γενικοκτονίας και της αυτοκτονίας.
21: Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να συγκεντρώνουν μαρτυρίες από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του 45χρονης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατάθεση της κόρης της, ώστε να αποσαφινιστεί η σχέση του πρώην ζευγαριού και τα όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας.
0: Έντονη παραμένει ανησυχία στους κατοίκους της Κυψέλης, καθώς πολυκατοικίες της περιοχής έχουν παρουσιάσει ρογμές και παραμορφώσεις που συνδέονται με τις εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας παραχωρεί αυτή την ώρα συνέντευξη τύπου για το θέμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Και να διενεργηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας όπου αυτό είναι αναγκαίο από το ΤΕ. Από το τεχνικό επιμελητήριο, ένας τρίτος φορέας. Λέω και πάλι, στόχος μας είναι με αξιοπιστία, με διαφάνεια, με λογοδοσία, με αποτελεσματικότητα και ευθύνη να προχωρήσει το έργο, να προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις και να επεδοθεί η ασφάλεια και στους κατοίκους, οι οποίοι ακόμα και σήμερα είναι ασωτωμένοι, διότι υπάρχουν σημαντικές ρηγματώσεις και καθυζήσεις στα κτίρια τους. Να πω λοιπόν ότι με βάση αυτά, χθες είχαμε μια σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με την... Μας απέστειλαν σήμερα, δηλαδή, με όλους εμπιστευτικότητας, ήρθε στο πρωτόκολλο χθες και σήμερα στο γραφείο μου, επιστολή της Αττικό Μετρό μαζί με ένα φλασάκι με δεδομένα και αφορά στα εξής. Επιτρέψτε να πω, καταρχάς εμείς τι ζητήσαμε. Εμείς ζητήσαμε από την Ελληνικό Μετρό τα εξής. Πρώτα απ' όλα την έκθεση πραγματογνωμοσύνης

0: Αδριατική, καθώς έχουν καταγραφεί κρούσματα σε συνολικά 31 δήμους. 8 στους 10 ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με τον ιό δεν εκδηλώνουν συμπτώματα και ενδέχεται να μην αντιληφθούν ποτέ ότι μολύνθηκαν.
1: Στο κόκκινο βρίσκεται η Αττική για τον ιό του Δυτικού Νείλου που μεταδίδεται από τα κουνούπια, ενώ η έξαρση αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες.
2: Ανησυχώ πάρα πολύ και γιατί έχω και παιδιά, αλλά παίρνω τις προφυλάξεις. Βάζω αντικουνουπικό.
3: Σίγουρα είναι ανησυχητικό, πρέπει να προλαμβάνουμε τις καταστάσεις.
1: Η έξαρση των κρουσμάτων έχει οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενους ψεκασμούς από τους Δήμους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα συντριβάνια αδειάζουν ώστε να μην υπάρχουν στάσιμα νερά.
4: Επειδή όμως το κουνούπι δεν είναι κάτι σταθερό, αλλά έρχεται και από άλλες περιοχές, έχουμε βγάλει ανακοινώσεις που ενημερώνουμε τους πολίτες για τα μέτρα ατομικής προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν. Επιπρόσθετα, έχουμε αδειάσει και τα συντριβάνια και έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους τα τρία που υπάρχουν στην πόλη μας.
1: Στην Αττική έχουν καταγραφεί περιστατικά λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε 31 περιοχές, με τα περισσότερα κρούσματα να εντοπίζονται στα Σπάτα, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, τη Βάρη, τη Βούλα, τη Βουλιαγμένη, την Αγία Παρασκευή, την Παλίνη και το Χαλάνδρη, ενώ η Κηφισιά, το Ηράκλειο, η Φιλοθέη, το Ψυχικό, η Μεταμόρφωση, η Νέα Σμύρνη και η Νέα Χαλκιδόνα ανήκουν στις περιοχές υψηλού κινδύνου για τις επόμενες ημέρες.
2: Υπάρχουν και θάνατοι ακόμα από τα κουνούπια. Και αυτό είναι που με φοβίζει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι.
5: Προσέχουμε όσο μπορούμε.
1: Ανησυχία προκαλεί στην επιστημονική κοινότητα το γεγονός ότι η λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου συχνά δεν προκαλεί εμφανή συμπτώματα όπως πυρετό, κόπωση και μυαλγίες, με αποτέλεσμα αρκετά περιστατικά να περνούν απαρατήρητα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, 8 στους 10 δεν εκδηλώνουν συμπτώματα.
6: Όσα άτομα ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, αν εμφανίσουν συμπτώματα, συστήνουμε να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή.
1: Οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να παραμένουν σε εγρήγορση και να τηρούν τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου, καθώς η περίοδος αυξημένης δραστηριότητας του ιού συνεχίζεται.
0: Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Καλό σας απόγευμα.

0: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Ραν, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Ραν. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις, ζήστο. Σε περιμένουμε. Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα. Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League θα διεκδικήσει αύριο το βράδυ η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφια στη ρεβάνς του 0-0 στη Βουλγαρία, με την πρόκριση να είναι ανοιχτή και τους κυτρινόμαυρους αποφασισμένους να την πάρουν. Η ΑΕΚ προέρχεται από το 4-0 στην πρεμιέρα της Super League απέναντι στον Ηρακλή, με τον Μάρκο Νίκολιτς να μην αντιμετωπίζει προβλήματα στην προετοιμασία. Δράση υπάρχει για τρεις ακόμα ελληνικές ομάδες. Να δούμε το πρόγραμμά τους στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα λοιπόν των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των ελληνικών ομάδων. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας αύριο το βράδυ στις 10. Ενώ στις 27 Αυγούστου Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός στις 8 το βράδυ. Όπως και Μπραν ΠΑΟΚ.

0: Σόφια Σόφη στις 9 το βράδυ. Σήμερα το πρόγραμμα έχει Champions League. Να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα. Απόψε το βράδυ λοιπόν, 8, στις 8 παρατέταρτο, ο Μπαμπακού, Χάπουελ Μπερσεβά, με την Χάπουελ Μπερσεβά να έχει επικρατήσει στο πρώτο μάτς με 2-1, Λάσκ Σέλτικ με το 0-3 υπέρ της Σέλτικ και Μπόντο Γκλιμτ Νιμέγεν στο 3-1 η Μπόντο Γκλιμτ. Με την νίκη της επί της Κύπρου ολοκλήρωσε τα φιλικά προετοιμασίας της η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ. Πλέον η προσοχή στρέφεται στα προσεχή παιχνίδια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι σε Ουκρανία και Ισπανία. Με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια ολοκλήρωσε τα φιλικά της η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ. Η Γαλανόλευκη επικράτησε της Κύπρου με 82-75 στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολης και πλέον στρέφει την προσοχή της στα κρίσιμα μάτς απέναντι σε Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Ξέρω ότι θα είμαστε έτοιμοι. Και εμείς θα πάμε να παίξουμε κάποια παιχνίδια που έχουν προετοιμαστεί και ψυχολογικά και σωματικά και θα είμαστε έτοιμοι για αυτά τα παιχνίδια.
0: Ο Βασίλης Πανούλης είχε την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα από τα δύο φιλικά και από την προετοιμασία της επίσημης αγαπημένης που έχει ως στόχο να βρεθεί στα γήπεδα του Κατάρ το καλοκαίρι του 2027 στο παγκόσμιο κύπελο ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Στο φιλικό με την Κύπρο, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με το Εθνόσημο, ενώ ο Τάιλερ Ντόρση ξεχώρισε επιθετικά με 18 πόντους. Πέρα από τα δύο παιχνίδια κόντρα σε Ουκρανία και Ισπανία, στις 28 και 31 Αυγούστου αντίστοιχα, η Ελλάδα έχει μπροστά της άλλα δύο παράθυρα, το Νοέμβρη και το Φεβρουάριο, και 4 παιχνίδια απέναντι στη Γεωργία, την Ισπανία και την Ουκρανία, με κάθε παιχνίδι να έχει χαρακτήρα τελικού. Οι μηχανές στον Παναθηναϊκό Άκτορ μπήκαν μπροστά υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς που επέστρεψε στον Πράσινο Πάγκο. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα στο ΣΕΦ για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Γιώργο Αγγελόπουλο να επιβλέπει τις εργασίες. Η νέα εποχή στον Παναθηναϊκό Άκτορ υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς ξεκίνησε. Οι πράσινοι έπιασαν δουλειά εν ώψη της νέας σεζόν με τον θρυλικό Σέρβο προπονητή να επιστρέφει στην ομάδα της καρδιάς του και να σμίγει ξανά με γνωστά πρόσωπα. Το παρόν στην πρώτη προπόνηση έδωσαν άπαντες πλην των διεθνών αθλητών με τον Ομπράντοβιτς να έχει τα πρώτα του τέτα τέτ με τους παίκτες και το προπονητικό του επιτελείο. Οι εργασίες του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας συνεχίζονται με αμύωτους ρυθμούς με στόχο τη δημιουργία ενός νέου υπερσύγχρονου γηπέδου για τον πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακό. Ο εκ των προέδρων της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Γιώργος Αγγελόπουλος, επισκέφθηκε το εργοτάξιο και επέβλεψε τις εργασίες που γίνονται. Μάλιστα, δεν δίστασε να ανέβει στην μπουλντόζα και να αναλάβει και αυτός δράση. Ώσπου να μπει στο νέο του σπίτι, ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του στο νέο υπερσύγχρονο προπονητήριό του, με την ΚΑΕ να δίνει στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το βοηθητικό γήπεδο στο οποίο χτίζεται η νέα ομάδα. Διπλή επιτυχία για την ελληνική πάλι στους μεσογειακούς αγώνες στο Ταράντο της Ιταλίας. Γιώργος Κουγιουμτζίδης και Νταουρέν Κουρουγκλίεφ ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στα 86 και 97 κιλά αντίστοιχα, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο για τη χώρα μας. 3 συνολικά μετάλλια για την ελληνική πάλι, με τον Χωσόνοφ να συμπληρώνει την τριάδα ελληνικών μεταλλίων στα 125 κιλά. Στο διεθνή χώρο του ποδοσφαίρου, η Τσέλσι πήρε εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Φούλα, ενώ στην Ιταλία η Ρώμα ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης της.
2: Νικηφόρο ξεκίνημα για την Τσέλσι στην Premier League με 3-2 επί της Φούλα. Μόλις το πρώτο λεπτό, οι μπλε του Λονδίνου άνοιξαν το σκορ με τον Ζωάο Πέδρο. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και έφτασαν στην ισοφάριση στο 23 με τον Κίνγκ. Πριν από το ημίχρονο όμως, η Τσέλσι πήρε και πάλι προβάδισμα, αυτή τη φορά με σκόρερ τον Ρότζερς. Ενώ με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, το γκολ του Πάλμερ ουσιαστικά κλείδωσε τη νίκη. Μπορεί η Φούλαμ να μείωσε στο ένα γκολ με τον Γκαρσία στο 54, αλλά το σκόρ έμεινε στο 3-2 μέχρι το τέλος. Στην Ιταλία, εμφαντικό ξεκίνημα για τη Ρώμα που συνέτριψε με 4-0 τη Φιωρεντίνα. Ο Ντόνιελ Μάλεν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο οποίος πέτυχε hat-trick. Ξεκινώντας το σκοράρισμα στο 27, όταν μετά από ενέργεια του Ντιμπάλα, ο Ολλανδός επιθετικός με τα κουνάκι έστρωσε την μπάλα μπροστά του και πλάσαρε εύστοχα. Στο 52, ατομική ενέργεια του Μάλεν και δυνατό σουτ με το αριστερό έγραψε το δεύτερο γκολ για τους Ρωμαίους. Με τον Ολλανδό Στράικερ να ολοκληρώνει το hat-trick, όταν μετά από γρήγορη εναλλαγή με τον Ντιμπάλα, πήρε τη δεύτερη ασίστ του και την αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το σκορ ολοκλήρωσε στο 4-0 για τη Ρώμα, στο 86 ο Πιτσίλι. Για το πρωτάθλημα Ισπανίας, Μάλαγα και Λακορούνια αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1. Η Μάλαγα άνοιξε το σκορ στο 21 με τον Ομπαμεγιάνγκ για να έρθει η ισοφάριση στο 34 με τον Τσούπε με πέναλτι, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 1-1.
0: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Στις 3 μη χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Επόμενη ενημέρωσή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10 με την Τζέννη Κρουσταλακίδου. Καλό σας απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει αίθυρος καιρός. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στις επόμενες ώρες και μόνο στα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και το εσωτερικό της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις 2 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές δεν θα πέσει κάτω στους 24 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί αίθυρος ο καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα δεν θα πέσει κάτω στους 29 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 26 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Τετάρτη, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ ψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας το μεσημέρι του 35 με 37 και τοπικά του 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις βοριάδες στα πελάγια να φτάνουν τα 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά τα 6 με 4. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Άξιον 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Άξιον 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Άξιον 24.
3: Το Carabao Cup επιστρέφει στο Άξιον 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
4: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
5: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

Καλώς ήρθατε στο Ρέθυμνο, στην καρδιά της Κρήτης. Προστατευμένο από τα Λευκά Αιώρη και τον Ψιλορίτη. Μια πόλη γεμάτη χρώματα και αρώματα. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Η πόλη του Ρεθύμνου θεωρείται μια από τις καλύτερα καλοδιατηρημένες αναγεννησιακές πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως βλέπετε, υπάρχουν έντονα στοιχεία από τους Ενετούς, μιας και που οι Ενετοί έκαναν την πόλη του Ρεθύμνου ξακουστή στον τότε γνωστό κόσμο. Αργότερα ήρθαν και οι Τούρκοι, όπου άφησαν και αυτοί με την αρχιτεκτονική τους τα σημάδια σε αυτή την πόλη, όπως ο μιναρές που βλέπετε πίσω μου.

Αυτή είναι η νέα πλατεία στο Ρέθινο, όπου αν βρεθείς στο κέντρο της και κοιτάξεις τριγύρω, η αρχιτεκτονική των κτηρίων θα σε ταξιδέψει πίσω στο χρόνο.

Συνεχίζουμε κατηφορικά προς το ενωτικό λιμάνι. Η βόλτα μας στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου ξεκινάει εδώ από την κεντρική πύλη ή τη μεγάλη πόρτα που την αποκαλούν και ντόπιοι. Τόπο συνάντησης για όλους, και για τους κάτοικους που ζουν στο Ρέθυμνο, αλλά και για τους επισκέπτες. Η πύλη αυτή κτίστηκε από τους ενετούς. Άνοιγε νωρίς το πρωί και έκλεινε αργά το βράδυ. Είναι από τα ελάχιστα σωζόμενα ενετικά, οχυρωματικά έργα, γιατί εξαιτίας του ότι η πόλη μεγάλωνε ξανά και ξανά, αναγκαζόντουσαν να τα κρεμίζουν για να τα ξαναφτιάχνουν.

Αυτό είναι το μακρύ στενό, ένα από τα ομορφότερα στενά της παλιάς πόλης του Ρεθυμνού. Γεμάτο βοκαμβίλιες, ενετικά σπίτια και ενετικές κρίνες. Περπατώντας την παλιά πόλη του Ρεθύμνου, σου αποκαλύπτεται ένας άλλος κόσμος. Γίνεται μια όμορφη μίξη του παρελθόντος με το σήμερα. Ένας λαβύρινθος γεμάτος εκπλήξεις.

Η λύρα είναι η φωνή της Κρήτης που κρατά ζωντανές τις μνήμες και τις παραδόσεις με το διαχρονικό της ήχο. Ο Νίκος πρώτα έπαιξε τη λύρα, την αγάπησε και μετά ασχολήθηκε με την κατασκευή της. Και την παίζει καλά.

0: Νικόλα, βρισκόμαστε σε ένα παραδοσιακό εργαστήρι που φτιάχνουμε την κριτική λύρα.
1: Πολύ σωστά.
0: Πόσο παλιό είναι αυτό το μαγάζι εδώ?
1: Λοιπόν, θα σε εντυπωσιάσω, διότι είναι ανοιχτό από το 1948 και ιστορικά, εν ενεργεία τώρα μιλάμε, πρέπει να είναι το παλιότερο μαγαζί στον κόσμο.
0: Που κατασκευάζει...
1: Που κατασκευάζει την κριτική λύρα, ναι, ο χώρος εδώ μέσα.
0: Εσύ πώς βρέθηκες σε αυτό το χώρο?
1: Εδώ πέρα λοιπόν υπήρχε ένας άλλος κατασκευαστής, ο οποίος δυστυχώς το άφησε τότε επειδή υπήρχε μια κακή κατάσταση μέσα στην οικογένειά του. Το είχαν αφήσει κλειστό για κανένα χρόνο και εφόσον ήταν ξενήλικια στο μαγαζί, το αναλάβαμε εμείς. Δηλαδή από το 1995 ουσιαστικά είμαστε εδώ πέρα σαν οικογενειακή επιχείρηση μέχρι και σήμερα. Έτσι. Δηλαδή κοντεύουν τα 30 χρόνια. Ο πατέρας μου όμως, γιατί από τον πατέρα μου ξεκινάει η ιστορία της τέχνης δηλαδή εδώ μέσα, είχε ξεκινήσει από το 1978 που εργάζεται μέχρι και σήμερα. Δηλαδή είναι τώρα, πόσο χρόνο είμαι εγώ, δηλαδή φαντάσου, 46, στα 47 χρόνια δηλαδή προχωράει στο θέμα κατασκευή. Που θεωρείται, πιστεύω, και ο παλιότερος επαγγελματίας κατασκευαστής. Έτσι, γιατί παλιότερα στην Κρήτη το είχαν και πολύ μεράκι το να είναι και παππούδες, ξέρεις, να φτιάξω μια λίρα έτσι, για τη δική μου ή για να φτιάξω μια λίρα για τον κονάκια μου. Αλλά πλέον δηλαδή, σαν επαγγελματίες, θεωρώ ότι είμαστε εμείς δηλαδή πιο παλιοί.
0: Ξεκίνησε αυτή τη δουλειά επειδή το έκανε ο πατέρας σου, ήταν κάτι άλλο, πιο βαθύ?
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ο άνθρωπος, να ξέρεις, μέσα στη ζωή του επηρεάζεται πάρα πολύ από τα παιδικά του χρόνια. Χωρίς να το καταλαβαίνεις κιόλας πολλές φορές. Έτσι, και τη μορφή περισσότερο μας τη δίνουν οι γονείς, διότι έχουμε την πρώτη επαφή, ξεκινάει η πρώτη αγάπη με στη ζωή μας άμεσα με τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τι συνέβη για, σε μένα, ναι. Πήγε το εργαστήριο το οποίο είναι πάνω στο Τσουπόπουλο, με έπαιρνε ο πατέρας μου τα πρωινά, έτσι, ξέρεις, μικρούλι. Πάρ του, δώσ' του λίγο να τρέψει κάτι εκεί για να περνάει η ώρα του και τα λοιπά και να με προσέχει και παράλληλα. Αυτό όμως δούλευε όμως μέσα μου. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο έμπαινε μέσα μου ασθενέστητα, ωραία, και σιγά σιγά τα αγαπούσα. Έχει φοβερά συναισθήματα τα οποία αναπαύεται ο άνθρωπος. Έτσι, γιατί πάντα ο άνθρωπος τι κάνει η ζωή του, θέλει να δημιουργεί.

0: Και αυτό το επάγγελμα είναι ένα επάγγελμα το οποίο πραγματικά σε αναπαύει έτσι πνευματικά σε αυτό που κάνεις. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, πρέπει να το αγαπάς, πρέπει να έχεις ταλέντο και μεράκι και το κυριότερο είναι υπομονή.
1: Πότε έφτιαξε την πρώτη σου λίρα και ποιος ήταν αυτός που την έδειξε? Πήγες στον πατέρα σου και λες: Πατέρα, τα κατάφερα.
0: Μαζί θα δουλεύουμε. Μα ακόμη μέχρι και σήμερα θα δουλεύουμε μαζί. Γιατί ο χώρος εδώ πέρα, πρόσεξε να δεις. Επειδή δεν είναι τόσο μεγάλος χώρος και θέλω μεγαλύτερο χώρο στο να δουλέψω, να κάνω τα χοντρά κομμάτια, τα δουλεύουμε όλοι μαζί. Εντάξει, έχω ολοκληρώσει λίρες πάρα πολλές φορές, έτσι δεν το συζητώ. Αλλά πάντα η εργασία μας ήταν μαζί. Γι' αυτό όλες οι λίρες έχουν κάτι από εμάς. Είναι ένα όργανο με τρία ξύλα κολλημένα μαζί. Έτσι. Δηλαδή έχουμε το κύριο σκάφος που είναι πίσω, πάντα μονοκόμματο, δύο το καπάκι και τρία η γλώσσα μας. Γιατί λέω για το σκάφος που είναι μονοκόμματο? Γιατί πάντα στην κατασκευή μας το μορφώνεις. Δηλαδή έχουμε αυτό εδώ το σημείο, το οποίο είναι πάντα μονοκόμματο και καλούπι. Δηλαδή είναι χοντροκομμένο και άντε τώρα σιγά σιγά
1: να το φας.
0: Με υπομονή να το τρως σιγά σιγά, να το ελέγχεις συνέχεια, γεωμετρικά, έτσι να μετράς συνέχεια και να ολοκληρωθεί να γίνει όπως είναι η λίρα που σου δείξα προηγουμένως.
1: Δηλαδή με ένα κομμάτι ξύλου τέτοιο ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι πρέπει πρώτα να το φανταστείς και μετά να ξεκινήσεις να το φτιάχνεις?
0: Για να φτιάξεις ένα σπίτι τι πρέπει να κάνεις? Φανταστείς, έτσι να το σχεδιάσεις, και αυτό το ίδιο πράγμα γίνεται και στην κατασκευή της λίρας. Το έχουμε σχεδιάσει, δηλαδή. Βλέπεις ότι υπάρχουν ακόμα γράμμες. Είναι σχεδιασμένο κανονικά από το καλούπι. Στη συνέχεια λοιπόν το δουλεύω.
1: Κατασκευάζεις ή παίζεις κιόλας?
0: Πρώτα έπαιξα και μετά κατασκευάσα.
1: Όλοι έτσι ξεκινάνε?
0: Συνήθως, ναι. Συνήθως. Και ο πατέρας μου το ίδιο πράγμα έκανε. Πρώτα έμαθε να παίζει λίγο και μετά του ήρθε η έπνευση το να κάτσει να φτιάξει μια λίρα και το ξεκίνησε. Είναι πραγματικά ένα ευλογημένο όργανο το οποίο μπαίνει μες στο πνεύμα σου και σε ηρεμεί.

κάθε τόπος έχει και μέρη τα οποία μένουν αναλύοντα στον πέρασμα των χρόνων και παραμένουν παραδοσιακά. Έτσι και εδώ στην Κρήτη, ένα από αυτά τα μέρη είναι η Αργυρούπολη, το παραδοσιακό χωριό που είναι χτισμένο στα 230 μέτρα υψόμετρο, πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης Λάπα. Περάσουμε την Καμάρα και πάμε να περπατήσουμε μέσα στο χωριό.

Η βόλτα μέσα στο χωριό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί περπατώντας τα σοκάκια υπάρχουν σημεία που φανερώνουν πως το χωριό έχει μακρά ιστορία στο πέρασμα των αιώνων. Όπως για παράδειγμα αυτή η πύλη εδώ, που είναι από την εποχή των Ενετών, που κοσμεί μέχρι και σήμερα το αρχοντικό αυτό.

Το χωριό έχει δύο οικισμούς. Το ανοχώρι που είμαστε εδώ και το κατοχώρι. Εδώ κυριαρχεί το πράσινο και υπάρχει πλούσια βλάστηση. Γιατί? Το χωριό είναι χτισμένο πάνω σε δύο ποτάμια. Η έντονη παρουσία λοιπόν του νερού έχει μετατρέψει το τριγύρο τοπίο από τον οικισμό σε ένα καταπράσινο παράδεισο. Θα περπατήσουμε τώρα κάτω και θα πάμε στις πηγές. Γιατί σε αυτό το χωριό το σημαντικότερο αξιοθέατο το έχει δημιουργήσει η φύση και θα το δείτε σε λίγο.

Κάτω ακριβώς λοιπόν από το ανοχώρι και το κατωχώρι, οι πηγές της Αγίας Δύναμης. Βλέπετε, κατά πράσινο τοπίο, με τα πλατάνια από πάνω, τρεχούμενα νερά, μια δροσερή όαση.

Αυτό είναι το μικρό εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης που βρίσκεται μέσα στο βράχο. Ένα μικρό σπήλο από όπου αναβλύζουν και τα τρεχούμενα νερά.

Βρισκόμαστε νότια του νομού Ρεθύμνης. Πίσω μας τα βουνά και απόκριμνη βράχη. Μπροστά μας το Λιβικό Πέλαγος. Έχουμε περάσει το χωριό Σελιά. Φτάνουμε στο Μύρτιο, που από κάτω του είναι η παραλία Πλακιάς. Εμείς όμως κατευθυνόμαστε προς την δημοφιλή παραλία Πρέβελη, μια από τις ομορφότερες παραλίες της Κρήτης, αλλά και ολόκληρης της χώρας, και εννοείται όσοι επισκέπτες έρθουν στο νησί, είτε και στον νομό Ρεθύμνης, επιβάλλεται να κάνουν μια στάση. Πηγαίνοντας για Πρέβελη, αφού έχω περάσει τα χωριά και είμαι παραλιακά, το βλέμμα μου έπεσε πάνω σε ένα πέτρινο κλισάκι, το οποίο είναι καρφωμένο πάνω στα βράχια. Είναι το κλισάκι του Αγίου Παϊσίου. Αν πηγαίνετε Πρέβελη, είτε ερχόμενοι από Ρέθυμνο, είτε από τα Σπακιά, να κάνετε μια στάση στο κλισάκι. Πραγματικά, η θέα από εκεί πάνω σου κόβει την ανάσα.

0: Όλα αυτά τα ταξίδια που έχω κάνει μου έχουν διδάξει ότι οι ομορφότερες παραλίες είναι αυτές που για να τις προσεγγίσεις πρέπει να περπατήσεις αρκετά. Υπέροχη διαδρομή, η κατεβασιά είναι και πιο άνετη και ξεκούραστη, έχοντας φόντο το Λιβικό Πέλαγος. Είναι λες και βρίσκεσαι πάνω σε ένα μπαλκόνι και μπροστά σου απλώνεται το απέρατο μπλε. Πολλά τα σκαλιά, κανένα 20 λεπτό περπάτημα για να κατεβείτε, αλλά σίγουρα το τοπίο και η φύση θα μας ανταμείψει. Αμέτρητες οι ομορφιές της χώρας μας, αλλά και της Κρήτης ολόκληρης. Φοράσαμε και μαγιό, γιατί για να περάσουμε στο μονοπάτι θα μπούμε μέσα στο νερό. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί παραλία μέσα σε ένα φιλικό δάσος. Αλέξανδρε, σίγουρα. Σίγουρα, Μέχρι πού θα φτάσω. Οκ. Πάμε. Το οποίο είναι πραγματικά εξωτικό για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν μας έχει συνηθίσει η ελληνική φύση σε τέτοιες εικόνες. Αριστερά και δεξιά ένα τεράστιο φοινικό δάσος. Αν συνεχίσεις προς τα μέσα, υπάρχουν διάφορα καταρακτάκια, βάθρες, για να κάτσετε και να απολαύσετε έτσι τη δροσιά τους. Το νερό έρχεται μέσα από το φαράκι και καταλήγει στην παραλία. Αξίζει όντως να το περπατήσετε να φτάσετε μέχρι εδώ, μέχρι τις βάθρες, για πιο δροσερές βουτιές. Γενικά τι χρειάζεται ο άνθρωπος, παιδί μου, τι χρειάζεται. Ένα όμορφο φυσικό τοπίο, να καθίσει, να ρεμβάσει, να το ακούσει και να ταξιδέψει.
1: Με βάση το θρύλο, ο Οδυσσέας, επιστρέφοντας την Ιθάκη από τον πόλεμο της Τρίας, πιθανότητα έκανε μια στάση στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβηλης. Ίσως κάπου εκεί που ξαποστάσα κι εγώ.
0: Ευτυχία. Ευτυχία να βρίσκεσαι σε τέτοια μέρη.

Πηγαίνοντας για Ελεύθερνα, κάντε στάση στην ιστορική Μονή Αρκαδίου. Το μοναστήρι έπαιξε ενεργό ρόλο στην κριτική αντίσταση της Τουρκοκρατίας κατά την κριτική εξέγερση του 1866. 943 Έλληνες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, αναζήτησαν καταφύγιο στο μοναστήρι. Μετά από 3 μέρες μάχης και με εντολή του ηγούμενου της Μονής, οι Κρήτες ανατείναξαν βαρέλια με πυρίτιδα, επιλέγοντας να θυσιαστούν παρά να παραδοθούν. Μπαίνοντας στον προαύλιο χώρο, βλέπεις μπροστά το ναό με τα ιδιαίτερα καμπαναριά. Αριστερά, καμάρες, τριγύρω αμπελώνες. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από τα μοναστήρια που έχουμε συνηθίσει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αφιερώστε λίγο χρόνο και περιπλανηθείτε τριγύρω της Μονής για να δείτε τους κήπους. Περιηγηθείτε σε όλους τους χώρους του μοναστηριού που μέσα τους λειτουργεί έκθεση εικόνων και ένα μουσείο.

Κριτικές και κριτικοί, σας ευχαριστούμε. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
4: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
2: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
4: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Το Σκυρίτι Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη μόνιρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
0: Το πράγμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: I don't like a straight hit. Now why are we changing a pattern when it's been working so good up till now?
3: Because the cops are probably onto that 1-2 number by now, Jerry.
2: Any way you look at it, I just don't like it. Now, we take all the risks while Kavanaugh gets most of the bread.
3: Kavanaugh is the one with the context, Jerry. That's business. We're not doing so bad. All we got to do is increase our volume. The more guns we deliver, the more bread we make.
2: What does he do with them? I never saw anyone eat guns the way he does.
3: He pays in cash. American money, that's all I care about. What he does with them after we deliver them, I couldn't care less. He's a nut, Jerry, a first-class ding-a-ling with that church of his.

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Chris, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Πού είστε ρε?
5: Ερχόμαστε!
2: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Το Action 24 στη Θεσσαλονίκη. 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Action 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
7: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
8: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
7: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
9: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
8: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
7: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
2: Καραμπάο Καπ επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Φαντασία χρωμάτων. Χαίρετε, καλώς ήρθατε και πάλι στο Back to Back, την αγαπημένη σας συνήθεια, η οποία ξεκίνησε από χθες και θα ολοκληρωθεί στο τέλος σεζόν. Βασίλης Μυρότσος.
1: Χαίρετε.
0: Τάσος Καπετανάκος. Κώστας Γουλής.
2: Hello.
0: Θα είστε σήμερα μαζί μας εδώ, όπως και ο Βερβελές, ο οποίος απείλησε ότι θα έρθει σε λίγο. Μισή ωρίτσα, εντάξει. Θα ξεκινήσουμε χωρίς
3: αυτό. Μισή ώρα, πάντα μισή ώρα κάτω εκεί.
0: Δεν αλλάζει.
1: Θα τα βρούμε.
0: Επίσης θέλω να πω το εξής. Αγαπημένοι μου φίλοι, από αύριο δεν θα είμαστε όλοι μαζί εδώ.
1: Γιατί? Τι έγινε, φίλε?
0: Δεν θα πας γήπεδο σε αύριο?
3: Επειδή ακολουθεί ένα ραντεβού γι' αυτό.
0: Έχεις γήπεδο.
1: Δεν κάνει τα πρέπει να ξέρω.
3: Κάντε μια φωτογραφία αυτό το πάνελ, δεν θα το ξαναδείτε.
0: Εκτός αν δεν το ξέρω κι εγώ τι θα ακολουθήσει.
1: Παιδιά, δεν ξέρω τίποτα, αλήθεια σας λέω.
0: Εσύ πας γήπεδο. Αλλά το μεσημέρι θα είσαι εδώ.
1: Εδώ θα είναι το μεσημέρι.
0: Εσύ, πετάς.
1: Εγώ θα κάνω το Spider-Man. Θα σου βγάλω έτσι πλάνο μέσα από το αεροπλάνο. Γιατί είναι εκείνη ώρα, είναι την ώρα που ξεκινάει η εκπομπή. Λογικά θα είμαστε μέσα στο αεροπλάνο.
3: Πώς κάνω, τι λέει ο πιλότος?
4: Πετάμε στα 25.000 πόδια και θέλω να σα ευχαριστήσω ότι πάρα πολύ για την παρουσία σα.
1: 3,5 πετάμε. Ένα δεκαλεπτάκι πιστεύω το έχουμε και να το ξεκλέψουμε μέχρι να βρει, θα βρει τράφικ στον απογειωθεί. Θα πιάσουμε μέσα.
3: Θα σου δώσει ζεστή πετσέτα αέρα στην οδό, να σου πει σκούπισε τα χέρια σου.
1: Έτσι.
0: Και μπες και στο πιλωτήριο λίγο. Έχει μπει ποτέ?
3: Δεν έχω μπει.
1: Μετά τη Βρέμη. Μετά το 0-3 στη Βρέμη.
0: Α, που είναι η Βέρντερ.
1: Ο Παναθηναϊκός και είσαι 0-3. Με την κολέρα του Γιώργου Καραγκούνη.
3: Ενθουσιασμένος ο Γουλής.
1: Θα τον κάνεις να ανοίξει την πόρτα να πηδήξει από το αεροπλάνο.
0: 3 Οκτώβριου του 7 πρέπει να ήταν η πρώτη νίκη του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Καλύτερο το ρεπορτάζ τότε και πηγαίναμε το αεροπλάνο και λέγανε, ρωτούσε ποιος ήταν του Ολυμπιακού. Ένα παίκτη, ένα ξένο και ρωτούσε πόσε νίκε έχει ο Ολυμπιακό στο Champions League.
3: Λουαλού.
0: Κοιτάζανε από εδώ από εκεί. Μηδέν. Μηδέν.
3: Είχε βάλει γκολ στον Τιδή.
0: Είχε βάλει γκολάρα από τα Τζόγλου, το μακρινό. Ναι. Είχε ο Ραούλ Μπράβο και ένα ακόμα ο Κοβάσεβιτ. Ναι. Και μετά καπάκι ο Ολυμπιακό έκανε τη δεύτερη νίκη στη Ρώμη με τη Λάτσιο.
1: Ένα-δύο τη Λάτσιο.
0: Ένα-δύο.
3: Το λέγε Σολτίδη γιατί ήταν προχθέ γενικό αρχηγό του Ηρακλή. Ο Σολτίδη.
0: Ναι. Ασχολείται.
1: Ματσάρι, τι έγινε.
3: Ηρακλή.
1: Τι ήταν αυτό. Θα σου πω. Τι ήταν αυτό με το ματσάρι.
3: Από Παναγόρι ήταν.
1: Αμάλτε. Και έχουμε και ρεπορτάζ.
3: Πού. Ο κύριο Κόντι ήταν στο booth τη διοίκηση του Ηρακλή στην Φιλαδέλφια δίπλα στον κύριο Μανεβασιώτη.
1: Μάρε, παιδιά, είναι σύμβουλό του τώρα. Τι λέμε. Δίπλα του είναι.
5: Βεβαίω.
1: Τι συζητάμε τώρα.
5: Βεβαίω.
0: Θεωρείτε ότι με βάση αυτά που υπόθηκαν χθε.
1: Άκου. Ναι.
0: Όχι.
1: Αν θα φύγει.
0: Το ερώτημα είναι αυτό. Ναι. Αν σκέφτεται να φύγει.
1: Να σκέφτεται να φύγει μόνος του, δεν το
5: αποκλείεται.
0: Να σκέφτονται να φύγει.
1: Να σκέφτονται να φύγει μπορεί. Και έχει και αποζημίωση για να φύγει. Η οποία είναι 350.000 ευρώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
0: Τώρα.
1: 350.000 ευρώ τώρα, άμα φύγει. Αν φύγει 10 Νοέμβρη, από 10 Νοέμβρη και μετά, είναι 200.000 ευρώ.
3: Αν φύγει Πάσχα.
1: Είναι μάλλον να περάσει παρέλαση.
3: Σωστό.
1: Είναι 200.000 ευρώ. Γενικά είναι πολλά τα προβλήματα του Ματσάρη από το ξεκίνημα. Για παράδειγμα, του έχουν φέρει, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν δύο παίκτες που κόπηκαν από άλλη ομάδα της Super League. Και κόπηκαν κιόλας γιατί δεν είχαν καλά εργομετρικά. Και μετά υπέγραψαν στον Ηρακλή.
0: Οι ίδιοι αυτοί που κόπηκαν.
1: Ναι. Χωρίς να έχει δώσει τη συγκατάθεση του ο προπονητής. Μοιάζει λίγο αποξενωμένος από τα υπόλοιπα στελέχη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Ηρακλής πέταξε για Αθήνα με το αεροπλάνο που πετούσε και ο Άρης. Γιατί έπαιζαν και οι δύο.
3: Νότιο. Πρέπει να κατέβει Αθήνα ο Άρης.
1: Έπαιξε κατέβει Αθήνα ο Άρης για να πάει μετά στην Τρίπολη. Ο Ηρακλής έπαιζε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Καλά, απορώ πως ο Άρης δεν πήγε να προσγειωθεί Καλάματα και να πάει από εκεί Τρίπολη. Είναι πολύ πιο κοντά. Αν πει, μπορεί να βρει και εσύ.
1: Μπορεί να μην βρήκε. Και μέσα στο αεροπλάνο δεν καθόταν με ανθρώπους του Ηρακλή. Καθόταν με ανθρώπους του Άρη. Ο Ματσάρη.
0: Ούτε με δικούς του συνεργάτες.
1: Όχι. Απομονωμένος με ανθρώπους του Άρη. Γιατί.
3: Τι λέτε, ρε, λέω.
1: Ναι. Γενικά είναι μια κατάσταση δύσκολη. Τα είπε ο άνθρωπος χθες στο Αθλέτικο.
3: Μια τσάντερ, σύνορ Βαρδινογιάννης. Κάτσο.
1: Μια δημοσιογραφική επιτυχία του Ανδρέα του Πατίτσα που μίλησε μετά από μια τέτοια, ένα τέτοιο ξεκίνημα.
0: Δώσε μου το δημοσίευμα το δικό μας, αυτό το χθεσινό, τη συνέντευξη που έγινε από τον κύριο Ματσάρη στο Αθλέτικο για τον Ηρακλή και μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Ξέρεις, είναι καλό να ακούμε όλες τις απόψεις και πολλές φορές κάποιος που είναι ξένος σε έναν τόπο δεν έχει τον τρόπο να εξωτερικεύσει τις σκέψεις του. Οπότε να μπορούν και ο κόσμος του Ηρακλή που είναι κοντά στην ομάδα να γνωρίζει πώς μπορεί να σκέφτεται ο προπονητής της ομάδας τώρα.
1: Σωστά.
3: Για να βοηθήσουμε τον κόσμο, ο κύριος Κόντις είναι ο άνθρωπος που ήταν δίπλα στον κύριο Σκόρδα και έφτιαχνε παλιά τις ομάδες του Άρη. Mm-hmm. Και πλέον είναι βουλευτής Το κόμμα δεν θυμάμαι, να πω την αλήθεια.
1: Ούτε εγώ το θυμάμαι.
0: Δεν είναι με Ελλάς τώρα.
3: Με Βελόπουλο.
0: Α, είναι με Βελόπουλο.
1: Δεν το ξέρω.
2: Είναι βουλευτής.
0: Συγγνώμη, πιάνει στα διάβασα, δεν το ξέρω.
3: Είναι Μουχιλής, πώς λέγεται αυτά.
1: Ναι. Μα το είπε ο Ματσάρεκ χθες στη συνέντευξη. Είπε, δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος Κόντης. Μου έχουν πει ότι είναι βουλευτής πολιτικός.
0: Ναι.
1: Έχει πει στη συνέντευξη στο Αθλέτικο.
2: Και στην τελική είναι ο Ματσάρη, ρε φίλε.
1: Και επίσης έχει πει. Έχει γνώση προπονητική ο κύριος Κόντης και ασκεί κριτική σε προπονητή με 25 χρόνια εμπειρίας σε υψηλό επίπεδο. 26. Εντάξει, φιλέ.
2: Για τσιάτα, όχι, θυμάμαι τη συνέντευξη.
3: Σπαρτιάτες.
0: Σπαρτιάτες, το βρήκα και εγώ.
3: Πώς λέω, αν σα πει κάνει την ακλία να κάνω.
1: Επίσης έχει αναφέρει ότι ελπίζω οι παίκτες που θα αποκτηθούν να είναι προπονημένοι, όχι όπως εκείνοι που ήρθαν μέχρι τώρα. Και εδώ είναι μία απάντηση για τους δύο παίκτες που σας λέω ότι κόπηκαν από άλλη ελληνική ομάδα
3: που λένε οι πληροφορίες. Τους χρησιμοποιεί. Ή τους έχει εκτός.
1: Όχι, δεν τους
2: έχει. Μάλλον θα είναι ξυλοκομμένοι και μέχρι να επανέλθουν κάποια στιγμή. Σε κάτι καλή κατάσταση.
1: Έχει μιλήσει για έναν παίκτη που ήθελε προφανώς ο Ηρακλής τον Οκάκα.
2: Και κόπηκε.
1: Θα μπορούσε να με βοηθήσει, αλλά δεν μου τον έφεραν.
2: Ναι, ναι, είχε κοπεί ο Κάκα, ήταν να μπει στο αεροπλάνο και δεν πήγε.
1: Ναι. Μίλησε για τον κύριο Μονεβασιώτη, είπε ότι είναι ένας κύριος ο πρόεδρος, αλλά δεν είναι, ζει στην Αθήνα, δεν είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη για να βλέπει τα προβλήματα χαΐρια που υπάρχουν και του μεταφέρονται πράγματα. Και είπε ότι πρέπει ο κόσμος του Ηρακλή γενικά να κάνει υπομονή. Είναι εξαιρετική. Θα πρέπει να κάνουν υπομονή με την ομάδα. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσγειωθεί εδώ στα μέρη μας και δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται και δεν είναι δική του η ευθύνη. Δηλαδή εδώ πέρα όταν έρχεται ένας άνθρωπος από το εξωτερικό για να δουλέψει, οποιοδήποτε άνθρωπος κι αν είναι αυτός, είτε είναι καλός προπονητής είτε δεν είναι, είτε τον εκτιμάμε είτε όχι, θα πρέπει να έχει ανθρώπους δίπλα του που θα τον βοηθούν. Εδώ ο Ματσάρη μας λέει εκείνος ότι όχι μόνο δεν τον βοηθούν, αλλά μάλλον του κάνουν και πόλεμο. Του φέρνουν παίκτες που δεν θέλει, του φέρνουν παίκτες απροπόνητους. Έχει ένα σύμβουλο του Προέδρου, όπως είναι ο κύριος Κόντης, γιατί σύμβουλος του Προέδρου πρέπει να είναι. Ο οποίος δεν ταιριάζουν καθόλου τα χνότα του με τον.
3: Δεν έχουν καμία επαφή.
1: Με τον άνθρωπο
3: που φέρνει τις μεταγραφές στον προπονητή του Ηρακλή.
1: Και δεν υπάρχει καμία επαφή. Σίγουρα, Μπίλ, εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος.
0: Μπράβο.
1: Υπάρχει και η άλλη. Εδώ είμαστε, άμα θέλει είτε ο κύριος Κόντης είτε οποιοδήποτε από τον Ηρακλή να μιλήσει για τις δηλώσεις του κυρίου Ματσάρη και να πει και την άλλη άποψη, αν υπάρχει, να μας τα πει και να τα μεταφέρουμε. Εμείς μεταφέραμε τις δηλώσεις του προπονητή.
2: Απλά είναι λίγο περίεργη η κατάσταση του Ηρακλή. Υπενθυμίζω το καλοκαίρι. Καλοκαίρι έχουμε ακόμα. Πριν από λίγες εβδομάδες έφυγε και ο Μανατίδης εκεί με πολλές αιχμές.
0: Και
2: ο Άγγελος ο Μπασινάς, ναι, με πολλές αιχμές. Πιο μαζεμένος ο Άγγελος, δεν είπε πολλά. Ο Μανατίδης είπε πάρα πολλά για την κατάσταση, γενικά πώς λειτουργεί ο Ηρακλής. Λοιπόν, γραφτεί βιβλίο δομών.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Είπα, ο λόγος είναι για να μαθαίνει και ο κόσμος την άλλη πλευρά του νομίσματος, τη σκέψη ενός ξένου προπονητή που δεν έχει τρόπο πολλές φορές να τις εξωτερικεύσει. Όμως, ξαναλέω και εδώ, και καλά το πες Βασίλη, οποιοδήποτε θέλει να παρέμβει, είτε μέσω του Αθλέτικο για μια συνέντευξη ή οτιδήποτε άλλο, να ακούσουμε και την άλλη πλευρά της διοίκησης του κυρίου Κόντη ακόμα καλύτερα. Θα ήταν, θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Βεβαίως εδώ είμαστε. Έχουμε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, παιδιά.
1: Πάμε
0: στο Χαστά.
3: Και μπαμ και μπουμ.
0: Έλα, αγόρι μου.
5: Μπαμ.
0: Τι έχουμε, καλώς τον.
5: Έχουμε αυτό που ψιλολέγαμε τις προηγούμενες μέρες, αλλά δεν μπορούσαμε να αναφέρουμε το όνομα. Τέλος πάντων, μιλάμε για μια κλεισμένη υπόθεση για τον Ούγκρεσιτς, τον Σέρβο, από την Παρτιζάν.
2: Αυτό που ήθελε ο Παναθηναϊκός.
5: Ναι, ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός, βλέποντας τα. Ψάχνοντας για τον παίκτη, τέλος πάντων το είδα, δεν το είχα πάρει χαμπάρι, ότι είχε ασχοληθεί. Μάλιστα έγραφαν ότι πήγε άνθρωπος του σε παιχνίδι της Παρτιζάν, κάτι τέτοιο.
2: Συγγνώμη, σε διακόπτω, έλεγαν ότι θα πάει ο Κοτσόλης να τον αφήσει σε ένα μάτσο ευρωπαϊκό, που τελικά δεν έπαιξε γιατί ήταν τραυματίας.
5: Ναι.
2: Ο Κοτσόλης δεν πήγε ποτέ βέβαια εκεί και δεν πήγε και άλλο Παναθηναϊκό, αλλά οκ, okay, εντάξει.
5: Τέλος πάντων, για την ιστορία είναι αυτά.
2: Τι αστείλα
0: είναι αυτή. Για πες κανένα του.
2: Κεντρικό χάφινα.
5: 20 χρονών, είναι αρχηγός ήδη στην Παρτιζάν παρά το νεαρό της ηλικίας του, οχταροδεκάρι, και μιλάμε για μια μεταγραφή, θεωρείται προφανώς το next big thing του σερβικού ποδοσφαίρου, και γι' αυτό και η τιμή του, παιδιά, είναι η τιμή της μεταγραφής μαζί με τον ποδοσφαιριστή θα αγγίξει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: χρηματιστηριακή αξία είναι ακριβώς αυτό το ποσό που αναφέρεις μέσω transfer market που βλέπω μερικά στιγμή.
5: Ναι, είναι 8 για την ομάδα, περίπου 8 για την ομάδα, μαζί με τον παίκτη άλλα 2, σύνολο βγαίνει γύρω στο δεκάρι, οπότε μπορεί να αντιληφθεί κάποιος την αξία της και το μέγεθος αυτής της μεταγραφής του ΠΑΟΚ.
0: 15 Ιουλίου γεννημένος, τώρα έγινε 20 ετών όπως το λες ακριβώς και είναι ένα ψηλό χαφ στο 1,88 κοντά στο 1,90 με στοιχεία τεχνικά πάρα πολύ καλά.
2: Πολύ καλούς αριθμούς πέρσι και τον ήθελε η μισή Ιταλία. Τουλάχιστον 7-8 ομάδες σέρια τον είχαν στο ραντάρ.
5: Είχε προσελκύσει τον ενδιαφέρον από πολλές ομάδες της Ευρώπης. Ο ΠΑΟΚ κινήθηκε τέλος πάντων μυστικά, υπόγεια όπως θέλετε πείτε το. Μετά τον είχε στα ραντάρ του. Απλά μετά την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια κινήθηκε πολύ πιο έντονα. Συμφώνησε και με ομάδα και με ποδοσφαιριστή. Και νομίζω ότι με βάση τις δικές μου πληροφορίες η μεταγραφή πρέπει να θεωρείται κλεισμένη. Από τον ΠΑΟΚ βεβαίως δεν επιβεβαιώνεται κάτι, για να το λέμε και αυτό, αλλά οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο παίκτης είναι κλεισμένος, η μεταγραφή είναι κλεισμένη και θα είναι το επόμενο επιτελικό χαφ. Οχταρο δεκάρι είναι και όσο τον παρακολούθησα σε στιγμιότυπα κινείται σε αυτούς τους χώρους. Προφανώς δεν θα δούμε... Δεν υπήρχε περίπτωση έτσι καλώς να δούμε κάποιον αντί Κωνσταντέλια, με χαρακτηριστικά Κωνσταντέλια ή με το ταλέντο του Κωνσταντέλια ή οτιδήποτε άλλο.
3: Δεν θα ήθελες 10 εκατομμύρια, θα ήθελες 30.
5: Ναι, μα όχι και παραπάνω να δίνεις. Νομίζω ότι Κωνσταντέλια συγκεκριμένο δεν έβρισκες. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που ήθελε ο ΠΑΟΚ που να έχει προοπτική, που να έχει φτιάξει ήδη το όνομά του στην... που έχει φτιάξει ήδη το όνομά του στη Σερβία και φυσικά έχει υψηλή μεταπολιτική αξία. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μπει άμεσα στην ομάδα, συμμετείχε κανονικά στα παιχνίδια της Παρτιζάν και στο πρωτάθλημα και στα προκριματικά. Νομίζω ότι παίζει με τη Χετάφε τώρα η Παρτιζάν. Πρέπει να έχετε 3-1 στο πρώτο παιχνίδι.
0: Στο conference τέτοιο. Έχει 2 συμμετοχές, ένα γκολ φέτος. Πέρσι έχει, μου στέλνει τώρα και ο Τζάνης εδώ πέρα στοιχεία και τον ευχαριστώ πολύ, το κάνει κάθε φορά. Ναι, 44 συμμετοχές, 8 γκολ, 4 assist πέρσι. 44 μάτς. Πολύ γεμάτη χρονιά και πολύ επιδραστικός. Ναι. Κάποιοι, τώρα η Ρωσιλία θα πούν Ρεμπακόπουλε, κάποιοι όμως ειδικοί, πιο ειδικοί από εμάς, τον συγκρίνουν, λέει, με τον Μπέλιγχαμ στα χαρακτηριστικά που
1: στα
0: έχει.
1: Στα χαρακτηριστικά, ναι.
0: Ότι είναι ένα ψηλό παιδί γυμνασμένο που έχει τη δυνατότητα να πατάει η περιοχή και να φτιάχνει και να σκοράρει. Λένε, αν θα είναι ο Κωνσταντέλιας τώρα ο αντι-Κωνσταντέλιας, εγώ δεν το πιστεύω. Άλλα στοιχεία βλέπω.
3: Ένα οχταρο δεκάρι θα πάρει ο ΠΑΟΚ και είναι αυτός.
0: Σωστά.
5: Ναι, είναι αυτός. Okay. Είναι αυτός. Καμία σχέση στα χαρακτηριστικά, δεν έχω καμία σχέση με τον Ντέλια, έτσι.
1: Ναι.
5: Και προφανώς δεν μπορεί να στέκεται, μάλλον να στηριχθεί
2: ο ΠΑΟΚ
5: σε χαρακτηριστικά Κωνσταντέλια. Με τον Κωνσταντέλια
0: στα χαρακτηριστικά. Στα χαρακτηριστικά είπε, ναι.
5: Για λέγε. Στα χαρακτηριστικά δεν έχει καμία σχέση. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι όλα τα δεκάρια ίδια, ούτε τα οχτάρο δεκάρια, ούτε τα δεκάρια. Το καθένα δίνει τα δικά του χαρακτηριστικά. Είναι πολύ, παίζει πολύ σε όλο τον άξονα από το κέντρο και μέχρι και μπροστά, πατάει περιοχή. Νομίζω ότι έχει περισσότερο αριστερό πόδι, αν πρόσεξε καλά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει και δεξί, δηλαδή και τα γκολ, έχει πετύχει γκολ και με τα δύο πόδια. Τεχνίτης ψηλός όμως, όπως είπες και εσύ Βασίλη, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ μεγάλη μεταγραφή και ένα πολύ ενδιαφέρον project που προστίθεται στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, ανεξαρτήτως το τι θα γίνει την Πέμπτη, γιατί έτσι κι αλλιώς σας έλεγα και χθες ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις που έπρεπε να καλευθούν ανεξαρτήτως το τι θα γίνει, ποια θα είναι η έκβαση του αγώνα της Πέμπτης. Ναι. Το δεκάρι, το οχταροδεκάρι τέλος πάντων, επιτελικός ήταν μία από αυτές, όπως είναι και ο Φορ, για τον οποίο επίσης κινείται πολύ έντονα ο ΠΑΟΚ τις τελευταίες μέρες για να προσθέσει το τρίτο striker μαζί με τον Μύθου και τον Ντιάγε.
1: Να πω στο φίλο.
0: Ναι, ότι.
1: Γιατί αναστενάζω που λέει.
0: Αναστενάζεις, δεν το πρόσεξα.
1: Αναστενάζω γιατί χθες το απόγευμα, ρε φίλε μου, είπαν ότι για τον αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ κοιτάει κάποιον συμπατριώτη του Ζήφκοβιτς. Αλλά δεν μου πήγε το μυαλό.
0: Ότι είναι αυτός, λες εσύ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι, άλλα χαρακτηριστικά ξαναλέω. Εσύ λες τώρα ως προς τις δυνατότητες που έχει αυτό το παιδί να.
2: Για τον παίκτη, θέλω πάω να κάνει.
5: Με βάση τη θέση, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Έναν.
6: Για να το έχουμε από χτες αυτό σου λέει.
2: Αυτό λέω. Δεν είναι ότι.
6: Δεν το από χτες.
0: Εσύ καλά το λες. Αλλά εγώ δεν λέω.
2: Γι' αυτό αναστενάζω, όχι γιατί.
0: Εγώ λέω ξανά ότι δεν είναι αντικό αντέλεια αυτό.
5: Μωρέ, από προχθές το είχαμε, αλλά τέλος πάντων.
2: Α, ωραία. Όλοι το είχαμε, δεν το είπαμε. Ωραία.
3: Καταπληκτικά.
0: Κοίτα, αυτή η μυστικοπάθεια θα μας
2: φάει. Εγώ δεν το βρήκα. Έκανα κανένα δυο έτσι ψαχτήρια.
0: Δεν άκουσα τον πρόλογο που κάνω τύπος εδώ πέρα.
2: Τι.
0: Που ξέραμε, λέει, αλλά δεν μπορούσαμε να.
3: Και χθες, από χθες κάτι ψιλολέει ο Θοδωρής.
2: Είδες όμως, άμα το είχα πει.
5: Τώρα έκλεισε. Ήταν ο παίκτης με τον οποίο γίνονταν.
2: Θα το είχε.
0: Εντάξει. Κοίταξε, αν μπορούσαν να λέγονται όλα όσα γίνονται στα θέματα των μεταγραφών ή πριν γίνουν ή σε οποιοδήποτε χρόνο.
3: Εδώ θα ήμασταν εγώ.
0: Μετά στο καπετανάκο που πήγα να
2: το κάνω. Θα ήμασταν ο Ρωμάνο.
0: Δεν είναι εύκολο πάντα. Και πες μου κάτι, γιατί το ρωτάει εδώ για Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός έχει Γιάνκουσιτς. Ας πούμε, αν πήγαινε για αυτόν, δεν θα ήταν κόντρα. Δεν θα ήταν δύο παίχτες περίπου κοντά στην ίδια θέση.
2: Αφού ψάχνει παίχτη εκεί ο Παναθηναϊκός.
3: Ψάχνει ο Παναθηναϊκός οχτάρι.
6: Οχτώ, κανονικό οχτώ.
0: Αυτό τι είναι, οχτάρι ή δεκάρι.
6: Δέκα είναι ο Κάγκο.
0: Αυτό είναι 8-10, γι' αυτό λέω.
6: 8-10 είναι ο Κάγκο, 8-10 μπορεί να παίξει και ο Γιάνκουσιτς, μπορεί να παίξει και άκρα. Γράφτηκε κάποια στιγμή του Σέρβου. Ο Παναθηναϊκός δεν το επιβεβαίωσε και τις δύο φορές που γράφτηκε. Είπε ότι δεν υπάρχει. Ούτε ταξίδι θα γινόταν. Τώρα εγώ το βάζω. Έγραφαν αυτό οι Σέρβοι. Παναθηναϊκός έλεγε τ' άλλο. Τώρα τι να σου πω.
0: Ναι.
6: Απλά συνήθως, ειδικά τη φετινή σεζόν, έτσι όπως κινείται επικοινωνία ο Παναθηναϊκός, δεν ρίχνει στάχτη στα μάτια. Όταν κάτι ισχύει, λέει παιδιά, ναι, αυτό. Δεν σοτάρει.
3: Φοδωρά, θεωρητικά.
6: Αν πιστεύω ότι
3: τα τρία χαφτιά είναι τώρα. Στο 4-3-3.
5: Τα τρία χαφτιά κεντρικά εννοείς.
3: Στο 4-3-3.
5: Ζαφύρης, Σανταμαρία, Καμαρά. Ποιοι είναι διαθέσιμοι, εννοείς.
3: Όχι.
6: Με τον Ούγκρεσιτς.
3: Στο 4-3-3, ποιοι θα είναι οι τρεις πολύ θεωρητικά τώρα.
5: Ο Σανταμαρία, ο Ζαφύρης και ο Ούγκρεσιτς, ας πούμε.
3: Okay.
5: Έτσι, μια πρόχειρη εκτίμηση. Όχι πρόχειρη, λογική εκτίμηση, όχι πρόχειρη.
3: Εντάξει, okay.
0: Ναι. Εντάξει, έχει και τον Μπέλκα εκεί πίσω από τον Φορ. Και έβαλε και τον γκολ προχθές. Ναι. Εντάξει, δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ τώρα θέλει πέντε μεταγραφές ακόμα.
5: Είναι θέμα βασικών δεκαδάτων και μη. Έτσι, όπως είναι το πράγμα στο ποδόσφαιρο, είναι να συνθέτεις χαρακτηριστικά ώστε να έχεις αυτούς που θα ξεκινάς και αυτούς που θα φέρνεις στη διάρκεια του αγώνα και αναλόγως τον αντίπαλο.
3: Εντάξει, προφανώς όμως, Θοδωρή, επειδή ο Ζαφύρης είναι μεταγραφή των 12 εκατομμυρίων και ο Ούγκρεσιτς των 10, προφανώς θα στηριχτεί ο ΠΑΟΚ πάνω.
5: Ναι.
3: Δεν θα είναι παιδιά που έρχονται από τον πάγκο.
5: Εννοείται και υπάρχουν. Εννοείται είπα, ότι υπάρχουν και τέτοιοι παίκτες οι οποίοι θεωρούνται πυλώνες μιας ενδεκάδας.
3: Ακριβώς.
5: Χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι και αυτοί θα ξεκινάνε σε όλα τα 50-60 παιχνίδια. Αλλά όντως, ναι, ο Ζαφύρης ή ο Ούγκρεσιτς, ξέρω εγώ, ο Παβλέγκα ή ο
3: Ζίφκοβιτς.
5: Ο Χατζηδιάκος, ο Ζίφκοβιτς, ναι, είναι προφανώς. Είναι η επέκταση η οποία βασίζεσαι έτσι κι αλλιώς όταν θα φτιάξει μια ενδεκάδα. Αλλά γενικότερα με τις πέντε αλλαγές που έχουμε πλέον στο ποδόσφαιρο, η μισή ενδεκάδα αλλάζει κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Στα μάτς που έχει
5: Λείπαμε
0: κάνει
5: τους 4-5 που
0: ο τύπος αυτός, Θοδωρή, βλέπω εδώ κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι έχει παίξει μισά-μισά ως οχτάρι και ως επιθετικό χαφ. Μισά-μισά. 26-21 για την ακρίβεια και πολύ λίγα, ελάχιστα ως εξάρι, Βασίλη, πολύ λίγα. Άρα μιλάμε για ένα 8-10, όπως το είπες πολύ σωστά, που δεν είναι όμως δεκάρι-δεκάρι, καθαρό. Και το ερώτημα το δικό μου είναι αν θα κινηθεί και για κάτι ακόμα στις θέσεις αυτές που ανέφερε νωρίτερα και ο Τάσος εκεί στον άξονα.
5: Κοίταξε, στον άξονα, αν θα κινηθεί για κάτι ακόμα, θα είναι για ένα εξάρι. Το οποίο είναι είναι πολύ παραγωγικό για το αν θα γίνει ή όχι, και μιλάω γιατί νομίζω ότι ρόλο θα παίξει σε αυτό το τι θα γίνει την Πέμπτη για αυτή τη θέση, ή λίγο ή πολύ θα παίξει ένα ρόλο
3: αν θα έχει ευρωπαϊκά μάτς, με λίγα λόγια.
5: Και ακριβώς γιατί υπάρχει μια. Κοιτάξτε τώρα, με τον Τέιλορ που έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί στα χαφ και να είναι πολύ καλός ο Τέιλορ, εκεί, σε μια καινούργια θέση.
0: Okay. Παίχτε,
5: χωρίς Ευρώπη, ναι, χωρίς Ευρώπη δεν... Χτύπα ξύλο δηλαδή, κάτσε λίγο γιατί...
0: Χτύπα το, ναι,
5: όπως πράγμα. Λοιπόν, ναι, ναι, χτυπάμε. Χωρίς Ευρώπη δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ιδιαίτερος σοβαρός λόγος να αποκτηθεί ακόμα ένα χαφ εκεί με ένα μάτς τη βδομάδα. Είναι στα κενά τα έξι που έχω ξαναπεί πολλές φορές το τελευταίο διάστημα που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή υπάρχουν τέσσερις θέσεις που είναι που θα γίνουν έτσι και αλλιώς 100%. Ένα είναι το χαφ που είπα, το Ούγκρεσιτς. Ένα είναι ένα δεξί μπακ που πρέπει να είναι το backup του Κένι. Ένα στόπερ που θα είναι το τέταρτο στόπερ της τετράδας που πρέπει να έχει κάθε ομάδα στο κέντρο της άμυνας. Και ένα φορ. Και είναι άλλες δύο θέσεις, το half που σας είπα τώρα, το εξάρι, το λίγο πιο aggressive, και έναν extreme, οι οποίοι νομίζω ότι βεβαίως έχουν πάει λίγο πιο πίσω στην όλη προσοχή που έχουν επικεντρωθεί τέλος πάντων οι επιτελείς του ΠΑΟΚ για μεταγραφές. Ένας extreme και ένας half θα είναι μάλλον ένα κερασάκι στην τούρτα εφόσον ο ΠΑΟΚ συνεχίσει στην Ευρώπη. Αν δεν, μπορεί και να μην γίνουν αυτές οι δύο μεταγραφές, να μείνουμε στις τέσσερις δηλαδή, στον φορ, στον σέρβο, το δεξί μπακ και το στόπερ. Αυτά θα γίνουν σίγουρα.
0: Δείχνει πρόθεση ο ΠΑΟΚ με την κίνηση αυτή. Και δείχνει πρόθεση για δυνατές μεταγραφές και στη συνέχεια. Αυτή τουλάχιστον 8 συν 2, αν το πάρεις οικονομικά, αλλά αν το πάρεις και με την προοπτική που έχει το παιδί αυτό, έχουν ασχοληθεί πάρα πολλοί κόσμος. Νομίζω πως μιλάμε για κάτι ιδιαίτερο, εξαιρετικό και ακριβό.
6: Ναι.
0: Δείχνει το ίδιο πράγμα και σε σένα.
5: Ότι ναι, νομίζω έχει όλο το πακέτο που θα ήθελε ο ΠΑΟΚ για να αντικαταστήσει τον Κωνσταντέα. Τώρα το λέμε έτσι προφανώς, αλλά είναι το επόμενο project που σκορπάει, επενδύει λεφτά για να μπορεί να βγάλει στο μέλλον. Όπως κάνουν θεωρητικά οι ομάδες της Ευρώπης, οι οποίες έχουν τους νεαρούς, τους εξελίσσουν, τους πουλούν και μετά θα επενδύσουν ένα μέρος των χρημάτων για να πάρουν άλλους και μετά να γίνεται αυτός ο κύκλος. Προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, τα ευρωπαϊκά της Dortmund, της Μπριζ, της Πόρτο, δεν ξέρω τι, αλλά το παλεύει και προς αυτή την κατεύθυνση είναι αυτή η μεταγραφή που έχει πραγματικά όλο το πακέτο, και η ηλικία και η ηγετική φυσιογνωμία και τα νούμερα και το...
6: Εντάξει, ηγετική φυσιογνωμία να περιμένουμε λίγο να το δούμε, γιατί είναι ένα νέο παιδί έτσι και φεύγει από τη χώρα τώρα.
5: Ηγετική φυσιογνωμία εννοώ από την άποψη ότι χρήστηκε αρχηγός στην Παρτιζάν, ναι, από πέρσι, ναι, και okay. 19 ετών. Ναι. Αυτό εννοώ. Δεν τον έδει, και εγώ δεν ξέρω, δεν τον έχω παρακολουθήσει όλο το πρωτάθλημα. Αυτά που τις πληροφορίες που συλλέγω σας λέω, σας μεταφέρω και που δείχνουν μία τάση. Τώρα, ναι, πόσο αρχηγική είναι η τέτοια, θα το δούμε και εμείς από κοντά.
0: Η άφηξή του, επειδή ακούστηκε πολύ ένα όνομα το οποίο απασχόλησε μια άλλη ελληνική ομάδα, μιλάω για το Μπραγκάντσα, που απασχόλησε τον Ολυμπιακό. Υπάρχει τέτοιο,
5: όχι,
0: θέμα.
5: Δεν απασχολεί αυτό.
0: Όχι, δεν απασχολεί.
5: Εντάξει. Όχι, όχι.
0: Ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται να κάνω καν το ερώτημα. Γιατί ρωτούν φίλοι. Και το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, όσον αφορά τις μεταγραφές, και μετά πάμε και στα υπόλοιπα, αφού σας έχουμε στην παρέα μας, είναι αν πρόκειται.

0: τέτοια ένδειξη από πουθενά.
1: Εμένα θα μου φαίνονταν πολύ χοντρό πάντως να γίνει.
2: Ποιον
1: κάτι
2: να
1: τέτοιο.
2: Πουλήσει.
1: Δεν ξέρω. Κάποιον που μπορεί να είναι.
0: Βρε, να πουλήσει έχει, αλλά δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση.
2: Ποιον ούτε όμως. Γιατί
0: από
2: να
0: τον
2: πάγο ούτε
0: από κάποιον.
2: Έχει, έχει. Ευχαριστώ πολύ. Όλες οι ομάδες έχουν.
0: Αυτό λέω.
2: Αλλά ποιον να πουλήσει τώρα ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Τα ταμεία του τα γέμισε. Τον καλύτερο του παίκτη έχασε. Προσπαθεί να το.
0: Αυτό
2: να
0: λέω,
2: το
0: ναι.
2: Ρεφάρει κάπως, να βρει παίκτες να καλύψει το κενό. Πήρε τώρα ένα νέο παιδί που έχει πολύ προοπτική. Δεν νομίζω ότι τον παίρνει
0: ναι,
2: τον ΠΑΟΚ.
0: Απάντησα στην ερώτηση του Βασίλη. Όχι, δεν υπάρχει κάποια.
1: Ναι, ναι, και εγώ το θέλω το ερώτημα το γιατί μου στέλνουν μηνύματα. Μπορώ να σου πω και ονόματα που γράφουν.
0: Καλά
1: αλλά
0: κάνεις.
1: Ναι, όχι, για Ζαφίρι γράφουν, αν υπάρχει κάποια πρόταση.
2: Για Ζαφίρι τι να πουλήσει θα 6 μήνες αφού τον πήρε.
1: Θα το θεωρούσα πια να σου πω αυτοκτονικό να πουλήσει ακόμα έναν βασικό ποδοσφαιριστή μετά από αυτό που έχει γίνει. Εντάξει. Εγώ
0: κοίταξε,
1: το μεταφέρω.
0: Ξεκίνησαν από κάποια fake news που τα οποία σας τα είχα αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες. Ότι να ζήτησε να φύγει ο Ζαφίρι, ζήτησε να φύγει ο Μιχαηλίδης, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Οπότε με βάση αυτά, κάποιος μπορεί να το προχώρησε ακόμα περισσότερο. Ότι να θα πουλήσει ο ΠΑΟΚ, να. Έτσι δημιουργούνται.
2: Γενικά, όταν μια κατάσταση είναι δύσκολη, όπως αυτή που πέρασε ο ΠΑΟΚ από το 15 Αύγουστο και πέρα. Ξέρεις, μετά τα φίδια είναι πολλά. Δηλαδή, φεύγει ο Μάτος, φεύγει ο Βιερίνια.
0: Βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. Ναι,
2: πωλείται ο Ζαφίρης.
1: Όπου φίδια εννοείς fake news,
2: θα κάνει,
1: δηλαδή.
2: Ναι,
1: fake news,
2: ναι. Δεν ξέρει τι θα κάνει ο Λύση. Γενικά, μια κατάσταση ότι διαλύεται το σύμπαν. Χρειάζεται χρόνος για να κάτσει η σκόνη. Χρειάζονται και μερικά αποτελέσματα. Το έλεγα και έτσι από χθες ότι το φάρμακο είναι οι νίκες. Δηλαδή, έβαλες 4 γκολ στο Λεβαδιακό. Ήταν μια όμορφη βραδιά για τον ΠΑΟΚ πρεμιέρα. Άμα κάνει και μια πρόκριση στην Πέμπτη, θα επιστρέψει σιγά σιγά στην κανονικότητά του.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
2: Και άμα πάρει και ένα καλό φόρ. Και αν πάρει το Στρέλετς, θέλω να πω ότι βάζει ο ΠΑΟΚ πολύ ποιότητα μισοεπιθετικά. Αν αυτό το παιδί, ο Σέρβος, είναι αυτό που ακούγεται ότι είναι τόσο ποιοτικός, δηλαδή σύν ο Στρέλετς που είναι πράγματι ένας πολύ ποιοτικός επιθετικός, βάζει ποιότητα στο ρόστερ του.
0: Σε σχέση με χθες που τα λέγαμε για τον Στρέλετς και επειδή όπως ξέρετε όλοι οι μεταγραφές είναι μια δυναμική κατάσταση, δεν είναι τόσο ζεστό το πράγμα σε σχέση με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή σήμερα.
2: Α, okay.
0: Όχι ότι έφυγε τελείως από την προσοχή του ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις σε σχέση με ένα θεματάκι που έχει με τους κοιλιακούς ο παίχτης. Και επειδή είναι δεδομένο ότι για να αποκτηθεί σαν είτε ως δανεικός με οψιόν υποχρεωτική είτε ως μεταγραφή πρέπει να δαπανηθούν πολλά λεφτά, ότι μη πέσει σε καμιά λούμπα ο ΠΑΟΚ χωρίς να σημαίνει ότι ο παίκτης ότι είναι προβληματικός. Η κοιλιακή είναι όμως μια ύπουλη κατάσταση, μπορεί να μην σου βγουν ποτέ ξανά σαν πρόβλημα, μπορεί να το έχεις μόνιμο. Οπότε γίνονται κάποιες δεύτερες σκέψεις σε σχέση με τον επιθετικό. Υπάρχει πάντα ο Κουλένοβιτς που είναι κι αυτός μέσα στην τριάδα των επιθετικών που κοιτάει ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει ακόμα ένας ο οποίος δεν είναι από την Ευρώπη, δεν είναι Ευρωπαίος και είναι ακόμα μία τρίτη επιλογή που έχουν για τη θέση του Center for στον ΠΑΟΚ, η οποία νομίζω ότι θα είναι η επόμενη κίνηση που θα γίνει από το δικέφαλο.
1: Λοιπόν, αφήνουμε τα γραφές ΠΑΟΚ για λίγο στην άκρη. Έρχεται μάτς, δύο κουβέντες γι' αυτό και για Ζίβκοβιτς θέλω να μου πεις τι περιμένει ο ΠΑΟΚ να συμβεί.
0: Ναι, δεν έχουμε ακόμα καπνό, δηλαδή όσο ήμουν πριν 5 λεπτά δεν είδα ότι δεν υπήρχε κάτι νεότερο από την έφεση που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην UEFA. Πάντως ακόμα και αν σήμερα βεβαίως ο ΠΑΟΚ ζήτησε να βγει όσο πιο σύντομα γίνεται καθώς το μάτς είναι την Πέμπτη η απόφαση, αλλά ακόμα και αν δεν την έχει σήμερα, είναι πολύ πιθανό ο Ζίβκοβιτς να ταξιδέψει κανονικά με την αποστολή αύριο που αναχωρεί για την Νορβηγία, είτε και ακόμα και αν δεν γίνει δεκτή η έφεση να είναι εκεί για το ψυχολογικό κομμάτι της υπόθεσης, καθώς έχουμε καταλάβει όλοι και εσείς και εμείς και ο Στομπάουκ πόσο κρίσιμο είναι η έκβαση της αναμέτρησης της Πέμπτης και πώς

0: σημαντικό να βρεθεί ο ΠΑΟΚ στη league face του Conference League.
1: Και πόσο κρίσιμη και η απουσία του Ζίβκοβιτς, σωστά. Πάμε να δούμε λίγο πώς θα καλυφθεί αυτή η απουσία του Ζίβκοβιτς, κυρίως εκεί, αλλά και τις υπόλοιπες λίγο πολλή θέσεις που υπολογίζει ή δεν υπολογίζει ο προπονητής Σολίση.
0: Κοίταξε, χθες υπήρχε ρεπό. Θέλω πω ότι σήμερα θα κάνουν την μία και τελευταία προπόνηση στην Ελλάδα ο Λύση με τους παίκτες του. Αύριο αναχωρούν και θα προπονηθούν στο Brand Stadium. Οπότε δεν υπάρχει καθαρή εικόνα για το τι μπορεί να θέλει να δοκιμάσει ο Λύση. Πάντως, ως αντικαταστάτη του Ζίβκοβιτς, νομίζω ότι η πρώτη επιλογή είναι ο Χατσίδης, ελείψη και Ντεσπότοφ, ο οποίος είναι τραυματίας. Υπάρχει μια σκέψη, όχι μια σκέψη, υπάρχει ένα ερωτηματικό σε σχέση με την ετοιμότητα του Τάχα Άλι, ο οποίος βεβαίως προπονείται από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας κανονικά με τους υπόλοιπους, με την υπόλοιπη ομάδα, αλλά υπάρχει και μια δεύτερη σκέψη λόγω του ύφους του προβλήματος, δηλαδή η εξάρθρωση στον νόμο δεν είναι κάτι απλό, φοβούνται μήπως αν χρησιμοποιηθεί και πάθει κάτι πάει πολύ πιο πίσω η κατάστασή του. Πάντως γενικά είναι έτοιμος, ο ίδιος θέλει πολύ να παίξει, αυτό είναι αλήθεια, αυτό βγαίνει από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Είναι στην ευχαίρεια του προπονητή του κατά πόσον θα τον χρησιμοποιήσει, φαντάζομαι θα τον έχει στην αποστολή, κατά πόσο θα τον χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι της Πέμπτης. Είναι μια λύση στα άκρα της επίθεσης, γιατί μετά μείνει πάλι ο Τάισον και φυσικά ο Σορετήρε, ο οποίος έδειξε την περασμένη Κυριακή πόσο μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Δηλαδή στα άκρα αυτοί είναι οι παίκτες, αυτές είναι οι επιλογές που θα έχει ο Λύση. Από εκεί και πέρα, ξεκουράζοντας το Ζαφίρι και το Γιαννούλη την Κυριακή, δεν έπαιξαν καθόλου με τον Λεβαδιακό, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ήθελε να τους έχει έτοιμους και ξεκούραστους στο match στη Revanse με την Brand και θα είναι εκεί. Για τον Γκένι δεν υπάρχει άλλος για να παίξει δεξιά. Στα στόπερ θα γίνει μια εκτίμηση από το Λύση ανάμεσα σε Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη και Λουστόντο. Στα χαφ δίπλα στο Ζαφύρο Σανταμαρία, ο οποίος επίσης δεν ξεκίνησε με το Λεβαδιακό, μπήκε, πήρε κάποια λεπτά, 20-30 λεπτά στην πορεία του αγώνα, οπότε νομίζω ότι θα είναι μαζί τον δίδυμο των χαφ. Τι μένει? Μένει ο Φορ και το δεκάρι. Εντάξει, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Μύθου και μετά είναι Καμαρά ή Πέλκας. Αυτό νομίζω ότι θα είναι το δίλημα του Λύση για το 10. Σήμερα και αύριο θα καταλήξω ο Ιταλός, για να μην προτρέφω να πω κάτι τόσο νωρίς.
1: Στη θέση πίσω από τον Φόρο έχει θεματάκι ο ΠΑΟΚ γενικά. Τώρα για τον Τάχα Άλι, καμιά φορά γίνεται και all-in σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμα και αν ρισκάρεις ένα πιθανό τραυματισμό, που όντως είναι δύσκολος, όπως το είπες πολύ σωστά.
0: Ναι, θεωρώ πιθανό αν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ στη ροή του αγώνα ένα game changer, γιατί ένας τέτοιος είναι ο Τάχα Άλι. Εντάξει, θα το πάρει το ρίσκο, ρε παιδί μου. Εντάξει, άμα τον έχεις εκεί, θα τον βάλεις και ό,τι γίνει.
2: Καλά, θα τον βάλεις και ό,τι γίνει. Θα τον βάλεις να τον χάσεις 6 μήνες μετά. Δεν είναι θα τον βάλεις και ό,τι γίνει. Δεν θα τον βάλεις.
1: Να γίνει στραβή,
0: θέλω να
1: έτσι,
0: πω ότι είναι τόσο σημαντικό το διακύβευμα της
2: Πέμπτης.
0: Ναι,
2: αλλά το διακύβευμα του τραυματισμού είναι πιο σημαντικό.
0: Θα πάρεις το ρίσκο. Δεν σου είπα ότι. Ναι. Δεν σημαίνει ότι άμα μπει θα πάθει κάτι, σώνει και καλά. Εντάξει, είναι, ναι. ένα ρίσκο. Λελογισμένο, όπως εσύ το λες.
1: Έχει ένα ωραίο μήνυμα, γι' αυτό θέλω να το συνδέσω.
2: Για πες.
1: Λέει ένας φίλος. Έχαστα. Στην Τζιμισκή έκανε βόλτες ο Τάχα Άλι με μεγάλη σακούλα στο χέρι που έχει βγάλει τον νόμο του. Ποιον κοροϊδεύει τώρα?
2: Μπορεί να την κράταγε με το άλλο χέρι.
1: Αυτό σκέφτηκα κι εγώ.
2: Λέει με το χέρι που έχει βγάλει τον νόμο. Γράφει το μήνυμα.
3: Α, ναι.
1: Και πού το
2: θέλει. Άρα είναι έτοιμο.
1: Περίμενε. Μην πείτε, το δεξί το αριστερό.
0: Μα έτοιμος είναι.
2: Μπορεί να έχει βαμβάκι μέσα σακούλα.
1: Έτοιμος για ψώνια είναι. Ήταν μεγάλη σακούλα.
2: Μπορεί να έχει πολλά βαμβάκια.
0: Παιδιά, έτοιμο το παιδί. Αφού προπονείται κανονικά 5-6 μέρες.
1: Βαμβάκια με βαμβάκι ενδιαφέρει.
0: Και θα προπονούνται κανονικά.
2: Τι είναι πιο βαρύ?
0: Πάντως,
2: ένα κιλό βαμβάκι, ένα κιλό σίδερο.
4: Και τα δύο το ίδιο αγόρι.
2: Έτσι.
1: Έλα, Θοδωρή.
2: Τι πίνει,
4: τον κάψαμε.
0: Το θέμα είναι ότι δεν κυκλοφορούσε με σιδερόστρα όπως έκανε πριν κάνα χρόνο ο Τσάλοφ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, παιδιά.
2: Τι σιδερόστρα, τη μεγάλη σιδερόστρα, έτσι την κουβάλα
0: για αυτό. Είχε γίνει τόρος, παιδιά. Ήτανε
3: υπάρχει φωτογραφικό υλικό.
0: Στο τέλος. Ναι. Υπάρχει φωτογραφία. Ναι, ναι, υπάρχει φωτογραφία.
2: Με σιδερόστρα. Έτσι.
3: Πού να τη βάλει, φίλε. Δεν χωράει παντού.
2: Τώρα και εσύ μη ρωτάς τέτοια.
4: Τώρα και εσύ.
2: Τώρα και εσύ να το αφέρει.
0: Ήταν έτσι με τη σιδερόστρα, παιδιά, εντάξει.
3: Πόσο απλός. Έτσι είναι η μεγάλη φορ.
2: Απλώς. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ, μάθαμε γιατί είχε βγει με τη σιδερόστρα έξω.
4: Του λέει, να σου πω, χάλεσαι εσύ το
3: σιδερόστρο. Αν 20 λεπτά, να πω και να γυρίσει. Για πες όχι.
2: Άμα θες σιδερόστρο. Τι ήθελε.
0: Ναι. Ήθελε να σιδερώσει. Τέλος πάντων, θα του έλεγε το να σιδερώσει του ρωσικού τάγκ. Ξέρω, δεν ξέρω ποιο σιδερώνει σπίτι, δεν έχω μπει σπίτι.
2: Η κυρία Τσαλόφαινα του είπε να πάει.
0: Η κυρία Τσαλόφαινα, ναι.
1: Πάντως, αν σκόραρε όπως σιδέρωνε, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα για τον ΠΑΟΚ.
2: Θα είχαν καεί όλα τα πουκάμισα, φίλε. Άμα σιδερώνει όπως σκοράρει.
1: Μάλιστα, είπαμε για τη μεγάλη μεταγραφή του ΠΑΟΚ πριν από λίγα λεπτά. Μας τη μετέφερες άμεσα. Έχουμε κάτι άλλο φοβερό που πρέπει να αναφέρουμε?
0: Όχι, είπαμε αύριο φεύγει η αποστολή. Σήμερα μία και τελευταία προπόνηση στην Ελλάδα, αύριο στο Brand Stadium, το οποίο θα είναι κατάμεστο. Δεν το μου πεις ότι είναι και μεγάλο, 17-18.000 χωράει το Brand Stadium. Πάντως έχουν εξαντληθεί, μένουν κάποια ελάχιστα εισιτήρια. Και οι Νορβηγοί θα το δώσουν όλα για να πάρουν την πρόκληση στη League Phase του Conference League. Αλλά ελπίζουμε με εμένα παρόντα εκεί να πάρει το διπλό πάω και να...
1: Όπου δεις
0: Κώστα
1: άγαλμα,
0: μου να γυρίσουμε...
2: Αγόρι μου, στο εύχομαι να γυρίσουμε θριαμβευτές.
3: Ναι. Σου εύχομαι να γυρίσουμε.
2: Την Παρασκευή να γυρίσουμε θριαμβευτές. Κι άσου τα λένε.
0: Βασικά, ναι, σου εύχομαι να γυρίσουμε, γιατί άμα δεν γίνει δουλειά, βλέπω να μένουμε στα φιόρδ, εγώ δηλαδή, εσύ να μείνεις στο... Τι έχει εκεί στην Τσεχία που θα πάτε, δεν ξέρω. Να μένω στα φιόρδ και να...
2: Κάτι δίμετρες.
0: Εσύ θα περνάς καλύτερα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, ο ΠΑΟΚ θα έχει... Πώς θα έχει κόσμο?
0: Κόσμο...
2: Το 5%.
0: Το 5%, γιατί δεν ξέρεις, ξαναλέω, δεν είναι μεγάλο το γήπεδο.
2: Άρα.
0: 18 δια το 5% τάσο, πόσο είναι?
3: Τι είπε,
2: Το 5% του 18.000. 360 θέσεις. 400 άτομα.
0: Άσε με, ας το τάσο
3: επίσημα,
0: να μπει.
3: Με τα επίσημα 400 κάτι θα πάρει. Παίρνω και στα επίσημα.
2: Μπράβο.
0: Έτσι. Μπράβο, καμάνι. Είσαι καλός. Είσαι καλός.
2: Μόνος ταξιδεύεις ή με συναδέλφους? Τι σου έχουμε κλείσει, ούτε ξέρω.
3: Ξεκινάς με καταπέλτη από το Μακεδονία.
0: Το βασικό είναι ότι έχουμε κλείσει, Βασίλη μου.
2: Βεβαίως, ρε φίλε. Έτσι σας άφηνα.
3: Με καταπέλτη, το πίσω μυρότσος.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι...
2: Δεν μιλάει τόση ώρα εδώ.
0: Στην επιστροφή, επιστρέφω με συναδέλφους, δεν ξέρω αν πηγαίνω με συναδέλφους.
2: Οκ. Σου ευχόμαστε να φτάσεις στην ώρα σου.
1: Χάρηκα πολύ, φίλε. Τα λέμε.
2: Καλή δωράρα,
0: ήσουν άξιος. Και εγώ χάρηκα.
3: Στο 18. Καλό ναι, 900 είναι, ρε.
2: Τι είναι?
3: 900 στο 18.
1: 5% και σας κοιτάζω με ενδιαφέρον. Είναι κοντά στο χιλιάρικο.
3: Κάτι πες, 360.
1: Άμα ήταν 20 θα ήταν 1000.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Άμα είναι τέτοιο, έχουμε πάει και εμείς σε ένα σχολείο.
3: 950, κάπου εκεί, 950.
2: 950.
1: Ναι.
0: Ρε Τάσο.
1: Δείξε η ΠΕΗ.
3: Ο Γουλής με πήρε στο
1: κεφάλι. Έκανε την πράξη ο Τάσος.
3: Πάλι ο Τάσος τι?
1: Δεν την έκανες εσύ?
3: Βγες μπροστά, ρε Γουλή, μια φορά.
2: Εσύ δεν την έκανες, ρε φίλε.
3: Όχι, όχι.
2: Εγώ είπα το. Εγώ τον πήρα στο λαιμό μου.
1: Εσύ που κάνεις τους υπολογισμούς με τα.
2: Εντάξει, ρε φίλε, το έκανα πρόχειρα.
3: Το έκανα πρόχειρα. Δεν έκοψα το μισό ΠΑΟΚ.
1: Πολύ πρόχειρα το κάνεις.
3: Πήρε κεφάλια.
2: Άμα δεν περάσει, λέει ο Παναθηναϊκός, ο Γουλής θα στείλει βιογραφικό σε στριπτιτζάντικο στο Κράλοβο. Δεν θα με πάρουν, αδερφέ, ούτε για τον εκφωνητή μόνο.
3: Κάναμε τα μισά του μισού.
2: Εντάξει, μωρέ, στα μαθηματικά κάναμε κοπάνες, πηγαίναμε για μπιλιάρδα.
1: Γράφει ο Παύλος.
3: Ήταν τελευταίες ώρες τώρα, ήταν.
2: Ναι, άστο τώρα.
3: Έκανε και ζέστη.
1: Γράφει ο Παύλος, κομπιουτεράκι και ο Γουλής.
2: Ψυχούλε.
1: Λοιπόν, Θοδωρή, γεια. Τα λέμε.
0: Φιλιά, τα λέμε. Bye, bye.
1: Καλό παιδί ήταν ο Κώστας, ο Χαστάς.
2: Καλό παιδί. Δεν ξέρω γιατί έχω πάρει λάθος καρέκλα σήμερα, έχω βυθιστεί.
1: Στη σκέψη σου.
2: Στην καρέκλα. Είσαι ψηλό παιδί όμως, εντάξει, δεν φαίνεται. Πρέπει να το φτιάξουμε αυτό λίγο κάπως. Σκέψου να βυθιστώ εγώ και ο Τάσος.
3: Έχω βυθιστεί πολλές φορές εγώ.
2: Τι πρέπει να έχω πάρει?
4: Αυτή που βυθίζει πρέπει να πει.
1: Ένας ερωτικός μετανάστης στη Φιλαδέλφια, λέει εδώ ένας τύπος εδώ πέρα, λέει έτσι υπολογίζουν τις μεταγραφές στη δημοσιογράφη. Ρε, έλεος.
3: Έτσι υπολογίζουν τα οικονομικά.
4: Μένετε στη γωνιά.
3: Τα οικονομικά.
4: Σαν να αρπαχτικά να κάνουμε μια γκέλα. Γκέλα έκανα, το είπα, τι το παίξα αυτό.
1: Δεν
4: πήρε. Ας κοιμώτησα τις ώρες που κοιμάμαι εγώ 2 ώρες τη μέρα και να έρθω να κάνω τους κονιόρους μετά.
3: Όλα καλά.
5: 3-11, 3-12, 3-15 και 11.
1: Έλα μπέτες εδώ. Ελπίζω να μείνεις εδώ.
3: 10 λεπτά μετά ο άλλος γράφει, 900 άτομα είναι.
1: Που δίνουμε.
3: 10 λεπτά μετά, 900 άτομα λέει.
1: Σου πω, δείξε πήγε και Αμερική, το βλέπουμε με κάποια καθυστέρηση. Δεν πειράζει. Πρέπει να πατάνε το live. Λοιπόν, γιγάντες, εδώ η Ελλάμπετ είναι η χορηγός εταιρεία και σήμερα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. 3 με 5 στο back-to-back. Συνεχίζουμε. Θες να πάμε να μιλήσουμε για ΑΕΚ πρώτα, που είναι και η πρώτη που παίζει. Νομίζω είναι καλή ιδέα. Μετά στο καπετανάκο θα
4: πάμε. Τι ώρα παίζει αύριο η ΑΕΚ?
3: 10. Τι
5: σας αναφέρει. Σνιτσελάκι, θα τρως στην Τσεχία. Άσε τώρα, τι υπολογίζεις. Θα τρως σνιτσελάκι.
4: Το γράφω.
5: Αναψυκτικάκι και ΑΕΚ.
4: Το γράφω.
5: Ναι, λοιπόν. Και ΑΕΚ σου λέω. Θα βάλεις εκεί το λαπτοπάκι σου.
3: Μέγκα και Κοσμοτέ.
5: Δεν μπορείς να τρώσεις όταν βλέπεις. Το λαπτοπάκι σου, σνίτσελ, πατατούλες, αναψυκτικό, πληρώνει το μαγαζί. Πληρώνει το μαγαζί, λέω κύριε Γουλή.
1: Μπράβο στο μαγαζί, πες κάτι.
5: Και βλέπεις ΑΕΚ. Και μετά βλέπεις Αθλητικό by Night.
4: Δεν μπορώ να τρώω και να γράφω μαζί. Μπορώ να καπνίζω και να γράφω μαζί. Μόνο.
1: Είμαστε στις παρυφές των 6.000 ανθρώπων στο chat. Και έχουμε 880 like. Νομίζω πως μπορεί να γίνει καλύτερη κατάσταση.
5: Πάνω από 2.000.
1: Χθες πόσο φτάσαμε, ξέρεις?
5: Φτάσαμε 2 και.
1: Όχι. 3.200.
5: Likes.
1: Φυσικά.
5: Τι λες,
1: γιατί το βλέπουν και μετά την εκπομπή.
5: Και μπράβο μας.
1: Και μπράβο μας. Πολύ ωραία. Μπράβο στα παιδιά εδώ στο chat που φτάσαμε τόσα like. Σήμερα είμαστε κοντά στα 1.000. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για ΑΕΚ τώρα, είπαμε, και να ξεκινήσουμε να λέμε. Για τα μεταγραφικά το έχεις πει τα σωσή, ότι δεν ασχολούμαστε μέχρι να ολοκληρωθεί και η κλήρωση.
3: Περιμένω
1: είτε είναι την Πέμπτη,
3: Τετάρτη,
1: είτε είναι την Παρασκευή.
3: Περιμένω να δούμε την Τετάρτη η ΑΕΚ που θα βρίσκεται είτε στο Champions League είτε στο Europa. Mm-hmm. Έχει μια παύση. Όλο το κλαμπ ασχολείται μόνο με αυτό το παιχνίδι. Είναι το πρώτο μάτς της χρονιάς για την ΑΕΚ. Πολύ μεγάλο το διακύβευμα για όλο το κλαμπ. Ένα κλαμπ που θέλει να παίξει, να συμμετάσχει στο Champions League. Στο νέο γήπεδο η ΑΕΚ δεν τα έχει καταφέρει. Στην προηγούμενη προσπάθεια το 2023 κόντρα στην Adverb. Έχασε και και στο Βέλγιο και στην Φιλαδέλφεια. Αποκλείστηκε. Τώρα είναι πολύ καλύτερες συνθήκες, πολύ καλύτερες πιθανότητες για την ΑΕΚ. Και θέλει την Τετάρτη το βράδυ να περάσει τη Λεύσκη και να πάει στο Champions League, εκεί που έχουν αγωνιστεί μόλις 7 παίκτες από το ρόστερ της ΑΕΚ. Βίντα, Ζούπκοφ, Μάγερ, Γιώβιτς, Κάιρινεν, Μάνταλος και Στρακώσια έχουν εμπειρία από αυτή τη διοργάνωση. Ο Μάρκο Νίκολης ως προπονητής Λοκομοτίβ έπαιξε το 2020-21. Η τελευταία συμμετοχή της ΑΕΚ στη διοργάνωση το 18-19 άφησε απ' έξω τη Βίντι του Νίκολιτς. Είχε αποκλείσει η ΑΕΚ τον Νίκολιτς
4: τότε. Με τον Μαρίνο προπονητή.
3: Με τον?
4: Με τον Μαρίνο.
3: Με τον Μαρίνο Ζουνίδη προπονητή.
1: Και έτσι μιλάει ο Μαρίνος.
4: Ναι. Έχει, έχει γρέζει τη φωνή ο Μαρίνος.
5: Ο Μαρίνος.
4: Γρέζει τη φωνή, έχει σε παρακάτω. Έχει πει του κουτρουπί το φοβερό. Του λέει Γιώργο, γιατί τρέχεις έτσι και μισθά έχεις φάει.
3: Αλήθεια.
4: Πήγαινε μεγάλες ατάκες. Στις προπονήσεις πετάει πολύ μεγάλες ατάκες.
1: Τι πάρα.
4: Πήγαινε ο Κουτουμπής βαριότα τώρα, κάνε το ξέρεις το ζέσταμα το γύρω γύρω γύρω, πήγαινε χαλαρά. Τρουμπή, γιατί πας έτσι και μισθά έχεις φάει. Συνέχισε Τάσο στο χάλασα, συγγνώμη. Θύμωσε, κοίτα, θύμωσε.
3: Όχι, όχι. Η ΑΕΚ ποντάρει στην προσπάθεια να περάσει την Λεύσκη. Στον κορμό και στο ρυθμό που έχει αποκτήσει, γιατί η ομάδα μπορεί να έχει δώσει μόλις 3 επίσημα παιχνίδια, αλλά ο κορμός πλην Πινέδα έχει διατηρηθεί από την περσινή χρονιά. Είναι μια ομάδα που έχει ένα χρόνο στις πλάτες της. Σε αυτό ποντάρει ο Μάρκο Νίκολης. Έχει μόλις 2 παιδιά στην ενδεκάδα που πιθανότατα θα δούμε την Τετάρτη, οι οποίοι είναι μεταγραφές. Ο Κάιρινεν και ο Μάγερ. Δεν αναμένονται εκπλήξεις στο αγωνιστικό κομμάτι από τον Νίκολης. Δεν δοκιμάζει και τίποτα τρομερό στα σπάτα. Σήμερα είναι η τελευταία προπόνηση το απόγευμα και θα δώσει και συνέντευξη τύπου ο Σέρβος προπονητής. Το πιθανότερο που θα δούμε την Τετάρτη είναι 300 κάτω από τα δοκάρια με τον Ρώτα δεξί μπακ, τον Πίλιο αριστερά, Ρέλβας Μουκουντή στο κέντρο της άμυνας, τον Κάρινεν να πέρθει του Βιτάλης που δεν υπολογίζεται, δίπλα του ο Μαρίν, δεξιά στην επίθεση ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά και το πιθανότερο που θα δούμε στην επίθεση θα είναι το δίδυμο Γιώβιτς Βάργα, ο Ζήνη. Μάλλον θα μείνει στον πάγκο Άλλωστε, νομίζω ότι περισσότερο του ταιριάζει ο ρόλος του game changer στα παιχνίδια της ΑΕΚ. Παρότι, παρότι όταν παίζει βασικός, εκεί το χάνει λίγο. Γιατί πρέπει να συμμετέχει περισσότερο στο τακτικό κομμάτι. Όταν μπαίνει μετά μπαίνει μετά το 60-70 και η ΑΕΚ τον έχει πραγματικά ανάγκη, είτε παίζει δεξιά τις περισσότερες φορές στην επίθεση με Γιώβιτς Βάργα να παραμένει, που σημαίνει ότι η ΑΕΚ ψάχνει τον γκολ, τότε βοηθάει πάρα πολύ ο Ζήνη με την έκρηξή του, με την έντασή του στο παιχνίδι του και στη δημιουργία και στην εκτέλεση. Το είδαμε και την περσινή σεζόν, το είδαμε και στο Super Cup με τον Όφι όταν έψαχνε η ΑΕΚ γκολ και το βρήκε με τον Ζήνη στις καθυστερήσεις και πήγε το ματς στα πέναλτι. Γενικότερα, νομίζω ότι ο Νικόλης καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή το Γιώβιτς Βάργα δίνει περισσότερα στην ΑΕΚ. Υπάρχει η ποιότητα, υπάρχει η αποτελεσματικότητα. Μπορεί να μιλάμε για το πρώτο γκολ με τον Ηρακλή του Γιώβιτς, ότι είναι σπάνιας ποδοσφαιρικής κλάσης, αλλά νομίζω και αυτό που κάνει ο Βάργας στο 1-0, με το πώς υποδέχεται την μπάλα και βάζει το κορμί του στρώνοντας την μπροστά και κάνει την προβολή προλαβαίνοντας τον Αθανασιάδη, είναι δείγμα ενός center forward που ξέρει τη δουλειά του, ξέρει τι να κάνει. Παρότι ο Βάργα δεν είναι πάρα πολύ δυνατός στα πόδια, περισσότερο είναι στο κεφάλι, στο ψηλό παιχνίδι. Εκεί πέρα έχει καλύτερη εκτελεστική δυνότητα. Στο μάτς με τον Ηρακλή έδειξε και με τα πόδια ότι ξέρει να κάνει τη δουλειά του. Τους θέλει και τους δύο η ΑΕΚ να είναι καλά την Τετάρτη. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι θα περάσει περισσότερο από την άμυνα. Αν η ΑΕΚ δηλαδή ασφαλιστεί αμυντικά και δεν δεχτεί φάσεις όπως και στη Βουλγαρία και δουλέψουν καλά και τα χαφ, δηλαδή ο Κάρινεν με τον Μαρίν στο μεσοαμυντικό κομμάτι, νομίζω ότι επιθετικά είτε έτσι είτε αλλιώς θα τις βρει τις φάσεις για να βρει γκολ.
1: Για δώσε σκόρερ. Κάπως μου ήρθε τώρα.
3: Κοϊτά.
5: Εγώ όσους έχω.
1: Κοϊτά θα λέγα κι εγώ.
5: Σκόρερ και σκορ.
1: Ποιον. Κοϊτά και δίνω και ένα δεύτερο μου κουντί.
3: Στημένο, α.
5: Τι στημένο.
1: Πώς θα βάλει γκολ μου κουντί.
5: Τι στημένο. Α.
1: Στην πάρει την μπάλα του, περάσει όλους. Τι θες να το παίξεις, ήθελε.
5: 3-1 λέω εγώ.
1: 3-1.
5: 2 γκολ ο Γιώβιτς.
1: Πας με ασφάλεια.
5: Ποια ασφάλεια, δεν υπάρχει ασφάλεια.
1: Το άλλο ποιος το βάλει.
3: Εγώ βλέπω.
5: Τι να, θες να σου πω και σε ποια λεπτά.
1: Όχι, το άλλο μόνο.
5: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Κοϊτά. Τρεις κοϊτά. Τσι.
6: 0-0 παράταση.
5: Τι!
3: Α, το ωραίο. Καλά το είπε γιατί είπε ότι θα κάνουμε γκέλα με τον Ηρακλή. Και μόνο εγώ δεν έβαλα γκολ. Μια χαρά ήταν.
5: Είπε γκέλα με τον Ηρακλή. Δεν είχε εικόνα του Ηρακλή.
3: Ούτε ματσάρι, ούτε ματσάρι.
5: Δεν είχε εικόνα του Ηρακλή και των μετρήσεων των παικτών.
6: Χτυπάτε.
5: Δεν χτυπάω, βρε. Σίγουρα δεν είχε εικόνα του Ηρακλή.
3: Κοϊτά.
6: Εγώ σου πει ότι βλέπω πάρα πολύ παράταση.
3: Κοϊτά βλέπω σκόρερ και Γιώβιτς βλέπω πέναλτι να κερδίζει η ΑΕΚ. Τουρπέν διαιτητής.
5: Ωραίος διαιτητής.
1: Διαιτητάρα είναι.
3: Πολύ σοβαρός.
1: Διαιτητάρα. Από τους κορυφαίους στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
3: Και από τους κορυφαίους που μπορεί να έρχονται στην Ελλάδα. Γενικότερα να το έχουν στο μυαλό τους γιατί.
1: Μιλάς για τα ντέρμπι μετά.
3: Ναι,
1: σίγουρα.
3: Άκουσε τη μένω Μυρότσα και ξύπνησε.
1: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο Βασίλης.
3: Επειδή μιλήσαμε για την ενδεκάδα και για τον Ζήνη από τον πάγκο, είναι σημαντικό και το πώς μπαίνουν από τον πάγκο στην εξέλιξη του αγώνα. Αν η Άκη δηλαδή στο 60-70 δεν έχει καταφέρει να βρει σκορ πρόκριση, είναι σημαντικό και Ζούπκοφ, Γκατσίνοφ, Τσιμάνταλο στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Το πώς θα δώσουν πράγματα μαζί με τον Ζήνη. Γιατί η ΑΕΚ θα ψάχνει τον γκολ. Νομίζω ότι θα έχει και πάρα πολύ ώρα την μπάλα στα πόδια της. Άρα είναι σημαντικό σε αυτό το κομμάτι ο Κάιρινεν να γίνει πιο ουσιαστικός. Είχε καλά νούμερα και στο μάτς στο πρώτο παιχνίδι με την Λεύσκη στη Βουλγαρία. Παρ' όλα αυτά πρέπει να γίνει πιο ουσιαστικός. Είναι καλά τα 90% όταν έχουμε τις περισσότερες μπάλες παράλληλες. Αλλά στα χαφ, όταν έχεις πολύ την μπάλα στα πόδια σου και πρέπει να επιτεθείς και να δημιουργήσεις, θα πρέπει να γίνεις πιο κομβικός. Στο μάτς με τον Ηρακλή, στο τέταρτο γκολ, ο Κάριν έχει κάνει μια πολύ κομβική ενέργεια. Έχει κλέψει την μπάλα, την έχει διατηρήσει απέναντι σε δύο αντιπάλους, βγάζει τον Μάγερ στην κάθετη διαγώνια και από εκεί δημιουργείται τον γκολ για το Ζήνη. Γενικότερα, τέτοιες ενέργειες πρέπει να παίρνει από τον Κάριν Ενιάεκ, να παίρνει ουσία το φιλαδό. Είναι πάρα πολύ ποιοτικός και σας έχω πει το μεγάλο μου προβληματισμό για τέτοια μάτς που είναι πάρα πολύ ύπουλα. Στις γρήγορες αντεπιθέσεις, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει έτσι η Λεύσκη. Είναι πολύ σφιχτή αμυντικά, με πάρα πολλά πρόσωπα στην άμυνά της. Παίζουν πάρα πολύ man-to-man και στα όρια του σκληρού. Και προσπαθούν να παίξουν στην επίθεση πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν το Ρεϊνάλντο, το οποίο κατάφεραν να περιορίσουν στο πρώτο μάτσο Μουκουντή με τον Ρέλβας, οι οποίοι βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι ως δίδυμο. Νομίζω αν η ΑΕΚ διασφαλιστεί αμυντικά ότι δεν θα έχει προβλήματα, νομίζω επιθετικά είτε έτσι είτε αλλιώς θα βρει τα γκολ και θα περάσει στη league phase του Champions League. πάρα πολλά τα ωφέλη. Τα έσοδα, τα εγγυημένα είναι 23 με 25 εκατομμύρια ευρώ με βάση και τις ανάλυσεις που έχει κάνει ο Ανδρέας Δημάτος που τα ξέρει πάρα πολύ καλύτερα. Για να δούμε και το κακό σενάριο, αν η ΑΕΚ πάει στο Europa, τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ εκεί πάνε στα 14.
1: Ναι.
3: Άρα μιλάμε για κοντά στα 9 εκατομμύρια, 10 στα οποία χάνεις αν αλλάξει διοργάνωση.
1: Σωστά.
3: Στο Champions League, okay, ξεκινάς με τα εγγυημένα στα 23-25, αλλά αυτά που μπορείς να πάρεις μετέπειτα με βαθμούς και με το τηλεοπτικό είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Μπορεί να εκτοξεύσουν τα έσοδά σου. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να μπει στο Champions League. Και για τους παίκτες το προσωπικό κίνητρο είναι τεράστιο, γιατί έχουν όλοι στα συμβολιά τους μπόνους. Σας είπα χαρακτηριστικό παράδειγμα του Πιερό, ο οποίος δεν υπολογίζεται, πηγαίνει κάθε πρωί στα Σπάτα μόνος του, προπονείται. Αλλά αν περάσει η ΑΕΚ αύριο το βράδυ, θα πάρει 500.000 ευρώ μπόνους στο συμβόλαιό του, χωρίς να έχει δρώσει. 500.000 ευρώ μπόνους, κύριε Γουλή.
1: Να τα ακούσω, Βερβελές, να ψάχνει συμφωνίες τέτοιες.
3: Οπότε καταλαβαίνετε ότι και οι εντός και οι εκτός
4: είναι
3: οι τρομερές συμφωνίες που κάναμε το 2024, τα οποία σιγά σιγά προσπαθούμε να εξορθολογήσουμε ως κλαμπ. Η Λεύσκη έφτασε και έχουν κάνει και δηλώσεις που δείχνουν πάρα πολύ πίστη στο παιχνίδι αυτό, ότι θα κάνουν ζημιά στην ΑΕΚ. Προφανώς είναι και το παιχνίδι της ζωής τους. Έχουν παίξει μόλις μία φορά σε τελική φάση το 2006-2007 στο Champions League.
1: Είναι τρομερό κίνητρο, Τάσο, τώρα.
3: Προφανώς. Η διοίκησή τους δίνει 2 εκατομμύρια ευρώ μπόνους έξτρα στους παίκτες αν πάρουν την πρόκριση. Καταλαβαίνετε ότι για μια ομάδα από τη Βουλγαρία αυτά τα χρήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και το διακύβευμα επίσης είναι τεράστιο. Παίζουν το παιχνίδι της ζωής τους. Αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε όλοι όσοι θα είμαστε αύριο στη Νέα Φιλαδέλφεια, και για την ατμόσφαιρα, το λέω για τον κόσμο, είναι κατάμεσο, δεν υπάρχει εισιτήριο τίποτα και τα κρυβά έχουν σχεδόν τελειώσει. Οπότε και για την ΑΕΚ και για τη Λεύσκη είναι πολύ μεγάλο το παιχνίδι. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην φτάσουμε στα τελευταία λεπτά που λέει και ο Φλέσμο Γουλής και πάμε σε Γκραν Κινιόλ, γιατί...
1: Μακάρι να πάρει τα 500 ο φίλος μας,
3: ναι, ο Πιερό, και να μας βγάλει έξω.
1: Ναι.
3: Αυτά τώρα στα μεταγραφικά έχουν παγώσει τα πάντα. Από την Τετάρτη και μετά θα δούμε τι θα σκεφτεί η ΑΕΚ. Δεν συζητάνε τίποτα, δεν υπάρχει καμία διαρροή αυτή τη στιγμή, καμία επαφή για οποιοδήποτε παίκτη. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι αν η ΑΕΚ περάσει και βρίσκεται στο Champions League, θα κινηθεί για έναν επιθετικό. Θα δούμε από εκεί και πέρα τι μπορεί να γίνει για αμυντικό. Να πούμε ότι υπάρχει όριο στους 6 δανεικούς. Επειδή μιλήσαμε χθες για πολλούς δανεικούς, οι ομάδες έχουν όριο 6 δανεικούς. Mm-hmm. Αφαιρούνται από εκεί οι κάτω των 21 ετών και οι club train, δεν υπολογίζονται. Άρα η ΑΕΚ, αν δώσει και τον Σαχαμπό δανεικό, ολοκληρώνονται οι δανεισμοί που έχει κάνει. Το μόνο που μπορεί να κάνει μετέπειτα είναι κάποιο δανεισμό, να αλλάξει τη συμφωνία ή να τον κάνει πώληση ή να τον δώσει ελεύθερο και να κρατήσει ένα ποσοστό μεταπόληση. Αυτό το λέω κυρίως για τον Αγγελόπουλο που έχουμε δώσει στην Καλυθέα. Αν η ΑΕΚ δηλαδή θα θέλει να δώσει τον Γεωργίου ευδανικό, επειδή μου πάνε ότι έχουν κλείσει οι δανεισμοί, θα πρέπει να αλλάξει συμφωνία με την Καλυθέα και να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτά για τα μεταγραφικά. Και επειδή είπα για τον παίκτη στην επίθεση, η ΑΕΚ έχει πάντα στα ραντάρ της τον Ζωάο Μάριο. Η Μπεσίκτας δεν τον υπολογίζει, δεν συμμετέχει στις προπονήσεις. Τον έχει βγάλει στην αγορά και για ομάδες εκτός Ευρώπης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει το οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τον. Πάει στα 34 τώρα ο Πορτογάλος. Εγώ ξέρω ότι η ΑΕΚ θα περιμένει την περίπτωση του Ζωάο Μάριο. Ακόμα και για μια αντίστοιχη συμφωνία όπως και πέρσι να έρθει και να μην υπολογίζονται για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να είναι μόνο για την Ελλάδα. Στα 2,5 εκατομμύρια το συμβόλαιό του. Πέρσι με την Μπεσίκτας η ΑΕΚ συμφώνησε και πλήρωσε κοντά στο 1 εκατομμύριο, το υπόλοιπο το πλήρωναν οι Τούρκοι. Είναι στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Νομίζω ότι θα βρεθεί, αν δεν έχει βρεθεί μέχρι τότε ομάδα τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών, νομίζω ότι θα βρεθεί η κοινή συμφωνία με την τουρκική ομάδα. Γιατί ο παίκτης θέλει να ενδιαφέρεται πάρα πολύ για να στην ΑΕΚ. Ο Νίκολης τον θέλει. Είχαν συνεργαστεί και στη Ρωσία, ναι, και πέρσι.
1: Να πληρώσει δηλαδή πάλι η τουρκική ομάδα 1,5 εκατομμύριο.
3: Αν τον αφήσει ελεύθερο, θα κάνει μια νέα συμφωνία με τον Ζωάο Μάριο από την αρχή.
1: Τι συμφωνία όμως. 2,5 τώρα παίρνει. Να πάρει ποσά.
3: Να του δώσει ένα ποσό και να του πει μένει ελεύθερο.
4: Ναι. Να του δώσει 7-8 κατουστάρικα, μένει ελεύθερο, ναι, σου δίνει και 1,5
3: εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο, ένα κάτι από την ΑΕΚ και τέλος.
4: Το κλείσε, το πλησίασε.
3: Ναι, ναι. Ότι θα έχει μια μικρή χασούρα, πιστεύω ότι θα έχει.
4: Ναι, έτσι κι αλλιώς, παιδιά, εντάξει, είναι 33.
3: Στα 34. 34.
4: Στα 34, εντάξει, δεν μπορεί να παίρνει αιώνια 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
3: Αυτό που καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή είναι ότι η ΑΕΚ, ναι, περιμένει την περίπτωση του Ζωάο Μάριο τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών μέχρι 15. Να υπενθυμίσουμε, αν δεν θες ακόμα και να τον δηλώσεις στη λίστα που κλείνει 2 το βράδυ του Σεπτέμβρη. Και ο Ζωάο Μάριο περιμένει την ΑΕΚ. Δεν έχει κινηθεί ο ίδιος με το μάνατζερ του να ψάξει κάτι στην αγορά. Αυτό γνωρίζω εγώ. Και υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία με το προπονητικό team της ΑΕΚ και με τους ανθρώπους της.
1: κάποια πράγματα μπορεί να προσφέρει. Ο ίδιος πρέπει να καταλάβει ότι για να μην ενδιαφέρεται και καμία ομάδα τώρα που τον έχουν βγάλει στο σφυρί οι άλλοι, πάει να πει ότι τελειώνει η καριέρα του σιγά σιγά. Αυτό που λες με την ΑΕΚ που τον θέλει είναι ένα καλό deal για αυτόν. Για να παίξει μπάλα ακόμα λίγο, έτσι, ναι, αν θέλει. Αλλιώς κάθεται στο συμβόλαιό του και τελείωσε.
3: Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Ζωάο Μάριο δεν υπάρχουν σε πολλές ομάδες για παίκτες που έρχονται από τον πάγκο.
1: Για Ελλάδα, ό,τι πρέπει.
3: Για Ελλάδα είναι μια πολυτέλεια, νομίζω.
1: Μπορεί
3: ότι
1: να
3: και ο Βασίλης είχε πει ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος, ναι, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σε έναν αγώνα. Δηλαδή, ο Νίκολας το χρησιμοποιούσε κυρίως σε παιχνίδια όταν έπρεπε να έχει καλή κυκλοφορία ή όταν ψάχνει τον γκολ, να τον βάλει στο 60-70. Να πάρει δημιουργία, να πάρει ένα παίκτη ο οποίος βλέπει πάρα πολύ το γήπεδο με ψυχραιμία. Μας έλεγε χαρακτηριστικά ο Νίκολης στο καλοκαίρι στην προετοιμασία ότι σε αυτή τη γραμμή στην επίθεση θέλω παίκτες οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα από ατμόσφαιρες. Ναι. Να τον βάλω στην Τούμπα, να τον βάλω στο Καραϊσκάκι, να τον βάλω στο Λεωφόρο και να μην ακούει και να μην βλέπει κανέναν.
6: Στο Λεωφόρο δεν τον βάλεις.
3: Ορίστε.
6: Στο Λεωφόρο δεν τον
1: βάλεις.
3: Για πέρσι.
1: Ο Ζωάο Μάριο.
3: Είναι μια τέτοια προσωπικότητα που δεν βλέπει.
1: Ναι. Και θυμάμαι, δεν θα σα πω αν κάνω λάθος, δεν γκρίνιαζε που ήταν εκτός.
3: Όχι, όχι. Δεν είναι ότι... Μα ήταν και πέρσι, ήταν ξεκάθαρο, ήρθε μετά την λίστα. Ήταν ξεκάθαρο για τον Ζωάο Μάριο. Έχουν περάσει οι χρυσές μέρες της καριέρας του. Τώρα καταλαβαίνει που είναι, αλλά βλέπει ότι είναι ένας προπονητής και μια ομάδα που τον περιμένει, γιατί ξέρει τι πρέπει να πάρει από αυτόν και ξέρει τι ρόλο πρέπει να του δώσει. Και από ό,τι φαίνεται και ο ίδιος εκτιμά ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που τον θέλει και εκτιμά ότι του προσφέρει ένα ρόλο στον οποίο αυτός μπορεί να δώσει. Δεν μπορεί να τον βάλει τώρα από την αρχή το Ζωάο Μάριο να τρέχει box to box πάνω κάτω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Εντάξει, τι σου είπα. Το καταλαβαίνει και ο ίδιος.
3: Και με ένα συμβόλαιο κοντά στο εκατομμύριο νομίζω ότι είναι μια εφικτή περίπτωση για την ΑΕΚ και μια βατή για να σου βοηθήσει σε αυτό που λέγαμε ότι το Τετάρτη Κυριακή μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα στο τσιπάκι των παικτών, στο μυαλό, στο mindset. Δηλαδή να έχει την λύση του Ζωάο Μάριο για τα ελληνικά παιχνίδια να πει ότι. Τα παιδιά που βγάλανε, που τρέχανε την Τετάρτη για το Champions League, έχω την Κυριακή να βάλω το Ζωάο Μάριο, ένα παιδί το οποίο θα βλέπει πολύ σοβαρά και συγκεντρωμένα τη δουλειά του στο γήπεδο.
1: Κατανοητό, Τάσο, όλα κατανοητά. Πάμε πιο κάτω, αφού πρώτα απ' όλα αναφέρω ακόμα μια φορά την Elabet, η οποία είναι η χορηγός εταιρεία σήμερα στη μεσημεριανή μας εκπομπή. Στο back to back, κάθε μεσημέρι θα είναι εδώ αυτή η εταιρεία με τους μπλε κύβους της και την ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνει και σε αυτή τη σεζόν, τη δεύτερη του back to back. Θα ήθελα σε λίγο να σας πω ότι έρχεται και ο κύριος Βερβελές για να πει για θέματα του Ολυμπιακού. Έχει μεταγραφικά ζητήματα. Φτάσαμε πριν από λίγο κοντά στις 6.700 ταυτόχρονους εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα like. Είμαστε κοντά στα 1.500. Μόλις φτάσουμε για τα 2.000 θα το αναφέρω πάλι. Κύριε Γουλή.
6: Α, φιλαράκι μου.
1: Πάμε σιγά σιγά για τα θέματά μας. Αναφέραμε τους δύο από τους τρεις Ευρωπαίους. Ποιος ήρθε?
6: Φίλος μας.
1: Έπρεπε να έρθει νωρίτερα.
6: Με μεταγραφή κλεισμένη ήρθε. Όχι.
1: Για τον Βάργκας λες.
6: Όταν κάνει αυτές τις γκριμάτσες, πεθαίνω.
1: Μόλις ακούει κάτι.
6: Όταν που... και κάνει, δεν είναι τις γκριμάτσες του. Εγώ πεθαίνω με τις γκριμάτσες του.
1: Ας το να πιει λίγο νερό, δεν βλέπω να βιάζει το
6: ποτέ. Καφέ δεν πήραμε, κάναμε κελά.
7: Καφεδάκια δεν πήραμε.
1: Πήρα ζεστό εγώ.
7: Και όχι μόνο δεν πήραμε καφεδάκια, δεν έχω κοιμηθεί και καλά.
6: Κάναμε και γιατί αγώνα.
7: Δεν έχω κοιμηθεί καλά.
1: Ωραία, να ακούει η παραγωγή να μας πάρει καφεδάκια.
7: Και θα βγούμε σίγουρα.
3: Πάμε, παιδιά, κάνα like, ε.
6: Παιδιά, ποιο δεν είναι ο αδερφός μου.
1: Ας τα like, κάνα καφέ, παιδιά.
3: Κάνα καφέ μαζί με τα like.
6: Και κάνα καφέ, ναι.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε.
6: Πάμε. Λοιπόν, έχουμε αρκετά και αρκετά διαφορετικά δεδομένα σε σχέση με το πώς το αφήσαμε το μαγαζί χτες.
1: Να κάνουμε μια σούμα λίγο για όποιον δεν είδε κάποια πράγματα ή δεν διάβασε καταρχή, σήμερα στο αθλητικό.
6: Πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο την ιστορία στο θέμα του Τσέριν. Για να το κλείσουμε και να το συνδέσουμε με τα επόμενα. Ο Τσέριν φεύγει. Τι ώρα είναι? Μπορεί να είναι και στον αέρα τώρα. Mm-hmm. Πάει για Αμπουντάμπι. Πάνε εκεί δική του ώρα, 8 κάτι θα φτάσει. Περνάει ιατρικές εξετάσεις στην Αλουάχτα αύριο και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Παναθηναϊκός θα καρποθεί. Πόση ώρα ανοίγει εκεί?
1: Ρε Διονύση, έλεος ρε φίλε. Το μικρόφωνο την είναι κλειστό, έτσι. Έλα μπες τώρα, έλα μπες τώρα. Έλα μπες.
7: Α, προσπαθεί να βγάλει το.
1: Εντολή Τατσόπουλου.
6: Το χαρτί προσπαθεί να βγάλει.
1: Έλα, έλα μέσα τώρα. Έλα. Έλα. Εντάξει, καλά για να σε πήρε νερό, αλλά έχουμε και πιο εύκολο τρόπο.
6: Μπες αγόρι, να μπες εδώ. Πολύ ωραίο. Καλώς το να.
1: Ωραία, Διονύση, σιγά-σιγά.
6: Καλώς το παιδί.
7: Έβγαλε το χορηγικό.
1: Κάνε λίγο αριστερά.
7: Από την έχετε εδώ, λέω εντάξει.
1: Λίγο αριστερά.
7: Θα γανιάξω, πεθάνω.
1: Τώρα λίγο, θα έρθει η παραγωγή μας. Ήταν παραγωγή εδώ, είναι... πάνω μας όλη την ώρα.
6: Είναι υποστηρικτική πάντα.
7: Παιδί,
6: λοιπόν, άχος. Θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο.
7: Δεν έχω. Ναι, πες, συγγνώμη.
6: Τρία κάτι. Πες το. Τι.
7: Όχι, όχι.
6: Πες, παιδί μου.
7: Όχι, πήγα να αποθεώσω την παραγωγή.
6: Α.
1: Κάτσε να έρθει.
6: Θα προσταθεί.
5: Δεν έχω, ήθελα να πω ότι δεν έχω συναντήσει καλύτερη παραγωγή σε τηλεόραση.
6: Αλήθεια.
5: Άρα δεν έχω δουλέψει αλλού στην
3: τηλεόραση. Και είναι και η πρώτη φορά που δουλεύω.
1: Αγόρι μου, γιατί είσαι τίμιος γι' αυτό.
5: Τι λέει.
6: Άστονα, ρε παιδί μου. Ωραίος είναι.
5: Έλα, Κώστα μου.
6: Ωραίος είναι, άστονα. 3 εκατομμύρια ευρώ Παναθηναϊκός δεν έχει ποσοστό μεταπόλησης. Το σημαντικό είναι τα 3 εκατομμύρια ευρώ, γιατί μιλάμε για Άραβες, οι οποίοι πάντα στο πώς θα σου δώσει τα λεφτά είναι λίγο κουραστικοί. Είναι κασέρι κατευθείαν, 3 εκατομμύρια, μπαμ. Άρα θα τα έχει πράξει αυτά κατευθείαν. Mm-hmm. Ο δε Τσέριν, έχουν κυκλοφορήσει κάποιες ενέργειες, θα πάρει 2-2,5 το χρόνο. Εγώ με τον άνθρωπο που το χειρίστηκε το θέμα, που μίλησα χτες το βράδυ, μου είπε ότι θα πάρει 1,3 το χρόνο. Κοντά στα 4 στην τριετία.
1: Τα μισά δηλαδή, από ό,τι λέγεται.
6: Ναι, 1,3 εμένα μου έχουν μεταφερθεί. Εγώ αυτό μεταφέρω τώρα.
1: Μεγάλη διαφορά πάντως.
6: Στον Παναθηναϊκό είναι 800 χιλιάρικα. Παραπάνω τα λεφτά του θα πάνε κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο σύνολο. Έτσι, 500 το χρόνο παραπάνω, γιατί είχε άλλα 3 χρόνια συμβόλαιο. Πάει αυτό το κομμάτι. Τώρα, ο Τσέριν έφυγε. Ο Παναθηναϊκός τόσο ή άλλως ήταν δεδομένο θα φύγει ένα από του δύο χάφτου, ή αυτό ή ο Τσιριβέγια. Ήρθε η πρόταση, είναι μια υπόθεση που δουλευόταν τις τελευταίες 10 μέρες, είχε δείξει πολύ έντονο ενδιαφέρον η Χάλα, που σας είπα, και Δυνάμο Ζάγκρεπ, αλλά δεν είχαν κάνει την επίσημη κίνησή τους. Μπήκαν οι Άραβες, μπήκαν κάτι μάνατζερ στη μέση, τελείωσε πολύ γρήγορα, μέσα σε ένα δεκαήμερο. Παναθηναϊκός που είναι πιθανό, δεν θα πω σίγουρο, αλλά πολύ πιθανό να πάρει 2 χαφ πλέον. Εν αντιθέσει με αυτό που λέγαμε χθες.
1: Αποθεώστε με. Πείτε κάτι. Πείτε κάτι, με τα λέω μόνος μου.
5: Κι εγώ τα έλεγα.
1: Θα πεις κάτι.
5: Εσύ τα
1: λέγες.
6: Μπράβο.
3: Μπράβο, μαγκά.
1: Περίμενα κάτι πιο αποθετικό, αλλά δεν πειράζει. Μ' αρέσει αυτό.
6: Αδερφέ μου, τι άσχο τώρα.
1: Άκου, μου έμοιαζε λογικό. Απ' την άποψη ότι εσύ κυνηγάς ένα χαφ, μια χαφάρα. Φεύγει και ο Τσέριν.
6: Εγώ δεν ξέρω. Ο Τσέριν θα παίρνει το χαφ. Ούτως ή άλλως περίμενα. Θα φύγει ένα και θα ερχόταν παίχτη. Το θέμα έχει να κάνει, θα πάρει ένα παίχτη, θα είναι πιο κοντά στο 6-8. Για να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια και στο κομμάτι αυτό.
1: Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Παίζει ρόλο και το ότι έχουμε δει μέχρι τώρα από τον Καμαρά?
6: Δεν μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά αυτό.
1: Το έχεις στο μυαλό σου όμως,
6: ότι
1: το σκέφτεσαι.
6: Μόλις είπα ότι θέλει να παίξει το 6-8 για να έχει μεγαλύτερη σιγουριά, σου λέω.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
3: Πόσο μαζεύονται αν έρθουν 2?
6: 5. 6, συγγνώμη, με τον Κοντούρι. Κοντούρις, Κάγκουα, Καμαρά, Τσιριβέγια και 2 παίχτες.
3: Για 3 θέσεις.
6: Για 2,5. Αν παίζει 4-3-3, για 3. Αν παίξει 4-2-3-1, με Γιάκου στα μπόρτα στο 10, θα μαζευτεί λίγο το πράγμα. Είναι πάρα πολύ βασικό επίσης να έχει και Ευρώπη, έτσι, για να μιλάμε για περισσότερα παιχνίδια. Οπότε κάτσα το δούμε όλο αυτό. Δεν είναι δεδομένο ότι 200% θα πάρει δεύτερο. Είναι αρκετά πιθανό όμως. Mm-hmm. Σίγουρα ψάχνει και για δεύτερο. Έχουμε γράψει χθες ένα παίχτη στο Ατλέτικο, ο οποίος είναι μια σοβαρή περίπτωση που ασχολείται ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι η μόνη προφανώς, αλλά ασχολείται πολύ καιρό τώρα. Είναι μήνες που ασχολείται, σαν τον Γκάγκουα. Είναι προϊόν του τμήματος σκάουτινγκ, η πρόταση συγκεκριμένη. Μιλάμε για τον Αμρίν Λούσα. Μπορεί να μην λέει κάτι, Λούζα, συγγνώμη. Μπορεί να μην λέει κάτι στον κόσμο. Διεθνής Μαροκινός, οχτάρι που παίζει και στο 6 στην Αγγλία πολλές φορές. Παίζει στη Watford, είναι 5 χρόνια στην Αγγλία. Πέρυσι είχε κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν, 7 γκολ, 10 ασίστ, 44 μάτς, 27 ετών. Ήταν στην προεπιλογή για το Μουντιάλ, εν τέλει ο προπονητής επέλεξε του Μαρόκου να τον αφήσει εκτός. Είναι διεθνής 15 φορές με 2 γκολ, συγγνώμη. Και ένας παίκτης τον παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός πολύ καιρό, όπως και τον Γκάγκουα τότε. Ο ίδιος γινόντας από το Μουντιάλ, στήλωσε πόδια και είπε ότι okay, ο κύκλος μου το έκλεισε, θέλω να φύγω.
5: Αφού δεν τον πήρε, είπε στο Μουντιάλ.
6: Από την προεπιλογή. Γινόντας από την προεπιλογή του Μουντιάλ. Είχαν κάνει κάμπα αυτή 15
5: χρόνια. Γιατί είπε γινόντας από το Μουντιάλ.
6: Ναι, έχει δίκιο, την προεπιλογή ήθελα να πω.
1: Επαναλαμβάνω αυτό που είπε εσύ νωρίτερα και μου γράφει εδώ σημειώσει. 7 γκολ, 10 assist. Αυτό είναι οχταρί.
6: 8. Που μπορεί στην Αγγλία έχει παίξει και έξω.
1: Όχι εξάρι σε καμία περίπτωση.
6: Αλλά εξάρι, πώ τα παλιά ο Λεντέσμα, τέτοιο εξάρι.
1: Δεν έβαζε γκολ ο Λεντέσμα, ρε.
6: Όχι, σου λέω πιο πίσω, deep line είναι playmaker. Τέτοιο εξάρι. Ναι. Όχι εξάρι, δείχνω ξύλο, αριάγκα.
1: Δεν ξέρω πώς από το chat θυμούνται Λεντέσμα του Ολυμπιακού.
6: Όχι του Ολυμπιακού.
1: Ποιον λες?
6: Του Παναθηναϊκού το Λεντέσμα.
1: Α, αυτόν το Λεντέσμα λες.
6: Τη Λάτσιο.
1: Άρα με τον άλλο Λεντέσμα, καλά λέω εγώ, δεν έχει καμία σχέση.
6: Του Ολυμπιακού. Άλλος ήταν καλός, καλός, αλλά και είναι, και έριχνε και λίγο. Δεν είναι παίκτης που δέρνει. Ξέρετε που είναι πολύ δαντέλα. Δηλαδή έχει άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
1: Δεν λέει λείπει ένα Λεντέσμα τον Ολυμπιακό τώρα, άσχετο.
5: Όχι.
1: Όχι.
6: Όχι, δεν έχει παίχτες εκεί.
1: Σ' άρεσε αυτός.
7: Καλός τελικά. Καλός παίχτες.
6: Θα πάρει. Άμα πάρει και αυτό που λέει, πολύ καλός. Ο Μεξικανός πολύ καλός.
7: Τότε ήταν περιβόητη η προετοιμασία, αν θυμάμαι καλά. Πρέπει ήσουν τότε.
1: Ήμουν σε προετοιμασία.
7: Με ήλια έλειξε ο διευθυντής στο ποδήλατο που έκανε με τα τηλέφωνα όλη την ώρα για τις μεταγραφές.
1: Χωρίς hands free.
6: Να σου πω, πάπια έτρωγε.
1: Έχουμε τίποτα.
6: Διονύση, πάπια έτρωγε τότε, τι έτρωγε.
7: Ποιος. Ναι, όχι, όχι, εντάξει. Τότε έρχονταν μαζί μας, έτρωγε κανένα Σνίτσελ. Και έτρωγε και το παγωτό αυτό το περίφημο στο Ζέφελ πάνω στο, στο μαγαζί, πάνω από το υπόγειο. Το banana split, είδες που το θυμήθηκες. Banana split που είχε δύο μπίσκοτα και είχε μαζί και
1: βάζανε. Είχε σπάει, έλα.
7: Και αυτή την ομπρελίτσα που βάζανε μαζί πάνω πάνω.
1: Ναι, ομπρελά.
6: Δεν ξεχνάει, ρε φίλε, όμως.
7: Ναι, ναι. Μα και μετά κατεβαίναμε στο υπόγειο κάτω.
1: Ναι, σωστά.
7: Με τις Αυστριακές.
1: Που βάζαμε για ποτό και είχε τη μεζούρα.
7: Και στι μπύρε.
1: Με τη μεζούρα, θυμάσαι. Δεν βάζε το ποτό με τη μεζούρα.
6: Αυτό θυμάμαι.
7: Γι' αυτό πήγαινα εγώ στο καζίνο. Στο καζίνο δεν βάζανε μεζούρα στο ποτό. Πήγα να ταινίσω και πήγα τα ποτάκια μου βασιλιά. Ενώ εκεί έκαναν με τη μεζούρα. Ναι, είχαν το διπλό, θυμάσαι το μεζουρίδι και το άλλο. Να πούμε.
1: Εσύ καλά πήγαινε.
7: Το πήγαμε τι μπύρε, έτσι τα βάλαμε.
1: Άλλοι πήγανε και καταστρέφονταν.
7: Πού στο καζίνο. Ναι, εντάξει. Τι κάνουμε.
1: Τέλος πάντων. Προχωράμε. Έλα, σε διέκοψα για το Λεντέσμα, λες του Παναθηναϊκού λοιπόν. Επαναφέρω την κουβέντα
6: και σου πει. Το 6 όποτε έχει παίξει στην Αγγλία, παίζει έτσι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παίκτη. Τον ήθελε ο Άγιαξ και η Παρή FC, όχι η Παρή Σεζερμέν, η άλλη Παρή, αυτό το καλοκαίρι. Δεν έχει παίξει καθόλου στα δύο επίσημα παιχνίδια του πρωταθλήματος, γιατί ο προπονητής ο Ντιονύζη λέει: παιδιά, τι να πάει ένα παίκτη που δεν θέλει να φύγει από εδώ. Ο Παναθηναϊκός έχει τα ραντάρ του στην περίπτωσή του. Είναι ακριβή περίπτωση, είναι δύσκολη περίπτωση γιατί πολλοί κόσμος τον παρακολουθεί. Ξεκινούσαν οι απαιτήσεις στα 15 της Watford, έχει πάει στα 10. Θα δούμε. Απλά το βάζουμε στο τραπέζι γιατί είναι όντως μια πολύ σοβαρή περίπτωση που κοιτάει ο Παναθηναϊκός. Άλλο.
5: Πάντως μην τα συζητάμε πάλι, μην τα ξαναλέμε. Άμα να δώσει 15 εκατομμύρια, πάει να πάρει τον Ουνάη.
6: 15 δεν πρόκειται να δώσει και τα χείλη είπα ότι έχει πέσει στα 10.
5: Έχω κολλήσει.
6: Είπαμε ότι έχει πέσει στα 10.
5: Ναι.
6: Μακάρι να μπορούσε να δώσει όσα χρειάζεται για να έρθει ο Ουνάη αύριο το πρωί. Εδώ, στους ώμους. Είναι και λεπτός.
3: Μετά τη σεζόν που έκανε πέρυσι, τον έφερνα. Ο Ουνάη στη Λα Λίγκα. Αν η ομάδα δεν έχει εξασφαλισμένη Ευρώπη, δεν κουνιέται.
6: Εννοείται.
5: 25 Αυγούστου ο Ουνάη παραμένει
6: ακόμα
5: στη Χιρόνα της δεύτερης κατηγορίας.
6: Τζιρόνα.
5: Τζιρόνα και είναι δύο μάτς εκτός αποστολής.
1: Και έχω και μια πορεία, ρε παιδιά.
3: Τι σημαίνει αυτό? Ότι ψάχνεται να φύγει.
1: Μισό λεπτό.
5: Προφανώς ψάχνεται να φύγει.
1: Γιατί είναι ακόμα εκεί το θέμα.
3: Μετά την περσινή σεζόν, δεν πρόκειται να πάει σε ομάδα που δεν παίζει Ευρώπη.
5: Επειδή λες
1: όμως. Γιατί είναι ακόμα εκεί.
6: Αυτό είναι ένα μυστήριο.
3: Δεν είναι για να πουληθεί.
5: Όταν σφίγγει ο κλειό.
1: 25 Αυγούστου θα
6: έχουν πολιορκήσει πόσες ομάδες έχουν γραφτεί φέτος καλοκαίρι. Villarreal. Άγιαξ. Ο Άγιαξ πολύ σωστά. Πολύ έντονο ενδιαφέρον. Πάλι Brighton, όπως πέρσι Brighton. Και δεν έχει φύγει ακόμα 25 Αυγούστου.
1: Το Μουντιάλ έχει τελειώσει 5 εβδομάδες. Ο τύπος έχει κάνει φοβερό Μουντιάλ. Μιλάω για τον τελικό τώρα, όχι εκεί που βρέθηκε η ομάδα του. Ναι. Και ακούστηκε κάποια στιγμή για 20 εκατομμύρια. Λέμε, όπα, παιδιά, πάσο, αυτό ο παιχτάρα θα πάει κάπου αλλού. Ακούστηκε η Μπαρτσελόνα, ακούστηκε οτιδήποτε άλλο.
6: Γράφτηκαν, όχι ακούστηκαν. Γράφτηκαν στο εξωτερικό.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
5: Εντάξει, για Μπαρτσελόνα πρέπει να ήταν.
6: Ρε παιδί μου, γράφτηκαν όμως.
1: Ρε παιδί μου, μαζί σου, εντάξει.
6: Να σου κάνω ένα παρελθόν. Δεν το έγραψε, ήταν έτσι Γαρντενιά. Ναι. Λέω ότι κοιτάει τον Ουναή, Ιρμούτι, Μούτο Ντεπορτίβο. Δεν το έγραψε, να λέμε η μάρκα για τη Ρεάλ.
1: Αλλά θέλω να πω, εκείνη σε Τζιρόνα.
6: Τα ξέρει, μακάρι σου λέω εδώ στου ώμου είναι και λεπτούλη, άρεσε δεν είναι βαρύ. Τον έπαιρνε εδώ, τον έφανε πεζοδρόμιο εγώ.
1: Το θέλει, εννοείται. Και τα λεφτά δεν είναι τρελά τώρα, γιατί αυτά τα ποσά τα ακούμε συνέχεια και για τον Παναθηναϊκό, φέτο ειδικά και για τον Ολυμπιακό.
5: Εντάξει, τα 15 εκατομμύρια είναι πολλά.
1: Όχι τα 15, αλλά τα 12, τα 10, ναι. Τα 10 συν 2, τα 12 συν 2, δεν ξέρω τι. Ακούστε
7: να ρωτήσω κάτι.
6: Ναι. Και ξέρω ότι ζητάει η Τζιρόνα μαζί.
7: Να είμαστε για ειλικρινεί τώρα. Ναι. Ωραία.
1: Πόσα θα δώσει το Μάρκα στο Ολυμπιακό.
7: Πουλάει Ολυμπιακό ένα δεξί μπακ στην Brighton.
6: Ναι.
7: Το οποίο δεν έκανε τη φοβερή χρονιά πέρα.
1: 11 εκατομμύρια.
7: Ωραία.
1: Ναι. Συμπόνου.
7: Ωραία. Γιατί δεν μη ζητάνε άλλοι. Ακούω ένα που μου λέει είναι πολλά, λέει τα 15. Λέει,
1: όχι, εμένα μου φαίνεται λίγα.
7: Που ζητάει σε Βίλη για τον Μάρκα. Γιατί να μην ζητήσει.
6: Θα τα ζητήσει, δηλαδή,
7: μόνο εννοεί. Θα ζητάμε να παίρνουμε και δεν
1: όχι,
7: θα πρέπει να δώσει.
1: Όχι, σε
6: είναι τι μπορείς να, τι μπορείς να δώσεις. Τι μπορείς να
1: εγώ μαζί σου είμαι. Εγώ λέω ότι είναι λίγα για τον Ουνάη.
7: Προφανώς και δεν μπορείς λόγω φανάσης να πάρεις 3-15 άρδες.
6: Ναι.
7: Προφανέστατα.
6: Ναι. Ξεκάθαρα.
7: Είναι,
3: ανάλογα και τι εισοδέχεις.
7: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ναι, εδώ τώρα πήγε πάνω.
3: Ο Ολυμπιακός θα μιλάει με άλλη βάση έχοντας πουλήσει 20.
7: Σίγουρα, μα σίγουρα. Μα πρέπει να δώσει ο Ολυμπιακός. Μα πρέπει να δώσει.
3: Δηλαδή, δεν μιλάει τώρα... την διαβάση του Παναθηναϊκού.
7: Δηλαδή, αν δει τώρα στο transfer market εκεί που με τον Κάρμο μέσα να φαίνεται αγορασμένο στο transfer market, ο Ολυμπιακός είναι στο συν 20. Ότι λέει έχει 20 περίσσευμα αυτή τη στιγμή, αλλά κάνοντα τι επόμενε μεταγραφέ μπορεί να θα βρεθεί λογικά στο μείον. Έτσι.
8: σε ένα καλοκαίρι το οποίο και δεν αυτό... έκανε τη μεταγραφή του Μπάμπη Κοστούλα, αλλά έχει κάνει.
6: Το αντέχει αυτό γιατί έχει έσοδα παλού, ρε παιδιά, στο cost control πάνω. Δεν σε κοιτάει.
8: Ναι, αλλά γι' αυτό, αυτό λέμε και πολλές φορές στον κόσμο ότι ξέρει ότι είναι κακό για τον Παναθηναϊκό αν δεν τα καταφέρει την Πέμπτη να μείνει εκτός. Δηλαδή. Γιατί λέει ο άλλος να πάρει τον Ναή. Τον πάρει τον Ναή. Πάνω δώσε, αν δώσει την Τζιρόνα 15, 13, του χρόνου τι θα κάνει.
6: Θα δούμε για.
8: Θα το... θα πάλι σε νέο πρόστιμο, βάλει από το UEFA επιτήρηση κτλ. Δεν είναι απλά
6: δεν
8: τα
6: δεν
8: πράγματα.
6: Μόνο
8: πάμε, δίνουμε και ό,τι γίνεται.
6: Μετά, άμα φας δεύτερη, δεν έχει πρόστιμο. Και υπαγόρευση μεταγραφών.
8: Δεν είναι απλό.
6: Επόμενο level είναι υπαγόρευση μεταγραφών.
9: Τα φτιάχνει αυτά ο κύριος Θεοδωρίδης, μου λέει.
1: Το στόμα μου το πέρασε.
8: Τέτοια πες τώρα.
6: Τι φτιάχνει ο κύριος Θεοδωρίδης.
1: Για τις ελληνικές ομάδες.
6: Αλίμονο.
8: Κάτσε μην δεις κανένα στέγγιμα μεθαύριο. Βγει την Πέμπτη το βράδυ, τέτοιο.
6: Καλά, δεν, δεν περιμένω κάτι καλό από τη διαιτησία στην Ευρώπη. Οπότε. Μα δεν έχω. Υποψιασμένος είμαι ότι δεν θα είναι κάτι πολύ εύκολο το μεθαύριο.
8: Εδώ είστε διαιτητάρα στην ΑΕΚ.
6: Πολύ καλό.
8: UEFA.
6: Πολύ καλό.
1: Ο Παναθηναϊκός ποιον έχει.
9: Είναι και πραγματικά
6: τσαπέλα. Το στάγκεμα του Γερμανού έχει.
1: Αυτό είναι ο στάγκεμα.
9: Πρέπει να τον κλενοποιήσουμε τον Τουρπέν.
1: Τουρπέν είναι Γάλλος διαιτητής. Να σου πω κάτι.
6: Δεν υπάρχει Μπρόζοβιτς καταρχήν να το τελειώσουμε με αυτό το θέμα.
1: Για πες το αυτό, ναι.
6: Γιατί και ο Παναθηναϊκός το λέει από χθες. Παιδιά, μην ασχολείστε, δεν υπάρχει θέμα Μπρόζοβιτς.
9: Τον έχουν πάει βόλτα παντού σε όλες τις ομάδες.
6: Εντάξει, το γύρω-γύρω όλοι. Τον Μπρόζοβιτς καταρχήν αυτή τη στιγμή έτσι, όπου πάει, όσο λέω πάει αύριο το πρωί σε μια ομάδα. Δεν έχει κάνει μισή προπόνηση. Θα παίξει μπάλα τον Νοέμβρη.
1: Σωματικά πώς είναι, μιας και τον είχε πάει και βόλτα παντού. Είχε τραυματισμού, είχε γεμάτη χρονιά.
6: Από τις πολλές βόλτες έχει γίνει καλά.
8: Ο Μπρόζοβιτς. Τραυματίας φαινόταν στο. Ένα σταυρό έχει και στη λίστα των ελεύθερων.
1: Okay.
8: Δεν ξέρω τι σταυρό είναι.
6: Τι σταυρό κουβαλάω.
9: Ο σταυρό ο κακό είναι ασπρόμαυρο.
1: Κορδέλα.
6: Ο Παναγία μου, εντάξει ρε φίλε.
9: Τραυματία.
6: Τι σταυρό κουβαλάω, με ρωτάνε οι φίλοι.
1: Τι.
9: Με το transfer market.
8: Τι είπε ο άνθρωπο τώρα.
9: Δεν σα έχω πει την ιστορία με το transfer market.
6: Ναι, αυτό το ξέρω εγώ. Αυτή την ιστορία την ξέρω. Δεν
9: έχω πει την ιστορία.
6: Άκου λίγο, άκου λίγο. Μυρωτσιάδα είναι αυτό.
9: Σπορτέ. Δεν δουλεύω.
6: Άκου.
9: Μιλάω ένα βράδυ με Δεσίλα. Με τον Διονύση. Και του λέω, φίλε. Πρέπει να παίρνει ο Παναθηναϊκός αυτό. Πρέπει να θέλει ο Παναθηναϊκός τον τάδε παίκτη. Τον. Πείτε ένα όνομα τώρα.
1: Ναι.
9: Φίτσουλα.
1: Το Μιρότσο, ναι.
9: Το Φίτσουλα από τη Δανία.
6: Μην λες Καραμπάο. Τον Καραμπάο.
9: Τον Καραμπάο.
1: Ναι.
9: Θέλει, νομίζω ότι λέω ότι έχω πληροφορία ότι ο Παναθηναϊκός θέλει τον Καραμπάο. 12 παρά τη νύχτα. Μου λέει να το κοιτάξουμε, να το κάνουμε. Του λέω άστο, το βλέπουμε το πρωί, ρε φίλε. Του λέω τώρα κλείνει η εφημερίδα. Μην τρελνόμαστε τα τηλέφωνα κτλ.
1: Έπρεπε να σου πει ο Δεσίλας μέχρι αύριο ποιος ζει, ποιος πεθαίνει.
9: Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Εντάξει, μου λέει, το κοιτάμε το πρωί. Ξημερώνει η μέρα, φτάνει μεσημέρι, πάω στην εφημερίδα, ανοίγω τον υπολογιστή, πατάω στο transfer market τον Καραμπάο, βλέπω ένα μεγάλο σταυρό, ασπρόμαυρο. Πέθανε εκείνο το βράδυ.
1: Τι γελάζει.
9: Φαντάσου να είχα βγει.
6: Πατάει όχι αχινό στην πισίνα αυτό.
9: Φαντάσου να είχα βγει με δημοσίευμα. Ο Παναθηναϊκός θέλει.
6: Τσεκάρει τον Καραμπάο.
9: Ψηλά στη λίστα.
1: Γι' αυτό το μεγάλο.
9: Ρώτα το Δεσίλα.
1: Το συμπέρασμα είναι ότι μπορεί να βάλει για αύριο. Ανάβαλε το μέχρι αύριο. Μην το κάνει τώρα.
6: Ναι, σε σίγουρο.
1: Ό,τι μπορεί να κάνει αύριο, κάτω μεθαύριο.
9: Κάτω μεθαύριο. Φίλε, ένα σταυρό και.
1: Και τα άσερα πρέπει να έχει
8: τέτοιο.
1: Συγγνώμη. Έχει και ήχο. Από Ισού Ναζαρέτη.
8: Άγραφε ιστορία.
9: Πατάω. Τσέχο νομίζω ήταν. Πατάω μπουκλάρο, δημοσιεύματα στη χώρα του, πέθανε.
1: Ας πρόσεξε, νομίζω transfer bank. Νομίζω transfer bank πάντως έχει κορδέλα μαύρη. Γιατί?
9: Κάτι είχε ρε,
6: μάζαρε,
9: κορδέλα μαύρη.
1: Γιατί έψαχνα σήμερα να βρω κάποιον εκεί.
9: Και έχει πεθάνει.
1: Και έχω βρει 2-3 που είναι, ναι, παλέμαχος, κοίταζα.
9: Μπορεί να τα άλλαξε τώρα, κάτι.
1: Πάντως αυτό έβλεπα εγώ σήμερα.
9: Ασπρόμαυρη φωτογραφία.
1: Ασπρόμαυρη φωτογραφία.
6: Και δίπλα έγραφε μυρό τσοκοράκι.
9: Άστο φίλε.
6: Φοβερό.
1: Και επειδή σε πιάνει ο αλγόριθμο, σου πετάει μεταγραφή τελετών.
9: Και λέω πόπο. Λέω φίλε, πόπο, πώς δεν το έγραψα. Να πω, βάλω μια βούλα και να πω στον διευθυντή, χτύπα το στην πρώτη σελίδα. Mm-hmm. Παναθηναϊκός πάει γι' αυτόν.
6: Κύριε Επιτελάρχα, ναι. Ξεκαθαρίσαμε και για τον Πρόεδρο.
9: 7.500 κόσμο έχουμε.
6: Ότι δεν υπάρχει θέμα για τον Παναθηναϊκό και ότι πρόκειται. Mm-hmm. Έτσι και από τον Παναθηναϊκό είναι κατηγορηματική πάνω σε αυτό. Υπάρχει κινητικότητα. Νομίζω ο Παναθηναϊκός δεν θα μείνει μόνο σε έναν ή δύο χαβ, που είναι αρκετά πιθανό. Υπάρχει κινητικότητα από Ολλανδία, από την Ουτρέχτη.
1: Για να μην αλλάξουμε κλίμα μετά πάλι και αυτά, να αναφέρουμε για τον Δημητρικό Κώτα, έτσι, ότι έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια. Δίνε μάχη δύο χρόνια τώρα στο νοσοκομείο. 57 ετών, φίλε.
9: 57 ετών είχε πάθει έμφραγμα. Mm-hmm. σε μια εκπομπή, νομίζω ήταν, και είχε πάθει το έμφραγμα.
4: Όντως.
9: Ναι. Έμεινε 2,5
1: στο γεννηματά ήταν.
9: Σε κόμμα και έφυγε ο άνθρωπος.
4: Πολύ ναι.
9: Αυτά να τα βλέπουμε κιόλας και να κάνουμε το σταυρό μας.
1: Προχώρα.
7: Τώρα μας ευχαριστώ μηνύματα.
4: Τώρα μας διέλυσες.
9: Είναι ο
4: κύριε Μπαρκόπουλε, μας διέλυσες.
7: Σταμάτη Κοκότα, ξέρεις ότι έβλεπα 3 φορές την εβδομάδα, να ξέρεις.
1: Τον μπαμπά.
4: Σταμάτης Κόκοτας, ο αγαπημένος του πατέρα μου, τραγουδιστής.
7: Μορφή μεγάλη,
1: τεράστια. Και ο Δημήτρης, εξαιρετικός.
4: Και ο Δημήτρης πολύ καλός, αλλά με τον μπαμπά ο πατέρας είχε μεγάλη αγάπη.
1: Ανεμόνα αγαπημένο τραγούδι.
4: Και μεγάλος Παναθηναϊκός.
9: Κρίμα, κρίμα, κρίμα.
4: Ο μπαμπάς Κόκοτας, μεγάλος Παναθηναϊκός στα web, έλεγε όλα αυτά.
1: Προχώρα, πάμε.
4: Έλεγα, αγαπημένε, ότι υπάρχει κινητικότητα από Ολλανδία, Ουτρέχτη και Τβέντε για δανεισμό του. Δεν έχει έρθει πρόταση ακόμα. Υπάρχει ενδιαφέρον για δανεισμό του μεγάλου του Μπα και είναι πάρα πολύ πιθανό αν έρθει πρόταση να φύγει. Για το Βιλένα, σκοτωμός, χαλασμός, ερίζουν πλέον, εκτός από, από την Καμπούρ, και η μεγάλη Βίλεμ για να τον αποκτήσει.
1: Βίλεμ, Βιλένα.
4: Ναι, Βίλεμ, Βιλένα.
1: Τα σημάδια όλα δείχνουν εκεί.
4: Εκεί θα αρχίσει να αδειάζει λίγο το πράγμα.
1: Πώς το πήραν αυτό ένα συμβόλαιο τέτοιο, ρε φίλε, κλειστό, τόσο ακριβό συμβόλαιο.
4: 1,4,
1: και τώρα δεν υπάρχει ένα τύπο, ένα άνθρωπο στην Ευρώπη να ενδιαφερθεί.
9: Ο Βιλένα, για το Βιλένα,
4: Πεις να σου πω κάτι, δεν έχω κακή.
1: Κάποια
4: πράγματα δεν ευδοκίμησε. Καταρχήν δεν πέρασε απ' έξω και παιδιά. Κάποιο υπέγραψε μαζί του.
1: Προφανώς.
4: Εννοείται, ξεκινάμε πάντα από αυτό. Αλλά δεν είχε παιδί που προκάλεσε έστω. Δηλαδή είναι 2 χρόνια τώρα στην απ' έξω, δεν έχει προκαλέσει μισό πρόβλημα. Και δεν, επειδή το δίνω γιατί είναι μεγάλο παλικάρι σε αυτό, ούτε μισή προπόνηση δεν έχει χάσει ακόμα και στις ατομικές τώρα στα κομμάτια.
9: Τουμπά. Βιλένα.
4: Τουμπά. Τουμπά, ρε φίλε, δεν είναι.
3: Ήμουνα μπροστά στο πώς βρήκε την περσινή είδηση ο Βασίλης Μπερότσος. Κάποια
4: ψυχούλα εδώ.
3: Ήμουνα στο απέναντι γραφείο.
9: Τι, τι.
3: Πώς βρήκε την περσινή είδηση τον Τουμπά, το αποκλειστικό.
1: Λέγεται αυτό.
3: Είναι επική. Είναι μια βραδινή.
9: Ναι, λέγεται. Λέγεται, λέγεται, λέγεται.
4: Και τώρα ρίχτω. Απλά δώσ' μου να τελειώσει τη δευτερόλεπτα. Ο Τουμπά, εφόσον έχουμε εξέλιξη άμεσα. Καλά, Τουμπά θα ταξιδέψει με την ομάδα πάνω τώρα, λογικά. Εκτός αν έρθει τώρα που μιλάμε η πρόταση. Παναθηναϊκός τελευταία στο 90 των μεταγραφών θα πάει να πάρει και στόπερ. Αυτό.
1: Και στόπερ.
4: Ναι.
1: Από Ιρλανδία είχες εκεί παρεδώσει, είχες πάει. Μας στέλνει ένας φίλος εδώ, ένας Σωτήρης, καλησπέρα από Ιρλανδία.
9: Ιρλανδία.
1: Εσύ είχες πάει εκεί.
9: Ναι, έχω πάει στο Δουβλίνο.
1: Έχεις συναντήσει Έλληνα εκεί.
9: Πού θυμάμαι τώρα.
1: Κάτι μας είχες πει στον αέρα, ότι είχες βρει κάποιον σε μαγαζί που δούλευε.
3: Η σερβιτόρα του λέγε έλα να φας.
1: Ναι, όχι η σερβιτόρα, ένα.
9: Α, ναι!
1: Παλικάρι. Ναι. Σωτήρης λεγόταν. Μας στείλει μήνυμα τώρα κάποιος από Ιρλανδία. Donation, το διάβασα. Ευχαριστούμε πολύ. Λέγε.
4: Αυτά να μας πει λίγο την ιστορία του.
1: Με τον
4: Τουμπάλες. Δεν νομίζω ότι ξεχνάω κάτι. Για δεν σημειώσει, ξεχνάω κάτι ρεπορταζιακά.
1: Κοίταξε, εδώ από ό,τι βλέπω, όχι για τον Τσέριν μιλήσαμε. Είπες για τον τύπο αυτόν που κοιτάζει στα χαφ, ο Παναθηναϊκός.
4: Ζαρουρί.
1: Ότι μπορεί και δεύτερο χαφ.
4: Ζαρουρί, παιδιά, θα δούμε τώρα. Αν δεν φέρει ο μάνατζερ του πρόταση, τσάπα κουβέντα κάνουμε.
9: Άρα ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει ακόμα 4 παίκτες,
4: Έως και 4.
9: Ναι, έως και 4. 2 μέσους, ένα στόπερ, ένα εξτρέμ.
4: Στο πολύ πιεστικό, γιατί δεν είναι και πολύ άνετη η φάση. Αν πηγαίνει πέρα σε Ευρώπη και έχει ευρωπαϊκή λίστα βράδυ Δευτέρα Σεπτεμβρίου, θα βάλει φωτιές στον πισινό.
3: Πόσο έχει κάνει τώρα.
4: Έως τώρα, 9. Ναι, δεν μετράω αυτό το σερφ τον πιτσιρικά που...
1: Να,
9: λοιπόν, διάβαζα πριν από λίγο, έχω να σας πω...
4: Μας πεις την ιστορία.
9: Το έχω τώρα, θα σας την πω την ιστορία, το έχω τώρα εδώ, να δω, μισό λεπτό.
4: Ξεχνάω κάτι.
9: Ότι, από την ομάδα του 23...
4: Α, ο τελευταίος ήταν.
1: Τέλος.
9: Τέλος.
4: Ναι, ήταν, ναι. Ο τελευταίος.
1: Το ναι,
4: ο Τσέρι ήταν ο τελευταίος.
9: Ναι,
4: άλλαξε όλη η ομάδα.
1: Το Βιλένα δεν το μετράμε. Το Βιλένα δεν το μετράμε.
9: Η ομάδα του Βιλένα δεν ήταν τότε.
4: Όλο το Ρώσο. Μισό. Είναι η τελευταία. Είναι η τελευταία ομάδα. Είναι ο τελευταίος παίκτης, πιο παλιός. Και η τελευταία παίκτης του Γιωβάνο.
9: Που πήγε να πάρει το πρωτάθλημα. Λοντίγκιν, Μπρινιόλι, Βαγιανίδης, Πούχατς, Σάρλια, Φακούντο Σάντσες, Γκάνεα, Πούγκουρας, Κότσιρας, Κλάινσχάιλερ, Τσοκάι.
4: Κλάινσχάιλερ, εσύ. Κλάινσχάιλερ.
9: Κλάινσχάιλερ.
1: Κλάινσχάιλερ on the line.
9: Τσοκάι, Χουάνκαρ, Σένκεφελντ, Μάγνουσον, Βέρμπιτς, Κουρμπέλης, Τσέριν, Ρούμπεν, Μαντσίνι, Μπερνάρ, Παλάσιο, Αϊτόρ, Σπόραρ και Ιωάννη.
1: Δεν υπάρχει Βιλένα.
7: Αδιανόητο.
9: Κανένα.
4: Η ουσία είναι αγώνα ότι από τότε έχουν φύγει άλλοι τόσοι.
3: Εντάξει, σαν συμβολικό είναι ότι
4: έκλεισε η ομάδα. Ο τελευταίος της ομάδας του Ιβάν.
3: Θέλετε να κάνετε αυτό το πράγμα στον Παναθηναϊκό.
4: Και έχουν αλλάξει κι άλλοι τόσοι από τότε και τώρα ήρθαν κι άλλοι.
3: Το καταφέρατε. Αν το θέλατε, το καταφέρατε.
7: Μόνο που μένει τώρα να πάει στο Κοροπείο Αλαφούζο να κάνει μια ομιλία και να πει τελειώσαμε την ομάδα του κύριου Γεβάδα με τους που απέτυχε να πάρει το πρωτάθλημα για να το κακαρώσουμε εκεί.
4: Δεν νομίζω ότι έχει.
7: Όχι, είναι αδιανόητο πάντως. Επειδή τα ονόματα που λες στο Άξιο δεν είναι παίχτες που.
9: Εγώ έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Και έχω να σας πω και άλλη ιστορία, άμα θέλετε. Είμαι γεμάτος ιστορίες.
1: Διαβάζω τον Νέισον γρήγορα. Καλησπέρα στην παρέα.
7: Όχι, για τις ιστορίες ήρθα.
1: Καπετανάκο, οπότε θα σας ξαναδούμε στο Κώστα Ναβαρίνο.
7: Όπα.
3: Όποτε θέλετε.
7: Όπα. Εμφανίστηκε στο Κώστα Ναβαρίνο.
3: Τρομερό φαγητό.
1: Ο Μαδάρα, λείψατε.
7: Μέσα από εδώ μου πατήσει εκεί.
3: Τρομερό φαγητό.
4: Πάταγε με στυλ κιόλας μέσα.
3: Ανοίξαν οι πόρτες εκεί, δώσαμε.
7: Διανυκτέρευση το Κώστα Ναβαρίνο.
1: Μπήκες με ύφος.
3: Όχι.
4: Ρίξε φορές τερπός. Πώς μπήκες.
7: Για φαγητό. Να φας και φυγές.
3: Ναι, απέναντι Γιάννης Αντετοκούμπο. Πιο πέρα ο Θανάσης, ο Άλεξ. Πώς είναι αυτοί, 7-8. Τους λέω μαζευτείτε, παιδιά.
7: Να σου ρωτήσω κάτι. Τρομερό φαγητό. Καλεσμένος πήγες ή από μόνος σου.
3: Υπήρξε εισήγηση και πήγα. Όχι, πλήρωσα τα πάντα.
7: Δηλαδή,
3: τα πάντα. Μισό νεφρό έφυγε.
9: Τι τον πέρασε.
1: Μισό νεφρό και έφυγα.
3: Τι παίρνουμε σε αυτό το σάκι. Θαλασσινά.
7: Θαλασσινά
3: έφυγε. Γαρδομακαρνά και τέτοια.
9: Α, πρέπει να πληρώσει πολλά.
3: Ναι. Γι' αυτό λέω τον νεφρό.
7: Είναι πιστέ. Είναι τα μετά το γάμο, ρε. Μετά το γάμο όλοι έτσι ήμασταν.
9: Σωστά.
7: Έτσι ήμασταν.
9: Στο τέλος
7: μετά παραγγέλνει σουβλάκια.
3: Είναι ολόκληρη πολιτεία, ε. Δεν υπάρχει.
7: Για να πα σιγά.
1: Τι πολιτεία, μόνο
3: πολιτεία.
1: Έχουν ξεφύγει.
3: Για να μπει μέσα, δώσαμε πινακίδες. Ακολουθούσε security και τέτοια.
7: Ζήστε, καλύτερα.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Ο Μαδάρα λείψατε σαν βερβελικός εδώ, θρύλος είσαι, λέει ο Εμμανουήλ, στο δικό του donation. Και ακόμα ένα, έρχεται ο Πογκμπά, κύριε Γουλή.
3: Ποιος?
1: Ο Πογκμπά.
3: Αν δεν έχει έρθει, είναι σαρωπέ.
1: Λογικά είναι, πετάει.
7: Πάρα και τον Μπαλοτέλη μπροστά.
4: Αν έρχεται ο Πογκμπά.
7: Να κάνει κεφάλαιο.
4: Πρέπει να έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο και 4 χρόνια από πάνω τώρα.
7: Όχι, ρε, τώρα δεν
4: είχε την τιμωρία.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
4: Είχε την τιμωρία.
7: Αποχαιρέτησε τον κόσμο τη Μονακό.
4: Και τι έκανε.
7: Τον τάκι από το παράθυρο πάνω που βλέπει.
4: Τι έκανε. Τον τάκι από εκεί που.
3: Το Αλβέρτο.
9: 10 αυτού του 10.
4: Και 10 πέρατε και τα μάτια που έπαιξε στη Μονακό.
1: Τι έγινε με αυτό.
7: Ο Μπρόζο έχει τέτοιο
1: φίλο. Το 18 που σήκωνε το παγκόσμιο.
7: Βουβονική χώρα.
4: Βουβονική χώρα.
3: Βρήκε το σταυρό του Μπρόζο.
7: Είναι στη βουβονική χώρα ο Μπρόζο.
3: Το βαπτιστικό σταυρό.
7: Κόκκινο είναι σταυρό, εντάξει.
4: Άλλο.
1: Ελβετός, δεν καταλαβαίνουμε γιατί όταν ο Μπενίτεθ ζητάει 10-12 μεταγραφές, ήταν πρόβλημα και άδικα.
3: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Τη στιγμή του. Τι?
3: Αυτό ήθελα να πω.
4: Ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, εάν δεν ξέρουμε ένα ελληνικά. Λίγο να δίνουμε λίγο μεγαλύτερη προσοχή.
3: Ελληνικά ξέρουμε, στα μαθηματικά λίγο μπερδεύομαστε.
4: Εντάξει, πήρε κανένα λάθος, αλλά θα μου το χτυπάτε για όλη τη σεζόν.
1: Όχι, για μένα. Δεν πειράζει. Δεν θυμάσαι τι τράβηξε. Ξεχάσει και γρήγορα να τον τάσω. Ακόμα το λέμε.
4: Ο Ράφα Μπενίτεθ, μίστερ αποζημίωση. Γύρισε και τους είπε στους δύο τεχνικούς διευθυντές και σόκαρα ακόμα και τον δικό του άνθρωπο, τον Κορώνα, λέγοντας ότι του χρόνου εγώ για να κάνουμε ομάδα, λέει, θέλω 11 με 12 βασικούς. Οι παίκτες που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός λοιπόν μπορεί να γίνουν στο τέλος 11 και 12 οι μεταγραφές του. Είναι όλοι βασικοί? Όχι. Επίσης, αυτά που ζητούσε ο κ. Μπενίτεθ, έπρεπε αυτή τη στιγμή να πουληθούν όλα τα νεφρά που έχουμε εδώ πέρα.
1: Πόσο πιάνει,
4: 60 εκατομμύρια.
1: Πόσο πιάνει, τόσο είναι.
4: Λοιπόν, να ξέρουμε και τι λέμε. Και με τι στυλ το έλεγε και πόσο δεν έβλεπε στο μισό μέτρο τον Γιάνκουσιτς. Γιατί αν αυτός ο φίλος τώρα απολαμβάνει τον Γιάνκουσιτς φέτος που παίζει, προβάλλει 2 γκολ και κάνει και 2-3 καλά παιχνίδια, στον Μπενίτεθ τον είδαμε συνολικά, όπως είχε πολύ σωστά γράψει ο αδερφός μου Γιάννουτσος, 41 λεπτά να παίζει. Επειδή δεν του πήρε τον γκραλ.
1: Κατάλαβα, μην το πάμε πάλι. Πάμε λοιπόν πιο κάτω. Ωραία. Με Παναθηναϊκό ολοκληρώσαμε νομίζω. Πολύ περισσότερα για τα αγωνιστικά από αύριο που θα πετάς κιόλας λίγο πριν βγεις.
4: Ελπίζω να κάνουμε ένα γρήγορο δεκάλεπτο briefing. Να είμαι στο έτσι.
1: Ναι, ωραία.
9: Μπορώ να πω την ιστορία.
1: Να πεις την ιστορία, ναι, για να πάω βερβελέ μετά.
9: Πρώτες μέρες αθλητικό τότε ακόμα. Κανα μήνα πρέπει να ήμασταν. Στον αέρα.
4: Παραπάνω. Ρε, αφού ήτανε...
9: Τι παραπάνω, μωρέ, Ιούνιο ήταν. Ιούνιο
4: ήρθε.
1: Δύο μήνες. Απρίλιο.
4: 10 Απριλίου βγήκαμε.
9: Α, παραπάνω.
1: Δίμηνο.
4: Τέλος παραπάνω είναι, ρε φίλε.
9: Πρώτες μέρες είναι όμως.
4: Ωραία, ναι.
9: Και μου είχε έρθει πληροφορία. Μπαίνω λοιπόν μες στο γραφείο. Είναι ο Τάσος, είναι ο Σαούλης. Ποιος άλλος.
1: Σωτηρόπουλος.
9: Ο Σωτηρόπουλος. Τους λέω, έχει φέρει παίκτη ο Παναθηναϊκός. Τον έχει εδώ και περνάει ιατρικά. Αλλά ποιος, μου λένε, Δεν μου πάνε το όνομα. Μου είπαν ότι το όνομά του μια, φέρνει σε ΠΑΟΚ.
7: Φέρνει σε
9: ΠΑΟΚ.
1: Τουμπά.
9: Θυμίζει ΠΑΟΚ. Και αρχίζουμε. Δεν θέλω να πω τι αρχίσαμε να ψάχνουμε. Από ποια αγορά αρχίσαμε να ψάχνουμε. Δεν θέλω να το πω, το αφήνω.
1: Ναι.
9: Και αρχίζουμε και ψάχνουμε. Ρε, ποιο... λοιπόν,
4: ρε, είσαι παλιόπαιδο.
9: Ρε ποιος να είναι. Ρε, ψάχνω. Μου έχουν πει αριστεροπόδαρο στόπερ.
4: Ωραίο.
9: Φέρνει σε
4: βασικό.
9: ΠΑΟΚ. Ναι.
4: Βασικό αυτό.

0: Μου μοιάζει με τηλεπαιχνίδι στο τέλος δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν σου μιλεί.
2: Υπάρχει κάτι που ξεχάσει. Ναι, με την Μαγκλιπούλια μιλάγε.
0: Εγώ το
2: λέει, του λέει, δεν είναι, πριν τη χώρα, του λέει, δεν είναι μαύρος. Του λέει, τι είναι.
1: Α, ναι!
2: Είναι λίγο μαύρος. Ναι, λέει, πόσο μαύρος!
1: Ναι, ναι, ναι! Ναι, γιατί του λέω, είναι Αφρικανός, είναι...
2: Ο σοκολατή, γιατί
1: δεν είναι... Αυτό είναι, φίλε, το μάτι ψεπιός. Δεν είναι άσπρος. Ε, τι είναι, λέω, κίτρινος.
3: Είχε μπροστά την καρτέλα στο μάτι ψεπιός και έριχνε προσωπάκια. Κρακ, κρακ, κρακ, κρακ.
4: Έπρεπε να σου έχει πει Θεσσαλονίκη και εσύ να ψάχνεις τους χαριλάου όλους, ρε.
1: Όπο, ναι.
2: Στον τηλεφωνικό κατάλογο.
1: Με τη Μακρυπούλια μίλαγε. Δεν είναι τέτοιος. Τι είναι, τηλεπαιχνίδι.
0: Έτσι την πάτησα εγώ με τον Αντίνο. Που είχαμε βάλει δύο Αργεντίνους, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν πει δύο.
1: Και α, ναι.
0: Είχαμε βάλει δύο. Ναι, ναι, ναι. Μπορούσαν να κατασταλάξουν, είναι ο Αντίνο, είναι ο άλλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε βάλει δύο.
1: Και μια ακόμα φορά πάλι ήμουν
0: σπουδαίοι.
4: Αφού σου πω ότι έχουμε 8,2 τώρα στο chat και γίνει, αφού θέλουμε... Παιδιά. Έχουμε 200 like, παιδιά. Αν μπορούμε να πάμε 2,5, είναι πολύ ικανοποιημένοι.
1: Εγώ περιμένω. Πάρα πολύ ευχαριστούμε. Μια, θυμάσαι τον Τελάντερ που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ο Τελάντερ, ο Θέλαντερ,
2: και το Χαϊλάντερ.
1: Και ένας, όχι.
2: Γελάς.
1: Χελάντερ. Και ένας Χελάντερ.
2: Λοιπόν,
1: άστο.
2: Έχω γράψει στην Σπορτέι. Ο Μπράιαν.
1: Έχω γράψει στην εφημερίδα. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
0: Αναγνώστες της Σπορτέι που μοιρώσουν. Μετά τις εταιρείες αυτές. Θα κλαίνε.
2: Πηγαίνανε ρεξούκ.
0: Τζακ Μπότ μέσα.
1: Έχω γράψει. Θέλει Χελάντερ ο Παναθηναϊκός.
0: Αφού έχει
1: και μια μέρα μετά πήρε τον Τελάντερ. Έγραψα θέλει Χελάντερ και πήρε τον Τελάντερ. Και λέω όχι ρε φίλε.
2: Ποιος είσαι.
1: Ένα γράμμα.
0: Για να γράψω.
1: Είσαι ποιος ρε φίλε. Να σου πω. Το βασικό είναι ότι έζησε.
2: Έζησε.
1: Να τη ζήσω αυτό τουλάχιστον.
4: Όχι, έπρεπε να βγεις στο back to back τότε να είσαι εδώ και να πεις προφέρεται και έτσι.
1: Έλα ρε.
2: Ένα χωριό το πήγε βαριά προφορά.
4: Βαριά προφορά.
1: Εσείς δεν καταλάβατε.
2: Μα είναι δυνατόν. Δεν είναι μαύρος. Τι είναι. Ούτε άσπρος λέει. Ναι.
1: Εσύ απέναντι είχες πεθάνει. Είχες πεθάνει εσύ απέναντι.
2: Εγώ ακούω το διάλογο. Και λέει, τι κάνω τώρα, λέει. Μου είπε δεν είναι μαύρος, δεν είναι άσπρος.
1: Είχε τρελαθεί ο καπετανάκος, ρε. Ψάχναμε όλοι ποιος είναι αυτός.
4: Καλησπέρα στην καλύτερη ομάδα. Καμία ιστορία από στρατό. Λέει πάλι, το επαναφέρουν το θέμα αυτό, παιδιά. Κάποια στιγμή το κάνουμε βραδάκι. Τετάρτη, Πέμπτη, ίσως μία από αυτές μπορεί να γίνει. Μπαίνω σε μια εβδομάδα, λέει, στην Καλαμάτα, το άγχος στύψε κόκκινο. Αδερφέ μου, μην αγχώνεσαι καθόλου. Γουλή δικό μας είναι και φέτος, λέει. Ποιο.
1: Αδερφέ, να αγχωθείς όταν τελειώσει ο στρατός.
4: Εκεί τα δύσκολα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Εγάλη σωστή συμβουλή σου. Μην αγχώνεσαι καθόλου ο στρατός, είναι κολέγιο, αδερφέ μου. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και δεύτερο donation. Καλησπέρα στην παρέα. Γίγαντα Διονυσάρα, τελευταία φορά που σου έκανα πρόβλεψη για το πώς θα πάει η χρονιά, πήραμε ευρωπαϊκό φέτος τουλάχιστον στους 4 του Europa. Μάνθος από Λος Άντζελες. Δυνατός.
1: Δυνατός.
4: Γουλίο Μίγια με 5 πήγε Κόμο, ο Κράλ ελεύθερος σε Κοπενχάγη και Μαρμόλ ελεύθερος σε Φέγενορτ. Πού τα είδες τα πολλά λεφτά.
1: Ο Κράλ τελείωσε το συμβόλαιό του
0: πήγε
1: και ήθελε
0: 1 εκατομμύριο.
1: Μα τελείωσε το συμβόλαιό του. Mm. Και 6 μήνες πριν
4: και τελειώνει,
1: συμφωνήσανε και τελειώνει... με την Ουνιόν 1 εκατομμύριο.
4: Να το διαβάσω όλο. Φάει Καμαρά στη ΜΑΠ.
3: Στη ΜΑΠ. Πού να τον έρθω.
1: Κάτσε, αγόρι μου, κάτσε εσύ με το μίστερ αποζημίωση. Να έρθω τα δαγκώματα. Δεν έχει καταλάβει ότι στραματσόνι ζήσαμε στον Παναθηναϊκό.
3: Να ρωτήσω κάτι τον Κλή πριν φύγουμε για Βερβελέ.
4: Ναι, ναι.
3: Ο Κρίστιανσεν τι γίνεται.
4: Πού είναι αυτό το κογιότ.
1: Θα επανέλθει το κογιότ.
3: Ρε φίλε, θα επανέλθει πότε, αυτό ρωτάω.
1: Περιμένω. Δεν είμαι γιατρός.
4: Κυριακόπουλος τώρα είναι μόνο.
3: Κάνει προπονήσεις.
4: Τον Μπάμπορα να παίξει από εκεί.
3: Ατομικές.
1: Κάνει πρόγραμμα.
0: Αν γίνει στραβή την Πέμπτη το βράδυ, πόσες μεταγραφές θα κάνει ο Παναθηναϊκός.
1: Θα πάρει σίγουρα ένα χαφ.
3: Νομίζω αυτό θα κάνει.
1: Θα πάρει σίγουρα ένα χάφ. Αν φύγει στόπερ, θα πάρει και στόπερ, παιδιά. Δεν ξέρω όμως από τι. Επίσης, να έχουμε κάτι άλλο υπόψη μας. Οι παίχτες υποψήφοι που μιλάει και τους έχει stand-by στη λίστα αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ λογικό. Εφόσον, ας πούμε, ο Καπετανάκοβιτς. Έτσι. Που είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Μπορεί να μιλάει με την Τωρίνο, να μιλάει και με τον Παναθηναϊκό. Να μιλάει με την. Μια ομάδα παίζει Ευρώπη, τέλος πάντων. Θα είναι πολύ διαφορετικό αν δεν παίζει Ευρώπη την Πέμπτη το βράδυ. Στο τι θα επιλέξει κάποιος μεταγραφικός στόχος. Να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό επιπλέον να βγει ο Παναθηναϊκός στους ομίλους. Θα δούμε.
4: Βερβελές.
0: Για τα γόρι μου.
4: Βάργκας, τι γίνεται.
0: Άκου να δεις κάτι. Επειδή διάβασα αρκετά χθες από τα σχόλια του κόσμου μετά την εκπομπή.
4: Έκατσες διάβαζε σχόλια του κόσμου μετά την εκπομπή.
0: Ναι, ναι, ναι, έχω διαβάσει. Τα διαβάζω γενικά. Κάθομαι στο τέλος της ημέρας και βλέπω μετά την εκπομπή.
1: Χρήσιμο. Χαρά στο κουράγιο σου.
0: Ναι, και διαβάζω και στα social. Mm-hmm. Λοιπόν, να βάλουμε 2-3 πράγματα σε μια βάση για να ξέρουμε.

0: Τα 2,5 χιλιάρικα στα like παρεπτόντως θα φτάσαμε ήδη. Πάμε και για 3. Λέγε. Λοιπόν.
1: Εγώ εδώ σε αυτήν την ιστορία κρατάω τον άξονα. Το Ολυμπιακός θα πάρει half, extreme και back. Εντάξει. Ναι. Λένε πολλοί, κάθε μέρα εδώ και λίγες μέρες μας λέτε τα ίδια και τα ίδια. Αλήθεια είναι. Δεν είναι ψέμα. Δεν είναι ψέμα γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει η τρελή εξέλιξη.
2: Δηλαδή, εξέλιξη θα πει.
1: Αν θέλει δηλαδή, κάποιο να πει εξέλιξη, είναι ότι εδώ και μια ώρα κυκλοφορεί τον Έντσον Άλβαρες για παράδειγμα που τον παρουσιάζουν ως κλεισμένο για κατά τον Ολυμπιακό, πριν μια ώρα έχει πάρει πρόταση εγωιστικά με την Αλτζαζίρα. Αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι των ατζέντιδων. Μπορεί να, είναι, να μην θέλει να πάει ο Άλβαρες στην Αλτζαζίρα, να θέλει η West Ham να χρησιμοποιήσει ενδεχομένως την πρόταση που μπορεί να έχει. Εγώ θυμάμαι ότι ήρθαμε εδώ χθες και είπαμε με τον Έντσο Άλβαρες ότι οι Μεξικάνοι γράφανε ότι η West Ham για τον δώσει 18 εκατομμύρια. Προφανώς αυτό το κλίμα μεταφέρθηκε και στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός συζήτησε γύρω στο 8 για το συγκεκριμένο. Σήμερα έχει βγει και από τους Μεξικάνους ότι έχει κάνει πρόταση δανεισμού να τον πάρει. Με δανεισμό θέλει να τον πάρει και η Real Sociedad. Τι, να μυρίσω όταν είχε μισό λεπτό, να μυρίσω όταν είχε Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Δεν επιβεβαιώνει για τον Έντσο Άλβαρες, δεν διαψεύδει. Έχει μιλήσει δηλαδή και για τον Έντσο Άλβαρες. Εγώ κρατώ αυτό που είπα και την Κυριακή το βράδυ, ότι μέχρι να κλείσει ο Πουέρτα σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ο Ολυμπιακός θα κάνει τα πάντα για να πάρει τον Πουέρτα. Δηλαδή στη λίστα του είναι ένα Πουέρτα, δύο Άλβαρες. Αν μπορεί. Αν δεν γίνει του Πουέρτα, θα πάει και τον Άλβαρες. Πιθανότατα. Έτσι. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τον Ολυμπιακό. Έρχεται η West Ham τώρα, του λέει Al Jazeera, πάρε 15. Και σου λέει ο West Ham, γιατί δεν το δώσω δανεικό και να μπω στη λογική, αν θα βγω στην Premier League να τον έχω του χρόνου να δω. Υποτίθεται δηλαδή γιατί η West Ham είναι εκτός κάδρου. Δεν έχει να κάνει. Νομίζω έχουν και ένα μάτσο αυτή σήμερα, κάτι έχουν δηλαδή. Δεν ξέρω, απέξει θα κάνει. Δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με το τι θέλουν να κάνουν οι ομάδες. Όπως να με τον Ολυμπιακό τη ώρα. Πόσο καιρό έχουμε πει για Κράσνονταρ και Ζεύσο Μαρτίν. Ναι. Και πριν από τα παιχνιά με την Αϊμέντιν και πολύ πριν ότι ο Ολυμπιακό είναι πολύ πιθανό στο τέλος αυτής της σούμας να το χάσει τον Ζέλσον. Δεν είναι μεγάλη διαφορά της Κράσνονταρ με τον Ολυμπιακό. Είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Την τελευταία στιγμή και ο Ολυμπιακό μπορεί να πέσει και η Κράσνονταρ να ανέβει λίγο και να γίνει δουλειά.
0: Το ποσό που είναι γιατί γίνηση.
1: Το ποσό είναι ο Ολυμπιακό με 8 εκατομμύρια θα ήταν ευτυχισμένο. Έτσι. Οι Ρώσοι λέγανε ότι η Κράσνονταρ θέλει να δώσει μέχρι 6. Δεν νομίζω δηλαδή ότι όταν ο Ζέλσον φέρεται να έχει πάρει μια πρόταση η οποία είναι 2.600 με μπόντου να φτάνει στα 3 εκατομμύρια, όταν στον Ολυμπιακό στο 50% και κάτι το συμβόλαιο του, δηλαδή στο 1.600 κοντά, με ανανέωση συμβόλαιο ξαναλέω. Δηλαδή πώς να μην το δει ο Ζέλσον, δεν είναι 17 χρονών ο Ζέλσον.
3: Τα πόδια.
1: Δεν είναι 25. Δηλαδή, πάμε να πάρει μια τριετία και πάρει ένα τάλιρο σύνολο με τα μπόντου παραπάνω είναι λίγα για τον Ζέλσον να πάρει ένα
3: μπόντου. Τα πόδια
1: πέτρε. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν έχει να κάνει. Ή αν θα πάει ο Ολυμπιακό και θα πει του Ζέλσον, έλα εδώ για να πα στην Κράσνονταρ, πάρε 2,5. Όταν δεν ξέραν του χρόνου που λέει ο λόγος, πες ότι τώρα ρε παιδί μου, εσύ συμφωνείτε και λέτε ότι ναι, μείναμε από τους καλύτερους εξτρέμ, στην Ευρώπη τον βοηθάει πολύ τον Ολυμπιακό, όλο αυτό το πακέτο. Έτσι πηγαίνει. Και με τους εξτρέμ δηλαδή, ναι, είναι ο Βάργκας. Είπαμε για τον Βάργκας ότι θα πρέπει να γίνουν πολλά για να μην γίνει αυτή η μεταγραφή. Δηλαδή έχει και την καλή επαφή με τη Σεβίλη Ολυμπιακό, έχει μια καλή σχέση εκεί και λόγω του τεχνικού διευθυντή που ήταν πρώην συνεργάτη του Κορδόν και ο Κορδόν είχε περάσει πέρυσι από τη Σεβίλη. Σεβίλη καίγεται για ρευστό. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι έχει κάνει μια προσέγγιση καλή. Λένε ότι έχει μιλήσει και ο Βάργκας με τον Φρόιλερ. Εντάξει, θα μπει και ο Φρόιλερ. Να υπάρχει ένα καλό κλίμα γενικά μεταξύ τους, ξέρεις, παίκτες που μπορεί να έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν. Και ο Ολυμπιακός έχει εστιάσει εκεί να, πάρει το, να τελειώσει το Βάργκας. Δηλαδή, έχουν πει το ιδανικό σενάριο είναι να πάρει το Βάργκας, να πάρει τον Πουέρτα ή τον Άλβαρες και να πάρει τρίτο και ένα δεξί μπακ. Βγαίνει στο δεξί μπακ στο Μέλε λοιπόν. Λένε οι δανείοι που προσεγγίζουν την αγορά ότι ο Ολυμπιακός θα έχει βρει με τον παίχτη. Εγώ δεν ήξερα ότι ο Ολυμπιακός θα έχει βρει με τον παίχτη. Εγώ ήξερα ότι υπάρχει διαφορά με τον παίχτη. Όχι μεγάλη, αλλά υπάρχει μια διαφορά με τον παίχτη. Η Wolfsburg τον έβαλε να παίξει προχθές που είχε κύπελο στη Γερμανία.
3: Και πέσα στα πέρα.
1: Θέλει να τον κρατήσει. Λέει ότι α παίξει. Λέει β' εθνική. Πέσαμε, πάμε, πάμε να διαλύσουν. Έχουν δώσει πόσο κόσμο. Σήμερα εμφανίζεται η Γιουβέντους. Στα υπόψη λέει και ο Μέλε. Είναι έμπειρος, παίζει και τις δύο πλευρές κτλ. Αυτό θα πληρώσει τώρα εδώ που θα κάτσει μπίλια. Και αυτό θα γίνει δύο πράγματα θα γίνουν. Ή θα αναγκαστείς να φας παραπάνω και να σκάσεις για να κάνεις τα deal ή θα σου έρθει μια έκπληξη εκεί που την περιμένεις, δηλαδή η Αλφα Αλτζαζίρα στον Έντσο Άλβαρες και θα τρέχεις για να μην φτάνεις. Σημασία έχει ο Ολυμπιακός για μένα να μην παρεκκλίνει από το πλάνο του, επειδή παίζει πλέον τη φωτιά πλέον στις ημέρες. Δηλαδή να πάρει και back, να πάρει και half, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει κάτι, δηλαδή που ζωτάω τον Κώστα και του λέω αν μείνει εκτός Ευρώπης αλλάζει κάτι στον προγραμματισμό. Ο Ολυμπιακός ξέρει που θα είναι. Ξέρει που θα είναι στους ομίλους του, στη League Phase του Europa League. Ναι. Μια απαιτητική διοργάνωση, μια ανταγωνιστική διοργάνωση, με καλές ομάδες μέσα. Ο ίδιος θα είναι στο πρώτο group. Θα πάρει όμως και πάλι για το πρώτο group καλές ομάδες. Θα έχει δηλαδή καλά μάτς και εμπορικά μάτς τα 4, minimum 5. Οπότε θα πρέπει να είναι και όπως πρέπει ο ίδιος ανταγωνιστικός. Ακούω, Βασίλη.
3: Θέλω να πω, όχι, μια παρένθεση ότι ο Άλβαρες που είναι στη West Ham, τη West Ham σήμερα δίνει το Αθλέτικο. 10 παρατέταρτο, Southampton, West Ham, Carabao Cup, ζωντανά.
1: Το Μιλωτσάο Cup.
0: Αυτό που είπες, όταν θα παίξει. Αυτό λέει ο Βασίλης τώρα. Ωραία, να το δούμε, αν θα παίξει κιόλας.
3: Ναι. Α, ναι, να κάτσει ο κόσμος να δει, μήπως παίξει και τον δει τον παίκτη κιόλας.
0: Ένας
3: και
0: φίλος...
3: 10 έχουμε και τον Nottingham Forest.
0: Το καλό μετά στο Άρσεναλ 24.
1: Πατίτσας
0: το βράδυ.
3: Πατίτσας έχει πάρει τις εντολές που πρέπει.
0: Βερβελέ Πύργος 2004-2005. Μπαμπάς τότε παίχτης, μόνο ΑΕΚ, γράφει ένας φίλος. Εδώ είναι οι μεταδόσεις μας. Και διαβάζω και ένα δεύτερο donation. Καλή σεζόν σε όλους. Διονυσάρα, κάνει ένα χαμογέλα στο χιλάκι μας. Υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά.
1: Δεν αλλάζει κάτι τώρα. Δηλαδή, τι γίνει σήμερα, τι γίνει σε 5 μέρες. Του Ολυμπιακού μια ή άλλη είναι. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή θα μπουν να παίξουν Τρίπολη την Κυριακή.
3: Το θέμα είναι να γίνει μέχρι τις 2 Σεπτέμβρη.
1: Θα γίνει. Αν δεν μπορεί, άμα δεν γίνει, θα είναι αποτυχία. Δεν γίνει,
3: για να δηλωθούν στη λίστα.
0: Πάμε στα υπόλοιπα λοιπόν. Είπε στις 3 περιπτώσεις. Σε ονοματολογία μπήκαμε. Για τον Βάργκας, επειδή έχει τύχει αρκετές φορές, τον έχω περιγράψει και εγώ και με τις εθνικές ομάδες κλπ. Αυτός ήταν ο δεύτερος στόχος μετά το Χιλ με βάση αυτά που ήθελε ο προπονητής.
1: Όχι, δεν ήταν δεύτερο προπονητής.
0: Γιατί εγώ τον είχα πρώτο στόχο, αν με ρωτάς εμένα, λόγω του ότι ξέρω τι κάνει ο τύπος.
1: Με το
0: τι
1: ήθελε ο προπονητής, χάφ στον Ολυμπιακό θα παίζει ο Νάι Λόπεθ αυτή τη στιγμή. Ζάγιο Βαγιακάνο, αυτό που συζητάγαμε από την αρχή του καλοκαιριού. Θα τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός. Σε σχέση με το πώς έχουν πάει τα πράγματα, φαινόταν και μια εύκολη
0: μεταγραφή. Ο Λόπεθ είναι.
1: Για το κέντρο λέω. Λέω όχι,
0: εγώ λέω για εξτρέμ.
1: Ναι, πάνω στο παντρέψι σε σχέση με αυτό που λες με το θέμα του προπονητή. Και το τι θέλει ο προπονητής και δεν θέλει, σου ξαναλέω, είναι λίγο σχετικό. Γιατί πολλές φορές μεταφέρονται και πράγματα. Δηλαδή πέρσι όλοι ξέραμε ότι ο Μεντιλίμπαρ θέλει ένα εξτρέμ αριστεροπόδαρο. Mm-hmm. Να παίζει από δεξιά, να συγκλίνει προς τα μέσα, το στυλ που του αρέσει. Όταν αποκτήθηκε ο Αντρέ Λουίζ από τη Ρίο Αβε, γράφτηκε, υπόθηκε ότι έχει γίνει με τις ευλογίες του Μεντιλίμπαρ κτλ. Εγώ από την αντιμετώπιση που είδα μετά δεν κρίνεσαι να κάτι τέτοιο. Επίσης ο Ολυμπιακός είναι και μια ομάδα, όπως οι περισσότερες ομάδες τώρα στον κόσμο, που δεν ψωνίζουν βάση μόνο του προπονητή. Πολλές φορές δηλαδή και τεχνικοί διευθυντές επηρεάζουν άνθρωποι προπονητές σε μια άποψη που μπορεί να έχουν κάποιο παίκτη που μπορεί να είναι προτεραιότητα και μπορεί να γίνει δύο. Δηλαδή στο θέμα του Μαφέο για παράδειγμα, λέω ένα παίκτη που έφυγε από τον Ολυμπιακό τώρα. Γιατί είναι μια μεταγραφή που κάποιος απορρίσσει. Τι έγινε, ρε φίλε, ήρθε εδώ, έπαιξε ένα παιχνίδι και έφυγε. Αναλύσαμε, είπαμε ότι το θέμα του Μαφέο ήταν από ένα σημείο και μετά καθαρά προσωπικό και έπρεπε να γυρίσει στην Ισπανία το παιδί. Μέχρι να έρθει, δεν είναι ότι είδε 10 μπακ δεξιά ο Μεντιλίμπαρ και είπε αυτό είναι. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι ο Μεντιλίμπαρ ρώτησε για το Μαφέο στην Ισπανία, του είπαν ότι είναι αξιόπιστο μπακ. Αυτό που είχαμε μεταφέρει και στον κόσμο, ότι είναι περισσότερο αμυντικός. Μην περιμένεις να βγαίνει μπροστά, να κάνει τα overlap, σέντρες αυτά τελικές δεν έχει. Δεν είναι δηλαδή σε αυτό το κόνσεπτ. Είναι ένας μπακ ο οποίος θα σου δώσει την ασφάλεια την οποία πρέπει να έχει όσον αφορά στο ανασταλτικό κομμάτι. Επειδή ο Μεντιλίμπαρ το θεώρησε βασικό κομμάτι αυτό και στη λογική θα έχει ένα καλύτερο εξτρέμ μπροστά του, πήρε την απόφαση και είπε ναι, πρέπει να πάρουμε το Μαφέο. Ούτε τα λεφτά ήταν τρελά πολλά για να μπαίνει από μια ομάδα που είχε πέσει. Έτσι. Έγινε η δουλειά, στράβωσε, σημασία έχει να είσαι έτοιμο. Και βλέπει ότι πάμε για μια θέση την οποία ο Ολυμπιακός πήγε να κλείσει πρώτες. Και με το Σάλιακα μετά που ενσωματώθηκε στην προετοιμασία στο δεύτερο στάδιο, θυμίζω, και ψάχνεται ακόμα για μπακ. Δηλαδή, συζητάμε χθες και είπαμε ότι δεν θα γίνει και καμία τρελή ζημιά αν μείνει ο Μπρούνο μαζί με τον Τικνιζάν αριστερά. Και παρόλα αυτά υπάρχουν διάφορα σενάρια που σου λέει μήπως να φύγει ο Μπρούνο και να έρθει ένας Έλληνας να απελευθερωθεί μια θέση από ξένο που μπορεί να δώσει περισσότερα και σε ένα τέτοιο κόνσεπτ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι όμως κάτι καινούργιο, ρε φίλε, στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, επειδή βλέπω πολύ πρεμούρα. Δηλαδή, δεν είναι θέμα ότι εμάς το πλαίσιο του ρεπορτάζ δεν μας ξενίζει πλέον. Θυμάμαι τον Ολυμπιακό σε πολύ πιο κανονικές χρονιές. 31 Αυγούστου να τρέχει να δηλώσει παίκτες τώρα.
3: Πάντα,
1: πάντα. Και λένε όλοι δεν βγαίνουν. Πώς δεν είναι, δηλαδή 31 Αυγούστου που τρέχαμε, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι πρώτα ο Ολυμπιακός, είχε πάρει τότε, να θυμάμαι καλά, τον Ιντέγκε και τον Ερνάνη. Ο Ιντέγκε δεν βγήκε, δηλαδή ένας από τους καλύτερους επιθετικούς που πέρασε και τα λοιπά στον Ολυμπιακό. Πέρασε, ναι. Το παιδί στάθηκε. Με καλά μάτς στην Ευρώπη, δηλαδή είχε μια πολύ καλή εικόνα. Αυτό μου μείνει εμένα. Δεν έχει να δει, σημαίνει δηλαδή ότι άμα πάρει παίκτη τελευταία στιγμή δεν θα βγει. Να ξέρετε και ο Μαρσέλο, ήρθε και ο Χάμες. Ζήσαμε και αυτές τις περιπτώσεις, παιχταράδες τώρα, υπό ειδικές συνθήκες. Τι να συζητάμε.
0: Πάντως για το Μαφέο, μιας και κουβεντιάζουμε πάρα πολύ, ο τύπος δεν είναι ότι τον γνωρίσαμε μόλις ήρθε στον Ολυμπιακό. Το ξέραμε. Έχει κάνει 200 μάτς στη Λα Λίγκα. Το λέω καλά, φίλε μου, καλέ. Κύριε Γουλή, ναι. Σε σένα αναφέρομαι γιατί ενδιαφέρθηκε ο Παναθηναϊκός πριν από τον Ολυμπιακό, πέρσι. Προηγούμενη χρονιά.
3: Πέρσι.
0: Ωραία. Ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός. Το θέμα ήταν, Διονύση, η κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο παίκτης ερχόμενος εδώ. Αυτό ήταν το ζήτημα το μεγάλο, νομίζω. Όχι η αξία του διαχρονικά ως ποδοσφαιριστής. Έτσι,
3: ναι. Μας λέει όμως ότι προέκυψε, ρε παιδιά, ένα σοβαρό προσωπικό θέμα.
1: Ναι,
3: και
1: εντάξει,
3: εκεί τελειώνει όλα.
1: Και αυτό που είχε γίνει εδώ δεν υπάρχει στον παγκόσμιο χάρτη του ποδοσφαίρου, δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή με δύο φιλικά και ένα μάτς να βγάλει μια.
0: 41 λεπτά νομίζω.
1: Μάτς, να βγάλει ο κόσμος συμπέρασμα ότι ο παίκτης δεν κάνει, δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά στον κόσμο.
0: Εντάξει, αν διαφωνεί ο Ολυμπιακός, το κρατάει τότε.
1: Δηλαδή, εμένα με πήρε κάποια στιγμή άνθρωπο.
2: Ήταν τόσο μακριά
1: άσχετος.
2: Η πραγματικότητα από την άποψη του κόσμου.
1: Μόνο αυτό. Τι είναι.
2: Φίλε, 40 λεπτά δεν μπορεί να βγάλει. Όχι, άλλο λέω. Γενικότερα ήταν σε αυτό το κομμάτι.
1: Φυσικά,
2: τόσο μακριά.
1: Γιατί ο κόσμο, άμα δει τι έγραφε, τον έγραφε ένα παρτάλι και μισό. Και αν ο κόσμο μάθει, μάθει την ιστορία του Μαφέου ποτέ, θα ζητάει συγγνώμη. Δηλαδή κάποιοι που τη μάθανε ιστορία θα ζητάνε συγγνώμη.
2: Αγωνιστικά, όχι για παρτάλι και τέτοια.
0: Την ιστορία την ξέρετε εσεί.
3: Εγώ την ξέρω.
0: Εσύ την ξέρει, το κουβεντιάσαμε μαζί. Εμένα μου την είπε ο Βερβελέ. Έχει απόλυτο δίκιο Διονύση αυτό.
3: Ναι.
0: Αλλά ο κόσμος δεν οφείλει κιόλας. Γι' αυτό λέω: κάποιοι είναι βιαστικοί στις κρίσεις. Δεν οφείλει να ξέρει κιόλας.
1: Εσύ είχαμε... ο κόσμος προχθές αποδοκίμασε τον Εκαμπή τώρα. Λίγοι άλλοι τον αποδοκιμάσαν. Δεν συζητάμε τώρα.
3: Δεν είναι και.
1: Δεν συζητάμε τώρα.
3: Δηλαδή, ή πες του το του κόσμου για να το ξέρει.
0: Επικοινωνιακά.
2: Ή μην τον
1: κατηγορήσει. Άστο το προσωπικό θέμα απ' έξω. Άστο το προσωπικό θέμα. Παίζει τα φιλικά. Εντάξει, και παίζει ένα μάτσο επίσημο και δεν είναι καλό. Μπήκε αλλαγή.
3: Δεν μπορεί να κρυθεί.
1: Μισό λεπτό. Μπήκε ο Σάλιακα. Ήρθε ο Σάλιακα από τη Γερμανία. Μπήκε εδώ πρώτο παιχνίδι και ήπια θάλασσα.
3: Ναι.
1: Δηλαδή το παιδί δεν πήρε μονομαχία, ήταν δηλαδή, σε έδειχνε να είναι, όχι ότι τραγικός, αλλά θέλει την προσαρμογή του. Είναι δηλαδή γυρίζει στον Ολυμπιακό, ο Σάλιακας μπορεί να μπει να παίξει την Τρίπολη μεθαύριο και να κάνει ένα πολύ καλό μάτς ως δεξιμπάκ. Θέλει και τρόπος που θα μπουν αυτοί, το λέγεται ο Ροντινέη τιμωρημένος. Λοιπόν, θέλει και τρόπος που θα μπουν στο παιχνίδι να είναι ομαλός. Εδώ μιλάμε τώρα ότι παίρνει πέντε Ολυμπιακός και λες θα μπουν και πέντε μέσα και πρέπει να δείξουν. Δηλαδή μπήκε ο Ρόκα μέσα φιλικό. Που όπου λέει δεν πατάει πουθενά. Εγώ είδα έναν παίκτη, μπήκε με την Αϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι, πήρε πέντε φορές την μπάλα, βγήκε αλλαγή, κακό στα δικά μου μάτια. Μπήκε αλλαγή με την Αϊμέγγεν, κάνει δύο ευκαιρίες από τις καλύτερες του Ολυμπιακού για να πάρει την πρόκριση του Ολυμπιακού μας στην Ολλανδία.
0: Να πω κάτι, τους σταυρούς θα τους αλλάξουμε αν μπορούμε κάποια στιγμή.
2: Και είναι πάνω από μένα και το Βερβελέ.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Δεν είναι τέτοιο, είναι του PlayStation, το κουμπάκι.
0: Το κουμπάκι.
1: Μην τρελαίνεσαι.
0: Είναι χι, λέει το Τζένα. Και το χι πρόβλημα είναι.
1: Θες να μπει ένα κυκλάκι κάπου.
3: Ακόμα και ο Σάλιακας που λες. Είναι, παιδιά, είναι άλλο να παίζει σε μια γερμανική ομάδα που προφανώς ο ίδιος δεν έχει την πίεση και άλλο να επιστρέψει στον Ολυμπιακό που κάνει πρωταθλητισμό κάθε χρόνο και είναι
2: και στο μάτι που καίγεται να περάσει το παιδί.
3: Δες τώρα τι πάει να γίνει με έναν άλλον Έλληνα. Το Τζάπρα.
1: Ναι.
3: Πάει να αποδομηθεί το παιδί που τον πήραν από τον Λεβαδιακό.
1: Είναι σωστό αυτό, ρε φίλε.
3: Όχι, βέβαια.
1: Εδώ δεν το λέγαμε.
3: Και, του λέει, και του λέει ο προπονητής, φίλε, ο Καλάμπρια τραυματίστηκε. Μπες και παίξε ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Και δεν ήταν καλός.
3: Θα φάει 10 φάσεις
1: στην
3: πλάτη σου. Δεν ήταν καλός.
1: Και παθαίνει και τραυματισμός. Ωραία. Αυτό τι σημαίνει, δεν είναι καλός παίκτης.
3: Όχι, βέβαια. Μαζί σου είμαι.
1: Εδώ δεν συζητάγαμε και λέγαμε, όταν λέγαμε για αυτά τα παιδιά για τα λεφτά, ότι δεν είμαστε σίγουροι αν με αυτά τα λεφτά μπορούν να ανταποκριθούν σε μια μεγάλη ομάδα. Ότι υπάρχουν παίκτες που έχουν μεταφέρει τη φορά στη φανέλα μια μεγάλη ομάδα και νομίζω ότι δεν πάει γραμμάρια όπως τη ζυγίζει να την πουλάνε στα e-shop, αλλά τόνους. Έτσι είναι. Και γράφει ο άλλος ο πονηρός τώρα εδώ. Ποιο άλλο κάτσε, Βερβελέ, άμα τρελάνει. Τι να το απαντήσω τώρα αυτό, παίζουμε εσύ. Εδώ πάμε, επιλέξε, τον σου λέω εγώ. Σου διαβάζω, δεν το απαντήσω το άλλο. Πάμε εδώ, έτσι θέλουμε, ρε φιλέ. Έτσι μιλάμε τώρα. Γιατί λέει να μην αποδοκιμάσει το Ελκαμπή. Άλλο να σου έρθει εκνευρισμό. Και εγώ με το πέναλτι που είδα στο 80 λεπτό που εκτέλεσε.
0: Την είδαμε την αντίδραση.
1: Καλά αυτό, ρε φίλε.
0: Την είδαμε σε και οπτικά την αντίδρασή σου.
1: Ναι, μα, τι, μα ρε φίλε, δεν το πίστεψα το πέναλτι το είδα.
0: Ναι.
1: Έπεσε όλο κάτω και σηκώθηκε όρθιο. Δεν το πίστεψα.
0: Σωστά.
1: Με ένα τέτοιο πέναλτι έχασε το Μαρόκο το κύπελο Εθνών Αφρική να το πάρει στα χαρτιά που το πήρε μετά.
0: Έτσι.
1: Τι έχει γίνει, δεν ξέρω, έχουν πάει στο Κάσι άλλοι που είναι τώρα το κύπελο Εθνών Αφρική.
3: Το κύπελο είναι κάπου.
1: Λοιπόν.
0: Τον επόμενο τώρα είναι ακόμα.
3: Δεν το ξύπολο, δεν το πλησιάζει εκεί που είναι. Το κρατάνε καλά.
1: Δηλαδή, τι να κάνουμε, ρε φίλε τώρα. Τι να παίζουμε ειλικρινά, δηλαδή, να φτιάξουμε του κόσμου μια ωραία ιστορία για να είναι χαρούμενος ο κόσμος, δεν γίνεται. Αλλά είναι το άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν θυμάμαι ποτέ κανένα καλοκαίρι. Από το Μάιο, σου έλεγα. Θα φτάσουμε τέλη Αυγούστου και συζητάμε ότι ο Ολυμπιακός θέλει μεταγραφές, πρέπει να κάνει. Ειδικά όταν εδώ υπάρχει μια σημαντική αστοχία. Δεν βγήκα εγώ να πω. Η ομάδα δεν έκανε επίσημη θέση μετά το ραντεβού με τη Λίμπαρ Μαρινάκη και μίλησε για τις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους και για αστοχία.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, η ίδια η ομάδα δεν έκανε αυτοκριτική να το να παραδεχθεί κτλ. Του μετά είναι θέμα Μαρινάκη. Ποιοι κάνανε τις μεταγραφές, αν μπορούν να κάνουν άλλες, αν θα αλλάξει η ατζέντα, αν θα πάρει άλλο να εμπιστευτεί αύριο μεθαύριο κτλ. Δεν είναι δικό μου θέμα. Δεν είναι δικό μου θέμα. Δικό μου θέμα είναι να πω, αν δω το μεθαύριο το Αστέρας Ολυμπιακός, να πω καλό ο Σάλιακας, καλό ο Σάλιακας. Μπορεί να μπει να παίξει άλλο, δεν ξέρω, παιδί μου. Δηλαδή, να λέμε, ο Γκουστάβο Σά είναι έτοιμο να παίξει, όχι, λέει προπονητή. Είναι για μια ώρα αγώνα αυτή τη στιγμή. Έχει μείνει πίσω από την προετοιμασία, είναι πιο πίσω. Οκ. Ο Ζώτα Σίλβα που ήρθε από τραυματισμό. Αυτά πρέπει να αναλύσει. Τι να κάτσουμε να κάνουμε. Δηλαδή τώρα Και εγώ, άμα μου πει φέρε αύριο, θα έλεγα πάρ' τον Μπουέρτα, πάρ' τον Βάργκας, πάρε και το Μέλετε, καλό χειμώνα. Πάμε.
0: Και να είμαστε ωραίοι. Σε ένα ερώτημα θέτει ένας φίλος. Αν είναι ευτυχισμένος ή ευχαριστημένος ο Βερβελές με βάση το τι συνέβη ως τώρα στις μεταγραφές, έχει πει δύο πράγματα. Ίσως τον ακούνε κάποιοι, ίσως όχι πάντα. Αν δεν γίνουν αυτές τις μεταγραφές μέχρι 2 Σεπτέμβρη, θα είναι αποτυχία. Αν έχουν γίνει σωστά όλα, η ίδια διοίκηση του Ολυμπιακού με τις αλλαγές που κάνει ξεκαθαρίζει ότι δεν έχουν γίνει όλα σωστά μέχρι τώρα.
2: Και σε όλα αυτά, μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός κουβαλάει ήδη μια αποτυχία με την Νάιμεγκεν.
0: Σωστά.
3: Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει. Είσαι ευχαριστημένος?
1: Ρε φίλε, πώς να είμαι εγώ να
0: μην
1: είμαι. Δεν είναι ευχαριστημένοι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Όταν δηλαδή ο Ολυμπιακός, μισό λεπτό, όταν ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πώς θα πω εγώ είμαι ευχαριστημένος? Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ψάχνει βασικό χαφ, βασικό back, όπως φαίνεται, και βασικό extreme. Είναι δυνατόν να είναι ευχαριστημένος?
3: Και είναι 25 Αυγούστου.
1: Ναι. Και είναι 25 Αυγούστου και έχει παίξει μια αγωνιστική στο
0: πρωτάθλημα κάτι...
1: και δύο παιχνίδια στο Champions League. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι ευχαριστημένος.
0: Διονύση, κάτι να πω για το Μαφαίο, μια και το είπες πριν νωρίτερα. Εγώ, αν ήμουν ο Μαφαίο και είχα αυτό το πρόβλημα, δεν θα ήθελα να το επικοινωνήσει ο Ολυμπιακός, αν με ρωτάς. Κατάλαβες τι λέω για,
3: ναι,
0: για
3: να,
0: την.
2: Θα μπορεί να επικοινωνηθεί ότι έχει ένα σοβαρό.
0: Ναι, αυτό εκεί, τέλος.
1: Καλά, εδώ έχουμε κι άλλο, ρε φίλε, τώρα. Εδώ τι? Στα social τώρα έχουμε κι άλλες εκδοχές.
0: Τι.
1: Δηλαδή το πρόβλημα έχει γραφτεί με 4 διαφορετικές εκδοχές.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Άστο τώρα. Ότι και καλά έπρεπε να έχει ψάξει Ολυμπιακούς, ενώ έχει συμβεί στη διάρκεια, έπρεπε να έχει ψάξει Ολυμπιακούς καλύτερα την περίπτωση του Μαφαίου. Λέει να ξέρει. Δεν του κοιτάνε, λέει στα δόντια, λέει να του παίρνουν του παίκτες.
0: Detective.
1: Δεν του μιλάνε. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Προφανώς και όχι, εγώ είμαι σε υπέρ σε αυτό. Ότι πρέπει να μιλάς και ψυχανεμίζεσαι αν. Υπάρχει ένα ζήτημα με κάποιον.
0: Mm-hmm. Μην ασχολείσαι, Άρχοντα, λέει. Για σένα, λέει. Μόνο Ολυμπιακός.
3: Πολύ εκνευρισμό βλέπω στο Βερβελέ. Ξεκίνημα
1: δεν
3: τη σεζόν. Καταλαβαίνω ότι φέτος είναι η σεζόν σου, Κωστά.
1: Όχι, εγώ δεν έχω άκουγα.
3: Όχι, έχει πει, έχει δίκιο. Όχι, ρε, βλάκα.
1: Όχι, δεν έχω, δεν έχω. Δεν έχω κανένα εκνευρισμό. Σου είπα κάτι. Δεν έχω κανένα εκνευρισμό.
3: Ήρεμος είναι. Απλά λέει αυτό που πρέπει να πει σωστά και έχει δίκιο σε ό,τι έχει πει μέχρι τώρα.
0: Προς τιμήν σου πάντως, και το λένε και φίλοι εδώ που διαβάζεις. Παίρνεις κλίμα από τον κόσμο και το κάνεις και στο δικό σου κανάλι. Ναι. Το έχω δει στις εκπομπές σου, αλλά και εδώ που βρισκόμαστε. Για το τι λέει ο κόσμος. Γιατί αυτοί έχουν σημασία. Δεν είναι.
1: Φίλε, σημασία, ακού να δεις κάτι. Έχει κόσμος με κόσμο
0: αμελητή
1: διαφέρει.
0: Ποσότητα.
1: Κόσμος με κόσμο διαφέρει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και 20-50 στο X.
0: Δεν μιλάμε για.
1: Όχι, όχι, μιλάμε για αυτούς.
0: Δεν μιλάμε για τρόπο.
1: Μιλάμε για αυτούς. Μιλάμε όχι για βαλτούς. Όχι για βαλτούς. Για ορισμό τύπων οι οποίοι απαξιώνουν τα πάντα. Δηλαδή, μπορεί να βγει κάποιος να σου πει παιχταρά σου, αυτός πήρε ο Ολυμπιακός από το Μεξικό και σου λέει, ο Άλβαρης που να πάρει δεν κάνει, που είναι αρχηγός στη West Ham, γιατί είχε τραυματιστεί, μπαίνει ο άλλος, το βλέπει μέσα, έχει χάσει αυτά τα παιχνίδια, είναι τραυματίας κλπ. Αν του πεις όμως ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να τον παίρνει, να τον θέλει τον παριδανικό, ίσως γιατί μπορεί να φοβάται και αυτό που λες, να μειώσει τέλος πάντων το περιθώριο του να πετάξει 10 εκατομμύρια, εγώ να το δεχτώ αυτό, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να είναι πήρε πίσω τραυματισμούς. Έτσι, γιατί και τραυματισμού διαφέρει. Δεν είναι στα υπέρ. Μα δανεικό θα τον πάρω τον παίχτη, σου λέει. Δεν έχει να κάνει. Τι να τον κάνω, λέει τον Γκουστάβο Σα. Κι εγώ συμφωνώ. Αλλά άμα αυτή τη στιγμή έρθω και σου πω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει δανεικό τον Ζώτα Σίλβα, δανεικό τον Γκουστάβο Σα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που τον νοιάζει είναι μετά την περσινή του σεζόν να βρει μια σταθερά, να βρει ένα βασικό κορμό για τη νέα χρονιά και να μην τρέχει πάλι του χρόνου να κάνει το ίδιο. Γιατί αν το χρόνο συζητάμε για άλλου 15-18 πόσου θα έρθουν στο σύνολο 19, τότε θα μιλάμε για αρρώστια, θα μιλάμε για τρέλα κανονική. Δεν θα είναι normal, δηλαδή κανονικό ποδοσφαιρικό το έργο. Έτσι. Άλλο. Παναθηναϊκού που λέει το, από το 23 μετά από 3 χρόνια που ολοκληρώνει ένα ρόστερ το οποίο δεν έκανε και κάτι στο ενδιάμεσο.
0: Σωστό.
1: Δεν μάγεψε με τις επιτυχίες του. Ολυμπιακός όμως με αυτόν τον προπονητή, με τις αιμονές του κατά κάποιους, με τις παραξενιές του κατά κάποιους. Δεν ξέρω για κανένα που, είναι, που δεν εντάχει τα θέματα του. Δηλαδή ο Πέντρο Μαρτίνς που ήταν αγαπητός από τον κόσμο του Ολυμπιακού, του πιο επιτυχημένου, ένα από του καλύτερου παίκτε του Ολυμπιακού και αρχηγού, τον κάδραρε. Τον έστειλε μόνο του, ο Ρέντι, με τις μπουλντόζες, το Φορτούνι. Τον είδε φίλος μου δηλαδή και τα λοιπά, τώρα που ήταν κάτω εκεί σαν ταξίδι επαγγελματικό και μου πήγε να του κάνει πλάκα για το Φορτούνι ότι γύρισε πίσω και τα λοιπά και του γίνανε τα μούτρα τόσα μου λέει ακόμα. Πώς να σου το πω. Δεν ήθελα να τον βλέπει ρε παιδί μου. Δεν ήθελα να τον βλέπει. Δεν έχει να κάνει. Έτσι είναι οι προπονητές. Θέλω να κατασταλάξω αυτό το κομμάτι ότι
3: και
1: ο προπονητής περιμένει από την πλευρά του, είναι ξεκάθαρο. Αν παίξει με καλύτερους παίκτες θα είναι μια καλύτερη εικόνα. Δηλαδή προχθές είδαμε κάτι διαφορετικό. Δεν είπα ότι ο Ολυμπιακός μάγειψε τα πλήθη.
3: Όχι,
1: είδα και κακό. Δηλαδή, είδα και μια ανισορροπία στα χαφ. Παίρναγε μπάλα εύκολα μπροστά. Ο Ατρόμητος δεν μπορούσε να δείξει αυτό το θέμα. Μια άλλη ομάδα βρε μεθαύριο. Δηλαδή, πώς πάει τώρα με την κλήρωση του κυπέλλου το βράδυ, θα έχει ένα μεγάλο μάτς στις αρχές του Σεπτέμβρη. Πάει να παίξει δηλαδή ο Ολυμπιακός, Άγιο Ζωτή. Δηλαδή, πώς φύγει ο κόντρα ή ο Ολυμπιακός, πάει να κολυβάει η Γκαρσία και να πει τι έγινε εδώ, ρε φίλε. Mm-hmm. Και να σου γίνει μεγαλύτερο το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν είμαι οκ, όπως νομίζω. Θα πα λοιπόν αυτό να το χτίσει μέρα με τη μέρα. Τώρα, όσοι το αποδεχτούν, πηγαίνουν στο γήπεδο, στηρίζουν εκεί κτλ. υπάρχει κόσμος που είναι σε social media και θέλει μονίμως να μανουριάζει.
0: Απαντάω σε ένα φίλο που λέει ότι αν διαβάζουμε μηνύματα κριτικής, προφανώς και κοιτάζουμε να τα γκρουπάρουμε και λίγο, αν δεις τις ερωτήσεις που κάνουμε και εγώ και ο Βασίλης και όλοι οι υπόλοιποι εδώ προς τους ρεπόρτερ, αλλά και στο Διονύση συγκεκριμένα, μιας και αναφερόμαστε σε αυτό το κομμάτι τώρα, κοιτάζουμε να περιλαμβάνουν αρκετά πράγματα μέσα.
3: Και είναι άπειρα τα μηνύματα, παιδιά, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε.
0: Αυτό πήγα να πω. Με 8.000 κόσμο είναι πάνω από 10-12.000 τα μηνύματα που έρχονται σε κάθε εκπομπή. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Εντάξει, ελπίζω να το καταλαβαίνετε όλη τη δυσκολία αυτή. Επίσης θέλω να πω κάτι άλλο. Θα πάμε σε λίγο σε ένα διαλυματάκι να βγάλουμε και για τα θέματα του Άρη τον Αλέξη Σαββόπουλο. Λίγο στην Τρίπολη πάει με κόσμο Ολυμπιακός.
1: Στην Τρίπολη νομίζω ότι εξαρτάται από τον Αστέρα τι θα γίνει, γιατί δεν ξέρω, έχει στον γήπεδο κάτι. Γίνεται κάτι στο γήπεδο αυτή τη στιγμή.
0: Γίνεται, ναι.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Κάποιες, στη θύρα 1, αυτό σε αυτό αναφέρεται.
1: Δεν ξέρω αν αυτό επηρεάζει. Ο Ολυμπιακός συνήθως κατεβάζει πολύ κόσμο στην Τρίπολη. Μια χαρά είναι η ημέρα, καλό καιρό θα έχει να κατέβει το μεσημέρι.
0: Εντάξει, στην πλευρά τη δεξιά, εκεί που είναι οι φιλοξενούμενοι που χωράει 1.700 άτομα, είναι δεδομένο νομίζω ότι
1: ναι,
0: εκεί μπορεί να βρεθούν.
1: Πρέπει παραπάνω στου Ολυμπιακού, δηλαδή ο Αστέρας δεν έχει γενικά και με τι άλλε ομάδε.
2: Η κεντρική θύρα είναι το ζήτημα.
0: Οι κεντρικοί δεν έχουν πουληθεί και εισιτήρια εκεί για τον Αστέρα. Γιατί θα γίνουν εργασίε.
1: Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με τη γενική χωρητικότητα, τη διαθέσιμη και το ποσοστό που αναλογεί να πάρει Ολυμπιακό. Το περιμένουμε πάντω, δεν έχει πει ο Ολυμπιακό, δεν έχει καλή ανακοίνωση για τα εισιτήρια. Το ρώτησα πριν πω στο στούντιο. Επειδή μου έχουν στείλει πολλοί φίλοι που θέλουν να κάνουν την εκδρομή τους την Κυριακή στη μαγευτική Τρίπολη, το Λονδίνο της Πελοποννήσου, όπως έχουμε επισημάνει.
3: Ηρωνεύεσαι,
1: η πόλη στην οποία όταν έχει 42 βαθμούς στην Καλαμάτα, 39 στον πύργο, μπορεί να βρέχει δύο μέρες σερή.
3: Ηρωνεύεσαι και μετά.
1: Σε
3: 10 λεπτά έχουμε ένα ραντεβού πάνω.
1: Την αλήθεια. Στην
2: Τρίπολη είναι εγώ.
1: Την αλήθεια λέω.
3: Το άξονα
0: του
1: ραντεβού είναι. Γιατί δεν πάει μόνο. Το άξονα του ραντεβού και δεν πάει μόνο μα στην Τρίπολη.
3: Το έχει
0: κάνει. Θα μα φάνε τα δύο δια. Το έχει κάνει μια τριετία.
1: Μέχρι να με κόψουν τα νεφρά μου πήγαν στην Τρίπολη μόνο.
0: Έλα, υπερβάλλεις τώρα, υπερβάλλεις. Προσαρμόζεται ο άνθρωπος.
2: Άμα σου ήταν Βιτίνα, Λεβίδη.
0: Προσαρμόζεται ο άνθρωπος.
1: Και εσύ γι' αυτό συντηρείς ακόμα.
0: Γιατί
1: δεν αποκατεβαίνεις.
0: Έλα τώρα, εντάξει. Έμενα χρόνια κάτω, τέλος πάντων. Και πηγαίνω ακόμα.
1: Σε βλέπω ακόμα εδώ, από την Ιγμωρίτη, θα δώσω, έχει πιάσει.
0: Τέλεια είμαι. Πήγα στο γιατρό σήμερα, μια χαρά είμαι.
2: Ο Τσορνάτος.
0: Ο Τσορνάτος.
1: Διονύση. Να βάλουμε ένα για τον καιρό της Τρίπολης.
0: Κάθε χρόνο αστοχία με τα γραφικά, λέει στον Τονέσον ο φίλος, και παίχτες, τι λέει, λαχνή. Α, εννοεί ότι είναι στοιχήματα. Γνωστό μοντέλο, 25-8 με ελλείψεις, χωρίς πλάνο. Αν δεν περνάγαμε απευθείας, δεν μπαίναμε Europa. Λέει ένας φίλος, απεσιόδοξος η άλλη πλευρά. Στον Τονέσον το διαβάσαμε και αυτό. Στην Τρίπολη περιμένουν από το Μεξικό τον τεμπούτο του Μέρμιγκα. Θα έχουν και τηλεοπτικά συνεργεία.
1: Τι,
0: θα γίνει αυτό.
1: 3,
0: θα παίξει αυτό.
1: Κοίτα, εδώ ο Ολυμπιακός θα βρει μπελά με τον Μεξικανό. Στο λέω εγώ στο τέλος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χθες το βράδυ έχουμε πέρασει ένα βράδυ ωραίο. Δεν
0: ναι.
1: Έχει καταλάβει ο κόσμος τι έχει γίνει. Λαλάνε όλοι. Δηλαδή, ο παίχτης μίλησε στο Μεξικό ήδη. Πήγε τον τζίμπι σε ένα γκρουπ που τον βρήκε. Μπαπ, Μέξικο του λέει αυτό. Δεν ξέρω ακόμα προφανώς ο παίχτης δεν έχει ενημερωθεί εδώ ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να δίνει άδειες να μιλάει κτλ. Το βράδυ, δύο ώρες μετά.
3: Δεν έχει ενημερωθεί ακόμα.
1: Ναι, δύο ώρες μετά. Βγαίνει σε μια εκπομπή live εκεί στο Μεξικό.
0: Στο καφενείο των φιλάθλων.
1: Ο πατέρας.
0: Α!
1: Σου πω εγώ, λέει, εδώ δεν είναι τα αποδυτήρια δηλαδή, τόσο χαμογελαστή όπως ήταν στην Τζίβας. Δεν του εξηγήσει τώρα εδώ τι έχει γίνει.
0: Έτσι είπε ο πατέρας.
1: Ναι, ναι, έτσι λέει, μου είπε.
0: Πατέρας Μερμιγκά.
1: Ωπα ρε. Και υπάρχει, λέει, θέμα με τον Έντσο Άλβαρες. Λέει, ξέρω, λέει, ότι τον θέλουν.
0: Α, επιβεβαίωσε κιόλας για μεταγραφή. Τι γίγαντες είναι αυτοί. Έχει τηλέφωνο του. Αυτό λέγεται άγνοια κινδύνου.
1: Δηλαδή, τι.
3: Εντάξει, Μεξικανοί είναι, ρε φίλε, δεν θα έχουν άγνοια κινδύνου.
0: Ναι, ήρθε τώρα, δεν ξέρει πού έρθει.
1: Ζήτησε ένα μισή εκατομμύριο, δε followers. Πόσο έχουν πάει για να δω.
0: Πόσο πήγε, για κοιτά. Λοιπόν, παιδιά, πάμε.
2: Μην μείνουν στο τέλος οι followers.
0: Πάμε σε διάλειμμα για το Action 24 μόνο. Αθλέτικο, μένουμε εδώ όσον αφορά το YouTube. Έχω και Σαββόπουλο σε λίγο, αλλά και εμάς εδώ κάτι έχουμε να βάλουμε για πινελίες ακόμα.
4: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Ραν, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Ραν. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις, ζήστο. Σε περιμένουμε. Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κίνα, από την Κίνα ακούγαμε.
2: Έβαλα από την Κίνα, ρε φίλε, και από την έπαθα. Ναι. Ο τύπος που ήρθα μου τη βάλει.
1: Ναι.
2: Έβλεπε την εκπομπή, είχαμε εκπομπή. Δεν θυμάμαι τι είχαμε βγάλει τέτοιο. Όπα. Δεν λέγε.
1: Εντάξει, σε.
2: Τι έγινε,
1: δεν έχω χρόνο πολύ τώρα.
2: Σε λίγο, ξέρεις, περίμενε.
1: Ωραία.
2: Λέγε. Και έρχεται να βάλει την οπτική ίνα. Μου λέει στο τηλέφωνο, ναι, μου λέει ο κύριος Βαρβελές, ναι, του λέω. Και σκάει τέλος πάνω στο σπίτι και με το που σκάει πέφτει στα γόνατα. Τι κάνει, του λέω. Σαν τον Τζιοβάνι, το πανηγύριζε.
1: Ναι.
2: Αδερφέ μου λέει, σα βλέπω κάθε μέρα, μου λέει κουμπάρα.
1: Δεύτερο.
2: Να σου βάλω οπτική ίνα, μου λέει να παίζει κτλ. Σου στείλω. Ολυμπιακό όμω άρρωστο.
3: Εμένα θέλω να μου βάλει οπτική ίνα και δεν το αφήνω.
2: Δεν
3: βάλαμε
2: την οπτική ίνα, δύο ώρε κουβεντιάζαμε.
3: Δεν του αφήνω να βάλει.
1: Κανονικό Ολυμπιακό.
3: Γιατί δεν θέλω να μου τρυπήσει το σπίτι κανεί.
2: Ποια τρύπα.
1: Περιμένετε, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, Αλέξη, πάμε. Έχω να βγάλω και μπάσκετ μετά.
2: Ναι, έλα, γιατί έχω
1: τέτοιο. Πάμε, Αλέξη.
3: Πάμε, γιατί έχει ήδη.
1: Διάλεξε εσύ τα θέματα όμως, πρέπει να προβάλλουμε ένα-δύο τουλάχιστον. Φαντάζομαι τα γραφικά έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Άρη.
4: Εντάξει, τα γραφικά, η άξιση του Μάρκο Γκαρσία και του Σούταλο με τις δύο τελευταίες προσθήκες, νομίζω ότι αυτή μπαίνει έτσι μια άνω τελεία προς το παρόν στα μεταγραφικά του Άρη. Ο Άρης, έχοντας καλύψει πια και τη θέση του στόπερ που έσαχνε όλο το καλοκαίρι, έχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια και μια μεγαλύτερη άνεση. Άλλωστε, δεν έχει ευρωπαϊκή διοργάνωση για να τρέψουν και καλά να πάρει άλλους δύο-τρεις ποδοσφαιριστές μέχρι τη Δευτέρα για να τους δηλώσει σε ευρωπαϊκή λίστα. Μπορεί να περιμένει να πάρει κτή από τις καταμπόλες που θα σκάσουν στις τελευταίες μέρες των γράφων μέχρι 14-15 Σεπτεμβρίου. Εφόσον κρίνει στα επόμενα παιχνίδια ότι χρειάζεται να ενισχύσει το ρόστερ του σε μία-δύο θέσεις έως τότε. Αν θα γίνει συμπληρωματική κίνηση, εκτιμώ ότι θα γίνει στην άμυνα, δηλαδή με έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό, ίσως και με έναν παίκτη στα πλάγια, ένα μπακ που μπορεί να παίξει είτε αριστερά είτε δεξιά. Γιατί όπως έλεγα και χθες, να πιαστώ λίγο από εκεί που τελείωσα χθες, αυτή τη στιγμή το ρόστερ με την άφιξη του Μάνου Γκαρθία και την απόκτηση και του Σούταλο αριθμεί 34 ποδοσφαιριστές. Είναι πάρα πολύ.
1: Εκεί
4: είναι τρεις ενδεκάδες και κάτι παραπάνω, και κάτι ψηλά. Άρα. Ένα μέλημα αυτή τη στιγμή, νομίζω, και μια δουλειά για το σπίτι για τον κύριο Ρέγγες, είναι να βρει τρόπο να απαλλαγεί από τους πλεονάσμους, δηλαδή αυτούς που περιμένουν. Μάικιτς, ένας μανιμάνι που μου έρχεται στο μυαλό. Μετά την προσθήκη του Πορτογάλου του Βέλιο με το Διούδη αναπληρωματικό, τι να τον κάνει τον Μάικιτς. Να πρέπει να βρει τρόπο να πάει κάπου, να πάει δανεικός, να λύσει το συμβόλαιο. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ο Δόνης ήταν εκτός αστολής προχθές. Μιλάει με το Αποέλ. Και εκεί πρέπει να βρεθεί μια λύση. Μπροστά ο Άρης έχει μαζέψει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ο Πουσαΐτ και αυτό δεν θα βρει πολύ χρόνο συμμετοχής. Ο Γαλανόπουλος έχει ενημερωθεί εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες να βρει ομάδα. Είναι και κάνα δύο πιτσιρικάδες. Οι Αφρικανοί αυτοί που ήρθαν, πιθανότητα και αυτοί ίσως θα πρέπει να πάνε δανεικοί για να ανοίξει λίγο χώρο. Άρα έχουμε μάνι-μάνι 4-5 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στη λίστα των υποπαραχώρηση είτε με δανεισμό είτε ακόμη και αλύσουν τα συμβόλαιά τους. Για να δούμε μετά, εφόσον αδειάσει χώρο στο ρόστερ, τι μπορεί να πάρει ο Άρης και αν έχει κάποιες άλλες ανάγκες μέχρι το τέλος των μεταγραφών. Η άφιξη του Μάνου Γκαρθία θεωρούν, εκτιμούν, ελπίζουν, θα πω εγώ, πολύ ότι μπορεί να ξεκλειώσει λίγο και τον Μωρόν. Γιατί οι δύο παίκτες γνωρίζονται πάρα πολύ καλά, είναι και πολύ καλοί φίλοι. Είναι ένας άλλος άνθρωπος ο Μωρόν τη μέρα που πάτησε το πόδι του Μάνου Γκαρθία στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα με ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση, το έχω πει πολλές φορές. Και επειδή είναι λίγο και κλειστός χαρακτήρας, η άποψη του Μάνου Γκαρθία και αγωνιστικά αλλά και ψυχολογικά μπορεί να τον βοηθήσει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Θα πρέπει και ο ίδιος ο Μωρόν να βοηθήσει λίγο τον εαυτό. Είμαι βέβαιος ότι ο Μάνου Γκαρθία. Επειδή επικοινωνία οδοσφαιρικά βρίσκεται με τον Μωρόν, το έχουν δει να συμβαίνει στην προηγούμενη θεία του, μπορούν να κάνουν καλά πράγματα και οι δυο τους. Αν υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία να γεννηθεί αγωνιστικά ο Μάνου Γκαρθία, είναι με την παρουσία του Ισπάνου.
1: Άρα προς το παρόν εγκαταλείπεται και το σχέδιο να πουληθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και μια ελπίδα του Άρη να βελτιωθεί αγωνιστικά. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι ο Μάνου Γκαρθία.
4: Έχει μια πολύ μετρία χρονιά πέρσι ο Μωρόν. Η θερματιστηρική του αξία έχει πέσει πάρα πολύ. Είναι και στα 33 πλέον. Δεν είναι μικρός ο Μωρόν.
1: Σωστά.
4: Έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο με τον Άρη. Από τα μεγαλύτερα μπαίνει στον τελευταίο χρόνο, δεν δείχνει ο ίδιο ιδιαίτερη διάθεση. Εντάξει, από την Ισπανία, οτιδήποτε ενδιαφέρον υπήρξε και αυτό από χαμηλότερη κατηγορία, από La Liga 2, μιλάμε για πολύ μικρά νούμερα. Στα ο Άρης δεν νομίζω ότι θα συνεννούσε σε κάτι τέτοιο. Άρα, τι πρέπει να κάνει ο Άρης, ό,τι μπορεί να πάρει από τον Λόρεν Μωρόν με την παρουσία του Μάντου Γκαρσία, να το πάρει την τελευταία χρονιά του συμβολέου του.
1: Ναι. Εντάξει. Όμορφα. Σε ευχαριστώ, Άλεξ μου. Μιλάμε πάλι αύριο.
4: Καλή συνέχεια.
2: Έχει ερωτηθεί ο αθλητικός διευθυντής της Σεβίλης, που σας έλεγα νωρίτερα, ο Ναβάρο, που ήταν προηγούμενος συνεργάτης του Κορδόν, σε αφορά στην κατάσταση του Βάργκας, όχι συγκεκριμένα για τον Ολυμπιακό, ότι ο Βάργκας δεν προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα, δεν ακολουθεί η αποστολή. Και έχει πει, όσον αφορά λέει, τον Βάργκας, είναι αλήθεια ότι βρισκόμαστε σε συνομιλίες με ένα σύλλογο, με τον οποίο μέχρι και σήμερα έχουν προκύψει διάφορες καταστάσεις, αλλά δεν είμαστε τόσο κοντά. Έτσι. Την ώρα που δεξιά και αριστερά, γράφει ότι υπάρχει συμφωνία για τον Βάργκας, όλο αυτό. Εντάξει, εγώ πρέπει να μεταφέρω, για να απαντήσω και στο φίλο που σε ρωτάει και σου λέει μπακό μέλο το σεβασμό, όταν τελειώσει η εκπομπή και ανέβει το βίντεο με ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Σας παρακαλώ να το δεις και να μας πεις τι κατάλαβες.
1: Εγώ κατάλαβα.
2: Κατάλαβες.
1: Βεβαίως κατάλαβα. Okay. Κατάλαβα.
2: Okay.
1: Το ότι δεν είσαι στο ίδιο μήκος κύματος με όλους τους άλλους είναι και η υγεία καμιά φορά. Ίσως έχεις δικό σου ρεπορτάζ, φίλε μου καλέ. Και αυτό δεν πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος εδώ στο chat. Δεν είναι ότι βγαίνει μια γραμμή και ο καθένας λέει τα ίδια σε όποια εκπομπή και να ανοίξεις. Γι' αυτό διαλέγει κάποιος το Βερβελέ ρεπόρτερ, γι' αυτό διαλέγει ή ο άλλος τον τάδε.
2: Σωστά.
1: Προχωράω. Πάμε, δύο μπασκετικοί. Ηλίας Λαλιώτης. Μου είχε λείψει αυτό το παιδί, όπως και ο Στέφανος ο Τάτσιος. Καλώς τα παιδιά.
5: Μια αγοράκι μου.
6: Καλησπέρα σας.
1: Και Τάτσιος είναι μαζί μας τηλεφωνικά, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα χθες και. Όχι, καλησπέρα. Την Κυριακή το βράδυ μου έστειλε ότι μας έβλεπαν κλπ. Ή Πέμπτη ήταν, δεν θυμάμαι τώρα καθόλου.
6: Πέμπτη.
1: Στεφανάρα, περίμενε λίγο, πάω με Ηλία πρώτα. Ηλία, ήταν πρώτη προπόνηση σήμερα.
6: Πρώτη επίσημη προπόνηση, ανοιχτή και για εμάς τους δημοσιογράφους. Είχε ξεκινήσει από χθες ο Παναθηναϊκός στη νέα σεζόν, την προετοιμασία του. Εντάξει, και είναι μια σεζόν που ξεκινάει με πάρα πολύ διαφορετική άβρα. Η αλήθεια είναι, το νιώσαμε και βλέποντας τις πρώτες φωτογραφίες χθες με τον Σέλικο Μπράντο, που θα φοράει το πράσινο φανελάκι με τα 7 αστέρια ξανά με το σήμα του Παναθηναϊκού, αλλά το νιώσαμε και σήμερα μπαίνοντας και βλέποντας τον Μπράντοβιτς μαζί με τον Διαμαντίδη, μαζί με τον Αλμπέρτη, να βλέπουν την προπόνηση, να συνομιλούν μεταξύ τους, να προετοιμάζουν μια νέα σεζόν πολύ διαφορετική, νομίζω, για τον Παναθηναϊκό σε σχέση με την περσινή. Αυτός είναι ο στόχος σίγουρα, αλλά νομίζω και οι προϋποθέσεις έχουν μπει για να είναι διαφορετική η σεζόν για τον Παναθηναϊκό και με την αύξηση του Ζέλικο Μπράντοβιτς και με τις μεταγραφές που έχουν γίνει. Ο Μάικ Μπατίστ ήταν επίσης εκεί, άλλη μια μεγάλη επιστροφή. Έγιναν και δηλώσεις. Εντάξει, δεν σταθώ τώρα. Στόχος δεν χρειάστηκε καν να ρωτήσουμε ποιος είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού. Νομίζω είναι ξεκάθαρα τα πράγματα έτσι όπως έχει χτιστεί ο Παναθηναϊκός. Θα σταθώ λίγο στον Ζέλικο Μπράντοβιτς που είπε κάτι που ξέραμε ότι θα έλεγε σε μεγάλο βαθμό. Ότι η μεγαλύτερη σημασία έχει να εστιάσουμε στην καθημερινή δουλειά. Αυτό είναι που θέλει ο Μπράντοβιτς. Έτσι θεωρεί, έτσι έχει χτίσει όλες τις μεγάλες ομάδες μέσω της καθημερινής δουλειάς. Δεν έχει την ευκαιρία να το κάνει τώρα στον απόλυτο βαθμό λόγω των απουσιών που υπάρχουν με τις εθνικές ομάδες αλλά και του τραυματισμού του Κέντρικ Νάν, ο οποίος θα χάσει και την προετοιμασία και κάποια παιχνίδια από την αρχή της σεζόν. Από εκεί και πέρα ο Κώστας Σλούκας σημαντικό ευχαρίστησε και ουσιαστικά τον Γκίνα Ταμάν για την τριετία που είχε, την οποία χαρακτηρίστηκε επιτυχημένη, αλλά αποτυχημένη την περσινή σεζόν φυσικά. Στάθηκε στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, είπε ότι είναι πολύ χαρούμενος.
1: Μάλιστα.
6: Είναι ιδιαίτερο και για αυτόν που έχει συνεργαστεί ξανά μαζί του. Ανέφερε ότι είναι στο αίμα του Μπράντοβιτς η επιτυχία και η δίψα. Και πολύ γρήγορα Φάλ και Γιαμπουσέλε που επίσης μίλησαν, στάθηκαν στις συνθήκες που έχουν βρει. Ο Γιαμπουσέλε τις συνέκρινε με το NBA, με τις συνθήκες που έχει συναντήσει ο ίδιος και στο NBA. Ενώ ο Φάλ είπε συγκεκριμένα ότι έχω δει εδώ πράγματα που δεν είχα ποτέ ξανά στο παρελθόν. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, θυμίζω.
1: Δεν προλαβαίνω να βάλω μια φωτογραφία που έχει στείλει ο αδερφός μου Γιάννης εδώ πέρα. Φιλαράκι μου, πολύ καλό. Και έχει την πλατεία Άρης ολόκληρη με τύπους που έχουν μικρόφωνα και κάμερες και φοράνε σομπρέρο. Όλοι. Προχωράω παρακάτω. Ηλίας αφήνω, πηγαίνω απευθείας στο Στέφανο. Στέφανε, δύο πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα, με γόκαπ. Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε.
7: Επειδή έχουμε να τα πούμε και καιρό, εντάξει, νομίζω ότι μια μέρα θα βρούμε λίγο παραπάνω χρόνο να λύσουμε την υπόθεση. Αλλά ναι, πλέον νομίζω ότι περιμένουμε τον επόμενο μήνα να εκδικαστεί η υπόθεση στο ΒΑΤ μετά την καταγγελία της σύμβασης που κατέθεσε ο Τόμας Γουόγκ απέναντι στον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι αυτό το θέμα θα τραβήξει τουλάχιστον ένα δίμηνο ακόμα. Δηλαδή θα έχουμε οριστικές εξελίξεις μετά τις 10 Οκτωβρίου 2015. Ναι. Οπότε πρέπει να έχουμε υπομονή. Κάθε πλευρά έχει τα δικά της επιχειρήματα να παρουσιάσει.
1: Και τα δικαστήρια θα δώσουν τη λύση. Στέφανε, επειδή δεν έχω καθόλου χρόνο, παίζουμε και το άλλο θέμα. Με ΣΕΦ έχουμε κάτι.
7: Με σε φίδε ο κόσμος κάποιες εικόνες από τις εργασίες που γίνονται όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος της ομάδας, δηλαδή το παρκέ, τα βοηθητικά, τα γραφεία των εργαζομένων της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Γιατί θυμίζω ότι το θέμα μετά την καταγγελία που έγινε στο ΣΤΕ θα συνεχιστούν τα υπόλοιπα έργα που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση από τις 10 Σεπτεμβρίου και μετά, δηλαδή και αυτά τον επόμενο μήνα. Τα υπόλοιπα έργα συνεχίζονται κανονικά όπως είχαμε πει.
1: Ευχαριστώ πολύ και εσένα. Τα λέμε και από κοντά μόλις που τα καταφέρουμε και με τον Ηλία. Κύριε, ευχαριστώ πολύ τους βασκετικούς μας φίλους. Και μαγκές, τελειώσαμε. Και αύριο μέρα.
2: Έχουμε
1: είναι.
2: Τελειώσει καιρό, ας.
1: Τελειώσαμε.
2: Δεν τελειώσαμε σήμερα, έχουμε τελειώσει
1: καιρό. Και δεν μου άρεσε, τελειώσαμε. Πόσες φορές έλεγα θα πεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις μεταδόσεις του Καραμπάο και να κλείσουμε με αυτό. Είδαμε νωρίτερα και αναφέρθηκε και ο Βασίλης αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον και για τον παίκτη που κοίταζε ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα θέμα. Southampton West Ham, ωραίο παιχνίδι. 10 παρατέρτο, live μετάδοση αθλέτικο. Και έχουμε κι άλλο ένα ματς το οποίο ξεκινά 15 λεπτά αργότερα. Σωστό. Είναι όμως και στο Action 24, Nottingham Forest Leeds. Το Καραμπάο ξεκίνησε, όπως βεβαίως και η Αργεντινή εδώ και καιρό, όπως αρχίζει και η Ισπανία όπου να είναι κλπ. Κλπ. Πάντα θα έχουμε προϊόντα εδώ για να σας δείξουμε. Η Ελαμπετή ήταν η χορηγός εταιρεία της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για μια πολύ μεγάλη μέρα όσον αφορά τη συμμετοχή τη δική σας, πάνω από 8.300 άτομα ήταν μαζί μας στο chat μόνο, δεν υπολογίζω καθόλου το Action 24, τους ευχαριστώ πάρα πολύ όμως, και πάνω από 3.000 like ήδη. Ευχαριστούμε όλους εσάς, τα λέμε αύριο το μεσημέρι, με διπλή εκπομπή αύριο, μεσημέρι και βράδυ, για το τι θα κάνει η ΑΕΚ και αν θα προκριθεί στο Champions League, στη League Phase. Να είστε καλά.

Το Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Τότεναμ φιλοξενεί στο γήπεδό της την ιστορική Τσάρλτον που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Τότεναμ Τσάρλτον για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάο Καπ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Νίκος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
3: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

εντυπωσιακές χαράδρες, πλούσια πυκνά δάση, ορμητικά ποτάμια, χωριά φωλιασμένα στις πλαγιές των υψηλών βουνών της Βόρειας Πύμου. Καλώς ήρθατε στην Κόνιτσα. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

Αυτή είναι η Κόνιτσα, η κομμόπολη του νομού Ιωαννίνων, που βρίσκεται 64 χιλιόμετρα βόρεια των Ιωαννίνων, χτισμένη στις πλαγιές του βουνού Τραπεζίτσα, της οροσειράς της Πίνδου. Αμφιθεατρικά για να βλέπει τον κάμπο της Κόνιτσας, εκεί όπου συναντιέται ο Βοηδωμάτης, ο Αός και ο Σαραντάπορος ποταμός. Η Κόνιτσα είναι, ας το πούμε, ένα από τα καλύτερα σημεία για αυτούς που θέλουν να εξερευνήσουν τα βουνά και να κάνουν δραστηριότητες στη φύση. Βρίσκομαι στην πλατεία της πόλης, εδώ όπου χτυπά ο παλμός της πόλης και είναι το κορυφαίο σημείο συνάντησης για τους ντόπιους.

0: Εδώ είναι η παλιά αγορά της Κόνιτσας. Η Κόνιτσα ή Κόνιτα στα βλάχικα γνώρισε μεγάλη εμπορική ακμή την εποχή του Αλή Πασά. Εδώ λοιπόν ήταν η παλιά αγορά της πόλης με τα μανάβικα, τα μαγαζιά που ο κόσμος κυκλοφορούσε για να πάρει τις πρώτες του ύλες. Σήμερα είναι όλα τα τσιπουράδικα και ταβέρνες και εδώ χτυπά ο παλμός τη νύχτα, καθώς τη μέρα όλοι πάνε προς την κεντρική πλατεία που ήμασταν πριν. Ωραία είναι εδώ, ε!
1: Εντάξει, είναι μια χαρά, ησυχία είναι. Έχουμε ησυχία μόνο.
0: Τώρα εδώ πώς είναι τα πράγματα στην πλατεία της Κόνιτσας?
1: Καλά είναι, μόνο τώρα ησυχία. Τώρα δεν ενδιαφερθήκαν έτσι για να φτιάξουν κάτι στον τόπο εδώ πέρα. Να μείνει ο κόσμος εδώ.
0: Ναι. Ωραία η φύση όμως τριγύρω, ε!
1: Ναι, εντάξει, φύση ωραία, αλλά δεν έγινε υποδομή. Mm. Να μείνει ο κόσμος εδώ, να ζήσει εδώ, να έχει παιδιά, οικογένειες, σχολεία. Θα κτίσουν όλα και τα σχολεία, τα πάντα όλα. Παλιά εδώ η Κόνιτσα το 1930 είχε 2.000 κόσμο. Παλιά. Μετά έφτασε 14.000 και μετά κατέρευσε. Αφού δεν υπήρχαν δουλειές, τα γράμματα ήταν μακριά για τα παιδιά να πάνε οι γονείς, αναγκαστήκαν και φύγανε.
0: Και φύγανε.
1: Ναι.
0: Εσύ έμενες εδώ όμως, ε?
1: Εγώ έμενα εδώ.
0: Λοιπόν, χάρηκα, συνεχίζω την πορεία μου.
1: Να είσαι καλά, παιδιά. Να είστε λεβέντες.
0: Έγινε.
1: Να ακούστηκατε εδώ στην Κόνιτσα. Να τα επισκέπτεστε. Έγινε ησυχία. Mm. Να πάτε μια πόρτα και πάνω.
0: Θα σε βάλω στην εκπομπή μου, έτσι.
1: Yeah.
0: Να σε βάλω στην εκπομπή μου.
1: Ε, βάλε μου στην εκπομπή, τι έγινε.
0: Εντάξει, μπράβο. Με το που έρθει στην πόλη, στην νοτιοδυτική της άκρη σε καλωσορίζει το μονότοξο πέτρινο γεφύρι, κόσμημα όχι μόνο της Κόνιτσας, αλλά και ολόκληρης της Ηπείρου. Στέκει εδώ πολλά χρόνια για να μας θυμίζει τη δύναμη του ανθρώπου. 50 μάστορες χρειάστηκαν να δουλέψουν για να κατασκευάσουν αυτό το τεράστιο μονότοξο πέτρινο γεφύρι που κοσμεί την περιοχή. Πίσω το ακριβώς η χαράδρα του ΑΟ ποταμού. Κοιτάξτε το πείο. Ιστορικό γεφύρι χτίστηκε από 50 μαστόρους της Πέτρας μετά από δωρεές της περιοχής. Στην αρχή υπήρχε ένα ξύλινο γεφύρι, αλλά εξαιτίας της ορμής του ποταμού γκρεμίστηκε και στη συνέχεια φτιάχτηκε αυτό. Ακριβώς κάτω από το γεφύρι υπάρχει ένα καμπανάκι, το οποίο όταν είχε πάρα πολύ αέρα χτυπούσε για να προειδοποιεί τους περαστικούς να μην περάσουν το γεφύρι, γιατί υπήρχε κίνδυνος, όπως καταλαβαίνετε, από τον αέρα να πέσουν. Το μονότοξο γεφύρι έχει ύψους 20 μέτρα και 36 άνοιγμα.

0: Για να πότε ήρθες πρώτη φορά σε αυτό το γεφύρι.
1: Πάρα πολλά χρόνια πριν, όταν ήμουνα στη σχολή. Εγώ δεν είμαι από εδώ πέρα και με τη σχολή μου ήρθαμε πρώτη φορά εδώ. Πρώτη φορά είδα τόσο μεγάλο γεφύρι. Το βλέπεις, έχει 20 μέτρα ύψος, 40 μέτρα μήκος, υπέροχο. Φαίνεται σαν να αιωρείται. Και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν περάσει από τότε παραπάνω από 30 χρόνια. Και έκτοτε είμαι εδώ πέρα και έκτισα και σπίτι τελικά.
0: Ήταν η αφορμή δηλαδή το γεφύρι για να έρθεις να ζήσεις εδώ για πάντα.
1: Ναι, ναι. Η φύση, το περιβάλλον, όλο αυτό που βλέπετε σήμερα εδώ.
0: Πόσο σημαντική είναι η Κόνιτσα για την περιοχή. Βρίσκεται σε τρία ποτάμια, σταυροδρόμοι.
1: Παλιότερα ήταν μεγαλύτερη και από τα Γιάννενα. Ουσιαστικά ενώνει δύο πολιτισμούς. Το γεφύρι αυτό ενώνει την Ήπειρο από τη μία πλευρά και τη Μακεδονία από την άλλη. Βρισκόμαστε σε μία διασταύρωση απάνω. Ενώνει τα πάντα. Πολιτισμούς, θρησκείες. Παλιότερα είχαμε τους Μπεχτασίδες, γι' αυτό και θα δείτε τζαμί εδώ πέρα. Εδώ έχει το σπίτι της η Χάμκο, η μάνα του Αλί Πασά. Δηλαδή είναι ένα περιβάλλον πολυπολιτισμικό.
2: Οι Τούρκοι, αλλά και οι Γερμανοί φεύγοντας, προσπάθησαν να τον γκρεμίσουν. Αυτό όμως εκεί, στη Βαρό και Αγέροχο.
1: Από εκεί και έπειτα, στη σημερινή εποχή, έχουμε φύση. Ο κόσμος έρχεται εδώ για τη φύση μας πάρα πολύ, για το θρησκευτικό τουρισμό για τον Άγιο Παΐσιο, για τα ιαματικά μας λουτρά που είναι από τα καλύτερα, θα έλεγα, της Ευρώπης.
0: Πόσα χωριά έχει η Κόνιτσα?
1: Έχουμε 47 χωριά. Έχουμε τα χωριά από εδώ της Κόνιτσας, έχουμε τα χωριά της Λάκας του ΑΟΟΥ, έχουμε τα Μαστοροχώρια. Έχουμε πολλά χωριά που την πλαισιώνουν.
0: Το τοπίο στο οποίο βρίσκεται η Κόνιτσα και το παράγκι του ΑΟΟΥ είναι συγκλονιστικό.
1: Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα ήταν ένας εθνικός δρυμός που αργότερα ενώθηκε μαζί με τον εθνικό δρυμό της Βάλιας Κάλτας και έκανε ένα τεράστιο πάρκο, το πάρκο της Βόρειας Πίνδου. Έχουμε το γεωπάρκο εδώ πέρα, που είναι το τέταρτο της Ελλάδας. Έχουμε βραβευτεί από την UNESCO. Η φύση είναι ανέγγιχτη, είναι παρθένα. Και είμαστε ένα καλά κρυμμένο μυστικό.

0: Σήμερα πόσοι ζουν στην Κόνιτσα?
1: Τώρα είμαστε γύρω στους 2.000, αλλά το καλοκαίρι ζωντανεύουμε πολύ. Εδώ που βρισκόμαστε μπορείς να δεις δηλαδή τα καλοκαίρια του Αυγούστου και 1.000 άτομα μέσα στο ποτάμι να κάνουν μπάνιο, ξεκινώντας από εδώ από το γεφύρι, πηγαίνοντας μέχρι απάνω ψηλά, που βρίσκονται και άλλες θέσεις. Τα βράχια κλείνουν το ποτάμι και φτιάχνουν μικρές λιμνούλες. Υπάρχουν μικρές παραλίες με άμμο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μια πηγή ζωής. Ναι.
0: Η παλιά πόλη της Κόνιτσας είναι ψηλά, σωστά?
1: Ναι, είναι στο... Ουσιαστικά ό,τι βρίσκεται πάνω από την πλατεία είναι η παλιά η πόλη. Την κάτω την πόλη την κατοίκησαν όταν έγινε η ανταλλαγή πληθυσμών του 1922. Από εδώ από την Κόνιτσα έφυγαν άνθρωποι και πήγαν σε ένα χωριό που λέγεται Μιλιές, δίπλα στη Σμύρνη, γιατί είχαμε μουσουλμάνους πολλούς εδώ. Και από τα Φάρασα και από το μισθή της Καπαδοκίας ήρθαν εδώ. Η παλιά μας η πόλη είναι γεμάτη με αρχοντικά, υπέροχα. Εκεί μένω κι εγώ, τέρμα πάνω.
0: Α, ψηλά μένεις πάνω.
1: Ψηλά, ναι. Ξέρεις, το πρωί όταν ξυπνάς, ειδικά χειμώνα, βλέπεις ένα... Είσαι σαν να είσαι αεροπλάνο, ξέρεις, από κάτω είναι όλο ένα πέπλο, γιατί όλος ο κάμπος σηκώνει ομίχλη και εμείς βρισκόμαστε ακριβώς πάνω από την ομίχλη. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία.
2: Αν και καμπίσια, όπως μας είπε η ίδια, η Γιάννα Μίτση αγάπησε αυτόν τον τόπο και μέσα από την κουβέντα μας τον αγάπησα λίγο περισσότερο κι εγώ.

Τα πέτρινα γεφύρια στην Ήπειρο λειτουργούν και ως πύλες εισόδου. Μια πύλη εισόδου είναι προς τη χαράδρα του ΑΟΥ. Ξεκινάμε από το πέτρινο γεφύρι της Κόνιτσας για να περπατήσουμε περίπου 5 χιλιόμετρα για να φτάσουμε μέχρι τη Μονή Στομίου. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσεις να θαυμάσεις αυτήν την μοναδικής ομορφιάς φύση που ξεκινά από εδώ και συνεχίζεται.

Αγαπάς τη φύση και σου αρέσει η πεζοπορία. Μια από τις διαδρομές που πρέπει να κάνεις στη ζωή σου είναι να φτύ και να διασχίσεις τη χαράδα του ΑΟ Ποταμού. Γιατί? Γι' αυτό.

Αυτή λοιπόν είναι η μεγαλειώδης χαράδρα του ΑΟΟΥ ποταμού. Έχει μήκος συνολικά 8 χιλιόμετρα και το πλάτος του ξεκινά από 300 μέτρα μέχρι και 2,5 χιλιόμετρα. Αυτό όμως το οποίο είναι εντυπωσιακό περπατώντας εδώ στη χαράδρα είναι ότι η υψομετρική διαφορά από τον ποταμό μέχρι την κορυφή αγγίζει τα 2.000 μέτρα. Κοιτάξτε. Μέχρι την Καμήλα πάνω την Τύμφη, 2.000 μέτρα υψομετρική διαφορά. Φανταστείτε πόσο μικροί είμαστε σε αυτό το τοπίο. Α! Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά εκεί στο βάθος, κάτι άσπρο αν βλέπετε, είναι η Μονή στο Μείο. Εκεί θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε.

Θυσιάζουμε. Τα τελευταία χιλιόμετρα είναι απαιτητικά. Σκληρή ανηφόρα με ωραία κλίση. Άρα θα καταφέρουμε. Το μοναστήρι το βλέπω, να το. Πάμε, πάμε, Άλεξ, έλα.

Φτάσαμε στην Ιερά Μονή στο Ομείο. Είμαι κουρασμένος γιατί τα τελευταία μέτρα ήταν όντως πολύ απαιτητικά. Αλλά κοιτάξτε πού βρίσκομαι. Απίστευτο.

0: αλήθεια. Είναι λες και η φύση σου παίρνει τη φωνή για να αισθανθείς με όλες σου τις αισθήσεις αυτό που σου συμβαίνει.
1: Πάμε να πούμε στη Μονή. Εδώ είναι το κελί του Αγίου Παϊσίου.

Το μοναστήρι είναι φωλιασμένο στις πλαγιές της Τραπεζίτσας και της Τύμφης. Κοιτάζοντας αυτά τα βουνά, πραγματικά νιώθεις δέος. Δέος, αλλά και τόσο μικρός απέναντί τους. Το μοναστήρι είναι αντρικό. Έχει 11 νεόκτιστα κελιά και διάφορους έτσι βοηθητικούς χώρους και πανηγυρίζει στις 8 Σεπτέμβρη. Εκείνη τη μέρα πλήθος κόσμου ξεκινά από το γεφύρι της Κόνιτσας, τη διαδρομή που κάναμε εμείς, και φτάνει ως εδώ.

Είμαστε 18 χιλιόμετρα μακριά από την Κόνιτσα, κινούμαστε επαρχιακό δρόμο Ιωαννίνων Κοζάνης, βόρειο-ανατολικά της Κόνιτσας, δεξιά μας το βουνό του Σμόλικα και εκεί ο Γράμμος. Και από εδώ ο Σαρανταπορός ποταμός. Κινούμαστε προς τα Μαστοροχώρια. Καλντερίμια, γεφύρια, αιωνόβια πλατάνια και αρχοντικά. Αυτά είναι τα περίφημα μαστοροχώρια της Κόνιτσας. Χωριά φτιαγμένα από πέτρα και νερό, που στα θεμέλια τους κρύβουν την τέχνη των αυτοδίδακτων μαστόρων και την ψυχή της αυθεντικής Ηπείρου. Καλώς ήρθατε στην Πυρσόγειανη, το χωριό των μαστόρων της Πέτρας, χτισμένο αμφιθεατρικά στις πλαγιές της οροσειράς του Γράμμου. Πάμε να το περπατήσουμε και να δούμε από κοντά αυτό το όμορφο πέτρινο χωριό.

τα πρώτα βήματα στο χωριό, αυτό που σε εντυπωσιάζει είναι η αρχιτεκτονική του. Κοιτάξτε με τι μαεστρία οι μάστορες έχουν χτίσει τα πάντα σε αυτό το χωριό. Από το καλντερίνι, τα σπίτια, κοιτάξτε τις στέγες. Λεπτομέρεια, με το ξύλο, το σίδερο, όλα σε αυτό το χωριό εναρμονίζονται άψογα.

0: Από εδώ ξεκινούσαν και τα περίφημα μπουλούκια. Οι ομάδες δηλαδή των μαστόρων που έφευγαν και πήγαιναν προς όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο και έχτιζαν σπίτια, σχολεία, γεφύρια, υδραγωγεία, τα πάντα. Τον 20ο αιώνα μάλιστα έφτασαν μέχρι την Περσία και την Αμερική. Από την Πυρσόγειανη καταγόταν και ο πρωτομάστορας του πέτρινου μονότοξου γεφυριού της Κόνιτσας.
1: Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Το Action 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάτης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Action 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
3: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
4: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
3: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
4: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
5: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική, εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό το παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσιοι, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

0: Περπατώντας τη χώρα, εκτός από γραφικά σοκάκια, κατάλευκες εκκλησιές, ανεμόμυλους. Εκεί στο Σούρουπο ανακάλυψα το παραδοσιακό εργαστήρι αγιοπλαστικής του Γιώργου. Κεραμίστας ή αγιοπλάστης?
1: Αγιοπλάστης. Πλάθω αγκία. Ο κεραμίστας, έτσι, είναι λίγο πιο εξελιγμένος όσον αφορά τις τεχνικές. Βέβαια, η τεχνική είναι μία. Η παλιά, η αγιοπλαστική. Να παίρνεις τον κομμάτι, τον πυλό, έτσι, το οποίο είναι χώμα και νερό, και να φτιάχνεις, να δημιουργείς. Αυτός είναι ο αγκιοπλάστης.
0: Νερό και χέρι.
1: Χώμα και νερό και το χέρι σου, τίποτα άλλο.
0: Τώρα τι θα φτιάξουμε, αγκιό?
1: Τώρα θα φτιάξουμε μια κανάτα, ένα βάζο. Συγκύθνο, είναι από παλιά η αγκιοπλαστική.
0: Ήρθα από τη Σύφνο.
1: Έτσι. Πιθανόν.
0: Ναι.
1: Πιθανόν. Παρόλο που είναι από τα λίγα νησιά, ίσως και το μοναδικό νησί που η Ιδρυοπίδα έχει κεραμίδια. Αυτό λέει πολλά, έτσι. Οπότε δείχνει ότι υπήρχε η κεραμοποιία, εκεί είναι κεραμίδι, δεν ξέρουμε τώρα αν ήταν αγκιοπλαστική. Πάντως υπήρχαν εργαστήρια παλιά και στο Μαθιά και στο Μέριχα και στην Παναγιά την Κανάλα. Και από εδώ φύγανε κάποιοι θερμιώτες και πήγανε στην Αθήνα και ανοίξαν εκεί και εργαστήρια. Και παρέλληλα, επειδή μεγάλωσα κι εγώ και γεννήθηκα σε ένα εργαστήριο αγκιοπλαστικής, έγινα κι εγώ τροχαντζής. Αγκιοπλάστης δηλαδή, έτσι λέγεται, τροχαντζής.
0: Παλιά είχαν χρήση στο σπίτι τα περισσότερα έτσι αντικείμενα που φτιάχναν το πυλό.
1: Βεβαίως.
0: Σήμερα σε τι χρήση, ας πούμε?
1: Κοίταξε, και σήμερα συνεχίζει. Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει το παραδοσιακό. Θα πάρει τη σαλατιέρα, θα πάρει το ποτήρι, θα πάρει τη γάστρα, θα πάρει την κανάτα και το κρασί.
0: Εσένα τι σε φέρνει στην Κύθνο?
1: Εγώ είμαι από την Κύθνο και εγώ εκεί σύζυγος το 13. Και εδώ και μέχρι σήμερα είμαστε στη χώρα, το παλεύουμε, είναι και ο γιος, πάμε καλά, πάμε καλά.
0: Στην πιάτσα είμαστε.
1: Στην πιάτσα είμαστε, στο κεντρικό σημείο της χώρας, στο κεντρικό σοκάκι. Έχουμε τα πάντα, όσο αφορά χειροποίητο, ό,τι βλέπεις εδώ μέσα.
0: Όλα έχουν περάσει από τα χεράκια σου, δηλαδή.
1: Όλα ό,τι βλέπεις έχουν περάσει τα χεράκια μου, όντως.
0: Τα ομορφότερα έργα σου τα φτιάξες με το χέρι σου ή με το μυαλό σου?
1: Καλή ερώτηση. Κοίταξε να δεις, είναι ένας συνδυασμός μυαλού, ματιού, χεριού. Για να μπορέσει το μυαλό να δώσει το μάτι και το μάτι να δώσει εντολή στο χέρι να φτιάξει και να δημιουργήσει. Βέβαια, τα ομορφότερα δημιουργήματα που έχω κάνει είναι η οικογένειά μου. Είναι τα δυο μου παιδιά, ο γιος και η κόρη. Και βέβαια, το ωραιότερο είναι η εγγόνα. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δημήτρη μου. Ήρθε η ώρα να λερωθείς.
0: Ξεκινάμε με το βασικό, δυνατά.
2: Μπράβο.
0: Τζι.
2: Πολύ δυνατός.
0: Πάμε.
2: Βάζουμε νεράκι.
0: Λίγο από πάνω.
2: Ωραίος.
0: Βάζουμε εδώ.
2: Πατάμε γκάζι.
0: Πατάμε τα γκάζια και ξεκινάμε. Περίμενε.
2: Βάζεις και τις αντίχειρες από πάνω.
0: Ωραία.
2: Πάτα γκάζι, μην το φοβάσαι.
0: Δεν το φοβάμαι.
2: Και πιέζεις και τις αντίχειρες.
0: Ωραία. Και ο σκοπός τώρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς?
2: Πρέπει
0: εδώ
2: να το βάλουμε στο κέντρο.
0: Ναι.
2: Για να μην κουνιέται, για να βγει σωστό το αντικείμενο.
0: Οκ, okay, οκ. Okay.
2: Είναι ψυχοθεραπεία ο τροχός.
0: Θέλει συνέχεια νεράκι.
2: Ηρεμείς, ναι.
0: Έχω.
2: Θέλει μια συγκεκριμένη ποσότητα για
0: απλά
2: να μην κολλάει.
0: Εγώ τα κάνω λάσπη.
2: Δεν πειράζει.
0: Λέζει.
2: Στη λάσπη και στον τροχό λερώνεσαι.
0: Πολύ σκληρός, παιδιά, ο πυλός. Δεν αστείευεται.
2: Πώς ανοίγουμε? Βάζουμε τους δύο σταθερά πάλι, κρατάμε τη λάσπη, σταθερά. Και με τους αντίχειρές μας πατάμε προς τα κάτω να κάνουμε τρύπα. Σταθερά όμως. Σταθερά και νεράκι. Δεν θέλω απότομες κινήσεις.
0: Ωραία.
2: Πάμε. Σιγά σιγά και πιέζεις προς τα πάνω. Σιγά σιγά να μην μας κοπεί. Ναι. Αλλά θέλω λίγη δύναμη και σιγά σιγά μέχρι μία κίνηση. Μέχρι πάνω. Μέχρι πάνω.
0: Θέλει το χέρι να είναι σταθερό εδώ και να κάνεις έτσι μασαζάκι σταθερό στον πυλό και να αρχίζεις να φτιάχνεις θαύματα.
2: Λοιπόν, το μόνο εργαλείο που χρησιμοποιούμε στον τροχό και μας βοηθάει είναι η πελεκούδα. Τα δάχτυλά μας μέσα
3: από πίσω,
2: ακρατάνε κόντρα και αρχίζω και πιέζω πελεκούδα και χέρι μαζί για να του δώσω το σχήμα. Είσαι πολύ δυνατός. Μήπως να αλλάξει επάγγελμα.
3: Ναι, βέβαια. Θέλετε εδώ βοηθό.
2: Αμέ.
3: Για ψάξτε παρουσιαστή. Έργο τέχνης.

Φυσικός όρμος, καταφύγιο για αρκετά εστιοφόρα. Ο οικισμός είναι κτισμένος έτσι περιμετρικά του λιμανιού. Αμμουδίτσα για να κάνεις τα μπάνια σου. Ωστόσο, τα λουτρά εδώ είναι γνωστά για τις ιαματικές πηγές. Οι γιατροί του βασιλιά Όθωνα έψαχναν διακαώς σε όλη την Ελλάδα ιαματικές πηγές που να είναι ιδανικές για την υπογεννητικότητα. Κατέληξαν τελικά σε αυτές εδώ στα λουτρά της Κύθνου για να βοηθήσουν φυσικά τη βασίλισσα. Έτσι λοιπόν το βασιλικό ζεύγος ερχόταν εδώ στο νησί και έκανε το λουτρό του πίσω. Σώζονται οι μπανιέρες, είναι όπως μπαίνουμε στον οικισμό, το πρώτο κτίριο το μεγάλο που βλέπουμε είναι αυτό, αριστερά με τους μαρμάρινους στίχους. Δύο πηγές, μία στους 52 βαθμούς Κελσίου και μία στους 38. Αυτή νομίζω είναι στους 38 βαθμούς. Οι ντόπιοι εδώ έχουν δημιουργήσει ένα ριάκι που έρχεται η αματική πηγή και το νερό και καταλήγει εδώ σε μία πισίνα που αναμειγνύεται με το αλμυρό νερό και μπορείς να κάτσεις και να κάνεις το λουτρό σου. Αχ, ωραία!

0: Ωραίο να ξυπνάς νωρίς το πρωί, ε.
1: Μόνο αν ξυπνάς νωρίς το πρωί, προλαβαίνεις τη μέρα.
0: Πρωινός τύπος.
1: Πάντα. Έχεις τόσα πολλά να κάνεις, πάντα ξυπνήσεις πρωί, δεν προλαβαίνεις.
0: Τον Γιάννη τον συναντήσαμε το βράδυ στη χώρα που είχαμε πάει για φαγητό. Απ' την πρώτη στιγμή διέκρινα ότι ένας άνθρωπος που αγαπά τον τόπο του και τον ξέρει πιθαμή προς πιθαμή.
1: Παρατηρήστε λιγάκι ότι η Κύθνος από τα άλλα νησιά έχει πάρα πολλές πυκνές ξερολιθιές. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι περιουσίες εδώ ήταν μικρές.
0: Οπότε ήταν μικρές οι περιουσίες και είχαμε πολλά σύνορα.
1: Μπράβο. Η ξερολιθιά αυτή τη στιγμή είναι κατεγραμμένη σαν νεότερο μνημείο, προστατεύεται, δεν μπορεί να χαλαστεί.
0: Ξερολιθιά λέμε τις αυραγές που λέμε.
1: Τις μάντρες, ας το πω έτσι απλά, ναι. Ξερολιθιές τότε χτίζανε και χωρίζανε τα χωράφια τους οι αγρότες. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Αυτό λεγόταν δανεικά, δηλαδή ερχόταν κάποιος, βοηθούσε σε σένα να χτίσει σήμερα και αύριο όταν το χρειαζόσουν, εσύ τον φώναζες, γιατί τότε χρήματα δεν υπήρχαν, έτσι, για να πληρωθούν.

0: Γιάννη, είσαι από εδώ.
1: Από εδώ, από εδώ.
0: Μεγάλος στο νησί.
1: Δεν θα έλεγα μεγάλος στο νησί. Γεννήθηκα στο νησί, αλλά όταν ήρθε η ώρα για τα σχολεία, το δημοτικό, από πολύ μικρή ηλικία, πήγα στην Αθήνα. Οι γονείς μου πήγαν στην Αθήνα. Από τότε ερχόμουν τα καλοκαίρια και τα τελευταία 4-5 χρόνια ζω το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στην Κύθρο, τους 8 από τους 12 μήνες.
0: Στον Τουρκάλα θα με πας?
1: Βέβαια θα σου πάω.
0: Μου είπαν ότι είναι ένα πάρα πολύ έτσι κρυφό μέρος της Κύθνου, που το ξέρουν λίγοι.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο σημείο το οποίο έχει δημιουργηθεί από τις γαλαρίες τις οποίες κάνανε τότε, γιατί η Κύθνος περί τα 1800 έγινε ένα απέραντο λατομείο. Mm. Από τα ορεινά μέχρι τα παιδινά, εκεί που θα πάμε. Εκεί λοιπόν καταλήγανε γαλαρίες οι οποίες εγκατελείφθηκαν γύρω μετά περίπου το 1944, σταματήσαν τα μεταλλεία, τα εγκαταλείψανε και πολλές από τις γαλαρίες πέσανε.
0: Αυτά τα ερείπια απέναντι τι είναι?
1: Αυτά τα ερείπια απέναντι ήταν τα γραφεία της εταιρείας εξόρυξης του μεταλλεύματος, όπου οι ντόπιοι, εντυπωσιασμένοι από το μέγεθός τους, τις ονόμασαν σπιτάρες.
0: Και από πότε στέκουν εκεί?
1: Στέκουν από τον καιρό της εγκατάλειψης των μεταλλείων. Περίπου στο 1945, το νησί είναι δαντέλα. Γύρω-γύρω είναι γεμάτο παραλίες, μέσα σε κόλπους όπως βλέπετε. Και ειδικά εκεί απέναντι παραλία του Αγίου Στεφάνου, ο κόλπος να πω, είναι πάρα πολύ απάνεμος. Ήταν ίσως το πιο απάνεμο σημείο, λιμανάκι του νησιού.

βρεθήκαμε ξαφνικά σε ένα σεληνιακό τοπίο. Σπηλιές και βράχια σκαμμένα από τους ανθρώπους πριν αρκετά χρόνια που μέσα από τη γη έβγαζαν το χαλκό.

0: Σίγουρα δεν θα το βρίσκαμε μόνος μου αυτό το μέρος.
1: Η αλήθεια είναι και εγώ όταν ήρθα για πρώτη φορά δυσκολεύτηκα. Από πληροφορίες ήρθα και το βρήκα.
0: Τι ήταν εδώ παλιά?
1: Πρέπει να ήταν στοές από το παλιό μεταλλείο. Το νερό, για να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω να σου πω αν είναι. Πρέπει να είναι εφάλμηρο, δεν πρέπει να είναι θαλασσινό. Και αναλόγως τις βροχές που θα κάνει τη χρονιά, είναι περισσότερο ή και λιγότερο. Αν δεις λίγο τη στάθμη, έτσι γύρω-γύρω, θα δεις ότι κάποτε υπήρχε περισσότερο νερό.
0: Παρατήρησα από πάνω. Δεν είναι σαν να είμαστε μέσα σε ένα κράνος και αυτά είναι τα μάτια.
1: Ναι, όντως. Η αλήθεια είναι ότι κάποια σημεία έχουν πέσει και δημιουργήθηκε αυτό.
0: Εγώ πάντως νιώθω, Γιάννη, λες και έχουμε έρθει στα έκατα του Άδη τώρα.
1: Τόσο πολύ, ε.
0: Τόσο πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να έρχομαι εδώ. Μου αρέσει η αγριότητα του τοπίου, μου αρέσει η περιπέτεια και μου αρέσει ο δρόμος μέχρι να έρθει εδώ. Είναι και άνοιξη. Οι μυρωδιές από τα θυμάρια, από τις αρμπαρόριζες, από τα. Από τα φασκόμηλα, είναι καταπληκτικό.
0: Τουρκάλα δεν μάθαμε γιατί τη λένε.
1: Τώρα το λένε Τουρκάλα γιατί κρυβόντουσαν από τους Τούρκους. Επειδή ήταν τόσο άγριο το τοπίο που θέλαν να του βγάλουν ένα κακό όνομα.
0: Ναι. Άρη Τουρκάλα, τι έκαμες, απ' λένε. Το σίγουρο, Γιάννη, είναι πάντως ότι άξιζε η διαδρομή και σε ευχαριστούμε, δηλαδή.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Χαίρομαι που σας άρεσε. Είναι κάτι διαφορετικό, έτσι, δεν το βρίσκεις εύκολα. Το διαμόρφωσε περισσότερο η ίδια η φύση παρά ο άνθρωπος. Είναι εγκατελειμμένο τόσα χρόνια που η διάβρωση το έχει κάνει, το έχει φτιάξει από μόνο.

Το ξέρατε ότι η Κύθνος έχει τις περισσότερες παραλίες από όλες τις Κυκλάδες? Πάνω από 100 παραλίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην παραλία Απόκρουση, είναι η μεγαλύτερη σε έκταση παραλία της Κύθνου και κινούμαστε για την Κολώνη. Βρισκόμαστε στη δυτική πλευρά του νησιού. Αυτή είναι η Κολώνα, η πολυφωτογραφημένη και η διασημότερη παραλία της Κύθνου. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού, μια λωρίδα γης που ενώνει το νησί της Κύθνου με αυτό του Αγίου Λουκά, που στην κορυφή του δεσπόζει το ομώνυμο εξοπλίσι. Δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να κολυμπήσεις και στη μία και στην άλλη πλευρά. Λένε μάλιστα πως η από εκεί πλευρά έχει πιο ζεστά νερά, καθώς στην παραλία βορειότερα έχει ιαματικές πηγές. Αν θες να δεις τη θέα της παραλίας, τότε πρέπει να ανέβεις στο εξοκλήσι στην κορυφή.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα.
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
5: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
4: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
5: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
4: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: καλησπέρα σας. Ο απόψινός καλεσμένος είναι ιδιαίτερα συμπαθής και νομίζω ότι του αρέσει πολύ η απλότητα. Γι' αυτό δεν θα πω πάρα πολλά λόγια για αυτόν, γιατί έτσι στείνει και ο ίδιος. Κύριε Πιατά, τι λέτε? Με λένε Δημήτρη Πιατά και είμαι κωμικός.
1: Κάπως πρέπει να συστηθώ,
0: ναι.
1: Γιατί όταν αρχίσουν οι συλλήψεις, πρέπει τουλάχιστον να έχω δηλώσει την ιδιότητά μου και το όνομά μου.
0: Okay.
1: Ναι, είμαι ο Δημήτρης Πιατάς, είμαι ακόμα κωμικός. Σε μια χώρα που νομίζω φέρει πολύ το δράμα. Και δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό, σας βεβαίω.
0: Για το ότι είστε κωμικός ή για το δράμα?
1: Όχι, για το δράμα της χώρας μου εννοώ.
0: Ναι, ναι. Γιατί αυτό προκύπτει, είναι από τη φτώχεια. Πηγαίνουμε δηλαδή με μια... Συνεχίζουμε να είμαστε φτωχοί, έτσι. Δεν μας έχει συμβεί κανένα θαύμα. Αντιθέτως, προέρχεται από τη φτώχεια. Το δράμα είναι δικαιολογημένο, γιατί το δράμα υπάρχει και στον έρωτα και στο καψούρο τράγουδο.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Μόνο που θεωρώ ότι είναι χρήσιμο το δράμα.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, αν δεν είχαμε δράμα, βέβαια υπήρχαμε εμείς.
0: Okay.
1: Γιατί φαντάσου μια χώρα που είναι κωμικιά και γελάει συνέχεια.
0: Υπάρχει τέτοια χώρα, Ιταλία, ίσως.
1: Θεωρητικά πρέπει να τη βρούμε ή να την εφεύρουμε.
0: Okay.
1: Απλώς δεν με συμφέρει ακόμα. εγώ τη χώρα μου τη θέλω με πολύ ήλιο για να μπορώ να περνάω καλά κτλ. Αλλά τη θέλω δραματική, να έχει προβλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή επιβίωσης, να βρέχει και να υπάρχει πρόβλημα, να έχει ζέστη πολύ και να γίνονται καύσονες και παράλληλα να έχουμε πρόβλημα με τις φωτιές κτλ. Και όλα αυτά. Μέσα σε όλο αυτό το δράμα έχουν ανάγκη από κάποιον άνθρωπο που να φέρει μια ευεξία και μια δροσιά.
0: Mm-hmm.
1: Πουλάω το προϊόν μου, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Αισθάνεσαι κωμικός παρά το ότι δεν είστε πάντα κωμικός. Εγώ σας πέτυχα στις Τροάδες, πολύ δραματικός ο ρόλος. Πόσους δραματικούς, δηλαδή ποιο είναι το ποσοστό δραματικών ρόλων και κωμικών στην καριέρα σας?
1: Είναι αστείο το δραματικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι το 98% είναι κωμικές.
0: Ναι.
1: Τα δραματικά ήρθαν και καλώς ήρθαν. Κάποιοι φίλοι μου λένε ότι είσαι παντός καιρού πιατά.
0: Και για τα αλόνια και για τα σαλόνια.
1: Για τα αλόνια και για τα σαλόνια. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι.
1: Προτιμώ να είμαι έτσι, mm-hmm. για να μπορώ, αν θέλεις, με αυτόν τον τρόπο να παραμένω νεανικός και να ξαναγεννιέμαι, αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Θα ήταν πολύ πληκτικό. Είναι πολύ πληκτικό, καταρχάς, να κουβαλάς τον εαυτό σου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι δεδομένο. Γιατί τον κουβαλάς συνέχεια τον ίδιο τον εαυτό σου.
0: Ναι.
1: Με τα κιλά του, με τα προβλήματά του, με ό,τι υπάρχει. Λοιπόν, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να μπορεί να αλλάζεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Όχι.
1: Ναι. Ακόμα και αν πας για πλαστικές, δεν πετυχαίνουν οι περισσότεροι. Ναι.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έτσι, εγώ έπρεπε να εφεύρω κάποια πράγματα για να μπορώ να μην πλήττω εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια υπάρχει ένα καλό. Αν δεν πλήττω εγώ, δεν πλήττεις και εσύ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο έχω καταφέρει, σαν τις κατσαρίδες, να επιβιώσω.
0: Ξεκίνησε στο σχολείο όλο αυτό, όπου είχατε και διάσημους συμμαθητές, στο γυμνάσιο Νεαπόλεως, κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Ποιο κέντρο δεν γίνεται.
1: Είσαι διαβασμένη πολύ, ναι.
0: Προσπαθώ να είμαι προετοιμασμένη για τους καλεσμένους μου. Είχατε τον Καφετζόπουλο εκεί σε άλλο τμήμα.
1: Σε άλλο τμήμα. Το
0: ναι.
1: Ζουγανέλη επίσης σε άλλο τμήμα. Το Βλάσης. Ήταν η εποχή εκεί που γινόντουσαν τα συγκροτήματα, πολύ ροκ
0: ναι.
1: και τα λοιπά και όλα αυτά. Πολιτικά πρόσωπα που μετά ανέβηκαν και φτάσαν και υπουργοποιήθηκαν, mm-hmm. φίλοι μου.
0: Ναι.
1: Τα πάντα είχα. Α, και είχα και ένα παραγωγό σας, τηλεοπτικό, τον Κοσκοτά. Παρακαλώ. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, δηλαδή.
0: Αυτό το συνοθήλευμα παιδιών, πώς δηλαδή, συνεπήρχατε, πώς εξελιχθήκατε. Εσείς είπατε θα γίνω ηθοποιός.
1: Ναι, ναι, όχι, καταρχάς θέλω να σου πω το εξής. Σε σχέση με την ιδιαιτερότητα του σχολείου, μιλάμε για το 8ο γυμνάσιο στην περιοχή της Πατησίων, Νικοπόλεως okay. και Πατησίων.
0: Ναι.
1: Η περιοχή Πατησίων, Μιχαήλ Βόδα και Πέριξ, ήταν μια αστική περιοχή. Οπότε συγκέντρωσε όλο αυτό το συνοθήλευμα συμμαθητών
0: ναι.
1: που ανήκαν σε διάφορες οικογένειες και τα λοιπά, που ήταν μια μεσαία τάξη.
0: Mm-hmm.
1: Όλη αυτή η μεσαία τάξη μετά μετακινήθηκε στα προάστια.
0: Στα βόρεια προάστια, γιατί έγινε η ζωή.
1: Και άλλαξε.
0: Έγινε εκεί. Πολύ δύσκολη η ζωή.
1: Και άλλαξε και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Αλλά τότε ήταν αυτή. Έτσι, αυτή η μεσαία τάξη είναι, αν θέλεις, η κυριαρχούσα τάξη που υπάρχει μέχρι τώρα ως κατεστημένο Τότε ήμασταν νέα παιδιά. Mm-hmm. Ας πούμε, η καινούργια γενιά που βγαίνει είναι Οξφόρδη, Ήτον, βλέπετε, πρωθυπουργοί μας, υποψήφιοι αυτό, ο Κασελάκης έρχεται από την Αμερική. Είναι πια σπουδαγμένοι εκτός Ελλάδας. Mm-hmm. Εγώ είμαι ακόμα, πες μου, εντός Ελλάδας και περιλαμβάνουμε όλο αυτό το μοσαϊκό των ανθρώπων που είμαστε όλα. Μέσα σε αυτό το μοσαϊκό βρέθηκα να υπάρχει ένας κωμικός ηθοποιός, εγώ.
0: Ισχύει το ότι η μεσαία τάξη, όχι μόνο για λόγους που συμβαίνουν στην Ελλάδα, αλλά γενικώς διεθνώς, έχει εξαφανιστεί. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει αυτή η τάξη ανθρώπων που δεν έχει πάρα πολλά χρήματα, που μένει σε ωραίες πολυκατοικίες κάπου, όπως ήταν οι πολυκατοικίες στις οποίες μένατε εσείς τότε, δεν ξέρω αν μένατε σε μονοκατοικία. Μπορούσαν να προσφέρουν κάποια πράγματα στα παιδιά τους, αλλά όχι όλα. Και αυτή η τάξη συνήθως προσφέρεται και ως καλό πεδίο για τους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν καλλιτέχνες, θέλουν να κάνουν κάτι άλλο.
1: Ναι, ασφαλώς. Η μεσαία τάξη είναι πολύ ισχυρή τάξη. Παλιά η Γαλλική Επανάσταση από τη μεσαία τάξη ήταν η κυρία.
0: Υπάρχει σήμερα μεσαία τάξη.
1: Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα.
0: Υπάρχει.
1: Μην λέμε ψέματα. Okay. Υπάρχει. Δεν είναι πια αυτή που ήταν, αλλά υπάρχει. Έχει εξαφανιστεί σε μεγάλες χώρες. Mm. Δηλαδή στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Αμερική, η μεσαία τάξη είναι πτωχή χώρα. Ναι. Πτωχή πολίτης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Διαφοροποιήθηκαν οι ισορροπίες.
0: Ναι.
1: Ανθίσταται ακόμα. Θα τελειώσει και αυτή.
0: Ναι.
1: Σημεία των γερών. Οι μόνοι τελικά που θα διατηρηθούν αιώνια είναι οι πολύ πλούσιοι και οι πολύ φτωχοί. Δηλαδή έχουν και οι δύο, με αυτές τις δύο ιδιότητες, ανεξαρτήτου τι είναι καλό και κακό, πίστεψέ με, τα πολλά χρήματα δεν είναι καλό.
0: Αυτό είναι αποδεδειγμένο πλέον επιστημονικά, νομίζω.
1: Σε παρακαλώ, ενώ αν δεν έχεις καθόλου χρήματα, είσαι πάμπλουτος. Ειδικά στην Ελλάδα, δεν κάνεις και δήλωση στην εφορία, δεν έχεις έμφυα, δεν έχεις κάτι να πληρώσεις, γίνονται συσίτια, εντάξει, ας πω μέσα, ένας πάρα πολύ φτωχός άνθρωπος μπορεί να αισθάνεται, αν είναι και ιδεολογικά πιστός στη φτώχεια του, είναι πάμπλουτος.
0: Ναι.
1: Ενώ ο πάρα πολύ πλούσιος είναι επικίνδυνος, ας είπε, όταν αρχίσουν οι συλλήψεις, τους πλούσιους πιάνουν, τους φτωχούς να τους κάνουν, τους αφήνουν. Έτσι δεν είναι?
0: Ήσασταν λοιπόν εκεί στην Νεάπολη, γι' αυτό σας έχει μείνει και αυτό με τις συλλήψεις μάλλον, γιατί εκεί βράζει το πράγμα ακόμα. Σας κατάλαβαν οι καθηγητές, μάλλον πέσατε σε καλούς ανθρώπους και είπαν ότι αυτό το παιδί δεν θέλει να ασχοληθεί με το θέατρο, ας το περνάμε τάξεις. Ήσασταν και εσείς αρκετά έξυπνος για να κάνετε αυτό που χρειάζεται να κάνετε. Και κάπως έτσι πήγε το πράγμα και γίνεται.
1: Είχα και μέσον όμως. Μην νομίζεις. Σε αυτή τη χώρα η κουμπάρη και το μέσον, δεν, χωρίς αυτό δεν μπορέφεσαι με τίποτα.
0: Ποιος ήταν?
1: Συμμαθητής μου στο Θρανείο από πίσω μου ήταν ο Αλέκος ο Λιβαδάς.
0: Ναι.
1: Ο Αλέκος ο Λιβαδάς
0: γιος του
1: ήταν ο γιος του Βαγγέλη Λιβαδά και ετεροθαλής μαμά του Ισμαρούλα Γιούλη.
0: Ναι.
1: Και ο Βαγγέλης Λιβαδάς ήταν ο βαρόνος του ελληνικού θεάτρου. Ο Αλέκος ήταν συμμαθητής μου.
0: Ναι.
1: Έχοντας μέσον τον γιο, προσετερίστηκα τον μπαμπά, ο οποίος ήταν φόβος και τρόμος του θεάτρου. Η εικόνα που έχουν οι συνάδελφοι μου ηθοποιοί είναι ένας πάρα πολύ σκληρός και φοβερός, ο οποίος έλεγχε όλο το ελληνικό θέατρο κάποτε.
0: Ναι.
1: Είχε υπό τα διαταγάς του όλα τα στάρ.
0: Mm-hmm.
1: Τα κωμικά στάρ ήταν από Βουτσά μέχρι Μουστάκα και τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και αντίστοιχες πρωταγωνίστριες. Ναι. Τα πάντα. Λοιπόν, εγώ τον γνώρισα ως μπαμπά του Αλέκου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνεις ότι ήμουν ένα γλυκούλι παιδάκι και μου έδωσε το θέατρο για να μπορώ να κάνω μια σχολική παράσταση. Ανέβασα Ψαθά, ζητείτε ψεύτης. Είναι η πρώτη και τελευταία προσωπικό χαίρο πολύ που έκανε με τον αείμνηστο Ψαθά,
0: ναι,
1: ο οποίος ήταν εξαιρετικά συμπαθής και πήγα ήταν στη Χρήστου Λαδά, ήταν στα Νέα δούλευε,
0: ναι,
1: και πήγα στο γραφείο του για να πάρω την άδειά του εν καιρό Χούντας. Και ήθελα να ανεβάσω το «Ζητέ ψεύτης», να κάνω ένα βουλευτή το Φερέκι, που είναι με ένα ψευδοδόδωρο και η αναφορά ήταν στην πολιτική κατάσταση πριν από τη Χούντα, στην περίοδο της Χούντας όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου είπε, αγόρι μου, δεν πρόκειται κανένας να σου δώσει τέτοια άδεια και σε σχολείο. Γιατί έπρεπε να παίρνω άδεια, περνάγαμε από λογοκρισία, όλοι περνάγαμε.
0: Ακόμη και σχολικές παραστάσεις.
1: Σχολικές παραστάσεις για παραμάδι. Μου λέει, από μένα πάρτινα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα σε αφήσουν να κάνεις να μιλήσεις για κοινοβουλευτισμό με Παπαδόπουλο εξουσία. Δεν υπάρχει περίπτωση στην όλη ιστορία και πάρτε, λέω εγώ, την αδειά σας. Πήρα την ευλογία του και πήγα παρακαλώ ως μαυτής με τα γλυκά μου χαλαρά μάτια σε έναν φοβερό λοχαγό, άθλιο, λογοκριτή,
0: ναι.
1: Ζαλοκώστα ήταν κάπου εκεί, δεν θυμάμαι, με στρατιώτες, φαντάρους, αυτά, όπως λένε, και απ' έξω περιμέναν να παίρνουν άδεια διάφοροι παραγωγοί και τα λοιπά, γινόταν λογοκρισία ακόμα και στα κείμενα,
0: ναι. Πια,
1: δηλαδή δυνατά κείμενα, δηλαδή ο Μακαρίτσο, ο Παράβας και όμως κάνανε, παίρνανε λογοκριμένα κείμενα και περνάγανε, μιλάγαμε για μια πολύ σκληρή περίοδο. Που,
0: την οποία δεν μπορούμε να διανοηθούμε εμείς τώρα.
1: Δεν μπορεί να τη δεν διανοηθείτε.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ με πολύ χιούμορ και με πολύ απλότητα μπήκα μέσα και μου λέει τι θες εσύ μικρά. Λέω μια άδεια,
0: ναι,
1: για να ανεβάσω στο σχολείο μου μια παράσταση. Μια παράσταση αυτό εδώ. Του λέω ένα έργο του Ψαθά, αυτό το κουμουνί. Λέω ναι, ναι. λέω του ζητέ ψεύτης. Τι είναι αυτό.
0: Δεν είχε ιδέα.
1: Δεν είχε ιδέα. Του λέω, ξέρετε κάτι, είναι ένα έργο που θέλουμε εμείς αμαθητές να διακομωδήσουμε και να δείξουμε τον ευτελισμό του κοινοβουλευτισμού που ήρθατε εσείς να μας σώσετε. Και με κοιτάει, λέει, αυτός είναι δικός μου. Δεν υπάρχει περίπτωση, δικός μου. Ναι, αγόρι μου, μπράβο σου, αυτή είναι νεολαία και λένε και τα λοιπά και όλα αυτά. Πατάει σφραγίδες, παίρνω το OK, βγήκα έξω. Και μου λέει τι γίνεται, σου δώσαν άδεια. Και συγχαρητήρια μου δώσαν. Το έκανα όμως. Ήμουν αυτός, ξέρεις.
0: Υπήρχαν τέτοια. Ήσασταν δηλαδή ένα παιδί, γιατί λέτε ότι. Αναφέρει στον εαυτό σας, είσαι μεγάλη μετριοπάθεια. Λέτε είμαι γούτσου γούτσου, γι' αυτό με συμπαθούν. Είχα γλυκά μάτια, είπατε τώρα. Ήμουνα τους καλόπιανα. Είστε πραγματικά αυτό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Νομίζω δεν είστε αυτό.
1: Ναι. Η δύναμή μου είναι η αδυναμία μου. Δεν μπορείς, είσαι καταδικασμένη, Αθηναίδα, να με αγαπήσεις. Κατάλαβε το. Δεν, όταν τελειώσουμε θα με ρωτήσεις τι ζώδιο είμαι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Δεν πιστεύω
1: αλλά
0: στο ζώδιο.
1: Αλλά πίστεψέ με, είναι ρήμην μου. Δεν φταίω εγώ, Αθηναίδα.
0: Ναι. Αυτό
1: είναι
0: σας βοήθησε.
1: Έτσι ήμουνα.
0: Σας βοήθησε στο θέατρο. Σας βοήθησε στις κατακτήσεις όταν ήσασταν νέος, γιατί έχετε μια πολύ ευτυχισμένη έτσι, και προσωπική private ζωή.
1: Τι εννοείτε κατακτήσεις, δεν ξέρω. Ναι, με την έννοια αν θέλετε ότι ήμουν πάντοτε ένας αγαπησιάρης,
0: ναι,
1: και δεν αντιμετώπισα και πίστεψέ με, γιατί πολλές φορές μου λένε πέρασε σε... Έκανα όλα τα είδη του θέατρου έχω παίξει.
0: Ναι.
1: Έχω δουλέψει με όλους τους επώνυμους και ανώνυμους.
0: Mm-hmm.
1: Δουλεύω με νέα παιδιά και το λατρεύω,
0: ναι,
1: αυτό. Μου λένε, δεν είχα ποτέ, πίστεψέ με, καμία τραυματική εμπειρία. Δεν διεκδίκησα τίποτα από την καριέρα παρά μόνο να, κάνω, να δουλεύω.
0: Mm.
1: Και να την κάνω καλά τη δουλειά μου και το κυριότερο απ' όλα. Το λέω και δεν με συμφέρει, αλλά πρέπει να το δηλώνω. Κάνω μια δουλειά για την οποία θα την έκανα και δωρεάν και με πληρώνουν. Είμαι ευτυχισμένος που δουλεύω στον χώρο μου.
0: Ναι.
1: Δεν με συμφέρει. Γιατί το καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορώ και το κάνω αυτό. Mm-hmm. Πιθανώς είναι το μυστικό μου που αν θέλεις επιβίωσα μέχρι τώρα. Γιατί κάποια στιγμή είναι λογικό. Mm. Και η τηλεόραση χτύπησε τις πόρτες μου.
0: Mm.
1: Τα 5 λεπτά διάσημος τα είχα.
0: Πολύ λογικό. Παραπάνω. Ναι.
1: Θέλω να πω, έκανα εορταστικά σοου, ΕΡΤ ή ΕΝΕΔ για το Πάσχα, τα Χριστούγεννα. Στο θέατρο έκανε επιθεώρηση. Αυτά με τους συναδέλφους μου πέρασα μαγικά. Πάρα πολλά γέλια. Πάρα πολλά γέλια. Τώρα που κάνω έναν απολογισμό, λέω πώς περάσαν όλα αυτά. Τι γρήγορα που περάσαν.
0: Mm-hmm.
1: Τι παιχνίδι ήταν αυτό ζωής.
0: Το καλύτερο απ' όλα.
1: Τι εννοείς.
0: Αν μπορούσατε να ξεχωρίσετε κάτι. Καλύτερη στιγμή, έτσι.
1: Να σου πω κάτι. Η καλύτερη μου στιγμή είναι αυτό που αφορά και τον κάθε ένα πολίτη αυτής της χώρας.
0: Ναι.
1: Η προσωπική μου ζωή. Και τα παιδιά μου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι εξαιρετικό δώρο, σιγά τώρα, σιγά την είδηση, αλλά ισχύει για όλους μας. Το παιδί ή το εγγόνι σου...
0: Έχετε και εγγόνι.
1: Ναι, έχω και εγγόνα.
0: Εγγόνα.
1: Εγγόνα, την Ολίβια.
0: Mm-hmm.
1: Την οποία την υπερλατρεύω βέβαια και η οποία με εκμεταλλεύεται μέχρι εκεί που δεν πάει, αλλά τι να κάνουμε. Οι αδυναμίες πάντοτε έχουν κόστος,
0: ναι,
1: και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και είναι καλοδεχούμενες.
0: Ναι. Είχατε μια πολύ ήσυχη ζωή, καλή από ό,τι καταλαβαίνω από τη λάμψη των ματιών σας. Αυτό συνάδει με τη δουλειά σας, γιατί το λέω αυτό, γιατί θέλει και λίγο παραμύθι, θέλει και λίγο γύρω-γύρω. Εσείς το διαφυλάξατε αυτό, κάντε το ανάποδο.
1: Ναι, ναι. Κοίτα τι γίνεται. Καμιά φορά μου κάνουν, μου λένε, τι όταν κοιμάσαι ονειρεύεσαι. Λέω, όχι, δεν κοιμάμαι. Ονειρεύομαι όταν είμαι ξύπνιος. Για το γιατί, για να θυμάμαι τα όνειρα. Είναι απλό. Κατάλαβες, δηλαδή θέλω να πω ότι διεκδικώντας το ότι, ότι η ζωή μου ότι μπορεί να είναι ένα όνειρο ναι. και ένα δώρο, με αυτόν τον τρόπο αν θέλεις δεν αντιμετώπισα ποτέ τα προβλήματα. Είμαι, θα έλεγα ότι είμαι ένας εξαιρετικός θεατής.
0: Ναι.
1: Όχι του εαυτού μου, γιατί mm-hmm. δεν έχει ενδιαφέρον ναι, να βλέπω τον ναι. εαυτό μου τώρα.
0: Τον βλέπετε τον εαυτό σας.
1: Τον κουβαλάω κιόλας και είναι και λίγο... Αλλά είναι υπέροχο να βλέπεις το... να είσαι θεατής και να βλέπεις τα πάντα. Ξέρεις τι ωραίο είναι. Δίνουμε συνέντευξη τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι μου κάνεις ερωτήσεις, εγώ μιλάω.
0: Όχι, δεν είναι ωραίο.
1: Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ που σε βλέπω ζωντανά, είμαι απέναντί σου και... Και είναι αλήθεια τώρα, δίνουμε συνέντευξη.
0: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω εδώ. Δεν είστε ιδανικός καλεσμένος. Καλλιτεχνικός διευθυντής.
1: Ναι.
0: Τι πάει να πει αυτό.
1: Έλα, και εγώ αναρωτήθηκα.
0: Για τον Δημήτρη Πιατά. Κρατικό θέατρο.
1: Όχι, δημοτικό θέατρο.
0: Δημοτικό θέατρο Βόλου. Μία περίοδο που
1: ναι.
0: Είναι πάρα πολύ βαριά η κατάσταση για την περιοχή.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Τι σημαίνει αυτό, είχατε σχέδια τα οποία χρειάζεται να αναβάλλετε.
1: Βεβαίως, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς, έχω μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τον Βόλο. Δεν είμαι Βολιώτης, mm-hmm. αλλά έχω ανακαλύψει το Πήλιο, το είχα ανακαλύψει πριν από 40 χρόνια, mm-hmm. ως νέο παιδί, και έφτιαξα το αναχωρητήριό μου, mm-hmm. μαζί με την οικογένειά μου και με τους φίλους μου. Mm-hmm. Έφτιαξα αυτό. Δεν είναι και δύσκολο, γιατί είναι παράδεισος όλη η Μαγνησία και το Πήλιο. Δηλαδή, αντί να αναζητήσω τον παράδεισο στην εκκλησία και να περιμένω να πεθάνω για να τη δω, τη βλέπω, την έβλεπα, τουλάχιστον, γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρεις, δες το και λίγο μεταφυσικά, ο παράδεισος και η κόλαση είναι ακριβώς δίπλα.
0: Μια πόρτα.
1: Αυτή τη στιγμή το Πήλιο ζει κόλαση. Δηλαδή είναι τα ριάκια, τα ωραία με τα πλατάνια και τα λοιπά και όλα αυτά, αυτά αλλάξανε και γίναν χύμαροι και τα πλατάνια έχουν καταρρεύσει. Δηλαδή αυτό το πράγμα μέσα σε μία νύχτα άλλαξε μία mm. ιστορία. Μόνο έτσι μπορείς να το φανταστείς και να το δεις. Αλλά εγώ ήμουν εκεί. Έζησα τον παράδεισο εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Μου έγινε η πρόταση τώρα στα γεράματα να αναλάβω την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δήμου Βόλου και μου περιποιεί πολύ μεγάλη τιμή γιατί αγαπάω την πόλη του Βόλου, είναι υπέροχη.
0: Ναι.
1: Έχει εξαιρετικούς κατοίκους και έχει και πολύ ψωμί πολιτιστικό,
0: ναι.
1: το οποίο είχε να πει πράγματα. Μου δόθηκε μια τέτοιου είδους πρόταση, είπα ναι, έρχομαι για να ταλαιπωρηθώ,
0: ναι.
1: να κάνω
0: ναι.
1: πράγματα. Ξεκινώντας, ο Βόλος αυτή τη στιγμή έχει τεράστια προβλήματα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αναθεωρήσω, αν θέλεις, αυτή την εικόνα του και
0: την
1: να
0: πάρει
1: τον ζόφο που ζει η πόλη. Yeah. Σκέψη ότι είναι μια πόλη ζωντανή με πανεπιστήμια, με μαγαζιά γεμάτα, με τσιμπουράδικα, με γέλιο, με αυτά και με εξαιρετικούς χώρους πολιτιστικούς.
0: Yeah.
1: Έχει ένα θέατρο το οποίο θα το εγγενίαζα, θα το εγγενιάσω βέβαια, μελλοντικά, 1000 θέσεων.
0: Yeah.
1: Εξαιρετικής ομορφιάς, με μάρμαρο. Θα το ζήλευε, αν θέλει, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη που έχει
0: yeah.
1: το Μέγαρο κτλ. Θέλω να πω ότι
0: yeah.
1: μια τέτοια ιστορία έχει η πόλη. Και την οποία αυτή τη στιγμή είμαστε με συνθήκες λίγο δύσκολες.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν όμως τα δύσκολα, Αθηναίδα. Τα στοιχήματα. Γιατί να μην πλήττουμε, για σκέψη να ήταν όλα ιδανικά, θα υπήρχαν προβλήματα. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Τι άλλο έχετε να κάνετε σε αυτή
1: τη ζωή.
0: Σε αυτή τη ζωή και σε αυτή την καθημερινότητα που θέλετε να ταλαιπωρηθείτε. Που λέτε ήρθα να ταλαιπωρηθώ.
1: Κοίτα, έχω ούτως ή άλλως είναι δρομολογημένο. Θα κάνω, αν θέλεις, και επώνυμα πια. Γιατί άτυπα ήμουνα. Την πρώτη μου σκηνοθεσία, έτσι, πολύ δυναμικά, με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, στη Μονή Λαζαριστών, θα ανακοινωθεί, με ένα έργο που το έγραψε ο φίλος μου ο Σάκης Ερέφας και εγώ, με μια αιμονή δικιά μου,
0: mm-hmm.
1: που αφορά, αν θέλεις, τη γέννηση της κωμωδίας, η οποία η ελληνική κωμωδία έχει, πέραν της παράδοσης, βλέπα Αριστοφάνη και τα
0: mm-hmm.
1: προπολεμικά, ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει παρθενογέννηση.
0: Ναι.
1: Είχε εξαιρετικούς μεγάλους κωμικούς τοπίους, οι οποίοι η μετεξέλιξή τους ήταν ο Αυλονίτης, ο Σταυρίδης κτλ.
0: Αυτό δηλαδή που εμείς θεωρούμε παλιό είναι η μετεξέλιξη.
1: Είναι το πριν.
0: Okay.
1: Είναι εκεί που γεννιέται.
0: Okay, εκεί γεννιέται.
1: Είναι εκεί που γεννιέται.
0: Ωραία, ωραία.
1: Βρήκα αυτούς τους πρώτους κωμικούς μας ηθοποιούς, οι οποίοι ως πρώτοι που είχαν το Σάρλο,
0: ναι,
1: τον Μπάστερ Κίτον,
0: ναι, ναι,
1: και οι οποίοι κάνανε τέτοιου είδους ταινίες. Κάνανε.
0: Ωραία.
1: Οι οποίες κάποιες διασωθήκανε. Και υπάρχουν στην ταινιοθήκη.
0: Πάρα πολύ.
1: Έκανα μια δουλειά μελέτης δεκαετίας, βρήκα όλα τα στοιχεία τους και όλο αυτό το πράγμα έγινε μια, θα γίνει μια θεατρική παράσταση, ετοιμάζουμε για πρόβες, η οποία θα ανέβει στη Μονή Λαζαριστών το Γενάρη του 24.
0: Mm-hmm. Αυτά από ταλαιπωρία.
1: Κάτσε να φτάσω μέχρι εκεί, είναι πάρα πολύ δουλειά.
0: Τι είναι αυτό που θα θέλατε να κάνετε? Είπατε ότι δεν κάνω όνειρα, γιατί τα κάνω, όπως μου είπατε.
1: Δεν κοιμάμαι.
0: Δεν κοιμάστε.
1: Τα βλέπω ξυπνητός, οπότε δεν έχω λόγο.
0: Ναι. Ναι. Αυτό που θέλετε και έχετε μέσα στο μυαλό σας, όπως όταν ήσασταν σχολείο που λέγατε «εγώ θα την περάσω την παράσταση, εγώ θα γίνω ηθοποιός». Υπάρχει κάτι μέσα σας τώρα που λέτε «θα γίνει αυτό, θα το κάνω, θα το καταφέρω».
1: Αυτή τη στιγμή κάνω αυτό που δούλευα 10 χρόνια πριν.
0: Οπότε πραγματοποιείτε.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ κι άλλο. Γιατί αρχίζει η διαστροφή. Κάτσε να το φτιάξουμε και μετά εντάξει. Είναι σαν να συναντάς την υπέροχη ή τον υπέροχο άντρα και την ώρα που τον παντρεύεσαι ή τον αγκαλιάζεις ή τον αγαπάς, λες ποια θα είναι ο επόμενος ή η επόμενη. Την ίδια ώρα δεν γίνεται. Δεν υπάρχει επόμενος, υπάρχει μόνο τώρα.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το τώρα και να σας καλέσω και στο μέλλον. Εδώ έχετε ανοιχτή πρόσκληση στην εκπομπή.
1: Θα ξαναβρεθούμε.
0: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Και δεν με ρώτησες τι ζώδιο είμαι και ανησυχώ.
0: Τι ζώδιο είστε?
1: Είσαι σίγουρη ότι φταίω εγώ που με ρωτάς?
0: Ναι, ναι.
1: Το λες αυθόρμητα?
0: Το λέω αυθόρμητα.
1: Λοιπόν, Αθηναίδα, είμαι ηχθής.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και με αυτή την πληροφορία μπορούμε να κοιτάξουμε τις συναστρίες. Πάμε σύντομα σε ένα γρήγορο break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
17: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
18: Θάλασσες θα φτιάξω.
16: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
19: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Άξιον 24.
20: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
21: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
20: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
22: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
20: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
23: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
19: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Άξιον 24.
24: Το Σκυρίτι Δαράν στο Άξιον 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε 3 αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Άξιον 24.
19: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Αυτή είναι η δύναμη της τηλεόρασης. Από το ένα θέμα μπορεί να πηγαίνει στο άλλο. Δημήτρης Κόκοτας είναι μαζί μας. Το καταλάβατε. Νομίζω ότι χρειάζεται έτσι ιδιαίτερη προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε.
1: Εγώ ευχαριστώ που είμαι εδώ.
0: Και σου μιλάω και στον ελληνικό. Δεν μιλάω στου ανθρώπου. Γιατί σου μιλάω στον ελληνικό? Γιατί αισθάνομαι ότι σε ξέρω. Ενώ δεν σε ξέρω.
1: Με ξέρεις.
0: Σε ξέρω.
1: Αισθανόμαστε πιο οικεία με τα άτομα που βρίσκονται πολλές φορές στο γυαλί. Οπότε.
0: Σωστά.
1: Μπαίνουμε στα σπίτια όλου του κόσμου, θέλει δεν θέλει, μέσα από την τηλεόραση. Οπότε.
0: Ναι. Ωραία.
1: Είμαι ο Δημήτρης, οπότε.
0: Είσαι ο Δημήτρης. Και κρατάς και μια σταθερή ηλικία. Δεν ξέρω πώς το έχεις καταλάβει αυτό.
1: Είναι γονιδιακό.
0: Είναι γονιδιακό. Ναι. Πρόσεξε όμως τώρα. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ εκνευριστικό όταν έχεις γνωστό μπαμπά. Και έχουμε και άλλη μια κυρία εδώ που έχει πολύ γνωστό μπαμπά. Τη Σάντρα τη Φουτσά.
1: Που μου κάνει δημόσιες σχέσεις.
0: Που σου κάνει δημόσιες σχέσεις. Όταν έχεις γνωστό μπαμπά, όλοι σου λένε συνεχώς για τον μπαμπά σου. Φαντάζομαι όταν έχεις και γνωστή μαμά. Συνέχεια. Θα πω για τον μπαμπά σου ότι ο μπαμπάς σου, νομίζω, γιατί δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ τον άνθρωπο, ήταν περισσότερο από μακρά στάρ. Πολύ αγαπητός, πολύ μύθος, έτσι, θρύλος, ναι. Όλα μαζί αυτά. Αλλά στο θρόνο του.
1: Ναι, στο θρόνο του, ναι και στο καφενείο. Δηλαδή το στο θρόνο του ισχύει για τις εκπομπές. Γιατί η γειτονιά δεν ισχύει, γιατί θα πήγαινε σε όλες τις γειτονιές. Και στο καφενείο και στους φίλους και στον δρόμο.
0: Ναι. Χρειάζεται αυτό στον λαϊκό τραγουδιστή για να το καταλάβει, να δει τι γίνεται και να το τραγουδήσει, πρέπει να έχει επαφή.
1: Πρέπει να είναι εαυτός του. Ο πατέρας με τον εαυτός του, οπότε ό,τι ένιωθε έκανε και του βγαίνει φυσικά.
0: Ναι.
1: Και λέμε τραγουδιστή, πραγματικά ένας ανεπανάληπτος ερμηνευτής.
0: Ανεπανάληπτος. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να τον αμφισβητήσει. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Κόκοτας δεν το έχει καταλάβει κανείς. Το έχεις καταλάβει εσύ?
1: Εγώ το έχω καταλάβει και πιστεύω. Να σου πω, ήταν η ψυχή. Ήταν η ψυχή του. Αυτό είναι για μένα. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έβγαινε η ψυχή του, ό,τι έλεγε, το έλεγε με την ψυχή του.
0: Ναι.
1: Οπότε σου πέρναγε κατευθείαν. Δηλαδή ήταν πραγματικό, ήταν αληθινό. Δεν κορόιδευε.
0: Ναι. Και σε τέτοιο βαθμό που γι' αυτό νομίζω ότι γύρω από τον Κόκοτα δημιουργήθηκαν τόσες πολλές ιστορίες, τόσοι μύθοι.
1: Ναι.
0: Γιατί φαβορίτα, τα έχεις πει.
1: Ισχύει. Αστική μύθη πολύ.
0: Αστική μύθη πολύ. Δεν νομίζω ότι για κανέναν άλλο τραγουδιστή έχουν υποθεί τόσα πολλά πράγματα. Έχει ένα μυστήριο ο μπαμπάς σου, πολύ οικείος και μυστηριώδης συγχρόνως. Ένας πολύ ροκ τύπος.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δηλαδή ο Κόκοτας στην Αμερική θα ήταν ένας απίστευτος ρόκερ. Που ίσως γινόταν η ζωή του ταινία, έτσι.
1: Θα μπορούσε, βέβαια.
0: Ήτανε και ο μπαμπάς σου τα γούστα του, δηλαδή του άρεσαν τα sports cars, έτσι, πολύ.
1: Οτιδήποτε με τον αθλητισμό. Καταρχάς ήταν αθλητής, ήταν δρομέας.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα ήταν πάρα πολύ και τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Και οι μηχανές.
0: Έχεις δώσει ποτέ συνέντευξη που δεν σε ρώτησαν για τον μπαμπά σου, ποτέ?
1: Αν δεν με ρωτούσαν, θα το πήγαινα από μόνος μου το θεμάκι. Δηλαδή, ναι. Μ' αρέσει να μιλάω για τον πατέρα μου πάντα.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω.
0: Εγώ σε είδα, επειδή χάσαμε και πολύ πρόσφατα το Σταμάτη Κόκοτα.
1: Ένα χρόνο πριν.
0: Ένα χρόνο. Έχει περάσει ένας χρόνος. Mm. Ένας χρόνος. Σε είδα, νομίζω, μετά το θάνατό του συνεντεύξεις ακόμα πιο ζεστό.

0: γιατί είναι ο Κόκοτας. Mm. Αλλά νιώθω πραγματικά το ότι όλο αυτό το μεγαλείο του πατέρα μου, ευτυχώς μπόρεσα να πλησιάσω μέχρι ένα σημείο,
1: ναι,
0: κάνοντας χρυσούς και πλατινένιους.
1: Ναι. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς για σένα. Είσαι τραγουδιστής hit.
0: Και γι' αυτό έχω και την... Με συγχωρείς.
1: Hit. Είναι κακό το hit.
0: Είναι καλό. Είναι πάρα πολύ καλό.
1: Πολύ καλό. Επιτυχίες.
0: Δεν γίνεται χωρίς hit. Mm. Δεν γίνεται. Δηλαδή και ο Ρασούλης να γράφει, πρέπει να γίνει hit.
1: Mm-hmm.
0: Για να περάσει τον κόσμο.
1: Και ζεις και μία αναβίωση των hits. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να ελέγξει. Είσαι διαχρονικά καλός.
0: Α, πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Αυτό το διαχρονικό. Δεν το περίμενα.
1: Ναι.
0: Πάντα έλεγα στις συνεντεύξεις τις πρώτες. Εύχομαι τα τραγούδια αυτά τα πρώτα με το φύγω να μείνουν. Και να κρατήσουν κάποια χρόνια.
1: Ναι.
0: Ας μείνουν και 10 και 20.
1: Ναι. Νομίζω πάντως ότι τώρα περνάς και ιδιαίτερη μόδα. Έχω καταλάβει καλά.
0: Ποια είναι, για να την καταλάβω κι εγώ.
1: Δηλαδή ότι έχεις πρώτα απ' όλα τα πας πάρα πολύ καλά. Όπου τραγουδάς.
0: Πάω καλά. Δόξα τω Θεώ, πάω πολύ
1: καλά.
0: Ας είναι καλά ο κόσμος, πάω πολύ καλά. Και τα τραγούδια μου έχουν γράψει.
1: Νομίζω ότι η επιστροφή της μόδας έχει να κάνει και με το τι ηλικία είναι το κοινό σου. Δηλαδή, ναι, μία συνάδελφος εδώ που άκουσε ότι θα έρθεις, τρελάθηκε γιατί μου λέει Κόκοτας, είναι όλη μου η εφηβεία, μου λέει, είναι... Εντάξει, πολύ νέα. Είναι πολύ νέοι οι φαν σου. Και περνάνε τώρα φάση νεότητας.
0: Ωραίο.
1: Κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Ναι, δηλαδή είναι η φάση που ξαναβγαίνουν, που αυτό, που τα παιδιά έχουν μεγαλώσει λιγάκι.
0: Λίγο πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Έχουμε την άνεση να βγούμε πιο πολύ.
1: Έχουν ανασάνει οικονομικά επίσης.
0: Επίσης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά σχετίζονται με το τι φάση περνάς εσύ.
0: Έχουμε περάσει διάφορα στάδια, διάφορες σχολίες. Βρισκόμαστε στα καλύτερα.
1: Mm-hmm.
0: Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές και τη ζούμε ήδη. Αρκεί να το πιστέψουμε. Πραγματικά πάμε καλύτερα.
1: Είσαι ένας...
0: Σε κάποιους τομείς.
1: Είσαι ένας χαμογελαστός, αισιόδοξος άνθρωπος όσο φαίνεται ή αυτό είναι το πρόσωπο των συνεντεύξεων?
0: Κοίταξε, είμαι άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Έχω και νεύρα,
1: mm,
0: έχω και τις δύσκολες και τις στραβές. Αυτό όμως που μου λύνει τα χέρια κάθε φορά είναι όταν σκέφτομαι θετικά.
1: Mm-hmm.
0: Και πραγματικά τα πράγματα συμβαίνουν και γίνονται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, καταρχάς δεν μου αρέσει να είμαι ουτζούφλης. Μπορεί να είμαι 2 ώρες, 2 λεπτά. Πιο πολύ... Δεν γίνεται.
1: Δεν είναι και ευγενικό για τους άλλους να είμαστε μουτζούφλιδες, έτσι.
0: Ναι. Αν είμαι κακή παρέα, δεν θα βγω. Θα μείνω σπίτι.
1: Ναι.
0: Θα μου περάσει και θα βγω.
1: Τι τύπος είσαι?
0: Θα έλεγα ένας άνθρωπος που βλέπω τα πράγματα πάντα θετικά, πάντα καλά.
1: Mm.
0: Και αυτό που μένει για μένα είναι το καλή καρδιά. Στο τέλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να περάσουν 2 λεπτά, 20 χρόνια, αυτό θα μείνει.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε, πολλές φορές μπαίνω στην περιπέτεια να σκεφτώ, να και λέω μετά ψυχραιμία, χαλαρά.
1: Και το καταφέρνεις από ό,τι φαίνεται. Άμε. Το καταφέρνεις.
0: Δεν έχω άλλη επιλογή.
1: Ναι. Το ότι ήσουν ο γιος του Κόκοτα, έτσι.
0: Και...
1: Πόσο πολύ... ναι, εννοείται. Δικό μου λάθος, sorry. Πόσο πολύ σε έχει καθορίσει, έχεις σκεφτεί ίσως μικρότερος? Γιατί σου λέω, νομίζω ότι έχεις γλυκάνει με το θέμα, ποτέ πάντα ήσουν πολύ έτσι γλυκός όταν μιλούσε για τον παπά σου, αλλά νομίζω ακόμα περισσότερο τον τελευταίο χρόνο. Έχεις σκεφτεί ποτέ, μακάρι να μην ήμουνα? Δεν θα ήθελα.
0: Καμία φορά. Έχω σκεφτεί όμως πολλές φορές κάτι που μου είχε πει ο πατέρας μου. Ξέρω εγώ, μην το κάνεις αυτό.
1: Ναι.
0: Έλεγα, μήπως να μην το έκανα.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, έρχεται ο πατέρας σου,
1: ναι,
0: και σου λέει μετά από 2 μήνες το βρίσκεις μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Σου λέει μετά από 2 χρόνια το βρίσκεις μπροστά σου. Αλλά στη ζωή τα πράγματα είναι έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Παίρνεις τα ρίσκα σου, πολεμάς. Ευτυχώς έχεις τις συμβουλές.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι μπορεί να συμβεί, οπότε είσαι προετοιμασμένος για κάτι.
1: Mm-hmm.
0: Λες, τι παγίδα είναι αυτή τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά από την άλλη μέρα δεν έχω σκεφτεί πολύ. Δηλαδή, όπως είπες, καμία φορά δεν είπα. Δηλαδή, πάντα ήθελα να είμαι αυτός που είμαι.
1: Ναι.
0: Γιατί στην τελική αυτό που μετράει δεν είναι το τι καταφέρνεις στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Είναι το τι καταφέρνεις στο σπίτι σου, το τι καταφέρνεις με τον εαυτό σου, με τους φίλους σου.
1: Ναι.
0: Αυτό μετράει.
1: Και το να έχεις και ένα καλό όνομα είναι.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: Γιατί το δικό σου όνομα είναι και καλό, δεν είναι μόνο διάσημο. Έχει και ουσία, έχει και κάτι.
0: Δόξα τω Θεώ, ξέρεις, αυτό που λες, ρώτησε και μου λένε άνθρωποι, ας πούμε, για τον πατέρα μου, Και χαίρομαι να ακούω ιστορίες. Δηλαδή, σταματώ ό,τι έχω να κάνω για να ακούσω την ιστορία, αφού θέλω να τη μάθω.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Είναι σαν να έχεις μια βιογραφία η οποία συνεχώς συμπληρώνεται. Έτσι, σε σταματά κάποιος, ναι, σου λέει.

0: Είχε έρθει εδώ στο περίπτερο, είχε πάει παρακάτω.
1: Ναι. Είχε συμβεί. Και πάντα με τον καλύτερο λόγο, με τα καλύτερα. Και φυσικά και αυτό το πράγμα έχει αντίκτυπο και σε μένα.
0: Ναι.
1: Και φυσικά το χαίρομαι και το απολαμβάνω. Δεν γίνεται να γίνει διαφορετικά.
0: Το πένθος μεγαλώνει, έτσι. Το ότι...
1: Όχι, μικραίνει.
0: Μικραίνει.
1: Τώρα μικραίνει. Πραγματικά, κάθε φορά που λέω τα τραγούδια ή που θα μπω σε μια ιστορία, αχ, νιώθω λίγο πιο καλά. Δηλαδή, έμαθα και κάτι που. Γιατί τώρα δεν θα μου το πει.
0: Ναι, σωστά.
1: Και είναι λυτρωτικό εκείνη τη στιγμή. Γιατί ξέρεις, έχεις και τις δύσκολες πλευρές. Θα γίνει αυτό. Έρχεται το μνημόσυνο, σκέφτεσαι.
0: Ναι. Ναι, έλεγα.
1: Ανθρώπινα είναι όλα και εκείνη την ώρα ξαναβάλλεσαι με αυτό, ξέρεις.
0: Αναρωτιόμουν αν σε δυσκολεύει ότι το πένθος το δικό σου είναι πένθος όλων. Δηλαδή, όλοι στεναχωρήθηκαν. Όλοι έχουν να σου πούνε, αχ, αγόρι μου, τον παπά σου. Πάρα πολλοί άνθρωποι θα σε πλησιάζουν. Πρέπει να καταλάβεις ότι η μέρα που γνώρισαν τον παπά σου, που ο παπά σου του έδωσε το χέρι, που του είπε μια καλή. Μπορεί να ήταν από τις πιο σημαντικές της ζωής τους.
1: Και ήτανε.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Γιατί το καταλάβει, καταρχάς από τον τρόπο που μιλάνε, από τα μάτια τους. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι ήταν κάτι τόσο σημαντικό για αυτούς που το μοιράζεσαι.
0: Ναι.
1: Γιατί για μένα αυτό είναι σύν για τον πατέρα μου. Είναι ένα ακόμα σύν, ας πούμε. Δηλαδή, έχω κέρδος για την οικογένειά μου. Mm-hmm. Τι κέρδος, ψυχικό.
0: Νομίζω πάντως ότι θα σπάγει τα ταμεία μια σειρά Κόκοτας. Έτσι, επεισόδια. 6-7 επεισόδια. Έχει σκεφτεί κανείς να το κάνει?
1: Είχαμε σκεφτεί με τον πατέρα μου, ο πατέρας μου καταρχάς, έτσι και μαζί μετά με συζητήσεις. Ναι, και έχει πέσει αυτή η ιδέα στο τραπέζι, ας το πούμε, και πώς θα γίνει. Ναι.
0: Το είχατε σκεφτεί μόνο ενδοοικογενειακά ή...
1: Ενδοοικογενειακά.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε προχωρήσει παραπέρα.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν προτάσεις βέβαια. Αλλά ο πατέρας μου το καθυστερούσε, το αργούσε, αν και το θέλε πάρα πολύ.
0: Ναι. Οκ. Okay. Ωραία ιδέα. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμοι θα βλέπει αυτό το σύριαλ. Εσύ τι κάνεις πέρα από το να τραγουδάς? Θες να πούμε μετά τη δουλειά σου, όπως λένε στις εκπομπές?
1: Ναι, θέλω πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω κάτι για τις δουλειές που έρχονται.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχω καταλήξει κάπου.
0: Α, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί σημαίνει ότι.
1: Προτάσεις. Γενικά τα πράγματα πάνε καλά.
0: Ναι.
1: Έχουμε να πηγαίνουν και καλύτερα και για όλο τον κόσμο.
0: Με ποιο κριτήριο διαλέγεις να κάνεις?
1: Τι λέει η καρδιά μου. Αν νιώθω καλά εκεί, εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί τις άλλες φορές που πήγαινα με άλλο κριτήριο.
0: Με τα λεφτά, με αυτά, με μην τρέπεις να το πεις.
1: Ναι. Δηλαδή, να κερδίσεις κάτι άλλο πέρα από το συναισθηματικά είσαι καλυμμένος. Ευχαριστία σε αυτό που κάνεις.
0: Ναι.
1: Θέλω να ευχαριστία με αυτό που κάνω. Άμα ευχαριστία με αυτό που κάνω, δεν υπάρχει κόπωση. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο κέρδος.
0: Ρε Δημήτρη, περίμενε τώρα. Θα σε ρωτήσω κάτι που είναι απορία νομίζω πολλών. Συνεχίζει να το κάνεις κέφι όταν κάθε βράδυ τραγουδάς τα ίδια τραγούδια. Όλοι τραγουδίστες το ίδιο κάνετε.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές βλέπεις τις ίδιες φάτσες ή και να μην είναι οι ίδιες φάτσες. Είναι το ίδιο στυλ ανθρώπων. Εκείνη την ώρα εσύ ζεις, είσαι σε φάση κεφιού? Είναι μια δουλειά?
1: Θα σου πω το μαγικό με τη δουλειά μας. Όπως το καταλαβαίνω εγώ.
0: Ναι.
1: Την ώρα που ανεβαίνεις να τραγουδήσεις, παρασύρεσαι.
0: Mm-hmm.
1: Αν τα αγαπάς.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Mm-hmm. Δεν λες άντε να πω αυτό, μετά θα πω το άλλο το τραγούδι και τέλος.
1: Ψάχνεις να βρεις, μετά θα πω αυτό που μου αρέσει γιατί ταιριάζει καλά. Ή δεν θα βάλω αυτό, θα βάλω το άλλο μετά.
0: Ναι.
1: Ή θα πεις στα παιδιά, ξέρεις, παίξτε εκείνο, άλλο τόνο, αλλά παρασύρεσαι και αυτό που σε γεμίζει είναι πραγματικά το κομμάτι της δουλειάς σου. Τα υπόλοιπα τα ξεχνάς.
0: Mm-hmm.
1: Έχει τόση δύναμη αυτό το πράγμα που τα αφήνεις στην άκρη.
0: Τραγουδάς για τον εαυτό σου, για κάποιον συγκεκριμένο στο κοινό, για όλους, για την ημέρα, γιατί?
1: Εμείς. Πώς τα βλέπω εγώ. Τραγουδάμε για τον εαυτό μας.
0: Mm-hmm.
1: Μην παρεξηγηθώ.
0: Γιατί όχι, δεν παρεξηγηθείς. Πρέπει
1: εγωιστικά
0: να είναι και καταπληκτική εκτόνωση το να έχεις ωραία
1: θέλω
0: φωνή.
1: Θέλω να σου δείξω τι ωραία που το λέω.
0: Οκ. Okay.
1: Ας είσαι το 100ο άτομο προς εκεί, άρα πρόσεξε να δεις. Αν ήμουν ένα σπίτι μου, δεν θα το έκανα αυτό.
0: Τραγουδάς
1: δηλαδή
0: ποτέ?
1: Δεν έχει κοινό. Δεν έχει κοινό.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά.
0: Στον μπάνιο δηλαδή ένας τραγουδιστής δεν τραγουδάει. Τραγουδάς όταν ξέρω εγώ σημαίνει κάτι ευχάριστο στο σπίτι.
1: Θα κάνω ζεστάμα στο μπάνιο.
0: Ναι.
1: Όμως το βράδυ που θα τραγουδήσω, αν δεν έχει το μαγαζί κόσμο ή είναι οι πρόβες, ναι, θα με συνεπάρει, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα που βγαίνεις και ουσιαστικά τραγουδίζεις για τον κόσμο. Αλλά για να εισπράξεις αυτό που δίνεις, για να εισπράξει το χειροκρότημα. Mm. Άρα που καταλήγουμε είναι κάτι που το κάνουμε για να γεμίσει η δική μας η ψυχή. Mm-hmm. Προσφέροντας βέβαια και όλο αυτό το θέαμα. Στο
0: ναι, θέμα. Το χειροκρότημα είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Πολύ.
0: Τα λουλούδια, όλα αυτά.
1: Η επικοινωνία. Ας μην χειροκροτήσουν ή ας χειροκροτήσουν η επικοινωνία. Αυτή η επικοινωνία.
0: Όταν δεν επικοινωνούν, είναι που δεν είναι ωραίο να τραγουδάς.
1: Επικοινωνούν.
0: Επειδή εσύ έχεις τον τρόπο να το κάνεις αυτό. Δεν, μπορεί να μην το έχουν όλοι οι τραγουδιστές. Κάποιος ο οποίος δεν είναι γνωστός.
1: Δεν θα ήταν ωραίο αν δεν επικοινωνούν.
0: Ναι.
1: Δεν θα είχε λόγο ύπαρξης.
0: Εσύ ξεκίνησες γνωστός.
1: Βέβαια.
0: Ήσουν γνωστός πριν γεννηθείς.
1: Ήμουν γνωστός με το που γεννήθηκα.
0: Άρα δεν έχεις περάσει το. Και δεν το εννοώ αυτό. Δεν το λέω ως κάτι κακό. Δεν έχεις περάσει τη φάση όπου προσπαθώ να με μάθουνε. Προσπαθώ να μάθουν το όνομά μου. Είμαι κι εγώ εδώ. Ότι ήσουν να μπήκες με γκολ από τα
1: πολιτεία. Ναι.
0: Αυτό ήταν.
1: Ισχύει. Επώνυμος, ναι. Χωρίς να έχεις δείξει ακόμα δείγματα.
0: Δηλαδή, από την πρώτη μέρα.
1: Δουλειάς, ναι.
0: Ναι. Μεγάλωσε με λεφτά.
1: Μεγάλωσα με άνεση. Mm. Όχι όμως πλουσιόπαιδο. Mm. Ο πατέρας μου ευκατάστατος. Mm-hmm. Όχι πλούσιος.
0: Έχεις πει ότι ήταν και τρυφερός μπαμπάς παρά το ότι.
1: Πάρα πολύ.
0: Ξανά έφτιαξε τη ζωή του, έκανε και έναν ακόμη γάμο. Ήταν πολύ.
1: Πολύ κοντά μας. Παράλληλα, προσπαθώ να σκεφτώ κάτι που είπες προηγουμένως και ήθελα να απαντήσω, αλλά μέσα στην κουβέντα μου φεύγουν και.
0: Έτσι γίνεται σε αυτήν την εκπομπή.
1: Πολύ ωραία.
0: Πειράζει.
1: Αλλά πραγματικά πολύ κοντά και πολύ τρυφερός. Και όταν έκανα και. Όταν κάναμε και την κόρη μας. Κάθε Κυριακή εκεί, τα 12 τουλάχιστον τελευταία χρόνια. Τις προηγούμενες όλες τα χρόνια ήμουνα μέρα παραμέρα, γιατί δεν ήρθες.
0: Ναι.
1: Τύπου, μέρα παραμέρα εκεί. Αλλά ήταν και αυστηρός, του τύπου, αφού σου είπα να μην το κάνεις αυτό, να μπας εκεί το μαγαζί μαμού.
0: Ναι. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω. Αλλά. Γιατί στην Ελλάδα, επειδή είναι μικρό το star system, δεν έχουμε πάρα πολύ αυτό το τι συμβαίνει με τα παιδιά των πάρα πολύ γνωστών και αγαπητών καλλιτεχνών. Συνήθως λέμε στο Hollywood, «Α, ο Τάδε, ξέρω εγώ, ο Όζι Όσμπορν, η κόρη του, εντάξει, κακομαθημένη, μωρέ, πώς να μην είναι κακομαθημένη αφού τα έχει όλα». Πολλές φορές και το όνομα φτάνει για να κακομάθεις, γιατί το ότι είσαι επίκεντρο, ότι πας σε ένα πάρτι και όλα τα μάτια είναι πάνω σου, γιατί είσαι ο γιος του Κόκοτα, οι μαμάδες σου τσιμπάνε, ξέρω εγώ, το μάγουλο, οι καθηγητές φαντάζομαι στο σχολείο βασιλιάς.
1: Όχι, δεν ισχύει.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω δεν ότι ισχύει. Αυτό που ζει ένας διάσημος μοιάζει πάρα πολύ με το να είναι μέλος μιας βασιλικής οικογένειας, ειδικά στην ναι. ελληνική δεν πραγματικότητα.
1: Είναι όμως, δεν είναι όμως έτσι σε εμάς στην Ελλάδα ή σε εμάς στη δική μας οικογένεια. Mm-hmm. Και
0: δεν ήσουν ένα λίγο χαλασμένο παιδάκι.
1: Όχι, γιατί.
0: Κακομαθημενούλης.
1: Όχι, ήμουν καλομαθημένο παιδί.
0: Ναι.
1: Όπως τρως την κρυάδα, λοιπόν. Όταν ένα μαγαζί για κάποιο λόγο δεν έχει τον κόσμο, για να επανέλθω σε εκείνο που ήθελα να πω προηγουμένως.
0: Okay, ναι.
1: Που το ζεις και αντιπαρέρχεσαι. Δηλαδή λες, παιδιά, δεν έχει σημασία. Τρία άτομα θα κάνουμε κέφι με αυτή την παρέα.
0: Το έχεις κάνει αυτό, έτσι.
1: Συμβαίνει στα καλύτερα σπίτια.
0: Το έχεις κάνει.
1: Βεβαίως.
0: Και έχει περάσει και πολύ ωραία βραδιά.
1: Και έχει περάσει και βραδιά εκπληκτικά για όλους μας. Αλλά έτσι και στο σχολείο. Δηλαδή στο σχολείο έχει να κάνει με τα μαθήματα. Δηλαδή δίνεις, γράφεις ή μένεις.
0: Κανείς δεν σου βάζει καλύτερο βαθμό.
1: Δεν κερδίζεις κανέναν, ναι, αν δεν δώσεις εξετάσεις μόνος σου.
0: Ναι. Έχεις περάσει και το ανάποδο, ψιλοκαψώνει στο σχολείο, στην κοινωνία, μπορεί και στις σχέσεις, επειδή ήσουν αυτός που είσαι. Είσαι ο Γόκοτας, είσαι κάποιος και ο άλλος δεν είναι.
1: Ισχύει. Mm. Γιατί να είσαι εσύ και όχι εγώ. Ισχύει.
0: Ποιος νομίζω ότι είσαι.
1: Ή ποιος νομίζω ότι είσαι, ας πούμε. Αλλά. Όλα είναι θέμα συμπεριφοράς, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και εγώ δεν θα κοιτάξω ποτέ να πω. Ούτε να εξωθήσω τα πράγματα. Mm-hmm. Θα κοιτάξω να κερδίσω το δίκαιο μου, γιατί μου άρεσε να είμαι δίκαιος και με μένα και με τον απέναντι. Με τον καλύτερο τρόπο.
0: Σε ρωτάω γιατί έχεις πει, επειδή είσαι έτσι πολύ ειλικρινής, ότι έχεις περάσει και φάση που είχες μια επαρσούλα.
1: Το πιο λογικό μπορεί να είχα και μεγάλη. Mm.
0: Πώς το κατάλαβες αυτό.
1: Αλλά
0: το είπαν οι κολλητοί σου, το κατάλαβες μετά τώρα που κάνεις. Γιατί όλοι όταν σκεφτόμαστε, ακόμα και οι άνθρωποι που δεν είναι καλλιτέχνες, σκέφτομαι τον εαυτό μου 20 χρόνια και λέω, καλά, τι ψώνιο ήμουνα τότε. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι άνθρωποι που κάνουν πολύ κανονικά επαγγέλματα την ψωνίζουν νέοι.
1: Κατά τη γνώμη μου δεν θα έλεγα κάτι, ούτε θα συμπεριφερόμουν ψωνίστηκα.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Αλλά δεν αποκλείεται το πιο λογικό όταν έχεις κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία να πεις και μια κουβέντα παραπάνω.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πρέπει να ζυγίζεις τα πράγματα. Γενικά και τώρα το βλέπω, αλλά και τότε. Mm. Δηλαδή, όταν πω μια κουβέντα παραπάνω στο συνεργάτη μου, που έχει δικαίωμα και αυτός να μου πει, Ναι. Πάνω στη δουλειά, ξέρεις, υπάρχει ένταση και νεύρα. Mm. Έτσι.
0: Οπότε νεότερος είσαι πιο ανεξέλεγκτος, γιατί είναι πιο πιεστικές οι συνθήκες.
1: Ισχύει.
0: Φαντάζομαι.
1: Και στη δουλειά μπορεί να περνάς μια μεγάλη πίεση. Αλλά και τα λάθη για τους ανθρώπους είναι και αμαλάχη, λες, παιδιά, ξέρεις κάτι, είμαι και λάθος και συγγνώμη.
0: Αυτό που λες είναι πολύ light όμως. Γιατί ένας pop star, ελπίζω να μην σε ενοχλεί αυτό που λέω, γιατί κάνεις μεγάλες pop επιτυχίες, οι οποίες βεβαίως διαρκούν, άρα δεν είναι.
1: Δεν με θεωρώ καταρχάς pop star. Σε ευχαριστώ για το στέμα του pop star, αλλά καταρχάς θεωρώ ότι δεν είμαι pop star.
0: Θεωρείς?
1: Θεωρώ ότι τα κομμάτια τα δικά μου.
0: Ναι.
1: Αυτά που μου γράψαν δηλαδή τα λέω δικά μου.
0: Pop stars ήταν και Beatles, έτσι.
1: Μακάρι να ήμουν κάτι τέτοιο, αλλά απέχω παρασάγκας. Και αυτό είναι και η καλύτερη απάντηση του τύπου, γιατί κάποιοι, ας πούμε, δεν τους αρέσει pop. Λες, μεγάλη, ξέρεις κάτι, οι Beatles ήταν pop.
0: Ναι, εντελώς.
1: Οπότε σταματάνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμένα τα δικά μου τα κομμάτια, τα πρώτα τουλάχιστον που βγήκανε, ήταν χασάπικα, ζεμπέκικα.
0: Άρα,
1: ήταν ελαφρολαϊκά.
0: Κατατάσσεις τον εαυτό σου σε αυτό το ρεπερτόριο.
1: Εγώ κατατάσσω τον εαυτό μου πιο πολύ σε ένα ελαφρολαϊκό τραγούδι. Mm. Δηλαδή, Ανεμόνα, το Ήλιο μου, η Πορσελάνη, τα άλλα κομμάτια που ήταν ρούμπες.
0: Ναι.
1: Βέβαια, είχα και ένα-δύο πολύ δυνατά pop κομμάτια μέσα.
0: Ναι. Ίσως αυτά σου δώσαν και το εισιτήριο για να εκτιμηθούν και τα υπόλοιπα. Το έχεις σκεφτεί αυτό ποτέ?
1: Σίγουρα. Mm. Έπαιξε ρόλο.
0: Και τότε ήταν και μια πιο pop εποχή.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα νομίζω ότι το λαϊκό-λαϊκό έχει γίνει περισσότερο τάση τα τελευταία χρόνια.
1: Να σου πω το άλλο. Ότι τότε, ας πούμε, ένας από τους τεράστιους που με σουρανούσε ήταν ο Σφακιανάκης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ήταν pop.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Αλλά ήταν τεράστιος. Θέλω να σου πω ότι εμείς λέγαμε τραγούδια, δηλαδή και το δικό μου το ρεπερτήριο, η καταβολή μου ήταν χασάπικα ζεμπέκικα από τον πατέρα μου. Και επέμενα να βάλω στο δίσκο. Δεν θέλανε να βάλουν την Ανεμόνα με τίποτα δηλαδή. Και τελικά από την πίεση τη δική μου ή τον εγωισμό το δικό μου, αν θέλεις, μπήκε το κομμάτι μέσα.
0: Και πολύ καλή
1: επιτυχία.
0: Ναι.
1: Δεν το υπολόγιζε κανείς. Εκτός από εμάς φυσικά που το στηρίζαμε. Το star που λες δίπλα μαζί με το pop. Για μένα πάλι δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Θα σου πω γιατί. Επειδή star έχει υπάρξει ο πατέρας μου.
0: Ναι.
1: Και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει star. Το να βγαίνει κάποιος στη μέση του δρόμου και να σταματάει ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Σημαίνει star.
0: Σημαίνει star.
1: Εμείς είμαστε επώνυμοι. Για κάποιους είμαστε πάρα πολύ αγαπητοί. Κάποια στιγμή ευχόμαστε να γίνουμε και star. Και καλή star επίσης. Όπως ήταν η παλιή star.
0: Δεν νομίζω ότι το έχει θέσει κανείς καλύτερα. Θα μπορούσε να το θέσει μόνο εσύ, γιατί το έχει ζήσει, όπως λες. Έχει δει τι είναι να σταματάει η κίνηση. Λυκνά. Αυτό είναι πραγματικό.
1: Πώς θα περηφανευτεί μετά. Καταλαβαίνεις, όταν είσαι έναν γκόλιθο δίπλα, ο οποίος πραγματικά. Εντάξει, περηφανεύεσαι. Αλλά εντάξει, έχει ένα limit.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Έτσι ήταν πολύ καλή. Σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά κι εγώ.
0: Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Σταρ, ξεστάρ, κάπου εκεί. Είμαστε όλοι.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Action 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Λένε οι ίδιοι οι πολίτες τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Action 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
3: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
4: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
3: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
4: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
5: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Έλατε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ενέργεια και καύσιμα, πονοκέφαλος για Μαξίμου και πολίτες. Διπλή κυβερνητική παρέμβαση για τη συγκράτηση των τιμών του ρεύματος. Κλείδωσε η παράταση της επιδότησης των 15 λεπτών αναλύτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Κλειδώνουν σιγά σιγά τα ψηφοδέλτια. 100 ονόματα θα ανακοινώσει η Νέα Δημοκρατία μέσα στο Σεπτέμβριο. Στο κυνήγι των ανεξάρτητων βουλευτών η αντιπολίτευση. Στο κόκκινο 8 περιοχές στην Αττική για την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Αυξάνονται τα κρούσματα, μεγαλώνει η ανησυχία. Τα έκτακτα μέτρα των Δήμων. Το Άξιον 24 στις νέες διαδρομές του μετρό της Θεσσαλονίκης. Σε δύο ημέρες τα εγγένεια της επέκτασης προς Καλαμαριά. Τα τελευταία δοκιμαστικά δρομολόγια και η χαρτογράφηση των νέων σειρμών.

0: Στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής μπαίνει ξανά το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, με δύο παρεμβάσεις να βρίσκονται στο τραπέζι για την ανακούφιση των καταναλωτών. Η πρώτη αφορά στην αξιοποίηση του δημοσιονομικού περιθωρίου που εξασφαλίζει ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, ενώ η δεύτερη συνδέεται με τη συγκράτηση της τελικής τιμής της κιλοβατόρας, ώστε οι αυξήσεις να μην περάσουν στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
1: Τρίπλη παρέμβαση ετοιμάζει η κυβέρνηση για να συγκρατήσει τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα που έχουν πάρει ξανά την ανηφόρα, αυξάνοντας την πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
2: Είναι υψηλά για αυτή την εποχή και πιστεύω πρέπει να ήταν πιο χαμηλά.
1: Ακόμη όπλο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους που έχει γίνει εφιάλτης για τους πολίτες αποκτά η κυβέρνηση μετά την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανδεκτικότητα που δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο έως και 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2028. Από αυτά, περίπου 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να κατευθυνθούν σε ενεργειακές επενδύσεις, αφήνοντας ένα επιπλέον χώρο περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Η μέση τιμή της φαμπρικής αγοράς του ρεύματος για τον μήνα Αύγουστο φαίνεται να κλείνει γύρω στα 128 με 130 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα, μία αύξηση της τάξης του 15% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
1: Αν το ποσό αυτό κατευθυνθεί στη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, η ενίσχυση εφόσον μοιραστεί στα περίπου 4,33 εκατομμύρια νοικοκυριά της χώρας, αντιστοιχεί σε περίπου 92 ευρώ το χρόνο για κάθε νοικοκυριό, δηλαδή 7,70 ευρώ το μήνα. Με μία μέση κατανάλωση περίπου 3.500 κιλοβατόρων τον χρόνο, η αντίστοιχη ελάφρυνση στην τιμή της ενέργειας θα είναι 2,6 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα.
2: Τα τελευταία χρόνια τα λεφτά μας όλα πάνω στο ρεύμα.
1: Κλειδί για την ενεργοποίηση της στήριξης αποτελεί πλέον η πορεία των πράσινων τιμολογίων. Η κυβέρνηση θέλει να διατηρήσει την τελική τιμή περίπου στα 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Ενώ και η ΔΕΗ αναμένεται να συγκρατήσει τις χρεώσεις κάτω από αυτό το ψυχολογικό όριο. Πρόκειται για μοντέλο που έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν, με την κυβέρνηση να παρεμβαίνει μέσω επιδότησης όταν οι τιμές αυξάνονταν, ώστε να περιορίζεται η επιβάρυνση των οικοκυριών και η τελική χρέωση να διατηρείται περίπου στα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Σήμερα πάντως στο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ η τιμή για κατανάλωση έως 200 κιλοβατόρες τον μήνα έχει αυξηθεί από τα 12,9 λεπτά τον Ιανουάριο στα 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, δηλαδή σχεδόν κατά 1 λεπτό ανά κιλοβατόρα. Για κατανάλωση πάνω από 200 κιλοβατόρες η χρέωση φτάνει τα 15,39 λεπτά.
3: Η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων έχει αυξηθεί από τις αρχές του καλοκαιριού μέχρι τώρα πάνω από 35% περίπου. Και από ό,τι φαίνεται και το φθινόπωρο επίσης οι τιμές θα κρατηθούν σε ψηλά επίπεδα.
1: Και την ίδια ώρα νέα πίεση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος προκαλεί η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου που αποτελεί βασικό καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή. Εάν η ανωδική τάση στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου συνεχιστεί, αναμένεται να περάσει και στο κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας, ασκώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στους λογαριασμούς των καταναλωτών.
0: Το επόμενο διάστημα, λοιπόν, αναμένεται να κλειδώσουν οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τον περιορισμό του κόστου στην ενέργεια. Είναι μαζί μας ο Ραφαήλ Κάμπερ για να δούμε, Ραφαήλ, απλά και κατανοητά τι πληρώνει σήμερα μια τετραμελής οικογένεια και τι θα πληρώνει μετά από τις παρεμβάσεις αυτές.
4: Δεν είναι να δούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα μιας οικογένειας, μια τετραμελής οικογένειας που μένει σε ένα σπίτι 80 τετραγωνικών μέτρων και ειδικά μέσα στο καλοκαίρι με τη χρήση των κλιματιστικών καταναλώνει περίπου 700 κιλοβατόρες τον μήνα. Με τις σημερινές χρεώσεις λοιπόν το κόστος φτάνει περίπου τα 113 ευρώ τον μήνα για την ενέργεια και το πάγιο. Με μια μείωση της τάξης των 2,6 λεπτών την κιλοβατόρα το κόστος θα μπορούσε να πέσει περίπου στα 95 ευρώ, δηλαδή 18 ευρώ λιγότερα κάθε μήνα. Μία μείωση της τάξης του 15,9%. Το ζητούμενο τώρα για τα νοικοκυριά είναι η παρέμβαση να αποτυπωθεί στην πράξη, Τζένι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Ο εφιάλτης των τιμών των καυσίμων παραμένει όσο παρατείνεται και η κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται σε εγρήγορση, ενώ φέρεται να έχει κλειδώσει ήδη η παράταση της επιδότησης των 15 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Οι οδηγοί βρίσκονται σε απόγνωση, αναζητώντας καθημερινά το πρατήριο με τη χαμηλότερη τιμή.
1: Παράταση στην επιδότηση του ντίζελ αλλά και στη συμφωνία με τα δηληστήρια για τις εκπτώσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Action 24. Στόχος είναι να συνεχιστεί η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών των καυσίμων που παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και να περιοριστεί η επιβάρυνση για οδηγούς και επιχειρήσεις.
5: Πανάκριβα, περάσαν τα 2 ευρώ. Δεν αντέχομαι. Εγώ είμαι συνταξιούχος, παίρνω χαμηλοσυνταξιούχος και έχω ένα μηχανάκι και κινιέμαι και σκέπτομαι την ώρα που θα πάω να βάλω βενζίνη, δηλαδή έλαιος.
1: Στη βενζίνη τα δηληστήρια προσφέρουν έκπτωση 10 λεπτών το λίτρο, ενώ στον ντίζελ η συνολική ελάφρυνση φτάνει περίπου τα 15 λεπτά. Καθώς στα 5 λεπτά της έκπτωσης των δηληστηρίων προστίθεται και η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών.
6: Βάζαμε 50 ευρώ, τώρα καταφέρουμε μας μόνο 20. Τι να κάνω.
7: Την κατοστάρα που δουλεύω εγώ τη βάζω 2,30.
8: Είναι ακριβά. Βέβαια, εγώ ήμουν σε νησί, το οποίο ήταν καλά, δεν το συζητάω, πολύ ακριβά εκεί.
1: Την ίδια ώρα σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να διαμορφώνεται πανελλαδικά στα 2 ευρώ και 2 λεπτά και το πετρέλαιο κίνηση στα 2 ευρώ και 3 λεπτά. Στην Αττική οι τιμές σε αρκετά πρατήρια κινούνται ακόμα υψηλότερα, με τη βενζίνη να φτάνει έως τα 2 ευρώ και 12 λεπτά και το ντίζελ έως τα 2 ευρώ και 15 λεπτά.
9: Γιατί δεν έχει αποκατασταθεί η διακίνηση από τα στενά του Ορμούς. Υπάρχουν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Και η Ρωσία έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές πετρελαίου λόγω του ότι έχουν χτυπηθεί οι εγκαταστάσεις της. Δυστυχώς το επόμενο διάστημα θα έχουμε και για αρκετούς μήνες μικρές βραχύχρονες περιόδους εντάσεις.
1: Για όσους χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητό τους, οι τιμές πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο μεταφράζονται σε σημαντική μηνιαία επιβάρυνση. Ιδιαίτερα για εργαζόμενους και επαγγελματίες που διανύουν καθημερινά πολλά χιλιόμετρα.
10: Πάμε λίγο πιο φθηνά βενζινάδικα, ναι.
11: Πάει το πετρέλαιο 2 ευρώ και.
12: Θα πέσει ποτέ.
11: Δεν θα πέσει ποτέ.
1: Με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και τις διεθνείς ενεργειακές αγορές να συνεχίζουν να προκαλούν αβεβαιότητα, το επόμενο διάστημα αναμένεται με ενδιαφέρον. Το ζητούμενο για τους οδηγούς είναι πλέον ένα: να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις και να περιοριστεί όσο γίνεται η επιβάρυνση στην καθημερινότητα και στο κόστος των μετακινήσεων.
0: Την επιχείρηση οικονομικός παρείας κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την ασφικτική απομόνωση της Τεχεράνης από τους εμπορικούς εταίρους της. Ο Σκοτ Μπέσεντ έκανε γνωστό ότι στη μαύρη λίστα της Ουάσιγκτον έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου. Οι λεονταρισμοί και οι απειλές δεν πείθουν κανέναν, ήταν η απάντηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
13: Η οικονομική πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν κλιμακώνεται, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να περιορίσει τις βασικές πηγές εσόδων της Τεχεράνης και να εντείνει την οικονομική ασφυξία της χώρας.
14: Today we are launching Operation Economic Outcast to foreclose every other option available to the Iranian regime.
15: Η παραπέουσα Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν πληρώνει μεγάλα τμήματα των ενόπλων δυνάμεών της, ενώ την ίδια στιγμή σκοτώνει διαδηλωτές, ακόμα και όταν δεν διαδηλώνουν, σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων και πρέπει να σταματήσει.
13: Πόλεμος, αποκλεισμός και νέες κυρώσεις αυξάνουν την πίεση στην Ιρανική οικονομία, με την Ουάσιγκτον να περνά πλέον σε μια φάση οικονομικής επίθεσης. Η Αμερικανική εκστρατεία προβλέπει διεύρυνση των δευτερογενών κυρώσεων και αποκλεισμό των διάβλων χρηματοδότηση του Ιράν, εντείνοντας την οικονομική ασφυξία της χώρας.
14: Treasury has mapped every node, every facilitator and every network that Iran has used to smuggle oil and evade sanctions.
13: Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί ότι κανείς δεν εξαιρείται από τις κυρώσεις, αφήνοντας ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο μέτρων κατά κινέζικων τραπεζών.
14: As I said, every country, every entity should know that they should be prepared to face U.S. sanctions. And no one is above this. We are going to hold everyone accountable, and this is economic asphyxiation of this regime.
13: Η αμερικανική πίεση προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πεκίνου.
16: 经过回到对话谈判政治解决的正确轨道上来.
13: Οι κυρώσεις επιβαρύνουν περαιτέρω την ήδη πιεσμένη ιρανική οικονομία. Στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον βρίσκονται ήδη 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν.
17: In the press release they announced 60 targets of sanctions of those that assist Iran's digital assets, technology, gold, aviation and shipping sectors.
13: Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να αντιμετωπίσει τη νέα αμερικανική πίεση και απορρίπτει τις απειλές της Ουάσιγκτον.
15: Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γνωρίζουν καλά πως οι λεονταρισμοί και οι απειλές τους δεν πείθουν κανέναν. Οι εμπορικοί εταίροι της Τεχεράνης έχουν ήδη ξεκαθαρίσει ότι αγνοούν πλήρως τις αμερικανικές δηλώσεις.
13: Η Ιρανική ηγεσία επιχειρεί να δείξει ότι δεν ευνηδιάζεται από τη νέα αμερικανική στρατηγική και ότι έχει προετοιμαστεί για τις οικονομικές πιέσεις.
0: Πίσω στα δικά μας, καθώς δυστυχώς έχει ξεσπάσει μια νέα πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, στην αίθουσα σύνταξης είναι ο Φάνης Καραμπατσάκης. Φάνη, οι φλόγες βρίσκονται κοντά στον άφσταθμο.
12: Κοντά στον άφσταθμο, σε ένα λόφο που υπάρχει εκεί, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες. Βλέπουμε τον πυκνό μαύρο καπνό, διότι στην περιοχή εκεί υπάρχουν μεταξύ άλλων και πολλά απορρίμματα που δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Ταυτόχρονα στάλει μήνυμα 112 για εκένωση δύο περιοχών, των Άνω Βασιλικών και της Νέας Σαλαμίνας, και οι κάτοικοι να απομακρυνθούν προς Αχτή Καραϊσκάκη. Άμεσα, να πούμε, δεν κινδυνεύουν σπίτια στην Σαλαμίνα. Ωστόσο, επιχειρούν βεβαίως 80 πυροσβέστες με 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη, διότι μπορεί να επεκταθεί χαμηλή βλάστηση υπάρχει εκεί. Ναι. Δεν μιλάμε για δασική έκταση, αλλά υπάρχει ισχυρότατη πυροσβεστική δύναμη.
0: Και τώρα νωρίτερα είχαμε και μία ακόμη φωτιά στο Λαύριο, Φάνη, με την κινητοποίηση της πυροσβεστικής να είναι άμεση, ενώ και εκεί εκδόθηκε 112 για εκένωση οικισμών.
12: Μία ώρα πριν από τη φωτιά στη Σαλαμίνα, στις 4 παρά 20, πυρκαγιά στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής. Εδώ πραγματικά οι φλόγες έφτασαν δίπλα στα σπίτια, σταμάτησαν στους τοίχους και στις αυλές. Ξεκίνησε αυτή η φωτιά από χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική. Αρχικά είχαμε 112 για τον οικισμό Τρεχαντιέρα για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι. Αργότερα άλλο 112 για εκένωση των περιοχών Αγία Μαρίνα και Τσονίμα, χωρίς όμως να χρειαστεί. 70 πυροσβέστες με 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα επιχειρούν σε αυτή τη φωτιά, η οποία παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα σύμφωνα με την πυροσβεστική.
0: Και οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν και στα δύο μέτωπα σε περίπτωση τυχών αναζωπυρώσεων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φάνη. Τώρα, ανησυχία προκαλεί έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα. Στο κόκκινο βρίσκεται η Αττική, καθώς έχουν καταγραφεί κρούσματα σε συνολικά 31 δήμους. Συνεργεία βρίσκονται καθημερινά επιποδός, ψεκάζοντας φρεάτια, πάρκα και πλατείες.
16: Στο κόκκινο βρίσκεται η Αττική για τον ιό του Δυτικού Νείλου που μεταδίδεται από τα κουνούπια, ενώ η έξαρση αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες.
18: Ανησυχώ πάρα πολύ και γιατί έχω και παιδιά, αλλά παίρνω τις προφυλάξεις. Βάζω αντικουνουπικό.
19: Σίγουρα είναι ανησυχητικό, πρέπει να προλαμβάνουμε τις καταστάσεις.
16: Η έξαρση των κρουσμάτων έχει οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενους ψεκασμούς από τους δήμους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα συντριβάνια αδειάζουν ώστε να μην υπάρχουν στάσιμα νερά.
20: Επειδή όμως το κουνούπι δεν είναι κάτι σταθερό, αλλά έρχεται και από άλλες περιοχές, έχουμε βγάλει ανακοινώσεις που ενημερώνουμε τους πολίτες για τα μέτρα ατομικής προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν. Επιπρόσθετα, έχουμε αδειάσει και τα συντριβάνια και έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους τα τρία που υπάρχουν στην πόλη μας.
16: Στην Αττική έχουν καταγραφεί περιστατικά λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε 31 περιοχές, με τα περισσότερα κρούσματα να εντοπίζονται στα Σπάτα, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, τη Βάρη, τη Βούλα, τη Βουλιαγμένη, την Αγία Παρασκευή, την Παλίνη και το Χαλάνδρη, ενώ η Κηφισιά, το Ηράκλειο, η Φιλοθέη, το Ψυχικό, η Μεταμόρφωση, η Νέα Σμύρνη και η Νέα Χαλκιδόνα ανήκουν στις περιοχές υψηλού κινδύνου για τις επόμενες ημέρες.
18: Υπάρχουν και θάνατοι ακόμα από τα κουνούπια. Και αυτό είναι που με φοβίζει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι.
21: Προσέχουμε όσο μπορούμε.
16: Ανησυχία προκαλεί στην επιστημονική κοινότητα το γεγονός ότι η λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου συχνά δεν προκαλεί εμφανή συμπτώματα όπως πυρετό, κόπωση και μυαλγίες, με αποτέλεσμα αρκετά περιστατικά να περνούν απαρατήρητα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, 8 στους 10 δεν εκδηλώνουν συμπτώματα.
22: Όσα άτομα ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, αν εμφανίσουν συμπτώματα, συστήνουμε να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή.
16: Οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να παραμένουν σε εγρήγορση και να τηρούν τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου, καθώς η περίοδος αυξημένης δραστηριότητας του ιού συνεχίζεται.
0: Μεταφερόμαστε στην Κρήτη και στον ανταποκριτή μας Μάνο Τριγώνη. Καθώς, Μάνο, έχουμε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στο νησί. Πρόκειται για έναν 75χρονο που νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
23: Ακριβώς, Τζέννη. Εντοπίστηκε λοιπόν το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη ενός 75χρονου, ο οποίος είχε υποκείμενα νοσήματα, σύμφωνα με πληροφορίες. Μάλιστα, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, στη συνέχεια στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όπου εκεί έκριναν ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Να πούμε ότι ο 75χρονος ταξίδευε από την Αθήνα προς την Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες και μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το εργαστήρι κλινικής ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κατάφεραν οι επιστήμονες να εντοπίσουν το κρούσμα αυτό. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, αλλά σταθερή, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, του Βενιζέλιου νοσοκομείου. Και οι γιατροί συστήνουν ψυχραιμία, καθώς, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, μόνο 8 στις 10 περιπτώσεις δεν είναι επικίνδυνες, και γι' αυτό και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι υγειονομικές αρχές, καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί, να χρησιμοποιούν αντικουνουπικά, να μην αφήνουν νερά σε αυλές και σπίτια να λιμνάζουν, και κάλεσαν γενικά την τοπική κοινωνία να προσέχει, αλλά να μην ανησυχεί όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εντοπίστηκε και συνελήφθη στα κατεχόμενα ο 43χρονος κατηγορούμενος για την εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024 στο Νέο Κόσμο. Η Γεωργία Τσάλη έχει το ρεπορτάζ.
2: Στα κατεχόμενα συνελήφθη ο 43χρονος δράστης, ο οποίος αναζητούνταν από τις ελληνικές αρχές για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο τον Ιανουάριο του 2024. Τώρα ο 43χρονος εντοπίστηκε στον Άγιο Αμβρόσιο και οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου στα κατεχόμενα. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη παραμονή και παραβίαση στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης. Σύμφωνα με καταθέσεις, ο 43χρονος βρισκόταν παράνομα στα κατεχόμενα για περισσότερες από 300 ημέρες. Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης θεωρείται από την ελληνική αστυνομία βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, ο οποίος είχε εντοπιστεί νεκρός έξω από πρατήριο καυσίμων στον Νέο Κόσμο, όταν δύο ένοπλοι είχαν ανοίξει πύρη εναντίον του. Η Ελλάδα έχει δώσει στη δημοσιότητα τη φωτογραφία και τα στοιχεία του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Στην υπόθεση γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη, σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα τελευταία μαρτυρικά λεπτά που έζησε 45χρονη λίγο πριν δολοφονηθεί εν ψυχρό. Ο δράστης φέρεται να την κλώτσισε, να την ανάγκασε να γονατίσει και έπειτα να την πυροβόλησε εξ επαφής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε εκμυστηρευτεί στην αδελφή της ότι ήθελε να τερματίσει τη σχέση γιατί ο θήτης είχε αιμονή μαζί της.
12: Τα τρία αδέλφια της 45χρονης Τζουλιέτας αποκάλυψαν στους αστυνομικούς ότι ο 48χρονος πρώην σύντροφός της από την Αλβανία της είχε κάνει τη ζωή κόλαση με παρακολουθήσεις, αφόρητη πίεση, συνεχείς απειλές και επεισόδια.
3: Ότι πέραν την τέλος του εγκλήματος υπήρχε προετοιμασία και προπαρασκευή του συγκεκριμένου εγκλήματος. Αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο το οποίο αφορά τις έρευνες της αστυνομίας, αλλά θα αξιολογηθεί για την ελληνική δικαιοσύνη.
12: Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο άνδρας που εν τέλει της αφαίρεσε τη ζωή είχε αντικλείδη του διαμερίσματός της και έμπαινε όποτε ήθελε. Έτσι, η 45χρονη αναγκάστηκε να αλλάξει κλειδαριές λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία. Αναφέρουν μάλιστα ότι με κάποιον τρόπο ο δράστης είχε πρόσβαση και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες της άτυχης γυναίκας. Η 45χρονη είχε εκμυστηρευτεί στην αδελφή της ότι είχε αποφασίσει να χωρίσει μαζί του εξαιτίας της ζήλιας του. Φέρεται επίσης να της είχε εκμυστηρευτεί ότι εκείνος εξακολουθούσε να επιμένει και ότι η ίδια φοβόταν. Σε βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, απεικονίζεται ο 48χρονος δράστης να περιμένει έξω από το σπίτι της τη 45χρονη γυναίκα. Μόλις εκείνη άνοιξε την πόρτα της εισόδου και βγήκε, εκείνος μπήκε με τη βία στο ιστορικό του κτηρίου, την ανάγκασε να γονατίσει και έστρεψε το πιστόλι εναντίον της. Η 45χρονη, βλέποντας το όπλο, σήκωσε τα χέρια της για να προστατευτεί. Η κίνησή της αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο 48χρονος να αστοχήσει στον πρώτο πυροβολισμό. Τότε ο δράστης την έστειλε με τα χέρια του περίπου ένα μέτρο πιο πέρα και την πυροβόλησε ξανά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να αφήσει την τελευταία της πνοή.
4: 5,5 ώρα περίπου ακούστηκαν 4 πυροβολισμοί, 3 συν 1, 3 και ο επόμενος με μια πολύ μικρή διαφορά. Και το πρωί που ανοίξαμε 6,5 ώρα το μπαλκόνι, είδαμε.
12: Μετά τη δολοφονία της 45χρονης, ο δράστης έστρεψε το περίστροφο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Το όπλο που χρησιμοποίησε, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν παράνομα στην κατοχή του.
21: Εξετάζεται από την αστυνομία το είδος της σχέσης του 48χρονου της 45χρονης, η διάρκεια, η ένταση, την ώρα αιθνότητα και τα τηλέφωνα και οι διαδικτυακές επαφές μεταξύ τους, το παρελθόν του και σε συνδυασμό με μαθητικές καταθέσεις, θα φανεί το κίνητρο της γυναικοκτονίας και της αυτοκτονίας.
12: Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να συγκεντρώνουν μαρτυρίες από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του 45χρονης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατάθεση της κόρης της, ώστε να αποσαφινιστεί η σχέση του πρώην ζευγαριού και τα όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας.
0: Μία 17χρονη έχασε τη ζωή της έπειτα από τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Φυλής. Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμα 4 άτομα, Χριστίνα Γκίκα, εξετράπη της πορείας του κάτω από άγνωστες συνθήκες.
5: Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φυλής. Στο κόκκινο τζιπάκι επέβαιναν 5 άτομα κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής διερευνούνται. Ο 19χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να προσκρούσει πάνω σε κολόνα, την οποία μάλιστα διέλυσε. Όλο το μπροστινό τμήμα του οχήματος διαλύθηκε και μάλιστα αντικείμενα από το όχημα εκτινάθηκαν σε απόσταση περίπου 20 μέτρων. Οι τρεις εξ αυτών έχουν μεταφερθεί, έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο που και νοσηλεύονται με ελαφριά τραύματα. Όμως δυστυχώς τα νέα για την 17χρονη δεν ήταν καλά, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της. Οι αστυνομικοί της τροχέας διεξάγουν αυτή τη στιγμή έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και οδήγησε σε αυτό το τραγικό δυστύχημα.
0: Και ήταν όλα νεαρά παιδιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει την εξαφάνιση του Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε από ιστιοπλοϊκό ανοιχτά της Πύλου και εξακολουθεί να αγνοείται για 6η συνεχόμενη ημέρα. Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Προκύπτουν ερωτήματα, ωστόσο, για το ρόλο της συζύγου του, που ενώ διέθετε δίπλωμα, δεν κατάφερε να κλείσει τη μηχανή του σκάφους.
12: Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα, συνεχίζονται για 7η ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε από το σκάφος του στα ανοιχτά της Πύλου. Η οικογένειά του, που έχει επιστρέψει στην Ισπανία, ζητά να μην σταματήσουν οι έρευνες, αλλά και να τις δοθούν απαντήσεις.
6: Bueno, pues básicamente solo queremos que nos den información sobre la búsqueda de mi padre. Actualmente no sabemos absolutamente nada. Y bueno, lo que queremos es información, porque sin información pues todavía se hace mucho más duro.
12: Τόσο στον 66χρονο αγνοούμενο, όσο και στην 67χρονη σύζυγό του που επέβαινε μαζί του στο εστιοφόρο, άρεσαν τα ταξίδια στη θάλασσα.
6: Mi padre tiene mogollón de años de, pues eso, desde que nosotros éramos pequeñitos, siempre le ha gustado el mundo de la navegación. A mi madre también le ha gustado, siempre de otra manera. Pero eso, siempre llevaban desde el 2021, pues eso, sobre todo de mayo a octubre, pues se iban por el Mediterráneo y pues a disfrutar un poco la jubilación.
12: Η 67χρονη κατέθεσε στις αρχές ότι άκουσε το σύζυγό της να της φωνάζει να σταματήσει το σκάφος, αλλά εκείνη δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα αυτό να απομακρυνθεί. Ισχυρίστηκε επίσης ότι επί 3-24 ώρα δεν είχε σήμα στο κινητό τηλέφωνό της για να ζητήσει βοήθεια. Ο Αλέξανδρος Τριάντος είναι ο ψαράς που εντόπισε το ιστιοπλοϊκό και βρήκε τη γυναίκα.
7: Έφυγα κατευθείαν για την ανθρώπινη ζωή, γιατί εμένα με ενημερώσανε ότι κινδυνεύει ένα σκάφος, ένα αγνοούμενος και ένα είναι επάνω. Έφυγα κατευθείαν. Σε χάλια ψυχολογικά που τους μίλησα για λίγο, δεν μπορούσα να μιλήσω πάρα πολύ. Θα μπορούσα να επικοινωνήσω με το ασύρματο, ήταν πολύ εύκολο το ασύρματο. Όλοι το ξέρουν, το κανάλι 12 ή το 112 που είναι παγκόσμιο και σήμα να μην έχεις. Κατευθείαν ενημερώνεται οπουδήποτε να είναι.
8: Οι καιρικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Και ο εντοπισμός του Ισπανού επιχειρηματία νομίζω ότι είναι λογικό να είναι μια δύσκολη εξίσωση. Οι πιθανότητες, αν μιλήσουμε για ποσόστοση, είναι απειροελάχιστες. Δεν αγγίζουν ούτε το 2 με 5%.
12: Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και πλέον έχει περάσει υπό ιταλικό συντονισμό.
0: Αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο αποτυπώνουν τη μέθοδο, τη σκληρότητα και το πώς έλεγχαν απόλυτα το νησί. Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες συζητούν για εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς και τη δημιουργία ενός μοντέλου δράσης που παραπέμπει σε καρτέλ του Μεξικού.
24: Λαχματζούν, μυστική συνταγή, αυγά. Αυτές είναι κάποιες από τις κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσε, σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα που διακινούσε σκληρά ναρκωτικά στη Μύκονο.
25: Είχαν την πληροφορία για συγκεκριμένα πρόσωπα, παρακολούθησαν τις δραστηριότητες και διαπίστωσαν ότι όντως διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες, ειδικά ροζ, κοκαίνη, έκσταση, αλλά και άλλες ναρκωτικές ουσίες.
24: Οι συνομιλίες αποκαλύπτουν τον κώδικα επικοινωνίας του κυκλώματος. Κάθε ναρκωτική ουσία είχε τη δική της ονομασία. Χρωματιστό και ροζ γαρνιτούρα ήταν η ροζ κοκαίνη. Αυγά και κορίτσια η κοκαίνη. Τζένι αποκαλούσαν την κάναβη και κυρία το MDMA.
26: Ξέρεις ποιες μου έστειλαν?
27: Ποιες οι Αμερικανίδες?
26: Εκείνες, ναι.
27: Τι σου είπαν?
26: Ότι θέλουν τέτοιο, τι να σου πω τώρα.
1: Το λαχματζούν.
26: Όχι, το κανονικό. Το άλλο, το τέτοιο. Πώς λέγεται αυτό με τη γαρνιτούρα? Τι ρόσμπου είναι, ρε μπρο?
1: Πες της ναι και ενημέρωσέ μου αν είναι να περάσεις.
26: Εντάξει.
1: Αυτά. Αυτό είναι. 1,50 κατέβατα, να ξέρεις.
26: Οκ.
1: Πες της 1,80, 1,50.
9: Τα μέη της εγκληματικής οργάνωσης που συνήθισα στην Μύκονο, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, διοχέτευαν στους πελάτες όλη την γκάμα των ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων και την προσφάτως διαδεδομένη ροζ κοκαίνη, ένα συνθετικό ναρκωτικό κοκτέιλ με ιδιαίτερα υψηλή τιμή.
24: Ανάμεσα στους φερόμενους ως διακινητές ήταν οδηγοί τράνσφερ που φέρονταν να ψάρευαν πελάτες ανάμεσα στους τουρίστες. Την ίδια ώρα η οργάνωση φέρεται να μην περιοριζόταν στη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς στις συνομιλίες καταγράφονται και απειλές εναντίον αστυνομικών που τους είχαν επιβάλει πρόστιμα.
1: Να σκάσουμε εκεί, να τους τουλουμιάσουμε στο ξύλο. Και θα τους βάλουμε τις ροζ κλίσεις μες στο στόμα. Έτσι, όλες.
26: Έτσι. Θέλει τύπου Μεξικό τώρα να το κάνουμε.
1: Να προσλαμβάναμε τίποτα Μεξικάνους.
26: Με κουκούλες να σκάγανε και να τους κάνανε.
1: Ασήκωτους. Σου λέω, να βασικά από εκεί να τους πάρουμε φορεία.
26: Ναι, να μην προλάβουν να αντιδράσουνε.
24: Τα χρήματα που θα αποκόμιζαν από τις ποσότητες των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσαν τις 170.000 ευρώ.
5: Οι αστυνομικές έρευνες που έγιναν σε σπίτια και οχήματα τόσο σε Μύκονο όσο και Αττική αποκάλυψαν το εύρος της δράσης του κυκλώματος.
24: Οι 9 συλληφθέντες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες, ενώ 4 από αυτούς είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.
0: Μετά από μία μάχη 2 ετών, έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια ο Δημήτρης Κόκοτας, μία από τις πιο εμβληματικές φωνές της μουσικής σκηνής. Ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα σημάδεψε γενιές με τις επιτυχίες του και κατέκτησε τη δική του θέση στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού με τη χαρακτηριστική του φωνή και τις αξέχαστες ερμηνείες του.
10: Τα όνειρά μου σαν τα πεγάλα, μια σαν αιμόνα.
11: Ήταν διάσημος από την ημέρα που γεννήθηκε. Ήταν ο γιος του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα. Ο Δημήτρης κληρονόμησε από τον πατέρα το ταλέντο του στο τραγούδι και τη δεκαετία του 90 ήταν από τους πιο αγαπημένους τραγουδιστές. Η ζωή του άλλαξε δραματικά στις 28 Μαρτίου 2024 κατά τη διάρκεια της πρόβας του για το τηλεοπτικό show Just the Two of Us, όπου υπέστη οξυέμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή. Μεταφέρθηκε σφευμένα στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος μέχρι και σήμερα, δίνοντας για σχεδόν 2,5 χρόνια μια δύσκολη μάχη, την οποία δεν κατάφερε να κερδίσει.
14: Δημήτρη μου, 2,5 χρόνια περιμέναμε ένα θαύμα. Το πιστέψαμε, το ευχηθήκαμε, το προσευχηθήκαμε. Σήμερα αποχαιρετώ ένα υπέροχο πλάσμα, έναν αγαπημένο συνάδελφο, ένα καλό παιδί.
10: Γυρνάς σαν αμαρτωλή, μέσα στα σιδερό.
15: Θα σε θυμάμαι όπως σε γνώρισα, όπως σε αγαπήσαμε όλοι η παρέα μας. Με τον Γρηγόρη και τον Στέλιο που ταξιδέψαμε όλο τον πλανήτη παρέα, τραγουδώντας και χαρίζοντας χαρά στους Έλληνες της Διασποράς.
11: Γεννημένος το Δεκέμβριο του 1968 στην Αθήνα, ο Δημήτρης Κόκοτας μεγάλωσε στην Κηφισιά με τη μητέρα του και την αδερφή του. Από μικρός ήξερε ότι ο επαγγελματικός του δρόμος ήταν ένας και είχε χαραχθεί από τις εικόνες που είχε από το σπουδαίο πατέρα του Σταμάτη Κόκοτα. Μεγάλωσε στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανιζόταν ο λαϊκός τραγουδιστής, ενώ μέσα στο σπίτι ακουγόταν μόνο τα τραγούδια του.
10: Κάθε βραδιά.
11: Το 1994, στα 26 του, ήταν η χρονιά του. Βγήκε ο πρώτος του δίσκος με τίτλο «Διαδόσεις». Σε μουσική και στίχους του Φίβου, το τραγούδι έμεινε για εβδομάδες στην κορυφή της λίστας των ραδιοφώνων και ο δίσκος ξεπέρασε τις 20.000 πωλήσεις στην Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο έγινε χρυσός. Συνέχισε τη συνεργασία του με το Φίβο με τα τραγούδια «Ανεμόνα», «Γιατί με τυραννάς» και «Πολύ καλή για να είσαι αληθινή», «Να γίνονται τα απόλυτα σουξέ» και «Ο δίσκος πλατινένιος». Ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν ήδη νούμερο ένα τραγουδιστής της εποχής.

0: Κρατούσε πάντα την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε την Κατερίνα, με την οποία γνωρίστηκαν στο καμαρίνι του, όταν εκείνη πήγε να του ζητήσει αυτόγραφο. Μαζί απέκτησαν 15χρονη κόρη του Ριάννα. Ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν συνεχώς με ένα χαμόγελο στα χείλη. Αξιοπρεπής, ευγενικός, χαμηλών τόνων και το καλό παιδί της νύχτας.
1: Σε αναταραχή παραμένουν οι κάτοικοι της Κυψέλης λόγω των ζημιών και των καθυζήσεων που έχει προκαλέσει στην περιοχή η διέλευση του Μετροπόντικα στο πλαίσιο των εργασιών της γραμμής 4 του μετρό. Σε συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Αθηναίων, οι κάτοικοι ζήτησαν την άμεση διενέργεια στατικών μελετών και την πλήρη διαφάνεια επί της διαδικασίας, με το Χαριδούκα να αναφέρει ότι ο Δήμος παλεύει για την ασφάλεια των πολιτών.
2: Το μικροσκόπιο ειδικών επιστημόνων μπαίνουν 14 πολυκατοικίες γύρω από την πλατεία Κυψέλης μετά τα προβλήματα από καθίζηση που έχουν καταγραφεί στην περιοχή την ώρα που τα έργα της γραμμής 4 του μετρό έχουν σταματήσει από τον περασμένο Μάιο.
3: Όσο αρχίσαμε και το ψάχναμε και διαβάζαμε και μελετούσαμε και βλέπαμε και ερχόμασταν σε επαφή με ανθρώπους, με τεχνικούς, με μηχανικούς, είναι αλήθεια ότι παθαίναμε πανικό.
2: Τα πρώτα απόρριτα στοιχεία παραδόθηκαν στο Δήμο Αθηναίων, ο οποίος καλείται τώρα να αξιολογήσει τα δεδομένα και να δώσει απαντήσεις για την ασφάλεια των κτηρίων και την επόμενη ημέρα των έργων του μετρό.
4: Θέλουμε οι κάτοικοι να είναι απολύτως ασφαλείς, θέλουμε πλήρη αποκατάσταση των ζημιών, θέλουμε λοιπόν τα δεδομένα που έχουμε ζητήσει.
2: Η μελέτη εξετάζει την κατάσταση των κτηρίων, το εύρος των ζημιών, τις πιθανές παρεμβάσεις που απαιτούνται, αλλά και το κατά πόσο οι κατασκευές μπορούν να αντέξουν τη συνέχιση των εργασιών.
5: Η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου απαιτεί διαφάνεια, ασφάλεια για τους κατοίκους, γιατί στο τέλος της ημέρας η Ελληνικό Μετρό είναι μια εταιρεία δημοσίου συμφέροντος.
2: Για τους κατοίκους, ωστόσο, παραμένει ένα σημαντικό κενό. Ζητούν να τους παραδοθούν οι μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, προκειμένου να μπορούν να γίνουν οι απαραίτητοι δομοστατικοί έλεγχοι και να περάσει η διαδικασία στο επόμενο στάδιο.
6: Η υλοποίηση τόσο μεγάλων έργων, όπως είναι το μετρό και όπως είναι αυτή η καινούργια γραμμή, την οποία όλοι την περιμένουμε, να γίνεται αφορμή, τρόμο, προσέξτε τη λέξη και την χρήση της από τους κατοίκους. Για ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν πηγαίνουν διακοπές και περιμένουν να δούνε, στέλνουν τα παιδιά τους μακριά από το σπίτι.
7: Έχουν χτυπηθεί κολόνες, έχουν σπάσει πλακάκια στο πάτωμα, έχουν σηκωθεί τα πατώματα, οι σκάλες έχουν εμφανίσει, όπως βλέπετε εδώ πέρα, παντού ροχμές.
2: Έως τα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται το τελικό πόρισμα για τα 14 κτίρια, ενώ οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε άλλες πολυκατοικίες της περιοχής, όπου έχουν εντοπιστεί προβλήματα στατικής επάρκειας. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς τα αποτελέσματα των ελέγχων θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα για την επισκευή των πολυκατοικιών, αλλά και την πορεία των έργων του μετρό στην περιοχή.
1: Με την προκλητικότητα της Άγκυρας να έχει ταράξει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Αθήνα ξεκαθαρίζει με κάθε τρόπο ότι δεν δέχεται υποδείξεις. Χθες ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το μόνο θέμα προς συζήτηση είναι η ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα, ενώ σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική σε όσους προεξοφλούν εθνικές ήττες.
8: Τη θέση της απέναντι στην τακτική της Τουρκίας και τις προκλήσεις των τελευταίων ημέρων ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση με καθαρές απαντήσεις από τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος υπογραμμίζει πως η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις σχετικά με τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
9: Η Ελλάδα θα δώσει κάθε απάντηση που πρέπει να δώσει ένα κράτος ισχυρό, το οποίο δεν δέχεται ούτε υποδείξεις, ούτε πρόκειται να ανεχθεί την οποιαδήποτε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της λογικής όλων αυτών των ετών. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει οτιδήποτε άλλο πέραν της μίας και μοναδικής διαφοράς, που είναι ο καθορισμός ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου.
8: Η τουρκική προκλητικότητα επανήλθε στις 17 Αυγούστου με την Άγκυρα να ανακηρύσει 2 θαλάσσια πάρκα εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να ξεκαθαρίζει πως τα πάρκα αυτά είναι παράνομα και εκτός δικαιοδοσίας της. Στις 18 Αυγούστου καταγράφηκαν 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά στο Αιγαίο, ενώ έγινε και μία εμπλοκή. Στις 20 Αυγούστου η Τουρκία επαναφέρει τους ανυπόστατους τους ισχυρισμούς των γκρίζων ζωνών και αμφισβητεί και την κυριαρχία της Ελλάδας σε νησιά του Αιγαίου με επίσημη ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.
10: Μέχρι στιγμής τα πάρκα τα οποία δεν έχουν γίνει εντός τουρκικών χωρικών υδάτων έχουν γίνει σε διεθνή ύδατα. Να το πω αλλιώς, είναι σαν να αποφάσισε κάποιος που έχει την αυλή του δίπλα στο δημόσιο δρόμο, δεν έχει προσδιορίσει όμως τι προστατεύει σε αυτό το δημόσιο δρόμο. Δηλαδή δεν έχει πει ότι απαγορεύεται το ψάρεμα, απαγορεύεται συγκεκριμένα εργαλεία, π.χ. μηχανότρατα, απαγορεύονται αυτά. Αυτά τα περιμένουμε σε δεύτερο στάδιο.
8: Πείρα κατά της κυβέρνησης εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ ζητώντας απαντήσεις και στο ζήτημα των ευρωπαϊκών κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία.
11: Αντί η κυβέρνηση να κατηγορεί την αντιπολίτευση ως υπερπατριώτες, καλύτερα να κοιτάξει τον καθρέφτη της και να απολογηθεί για τις ευθύνες της. Να εξηγήσει επιτέλους γιατί τα ήρεμα νερά αρχικά θόλωσαν και κατέληξαν να είναι άγρια νερά αυξημένης προκλητικότητας μέρους της Τουρκίας.
8: Σύμφωνα με αναλυτές, μία από τις αφορμές της προκλητικής τάσης της Τουρκίας φαίνεται να αποτελεί αμυντική συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ενώ αναμένεται νέα τουρκική αντίδραση, η οποία θα είναι και καθοριστική για τις εξελίξεις στο ελληνοτουρκικό, με την επανεκκίνηση των ερευνών βυθού για την πώδηση του ηλεκτρικού καλωδίου GSI, ενδεχομένως μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Η προετοιμασία για τις επόμενες εθνικές κάλπες έχει ήδη ξεκινήσει. Νέα Δημοκρατία και κόμματα της αντιπολίτευσης κλειδώνουν σιγά σιγά τα ψηφοδελτιά τους. Η Θεοδόρα Ζαγανάκου είναι μαζί μας και έχει, Θεοδόρα, τη λίστα των υποψηφίων που αναμένεται να δούμε σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.
12: Βλέπουμε περιοδίες, μετακινήσεις τελεχών, βλέπουμε και προετοιμασία ψηφοδελτίων. Όλα αυτά λοιπόν θυμίζουν εκλογές. Στη Νέα Δημοκρατία λοιπόν, ύστερα και από τη χθεσινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Αφροδίτη Νέστορα, αυξάνονται οι πιθανότητες να είναι υποψήφια στη Θεσσαλονίκη, γιατί η συζήτησή τους εκτελήχθηκε όχι μόνο γύρω από την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, αλλά και από την αναπτυξιακή πορεία της πόλης. Μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται να ανακοινωθούν και τα ονόματα 100 ακόμα υποψηφίων με τη Νέα Δημοκρατία. Την ίδια στιγμή, στο ΠΑΣΟΚ πυκνώνουν οι συζητήσεις για το ποιοι θα είναι τελικά υποψήφοι, με τα επικρατέστερα ονόματα να είναι ο Ευάγγελος Αποστολάκης, η Νίνα Κασιμάτη, η Θεοδόρα Τζάκρη, ο Αλέξανδρος Αυλονίτης και η Γιώτα Πούλου. Και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη όμως,

0: Πετούν χιλιάδες ακόμα Θεσσαλονικής από την Πέμπτη.
1: Με το χρόνο να μετρά πλέον αντίστροφα για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, είναι πυρετώδεις οι προετοιμασίες μέσα και έξω από τους νέους σταθμούς.
2: Η κάμερα του Action 24 καταγράφει ένα από τα τελευταία δοκιμαστικά δρομολόγια του σειρμού πριν η νέα γραμμή τεθεί σε εμπορική λειτουργία.
1: Το έργο της επέκτασης προς Καλαμαριά περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς. Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα με μήκος υπόγειας γραμμής περίπου 4,8 χιλιόμετρα. Με την ολοκλήρωση της επέκτασης, το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικά 18 σταθμούς, εξέλιξη που θα βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης.
3: Η επέκταση προς την Καλαμαριά, δεν είπα καμία αμφιβολία, θα περάσει όλη την πόλη. Μην ξεχνάμε ότι η Καλαμαριά είναι η πρώτη περιοχή που συναντά κανένας μπαίνοντας από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της πόλης και το μετρό είναι ένα κέντημα κάτω από την πόλη.
1: Σύμφωνα με τον Υπουργό, η επέκταση προς την Καλαμαριά αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο τεχνικό έργο εξαιτίας της διασύνδεσης πολλών διαφορετικών συστημάτων.
3: Το μετροδέμον αυτό που βλέπετε, είναι αυτός ο χώρος κέντημα τρένα που πάμε και τα βάζουμε πάνω στους γραμμές. Είναι ένα πολύ πιο σύνθετο έργο, χρειάζεται πολλά συστήματα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αυτό είναι ακόμα πιο περίπλοκο όταν μιλάμε για ένα απολύτως αυτόματο μετρό όπως είναι το μετρό της Θεσσαλονίκης που δεν έχει οδηγό. Και όπου στην πράξη 4-5 άτομα από το κέντρο ελέγχου επεμβαίνουν μόνο αν υπάρξει μια εκτεθεί ανάγκη. Το μετρό κινείται όλη την ημέρα στον αυτόματο. Το να συνδυαστούν όλα αυτά ήταν το πιο δύσκολο. Γιατί είχαμε καινούργια τρένα που πρέπει να τρέξουν στο παλιό δίκτυο. Είχαμε παλιά τρένα που πρέπει να τρέξουν στο καινούργιο δίκτυο. Είχαμε τα δύο δίκτυα που έπρεπε να συνδεθούν μεταξύ τους και τα συστήματα να λειτουργούν εντελώς παράλληλα, αλλά και με απόλυτο συγχρονισμό. Συνεχίζουμε ευθεία και μπαίνουμε στην Καλαμαριά. Οι σειρμοί οι οποίοι πηγαίνουν προς τη Νέα Ελβετία θα στρίβουν από εδώ.
4: Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας. Είναι ουσιαστικά μια προσομοίωση της εμπορικής λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Η νέα γραμμή του μετρό διαθέτει και μια επιπλέον δυνατότητα ενημέρωσης των επιβατών, καθώς σε κάθε σειρμό, πέρα από τις ηχητικές αναγγελίες, υπάρχουν και φωτεινές ενδείξεις που ενημερώνουν για το σημείο της διαδρομής. Το εσωτερικό των νέων σταθμών είναι φωτεινό και μοντέρνο. Διαθέτει κυλιόμενες σκάλες, αυτόματα μηχανήματα εισιτηρίων, μπάρες εισόδου, καθώς και γυάλινες πόρτες ασφαλείας κατά μήκος της αποβάθρας. Ο μεγαλύτερος σταθμός είναι αυτός της Μίκρας, όπου θα πραγματοποιηθούν και τα εγγένεια. Σύμφωνα με τον κύριο Ταχιάο, έχει σχεδιαστεί με στόχο στο μέλλον να εξυπηρετεί και άλλα μέσα μετακίνησης, λειτουργώντας ως ένας σημαντικός κόμβος για τις μετακινήσεις στην περιοχή.
3: Είναι αυτός ο σταθμός, δηλαδή αυτή η είσοδος, βγαίνει ακριβώς στο χώρο που θα σταματάνε τα λεωφορεία του ΑΣΤ.
1: Ο τερματικός σταθμός της Μίκρας θα συνδέεται με το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε περίπου 15 λεπτά. Με την επέκταση προς την Καλαμαριά, το συνολικό δίκτυο του μετρό Θεσσαλονίκης θα φτάσει περίπου τα 14 χιλιόμετρα.
0: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έβγαλε για πρώτη φορά στη θάλασσα για δοκιμές το αποκαλούμενο υποβρύχιο της αποκάλυψης. Πρόκειται για ένα υπερόπλο της Ρωσίας. Είναι μαζί μας ο Σπύρος Μουζακίτης για να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτού του υπερόπλου.
5: Στη σκιά λοιπόν του πολέμου με την Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έριξε στην Λευκή θάλασσα στη Ρωσία το υποβρύχιο Χαμπάροφσκ, στέλνοντας στην ουσία μήνυμα και στη Δύση και προκαλώντας αναστάτωση στη Βρετανία. Πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτού του υποβρυχίου που έχει ονομαστεί υποβρύχιο της αποκάλυψης. Το βάρος του λοιπόν φτάνει έως και τους 10 τόνους, ενώ έχει μήκος 120 μέτρα. Το χαρακτηριστικό όμως που προκαλεί φόβο είναι ότι μπορεί να κουβαλήσει έως και 6 τορπίλες Ποσάιντον. Είναι σχεδιασμένες για πυρηνικές κεφαλές. Η συγκεκριμένη τορπίλη είναι στην ουσία ένα μη επανδρωμένο υποβρύχιο ντρόν που κινείται με πυρηνική ενέργεια. Έχει μήκος 24 μέτρα, η εμβέλειά του φτάνει τα 10.000 χιλιόμετρα, ενώ ουσιαστικά απεριόριστη η εμβέλειά του, ενώ μπορεί να φτάσει σε βάθος ακόμα και τα 3.300 πόδια.
0: Κυριολεκτικά υπερόπλο, σε ευχαριστούμε πολύ Σπύρο. Κλιμακώνεται ο οικονομικός πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά μετά την επιβολή νέων δασμών στις καναδικές εξαγωγές χάλιβα και αυτοκινήτων. Στην αντεπίθεση πέρασε ο Καναδός Πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας δασμούς έως και 50% στις αμερικανικές εισαγωγές. Ο πρόεδρος Τραμπ

0: Πάντως, πάει την κόντρα ένα βήμα παραπέρα, απειλώντας να αλλάξει το όνομα της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής.
1: Στα άκρα οδηγείται ο οικονομικός πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά.
2: Geographical neighbors, military allies, and now trade war adversaries. The US and Canada are locked in a high-stakes standoff after trade talks fell apart late Friday.
1: Μετά το ναυάγιο στις εμπορικές συνομιλίες των προηγούμενων ημερών, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την επιβολή δασμών σε καναδικά προϊόντα.
3: The Trump administration has now imposed new 50% tariffs against $20 billion of Canadian goods.
1: Εν αναμονή της απάντησης του Καναδά, ο Ντόναλντ Τραμπ σήκωσε ακόμη περισσότερο τους τόνους, επιβάλλοντας δασμούς 50% στις εισαγωγές αυτοκινήτων και χάλιβα.
4: Ο Καναδάς εκμεταλλεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εδώ και χρόνια. Η γελία υψηλή δασμή του στα αγροτικά προϊόντα των αγροτών μας έχουν κάνει τη ζωή αδύνατη για αυτούς τους σπουδαίους Αμερικανούς πατριώτες και έχουν επί μακρόν δημιουργήσει ένα εμπορικό έλλειμμα 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ των δύο χωρών μας. Αυτό δεν είναι βιώσιμο και δεν θα συνεχιστεί.
1: Μια εβδομάδα πριν, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανιζόταν αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Οτάβα.
5: We should be able to have a deal with Canada.
1: Ωστόσο, οι συνομιλίες έφτασαν σε πλήρες αδιέξοδο.
6: In recent days, the United States proposed new terms that were uneconomic, unfair, and undermined the net benefits for Canada and called into question the reliability of any deal.
4: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική, δεδομένου ότι δεν αναμένουμε πλέον να έχουμε πολλές επιχειρηματικές σχέσεις με το Οντάριο.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος επιτίθεται στον Καναδά, ενώ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι θα ήθελε να γίνει η 51η Αμερικανική Πολιτεία.
7: We don't need them to build our cars. I'd rather see Detroit or South Carolina or any one of our Tennessee, any one of our states build the cars.
1: Τον Ιούλιο, ο Τραμπ είχε απειλήσει και πάλι τον Καναδά με δασμούς λόγω της ατμοσφαιρικής ρήπανσης που προκάλεσαν στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες οι πυρκαγιές στη γειτονική χώρα.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Ραν, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Ραν. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις, ζήστο. Σε περιμένουμε.
2: Καλησπέρα σας. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον αυριανό επαναληπτικό με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League. Οι κυτρινόμαυροι με τον κόσμο στο πλευρό τους θέλουν μόνο νίκη για να προκριθούν στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Πανέτοιμοι αγωνιστικά αλλά και ψυχολογικά είναι η ΑΕΚ για να διεκδικήσει την πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του Champions League. Οι κυτρινόμαυροι υποδέχονται το βράδυ της Τετάρτης στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας και μετά από την ισοπαλία του πρώτου αγώνα επιζητούν απαραίτητο στη νίκη για να πάρουν το υπερπολίτιμο εισιτήριο.
3: Έχουμε προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα για τον επαναληπτικό ενώπιον των οπαδών μας. Σεβόμαστε τον αντίπαλο όπως πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε τέτοιους λάθος. Αύριο θα είναι ένα παιχνίδι με πολύ υψηλή ένταση.
2: Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και καταστρώνει τα πλάνα του με στόχο πώς η ομάδα θα γίνει πιο αποδοτική στην επίθεση σε σχέση με τον πρώτο αγώνα στη Βουλγαρία, διατηρώντας όμως την αμυντική συνοχή, κάτι που θα πρέπει να ισχύσει και στον επαναληπτικό της Νέας Φιλαδέλφειας.
4: Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν. Δεν είναι μόνο θέμα ψυχολογίας, θα μας δώσει παραπάνω ψυχολογία, είναι ότι για κάθε ποδοσφαιριστή είναι το όνειρό του να παίξει στο Champions League. Πόσο μάλλον να παίξουμε στην έδρα μας 4 παιχνίδια σε αυτό το στάδιο που ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς.
2: Η ΑΕΚ θα έχει την υποστήριξη του κόσμου, ο οποίος πρόκειται να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη του στόχου. Ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για τη νέα σεζόν στο μπάσκετ υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος Αγγελόπουλος επέβλεψε τα έργα στο ΣΕΦ.
5: Η νέα εποχή στον Παναθηναϊκό Άκτορ υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς ξεκίνησε. Οι πράσινοι έπιασαν δουλειά εν ώψη της νέας σεζόν με τον θρυλικό Σέρβο προπονητή να επιστρέφει στην ομάδα της καρδιάς του και να σμίγει ξανά με γνωστά πρόσωπα.
6: Η κουλτούρα του Παναθηναϊκού είναι κάτι σπέσιαλ. Πρέπει να γυρίσουμε σε αυτό για να είμαστε το team που όλοι θα καταλάβουν τι είναι Παναθηναϊκός, τι σημαίνει Παναθηναϊκός και to be, let's say, in any aspect of the life, not just basketball.
7: Τον αγωνίζει στο Παναθηναϊκό υποχρέωση είναι πάντα να κυνηγάς τίτλους. Όπως έχω πει πολλές φορές, ο οργανισμός τρέφεται με τίτλους. Η περσινή χρονιά δεν ήταν επιτυχημένη για μας. Σίγουρα γεννούνται αναμνήσεις πολύ μεγάλες. Έχει μεγαλουργήσει 13 χρόνια εδώ στο Παναθηναϊκό. Αλλά αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι στο μυαλό του δεν υπάρχει τα 13 χρόνια τα προηγούμενα, αλλά νέα φιλοδοξία. Στο αίμα του κυλάει η επιτυχία, η δίψα.
5: Το παρόν στην πρώτη προπόνηση έδωσαν άπαντες πλην των διεθνών αθλητών, με τον Ομπράντοβιτς να έχει τα πρώτα του τέτα τέτ με τους παίκτες και το προπονητικό του επιτελείο. Οι εργασίες του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου υπερσύγχρονου γηπέδου για τον πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακό. Ο εκ των προέδρων της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Γιώργος Αγγελόπουλος, επισκέφθηκε το εργοτάξιο και επέβλεψε τις εργασίες που γίνονται. Μάλιστα, δεν δίστασε να ανέβει στην μπουλντόζα και να αναλάβει και αυτός δράση. Ώσπου να μπει στο νέο του σπίτι, ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του στο νέο υπερσύγχρονο προπονητήριό του, με την ΚΑΕ να δίνει στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το βοηθητικό γήπεδο στο οποίο χτίζεται η νέα ομάδα.
2: Οι νοκάουτ αναμετρήσεις του Carabao Cup μεταδίδονται και φέτος ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24. Απόψε λοιπόν στις 10 η Nottingham Forest θα αντιμετωπίζει τη Leeds. Τρεις μέρες μετά από το μεταξύ τους αγώνα για την Premier League, οι δύο ομάδες συγκρούονται και πάλι σήμερα με στόχο την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Carabao Cup. Για το πρωτάθλημα η Leeds κέρδισε με 1-0 την Nottingham, η οποία αποζητά μια άτυπη ρεβάνς. Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Action 24. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Μπάρι και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι συνθήκες καύσωνα θα συνεχιστούν στη χώρα μας και την Τετάρτη, με τον υδράγειο τοπικά να φτάνει στους 40 βαθμούς Κελσίου. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Το πρωί, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στο Ιόνιο, ενώ λίγες τοπικές δοχές θα σημειωθούν στο βόρειο τμήμα του. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν εφόσεις γύρω από τα ορεινά υπηρετικά και στα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο θα πλύνουν βοριάδες με ένταση 2-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πλύνουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 3-5 και τοπικά το βράδυ 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ ψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές στους 35-37 και τοπικά τους 48-40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες από το μεσημέρι γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3-4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
3: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Προορισμός μας η Πρέβεζα. Καλώς ήρθατε στην Πρέβεζα, την πριγκίπισσα του Αμβρακικού. Μια πόλη με νησιώτικη ατμόσφαιρα, αρχοντική, χαρούμενη, με μια ανέγκυχτη φύση γεμάτη εκπλήξεις. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε. Μια πόλη που έχει έντονο το υγρό στοιχείο, ναυτική παράδοση, ο Αμβρακικός δίπλα. Και από εδώ ξεκινάει η βόλτα μας, από την παραλία, για να μπούμε στο εσωτερικό και την παλιά πόλη. Τσιμπάι!
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Σαϊτάν Παζάρ. Η ιστορία έχει ως εξής. Την εποχή της τουρκοκρατίας, σε αυτά εδώ τα μέρη, κυκλοφορούσε ένας πάρα πολύ κακός και σκληρός διοικητής. Ένα βράδυ λοιπόν, οι κάτοικοι σκαρφίστηκαν το εξής. Έπιασαν με σαπούνι και έτριψαν εδώ το καντερίμι, ώστε την επόμενη μέρα λοιπόν το πρωί που έρχεται ο διοικητής να εισπράξει, ληστράει το άλογο του και πέφτοντας φωνάζει «Σαϊτάν Παζάρ», που σημαίνει «διαβολεμένος δρόμος». Καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ενεπτικό ρολόι ύψους 13 μέτρων. Το σημαντικότερο σημείο συνάντησης αυτής της πόλης. Hello. How are you?
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Γεια σας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να προλάβουμε το ηλιοβασίλεμα στη Δυτική Ακτή. Πάμε.

0: Φτάσαμε και η Ιαννή Ακτή, δίπλα το κάστρο του Παντοκράτορα.
1: Πες εσύ, Δημήτρη, γιατί ταξιδεύεις? Για να ζω στιγμές σαν κι αυτή.

Έχουμε φύγει από Πρέβεζα, κινούμαστε βόρειο-ανατολικά, όπου θα πάμε να δούμε κάποια πάρα πολύ ιδιαίτερα φυσικά τοπία. Θα μας περιμένει και ο Λουκάς, σημείο συνάντησης, το Ρωμαϊκό.

0: Μας έκανε συννεφιά, αλλά είναι ωραία.
1: Πώς είσαι, φιλέ?
0: Καλά.
1: Καλά.
0: Εσύ.
1: Καλά.
0: Βρήκατε εύκολα?
1: Εύκολα, ναι. Εύκολα, εύκολα. Εύκολα και εντάξει, η διαδρομή φανταστική. Πάμε στο 100.
0: Ναι, βέβαια. Λάτε να σας δείξω.

0: Είμαστε 50 χιλιόμετρα μακριά από την Πρέβεζα. Εδώ ο Φτευβιανός βρήκε το κατάλληλο σημείο να δημιουργήσει το ρωμαϊκό υδραγωγείο για να υδροδοτεί στην πόλη του χιλιάδες χρόνια πριν. Αν δεν υπήρχε αυτό εδώ, θα ήταν πολύ δύσκολο αυτή η πόλη να υπάρξει χωρίς νερό. Και έφτιαξα μια καταπληκτική κατασκευή, η οποία διακτηνίζεται 50 χιλιόμετρα.
1: Ένα τεράστιο κατασκεύασμα δεν θυμίζει υδραγωγία που στόχουμε στο μυαλό μας, γιατί το νερό περνούσε από πάνω.
0: Ναι, πάνω στις πέτρες. Σου επιβάλλεται με την παρουσία του.
1: Λούρος ποταμός.
0: Ναι, είμαστε κοντά στις πηγές του. Οι πηγές του είναι στα 15 χιλιόμετρα πιο πάνω, πεντακάθαρα νερά. Συνεχίζει από εδώ, βλέπετε το χωριό των Αγιώργιο απέναντι. Φεύγει το ποτάμι, διασχίζει το Δήμο Ζηρού και φτάνει στον Αμβρακικό.
1: Από εδώ εσύ?
0: Ναι, μένω στο διπλανό χωριό κοντά στην Καμπή. Και εδώ από πιτσιρικάς ερχόμασταν με τους φίλους μου και κολυμπούσαμε ακριβώς εκεί πίσω, κρυφά πάντα. Τους γονείς μας και εδώ μας έβγαζε το ρέμα και ξανά τσιρικάδες γυρνάγαμε το ποτάμι.

0: Άλλαξε το τοπίο τώρα εδώ. Προσοχή Λουκά, είμαστε στο διάστημα τώρα.
1: Λουκά, είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που πατήσαν τον Άρη.
2: Για σήμερα. Για σήμερα είμαστε οι πρώτοι. Για αυτή είναι η αλήθεια.
1: Πού με έφερες?
2: Είμαστε, φίλε μου, στον Κόκκινο Πυλό. Η λατινική του ονομασία είναι Terra Rossa και έχει ανακαλυφθεί εδώ, από ό,τι γνωρίζω, το 1960 από αρχαιολόγους που βρήκαν τα πρώτα ευρήματα χαλκού. Από ό,τι βλέπετε, είμαστε κοντά στο Ρωμαϊκό τραγωγείο. Από εδώ περνούσαν οι σωλήνες που συνέχιζαν για την υδροδότηση της αρχαίας Νικόπολης, περνώντας και από τη λίμνη πιο πάνω.
1: Πολύ ξεχωριστό γεωλογικό φαινόμενο.
2: Θεωρείται μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο στη Βαλκανική Χερσόνησο. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Είναι σαν αραιανό τοπίο με δέντρα.

0: Γίνεται και ένας αγώνας δρόμου εδώ, ή θα γίνει?
1: Γίνεται. Το έχουν οργανώσει ο Σύλλογος του Δήμου Ζηρού κάθε χρόνο και τώρα πρόκειται να δημιουργηθεί και ένα τρίαθλο. Για πρώτη φορά με τη λίμνη, ποδηλασία, κολύμβη και το τρέξιμο γύρω από τον κόκκινο πυλό.
0: Λίμνη Ζηρού. Καθρέφτης.
2: Let's go! Πάμε ρε Λουκά. Φυσικά να κλείσουμε τη μουσική για τα πνευματικά.
3: Α, ναι, σωστά.
2: Και τώρα πάμε στην ηρεμία της λίμνης.

0: Λουκά, με έφερε στο σπίτι σου.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια είναι το σπίτι μου. Η αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ δραστηριοποιούμαι από το 16. Η αλήθεια είναι ότι το χωριό μου είναι εδώ κοντά και την ήξερα τη λίμνη από πολύ μικρός. Η οποία λίμνη, ένα όπως σου βλέπεις, Δημήτρη, ένα πανέμορφο μέρος, το οποίο δημιουργήθηκε χιλιάδες χρόνια πριν από σεισμό. Άνοιξε και εκεί μέσα είναι το μεγαλύτερο βάθος του, περίπου στα 80 μέτρα. Είναι φυσική, τα νερά έρχονται από πολύ μακριά, δεν είναι στατικά, είναι δυναμική η κίνησή τους και γι' αυτό τον λόγο δεν βαλτώνει. Οι πηγές έρχονται από πολύ μακριά και ενδεχομένως από χιόνια που είναι έξω από την Ελλάδα. Και γι' αυτό τον λόγο υπάρχει μια περιοδικότητα, κάθε 4 με 5 χρόνια το νερό φτάνει μέχρι το δρόμο. Σημαίνει ότι εδώ πλημμυρίζουν τα πάντα και ξανακατεβαίνει.
0: Ποια στοιχεία της λίμνης κουβαλάς?
1: Την ηρεμία της και ουσιαστικά η λίμνη έχει αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι αν δεν σημειώσει δικό της, θα σε αποβάλει. Και τώρα είμαι τόσα χρόνια εδώ, σημαίνει ότι έχω γίνει ένα.

Νομίζω τελειώσαμε, παιδιά. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Παιδιά, κάπου εδώ, από το Σαϊτάν Παζάρ, θα σας αποχαιρετήσουμε. Άλλη μια εκπομπή του Χωρίς Χάρτη ολοκληρώθηκε. Δεν ξεχνάμε πως αυτό το επεισόδιο, όπως και όλα τα προηγούμενα του Χωρίς Χάρτη, μπορείτε να τα δείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάντε και μια γραφούλα, έτσι. Λοιπόν, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Τότεναμ φιλοξενεί στο γήπεδό της την ιστορική Τσάρλτον που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Τότεναμ Τσάρλτον για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάο Καπ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
17: Camera is a liar.
18: Grotesque.
17: It shows everything. It shows nothing.
18: I'm a broken man.
17: It reveals only what we want.
19: Hallelujah!
20: If you were editing this show, how would you tell this story?
21: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
17: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
16: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Όταν έγινε ώρα η πληροφορία ότι έχει νεφροπάθεια, τη λέω σε περιμένετε. Εγώ θα δώσω τον νεφρό. Αυτό έγινε. Δώρο ζωή στην οικογένεια.
1: Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα σε πράξεις αλτρουισμού και ανθρωπιάς, θα έλεγα ότι η δωρεά οργάνων είναι εκείνη με τη μεγαλύτερη αξία. Είναι αυτή που φανερώνει τη μέγιστη αγάπη προς τον συνάνθρωπο, αλλά και το υψηλότερο αίσθημα σύνδεσης μαζί του, μέσα στον αέναο κύκλο της ύπαρξης που δένει ζωή και θάνατο εντός του. Είμαστε μια χώρα που μπορεί να περηφανεύεται για την πρόοδό της στο ζήτημα της δωρεάς οργάνων. Αλλά υπάρχουν μεταξύ μας κάποιοι άνθρωποι που μας δείχνουν πώς να γίνουμε καλύτεροι μέσα από τις δικές τους πράξεις.
2: Εσείς δεν μασάτε καθόλου τα λόγια σας. Τα λέτε και τα λέτε τσεκουράτα. Όσον αφορά στο θέμα της οδικής ασφάλειας, έχετε πει ότι είναι μια ανόητη χώρα η χώρα μας.
0: Ναι. Το ανόητος είναι το πρώτο κομμάτι που είναι το ευγενικό. Λίγο, εγώ πιστεύω όμως ότι είναι και οι λύθιοι που είναι και αίτητοι. Δηλαδή, το ανόητος είναι αυτός που σκοτώνεται μόνος στον δρόμο χωρίς να προξενεί ζημία στον τρίτο. Ο ανήθικος είναι αυτός που κάνει ζημία στον εαυτό του, στην οικογένειά του, αλλά κλείνει και τα σπίτια των γειτόνων του.

Τάσος Μαρκουίζος ή αλλιώς η Αβέρης, ένας κήρυκας της σωστής οδικής συμπεριφοράς. Για χρόνια τον ξέραμε μέσα από αυτή του την ιδιότητα. Τον ακούγαμε να μιλάει για τα κακώς κείμενα στους ελληνικούς δρόμους. Πριν 6 χρόνια όμως είδαμε και μια άλλη πλευρά του, όταν έγινε δωρητής οργάνων για το γιο του Κωνσταντίνο.

0: Κωνσταντίνε, τι κάνετε σε αυτόν εδώ το χώρο?
1: Είναι ένας χώρος ο οποίος διαμορφώθηκε με σκοπό να πραγματοποιούμε μαθήματα οδικής συμπεριφοράς, γιατί πρόκειται περί συμπεριφοράς, να βελτιώσουμε λίγο τη συνείδηση των συμπολιτών μας, έτσι ώστε αυτοί οι ίδιοι να είναι πιο, να ανεβάσουν το επίπεδο αυτοεκτίμησης, να αγαπάνε τον εαυτό τους, να αγαπάνε την οικογένειά τους και να την προστατεύουν. Διότι κανείς δεν μπορεί να τους σώσει πλην του εαυτού τους. Και τους κάνουμε να καταλάβουν, να κατανοήσουν τι είναι αυτό τελικά που συμβαίνει καθημερινά. Αυτή η γενοκτονία που συντελείται στον δρόμο με όπλα τα αυτοκίνητα, έτσι ώστε και αυτοί που έχουν παιδιά να μεγαλώσουν τα παιδιά τους ως σωστά πρότυπα, με τις συμπεριφορές τους, και τα παιδιά τους όταν φτάσουν στο δίπλωμα να έρθουν και να αντιληφθούν τελικά τι είναι αυτό που διακυβεύεται. Ότι για μια απλή μετακίνηση που είναι το σημαντικότερο πλέον με τα αυτοκίνητά μας, μπορεί να αποβεί μοιραίο. Και πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους αυτό. Μπαίνω σε μια κατοικημένη περιοχή στο όριο 50 που υπάρχει και πάω με 50 χιλιόμετρα. Και όπως μπαίνουμε στην κατοικημένη περιοχή που όλοι πηγαίνουμε, πετάγεται ένας πεζός. Και εννοείται πως όσες φορές και να το κάνω, το έχω χτυπήσει. Άρα, σε ιδανικές συνθήκες, περιμένοντας να πεταχτεί, δεν τα καταφέρνω. Πάμε το ίδιο πράγμα ακριβώς. Ερχόμαστε, μπαίνουμε στην κατοικημένη περιοχή και πλέον βρισκόμαστε στα 30 κάτι χιλιόμετράκια. Και 30 οριακά με μια σταθερή ταχύτητα. Φαίνεται αργά, αλλά είναι μια καλή ταχύτητα κίνησης μέσα στον αστικό ιστό. Πετάγεται πάλι και αυτή τη φορά ακινητοποιηθήκαμε. Δηλαδή, και υπάρχει και το εξής: αν τον χτυπήσει με 50, οι πιθανότητες να τον σκοτώσει είναι 80%. Αν τον χτυπήσει με 30, 80% είναι οι πιθανότητες επιβίωσης. Αλλάζουν όλοι.
0: Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι το ερώτημα που βάζουμε στο μυαλό μας για να δικαιολογήσουμε αυτό που κάνουμε, του τύπου «Δεν θα συμβεί σε μένα, γιατί σε μένα θα συμβεί σε μένα». Δηλαδή, το αποκλείουμε ότι θα συμβεί σε μένα. Εδώ απαντάτε γιατί μπορεί να συμβεί και σε σένα.
1: Εννοείται, αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί πραγματικά, όπως το λες, κανείς δεν πιστεύει, και να το θέσω διαφορετικά, από όσους σκοτώθηκαν ή από όσους μείναν παραπληγικοί και εμπλέξαν σε ένα ατύχημα. Τους ρώταγες ένα λεπτό πριν, πιστεύεις ότι θα είσαι το επόμενο θύμα? Τους λέγανε όχι. Κι όμως είναι θύματα και αποτελούν ένα ποσοστό, το οποίο δεν είναι ποσοστό, είναι οικογένειες από πίσω. Είναι η μητέρα, πατέρας, αδέρφια, ορφανά,

0: βάλουμε τώρα λίγο όπισθεν και θα πάμε λίγο στην παιδική σας ηλικία. Εσείς που μεγαλώσατε?
1: Στην Ερυθρέα.
2: Εγώ τώρα ξέρετε που πήγε το μυαλό μου, ε? Στη μαμά που μπήκατε μέσα στα αγωνιστικά
1: αμάξια.
2: Όχι,
1: γιατί δεν είχαμε αυτοκίνητο πρώτα απ' όλα. Η οικογένεια δεν είχε αυτοκίνητο. Μέχρι τα 21 μου, κάπου εκεί, δεν είχαμε αυτοκίνητο. Και μάλιστα, επειδή είχα μπει στο πανεπιστήμιο στη φυσικομαθηματική, υποτίθεται ότι θα πήγαινα για φυσικομαθηματικός. Αλλά εκείνη την εποχή, κάποια στιγμή, αποφασίστηκε να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο. Η πρώτη μου εμπειρία ήταν να οδηγήσω αυτό το αυτοκίνητο. Και μάλιστα ο πολιτής έλεγε, επειδή έκανα λάθη, σαν άπειρο εντελώς, είπε στον πατέρα μου: αυτός θέλει πολύ δουλειά εδώ πέρα, είναι απαράδεκτος.
2: Αλήθεια,
1: και όταν
2: λέτε.
1: Μήνε μετά από μερικά χρόνια, κάνα δύο χρόνια, μου λέει: ο Ιαβέρης. Αυτός εσείς που θεώρησα όσο το πιο επικίνδυνο οδηγό. Τέλος πάντων. Με το που αγόρασα ένα αυτοκίνητο, ήταν αυτοκίνητο που είχε έγραφε ιστορία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Είχα και κάποιους φίλους που μου είχαν οδηγήσει να αγοράσω αυτό το αυτοκίνητο, που ήταν πιο sportive. Τους πήγαν να δουν αγώνες, μέσα σε αυτούς και το Ράλι Ακρόπολης, και έφαγα μια τουβουλιά στο κεφάλι.
2: Ναι.
1: Παράτησα το πανεπιστήμιο, παράτησα τη σχολή και ασχολήθηκα μόνο με το αυτοκίνητο. Πήγα καλά, κατευθείαν οδηγούσα γρήγορα και δημιούργησα καλές εντυπώσεις.

0: το δίκαιο ενθουσιασμό των φιλάθλων που έστω και στην πέμπτη θέση γενικής έδειξε ότι μπορεί να πάει τόσο γρήγορα, είναι ο Τάσος Μαρκουίζος, ο γνωστός μας Διαβέρης.
1: Τι σας είπαν οι γονείς σας όταν αφήσατε πανεπιστήμια
2: και αυτά? Τίποτα. Και τώρα με την εμπειρία που έχω, αν ξαναγυρίσω στην ίδια στιγμή, τη χρονική, σίγουρα το πανεπιστήμιο θα αφήνα έξω. Σιγά μην άφηνα έξω όλη μου αυτή την εμπειρία και τα συναισθήματα ετών μέσα από το μηχανοκίνητο αθλητισμό σε κάθε επίπεδο.
1: Τι συναισθήματα σας
2: έφερε? Τα συναισθήματα της ευχαρίστησης, της απόλαυσης, το ότι έχω. Γιατί δεν είναι ότι πήγαινα κάπου για να τρέξω ερασιτεχνικά σαν το χαζό βιόλι. Κέρδιζα, νικούσα σε αγώνες, αντιμετώπισα τους ξένους οδηγούς του Ακρόπολης.
1: Από την παιδική σας ηλικία, τι αναμνήσεις έχετε? Οι γονείς σας, ας πούμε, τι σας έμαθαν?
2: Να είναι καλοί άνθρωποι, ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Αυτό λείπει.
1: Ποιες αξίες σας μετέδωσαν?
2: Το να μην βλάπεις τον άλλον, να τον σέβεσαι, να μην σε ψεύτης, να έχεις το θάρρος στην γνώμη σου. Τίποτε, δεν χρειάζεται, δεν μου πέρασε κανένα μήνυμα με τα λόγια. Το βλέπα. Ήταν φτωχή γειτονιά, ο πατέρας μου τον εκτιμούσαν πάρα πολύ οι γείτονες. Σηγώναν 6 ώρα το πρωί και κατέβαινε στην Αθήνα να πάει να δουλέψει, να γυρίσει. Με τα λεωφορεία βέβαια και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά την καλοσυνάτη συμπεριφορά. Και αυτό δεν μου το αρνηθεί κανένα, εκτός από το ένα της ταχύτητας σαν οδηγός αγώνα. Το άλλο ότι η συμπεριφορά μου έχει ένα χαρακτηρισμό καλοσυνάτου ανθρώπου. Και λέω ότι η λύση των θανάτων στους δρόμους μπορεί να έρθει από τη βελτίωση των πολιτών στο από κακοί άνθρωποι που είναι τώρα. Γιατί κακός άνθρωπος βγαίνει και σκοτώνει και προκαλεί και τσαμπουκαλεύεται. Σε καλό άνθρωπο. Αν είσαι καλός άνθρωπος, με σεμνότητα μπαίνεις στο όχημά σου που μπόρεσες να τα αγοράσεις για να σε πάει στη δουλειά σου με ασφάλεια, σιγά και προσεκτικά για να πάβεις να το χρησιμοποιείς σαν όπλο. Γιατί έχουμε μετατρέψει το αυτοκίνητο από κοινωνικά χρήσιμο μέσο μεταφοράς σε όπλο θανάτου.
1: Και εκεί λοιπόν που κυλούσε για σένα η ζωή σου έτσι ομαλά και μάθαινε στους άλλους πώς να συμπεριφέρονται στον δρόμο για να αποφεύγουν τα ατυχήματα, έρχεται και σε χτυπάει η ζωή και σένα με μια ασθένεια που δεν το περίμενες κι εσύ, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, σωστά.
1: Μπορείς να μου πεις πότε, σε ποια ηλικία έγινε, πώς ναι. Το κατάλαβες?
3: Ναι, αρχικά εγώ θα τοποθετώ ως εξής. Με το που έγινε αυτό, είπα σε όλους τους φίλους κατευθείαν να μην καθυστερούν την όποια εξέταση, προληπτικό έλεγχο, έτσι ώστε να προλάβουν αυτά τα οποία θα είναι τη γενέση τους να τα αντιμετωπίσουν. Εγώ στα 38 μου χρόνια, με ένα μικρό διάστημα κάποιος με κεφάλαιο, θεωρώντας ότι είναι από τον υπολογιστή, από το γυμναστήριο, μια ψύξη κτλ. Ήταν όμως από υπέρταση και στα 38 χρόνια, 26 Γενάρη του 2014, διαγνώστηκα με νεφρική ανεπάρκεια.

0: ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ανατράπηκαν όλα, όλη μου η ζωή, διότι μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία της καθημερινότητας. Έκατσα πρώτα απ' όλα 4 μήνες στο νοσοκομείο. Δεν ήταν ότι μπήκα, κάτσα 5 μέρες. Έγινε μια οστηλική παρακέντηση. Μιλάμε για φρικτούς πόνους, για τουλάχιστον 3 μήνες νοσηλείας και έπρεπε να χορηγούνται οπιούχα έτσι ώστε να μπορώ να κοιμάμαι το βράδυ ή να κάνω κάποιες εξετάσεις. Αρκετές μέρες συντατική. Κατά τη διάρκεια μετά μια εξόδου από ένα μηχάνημα έπαθα και πνευμονική εμβολή και τελειώνοντας την όλη διαδικασία της αυτής της νοσηλείας, της ετράμινης, συνειδητοποιούμε και μπαίνει σε μια νέα ζωή. Που σημαίνει ότι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, στις 6 το πρωί πρέπει να είμαι στο μηχάνημα, στις 10 να τελειώνω. Που σημαίνει ότι φεύγω από τις 5, γυρνάω μετά τις 11 και είναι μια δύσκολη ζωή γιατί και η καρδιά επηρεάζεται και το χέρι επηρεάζεται. Εγώ ήμουν και υπερτασικός, είχα τάσει σε μετού συνέχεια από το στομάχι, πάρα πολύ σύρους πανκεφάλους. Γενικότερα ήταν μια ζωή πολύ δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν έκατσα να πω πολέμησέ το, να το κοιτάξει στα μάτια. Μου βγήκε μόνο του. Και μέσα στη διάρκεια της επόμενης, των επόμενων μηνών, αντιμετώπισα και άλλα προβλήματα. Του τύπου έσπασε το φίλτρο αυτό που μου είχαν βάλει, έκανε διάτηση στο μάχη και έπρεπε να είχα πεθάνει ήδη εκεί. Ήταν η δεύτερη φορά του θανάτου. Δηλαδή, μία που πήγα στο νοσοκομείο με 26 πίεση αιρεμαγία, 2 η πνευμονική εμβολή και 3 ήταν αυτό το φίλτρο το οποίο μου τυχερό γιατί συνήθω κάνει ρήξη και πεθαίνει σακαρία. Εμένα όμω ο Θεό με φρόντισε και σε μια εξέταση για την μεταμόσχευση, γαστροσκόπηση, ενδοσκοπήση γενικότερα, ήταν το μέταλλο στο στομάχι. Κάνουμε την μαγνητική και μου λένε πας και το αφαιρείς. 9 ώρες χειρουργείο και εκεί ήμουνα για λύπηση πραγματικά.
1: Άρα σε πρώτη φάση έπαψες να είσαι λειτουργικός.
0: 4 μήνες στο νοσοκομείο, να καταλάβεις. Ζήτησα να μου φέρουν υπολογιστή, εκτυπωτή, καβαλετάκι, ζωγραφικές, καμβαδάκια. Το έκανα το δωμάτιο, γραφείο, παύλα, σπίτι, γιατί έμεινα πολύ καιρό εκεί πέρα. Δούλευα κανονικά, μετά τον πρώτο μήνα, το πρώτο χαστούκι δηλαδή, έπρεπε να τρέξει η δουλειά. Ναι, μεν τα αδέρφια μου, αλλά είχα πολλά πράγματα πάνω μου και μπόρεσα και τελειτουργήσα από μέσα. Έκανα τηλεφωνικά ραντεβού. Ήμουνα για πολύ λίγο περιορισμένος. Δεν ήμουν όμως το 100% ποτέ μέχρι να φτάσω στο σημείο να λυτρωθώ, που η λύτρωση ήρθε με τη μεταμόσχευση το 2018, το Δεκέμβριο.
2: Η διάγνωση που αλλάζει τη ζωή σου, το νοσοκομείο που γίνεται σπίτι σου, η λίστα αναμονής που μπαίνεις και η λύτρωση που περιμένεις. Μόνο ένας δότης μπορεί να σου τη δώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα για χιλιάδες νεφροπαθείς στη χώρα μας.
1: Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής σας την περάσατε μαζί με τον Κωνσταντίνο, όταν αρρώστησε. Πώς το μάθετε ακριβώς?
3: Είχε πονοκεφάλους. Δεν πήγε ποτέ το μυαλό μας σε κάτι τέτοιο. Και κάποια στιγμή είχε μια ρινοραγία, εδώ είχε αίμα. Και η Ελένη και εγώ πήραμε τον Κωνσταντίνο και τον κατεβάσαμε στο νοσοκομείο. Φτάνει πια εκείνη ώρα η πληροφορία ότι έχει νεφροπάθεια. Και θυμάμαι, το έχω πει και στον Κωνσταντίνο, να κατεβαίνουν δάκρυα. Γιατί τον έπιασε πανικός τον άνθρωπο, όχι εμένα έπιασε πανικός. Και απλώς του είπα αυτό το πράγμα που υπάρχει πια μια τεχνολογία και μια επιστήμη σε εξέλιξη και θα πάρεις ένα νεφρό και ένα δικό μου νεφρό. Άσε που και ο Άρης και ο Δημήτρης διεκδικούσαν το ίδιο πράγμα. Και λέω, σε περιμένετε. Εγώ είμαι μπροστά τώρα. Εγώ θα δώσω τον νεφρό και το νεφρό του Άρη και το νεφρό του Δημήτρη, ομιγέννητο, είναι ρεζέρβες. Και πώς το πάει είναι.
0: Ένα χρόνο ακριβώς μετά τη μεταμόσχευση είναι ο γιατρός μας, ο Βασίλης Κουγάς, μαζί με τους συνεργάτες του, τον Βασίλη τον Δραγόπουλο και τον κύριο Λουκουνάκη. Και εδώ είναι η φωτογραφία ακριβώς μετά το χειρουργείο. παρόλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα, κατάφερε να γίνει αυτή η επέμβαση και θεωρώ ότι είμαι τυχερός και ευλογημένος. Ήταν πρόταση του πατέρα μου και μπήκε μπροστά γιατί υπήρξε πρόταση και από τα αδέρφια μου και τα δύο και η μητέρα μου. Δηλαδή υπήρξε ένας φιλοανταγωνισμός ποιος θα είναι ο δότης. Και εκεί είναι το κομμάτι του ότι η έννοια της οικογένειας είναι αναντικατάστατη. Και η έννοια της οικογένειας για μένα είναι νέοι συγγενείς, ο κλειστός κύκλος, σκληρός πυρήνας που θα πεθάνει μαζί σου άμα πάθεις κάτι και κάποιοι πολύ λίγοι, ελάχιστοι, ένας-δύο φίλοι, οι οποίοι είναι επιλεγμένη οικογένεια. Και όπως λέει και εκείνος, και το αντιλαμβάνομαι, ότι έκανε ένα δώρο στον εαυτό του και έπειτα σε μένα και το δέχομαι αυτό. Και το δέχομαι αυτό γιατί βλέπω εμένα τώρα που δεν έχω παιδιά, με τα νύψια μου. Δηλαδή να τους δώσω να πεθάνω τώρα για τα παιδιά. Και αυτό έκανε ο πατέρας μου για μένα, που δεν θα πέθαινε. Και εκεί είναι αυτό που λέμε πολλές φορές σε όσους φοβούνται να δώσουν. Δεν δίνουν σε αδέρφια, συγγενείς, μη φοβάστε. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο δότη. Θα στο δώσει, θα είναι υγιής, αρτιμελής και θα σου δώσει, θα δώσει και ζωή στο αγαπημένο σου πρόσωπο. Αυτό έγινε. Δώρο ζωής στην οικογένεια.

πρώτα απ' όλα σε επίπεδο ψυχολογίας, σε επίπεδο λειτουργίας του οργανισμού, όταν είχα υπέρταση, φοβερό πονοκέφαλο, αναγούλες πάρα πολλές, συνέχεια τάζια εμετό, δεν μπορούσα να φάω, να πιω κάτι. Ήταν ένα βασικό στοιχείο το ότι με το που μεταμοσχεύτηκα, αυτά εξαφανίστηκαν όλα. Είμαι με αντιπερτασικά ακόμα, παίρνω τα φάρμακά μου, παίρνω 18 φάρμακα ημερησίως. Ξεκινάω ανά 2-3 ώρες, παίρνω τα φάρμακά μου. Πρέπει να είσαι συνεπής. Το άλλο βασικό, επειδή υπάρχει μια αναπηρία μη ορατή και γενικότερα ένας περιορισμός σοβαρός που δεν τον αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης, είναι ότι όταν μπαίνει σε μια διαδικασία αιμοκάθαρσης για να μετακινηθώ κάπου, π.χ. ας πούμε διακοπές σε νησί, το ξεχνάς. Υπήρχαν μόνο στη Σύρο, νομίζω, στη Σαντορίνη πήγα μόνο, που ήταν ένα μηχάνημα και έπρεπε να κλείσω 3 με 4 μήνες πριν τη θέση μου. Και γενικότερα όταν τελειώνεις, είσαι και σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι τόσο καλή. Δηλαδή, πάλευα μετά για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Το Σκυρίτι Δαράν στο Άξιον 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Άξιον 24.
4: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας, τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Άξιον 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ήταν η τελευταία αιμοκάθαρση που έκανα πριν μπω στο χειρουργείο.
1: Πόσο καιρό έκανες αιμοκάθαρση?
0: 5 χρόνια ολόκληρα.
2: Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια στην Ελλάδα, από τους οποίους 14.000 βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου. Ελάχιστοι από αυτούς υποβάλλονται σε μεταμόσχευση νεφρού κάθε χρόνο. Και η αιμοκάθαρση, μια επίπονη διαδικασία, είναι για εκείνους τους ανθρώπους η μόνη λύση και αναγκάζονται να την υπομένουν για πολλά χρόνια.

0: μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το κεντρικό όργανο στον οργανισμό μας. Και δυστυχώς αυτό που παρατηρείται συχνά είναι ότι όταν ανεπαρκούν οι νεφροί μας, στα πρώτα στάδια μπορεί να μην το αντιληφθούμε και να το καταλάβουμε ενώ έχει προχωρήσει η χρόνια νεφρική νόσος. Να το καταλάβουμε στα τελευταία στάδια.
1: Πόσο περιορίζεται η ποιότητα ζωής ενός ανθρώπου που χρειάζεται να κάνει αιμοκάθαρση και πόσο συχνά πρέπει να κάνει αιμοκάθαρση?
0: Η αιμοκάθαρση συνήθως πραγματοποιείται 3 φορές την εβδομάδα. Μιλάμε για 4 ώρες συνεδρία. Τα τελευταία χρόνια η αιμοκάθαρση δεν είναι όπως ήταν παλιότερα. Άρα έχει βελτιωθεί ουσιαστικά. Και έχει βελτιωθεί και η ποιότητα ζωής του ασθενούς. Αλλά σίγουρα πάντα είναι εξαρτημένος από ένα μηχάνημα. Για κάποιες ώρες της ημέρας, 3 φορές την εβδομάδα είναι εξαρτημένος από αυτό το μηχάνημα. Εάν το άτομο που φτάνει σε τελικό στάδιο νεφρικής νόσου, εάν έχει, είναι τυχερό και έχει κάποιον κατάλληλο, υποψήφιο ζώντα δότη, τότε μπορεί να υποβληθεί φυσικά κατόπιν διενέργειας πάρα πολλών εξετάσεων, τόσο του δότη όσο και του λήπτη, μπορεί να μεταμοσχευθεί πριν, χωρίς να χρειαστεί να ενταχθεί σε αιμοκάθαρση. Αυτή τη δυνατότητα όμως την παρέχει μόνο η μεταμόσχευση από ζώντα δότη, τουλάχιστον στη χώρα μας. Στη χώρα μας, αν κάποιο άτομο δεν έχει ένα διαθέσιμο κατάλληλο ζώντα δότη, θα πρέπει να ενταχθεί στο Μητρό Αναμονής για μεταμόσχευση από αποβιώσαντα δότη. Για να ενταχθεί στο Μητρό, θα πρέπει να έχει κριθεί ότι είναι κατάλληλος για μεταμόσχευση.
1: Ακατάλληλα ποια άτομα είναι?
0: Είναι τα άτομα αυτά στα οποία με τη μεταμόσχευση θα επιβραδυνθεί η ζωή τους και δεν θα έχουν καλό προσδόκιμο επιβίωσης. Μια δηλαδή βασική προϋπόθεση για τη μεταμόσχευση είναι το άτομο να έχει καλές πιθανότητες για μακροχρόνια επιβίωση. Ένα άτομο, για παράδειγμα, που έχει πολλαπλές νοσηρότητες, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει

0: Είχατε τόσο οργανωμένη και ψύχρημη σκέψη από την πρώτη στιγμή.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι την ώρα που σου έρχεται ο πανικός και σου έρχεται να χτυπιέσαι κάτω. Σκέφτεσαι γρήγορα, ας πούμε, ίσως αυτό να το αποκτάς και μέσα από το κομμάτι αποφάσεων που μπορεί να πάρεις όταν κάνεις αγώνες, ας πούμε. Δεν μπορείς να έχεις πολλές ευκαιρίες άμα κάνεις λάθος κάπου. Εκεί λοιπόν κατάλαβα ότι ο μόνος τρόπος είναι να χτυπιέμαι μέσα τον Ντάλτον και να μεταφέρω.

0: να συνεχίζω να υπάρχουν με τον Κωνσταντίνο και τα άλλα παιδιά όλοι μαζί, χωρίς να αλλάξει αυτή η κατάσταση, σε ένα σπίτι που δεν λείπει κανένας. Και όταν περάσουν τα χρόνια, να έρθει η ώρα που πρέπει να γίνει αυτό. Δεν είμαστε αθάνατοι μαθουσάλες. Έτσι, αυτοί που πρέπει να φύγουν είναι να φύγουν πρώτα οι παππούδες. Έτσι, και όχι τα εγγόνια.
1: Δεν φοβηθήκατε καθόλου?
0: Όχι. Δεν υπάρχει περιθώριο για φόβος.

0: Επειδή εσείς περάσατε από αυτή την διαδικασία, λοιπόν, και είστε τώρα μια χαρά και υγιείς, και πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση ότι οι ζώντες δότες δεν έχουν κανένα κίνδυνο για τη ζωή τους.
1: Όχι, κανένα ρολόι δεν το συζητάμε. Αυτός και κάποια στιγμή και οι ζώντες δότες, ας πούμε, κάποια στιγμή έχουν άλλο ένα συνέστημα. Η οικογένεια που δίνει ζωτικά όργανα έχει το πλεονέκτημα να κάνει αγκαλιά σφιχτή αυτό που έχει πάρει τα ζωτικά όργανα, τα μάτια του, ας πούμε, να το κοιτάξει τα μάτια και να βλέπει τα μάτια του παιδιού. Να ακούσει τους τύπους της καρδιάς των άλλων και να είναι η καρδιά του παιδιού.
0: Παρόλα αυτά, η χώρα μας είναι τελευταία σε δωρητές οργάνων.
1: Ναι, είναι. Είναι. Όπως είναι πρώτη σε εγκλήματα, είναι και τελευταία σε αποκατάσταση εγκλήματος. Ναι, αφού είναι. Φοβούνται. Αυτό πώς το πω, τι φοβούνται. Δηλαδή, τι μπορεί να φοβηθεί παραπάνω από το χάρο που έχει μπει στο σπίτι σου. Μπήκε μέσα στο σπίτι. Άνοιξε την πόρτα και μπήκε μαυροφτέρουγος, μπήκε μέσα.

0: Πού αλλού βλέπετε μία έτσι κακή συμπεριφορά των Ελλήνων, σε τι άλλο πράγμα?
1: Ξέρεις τι γίνεται, το αυτοκίνητο είναι ότι είναι όλοι μαζί μέσα στους δρόμους. Δηλαδή όταν κάθε μέρα συναντάς θεωρητικά, ανάλογα με τις μετακινήσεις σου, 4 εκατομμύρια καλεμένους Έλληνες, κάποιες με το πιο λογικό είναι, επειδή έχεις πάρει και εσύ τα μηνύματα από την οικογένεια, να κάνεις κόντρα στη μαγιά. Αυτή η βιοπραγία. Με όλα είναι θέμα σπιτιού, η παιδεία. Είναι βιωματική η κατάσταση που το παιδί αντιγράφει αυτούς που θαυμάζει. Ποιον θαυμάζει πάνω απ' όλα? Το αρσενικό, τον πατέρα του και μετά τη μαμά του, ή το θηλυκό, τη μαμά του και μετά. Ειδικά στο κομμάτι του αρσενικού, το παιδί κάνει, αντιγράφει αυτό που βλέπει. Στο σπίτι, αν χαστουκίζει τη γυναίκα του και μιλάει άσχημα, το παιδί το καταγράφει αυτό. Και είναι πιο εύκολα και έχει τη ροπή να το κάνει στη δική του οικογένεια αύριο το πρωί. Στον δρόμο λοιπόν έχει το πιο δυνατό πιστήριο που είναι για. Μέχρι να πάρει το δίπλωμά του, για 17 χρόνια το πιτσιρίκι, χύμα μέσα στο αυτοκίνητο, πεταμένο, χωρίς ζώνες. Ο πατέρας οδηγεί ξαπλωμένος, κάνει τσιγάρο, καφέ, μουτζόνι, δεν φοράει ζώνες, μεθιάει και οδηγεί. Όλα αυτά τα πράγματα το παιδί
0: τα βλέπει.
1: Θαυμάζει τον παπά του. Mm. Αυτός ο παπάς είναι ηλίθιος. Εγκληματίας. Ή ηλίθιος ή ανήθικος. Αλλά δεν γίνεται ένα παιδί βλαμμένο. Η οικογένεια βγάζει βλαμμένους. Και είναι η οικογένεια, οι συναναστροφές, οι παρέες και η παιδεία των άλλων, εκεί που συγκεντρώνονται δηλαδή σε πάρκα κτλ. Ο Δήμος, οι συγκάτοικοι, η αστυνομία, το σχολείο, η αστυνομία, η εκκλησία. Η εκκλησία. Έχεις ακούσει πολλές εκκλησίες την Κυριακή, σαν σήμερα, ας πούμε, που είναι να λέει στο πίμνιο ο ιερέας ότι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να φέρει την ανθρώπινη ζωή και μη σκοτώνετε τα εγγόνια σας που τα βάζετε στην καρότσα του φορτηγού και τα θανατώνετε. Δηλαδή, γιατί τι θα πάθουν να το πούν? Δεν φοβάται κανένας, γιατί αυτό το φόβο, τον κίνδυνο, τον δημιουργεί ο ίδιος. Δεν φταίει ο άλλος. Δηλαδή, στο δυστύχημα, φταίω εγώ όταν τρακάρουν.
2: Η οδική μας συμπεριφορά για την

0: Την οποία ο Ιαβέρης μιλάει ακούραστα, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι συνδέεται και με μια γενικότερη προβληματική νοοτροπία που έχουμε. Από κάτω της κρύβονται πολλές ακόμη κακές συμπεριφορές. Και μία από αυτές είναι η αδιάφορη στάση μας σε ζητήματα ευαίσθητα, όπως η δωρεά οργάνων.
1: Εσάς, το νεαρότερο άτομο που έχει έρθει με νεφρική ανεπάρκεια, ποιο ήταν, σε τι ηλικία?
2: Και παιδιά.
1: Και παιδιά.
2: Και παιδιά.
1: Αυτό δεν είναι πολύ συγκινητικό?
2: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Ναι. Ναι. Σίγουρα λυγίζουμε. Φυσικά δεν πρέπει να το δείξουμε στον ασθενή. Γιατί θα πρέπει ο ασθενής να ξέρει ότι ο γιατρός του θα τον στηρίξει.
1: Και ένα παιδί μπορεί να λάβει μόσχευμα από ενήλικα.
2: Ναι, βεβαίως. Και μπορεί να μεταμοσχευτεί από ζώντα δότη, να μεταμοσχευτεί από τον γονέα του, να μεταμοσχευτεί από τους παππούδες του.
1: Συνήθως περιπτώσεις με τα παιδιά βλέπετε να υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση από το συγγενή, δηλαδή τη μαμά ή τον μπαμπά ή τη γιαγιά.
2: Καταρχάς να ξεκινήσω ότι οι γυναίκες πολύ πιο εύκολα προσφέρονται στο να γίνουν δότες, δότριες. Πάρα πολύ πιο εύκολα. Η γυναίκα έχει, δεν ξέρω αν θα το πω, έχει έντονο μέσα της το συναίσθημα της δωρεάς. Αλλά βέβαια έχουμε δει υπάρχουν οικογένειες που έχουν προσφερθεί όλοι να δωρήσουν τον νεφρό. Ο παππούς, η γιαγιά, ο πατέρας, η μητέρα, τα αδέλφια και είναι πάρα πάρα πολύ συγκινητικό. Η μεταμόσχευση είναι η μόνη ιατρική πράξη η οποία εξαρτάται αποκλειστικά από την προσφορά των άλλων. Η μόνη.

0: Τι σας χαλάει πιο πολύ στη σημερινή εποχή?
1: Η υποκρισία, τα ψέματα, οι σαχλαμάρες, η δίθεν κοινωνική φροντίδα του συστήματος. Δεν υπάρχει αλήθεια. Δεν είναι ειλικρινείς οι άνθρωποι. Στον δρόμο βλέπεις αυτός ο λαός που σκοτώνεται και σκοτώνονται και μεταξύ τους. Και οι γονείς δεν φροντίζουν να φύγει το μωρό λυμένο να βγει από το τζάμι. Και δεν φοράει τη ζώνη και δεν κάνει το ένα και δεν κάνει το άλλο. Δεν είναι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, εξαμελίες. Είναι εγκλήματα στον δρόμο με πρόθεση. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται.
0: Η ρίζα του προβλήματος ποια πιστεύετε ότι είναι? Γιατί δηλαδή φέρεται ανόητα η χώρα μας, οι οδηγοί στη χώρα μας?
1: Αυτό λοιπόν που φταίει είναι ο πολιτισμός και η κουλτούρα που δεν έχει ο ελληνικός λαός. Και ας το πω και λίγο πιο μακριά, επειδή έχουμε μεγάλους αριθμούς θανάτων για αναπηρειών, αυτό τη γενοκτονία που λέμε, είναι ένας λαός ο οποίος αποδεδειγμένα διαχρονικά είναι εμφυλιοπολεμικός. Το έχει κούτρα μας, τι να πω, ξέρω εγώ, τσαμπουκάδες του.

0: Τι φοβάται ο Έλληνας, μια φωτιά, μια πλημμύρα, ένα σεισμό. Όλα αυτά τα πράγματα πόσα θύματα έχουν, ένα-ένα. Οι φωτιές σε 60 χρόνια μέσα έχουν περίπου 250 με 300 νεκρούς. 300 οικογένειες, είναι τραγωδία. Το αντίστοιχο είναι με τις πλημμύρες και το αντίστοιχο είναι και με τις φωτιές. Το ΜΑΤ είχε μόνο του 100 τόσα. Και Πελοπόννησο είναι 250 με 300. 250 με 300 σε 60 χρόνια. Τι είπαμε προηγουμένως για τα αυτοκίνητα. Μέσα στα αυτά 60 χρόνια έχεις 150.000 νεκρούς. 150.000 ζωντανούς νεκρούς. 600 περίπου 700.000 αγέννητους. Έχεις 2 εκατομμύρια τραυματίες και πάρα πολλά ακόμα βαρύτερους τραυματισμούς. Άρα μιλάμε ότι δεν συγκρίνεται ο αριθμός.
1: Εσάς τι σας ευαισθητοποίησε και στραφήκατε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο να μάθετε τον κόσμο να οδηγάει?
0: Ο θάνατος, σαν οδηγός αγώνων, έχοντας μεγάλη ταχύτητα, είχα πάρα πολλούς φανς. Και κάθε φορά στην εκκίνηση αγώνα και τα λοιπά, ερχόντουσαν καμία φωτογραφία, να βάλουμε καμία τσίφρα, να κάνουμε και τα λοιπά. Συγκεκριμένα, υπήρχε κάποιος ο οποίος ήταν κοινός φίλος με κάποιο μηχανικό μου, τον οποίο τον συναντούσα σχεδόν πάντα. Κάποια στιγμή δεν άρχισα να συνειδητοποιήσω έπειτα από 2-3 αγώνες ότι ο Γιώργος δεν ερχότανε. Και το λέω του ενός φίλου μου, του μηχανικού του Δημήτρη, του λέω τι έγινε ο Γιώργος. Μου λέει σκοτώθηκε αυτός η γυναίκα του και το παιδί του σε τροχαίο. Οπότε μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ ότι μια και μπορώ και πείθω τον άλλον έστω και στιγμία γιατί μετά το ξεχάσει. Και δεν με αμφισβητεί γιατί με θαυμάζει. Ναι. Οπότε έτσι ξεκίνησε αυτό και προχώρησε και με τα παιδιά μαζί και έχει γενικευτεί με στρατόπεδα που είναι τεράστια αριθμή και σχολεία και λύκεια. Πιο πολύ στοχεύουμε αυτές τις ηλικίες 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Άξιον 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Άξιον 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
2: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
2: Why don't we just do it?
6: Oh no.
7: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
6: Yes.
8: It's coming.
9: I feel like it's coming out of my ass.
10: It's probably in hell.
11: Hey. Just go with this.
12: You're going to hit on me with a baby?
13: Boo.
14: I'm not married.
15: I think I met the girl today.
16: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment.
17: I wash them.
18: Good luck, you guys. Κολλητή με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας θέλει χρόνο και τρόπο, αλλά συμβαίνει. Αργά και σταθερά επιτελείται μία πρόοδος και αυτό σε προδιαθέτει να δεις το ποτήρι μισογεμάτο. Αρκεί να πούμε ότι το 2024 καταγράφηκε ρεκόρ δωρεάς οργάνων στη χώρα, άρα και μεταμοσχεύσεων, πράγμα που δίνει ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς.
1: Η Ελλάδα διαχρονικά ήταν στις κατώτερες θέσεις σε ό,τι αφορά στη δωρεά μεταμοσχευμάτων από αποδιώσαντες δότες. Τα τελευταία χρόνια όμως αυτό έχει αλλάξει. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ενθαρρυντικό.
2: Ένας ζώντας δότης που θα δωρήσει τον εφρό του, στο γιο του, στον αδελφό του, στον οποιοδήποτε τέλος πάντων, τι επιπτώσεις έχει μετά αυτό στην υγεία, έχει κάποιες επιπτώσεις?
1: Όχι. Αρκετός κόσμος έχει μόνο έναν νεφρό και δεν το γνωρίζει.
2: Μπορεί να μην λειτουργεί το ένα από τα δύο.
1: Μπορεί να μην λειτουργεί, ναι, ναι. Και δεν το γνωρίζει. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα άτομο που θα είναι μονόνεφρος, αλλά θα έχει εξαιρετική νεφρική λειτουργία.
2: Ζώντες δότες που προσφέρουν τον νεφρό τους σε άγνωστο υπάρχουν?
1: Υπάρχουν οι αλτρουιστές δότες. Είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν το λήπτη, είναι οι αλτρουιστές δότες. Και υπάρχουν και οι δότες είναι συναισθηματικοί. Σε αυτή την περίπτωση, ο συναισθηματικός δότης, ένας φίλος που θέλει να δωρήσει τον νεφρό του στον φίλο του. Βέβαια, θα πρέπει ο δότης και ο λήπτης να εξεταστούν από μια επιτροπή, είναι συγκεκριμένη επιτροπή στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, που θα κρίνει και θα διαπιστώσει ότι μοναδικό κίνητρο της δωρεάς αυτής είναι ο αλτρουισμός.
2: Εννοείται ότι δεν υπάρχει χρηματική αμοιβή.
1: Ναι.
2: Εσείς που έχετε τόση μεγάλη εμπειρία, τι χαρακτηριστικά έχουν οι άνθρωποι που είναι δωρητές, διαφέρουν από τους υπόλοιπους?
1: Έχουν έντονο το συναίσθημα της προσφοράς. Αγαπούν πάρα πολύ το άτομο στο οποίο θέλουν να δωρήσουν τον νεφρό τους. Σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις που η οικογένεια επηρεάζεται, δεν επηρεάζεται μόνο το άτομο, μόνο ασθενής που φτάνει σε τελικό στάδιο στην αιμοκάθαρση, επηρεάζεται και όλη η οικογένεια.
2: Όλη η λειτουργία της οικογένειας.
1: Όλη η λειτουργία της οικογένειας, ναι. Άρα λοιπόν η μεταμόσχευση δεν βοηθάει μόνο το ίδιο το άτομο που θα λάβει τον νεφρό. Θα βοηθά και όλη την οικογένεια.
2: Ενώνεται και πολύ περισσότερο μετά, νομίζω.
1: Ναι, είναι ένας επιπλέον παράγοντας να ενώσει την οικογένεια. Ναι.

0: Μετά από αυτήν την περιπέτεια, η οικογένεια τώρα απέκτησε, ας πούμε, μια άλλη σχέση, ένα άλλο δέσιμο.
1: Δεν θα το έλεγα. Η οικογένεια ήταν πάντα δεμένη, γιατί εμείς μεγαλώσαμε πάρα πολύ αγάπη. Δεν υπήρξε βία ποτέ μέσα στο σπίτι, υπήρξε μια ευγένεια μεταξύ των μελών της. Σίγουρα θα υπάρξουν και τριβές, θα τσακωθώ με τα αδέρφια μου, θα ψώσουμε πονές, θα τα κάνουμε αυτά. Αλλά η αγάπη ήταν η ίδια και παραμένει, οι αγκαλιές παραμένουν το ίδιο. Αγκαλιαζόμαστε συχνά. Το λέω και σε πιτσιρικάδες 15χρονους, 16χρονους που ντρέπονται να πάρουν τη μαμά τους στον μπαμπά τους. Λέω πάρτε αγκαλιά τη μαμά σας και τον μπαμπά σας και μην ντρέπεστε καθόλου μπροστά σε κόσμο. Στο σπίτι μόνοι σας, δηλαδή, τι πιο τρυφερό και πιο ωραίο.

0: Πόσος χρόνος παραμονής υπάρχει στη λίστα για μεταμόσχευση νεφρών?
1: Για μεταμόσχευση από αποβιώσαντα δότη. Ο χρόνος παραμονής στο Μητρό είναι αρκετά μεγάλος. Ένας μέσος όρος 8 περίπου έτη.
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Μπορεί να είναι και μεγαλύτερο το διάστημα. Αυτός είναι ένας μέσος χρόνος τα 8 έτη. Δυστυχώς, ο αριθμός των διαθέσιμων μοσχευμάτων δεν επαρκεί για την ανάγκη των μοσχευμάτων. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ασθενών δυστυχώς αποβιώνουν, καταλήγουν στο Μητρό χωρίς να έχουν μεταμοσχευθεί ποτέ. Ένα ποσοστό ασθενών που θα μπορούσε να μεταμοσχευθεί, που να ήταν σε θέση να μεταμοσχευθεί, αλλά να μην βρέθηκε ποτέ δότης.
0: Έχετε θυμώσει ποτέ να πείτε γιατί? Γιατί δεν συνέβη νωρίτερα, γιατί δεν υπάρχει ένας ακόμα δότης?
1: Ναι, ναι. Πολλές φορές. Σε άτομα που δεν έχουν ένα διαθέσιμο ζώντα δότη. Ναι.
0: Είστε αλτουρίστρια δωρήτρια?
1: Φυσικά. Φυσικά. Είμαι δωρήτρια νεφρών. Δηλαδή, μετά θάνατον θα δωρήσω τα όργανά μου. Καταρχάς, να πούμε ότι ο δότης δεν θα πρέπει να φοβάται για την υγεία του. Το άτομο που γίνεται δότης και που κρίνεται ότι είναι κατάλληλο να γίνει δότης, δεν είναι ένα άτομο που θα είναι ανάπηρο σε όλη του τη ζωή. Θα έχει μεν έναν νεφρό, αλλά θα είναι ένα καθόλου υγιές άτομο. Επομένως, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία προκατάληψη ως προς αυτό.

0: Τι αναθεώρησες στη ζωή σου μετά από αυτή την περιπέτεια?
1: Έχουν αλλάξει πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχει αλλάξει λόγω της ροής και της ωριμότητας κάθε ανθρώπου. Ανά πενταετία νομίζω αλλάζουμε και χαρακτήρα κάπως. Αυτό που προσπαθώ ακόμα και το παλεύω είναι να βιώνω την καθημερινότητα, να ζω αυτά που έχω, να τα εκτιμώ και να τα σέβομαι και να είμαι ευχαριστημένος με αυτά που μου συμβαίνουν. Και να σου πω ένα παράδειγμα, όταν γύρισα από το νοσοκομείο του πρώτου τετραμήνου, ας πούμε, και μπήκα στο μπάνιο και έκανα μόνος μου ντουζ, λέω ρε εσύ, μόνος μου ντουζ μετά από... γιατί με πλένανε. Κάθε ασθενής, ιδίως συντατική, σε πλένουν. Και υπήρχε και η ντροπή, η δυσκολία προσαρμογής και το λέω, ας πούμε, το ντουζ, ότι μπήκα και ένα μόνος μου ντουζ που λες ντουζ, σιγά. Κι όμως, είσαι όρθιος. Μπαίνεις, βγαίνεις, δίνεσαι μόνος σου. Και από την άλλη, προσπαθώ να έχω γύρω μου αγαπημένα πρόσωπα, να μην έτσι έχω κοντά ο κόσμο που με ενοχλεί ψυχολογικά, μου δημιουργεί προβλήματα, υπάρχει μια τοξικότητα. Απολαμβάνω τη ζωή μου, αγαπάω την οικογένειά μου, επιλέγω τους φίλους μου, τους αγαπάω, προσφέρω πολύ όσο μπορώ. Και θεωρώ, ας το πούμε, να είμαι και λίγο, λίγο καλύτερος άνθρωπος.
0: Μεγαλώσατε κι εσείς τρεις γιους. Ποιος είναι καλύτερος οδηγός από τους τρεις, αλήθεια?
2: Εγώ.
0: Όχι, εσύ είσαι τέταρτος. Η γυναίκα σας οδηγάει?
2: Βέβαια και πολύ καλή.
3: Να μάθουμε να οδηγούμε καλύτερα. Να δίνουμε περισσότερα.
2: Μια μύτη τεράστια.
3: Να γίνουμε δωρητές οργάνων, δωρητές αγάπης. Να είμαστε πιο ευαίσθητοι, πιο ευσυνείδητοι, πιο γενναιόδοροι. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο όσο ακούγεται. Θέλει χρόνο, παραδείγματα, ενημέρωση, κατανόηση. Κατανόηση για έναν καλύτερο κόσμο που ξεκινάει πρώτα απ' όλα από τον κόσμο μέσα μας.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
4: The camera is a liar. Grotesque. It shows everything. It shows nothing.
5: I'm a broken man.
4: It reveals only what we want.
6: Hallelujah! If you were editing this show, how would you tell this story?
7: Oh, this is nice.
8: This is the way to travel.
1: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
4: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
1: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
9: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
10: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
9: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
10: Αυτό κάνουμε εδώ.
9: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
10: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τότε δουλεύαμε πάντα με γνώμονα πως το τραγούδι θα μείνει διαχρονικό. Έτσι δουλεύαμε. Δεν δουλεύαμε για να κάνουμε ένα σύνθημα.
2: Ναι, για 2 μήνες.
1: Ένα ρεφρέν και μετά να μην ακούγεται.
2: Λεφτά έχετε βγάλει.
1: Όχι όσα έπρεπε. Μέχρι το 81 δεν έπαιρνα τίποτα από τις εταιρείες.
2: Ήταν ιδιότροπος άνθρωπος ο Στέλιος Καζατζίδης.
1: Ήταν δύσκολος άνθρωπος. Πολύ δύσκολος άνθρωπος. Ήταν πολύ καχύποπτος.
2: Σε σχέση με τις προθέσεις των άλλων, έτσι.
1: Ναι, ναι. Φοβόταν τα πάντα. Δηλαδή δεν εμπιστευόταν κανέναν.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη, που όπως έχουμε πει, σύμφωνα με τον Στρατή Μυριβίλη, είναι η γενετήσια γύρη του σύμπαντος που πλανάται μεταξύ των αστεριών και των ανθών της Ροδακινιάς. Δεν υπάρχει λοιπόν καλύτερο μέρος να πέσει η Αστερόσκονη από το περιβόλι του ουρανού, όπου σήμερα είμαστε εδώ και μας φιλοξενεί ο κύριος Χρήστος Νικολόπουλος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Περιποιεί ιδιαίτερη τιμή που σας κάνω συνέντευξη σήμερα. Ένα παιδικό μου όνειρο γίνεται πραγματικότητα, αν και δεν το φανταζόμουν έτσι κάπως. Το φανταζόμουν με τραγούδι να γίνεται, αλλά.
1: Και ακόμα αυτό μπορεί να γίνει.
0: Ακόμα και η συνέντευξη μου αρκεί. Είστε η ζωντανή ιστορία του ελληνικού τραγουδιού εδώ και 60 χρόνια τουλάχιστον. Από το 1965 που γνωρίσατε τον Στέλιο Καζαντζίδη, μετά από παρένεση του Στέλιου Ζαφυρίου, βρίσκεσαι στο ελληνικό τραγούδι και το κοσμείτε. Mm. Ποικιλοτρόπος, με όλους τους τρόπους. Yeah. Είτε αυτό έχει να κάνει με την παρουσίαση, είτε έχει να κάνει με τα τραγούδια, είτε έχει να κάνει με ζωντανές εμφανίσεις, είτε αυτό έχει να κάνει με τη σεμνότητά σας και το χαρακτήρα σας. Σας αρέσει ο τίτλος «Είμαι σεμνός»? Είναι σεμνός, είναι καλό παιδί?
1: Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή. Και εμένα είναι τιμή μου φυσικά, γιατί είμαστε και συνάδελφοι από την άλλη όψη. Αν μου αρέσει ο τίτλος «Σεμνός», δεν το έχω μελετήσει και δεν το έχω σκεφτεί πολύ, αλλά είμαι σεμνός και μου αρέσει που είμαι σεμνός.
0: Έχετε 60 χρόνια μέσα στη νύχτα, να το πω έτσι λαϊκά. Δεν έχετε πιει, δεν είστε πότης.
1: Όχι, δεν μπαίνω.
0: Δεν έχετε καπνίσει.
1: Ούτε.
0: Δεν έχετε παίξει τζόγο.
1: Τίποτα.
0: Δεν είχατε πολλές ερωμένες, να υποθέσω τώρα, μας ακούει και η γυναίκα σας ίσως, αλλά φαντάζομαι ότι θα μου απαντήσετε ειλικρινά.
1: Όχι, καθόλου.
0: Πώς το καταφέρατε αυτό?
1: Κοιτάξτε, νομίζω πως όταν από τότε που άρχισα να νιώθω τον εαυτό μου και να μεγαλώνω, είχα μία ωριμότητα. Δεδομένου ότι ήρθα στην Αθήνα, όπως είπατε κι εσείς, 16 χρονών, έτσι. Και έπεσα στα βαθιά αμέσως, μετά από 1-2 χρόνια περίπου. Δούλευα σε κέντρα διασκέδασης που εκεί, ξέρετε, συμβαίναν και άλλα πράγματα, ας πούμε.
0: Ο υπόκοσμος της νύχτας, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο ναι. Και πάντα όμως ήμουν εγκρατής, γιατί είχα μία ωριμότητα ως προς αυτά, ήθελα να απέχω. Προφανώς να είναι και του χαρακτήρα μου.
0: Είστε από το καψοχώρι της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Γεννημένος μέσα στον Εμφύλιο το 1947, ακριβώς, αν δεν κάνω λάθος, σε, ναι, πολύ δύσκολες συνθήκες.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Και ανεβήκατε 16 χρονών σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες στην Αθήνα πάλι, μια εποχή που λίγο πριν γίνει η δικτατορία είχε αναλάβει ο Γεώργιος Παπανδρέου τότε, εκείνη την,
1: ναι,
0: εποχή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τι αντιμετωπίσατε στην πρωτεύουσα, να το πω έτσι? Ο Ιούλιος Κέσαρας λέει: μπορείς να βγάλεις, λέει, ένα παιδί από το χωριό του, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις το χωριό από το παιδί ποτέ.
1: Ναι.
0: Έχει παραμείνει το χωριό μέσα σας, οι αξίες του χωριού σε, ναι, σχέση με την πρωτεύουσα, ή έχετε αλλοθεί από την Αθήνα?
1: Έχω αλλοθεί. Είναι για να είμαι ειλικρινής. Γιατί έφυγα πολύ μικρός. Δεν πρόλαβα να ζήσω τα παιδικά μου χρόνια. Δεδομένου δε ότι εγώ από 14 χρονών, δηλαδή 2 χρόνια πριν, ίσως και από 13, άρχισα να παίζω μπουζούκι και άρχισα να φεύγω ήδη από το χωριό μου. Πηγαίνοντας σε κοντινές πόλεις, παίζοντας με συγκροτήματα, γιατί με θεωρούσαν το παιδί ταλέντο τότε, mm-hmm, τέλος πάντων. Και δεν πρόλαβα να εξοικειωθώ πάρα πολύ με τις συνήθειες του χωριού κτλ. Φυσικά μου λείψαν τα παιχνίδια και τα δώρα και όλα αυτά, γιατί δεν είχαμε και το.
0: Δεν περάζετε παιδική και εφηβική ηλικία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Το θέμα είναι όταν φτάσατε στο καφενείο των μουσικών, των καλλιτεχνών.
1: Ακριβώς.
0: Τότε και σας γνώρισε ο Στέλιος Ζαφυρίου. Τι πιστεύετε ότι ήταν εκείνο που τον έκανε να σας παρουσιάσει και στον Καζαντζίδη, να σας προτείνει γενικότερα ως ένα πολύ μεγάλο ταλέντο? Μόνο η παιχτική σας ικανότητα ή ήταν και ο χαρακτήρας μέσα?
1: Ναι, δεν έγινε έτσι ακριβώς. Στο καφενείο μουσικών πήγαινα για να αναζητήσω δουλειά, εργασία, έτσι. Και η πρώτη δουλειά που μου βρήκαν, με στείλανε στην Κρήτη σε ένα κέντρο που το λέγανε Μαύρο Γάτο. Και η δεύτερη δουλειά που με στείλανε οι ατζέντιδες εκεί, οι τοπικοί, ας πούμε, του χώρου, με στείλανε στη Θεσσαλονίκη. Και η απορία μου ήταν, καλά, εγώ από Θεσσαλονίκη ήρθα, πάλι στη Θεσσαλονίκη με στέλνετε? Εν πάση περιπτώσει, σιγά σιγά άρχισα να παίζω στα στούντιο και σε ένα στούντιο γνώρισα το Στέλιο Ζαφυρίου, σε μια εταιρεία της Ομόνιας που ήταν τότε, αρκετές οι εταιρείες αυτές. Και έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια του Στέλιου, πραγματικά σιγά σιγά άρχισα να ανεβαίνω σκαλοπάτια.
0: Το πρώτο σας τραγούδι Σε ποια ηλικία το γράψατε?
1: Νομίζω 18 χρονών.
0: 18.
1: Νυχτερίδες και αράχνες.
2: Νυχτερίδες και αράχνες γλυκιά μου έχουν χτίσει φωλιά.
0: Σας έχει συνδέσει ο κόσμος με τον Στέλιο Καζατζίδη και τη συνεργασία σας μαζί του.
1: Λογικό είναι.
0: Αργότερα και με τη διαφωνία σας για τα δικαιώματα ορισμένων τραγουδιών. Θα επισέλθω σε αυτό αργότερα. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι μια εποχή του 65 που μεσορανούσε ο Μίκης Θεοδωράκης, μεσορανούσε ο Μάνος Χατζηδάκης, που μεσορανούσε ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Μάνος Λοΐζος, ο Δήμος Μούτσης και μη συνεχίσω τα ονόματα συνθετών οι οποίοι χρησιμοποιούσαν αθρώα το μπουζούκι. Δηλαδή, αν κάτσω και σκεφτώ τραγούδια, μόνο στο Κορίτσια στον Ήλιο δεν είχε μπουζούκι μέσα. Ναι. Παντού αλλού υπήρχε το μπουζούκι, είτε σαν εισαγωγή, είτε σαν βασικό θέμα, είτε σαν λεζάντα, υπήρχε το μπουζούκι. Πώς σε σχέση με αυτά τα μεγαθύρια, εκείνη την εποχή, ένα 18χρονο παιδί έρχεται και βάζει στη δισκογραφία ένα μεγάλο σουξέ. Δηλαδή, εκεί πώς σας είδανε?
1: Στην αρχή, διότι έπαιζα μπουζούκι εγώ σε όλους αυτούς. Έπαιζα στη δισκογραφία
0: τους. Σας ήξερα, ναι, σαν παίχτη.
1: Στην αρχή κάποιοι με κοιτούσαν λίγο καχύποπτα, νομίζαν ότι δεν θα παίζω καλά πλέον στα τραγούδια τους. Υπήρξε ένα πρόβλημα, αλλά το σημαντικό ήταν ότι οι καιροί τότε ήταν καλοί για να αναδειχθεί ένας νέος δημιουργός. Αν άξιζε δηλαδή και έγραφε καλά τραγούδια, οι εταιρείες τα παίρνουν τα τραγούδια για να βγάλουν χρήματα, όπως ξέρετε. Δεν είχα πρόβλημα. Οι εταιρείες, όταν τους πήγαινα τραγούδια καλά, τα παίρνανε και με συστήνανε και σε μεγαλύτερους τραγουδιστές, γιατί στη συνέχεια έβαλα και με πολλούς άλλους τραγουδιστές.
0: Η δισκογραφία στην Ελλάδα έχει αφήσει το αποτύπωμά της μέσω δύο οικογενειών, της οικογένειας Λαμπρόπουλου και της οικογένειας Μάτσα. Γνωρίσατε και τις δύο οικογένειες, να φανταστώ, δισκογραφικά.
1: Κυρίως τη μία, τη Μίνους Μάτσα.
0: Τη Μίνους EMI.
1: Εγώ αναδείχθηκα τέλος πάντων τον καιρό που ανθούσε και η Μίνους.
0: Και όλες αυτές τις δουλειές, να φανταστώ, ήταν εκεί πέρα, σε πρώτη
1: φάση. Οι περισσότερες δουλειές ήταν εκεί.
0: Είχατε παράπονο ποτέ από τη δισκογραφική σας εταιρεία?
1: Ναι, φυσικά.
0: Όσον αφορά τα καλλιτεχνικά δικαιώματα ή και άλλα πράγματα, τον τρόπο που ένα τραγούδι πεζόταν, ενορχιστρωνόταν, σε ποιο καλλιτέχνη δίναν το τραγούδι?
1: Ναι, όχι, γιατί όταν πια έγινα αναγνωρίσιμος, δηλαδή αναγνωρίζαν ότι τα τραγούδια μου είναι καλά και τα αποδεχόταν, είχα κι εγώ λόγο. Δηλαδή έλεγα ότι όχι, δεν θέλω με αυτόν να βάλω. Μου λέγανε να κάνω ολόκληρο δίσκο με το Στράτο Διονυσίου, παράδειγμα. Τότε ήταν και η μόνη φορά που έκανα για ένα συμβόλαιο αποκλειστικότητας. Τότε τους συνθέτες τους κάνανε αποκλειστική συμβόλαιο.
0: Σύμβαση. Να μην κάνουν με άλλη εταιρεία, ναι, και με άλλους τραγουδιστές.
1: Ακριβώς. Και είναι και η πρώτη φορά που μετάνιωσα, μόλις έβαλα την υπογραφή μου, λέω τι έκανα, γιατί το έκανα. Γιατί ήθελα να είμαι ελεύθερος.
0: Φτάνουμε στην περίπτωση ανθρώπων που εμείς η νεότερη γενιά θεωρούμε ως μεγάλα φετίχ, και είναι ο Στέλιος Καζατζίδης σε αυτή την περίπτωση μία, γιατί υπήρξε σχετική κινηματογραφική ταινία που ο Χρήστος Μάστορας έκανε το Στέλιο Καζατζίδη. Βγήκε μια όψη του Στέλιου Καζατζίδη, αλλά φαντάζομαι έτσι όπως έχετε γνωρίσει εσείς το συγκεκριμένο ερμηνευτή και το συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν θα τον είδαμε στην ταινία. Δηλαδή, μας έμεινε μια επίγευση ότι ως ένα βαθμό η μάνα του, σύμφωνα με το σύνδρομο της Ηλέκτρας, τον επηρέαζε άμεσα και σε όλες τις αποφάσεις, ακόμα και αργότερα, έπαιζε το ρόλο της. Ναι. Μας έμεινε μια επίγευση ότι η Μαριμέλα εκμεταλλεύτηκε το όνομά του και έγινε διάσημη κάνοντας σχέση μαζί του. Μας έμειναν τέτοιες εντυπώσεις.
1: Από την ταινία.
0: Από την ταινία. Ισχύουν αυτά?
1: Νομίζω ήταν περισσότερο μυθοπλασία η ταινία αυτή. Πολύ καλογυρισμένη, τα άτομα πάρα πολύ καλά. Αλλά περισσότερο ήταν μύθος παρά η πραγματική ζωή και ο χαρακτήρας του Καζατζίδη. Και ίσως καλά κάναν, γιατί εντάξει, ο κόσμος τον αγάπησε τόσο πολύ που έπρεπε να δώσουν και μία μυθοπλασία στο
0: χαρακτήρα. Να εξοραϊστεί η εικόνα.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν ιδιότροπος άνθρωπος ο Στέλιος Καζατζίδης.
1: Ήταν δύσκολος άνθρωπος. Πολύ δύσκολος άνθρωπος. Ήταν πολύ καχύποπτος.
0: Σε σχέση με τις προθέσεις των άλλων, έτσι.
1: Ναι. Φοβόταν τα πάντα. Δηλαδή δεν εμπιστευόταν κανέναν.
0: Φαινόταν και λίγο στα τελευταία χρόνια ψυχικά διαταραγμένος. Δηλαδή ότι θεωρούσε ότι ένα σύστημα ολόκληρο στάθηκε απέναντί του
1: Ναι.
0: Και ότι δεν μπόρεσε αυτός να βρει διέξοδο σε αυτό το αδιέξοδο που του έβαλαν μπροστά του.
1: Ναι.
0: Όμως νομίζω ότι ως έναν βαθμό ήταν δικές του επιλογές ορισμένα πράγματα.
1: Ακριβώς, γιατί τα συμβόλαια που υπέγραφε ήταν 50 χρονών. Τι να πει κανείς, ότι τον παγιδέψαν.
0: Σύμφωνα και με πρόσφατες εκπομπές που έγιναν στη Μήνου CMI, βγήκε κιόλας προς τα έξω η εντύπωση ότι ο Στέλιος Καζαντζίδης μπήκε μπροστά για όλους τους καλλιτέχνες και ουσιαστικά την πλήρωσε ο ίδιος. Ναι. Μπήκε μπροστά να πληρωθεί και ο τελευταίος δημιουργός και ο τελευταίος τραγουδιστής. Αυτό είναι μέσα στην εικόνα εξοραϊσμού. Ήταν η πραγματικότητα ότι ως έναν βαθμό συνδικαλίστηκε για το τραγούδι.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Γιατί η εξέλιξη που υπήρξε για τις αμοιβές των τραγουδιστών ήταν φυσιολογική. Κάποια στιγμή τη μεγαλύτερη επανάσταση την έκανε ο Νταλάρας σε αυτά. Στο να παίρνουν αμοιβή και να έχουν δικαίωμα στις επιλογές και στις επανεκδόσεις. Έτσι, ο Καζαντζίδης ήταν ο πρώτος που πήρε ποσοστά από τις
0: δισκογραφικές
1: εταιρείες και κατόπιν τον ακολουθήσαν και οι άλλοι. Όχι ότι έκανε συνδικαλισμό και τέτοια. Δεν υπήρξε αυτό.
0: Ο Στέλιος Καζαντζίδης, αν εξαιρέσω του Άκη Πάνου ένα τραγούδι, τα υπόλοιπα trademark που λέμε σήμερα η ελληνική νεολαία, τα σήματα κατά δεθέντα τραγούδια του, ήταν το Υπάρχω, το Κάτω από το Πουκαμισό μου και το Αγριολούλουδο. Τρία δικά σας τραγούδια.
1: Ναι, δικά.
0: Δηλαδή, αν εξαιρέσω το Η Ζωή Μου Όλη, όλα τα υπόλοιπα τραγούδια είναι αυτά που σήμερα, αν σκεφτείς Στέλιο Καζαντζίδη, αυτό σου έρχεται στο μυαλό, έγινε και η ταινία και σου έρχεται το Υπάρχω μόνο. Γιατί ναι, κολλάει και στην απουσία του. Δηλαδή, Υπάρχω, σου λέει, είμαι ακόμα εδώ και κολλάει στην απουσία του. Αλλά ουσιαστικά αυτά τα τρία τραγούδια είναι τρία σερνικά τραγούδια, θα λέω εγώ, όσον αφορά το στίχο. Και θέλω να μου πείτε για τον Πυθαγόρα μετά, γιατί ανατριχιάζω και μόνο στην ιδέα αυτού του στιχουργού που δεν έχω δει ούτε στο πρόσωπο ποτέ. Ναι. Γιατί ήταν ένα χαμηλού προφίλ άνθρωπος, ο οποίος δεν βγήκε προς τα έξω. Αλλά το να λες ένα τραγούδι, και αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη σε μια γυναίκα, βγάζει τις δύο υποστάσεις του άντρα, και την τρυφερή και τη σκληρή. Το να λες σε μια γυναίκα, σκλάβα τη ζωή σου θα έχω, βγαίνει πάλι σε ερνικότητα του άντρα και το Αγριολούδο, και αν χιονίζει και αν βρέχει, εγώ εδώ, το Αγριολούδο αντέχει. Βγαίνει λοιπόν μια αρενοπότητα, την οποία δεν τη θεωρώ λάθος, δεν τη θεωρώ λανθάνουσα. Θεωρώ δείγμα κατά τη θέση. Όταν εγώ θέλω να σκεφτώ γιατί είμαι άντρας, λέω ότι είμαι άντρας γιατί παραδέχομαι το λάθος μου, είμαι άντρας γιατί τιμώ τα λόγια μου, ό,τι περιγράφουν αυτά τα τραγούδια δηλαδή. Ναι, ναι. Τι ήταν ο Πυθαγόρας που το πιάσε έτσι και η συνεργασία σας μαζί του, τι σας άφησε?
1: Βεβαίως. Καταρχήν να πω ότι ο Καζαντζίδης είπε και άλλα τραγούδια καλά, είπε το Θοδωράκι, το Χατζηδάκι, δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε γι' αυτά.
0: Εμπορικά όμως εδώ είμαστε.
1: Εντάξει, ήταν κάτι διαφορετικό. Το Υπάρχω τότε που βγήκε, ήταν η διαφορά στο λαϊκό τραγούδι. Είναι γεγονός. Και μάλιστα δεν ήθελε να το πει γιατί ήταν ο ρυθμός slow rock και δεν είχε ξαναπεί τέτοιο τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, ο Πυθαγόρας ήταν ένας, για μένα, του είμαι πολύ ευγνώμων. Είναι και κουμπάρος μου, βάφτισε την κόρη μου. Πολύ κοντινός μου άνθρωπος. Του είμαι ευγνώμων γιατί μου εμπιστεύθηκε τα πρώτα τραγούδια. Μετά το Νυχτερίδες και Αράχνες που έγραψα με τον Βύργο, τα επόμενα τραγούδια, το Νύχτα Στάσου που ήταν λίγο πιο μετά, ήταν το Αγριολούλουδο και αυτά ήταν του Πυθαγόρα.
0: Στις λίζες διαμάντι το Νύχτα Στάσου, έτσι,
1: ναι,
0: μεγάλο σου ξετεράστιο σου ξέ.
1: Μεγάλο σου ξέ, ναι.
2: Νύχτα Στάσου, Νύχτα Στάσου, μια στιγμή.
1: Και του ήμουνα πάρα πολύ ευγνώμων και εκτός αυτού ήταν και πάρα πολύ καλός μου φίλος, ήταν οικογενειακός μου φίλος, κάναμε πολύ παρέα. Ήμουνα στο σπίτι του συνεχώς και όταν δεν γράφαμε τα αγούδια και όταν γράφαμε. Και πέρα από όλα, εν πάση περιπτώσει, ήταν μεγάλο ταλέντο. Πολύ μεγάλο ταλέντο ο Πυθαγόρας. Ξέρετε ότι τα τραγούδια γράφονται με δύο μορφές. Πότε ο συνθέτης δίνει μελωδία, πότε παίρνει το στίχο και γράφει.
0: Μελοποιεί.
1: Όταν του έδινα το μελωδία, εγώ μένα μου αρέσει να γράφω πρώτα τη μελωδία, έτσι. Όταν του έδινα τις μελωδίες, λες και ήξερε εκ των προτέρων ποιο θέμα θα μπει, ας πούμε.
0: Το έχει μετρημένο, το έχει ζυγισμένο, αλλά έχει και όσον αφορά το νόημα.
1: Το νόημα.
0: Τη μουσική, τη μελωδία.
1: Το χρώμα της μουσικής, αναλόγως, έβαζε και το συγκεκριμένο θέμα. Ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο για μένα και Αν ήθελε να γράψει και κουλτουριάρικα τραγούδια, πάρα πολύ εύκολα. Νομίζω έχει γράψει μερικά με τον Μούτσι, κάποια που είναι πιο διαφορετικά, ας πούμε.
0: Πιο έντεχνα, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, πιο έντεχνα. Αλλά ήταν, το άρεσε το λαϊκό ερωτικό τραγούδι.
0: Το πραγματικό του όνομα?
1: Παπασταματίου. Πυθαγόρας
0: Παπασταματίου. Ο Κώστας Βίρβος, τι εντύπωση σας άφησε?
1: Πάρα πολύ καλός. Γι' αυτού το χρωστάω ευγνωμοσύνη, γιατί αυτός μου έδωσε το πρώτο τραγούδι. Και άλλο ένα και το επισκέπτη μου, νομίζω, που ήταν μαζί στο δίσκο. Τεράστιος. Έγραψε και έργα με τον Λεοντή. Ήταν, δηλαδή, έγραφε ρεμπέτικα με τον Τζιτσάνι, έγραψε. Ήταν παντός καιρού ο Βίρβος. Εξαιρετικός.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Επιστροφή στην τάξη. Public και είσαι εντάξει. Γιατί εδώ θα πεις εντάξει με τόσες σχολικές τσάντες. Θα πεις εντάξει με τόσες κασετίνες, τετράδια, γραφική ύλη, είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, όλα τα βιβλία, βοηθήματα και βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών. Ό,τι θέλεις για την πιο εντάξει σχολική χρονιά, Public και είσαι εντάξει.
3: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Run, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Run. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις, ζήστο. Σε περιμένουμε.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
3: Το Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Tottenham φιλοξενεί στο γήπεδό της την ιστορική Charlton που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Tottenham Charlton για τον δεύτερο γύρο του Carabao Cup. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Αστερόσκονη.
3: Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που σας ανέφερα πριν, είχατε κάποια συνεργασία?
4: 7 LP κάναμε.
3: 7 δίσκους ολόκληρους. Με γνωστότερο τραγούδι στο μυαλό μου.
4: Και το βράδυ το βραδάκι.
3: Την τεράστια αυτή επιτυχία που μετά έγινε και εθνικό σύμνος του μπάσκετ του Άρη της Θεσσαλονίκης που αλλάξανε και τα λόγια.
4: Ακριβώς και πολλά άλλα με τον Νταλάρα, ξένος για σένα και εκτός, το πες και αυτά.
5: Το πες, θα πληρώσω με αίμα, θα με πάρει το ρέμα. Γιατί είναι γυναίκα που ζει μες στο ψέμα.
3: Με το Μάνο Ελευθερίου κάνατε κάποια τραγούδια?
4: Βέβαια, ναι. Το Μάνο Ελευθερίου κάναμε τη Διαθήκη, ας πούμε.
3: Εγώ έχω φίλους στα πουλιά.
4: Και όλα τα κύματα.
5: Εγώ έχω αδερφιά τα ποτάμια, τα πουλιά.
3: Γυρίζω στο Στέλιο Καζαντζίδη και στη διαφωνία σας σε σχέση με την πατρότητα ορισμένων τραγουδιών. Για ποια τραγούδια μιλάμε, αν επιτρέπετε?
4: Είναι 35 τραγούδια.
3: 35?
4: Ναι, ήταν. Τώρα είναι δικά μου φυσικά, έτσι.
3: Το πιο γνωστό από αυτά?
4: Υπάρχω, Πουκάμισο.
3: Είχε αμφισβητηθεί η πατρότητα?
4: Όχι, δεν είχε αμφισβητηθεί η πατρότητα. Είχε το όνομά του ως δημιουργός.
3: Ναι, αυτό εννοώ.
4: Ναι.
3: Μαζί με το δικό σας, όχι.
4: Μαζί με το δικό σας. Ναι, βέβαια. Και το επέβαλε στην εταιρεία, τέλος πάντων, από τότε που βάλαμε τα πρώτα τραγούδια. Και μετά με τις διαφωνίες που είχαμε, καταλήξαμε, ας πούμε, να τον αποδεχθεί πλέον ότι τα τραγούδια είναι δικά μου και να μου τα δώσει πίσω, τέλος πάντων.
3: Έρχομαι στη Μαρινέλα, που ήταν το άλλο μισό, ας πούμε, του Στέλιου Καζαντζίδη εκείνη την εποχή. Θυμάμαι από περιγραφές σε συνεντεύξεις παλιότερες που έλεγε ότι μπορεί να ήταν μέσα στο ταξί με τον Καζαντζίδη για να πάνε να τραγουδήσουν π.χ. στη Λαμία και να ακούνε ένα ινδικό τραγούδι από μέσα, Καρδιά μου καημένη, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο, και να μπαίνουν στη διαδικασία να έχουν τη δύναμη ως νέα παιδιά, τραγουδιστές, ερμηνευτές, να επιβάλλουν και ρεπερτόριο όσον αφορά στο τι θα βγουν. Είχαν τότε σαν ζευγάρι τόση δύναμη, δηλαδή το να πάρει τηλέφωνο σας και να πει γράψουμε ένα τραγούδι σαν κι αυτό, που άκουσα, να είναι λίγο ινδικό, να είναι λίγο έτσι, να είναι λίγο αλλιώς. Είχατε παραγγελίες τραγούδια?
4: Ναι, βέβαια. Το είχε αυτό σε κάποια τραγούδια. Ας πούμε την Παρασκευή το βράδυ, ας πούμε, που έγραψα ένα άλλο που λέγεται «Από τα ψηλά πατώματα» κτλ. Τότε το άρεσαν πολύ τα τραγούδια που έγραφε ο Άκης πάνω στο Διονυσίου. Του κόσμου το περίγελο και αυτά. Ναι, ναι. Αυτού του είδους, τα πολύ πατημένα, ας πούμε, λαϊκά.
3: Και τι δεν κάνω και τέτοια πράγματα, έτσι.
4: Ναι, ναι, ναι. Και μου είπε, γράψε κανένα έτσι τέτοιο που να μην είναι απλωτά τα λόγια, ας πούμε, να είναι πιο μαζεμένα τα λόγια. Είχε τη δυνατότητα, είχαν τη δυνατότητα να δίνουν γραμμή, ας πούμε, στο συνθέτη, τι να τους γράψει. Και προσωπικά δεν το θεωρώ κακό.
3: Όχι, όχι.
4: Το «Μη μιλάς κινδυνεύει αλλάς», ας πούμε, που έγραψα εγώ, μου το δώσανε παραγγελία, αλλά τότε ήταν η Gypsy Kings της μόδας, πιο πριν. Και ο κύριος Μάτσας, που είναι ο μεγαλύτερος δισκάς που γέννησε η δισκογραφία.
3: Κύριος Μάκης.
4: Κύριος Μάκης μου λέει, μπορείς να γράψεις τα ούδια σαν κι αυτά, σαν του Gypsy Kings. Και πράγματι τα κατάφερα, νομίζω.
5: «Μη

0: το φοβερό είναι στη διασκευή αυτού του τραγουδιού, το να το καταφέρεις να το περάσεις στον ελληνικό ψυχισμό και να μπορέσεις και με τα όργανα και με την ορχήστρωση να το κάνεις επιτυχία. Αυτό είναι το φοβερό της όλης ιστορίας. Δεν είναι αντιγραφή ουσιαστικά. Είναι ένα καινούριο τραγούδι που γεννιέται με βάση μια ιδέα. Ναι. Η Μαρινέλα λοιπόν είχε το πρόβλημα υγείας που είχε πάνω στη σκηνή. Γνωρίζετε, σήμερα είναι καλά. Έχετε κάποια επικοινωνία?
1: Δεν έχω επικοινωνία κατευθείαν, αλλά έχω επικοινωνία με, με πολλούς κολλητούς φίλους της. Ναι, δεν είναι και πολύ καλά. Όλοι ευχόμαστε να το ξεπεράσει. Μακάρι.
0: Για εσάς είναι μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια ή θα βάζετε κάποια άλλη στη στήση?
1: Είναι μία από τις μεγαλύτερες. Εμένα μου αρέσει φοβερά η Χαρούλα η Αλεξίου. Δηλαδή πάνω από όλες τις τραγουδίστρες βάζω αυτή, τη Βιτάλη, φυσικά και τη Μαρινέλα.
0: Βάσει ρεπερτορίου και τεχνικής και ηχοχρώματος και όλα μαζί.
1: Όλα μαζί, όλα μαζί.
0: Αλλά κυρίως βάσει μυαλού, δηλαδή τρόπο αντιμετώπισης καριέρας, χαρακτήρα.
1: Επιλογών.
0: Επιλογών.
1: Βέβαια.
0: Χαρούλα Αλεξίου. Το πιο αγαπημένο σας κομμάτι που έχετε γράψει για τη Χαρούλα, μία είναι η ουσία, όχι.
1: Τώρα κι εγώ θα ζήσω.
0: Εκεί είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα μου τα χρόνια που έζησα κοντά σου. Φοβερά κομμάτια. Η Χαρούλα Αλεξίου σταμάτησε το τραγούδι. Γι' αυτήν είχατε πει ότι καλά έκανε και το σταμάτησε. Και πολλοί γύρισαν και σας είπαν τι είναι αυτά που λες, γιατί να το σταματήσει. Ναι. Εσείς μπορείτε να κρίνετε από τη φωνή μέχρι τη διάθεση κάποιου να τραγουδήσει, γιατί το τραγούδι δεν είναι μια απλή υπόθεση. Είναι μια παρουσίαση μπροστά στον κόσμο. Και φυσικά είναι ένα ζήτημα να τα βρεις με την ψυχολογία σου και τον εαυτό σου και να μπορέσεις να το περάσεις προς τα έξω.
1: Ακριβώς.
0: Ένα σημείο και μετά δεν κουράζει. Δεν σε βάζει στη διαδικασία να μην θες να καταρρύψεις το μύθο που έχεις χτίσει μέχρι σήμερα και να πεις stop εδώ.
1: Αυτό έκανε η Χαρούλα.
0: Αυτό δεν έκανε ουσιαστικά.
1: Καλά έκανα, γι' αυτό το είπα κι εγώ. Μόνη τους αποφάσισε εξάλλου, έτσι. Όταν ένιωσε ότι η φωνή της δεν την ακολουθάει όπως πριν, αποφάσισε να σταματήσει και έμεινε στην ιστορία. Γιατί είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση αυτό.
0: Έκανε 2-3 τραγούδια μετά τα οποία πέρασαν και τηλεοπτικά, δηλαδή την Προσευχή, έκανε μετά τον Κάβο, δηλαδή ο άνθρωπος του Κάβου.
1: Εντάξει,
0: είχε κάποια τραγούδια τα οποία δεν είχαν τόσες τραγουδιστικές απαιτήσεις, βιμπράτα ή οτιδήποτε άλλο.
1: Προφανώς.
0: Αλλά με τη χρειά της τα πέρασε μια χαρά.
1: Αν η ίδια νιώσει πάλι ότι μπορεί να ξαναδώσει τον εαυτό της όπως παλιά, μπορεί και να το κάνει.
0: Τι είναι αυτή η φλόγα που καίει καλλιτεχνικά και δεν να αφήνει άνθρωπο σε όποια ηλικία για να φτάσει.
1: Να συνεχίζει.
0: Ναι, να τα παρατήσει, να πει βαρέθηκα ρε παιδάκι μου. Αυτό είναι καλλιτεχνικό, δεν είναι τόσο αθλητικό, πρωταθλητικό, πολιτικό. Είναι πιο πολύ καλλιτεχνικό. Δηλαδή, ο καλλιτέχνης ποτέ δεν παραιτείται, ποτέ δεν συνταξιοδοτείται.
1: Ναι, είμαι υπέρ της άποψης αυτής. Συμπεριλαμβάνομαι κι εγώ σε αυτούς, έτσι, γιατί είμαι ενήλικος προχωρημένης ηλικίας. Νομίζω ότι αν ένας δημιουργός αποφασίσει να κάτσει στον καναπέ, ας πούμε, θα μαραζώσει. Η δημιουργία είναι πολύ συγκινητικό πράγμα, πολύ δημιουργικό να κάνεις μελωδίες και να βγαίνουν σε δίσκο, να τραγουδάει ο κόσμος κτλ. Είναι σπουδαίο πράγμα. Αυτό δεν μπορεί να το αποβάλει ένας όσο και μεγάλος σε ηλικία να είναι.
0: Με την Ελένη Βιτάλη, η συνεργασία σας?
1: Σπουδαία, σπουδαία. Γράψαμε με τον Μανώλη Ρασούλη και αυτός...
0: Τι στιχουργός ήταν?
1: Μεγάλη μορφή. Πολύ μεγάλη μορφή. Αυτός πάλι είχε το αντίθετο από τον Πυθαγόρα. Αυτός του άρεσε να γράφει προχωρημένα πράγματα. Αν ήθελε να γράψει λαϊκά, σε χρόνο μηδέν έγραφε τα καλύτερα λαϊκά. Έτσι. Εμείς έχουμε μερικά λαϊκά τραγούδια που γράψαμε με τον Πασχάλη Τερζή. Πάρα πολύ ωραία λαϊκά. Μεγάλη μορφή. Αλλά και η Βιτάλη λοιπόν είναι, όπως είπα και προηγουμένως, η Χαρούλα Αλεξίου. Μετά έχω τη Βιτάλη ως φωνητικό προσόν, ας πούμε, που της έδωσε ο Θεός. Κυρίως πριν από πολλά χρόνια που ήταν πάνω στην ακμή της.
0: Η επωνομαζόμενη το μπουρί, από το πόσο δυνατά μπορούσε να τραγουδήσει και πόσο όγκο έχει η φωνή της.
1: Εγώ δεν είχα την μεγάλη τύχη όλους αυτούς να τους ζήσω στην καλύτερη τους φάση, ερμηνευτική φάση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μου έτυχε στη ζωή μου, δηλαδή. Ακόμα και τον Καζατζίδη, έτσι. Γιατί αν ακούσει κανείς τις εκτελέσεις το υπάρχω και πριν και λίγο πιο μετά, δεν έχουν καμία σχέση με τις εκτελέσεις που έκανε στους τελευταίους δίσκους. Έτσι. Όπως με τον Νταλάρα, τη Χαρούλα που την έτυχα στην καλύτερη της φωνητική έτσι, διάσταση. Αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλη τύχη για τον εαυτό μου.
0: Έρχομαι στον Γιώργο Νταλάρα, μιας και τον αναφέρατε. Νομίζω η κορυφαία μορφή του ελληνικού τραγουδίου τα τελευταία 50 χρόνια. Να το πάω κάπως έτσι, όχι όσον αφορά το μέγεθος της φωνής, τον όγκο, το ηχόχρωμα και όλα αυτά, αλλά όσον αφορά τις επιλογές και όσον αφορά την γκάμα των τραγουδιών. Από το πολιτικό τραγούδι, από το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, ξέρω εγώ, το οποίο μπορεί να είχε μια αξία, μέχρι τα πιο Latin τραγούδια, τα πιο περίεργα, ξέρω εγώ.
1: Μπαλάντες.
0: Ναι, μπαλάντες. Δεν άφησε κάτι το οποίο δεν το έπιασε στα χέρια του και στη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Σαν άνθρωπος, έχουμε μείνει μόνο στα τελευταία επεισόδια, επειδή φώναξε σε κανένα δημοσιογράφο που δεν ήθελε να δώσει συνέντευξη ο άνθρωπος. Λες και δεν υπήρξαν άλλοι που φέρθηκαν χειρότερα. Λες και δεν είχε το δικαίωμα ένας τέτοιος άνθρωπος, ένα τέτοιο μέγεθος, να πει και μια κουβέντα παραπάνω στην τελική. Να καθίσουμε να το σκεφτούμε και έτσι. Δηλαδή, το ίδιο θα κάναμε, ξέρω εγώ, αν έλεγε ο προπονητής της εθνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, μια κουβέντα παραπάνω. Ναι. Θα τον δικαιολογούσαμε. Τον Γιώργο Νταλάρα όμως, επειδή τον έχουμε όλοι σαν αποθυμένο μέσα μας, δηλαδή ο Νταλάρας της ΕΡΕ, ή τον έπιασε ο συγχωρεμένος ο Τζίμις ο Πανούς στο στόμα του, ξέρω εγώ, και έγινε ένα σχετικό τζέρτζελο. Για εσάς, ο Γιώργος Νταλάρας ήταν ο πιο επαγγελματίας από όλους, ήταν ο άνθρωπος που αγάπησε περισσότερο το τραγούδι και τη μουσική, γιατί έχασε αυτοδίδακτα και έμαθε μόνος του την κιθάρα. Μπήκε στη διαδικασία μόνος του, αλλά δεν παρουσίασε ποτέ ένα τραγούδι, να σου πει, το έγραψα εγώ, ρε φίλε. Εδώ σήμερα έχουν γράψει τραγούδια.
1: Και έγραφε και πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Τραγούδια μόνος.
0: Έχουν γράφουν τραγούδια και δίσκους τραγουδιστές οι οποίοι δεν ξέρουν μέχρι χθες που πατάει το φάο, ξέρω εγώ. Αλλά ο Γιώργος Νταλάρας δεν έκανε κάτι τέτοιο. Γιατί ήξερε ότι και οι μελωδίες που θέλει να πει και οι στίχοι που θέλει να πει έπρεπε να είναι από ανθρώπους μεγαλύτερους όσον αφορά τη μουσική ικανότητα από αυτόν. Επίσης, δεν νομίζω ότι ποτέ αμέλησε τον εαυτό του. Να τον δούμε σε κάποια φάση, ξέρω εγώ, να έχει γίνει ράκος. Ήταν πάντα γυμνασμένος, ήταν πάντα προσεγμένος, ήταν πάντα έτσι όπως έπρεπε να τον δεις και επηρέασε μια πολιτική κατάσταση. Δηλαδή, εμείς λέγαμε τότε, εγώ είμαι γεννητής το 70, λέγαμε το Πασόκ, ο Νταλάρας το έβγαλε το 81. Με τις συναυλίες του, με το έτσι, με το αλλιώς, με τον τρόπο που στάθηκε. Για σας, τι ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, τι είναι ο Γιώργος Νταλάρας μάλλον.
1: Ναι,
0: σαν άνθρωπος.
1: Καταρχήν είναι ο καλύτερος επαγγελματίας. Έτσι, τον Γιώργο τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Είμαστε συνοδοιπόροι. Ξεκινήσαμε από πιτσιρικάδες. Τον γνώρισα όταν ήρθε σε μια ακρόαση να τον ακούσει ο Καζατζίδης που έκανε μια εταιρεία δικιά του τότε. Και από τότε ήμασταν μαζί 15 χρόνια. Μέρα νύχτα. Πρόβες ατελείωτες. Έχουμε μελετήσει τόσο πολύ τα ρεμπέτικα του Θοδωράκη, τα έργα. Έχουμε κάνει πρόβες ατέλειωτες. Τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον Γιώργο. Εγώ τον θεωρώ μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του χώρου του τραγουδιού και μεγάλη προσωπικότητα σαν άνθρωπο. Γιατί έχω κάνει πολύ παρέα μαζί του. Έχω ζήσει γεγονότα που δεν τα ξέρει κανείς άλλος και σας λέω με τα βεβαιότητας ότι είναι ένας ολοκληρωμένος, ένας ακέραιος άνθρωπος και τραγουδιστής που ήταν πάρα πολύ καλός και ακόμα συνεχίζει να τραγουδάει πάρα πολύ καλά.

0: θέσεις τους. Γιατί αφήνουμε εντυπώσεις. Και όταν δεν μπαίνει κάτι στη θέση του, δηλαδή είπε μια κουβέντα ο ένας για τον άλλον που τράκαρε ένα αυτοκίνητο και πήγε παρακάτω. Ναι, αλλά από αυτό κρίναμε έναν άνθρωπο, μια ψυχή, μια οντότητα, μια καλλιτεχνική αξία.
1: Δυστυχώς, καμιά φορά.
0: Έτσι γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Και έχουμε μια αγαπημένη τάση να καταρρύπτουμε, να ισοπεδώνουμε, να.
1: Και τώρα με τα ψηφιακά μέσα.
0: Είστε 78 χρονών.
1: Ναι.
0: Και έχετε ασχοληθεί 60 χρόνια με το τραγούδι. Λεφτά έχετε βγάλει.
1: Όχι όσα έπρεπε. Μέχρι το 81, εξαιτίας του Νταλάρα πήρα τα
0: πνευματικά δικαιώματα.
1: Πνευματικά δικαιώματα. Μέχρι το 81 δεν έπαιρνα τίποτα από τις εταιρείες.
0: Για ποιο λόγο αυτό?
1: Τα πνευματικά, τα έξτρα.
0: Τα καλλιτεχνικά δικαιώματα.
1: Ναι. Γιατί ήμουν ένα παιδί που ήρθα από χωριό, από επαρχία κι εγώ. Δεν είχα, σε αυτό τον τομέα δεν είχα οριμάσει καθόλου και δεν ζητούσα, παρότι είχα γίνει, ας πούμε, γνωστός.
0: Η IP δεν σας πλήρωσε, δηλαδή.
1: Η IP, τα πνευματικά δικαιώματα δεν τα έπαιρνε.
0: Ναι, δηλαδή δεν σας πλήρωσε καλά, θέλω να πω τώρα, τέτοιες επιτυχίες, τέτοιος όγκος επιτυχιών.
1: Ναι, δυστυχώς. Ήμουνα και συνδικαλιστής, τότε δεν ήμουνα με την IP, ήμουνα με την ΕΜΣΕ. Είναι ολόκληρη ιστορία.
0: Την ίδρυσε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και ο Μάνος Λοΐζος στην ΕΜΣΕ. Ναι. Αλλά ποτέ δεν πήρε δικαιώματα η ΕΜΣΕ της προκοπής. Δηλαδή ήταν
1: ποτέ.
0: Μόνο από τους δίσκους ότι πουλούσε εκείνη την εποχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα, λόγω του Νταλάρα μου είπε: όχι, θα πληρωθείς. Κάναμε το τραγουδιστή όταν κάναμε, ας πούμε, το πρώτο δίσκο. Κάναμε μαζί. Και έτσι λοιπόν απέτυσα και από τότε άρχισα να παίρνω τα καλλιτεχνικά που λένε.
0: Ο Γιώργος Ζαμπέτας σας έχει αποκαλέσει γιο του. Ο λόγος ήταν ο χαρακτήρας ή το παίξιμο ως γιος. Είσαστε δηλαδή η διάδοχη κατάσταση, είσαστε αυτό που θέλει να αφήσει πίσω του.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς σκεφτόταν και με χαρακτήρισε γιο του. Ήταν πολύ φίλος μου πάντως. Ειλικρινά με τον Ζαμπέτα έχω παίξει τα 80% των τραγουδιών του μαζί. Έχω παίξει δεύτερο μπουζούκι με τον Ζαμπέτα. Είμαστε πολύ αγαπημένοι μέχρι το τέλος της ζωής του. Μεγάλη φυσιογνωμία, προσωπικότητα. Πάντα το θυμάμαι με πολύ σεβασμό.
0: Αυτοί οι άνθρωποι είναι δυνατόν να μην έχουν πάρει λεφτά και παίρνουμε εμείς οι άχρηστοι στο σήμερα λεφτά. Δηλαδή, κάθομαι και σκέφτομαι κάποιες δηλώσεις του Ζαμπέτα ότι γύρισε ο Χιώτης από την Αμερική για να μου φέρει κάποια λεφτάκια που δεν ήμουν καλά εκείνη την εποχή.
1: Δεν
0: προλάβανε να πάρουν λεφτά αυτοί οι άνθρωποι. Μανώλης Χιώτης, ένας άνθρωπος που έχει αρκαδική καταγωγή, το λέω αυτό γιατί ο πατέρας του ήταν από το Λεωνίδιο Αρκαδίας. Στη συνέχεια στο Ναύπλιο μεγάλωσε ο Μανώλης Χιώτης και ήρθε εδώ στην Αθήνα. Mm. Υπάρχει μια μυθολογία γύρω από το όνομα, γιατί πέθανε νωρίς, γιατί είχε γυναίκες, δηλαδή γυναίκες οι οποίες εγώ είχα ακούσει από τους παλιότερους μουσικούς ότι ξέρεις ρε, ο Χιώτης είχε και τις τρεις γυναίκες του μέσα στο ίδιο σπίτι και είχε βάλει λέει τις άλλες δύο στα πατώματα και αυτός καθόταν με τη μικρή, τη Μεριλίντα εννοούσε, mm. στο ισόγειο και του έλεγε γιατί δεν πάμε να μείνουμε εμείς επάνω στο ρετυρέ και του έλεγε για να τις, για να τις βλέπω που πάνε και να φεύγουνε. Ήταν μάγκας τέτοιος ήταν.
1: Πολύ μάγκας, πολύ. Εγώ τον γνώρισα στην Αμερική όταν πήγαμε με τον Καζατζίδη το 65. Μας περίμενε εκεί. Μάλιστα ήρθε μέσα την ώρα που κατεβαίναμε με το αεροπλάνο, ήρθε με τη λιμουζίνα μέσα στο αεροδρόμιο. Τον γνώρισα εκεί, έπαιξα μπροστά του στο θέατρο, αυτός ήταν στο πρώτο πατάρι και μας κοιτούσε. Και στη συνέχεια είχα την τύχη να παίξω μια ολόκληρη σεζόν μαζί του, παρέα με την πόλη πάνω. Το 1969 έγινε αυτό. Και θεωρώ, και αυτό το θεωρώ πολύ τυχερό για μένα, γιατί στο Χιώτη επάνω, όσο και να μην, γιατί τώρα και οι μπουζουξίδες είναι λίγο, έχουν και αυτοί λίγο έτσι, μια αλαζονία. Mm-hmm. Και κάποιοι ας πούμε λένε ότι εντάξει ο Χιώτης, ενώ στην ουσία όλοι έχουν μελετήσει στα πατήματα του Χιώτη. Εγώ το προσωπικά έχω μελετήσει πάρα πολύ το Χιώτη, έχω μάθει μπουζούκι παίζοντας τα τραγούδια του Χιώτη, τον αποδεχόμουν πάντα ως τον πιο αυθεντικό και τον καλύτερο.
0: Το βάλε στα σαλόνια το μπουζούκι.
1: Το βάλε στα σαλόνια.
0: Του βάλε κολόνια, που λέει κιόλας. Του βάλε κολόνια. Στο λαϊκό τραγούδι έβαλε κολόνια.
1: Ακριβώς.
0: Και για μένα ήταν και μεγάλος στιχουργός. Πετύχαινε στιχουργικά την ανάγκη του ακροατή από κάτω. Και δεν τολμούσε στιχουργικά. Δηλαδή δεν είχε πρόβλημα. Σου λέει δεν θέλω πια να ξαναρθείς, δεν θέλω να σε

0: Εδώ δεν θέλω να σε κάνω, δηλαδή δεν ήταν βολικός, δεν ήθελε να γίνει αρεστός ο Μανουλησιώτης. Εκείνη την εποχή που σας περίμενε στην Αμερική, φαντάζομαι ήταν λογικό να έρθει με τη λιμουζίνα μέσα στο αεροδρόμιο, γιατί ήταν και καλεσμένος του JFK τότε, στο Λευκό Οίκο, την ημέρα που τραγούδησε η Marilyn Monroe το Happy Birthday Mr. President. Ναι, μαζί με τη Mary Linda ήταν και έπαιζαν στο Λευκό Οίκο.
1: Το έχω ακούσει, ναι.
0: Φοβερό πράγμα. Δηλαδή, άμα καθίσουμε και το σκεφτούμε σήμερα σαν δεδομένο, νομίζω θα είχαν κατέβει 5 κανάλια στη Νέα Υόρκη και θα προσπαθούσαν να πάρουν μια δήλωση από τον Μανώλη Χιώτη. Αλλά εκείνη την εποχή, επειδή η Marilyn Monroe είχε και τη σχέση με τον Kennedy, την ερωτική σχέση εννοώ, φάνηκε πιο πολύ το Happy Birthday Mr. President που του είπε πολύ αισθησιακά παρά η πενιά του Χιώτη και η τσαχπινιά της Mary Linda. Η Mary Linda ήταν μια κοπέλα εκείνη την εποχή που ο Μανώλης Χιώτης την ξεκίνησε στο τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Ναι, πολύ μικρή κιόλας.
0: Και αργότερα υπήρχε μια καριέρα, ανεξαρτήτως και Μανώλη Χιώτη, υπήρξε και χωρισμός σχετικά, που νομίζω όμως ότι τον πείραξε προσωπικά. Δηλαδή έτσι πως τα διαβάζω, πρέπει να τον πείραξε.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Έκανε σχέση μετά αυτομάτως με ποια
1: τραγούδια. Κυριακίδου,
0: την Κυριακίδου.
1: Μπέμπα Κυριακίδου.
0: Την Μπέμπα. Και μετά έφυγε για την Αμερική. Ξαναπήγε.
1: Μετά την Αμερική.
0: Μετά την Αμερική.
1: Μετά την Αμερική. Και δυστυχώς για το Χιώτη, όταν γύρισε από την Αμερική, ο Χιώτης έφυγε πάνω όταν ήταν στην κορυφή. Και ξαφνικά έφυγε, δούλευε σε ένα κέντρο στην Τριάννα του Χιλά, στην Λεωφόρο Σκλού. Εκεί πρωτοδούλεψα κι εγώ και ξαφνικά μάθαμε ότι έφυγε στην Αμερική. Και έλειψε 5 χρόνια. Όταν γύρισε όμως, ήταν τα πάνω κάτω στη δισκογραφία. Τότε βγήκαν όλοι οι έντεχνοι, ο Σπανός, ο Μούτσης, όλοι αυτοί, σε αυτό το διάστημα βγήκαν. Και όταν γύρισε ο Χιώτης, δεν τους ζητάγαν τραγούδια οι εταιρείες, ας πούμε.
0: Τέτοιο έφυγε... πολιτικοποιημένα τα πράγματα, κιόλας λίγο σαν αφορά, γιατί...
1: Άλλαξε το τραγούδι εντελώς. Άλλαξε μορφή το τραγούδι με τους έντεχνους που βγήκαν. Θεωρεί το είδος του Χιώτη λίγο...
0: Πιο παλιακό.
1: Πιο παλιακό, ας πούμε. Και δεν τους ζητάγαν, τους τύχησε πάρα πολύ αυτό, το θυμάμαι. Και φυσικά ο χωρισμός με την Λίντα που έγινε λίγο πριν να γυρίσει. Νομίζω 68 πρέπει να γύρισε. Και αυτό του στήχησε, πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο έτσι, έφυγε και από τη ζωή.
0: Τον πείραξε ψυχολογικά δηλαδή. Ακριβώς. Δεν πρόσεξε την υγεία του, γιατί εγώ άκουσα περί ιατρικού λάθους ότι δεν το παλέψανε. Δεν
1: το γνωρίζω ακριβώς, αλλά θυμάμαι ότι είχε κλονιστεί δηλαδή. Ήταν. Παρότι εμείς τη σεζόν που δουλέψαμε μαζί ήταν μια χρυσή σεζόν που πηγαίναμε πολύ, πάρα πολύ καλά. Πηγαίναμε σπίτι του, μας μαγείρευε, σπουδαίος άνθρωπος, μάγκας, πολύ μάγκας.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
16: Before somebody else gets shot.
17: You stay out of the way.
16: Please, drop it.
17: Grace, look out. You're under arrest.
16: For what? Back off or I'll jump.
18: Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
19: The Rookies.
20: Tell me it's not true. See you, right?
21: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
22: The camera is a liar.
23: Grotesque.
22: It shows everything. It shows nothing.
23: I'm a broken man.
22: It reveals only what we want.
23: Hallelujah!
22: If you were editing this show, how would you tell this story?
24: Ο Άντονι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
22: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
21: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
25: Αστερόσκονη.
26: Εκείνη η εποχή το 68 ήταν και ο Μάης του 68 στη Γαλλία ήταν γενικότερα μια τάση πολιτικοποίησης. Είχαμε και τη δικτατορία εδώ πέρα στην Ελλάδα, δηλαδή ήταν η Απριλιανή δικτατορία. Ήταν λογικό από ένα σημείο και μετά και από το 74 και μετά να περάσουν τραγούδια. Δηλαδή τώρα όταν ο Τρυπολίτης έγραφε το «Δε λες κουβέντα, κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα».
27: Ναι, δεν το συζητάμε.
26: Είχε ο κόσμος μια τάση να πάει στο πιο ακαταλαβίστικο από το τελείως υπεραναλυτικό που είχε ο Χιώτης. Πάντως σήμερα, άμα δείτε προς τα πίσω, τι σας λείπει περισσότερο, οι μελωδίες ή ο στίχος? Ή και τα δύο?
27: Και τα δύο. Και τα δύο. Νομίζω είναι, έχει αλλάξει όψη το τραγούδι. Δεν μπορώ να πω ότι το παρεξηγώ αυτό, γιατί τα νέα τα παιδιά αυτό τους δίνουν, με αυτό μεγαλώνουν και πολύ πιθανό να νομίζουν ότι αυτό είναι για το ελληνικό τραγούδι. Έτσι. Τα πράγματα κάνουν κύκλο. Αφού έτσι εκεί πήγε ο κύκλος, δεν το παρεξηγώ καθόλου. Αλλά αυτό που μου είπατε, πραγματικά μου λείπει η καλή μελωδία, ο καλός στίχος. Τότε δουλεύαμε πάντα με γνώμονα πώς το τραγούδι θα μείνει διαχρονικό. Έτσι δουλεύαμε. Δεν δουλεύαμε για να κάνουμε ένα σύνθημα, ας πούμε.
26: Ναι, για δύο μήνες.
27: Ένα ρεφρέν και μετά να μην ακούγεται.
26: Και για να μείνει διαχρονικό έπρεπε να έχει το τραγούδι γερή βάση. Έπρεπε να έχει άξονα σοβαρό που να κινείται πάνω.
27: Προφανώς και τα δικά μου τραγούδια αντέξαν στον χρόνο γιατί είχαν μια τέτοια υποδομή.
26: Πόσα μπουζούκια έχετε σπίτι, θυμάστε?
27: 10.
26: 10, ακριβώς.
27: Καλά μπουζούκια, 10 καλά.
26: Το πρώτο σας το έχετε ακόμα?
27: Το έχω.
26: Δεν θα το δώσετε? Δεν σε κανένα πληστηριασμό, σε κανένα τέτοιο.
27: Όχι.
26: Ό,τι και να γίνει. Νομίζω ότι ίσως το πρώτο πάει με όλες τις αναμνήσεις. Πότε το χαϊδεύετε, πότε μπαίνετε στη διαδικασία?
27: Ναι, ναι, τα έχω κρεμασμένα για να τα χαϊδεύω. Για να μπορώ να τα παίζω.
26: Η αγάπη σας για τη μουσική θα τελειώσει σε αυτή τη ζωή ή θα πάμε στην επόμενη? Πιστεύω και στη μεθεπόμενη και στη μεθεπόμενη.
27: Πιθανόν.
26: Νομίζω ότι στα 78 σας χρόνια Καλά, μας έχετε καλύψει εμάς σίγουρα. Το θέμα είναι αν έχετε καλύψει τον εαυτό σας, αν έχετε καλύψει την οικογένειά σας, αν αισθάνεστε και σαν άνθρωπος γεμάτος όσο σας συνθέτεις.
27: Πάρα πολύ. Όσο δεν μπορεί να φανταστείτε. Είμαι πολύ γεμάτος, έχω καλύψει όλες τις επιθυμίες μου, όλες τις φιλοδοξίες μου. Δεν μου λείπει τίποτα, είμαι πολύ ευτυχισμένος. Έχω μια γυναίκα η οποία είναι ένας άγγελος.
26: Είστε χρόνια με τη γυναίκα σας, την κυρία Αναστασία, αν δεν κάνω λάθος.
27: Ακριβώς. 55 χρόνια τώρα. Έχω 4 εγγόνια, τα οποία τα χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ.
26: Αγοράκια, κοριτσάκια.
27: Ένα κοριτσάκι και 3 αγοράκια.
26: Μουσική κάποια από αυτά.
27: Έχουν μια τάση. Τώρα είναι μικρά.
26: Τραγουδάει κανένα. Να προλάβετε να δώσετε ένα τραγούδι, αυτό λέω, να χρησιμεύσετε σαν μπαμπούς.
27: Σιγά σιγά σιγά σιγά.
26: Από το ελληνικό τραγούδι τι άλλο περιμένετε? Περιμένετε κάτι ακόμα χειρότερο ή κάτι να καλυτερεύσει?
27: Όχι, περιμένω να βγει μια έκπληξη, να σκάσει δηλαδή κάτι που να είναι έκπληξη.
26: Θα σκάσει, κύριε Χριστό, θα σκάσει. Το ζήτημα
27: το
26: είναι
27: πιστεύω.
26: Πότε? Γιατί δεν μπορεί να είναι η έκπληξη μόνο όσον αφορά το εμπορικό τραγούδι ή όσον αφορά το έντεχνο. Είναι μια έκπληξη που θα συμπεριλάβει τα πάντα μέσα της
27: αυτό
26: και θα ξαναενοποιήσει το ζήτημα τραγουδιού.
27: Αυτό περιμένω.
26: Δεν είναι ανέλπιστο, μπορεί να συμβεί. Ένα ποίημα Καλογερά νομίζω λέει, πήγα στη ζούγκλα, λέει, αντιμετώπισα τους ελέφαντες. Προσπάθησα να αποφύγω τα δηλητηριώδη φίδια. Κυνήγησα με θάρρος τις αλεπούδες και τους λύκους. Αντιμετώπισα με όλο μου το κουράγιο τα λιοντάρια και με έφαγαν τα κουνούπια. Δυστυχώς είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα.
27: Μαστρώνε τα κουνούπια.
26: Μαστρώνε τα κουνούπια. Ενώ όλα τα θηρία δεν μπορούσαν να μας κάνουν τίποτα.
27: Έχουμε όμως καλούς τραγουδιστές σήμερα.
26: Έχουμε.
27: Πολύ καλούς τραγουδιστές έχουμε.
26: Είχατε πει και για τον Νότι, ο οποίος έχει αποσυρθεί, ότι σας άρεσε σαν τραγουδιστής.
27: Πάρα πολύ. Εγώ μετά τον Καζαζίδη βάζω τον Τερζή, τον Πασχάλη Τερζή.
26: Αλίμονο.
27: Είναι μέσα στην ψυχή μου, τι να κάνω. Αν με ακούνε κάποιοι και λένε.
26: Τι να πούνε,
27: και εμείς
26: δηλαδή.
27: Εδώ. Ο Τερζής. Αλλά μετά είναι πάρα πολύ καλός και ο Νότης Φαγιανάκης. Και επειδή τον έχω ψάξει μετά την απουσία του, έχω ψάξει λίγο τα τραγούδια του, είδα ότι ήταν πάρα πολύ καλός στις επιλογές του. Είχε ένστικτο ποιο είναι καλό και ποιο κακό. Με αποτέλεσμα και αυτά τα τραγούδια που έχει πει ο ίδιος να έχουν αντέξει στα χρόνια.
26: Αν το πιάσουμε από τον Μάρκο Βαμβακάρη μέχρι σήμερα, ποιος κατά την άποψή σας ήταν ο μεγαλύτερος συνθέτης στην Ελλάδα, εξαιρώντας τον εαυτό σας, όλων των εποχών?
27: Για μένα, όλοι πατήσανε, οι ρεμπέτες και οι επόμενοι, στον Μάρκο Βαμβακάρη. Τον θεωρώ τον πατριάρχη.
26: Τον πατριάρχη του ελληνικού τραγουδίου.
27: Και ακόμα και ο Τσιτσάνης πιστεύω ότι ακολούθησε τα βήματα του Βαμβακάρη, ο οποίος ήταν και πολύ καλός στιχουργός.
26: Αυτό ήθελα να
27: πω. Λαϊκός στιχουργός.
26: Και ξέρετε πώς έμαθε να γράφει στίχους ο Μάρκος, ε? Διάβαζε, λέει, στις εκδιδόμενες στην Ερμού Πολιτισσίου, ναι, τις εφημερίδες κάθε Κυριακή, δεν ξέρω να διαβάζουν. Και έτσι σιγά σιγά άρχισε να φτιάχνει συντακτικό και στίχο.
27: Μεγάλο ταλέντο. Πολύ μεγάλο ταλέντο. Του έχω πολύ μεγάλο σεβασμό.
26: Και μια ζωή κατατρεγμένη και μια ζωή που εξαιτίας του Βασίλη Τσιτσάνη τον έχουμε σήμερα στο μυαλό μας και στη συνείδησή μας. Μια ζωή με το πιατάκι στην ταβέρνα, να ζεις τα παιδιά με τα δάχτυλα γυρισμένα. Δηλαδή μια δύσκολη ζωή που νομίζω ότι συμπεριλαμβάνει μέσα όλο το πρότυπο του Έλληνα. Δηλαδή ότι μπορείς να αποθεωθείς και να φτάσεις στα πατώματα και να ξανααποθεωθείς ανάλογα με τις συνθήκες, την τύχη αλλά και την αξία στο τέλος της γραφής. Γιατί ωραία είναι όλα αυτά, ένα ζωγράφο, ο Βαν Κόγκ, να αναγνωριστεί μετά το θάνατό του 30 χρόνια. Αλλά σε τούτη τη ζωή έχει μεγάλη αξία να ακούσει το τραγούδι σου από κάποιον άλλον.
27: Μπράβο.
26: Αυτό πιστεύω.
27: Ναι.
26: Κύριε Χρήστο, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σα ρωτήσω από του σημερινού καλλιτέχνε, από τα παιδιά που σήμερα βρίσκονται σε πίστες και τραγουδάνε, ξεχωρίζετε κάποιον, θα δίνατε σε κάποιον τραγούδι? Αν σα το ζητούσε ο ίδιο, θα μπαίνατε στη διαδικασία να γράψετε?
27: Ναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχουν καλοί τραγουδιστές, πολύ καλοί τραγουδιστές. Δεν νομίζω να θέλω να και πολύ να βάλω τραγούδια ντε και καλά με αυτούς τους τραγουδιστές. Έχω ολοκληρώσει τον κύκλο μου. Έτσι, είμαι πολύ γεμάτος από αυτό που δημιούργησα όλα αυτά τα χρόνια. Όταν γράφω τώρα κάποια τραγούδια, τα γράφω έτσι για να γεμίζω λίγο την ψυχούλα μου, δημιουργώντας πάλι. Αν τύχει κάποιος από αυτούς να μου ζητήσει ένα τραγούδι και μου αρέσει σαν φωνή, μπορεί να γράψω κάποιο τραγούδι. Αλλά δεν έχω διασυνδέσεις, ούτε τρέχω να ψάξω να βάλω τραγούδια.
26: Κάνατε μια τηλεοπτική εκπομπή στην κρατική τηλεόραση με τη Μελίνα Σλανίδου.
27: Το νύχτα στάσου.
26: Μας χαρίσατε υπέροχες βραδιές. Μπήκαμε στη διαδικασία να ξανασκεφτούμε, να μπούμε στη διαδικασία πάλι να ονειρευτούμε πώς τα πράγματα γίνονταν παλιά και το τι καλό έχουμε κρατήσει σαν κοινωνία από αυτά τα τραγούδια. Γιατί σταμάτησε αυτή η εκπομπή?
27: Τη σταματήσαμε.
26: Τη σταματήσατε εσείς?
27: Σταματήσαμε γιατί ήταν πολύ κουραστικό για μένα.
26: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή τα γυρίσματα.
27: Αποχώρησα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η εκπομπή αυτή. Γιατί ήταν 23 τραγούδια, τα ηχογραφούσαμε, τα κάναμε μίξη. Έπρεπε να διαλέξω εγώ τα τραγούδια. Να συνοηθώ με τους τραγουδιστές. Οι τραγουδιστές είναι δυσέβρετοι, γιατί είναι περιζήτητοι, είναι λίγοι τα ονόματα. Πολύ μεγάλα προβλήματα, ψυχική φθορά πολύ μεγάλη. Μου αρχίσαν οι ταχυκαρδίες μου για τέτοια και είπα, stop, το δοκίμασα και αυτό.
26: Αλλά τα γυρίσματα είναι δύσκολα. Δηλαδή η τηλεόραση είναι ένα απαιτητικό αντικείμενο το οποίο...
27: Πολύ δύσκολα. Και προπάντων μια ορχήστρα 10 άτομα που ήμασταν εμείς, πάρα πολύ δύσκολα.
26: Το περιβόλι του ουρανού ξεκίνησε πριν λίγες μέρες. Με εσάς, την κυρία Πίτσα Παπαδοπούλου, τον κύριο Στέλιο Διονυσίου, την κυρία Λεάννα Παπαϊωάννου, φωνές δυνατές, καλλιτέχνες οι οποίοι φυσικά γεμίζουν το χώρο και φέρουν και νέο κόσμο, όλο και περισσότερο, στα παλιά λαϊκά τραγούδια αλλά και στα νεότερα. Να σας ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά
27: για
26: αυτή τη συνέντευξη, για αυτό το χρόνο που διαθέσατε. Πολύ ευγενικά σε εμάς, στην Αστερόσκονη και στο Άξιον 24. Ελπίζω κάποτε να γράψω μισό κουπλέ από μια μελωδία σας, ας μην πει το όνομά μου, και να πεθάνω ευτυχισμένος.
27: Ευχαριστώ, χάρηκα πολύ για την γνώμη.
26: Να είστε καλά κύριε Χριστό. Σας ευχαριστώ και εγώ.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Ανάξιον 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Άξιον 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι.
1: Όταν η γεύση σκοράρει, η απόλαυση χτυπάει κόκκινο με απίστευτες πίτσες φτιαγμένες για μεγάλες συγκινήσεις. Μοιράσου τη στιγμή με την παρέα και παίξε μπάλα με προσφορές που τα έχουν όλα. Τώρα συνδύασε δύο πίτσες 10 τεμαχίων και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρο και ζήσε τον αγώνα πιο απολαυστικά μόνο με 17,50 ευρώ. Pizza Fan.

0: Φίλες και φίλοι του Action 24 και του Αθλέτικο, καλησπέρα σας. Έχουμε συνδεθεί με το City Ground για να παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Nottingham Forest με τη Leeds United για τον δεύτερο γύρο του Carabao Cup, μια διοργάνωση που για ακόμα μια χρονιά παρακολουθείται ζωντανά και αποκλειστικά στην Ελλάδα από το Action 24 και από το YouTube του Athletico.gr. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τη σέντρα του αγώνα.
1: Τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να αγαπούν τόσο πολύ τα σπορ? Πιέζουν το σώμα τους πέρα από τα όρια του. Κι όμως εκείνη τη στιγμή κάτι αλλάζει μέσα τους. Πώς είναι δυνατόν να ξυπνούν μέσα στη νύχτα για έναν αγώνα στην άλλη άκρη του κόσμου? Και όταν συμβαίνει το απίθανο, τότε πιστεύουν περισσότερο. Μέχρι το αδύνατο να γίνει δυνατό. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Όταν η γεύση σκοράρει, η απόλαυση χτυπάει κόκκινο με απίστευτες πίτσες φτιαγμένες για μεγάλες συγκινήσεις. Μοιράσου τη στιγμή με την παρέα και παίξε μπαλά με προσφορές που τα έχουν όλα. Τώρα συνδύασε δύο πίτσες 10 τεμαχίων και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρο και ζήσε τον αγώνα πιο απολαυστικά μόνο με 17,50 ευρώ. Pizza Fan.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: Είμαστε συνδεδεμένοι λοιπόν με το City Ground για την αναμέτρηση της Nottingham Forest με τη Leeds United για τον δεύτερο γύρο του Carabao Cup. Τρεις μόλις ημέρες μετά τη μεταξύ τους αναμέτρηση για την πρεμιέρα της Premier League στο ίδιο γήπεδο, στο City Ground, εκεί όπου η Leeds United κατάφερε και πήρε το διπλό με σκορ 1-0. Πρεμιέρα με το δεξί για τη Leeds στην Premier League της φετινής σεζόν, η Leeds του Daniel Farke. Από την άλλη πλευρά, η Nottingham Forest κάνει ένα νέο ξεκίνημα φέτος με τον Oliver Glasner στον πάγκο. Θέλει να πετύχει καλύτερα πράγματα από την περσινή σεζόν. Το ίδιο και η Leeds, η οποία έχει ενισχυθεί κυρίως στην αμυνά της, έχει για δεύτερη χρονιά τον Daniel Farke στον πάγκο της. Οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να βγουν στον αγωνιστικό χώρο σε πολύ λίγο. Σε 4 λεπτά περίπου είναι η σέντρα του αγώνα. Το Action 24 και το Αθλέτικο για ακόμα μια χρονιά θα είναι μαζί σας για το Carabao Cup μέχρι και τον μεγάλο τελικό του Wembley. Την ίδια ώρα από το YouTube του Αθλέτικο παρακολουθείτε την αναμέτρηση της Southampton με την West Ham, η οποία ξεκίνησε στις 10 παρατέταρτο και είναι ήδη στο 1-0 για τη Southampton. Στις 10 ξεκινά το Nottingham Forest Leeds και οι μεταδόσεις συνεχίζονται και αύριο και μεθαύριο. Αύριο στις 10 παρατέταρτο Tottenham Charlton και την 5η στις 9.30 το βράδυ Chelsea Luton. 4 μάτς σε 3 μέρες από το Carabao Cup στις οθόνες σας. Τώρα οι δύο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Σιγά σιγά βραδιάζει και στην Αγγλία, 2 ώρες διαφορά, 8 η ώρα τοπική. Εδώ και οι φιλαθλοί της Leeds United, 3 ημέρες μετά το διπλό στο City Ground, θέλουν ακόμα μια νίκη στην έδρα της Nottingham Forest, νίκη πρόκριση για τον τρίτο γύρο. Ο αγώνας είναι knockout. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπάρξει νικητής στο 90 λεπτό, τότε θα πάμε κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι. Δεν υπάρχει παράταση. Σε ισοπαλία πάμε κατευθείαν στα πέναλτι. Και οι δύο ομάδες θέλουν καλύτερη πορεία στο Carabao Cup σε σχέση με την περσινή σεζόν, εκεί όπου η Nottingham Forest έφτασε μέχρι τον τρίτο γύρο και αποκλείστηκε από τη Swansea. Η Leeds στον ίδιο γύρο με τώρα, στο δεύτερο γύρο, αποκλείστηκε. Εδώ οι ενδεκάδες των δύο ομάδων, η Nottingham Forest με τον Σέλς στην εστία. Κούνια, Μιλένκοβιτς και Ντιομαντέ. Τα τρία στόπερ, ο Βίλιαμς αριστερά, ο Άινα δεξιά. Ο Σλάγκερ με τον Ντομίνγκες στον άξονα. Ο Καλιμουέντο, ο Ιγκόρ Ζέσους. Και ο Κρις Γουντ. Η τριάδα στην επίθεση. Σε αυτό το 3-4-3 που θα γίνεται και 3-4-2-1 από τον Όλιβερ Γκλάσνερ. Και εδώ ο σχηματισμός Leeds United. Επίσης με 3-4-2-1. Με τον Τράφορντ στην εστία. Ο Αμπάντου θα είναι δεξιά σε όλη την πλευρά. Ο Τζάστιν αριστερά, ο Ρόντον, ο Μουχαρέμοβιτς και ο Ελβέντι, η τριάδα στα στόπερ. Ο Λόγκσταφ με τον Τανάκα στον άξονα. Ο Ντάνι Τζέιμς δεξιά, ο Καφόρο, ο Ελβετός αριστερά και ο Εν Μετσά στην κορυφή της επίθεσης. Με τον ίδιο σχηματισμό και οι δύο ομάδες, 3-4-2-1 από τον Όλιβερ Γκλάσνερ. 3-4-2-1 και από τον Daniel Farke για την Leeds. Εδώ ο Αμπάντου, ο Ουαλός, ο αρχηγός της Leeds United. Ο Έθαν Αμπάντου στα 25 του. Από την άλλη πλευρά, αρχηγός στη σημερινή αναμέτρηση για την Nottingham Forest είναι ο επιθετικός της, ο Chris Wood, ο Νεοζηλανδός. Στα 34 του απόντος του Ryan Yates, που είναι ο αρχηγός της ομάδας όταν αγωνίζεται. Εδώ ο Oliver Glasner, από τους πιο εμπειρούς Γερμανούς προπονητές στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχει περάσει μεταξύ άλλων και από τη Wolfsburg. Είπαμε ότι οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν ξανά πριν από 3 ημέρες, το μεσημέρι του Σαββάτου, στο City Ground. Πολύ ωραία η ατμόσφαιρα στην έδρα της Nottingham Forest. Μια ιστορική ομάδα η Nottingham, η κατακτήσει και Champions League. Τα τελευταία χρόνια κάνει μια νέα προσπάθεια να εδραιωθεί ξανά ανάμεσα στους κορυφαίους του αγγλικού ποδοσφαίρου. Και με αυτές τις εικόνες όλα είναι έτοιμα για την σέντρα του αγώνα. Η Leeds θα είναι στην σέντρα και τώρα αρχίζει Η αναμέτρηση με την μπάλα να γυρίζει στον Τράφορντ. Μια βαθιά παλιά ψάχνοντας το ανέβασμα του Αμπάντου. Έκοψε η Νότιχαμ, η οποία τώρα θα φύγει στην επίθεση. Μια ωραία παλιά για τον Ιγκορ Ζέσους από τον Καλιμουέντο. Έκοψε μια αμυντική της Λίτζ. Και βγάζουν από την αμυνά τους. Η μπάλα πάει στον Διομαντέ. Και από εκεί δεξιά στον Άινα. Μια παλιά στο πουθενά. Το πλάγιο είναι για την Νότιχαμ Φόρεστ. Η Νότιχαμ με τις κόκκινες εμφανίσεις. Η Λίτζ με τις κίτρινες. Το πλάγιο που θα εκτελέσει ο Άινα έχει πάρει αρκετά μέτρα για να φέρει την μπάλα με δύναμη στην περιοχή της Λίτζ. Εκτελείται το πλάγιο, μπάλα μέσα στην περιοχή. Κόβουν οι αμυντικοί της Λίτζ και παραχωρούν το κόρνερ με τη συμπλήρωση ενός λεπτού αγώνα στο City Ground. Είδαμε για λίγο και τον Ζαϊρ Κούνια, τον 21χρονο Βραζιλιάνο στόπερ της Νότιχαμ. Κόρνερ λοιπόν για τους γηπεδούχους με τον Σλάγκερ από τα δεξιά όπως κάνουν επίθεση. Ο Αυστριακός με το αριστερό πόδι θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Βγαίνει και διώχνει με τις γροθιές ο Τράφορντ. Η μπάλα παραμένει έξω από την περιοχή της Λίτζ. Ένα πλασέ που γίνεται ψηλά out από τον Νίκο Βίλιαμς, τον Ουάλο αριστερό μπακ της Νότιχαμ. Είναι όμως μια πρώτη τελική στο μάτς. Αρκετή φασάρια στο City Ground από τους οπαδούς του Nottingham Forest. Θέλουν να δουν καλύτερο πρόσωπο από την ομάδα τους σε σχέση με το μάτς του Σαββάτου. Ένα μάτς για την Premier League που δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας. Είχε και δοκάρι η Nottingham. Η Leeds βρήκε τη στιγμή της, πέτυχε τον γκολ. Έφυγε με το τρίποντο από την αναμέτρηση. Ένα βολέ του Τράφορντ. Η μπάλα κατέληξε κατευθείαν πλάγιο out. Και η μπάλα γυρίζει στον Ματ Σέλς, τον 34χρονο Βέλγο τερματοφύλακα της Νότιχαμ, ο οποίος με βαθιά παλιά ψάχνει το ανέβασμα του Άινα. Είναι και ο Ιγκορ Ζέσους εκεί. Κόβουν η αμυντική της Λίτς και όπως θα φύγει η μπάλα, πλάγιο για την Νότιχαμ από τον Τζάστιν. Πλάγιο που θα εκτελέσει για ακόμα μια φορά ο Λάινα, ο Νιγηριανός δεξιός back, back half της Νότιχαμ. Από τον Μιλέκοβιτς η μπάλα στον Κούνια, αριστερά στον Νίκο Βίλιαμς. Πίσω στον Σέλς. Με βαθιά παλιά ψάχνει τον Ιγκορ Ζέσους. Διατηρεί Νότιχαμ την κατοχή. Γίνεται όμως εδώ το λάθος. Κερδίζει ο Ενμετσά. Ποιος πάει προς τα δεξιά. Ωραία η παλιά του για τον Ντάνι Τζέιμς, μέσα στην περιοχή το γύρισμα. Δεν υπήρχε συμπαίκτης του εκεί. Εύκολα μπλοκάρει ο Σέλς. Στο τέταρτο λεπτό. Ο Ντάνιελ Τζέιμς. Το βολέ από τον Σέλς δεν βρήκε τον Ιγκορ Ζέσους, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος. Ζήτησε φάουλ, δεν υπήρξε κάτι. Συνεχίζεται το μάτς. Τώρα στο έδαφος ο Ενμετσά, πάλι συνεχίζεται το παιχνίδι. Και τώρα ο Καφόρ από τα αριστερά. Γυρίζει στον Ροντόν. Ο Τανάκα. Και από τον Μουχαρέμοβιτς η μπάλα στον Ελβέντι. Ο Τανάκα, ο οποίος έχει έρθει αριστερά. Προσπαθεί να πιάσει η Νότιχα με 5 παίκτες πάνω από την μεσαία γραμμή. Διατηρούν την κατοχή φιλοξενούμενοι. Ο Καφόρ αποφεύγει ωραία τον Άινα, κόβεται συνέχεια. Και ένα φόλ που κερδίζει η Νότιχαμ στο μαρκάρισμα πάνω στον Όλα Άινα. Διομαντέ. Ο Μιλένκοβιτς και το Ροζαϊρ Κούνια. Ωραία η προσπάθεια του Καλιμουέντο. Έφυγε στην επίθεση ο Φόρντ της Νότιχαμ. Δεν βρήκε όμως συμπαραστάτες. Η μπάλα γυρνάει ξανά στην άμυνα των γηπεδούχων. Ωραία συνεργάζονται εδώ με τον Chris Wood. Η μπάλα πάει στα αριστερά. Ο Ντομίνγκες, ο Σλάγκερ. Ξανά ο Αυστριακός. Αφήνει για τον Ντομίνγκες. Στα αριστερά για τον Καλιμουέντο. Ντομίνγκες. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Όλα Άινα. Δεν μπλοκάρει ο Τράφορντ. Με δεύτερη προσπάθεια του γίνεται και φάουλ. Εδώ ο Λάινα πήρε την κεφαλιά στη σέντρα του Ντομίνγκες. Φαίνεται να καλύπτεται από τον Ελβέντη. Και το φάουλ του Καλιμουέντο στον Τράφορντ, ο οποίος είχε μπλοκάρει την μπάλα.

Προβολή από τον Τράφορντ. Ψάχνει τον Ενμετσάκοβ, η αμυντική της Νότιχαμ. Μια βαθιά παλιά στο πουθενά. Υπάρχει όμως φάουλ για τους γηπεδούχους. Το κέρδισε ο Νίκο Βίλιαμς από τον Νταν Τζέιμς. Ο Ζαϊρ Κούνια ήταν, όχι ο Νίκο Βίλιαμς. Ο Βραζιλιάνος στόπερ. Ξανά η Λίτζ στην επίθεση από τα δεξιά. James, ο οποίος στα πρώτα αυτά λεπτά φαίνεται αυτός να παίζει δεξί back half. Ενώ μας είχαν δώσει τον Αμπάντου. Ο Αμπάντου παίζει πιο κεντρικά, ο James παίζει την πλευρά. Και είναι ο Longstaff μαζί με τον Οκαφόρ και τον Ενμετσάη τριάδα στην επίθεση. Ένα πλάγιο που έχει κερδίσει η Leeds. Ο Αμπάντου θα το εκτελέσει με δύναμη, να φέρει την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή. Και αυτό κάνει. Μένει ζωντανή η μπάλα μες στην περιοχή. Τώρα απομακρύνουν οι γηπεδούχοι με τον Chris Wood. Μπάλα γυρίζει στον Τράφορντ, τον τερματοφύλακα της Leeds, ο οποίος αφήνει στα αριστερά για τον Justin. Τανάκα. Ο Καφόρ με τον Άινα. Ξανά για τον Τανάκα και τώρα ο Justin. Ο Χαρέμοβιτς αλλάζει με τον Τανάκα. Ο Ελβέντι μια βαθιά παλιά. Δεν μπόρεσε να κατεβάσει εκεί ο Longstaff. Έκοψαν οι αμυντικοί της Νότιχαμ. Δεν μπόρεσαν όμως οι γηπεδούχοι να βγουν στην επίθεση. Κερδίζουν ξανά οι φιλοξενούμενοι. Πιέζει η Νότιχαμ πάνω από το κέντρο. Ο Χαρέμοβιτς. Ο Αμπάντου, ο Τζέιμς, μπάλα στα αριστερά στον Τζάστιν, ο οποίος γεμίζει όπως να φύγει μπάλα από την άμυνα της Λίτζ. Διατηρούν οι φιλοξενούμενοι την κατοχή με τον Οκαφόρ να κάνει το κουνάκι. Δεν ήταν εκεί όμως ο Ενμετσά. Βγήκε και καθάρισε τη φάση ο Μιλένκοβιτς και γύρισε στον Σέλς. Διομαντέ. Μια παλιά δεν βρήκε τον Γκορζέσους. Και από τον Ρόντον στον Τράφορντ την μπάλα. Στο ένα το λεπτό στο City Ground. Πάντα στο 0-0. Υπενθυμίζουμε είναι νοκάουτ αναμέτρηση. Αν δεν υπάρξει νικητή στο 90 λεπτό, το θα πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Ελβέντι. Μπουχαρέμοβιτς. Ξανά για τον Ελβέντι. Ο Ελβετός δεν βρίσκει λύση, αφήνει στον Μπουχαρέμοβιτς. Πιέζει Νότιχαμ πίσω στον Τράφορντ την μπάλα. Με το αριστερό ο Τράφορντ. Κατευθείαν πλάγιο out. Δεύτερη φορά που ο Τράφορντ με βολέπεται την μπάλα πλάγιο. Όρθιος ο Όλιβερ Γκλάσνερ, δίνει οδηγίες στους παίκτες του και ο Ντάνιελ Φάρ και το ίδιο. Διομαντέ, Άινα, ξανά για τον Διομαντέ. Μιλένκοβιτς. Τα αφήνει και τον Ζαϊρ Κούνια. Στα αριστερά στον Νίκο Βίλιαμς. Ωραία, περνάει η παλιά για τον Γουντ. Προϋποθέσει εδώ για την Νότιχαμ. Ανεβαίνει ο Άινα από τα δεξιά. Το γύρισμα απευθείας προς την εστία, η μπάλα κόρνερ. Έξυπνη προσπάθεια από τον Άινα. Όλοι περίμεναν σέντρα. Αυτός έκανε σέντρα σουτ. Προσπάθησε να ευνηδιάσει τον Τράφορντ, ο οποίος πέταξε την μπάλα κόρνερ. Καλή ευκαιρία για την Νότιχαμ εδώ ξανά. Σέντρα σουτ από τον Άινα. Πέφτει και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ ο Τράφορντ. Θέλει και στην εστία για τους γηπεδούχους. Κόρνερ με τον Σλάγκερ από τα δεξιά. Φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή στο δεύτερο δοκάρι. Διώχνει η αμυντική της Λίτζ. Εκεί που πάει η μπάλα την αφήνει ο Καλιμούεντο να περάσει πλάγιο.
Έχει πάει αριστερά ο Άινα, ο δεξιός μπακάβ να εκτέλεσε με δύναμη αυτό το πλάγιο, να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Πλάγιο σαν κόρνερ για την Νότιχαμ. Άλλαξε με τον Ιγκορ Ζέσος ο Άινα, ο οποίος θα κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, μπλοκάρει εύκολα ο Τράφορντ και με τα χέρια δίνει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Η κόντρα στον Οκαφόρ. Το πλάγιο είναι για την Νότιχαμ. Ο Ντιομαντέ. Ωραία η μπάλα για τον Καλιμουέντο. Δεν μπορεί να κατεβάσει αυτό σκάλα την μπάλα. Τον έκοψε εκεί ο Ελβέντι στα όρια της περιοχής. Ο Λόγκσταφ. Κακή η πάσα του Λόγκσταφ. Η μπάλα πέρασε πλάγιο για την Νότιχαμ. Από τα αριστερά όπως κάνουν επίθεση οι γηπεδούχοι. Κοντά στα όρια της περιοχής. Και πάει για ακόμα μια φορά ο Άινα. Ο δεξιός μπακχάφ να εκτελέσει με δύναμη και αυτό το πλάγιο. Στο 13ο λεπτό. Το πλάγιο από τον Άινα, η μπάλα μέσα στην περιοχή. Μια πρώτη κεφαλιά που γίνεται, η δεύτερη κεφαλιά πάνω στη γραμμή. Στη κεφαλιά του Ιγκόρ Ζέσους. Διώχνουν οι αμυντικοί της Λίντς. Στη συνέχεια δεν υπάρχει φάση. Ευκαιρία εδώ για την Νότιχαμ. Εδώ ξανά η φάση, η πρώτη κεφαλιά, η δεύτερη από τον Ιγκόρ Ζέσους προς την εστία. Έκοψε ο Τζάστιν. Η πρώτη κεφαλιά έγινε από τον Μιλένκοβιτς, τον στόπερ. Σημάδεψε ο Ιγκόρ Ζέσους στην απέναντι γωνία. Ήταν όμως εκεί ο Τζάστιν και έδιωξε με το κεφάλι. Και τώρα είναι η Λίτζ που φεύγει στην επίθεση με τον Ενμετσά. Στα αριστερά τον Καφόρ, εκεί πάει μπάλα. Ο Καφόρ από τα αριστερά, η σέντρα μέσα στην περιοχή. Διώχνουν οι αμυντικοί της Νότιχαμ την κατάλληλη στιγμή, πάνω που είχε κατεβάσει την μπάλα ο Λόγκσταφ. Κέρια η παρέμβαση των γηπεδούχων, οι οποίοι με τους φιλοξενούμενους να επιμένουν το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Το πλασέ από τον Ενμετσά, η μπάλα κοντράρει. Είναι ευκαιρία εδώ για τη Λίντς. Ακόμα ένα σωτήριο τάκλινα από τους αμυντικούς της Νότιχαμ. Ωραίο το γύρισμα, συρτό γύρισμα από τα δεξιά μέσα στην περιοχή της Νότιχαμ. Ο Ενμετσά έκανε το πλασέ στην κίνηση. Ξανά η Λίτζ. Με τον Τανάκα. Που Ελβέντι. Το λάθος από τον Αμπάντου. Και τώρα η Νότιχαμ. Με τον Καλιμουέντο από τα αριστερά. Μπαίνει στην περιοχή ο Καλιμουέντο. Το γύρισμα η μπάλα κοντράρει. Ξανά ο Καλιμουέντο. Κόβεται στη συνέχεια από τον Τανάκα. Επιμένει η Νότιχαμ. Με τον Γουντ. Ο Μιλένκοβιτς και τον Ρόντιο Μαντέ. Ένα μαρκάρισμα εδώ στον Ιγκόρ Ζέσους. Τίποτα λέει ο διαιτητής, συνεχίζει τη φάση. Και οι προϋποθέσεις για τη Λίτζ να φύγει στην αντεπίθεση. Και είναι 4 με 2 στα δεξιά. Κακή πάσα όμως για τον Ντάνιελ Τζέιμς. Καθυστερούει η Λίτζ, γυρνά στην άμυνα της η Νότιχαμ. Το γύρισμα από τον Ντάνιελ Τζέιμς. Δεν μπορεί ο Ενμετσά. Διώχνουν οι αμυντικοί. Το σούτ από τον Τανάκα, μπαλ out. Δεύτερη τελική για τη Λίτζ μέσα 1,5 λεπτό με τον Τανάκα αυτή τη φορά. Δεν ήταν καλή η πάσα εδώ στην αντεπίθεση για τον Τζέιμς. Η μπάλα έφυγε δεξιά. Καθυστέρησαν οι φιλοξενούμενοι. Συνέχεια ο Τζέιμς έκανε το γύρισμα. Δεν μπόρεσε ο Ενμετσά σε πρωτοχρόνο. Έκοψε ο Μιλένκοβιτς. Στη συνέχεια το σούτ του Τανάκα από το ύψος περιοχής. Η μπάλα ψηλά out. Ο Ντάνιελ Φάρκε. Εδώ ο προπονητής Leeds United. Όρθιος κι αυτός. Το πλάγιο είναι για την Leeds. Ο Νίκο Ελβέντι είναι στην εκτέλεση. Δεν βρήκε συμπαίκτη. Εκεί που πήγε μπάλα είναι μόνο ο Μιλένκοβιτς και από τον Ντιομαντέ η μπάλα στον Άινα στα δεξιά. Ο Λάινα Σλάγκερ. Τώρα Ντιομαντέ. Διακριτική πίεση από τον Οκαφόρ. Μιλένκοβιτς. Κούνια. Λάθος από τον Κούνια κατευθείαν πάνω στον Τανάκα. Ευκαιρία εδώ για τη Λίτζ. Ο Ενμετσά. Για τον Τανάκα. Ο Τανάκα από την περιοχή. Θα αφήνει στα δεξιά το πλασέ. Μπαλ out.
από τον Longstaff. Ακόμα μια ευκαιρία για την Leeds. Στο λάθος στην άμυνα της Nottingham. Ο Ενμετσά πέρασε για τον Τανάκα. Ο Τανάκα άφησε για τον Longstaff. Κάτι ανάμεσα σε σέντρα και σούτ από τον Σεν Longstaff. Την μπάλα πέρασε παράλληλα με την εστία. Πλάγιο κατέληξε η μπάλα, ούτε καν out. Ο Λάινα ψάχνει τον Γουντ, παίρνει την κεφαλιά ο Νέος Ζηλανδός. Δεν μπορεί στη συνέχεια να κρατήσει την κατοχή. Και από τον Ελβέντι στον Μουχαρέμοβιτς, ο Τανάκα. Αλλάζει ωραία με τον Longstaff. Ξανά ο Τανάκα. Μουχαρέμοβιτς. Ο Καφόρ. Περνάει ωραία δύο αντιπάλους, συνέχεια κάνει λάθος. Κερδίζει ο Σλάγκερ. Και από τον Διομαντέ πίσω στον Σέλς. Ο Σέλς με τον βολέ. Δεν βρίσκει συμπαίκτη. Έψεχασε τον το Γουντ. Έκοψε η αμυντική της Λίτς. Και τώρα ο Τράφορντ. Για τον Ελβέντι. Ο Αμπάντου, αρχηγός της Leeds. Ξανά για τον Ελβέντι. Τανάκα, πολύ κινητικός ο Ιάπωνας. Γυρνά αρκετά μέτρα πίσω να πάρει την πρώτη μπάλα. Είχε συμμετοχή και στις δύο από τις τρεις τελικές της Leeds μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Ωραία η παλιά από τα δεξιά, το γύρισμα μες στην περιοχή. Διώχνουν οι αμυντικοί της Νότιχαμ με τον Διομαντέ. Σε πλάγιο. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Το γύρισμα του Longstaff από τα δεξιά. Έκοψε ο Διομαντέ, ακολουθούσε και ο Άινα. Του Ντάνιελ Τζέιμς ήταν το γύρισμα, όχι του Longstaff. Δεν ήθελε να ρισκάρει και ο Διομαντέ, πέταξε την μπάλα πλάγιο. Το πλάγιο για την Leeds. Με δύναμη ξανά η μπάλα στην περιοχή της Nottingham. Μια πρώτη κεφαλιά. Μπλοκάρει ο Σέλς. Αδύναμη ήταν η κεφαλιά από τον Μουχαρέμοβιτς, ο οποίος γυρίζει την άμυνά του. Μιλένκοβιτς. Σλάγκερ. Πίσω στον Σέλς. Ξανά ο Σλάγκερ. Καλή μοέντο. Ζαΐρ Κούνια. Πιέζει ψηλά η Λίτζ. Ο Σέλς με το βολέ, όπως θα φύγει μπάλα από την περιοχή του. Εκεί που πάει είναι μόνο αντίπαλοι. Και μπάλα γυρίζει στον Τράφορντ, τον τερματοφύλακα της Λίτζ. Μουχαρέμοβιτς. Ελβέντι. Ξανά ο Μουχαρέμοβιτς. Τανάκα. Ψάχνει και βρίσκει στα δεξιά τον Ρόντον, ο οποίος κόπηκε και συνέχεια υπάρχει έμεσο. Έμεσο έχει δώσει ο διαιτητής. Το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα με πάσα. Τώρα ο Σέλς. Ψάχνει και βρίσκει τον Ιγκορ Ζέσους. Ζαΐρ Κούνια. Τον Ντομίνγκες, ξανά ο Ζαΐρ Κούνια. Δεν βρίσκει τον Γουντ. Από τον Τανάκα η μπάλα γυρίζει στον Τζάστιν. Ελβέντι. Διαγώνια παλιά για τον Οκαφόρ. Κατεβάζει ωραίο ο Ελβετός. Οκαφόρ με τον Διομαντέ πάνω του. Γυρίζει στον Τανάκα. Μουχαρέμοβιτς. Ελβέντι. Ροντόν. Από τον Αμπάντου, ωραία η παλιά του Αμπάντου. Από τα δεξιά η Λίτζ
Μπαίνει με στην περιοχή. Το γύρισμα, το σούτ από το Longstaff. Μπλοκάρει ο Σέλς. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τη Leeds. Στο γύρισμα του Daniel James. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Ο James από τα δεξιά μπήκε με στην περιοχή. Το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι. Με τη μία το πλασί από τον Longstaff. Δεν ήταν το καλύτερο που μπορούσε να κάνει. Μπλόκαρε ο Σέλς. Καθαρή φάση εδώ για τη Leeds. Με τον Σέιν Longstaff. Η Νότιχαμ τώρα με τον Σέλς. Ο Μπορζέσος κατεβάζει ωραία. Αλλάζει με τον Γουντ. Μπορζέσους. Ζαϊρ Κούνια. Προωθείται ο στόπερ της Νότιχαμ. Ντομίνγκες. Έχει ώρα να φανεί ο Ντομίνγκες. Σλάγκερ. Κούνια. Ξανά ο Σλάγκερ. Από το Ζαϊρ Κούνια πίσω στον Μιλένκοβιτς. Ο Σέλς. Έξι παίκτες Leeds πάνω από το κέντρο να πιέσουν. Το βολέ από τον Σέλς. Ψάχνει συμπαίκτη, δεν βρίσκει συμπαίκτη. Είναι μόνο οι παίκτες Leeds εκεί. Μια λάθος πάσα εδώ προς τα πίσω. Προλαβαίνει ο James. Μπάλα γυρίζει στον Τράφορντ. Για τον Ροντόν. Δεν βρίσκει συμπαίκτη, υπάρχει όμως φάουλ που κερδίζει ο Καφόρ. Όρθιος συνέχως ο Ντανιέλ Φάρκε δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Και ο Όλιβερ Γκλάσνερ το ίδιο. Ο Ελβέντι πιέζει ψηλά η Νότιχαμ με τον Γουντ. Ο Τράφορντ ξανά για τον Ελβέντι. Λίγο έξω από την περιοχή περιμένουν οι παίκτες Νότιχαμ. Ο Τράφορντ για τον Τανάκα. Δείτε πόσο πίσω έχει γυρίσει ο Τανάκα να πάρει την πρώτη πάσα από τον τερματοφύλακα. Είπαμε, γυρνάει αρκετά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο να πάρει αυτό την πρώτη πάσα να φτιάξει το παιχνίδι της Leeds. Κακό το κοντρόλ εδώ από τον Μουχαρέμοβιτς. Η μπάλα παίρνει κατευθείαν πλάγιο για τους γηπεδούχους. Ο Chris Wood, ο αρχηγός της Νότιχαμ. Ζαϊρ Κούνια. Μιλένκοβιτς. Ο Σλάγκερ. Ο Αυστριακός προωθείται με την μπάλα στα πόδια. Από τα δεξιά τώρα προσπαθεί η Νότιχαμ. Δεν φτάνει η μπάλα στον Άινα. Κόβουν η αμυντική της Leeds. Το πλάγιο είναι για την Νότιχαμ. Η διπλή κόντρα που έβαλε ο Τζάστιν. Διομαντέ. Σλάγκερ, ξανά για τον Διομαντέ, πιέζει ο Τανάκα. Κακό το κοντρόλ από τον Ιγκόρ Ζέσου και κερδίζει η Leeds. Η κάθε παλιά για τον Ενμετσά δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ ο Ελβετός. Μπλοκάρει ο Σέλς. Έξυπνη η πάσα προς τον Ενμετσά, δεν μπορούσε όμως αυτός να κάνει το κοντρόλ. Την μπάλα πέρασε, έφτασε στον τερματοφύλακα της Νότιχαμ. Εδώ το λάθος από τους γηπεδούχους. Κερδίζει η Leeds, πέφτει ο Ενμετσά, δεν δίνει τίποτα διότι συνεχίζεται το μάτς. Ζαϊρ Κούνια γυρίζει για τον Σέλς, όχι καλύτερη πάσα για τον Βέλγο τερματοφύλακα. Με βολέ αυτός ψάχνει τον Chris Wood, κεφαλιά από τον Wood, ο Καλιμουέντο. Χάνει όμως την μπάλα από το μαρκάρισμα του Ελβέντι. Και τώρα η Leeds με τον Τανάκα. Ξανακερδίζουν οι γηπεδούχοι, ο Ιγκόρ Ζέσου στο μαρκάρισμα του Τανάκα. Αφήνει στην αρχή το πλεονέκτημα ο διαιτητής, στη συνέχεια αποδεικνύει το φάουλ και η κίτρινη κάρτα στον Τανάκα. Εδώ το μαρκάρισμα του Ιάπωνα στον Ιγκόρ Ζέσους, φάουλ και κίτρινη κάρτα. Είχε χάσει την κατοχή της μπάλας ο Τανάκα. Σωστή απόφαση του διαιτητή.
Ευκαιρία εδώ για την Νότιχαμ να γεμίσει την περιοχή της Λίντς. Σλάγκερ και Ντομίγκες είναι πάνω από την μπάλα. Σλάγκερ με το αριστερό είναι ο υποψήφιος να εκτελέσει. Όχι, αφήνει ο Ντομίγκες, σέντρα μέσα στην περιοχή. Διώχνει η αμυντική της Λίντς με το κεφάλι. Ο Άινα έξω από την περιοχή. Την μπάλα πάει στα αριστερά. Κοντράρεται η σέντρα, ο Σλάγκερ ξανά για τον Άινα. Κακό το κοντρόλ από τον Άινα. Δίνει την ευκαιρία στους παίκτες Λίντς να βγουν σιγά σιγά από την περιοχή τους. Ένα νέο γέμισμα από τους γηπεδούχους. Μια πρώτη κεφαλιά από τον Μιλένκοβιτς. Ο Σλάγκερ βρίσκεται στο έδαφος, τίποτα λέει ο διαιτητής. Και τώρα είναι η Λίντς με τον Ενμετσά. Ψάχνει στήριγμα ο Ενμετσά. Δεν βρήκε. Έχασε και την κατοχή της μπάλας. Ξανά είναι ο Νότιχαμ. Παραμένει στο έδαφος ο Λούκας Ενμετσά. Τώρα σηκώνεται ο Σλάγκερ. Γυρίζει για τον Ντομίγκες. Με τη μία ο Καλιμουέντο για τον Ιγκορ Ζέσους. Και τώρα είναι η Λίντς με τον Οκαφόρ από τα αριστερά. Η σέντρα από τον Οκαφόρ. Περνάει η μπάλα από τον Ενμετσά στην απέναντι πλευρά. Ο Τζέιμς. Ο Λόγκσταφ. Και τώρα ο Ελβέντι. Ψάχνει στήριγμα ο Ελβετός. Δεξιά ξανά για τον Λόγκσταφ. Περνάει ωραία για τον Ντάνιελ Τζέιμς. Η σέντρα του James, μπάλα κατευθείαν καταλήγει out. Όχι καλύτερη σέντρα από τον James. Είχε όμως προοπτικές η προηγούμενη προσπάθεια της Leeds εδώ με τον Οκαφόρ από τα αριστερά. Έκανε το γύρισμα στην περιοχή, δεν πρόλαβε ο Ενμετσά.

Από τα δεξιά ο James έχει το στήριγμα του Longstaff. Κακή η πάσα. Κερδίζουν οι παιδούχοι. Νίκο Williams για τον Igor Jesus. Στο έδαφος ο Jesus τίποτα από τον διαιτητή. Συνεχίζει το παιχνίδι. Leeds τώρα. Από τα δεξιά. Δεν μπόρεσε όμως να κάνει επίθεση και κάνει το λάθος η Leeds. Και φεύγει η Nottingham με τον Καλιμουέντο. Ο Καλιμουέντο για τον Γουντ. Ο Γουντ περνάει πολύ ωραία. Μέσα στην περιοχή ο Γουντ τελευταία στιγμή. Σωτήρια η παρέμβαση από τον Ροντόν. Λίγο πριν εκτελέσει ο Γουντ. Επιμένει η Νότιχαμ. Ο Άινα η σέντρα από τα δεξιά. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Τράφορντ. Καθαρίζει τη φάση. Μεγάλη ευκαιρία για την Νότιχαμ. Εδώ ξανά η επίθεση με τον Καλιμουέντο. Ο Κρις Γουντ. Πέρασε με τούνελ τον Ελβέντη. Λίγο πριν εκτελέσει σωτήριο το τάκλιν από τον Ρόντον, τον Ουαλό. Σώζει την ομάδα του Ουαλός. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού στο City Ground. Το 0-0 παραμένει. Υπενθυμίζουμε είναι νοκάουτ αναμέτρηση. Αν δεν υπάρξει νικητή στο 90 λεπτό πάμε κατευθείαν στα πέναλτι. Ο Τανάκα τώρα για τη Λίτζα. Ο Καφόρ. Ξανά ο Τανάκα. Μπαλαγυρίζει τον Τράφορντ. Επίσης μια βαθιά παλιά ψάξε τον Εν-Μετσά. Δεν βρήκε συμπαίκτη. Και έρθαν οι γηπεδούχοι. Λάθος και από τους γηπεδούχους όμως. Τώρα η Λίτζ με τον Τανάκα. Έχει χώρο ο Ιάπωνας. Ο Τανάκα. Ωραία η παλιά στα δεξιά. Μέσα στην περιοχή τώρα η Λίτζ. Το σουτ που γίνεται μπλοκάρει, αποκρούει ο Σέλς. Δεύτερη προσπάθεια, το τακουνάκι από τον Εμετσά, η μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για την Λίτζ. Στην παλιά του Τανάκα, ο Διομαντέ τους καλύπτει όλους. Το σουτ που γίνεται μέσα από την περιοχή από τον Τζέιμς, διώχνει ο Σέλς. Δεύτερη προσπάθεια με το γύρισμα του Τζέιμς. Τακουνάκι από τον Εμετσά, η μπάλα περνά δίπλα από το δεξικά αυτό δοκάρι του Σέλς. Εδώ ο Λούκας Εν-Μετσά και ο Ντανιέλ Φάρκε. Βλέπει την ομάδα του να χάνει ευκαιρίες και οι δύο ομάδες έχουν χάσει ευκαιρίες. Ο Μιλένκοβιτς γυρίζει τώρα για τον Σέλς. Ο Ντιομαντέ. Δεξιά για τον Άινα. Πλάγιο είναι για την Νότιχαμ. Ο Άινα, ο Γουντ. Με τη μία ψάχνει στα αριστερά το ανέβασμα του Νίκο Γουίλιαμς. Κόβουν οι φιλοξενούμενοι. Η μπάλα γυρίζει στον Ελβέντη. Από τον Ρόντον. Δεν βρίσκει το ανέβασμα του Longstaff. Το πλάγιο είναι για τη Λίτζ. ...33 λεπτά παιχνίδιου στο City Ground. Nottingham Forest Leeds το 0-0. Μια ρυψοκίνδυνη παλιά. Μπλοκάρει ο Τράφορντ. Ο Μουχαρέμοβιτς. Ο Τζάστιν. Ο Καφόρ. Κλείνεται από δύο, τώρα από τρεις. Προσπαθεί να περάσει ο Καφόρ, κόβεται. Από τον Ντιομαντέ. Και ο Igor Jesus κρατά την κατοχή. Πολύ ωραία ο Βραζιλιάνος. Περνάει για τον Καλιμουέντο. Ντομίνγκες για τον Ντιομαντέ. Σλάγκερ ξανά για τον Ντιομαντέ στο μισό γήπεδο τώρα η Λίτζ. Ντομίνγκες κάνει το λάθος, ο Τανάκα κερδίζει και ευκαιρία εδώ για την Λίτζ να φύγει στην αντεπίθεση με τον Εν-Μετσά. Ωραία προσπάθεια από τον Εν-Μετσά, έχει δύο επιλογές. Ο Τανάκα κόβει τελευταία στιγμή και παρά λίγο και το αυτογκολ στο κόψιμο του Μιλένκοβιτς. Ο Τανάκα πήγε να κάνει αντίθετη κίνηση. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Ο Εν-Μετσά άφησε για τον Τανάκα.

0: Τανάκα προσπάθησε στο ύψος της περιοχής. Έβαλε την προβολή ο Μιλένκοβιτς, μπλόκαρε ο Σέλς. Ακόμα μια επικίνδυνη προϋπόθεση επίθεσης για την Λίντς. Δεν έφτασε τελική. Τώρα Μουχαρέμοβιτς. Διακριτική πίεση από τον Γουτ, γυρίζει στον Τράφορντ. Ο Ρόντον ψάχνει τον Λόγκσταφ. Είναι και ο Ντάνιελ Τζέιμς εκεί. Από τον Μιλένκοβιτς η μπάλα γυρίζει στον Σέλς. Και από τον Σέλς τον Διομαντέ. Ξανά για τον Ματς Σέλς. Με βαθιά παλιά ψάχνει τον Ιγκορ Τζέσους. Πολύ ωραία με το κεφάλι. Ο Μουχαρέμοβιτς γυρίζει στον Τράφορντ. Αφήνει αυτός για τον Ελβέντι. Από τον Ρόντον στον Ελβέντι. Πιέζει ψηλά η Νότιχαμ. Πίσω στον Τράφορντ την μπάλα. Μουχαρέμοβιτς. Νίκο Ελβέντι. Ξανά για τον Τράφορντ. Έχει φτάσει στην περιοχή της Λίτζη Νότιχαμ από την πίεση. Τέσσερις παίκτες στην περιοχή είναι. Βγάζουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Κερδίζουν και το φάουλ. Και την ευκαιρία να βγουν από την περιοχή τους. Δέκα λεπτά για το ημίχρονο στο City Ground. Συνεχίζει να πιέζει ψηλά η Νότιχαμ. Ο Σλάγκερ. Ο Διομαντέ. Ο Σέλς. Δεν βρήκε συμπαίκτη. Τώρα ο Διομαντέ. Ξανά στον Σέλς η μπάλα. Μιλένκοβιτς. Καλιμουέντο. Ωραία καρτά την μπάλα. Αφήνει δεξιά για τον Ιγκορ Τζέσους. Τος πίσω για τον Διομαντέ. Σλάγκερ για τον Διομαντέ. Ζαϊρ Κούνια. Σλάγκερ. Ο Γουντ. Ξανά για τον Ζαϊρ Κούνια. Ο Σέλς ψάχνει συμπαίκτη, κάνει το βολέ, ψάχνει το γουντ, δεν μπορεί να κατεβάσει ο Νέος Ζηλανδός. Κερδίζει όμως η Νότιχαμ την κατοχή και πολύ ωραία. Περνάει ο Άινα για τον γουντ, θα προλάβει τελευταία στιγμή ο Τζάστιν. Έχει χάσει το ξεπέταγμά του, την ταχύτητά του ο Κρις Γουντ, έχουν περάσει τα χρόνια. Πολύ έξυπνη κίνηση από τον Όλα Άιναν. Πρόλαβε όμως ο Τζάστιν. Και έκοψε την μπάλα πριν δημιουργήσει επικίνδυνες προϋποθέσεις η Νότιχαμ. Ένα πλάγιο που κερδίζει τώρα η Λίτζ με τον Ντάνιελ Τζέιμς. Ο Τανάκα. Μια κόντρα, κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Δεν μπορούν όμως να φύγουν σε πρώτο χρόνο στην επίθεση. Ωραία από τον Καλιμουέντο. Η μπάλα στα αριστερά, η σέντρα μες στην περιοχή στο δεύτερο δοκάρι. Όλα είναι το shoot ball out. Προωθήθηκε για ακόμα μια φορά ο δεξιός back half. Κοντρόλαρ την μπάλα. Εκτέλεσε με το δεξί. Την μπάλα ψηλά πάνω από την εστία. Και η αντίδραση του Όλιβερ Γκλάσνερ. Χειροκροτεί την προσπάθεια των παικτών του. Τώρα η Λίτζ με τον Τζάστιν. Longstaff. Μουχαρέμοβιτς. Τώρα ο Ελβέντι. Η αγωνία παλιά από τον Ελβέντι, ψάχνει τον Οκαφόρ. Ο τον Τζάστιν, τώρα είναι ο Οκαφόρ, ο οποίος θα κάνει τη σέντρα. Η κόντρα από τον Άινα, η μπάλα είναι πλάγιο για τη Λίτζ. Πλάγιο που θα εκτελέσει ο Απάντου, ο αρχηγός ομάδας. Φέρνει με δύναμη την μπάλα στην περιοχή της Νότιχαμ. Θα βγει και θα μπλοκάρει. Προσπάθησε να μπλοκάρει σε πρώτο χρόνο ο Σέλς. Κέρδισε το φάουλ στη συνέχεια. Λήξη συναγερμού για την άμυνα της Νότιχαμ. Πέντε λεπτά για το ημίχρονο. Χωρίς σκορ οι δύο ομάδες. Στον σχεδόν γεμάτο City Ground. Το Αμπάντου, ο αρχηγός Λίτζ. Ο Γουτς το έδαφος, κερδίζει το φάουλ. Όλες οι βαθιές μπάλες από την άμυνα της Νότιχαμ ψάχνουν κυρίως τον Γουτ, ο οποίος παίζει αρκετά με πλάτη στην αντιπαλιεστία. Μια ευκαιρία να προωθηθούν οι παίκτες της Νότιχαμ. Σλάγκερ και Νίκο Γουίλιαμς πάνω από την μπάλα. Ο Νίκο Γουίλιαμς με το δεξί θα φέρει την μπάλα προς την περιοχή. Μέσα στην περιοχή το σουτ που γίνει την μπάλα κοντράρι. Δεν κοντράρι, φεύγει out, ζητούν κόρνερ οι παίκτες Νότιχαμ. Στο σουτ του Μιλένκοβιτς. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση να δούμε. Out έχει δώσει ο διαιτητής. Τόσο του Μιλένκοβιτς ψηλά η μπάλα. Ο Ενμετσά δεν μπόρεσε, παρόλα αυτά η Λίτς προσπάθησε να διατηρήσει κατοχή. Το λάθος συνέχεια από τον Τζάστιν. Βγαίνει έξω από την περιοχή του Τράφορντ και διώχνει. Ξανά η Λίτζ με τον Ελβέντι. Μπάλα γυρίζει στον Τράφορντ. Ψάχνει συμπαίκτη ο Τράφορντ. Δεν βιάζεται και ιδιαίτερα. Δεν βιάζεται καθόλου για την ακρίβεια. Τώρα το βολέ από τον τερματοφύλακα της Λίτζ. Μονομαχείο εν μετσά. Κερδίζει την κεφαλιά ο Μιλένκοβιτς. Πρώτου Ζέσους κόβουν οι παίκτες της Λίτζ. Κερδίζει όμως ο Ιγκορ Ζέσους και αφήνει στα δεξιά για τον Άινα. Ωραία ο Άινα, δεν βρίσκει όμως συμπαίκτη. Έξυπνη η πάσα του. Ξανά ο Ιγκορ Ζέσους. Ο Σλάγκερ. Το λάθος από τον Αυστριακό. Ο Τζέιμς αριστερά για τον Οκαφόρ. Ο Οκαφόρ πάει στο ένας με έναν με τον Ντιομαντέ. Ωραία η πάσα του Οκαφόρ. Τελευταία στιγμή ο Μιλένκοβιτς πριν από τον Λόγκσταφ. Τώρα ο Τανάκα. Ο Λόγκσταφ. Λάθος από τον Λόγκσταφ, δεν έκανε κίνηση ο Τανάκα. Και Νότιχαμ, λάθος και από την Νότιχαμ με τον Ιγκορ Ζέσους, κερδίζει ο Τανάκα. Ο Καφόρ. Μουχαρέμοβιτς. Τον Αμπάντου. Ο Ρόντον. Ο Αμπάντου. Τον Μουχαρέμοβιτς. Δυνατή πάσα για τον στόπερ της Λίτζ, ο οποίος προλαβαίνει την παλαπρίβγη πλάγιο. Ο Ελβέντι. Ο Αμπάντου ξανά για τον Μουχαρέμοβιτς. Ο αρχηγός Λίτζο Αμπάντου. Τώρα ο Ρόντον. Τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Να δούμε και τι καθυστέρηση θα έχουμε. Δεν είχαμε ιδιαίτερες διακοπές στο μάτς. Ο Τανάκα. Ο Χαρέμοβιτς. Καφόρ, Μουχαρέμοβιτς, Τανάκα. Μουχαρέμοβιτς. Ελβέντι. Ματιά παλιά από τον Ρόντον. Στο ανέβασμα του Ντάνιελ Τζέιμς. Κόβουν η αμυντική της Νότιχαμ με τον Βίλιαμς. Τώρα ο Σέλς. Το βολέ από τον Ματ Σέλς. Συμπληρώθηκαν τα 45 λεπτά. Χωρίς καθυστερήσεις. Είπαμε, δεν είχαμε ιδιαίτερες διακόπες στο πρώτο ημίχρονο. Τέλος λοιπόν στο πρώτο 45 λεπτό. Ένα αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι. Μπορεί να μην έχουμε γκολ, αλλά έχουμε αρκετές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. 0-0 το μάτς της Νότιχαμ με την Λίτζ. Υπενθυμίζουμε, αν μείνει το ισόπαλο αποτέλεσμα, θα πάμε κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι για να δούμε ποια ομάδα θα προκριθεί στον τρίτο γύρο του Carabao Cup. Με αυτά τα πλάνα θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε περίπου 10 με 12 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Οκ, αν βάλω αυτό, το συνδυάσω με το Άκαμπους, αλλά αν αλλάξω το τελικό, τότε το παρολί ακυρώνει το συντελεστή και αν θέλω ενισημένη και σούπερ ενισημένη.
2: Φιλάστο. Τα έχει έτοιμα η Novibet.
3: Τώρα με τα νέα pre-builds, τα έτοιμα δελτία της Novibet, βρίσκεις άμεσα προτάσεις για παρολί και bet builder δελτία όταν δεν ξέρεις τι να παίξεις. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις, με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά, στις μεγάλες ανάγκες, με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.

0: Winamet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
1: Το Action 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάτης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Action 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
2: Το Σκυρίτι Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.
3: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
4: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
3: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
4: Αυτό κάνουμε εδώ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
1: Το Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Τότεναμ φιλοξενεί στο γήπεδό της την ιστορική Τσάρλτον που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Τότεναμ Τσάρλτον για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάο Καπ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
8: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
7: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
8: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
7: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
9: Camera is a liar.
10: Grotesque.
9: It shows everything. It shows nothing.
10: I'm a broken man.
9: It reveals only what we want.
11: Hallelujah!
12: If you were editing this show, how would you tell this story?
13: Oh, this is nice.
14: This is the way to travel.
6: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
15: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
6: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Μετά από το πρώτο 45 λεπτό, Nottingham Forest και Leeds United είναι ισόπαλες χωρίς σκορ. Το 0-0 παραμένει για τον δεύτερο γύρο του Carabao Cup, το οποίο για ακόμα μια χρονιά παρακολουθείτε ζωντανά και αποκλειστικά σε Action 24 και Athletico.gr. Πάμε για ένα πολύ σύντομο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη σέντρα του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Έλα, έλα, έλα πως είναι.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: Ένα πρώτο 45 λεπτό λοιπόν στο City Ground που βρήκε την Nottingham Forest και τη Leeds να έχουν ευκαιρίες. Και οι δύο είχαν αρκετές ευκαιρίες για να βρουν κάποιο γκολ. Δεν τα έχουν καταφέρει μέχρι στιγμή. Στο 0-0 παραμένει. Η Leeds η οποία έχει την κατοχή της μπάλας μετά το πρώτο ημίχρονο με ποσοστό 56% έναντι 44% της Nottingham Forest. 6-4 τελικές για την Leeds. 2 από τις 6 είναι στον στόχο. 1 από τις 4 της Nottingham είναι στον στόχο. Δύο ομάδες που θέλουν καλύτερη πορεία στο Καραμπάο από ό,τι είχαν και την περσινή σεζόν. Υπενθυμίζουμε ότι είχαν πέρυσι αποκλείστηκε από την Σουόνσι στον τρίτο γύρο. Η Leeds στον ίδιο γύρο που βρισκόμαστε και τώρα, στο δεύτερο γύρο, είχε αποχαιρετήσει το θεσμό. Ένα City Ground που φιλοξένησε τις δύο ομάδες και πριν από τρεις μέρες, το μεσημέρι του Σαββάτου, στην πρεμιέρα τους στο φετινό πρωτάθλημα της Premier League. Με τη Leeds να φεύγει με το διπλό με σκορ 1-0. Με γκολ του Στάχ στο 88 λεπτό. Σε ένα μάτς με αντίστροφη εικόνα από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα στο σημερινό παιχνίδι. Το Σάββατο ήταν η Nottingham που είχε την κατοχή. Η Nottingham που είχε τις παραπάνω ευκαιρίες, είχε και δοκάρι. Δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητες εκείνο το μάτς. Η Leeds κατάφερε και πήρε το τρίποντο. Μέχρι τώρα, στο σημερινό μας παιχνίδι, στο City Ground, η Nottingham προσπαθεί χωρίς να καταφέρει να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη φάση. Κυρίως με τον Chris Wood προσπαθεί. Ο Igor Jesus δεν έχει μπει το σωστό παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά η Leeds. Εδώ βλέπουμε και ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι που φοράει η φίλαθος της Leeds με τον Marcelo Bielsa. Από την άλλη πλευρά η Leeds, η οποία προσπαθεί κυρίως να εκμεταλλευτεί τα λάθη στην άμυνα της Nottingham, το καταφέρνει αρκετά καλά μέχρι τώρα. Έχει δημιουργήσει αρκετές ευκαιρίες από λάθος στην άμυνα της Nottingham. Ο σκηνοθέτης επιμένει να κάνει κοντινό στο μπλουζάκι με τον Marcelo Bielsa. I'm not a model. Περίεργες καιρικές συνθήκες στην Αγγλία. Βλέπουμε αρκετούς με κοντομάνικο. Από την άλλη πλευρά έχει κάνει αρκετά κοντινά ο σκηνοθέτης και στον Ντάνιελ Φάρ και τον προπονητή της Leeds, ο οποίος έχει κουμπωμένο τον μπουφάν του μέχρι πάνω. Οι δύο ομάδες δεν έχουν επιστρέψει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα σιγά σιγά επιστρέφουν πρώτα οι γηπεδούχοι, προεξάρχοντες του Chris Wood, του αρχηγού της ομάδας. Είπαμε όταν δεν αγωνίζεται ο Γκέιτς, ο Γκουντ έχει το περιβραχιόνιο. Τώρα επιστρέφουν οι γηπεδούχοι στον αγωνιστικό χώρο να δούμε αν υπάρχει κάποια αλλαγή από τους δύο προπονητές. Στο σχεδόν γεμάτο City Ground, βράδυ Τρίτης, 25 του Αυγούστου, δεύτερος γύρος του Carabao Cup. Ζωντανά και αποκλειστικά από το Action 24 και το Αθλέτικο για ακόμα μια χρονιά, μέχρι και τον μεγάλο τελικό του Wembley. Την ίδια ώρα στο match που έχει ξεκινήσει στις 10 παρτέρατο και παρακολουθείτε από το YouTube του Αθλέτικο, Southampton West Ham στο 60 λεπτό είναι στο 1-2. Προηγήθηκε η Southampton στο 10 με τον Σιέντζα. Στο 41 ο Αγιάλα ισοφάρισε για τον West Ham και ο ίδιος παίκτης στο 53 έκανε το 1-2. Αύριο Τετάρτη οι μεταδόσεις συνεχίζονται με το Tottenham Charlton και την Πέμπτη στις 9.30 Chelsea Luton. Οι δύο ομάδες έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια αλλαγή. Ας γίνει σέντρα και θα υπενθυμίσουμε και τις δύο ενδεκάδες. Η Nottingham αυτή τη φορά θα είναι στην σέντρα. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Όλα έτοιμα για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Και έχουμε δράση στο δεύτερο 45 λεπτό. Η Nottingham Forest λοιπόν σε σχηματισμό 3-4-3 με τον Σέλς στην εστία. Διομαντέ, Μιλέκοβιτς και Κούνια τα τρία στόπερ. Δεξιά την πλευρά ο Άινα, αριστερά ο Williams, ο Σλάγκερ με τον Ντομίνγκε στον άξονα. Η Γκορζέσους, Chris Wood και καλή μου έντο η τριάδα στην επίθεση. Με 3-4-2-1 η Leeds του Daniel Farke με τον Τράφορ στην εστία. Ρόντον, Ελβέτη και Μουχαρέμοβιτς στα τρία στόπερ. Ο James δεξιά την πλευρά, ο Justin αριστερά. Ο Τανάκα με τον Αμπάντου στον άξονα. Longstaff, ο Καφόρ και ο Ενμετσά στην επίθεση για την Leeds. Μια κίτρινη κάρτα εδώ για τον Σλάγκερ στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου. Xavier Σλάγκερ στα 28 του. Ο έμπειρος Αυστριακός μέσος σας. Μετά την πορεία του στην Λειψία ενισχύει την Nottingham Forest. Ελβέντι, Μουχαρέμοβιτς, τώρα στο μισό γήπεδο η Nottingham στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου. Η βαθιά παλιά για τον Τανάκα. Βγήκε και μπλόκαρε ο Σέλς. Ο Williams. Ζαϊρ Κούνια. Ψάχνει τον Καλιμουέντο, κόβουν οι φιλοξενούμενοι. Και κρατούν και την κατοχή. Υπάρχει όμως offside στον Longstaff. Το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα. Και τώρα η Nottingham με τον Σλάγκερ. Προωθείται αρκετά μέτρα ο Σλάγκερ. Φτάνει έξω από την περιοχή. Καθαρά το κόψιμο από τους αμυντικούς Leeds, λέει ο διαιτητής. Και τώρα είναι η Leeds που προσπαθεί να φύγει στην επίθεση με τον Okafor. Ο Ρόντον για τη δεξιά για τον James. Μέσα στην περιοχή ο Daniel James. Το γύρισμα, η μπάλα κοντράρει και βγαίνει corner. Corner για τη Leeds στο 48. Εδώ ο Daniel James έκανε την προηγούμενη προσπάθεια. Corner λοιπόν για τους φιλοξενούμενους στο 48 με τον Longstaff από τα δεξιά, όπως κάνει η επίθεση η Leeds. Προωθούνται και οι ψηλοί της άμυνας, τα τρία στόπερ. Εκτελεί ο Longstaff μες στην περιοχή, ο Σέλς με το ένα χέρι διώχνει. Υπάρχει και φάουλ, δεν υπάρχει φάση. Θα εκτελέσει το φάουλ. Δεν μπορούσε να βρει συμπαίκτη. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Λάθος όμως και από τους παίκτες της Leeds. Ο Williams ψάχνει τον Άινα. Τώρα η Leeds με τον Μουχαρέμοβιτς. Ο Ρόντον. James Longstaff πίσω για τον Ρόντον. Μουχαρέμοβιτς. Ο Τζάστιν από τα αριστερά για την Leeds. Ο Καφόρ, Τζάστιν. Μουχαρέμοβιτς. Αποφεύγει δύο αντιπάλους ο Μουχαρέμοβιτς. Αφήνει για τον Τανάκα. Ελβέντι. Ρόντον για τον Τανάκα πίσω στον Τράφορντ. Κακή η πάσα του Τράφορντ για τον Τανάκα, προλαβαίνει ο Ιάπωνας πριν βγει η μπάλα πλάγιο, πιέζεται όμως, επιστρέφει στον Τράφορντ και αυτός με βολέ. Ψάχνει τον Ενμετσά, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά ο επιθετικός της Leeds. Ο Ντιομαντέ γυρίζει για τον Σέλς. Ο Σέλς ξανά για τον Ντιομαντέ. Το λάθος από τους παίκτες της Nottingham και τώρα η Leeds. Ωραία παλιά, ο Daniel James μες στην περιοχή, γκολ! Γκολ για τη Leeds το 50 με τον Daniel James.
2: προβάδισμα για την Leeds United. Ακόμα ένα λάθος στην άμυνα της Nottingham. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Το λάθος από τους παίκτες της Nottingham. Ωραία η πάσα στον James μέσα από την περιοχή. Το πλασέ. Η ασίστα από τον Longstaff. Ο James το πλασέ μέσα από την περιοχή. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι ο Shells. Η μπάλα στα δίχτυα. Και έτσι στο 50 λεπτό Nottingham Forest Leeds United 0-1.
1: Ο Daniel James, ο σκόρερ της Leeds. Ο 28χρονος Ουαλός.
2: Και ο πανηγυρισμός του μαζί με τον Ενμετσά. Είπαμε και νωρίτερα ότι η Leeds από το πρώτο ημίχρονο ό,τι επιθέσεις έκανε ήταν κυρίως από τα λάθη των παικτών της Nottingham. Από ένα τέτοιο λάθος λοιπόν έρχεται και τον γκολ για την Leeds United. Και το προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. Να δούμε αν θα μπορέσει να βρει αντίδραση η Nottingham. Είπαμε είναι νοκάουτ το παιχνίδι. Όποιος κερδίσει προκρίνεται στον τρίτο γύρο. Σίγουρα πιο ήρεμος ο Ντάνιελ Φαρ και μετά τον κολλή της ομάδας το έχει κάτσει στο πάγκο του. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ από την άλλη πλευρά είναι συνεχώς όρθιος. Τον βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Σέλς. Τον ακούγονται κυρίως οι οπαδοί της Leeds. Έχει παγώσει λίγο το sitting ground. Και βαθιά παλιά για τον Γουντ, ο Ιγκορ Ζέσους. Ο Γουντ ψάχνει τον Ζέσους, ζητάει φάουλ ο Βραζιλιάνος. Άινα. Κούνια. Άλλαξε με τον Ντομίνγκες και τώρα ο Νίκο Βίλιαμς. Το τάκλιν. Αλλά είναι πλάγι για την Nottingham. Όρθιος ο Γκλάσνερ. Νίκο Βίλιαμς σε αυτό το πλάγιο. Ο Γουντ. Το πλάγιο είναι για τη Leeds. Μετά το μαρκάρισμα του Ελβέντι. Διπλή κόντρα πάνω και στο πόδι του Γουντ. Ο Κρις Γουντ. Πλάγιο από τον Ρόντον, τον Ουαλό. Η κεφαλιά από τον Ντομίνγκες. Απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι, κατεβάζει ωραία ο Ενμετσά, δεν βρίσκει όμως συμπαίκτη. Και από τον Κούνια στον Διομαντέ. Στο έδαφος ο Καλιμουέντο, δεν υπάρχει κάτι, συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Longstaff. Ο Αμπάντου. Από τον Μουχαρέμοβιτς στον Ελβέντι. Ωραία αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της Leeds. Ο Τανάκα. Μουχαρέμοβιτς. Ελβέντι. Longstaff. Δεν περνάει η μπάλα για τον James. Ο Σέλς για τον Διομαντέ. Πιέζει ψηλά η Leeds. Ο Διομαντέ για τον Άινα. Ξανά ο Διομαντέ. Ζαϊρ Κούνια διώχνει την μπάλα από την περιοχή της Nottingham. Επιμένουν οι φιλοξενούμενοι. Από τα αριστερά. Δεν μπορεί εκεί ο Τζάστιν. Το βολέ από τον Σέλς. Πρώτη κεφαλιά από τον Γουντ. Ο Καλιμουέντο κερδίζει. Πετάει την μπάλα μπροστά ο Καλιμουέντο. Από τα δεξιά. Ευκαιρία εδώ για την Nottingham. Το γύρισμα μες στην περιοχή. Ο Γουντ, μεγάλη επέμβαση. Τι έβγαλε ο Τράφορ στη γωνία του. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για την Nottingham. Με το Γουντ. Εξαιρετική επέμβαση από τον Τράφορντ. Κρατά το 0-1 για τη Leeds. Και τώρα η Leeds στην επίθεση με τον Οκαφόρ. Μέσα στην περιοχή το shoot out. Τεράστια ευκαιρία για τη Leeds. Δευτερόλεπτα μετά την ευκαιρία της Nottingham. Πάνω κάτω η μπάλα στα τελευταία λεπτά. Ευκαιρίες εκατέρωθεν. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση της Nottingham. Πως κέρδισε ο Καλιμουέντο. Έκανε το γύρισμα από τα δεξιά. Η μπάλα πέρασε από όλους. Με τη μία το πλασέ του Γουντ. Πέφτει στην αριστερή του γωνία ο Τράφορντ. Και κρατά απαραβίαστη την εστία του. και στη συνέχεια στην απέναντι περιοχή η γρήγορη επίθεση της Λίντς. Ο Ενμετσά βρήκε τον Οκαφόρ μέσα από την περιοχή. Αυτός έκανε το σούτ, μπάλα λίγο out. Από εδώ θα φανεί πόσο κοντά στην εστία έχει περάσει η μπάλα. Εκατοστά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Σέλς. Τεράστια ευκαιρία και για την Νότιχαμ, τεράστια ευκαιρία και για τη Λίντς. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εδώ ο Τράφορντ με τη φοβερή του επέμβαση κράτησε το 0 για την Λίντς. Ο Ρόντον το πλάγιο, δεν μπορεί ο Τανάκα. Ο Άινα. Προωθείται ο Άινα. Κερδίζει και το φάουλ. Όλα Άινα. Ωραία προσπάθειά του. Εδώ ξανά. Πως πέρασε ανάμεσα από Justin και Longstaff. Ο Justin του έχει κάνει το φάουλ. Στημένη μπάλα για την Νότιχαμ, ευκαιρία να προωθηθούν τα ψηλά κορμιά. Το γέμισμα μέσα στην περιοχή διώχνουν οι αμυντικοί της Λίντς. Νέο γέμισμα προς την περιοχή της Λίντς, η πρώτη κεφαλιά. Offside υπάρχει, δεν υπάρχει φάση. Μετά την πρώτη κεφαλιά ήταν offside ο Chris Wood. Εδώ ο αρχηγός της Νότιχαμ. Και εδώ ο Ντάνιελ Τζέιμς, ο σκόρερ της Λίντς. Ξανά η φάση του γκολ. Πως κέρδισε ο Longstaff. Είδε το ανέβασμα του Ντάνιελ Τζέιμς μέσα από την περιοχή. Ο Τζέιμς το πλασέ στα δίχτυα για το 0-1 της Λίντς στο City Ground. Μας γίνει τα replay ο σκηνοθέτης και χάνουμε τη live δράση. Δεν έχουμε εικόνα τι γίνεται. Ο Άινα. Ετοιμάζει αλλαγές η Νότιχαμ. Τρεις αν είδα καλά. Να δούμε σε λίγο ποιοι θα είναι και αυτοί που θα αποχωρήσουν. Λίγο πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού. Νότιχαμ Λίντς 0-1. Σίγουρα προβληματισμένος ο Γκλάσνερ. Τρεις αλλαγές ετοιμάζει. Η Λίτς τώρα με τον Τανάκα. Κόβουν οι παίκτες Νότιχαμ. Βάινα. Πιέζεται αλλά κρατά την κατοχή της μπάλας. Ο Σλάγκερ το λάθος από τον Αυστριακό. Και τώρα η Λίτς με τον Τζάστιν. Ο Καφόρ είναι, δεν είναι ο Τζάστιν. Μέσα στην περιοχή. Ένα σιρτό σουτ που γίνεται η μπάλα out από τον Αμπάντου στο 60. Και τώρα η ώρα των αλλαγών. Τέσσερις αλλαγές για την Νότιχαμ. Βγαίνει ο Διομαντέ να μπει ο Μουρίγιο. Μία αλλαγή είναι αυτή. Βγαίνει ο Καλιμουέντο να μπει ο Χάτσον Οντόι. Δεύτερη αλλαγή ο Κάλουμ Χάτσον Οντόι. Βγαίνει ο Γουντ να μπει ο Εντόι. Και βγαίνει και ο Ιγκορ Ζέσους. Όχι, ο Ιγκορ Ζέσους βγαίνει για να μπει ο Εντόι, δεν βγαίνει ο Γουντ. Έκανε λάθος ο τέταρτος. Και βγαίνει και ο Άινα, ο δεξιός back half, να μπει με το νούμερο 24, ο Μάκατι. Άρα αλλάζει στόπερ, δεξί back half και τους δύο από τους τρεις της επίθεσης. Ο Γκλάσνερ.
1: Νέτζ έχει μπει αντί του Άινα, όχι ο Μάκατι. Το 25, όχι με το 24.
2: Να δούμε αν αυτές οι αλλαγές θα βελτίωσουν το πρόσωπο της Νότιχαμ, η οποία ψάχνει γκολ ισοφάρισης. Τώρα ο Σλάγκερ πέφτει λίγο έξω από την περιοχή, συνεχίζεται το παιχνίδι. Ξανά η Νότιχαμ από τα αριστερά. Ο Χάτσον Οντόι είναι εκεί στα αριστερά. Ο Μουρίγιο για τον Ντομίνγκες, ξανά ο Μουρίγιο. Ωραία η κάθετη για τον Ντομίνγκες, μέσα από την περιοχή του shoot-out. Κόρνερ είναι, έχει βρει η μπάλα.
1: Λοιπόν για την Νότιχαμ από τα αριστερά με τον Ντομίνγκε στην εκτέλεση.
2: Ο Βίλιαμς είναι, όχι ο Ντομίνγκε. Μες στην περιοχή η μπάλα διώχνει ο Τράφορντ. Ο Σλάγκερ με τη μία. Παραμένει ζωντανή η μπάλα μες στην περιοχή. Δεν απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Χάτσον Οντόι, ο Νίκο Βίλιαμς από τα αριστερά. Κάνει τη σέντα με το αριστερό η μπάλα. Κοντράρι. Ξανά ο Βίλιαμς. Αλλάζει ωραία με τον Γουντ. Ο Βίλιαμς η σέντρα. Δεν υπάρχει συμπαίκτη εκεί, υπάρχουν μόνο αντίπαλοι. Και τώρα είναι ευκαιρία για τη Λίτζ. Με τον Οκαφόρ. Περνάει, κερδίζει και το φάουλ. Εδώ ξανά η προηγούμενη προσπάθεια του Οκαφόρ και το φάουλ από τον Νέτζ.
1: Χαρέμοβιτς, Ελβέντι, Χαρέμοβιτς, Ελβέντι, Λόγκσταφ, πίσω για τον Τράφορντ, πιέζει ο Χάτσον Οντόι, από τον Τράφορντ βγαίνει με ασφάλεια μπάλα από την περιοχή και τώρα ο Καφόρ δεν μπόρεσε να περάσει από τον Ζαΐρ Κούνια, το πλάγιο είναι όμως για την Λίτζ.
2: Ελβέντι, ο Αμπάντου, ο Μουχαρέμοβιτς, πίσω στον Τράφορντ. Όπως να φύγει η μπάλα από την περιοχή της Λίτζη, κατεβάζει όμως ωραία ο Τζέιμς. Μαρκάρεται από τον Νέτζ. Και τώρα η Νότιχαμ στην επίθεση με τον Χάτσον Οντόι από τα αριστερά. Μπαίνει στην περιοχή ο Χάτσον Οντόι, κλείνεται, ψάχνει στήριγμα. Κακή αλλαγή παιχνιδιού, έκοψε με το κεφάλι ο Τανάκα. Και κερδίζει και το φάουλ. Η Λίντς διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι. Εδώ εν μετσά. Ετοιμάζει διπλή αλλαγή και η Λίντς. Πρώτες κινήσεις του Ντάνιελ Φάρκε. Και τρίπλη μπορεί να είναι. Βλέπουμε κόσμο γενικά να ετοιμάζεται. Θα δούμε σε λίγο ποιοι θα αποχωρήσουν. Ο Τράφορντ το βολέ. Μονομαχείο εν μετσά. Με το κεφάλι εκεί προσπαθεί ο Μιλένκοβιτς. Κατεβάζει ο εν μετσά. Στα δεξιά για τον Daniel James, τον σκόρερ της Leeds, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Hudson Odoi. Τα δύο εφτάρια μόνο μάχησαν στην προηγούμενη φάση. Φάουλ λοιπόν για την Leeds το 66, το οποίο θα εκτέλεσει ο Longstaff. Longstaff θα φέρει την μπάλα προς την περιοχή της Νότιχαμ, δεν βρίσκει παίκτη. Μόνο αντίπαλοι ήταν εκεί, έδιωξαν η αμυντική της Νότιχαμ. Νέα κεφαλιά προς την περιοχή των γηπεδούχων. Καθαρίζουν και αυτή τη φάση η αμυντική και προσπάθεια εδώ για επίθεση. Είναι φάουλ, είναι και κίτρινη κάρτα. Ο Longstaff εκτέλεσε το προηγούμενο φάουλ και συνέχεια ανέκοψε την αντεπίθεση της Νότιχαμ. Εδώ το μαρκάρισμα του Longstaff στον Endoy. Σε αυτή τη φάση ο διαιτητής υπέδειξε φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Longstaff. Τριπλή αλλαγή λοιπόν για την Leeds. Βγαίνει ο Longstaff, μπαίνει ο Wilson. Μια αλλαγή είναι αυτή. Βγαίνει επίσης ο Καφόρ. Μπαίνει με το νούμερο 11 ο Άρονσον. Την τρίτη αλλαγή δεν μας την έδειξαν ποτέ. Ποιος μπήκε και ποιος βγήκε, θα τη βρούμε. Βγήκε ο Τανάκα. Είχε και κάρτα από το πρώτο ημίχρονο και μπήκε με το νούμερο 68 ο Στάχ. Όχι με το νούμερο 68, συγγνώμη. Με το νούμερο 18 ο Στάχ. Ο σκόρερ της Leeds στο μάτς πρωταθλήματος το περασμένο Σάββατο. Η Leeds τώρα ξανά στην επίθεση με τον Ενμετσά από τα αριστερά. Μπαίνει στην περιοχή ο Ελβετός. Έξω από την περιοχή τώρα η μπάλα, ένα σουτ που γίνεται, η μπάλα λίγο out. Ευκαιρία εδώ για την Leeds το 68. Και το μακρινό σουτ από τον Στάχ. Λίγο μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο. Δοκίμασε τα πόδια του από μακρινή απόσταση. Λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι η μπάλα. Το 0-1 παραμένει. Πλάγιο τώρα για την Leeds, για την Νότιχαμ στο χώρο του κέντρου. Μικρή διακοπή όμως γιατί είναι στο έδαφος ποδοσφαιριστής της Leeds. Ο Τζάστιν, ο αριστερός back half. Ετοιμάζει και τέταρτη αλλαγή ο Ντάνιελ Φάρκε. Μουρίγιο. Και παλιά ψάχνει τον Hudson Odoi. Κόβουν η αμυντική της Leeds. Και πάει μπάλα είναι μόνο ο Σλάγκερ. Από τα δεξιά τώρα η Νότιχαμ. Ωραία προσπάθεια. Η σέντρα που γίνεται μέσα στην περιοχή. Ο Σλάγκερ λίγο έξω από την περιοχή με το αριστερό γεμίζει προς την περιοχή της Leeds. Διώχνει η αμυντική. Επιμένει η Νότιχαμ με τον Μουρίγιο. Ο Ντομίνγκες ψάχνει το Hudson Odoi. Περνάει η μπάλα, δεν μπορεί να κατεβάσει όμως ο Hudson Odoi. Το πλάγιο είναι για την Νότιχαμ. Με τη συμπλήρωση 70 λεπτών. Τώρα θα έχουμε και την τέταρτη αλλαγή για την Leeds. θα βγει ο Ντάνιελ Τζέιμς, ο σκόρερ του αγώνα, και θα μπει με το νούμερο 2 ο Μπόγκλ. Ενώ εδώ βλέπουμε και τον γκολ που χωρίζει μέχρι στιγμής τις δύο ομάδες. Το γκολ για τη Λίτς, το 50 λεπτό. Αποχωρεί ο Ντάνιελ Τζέιμς. Κορυφαίος για τη Λίτς μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Φαλιά από τον Μουρίγιο, τώρα ο Χάτσον Οντόι. Δεν μπόρεσε να βρει τον Νέτζ. Ο οποίος μπήκε στη θέση του Άινα και έχει έρθει να παίξει αριστερό. Back half, έχει πάει δεξιά ο Νίκο Βίλιαμς, που είναι και η φυσική του θέση. Δεξιόποδαρος ο Νίκο Βίλιαμς. Το πλάγιο λοιπόν για την Λίτζ, μονομάχη ο Ενμετσά. Ο Μουρίγιο, ο Σλάγκερ. Ξανά ο Ενμετσά. Κρατά πολύ ωραία την κατοχή. Αποφεύγει τον Σλάγκερ, κερδίζει και το φάουλ. Σλάγκερ ο οποίος έχει και κάρτα από τον πρώτο ημίχρονο. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση, πως απέφυγε ο Ενμετσά τον Σλάγκερ, κέρδισε και το φάουλ. Πολύ δουλειά από τον Ενμετσά. Φάουλ για την Λίτζ. Πάνω από την μπάλα είναι ο Χάρι Βίλσον. Εδώ ο Βαλός με το αριστερό φέρνει την μπάλα προς την περιοχή της Νότιχαμ. Διώχνει αμυντική. Μονομαχή ο Αμπάντου και κερδίζει φάουλ από τον Νίκο Βίλιαμς, πρέπει να είναι. Όχι, ο Ζέρ Κούνια ήταν. Εδώ ξανά πως πρόλαβε ο Αμπάντου να πάρει, να βάλει μπροστά το σώμα του, να πάρει την κεφαλιά. Το φάουλ από τον Ζαϊρ Κούνια και η κάρτα για τον Βραζιλιάνο στόπερ της Νότιχαμ. Ζαϊρ Παύλο Ντακούνια φίλιο. Φάουλ λοιπόν για την Λίτζ από τα αριστερά, στο ύψος της μεγάλης περιοχής, κοντά στη γραμμή του πλαγίου.

της Leeds στην περιοχή της Nottingham. Τρίτη σέρι στημένη μπάλα. Μετά από δύο φάουλ τώρα corner για τη Leeds. Μέσα στην περιοχή η μπάλα. Μια πρώτη κεφαλιά τώρα απομακρύνουν οι αμυντικοί της Nottingham προς το πλάι. Την μπάλα περνά πλάγιο για την Leeds. Εδώ ο Αμπάντου έκανε το σούτ στην προηγούμενη φάση που κόντρα η μπάλα και πέρασε corner. Πάει να εκτελέσει και το πλάγιο ο αρχηγός της Leeds. Αφέρει με δύναμη την μπάλα στην περιοχή της Nottingham. Αυτό κάνει, όχι, θα έχει διακόψει για λίγο το ματσό ο διαιτητής, θα κάνει παρατηρήσεις στον Ρόντον. Ρόντον και Μουρίγιο είναι επόμενο μαχό. Μουρίγιο έχει πιάσει από το λαιμό το Ρόντον. Φοβερή φάση. Ξανά λοιπόν το πλάγιο με τον Αμπάντου. Φέρνει με δύναμη την μπάλα στην περιοχή της Nottingham. Δεν διώχνουν πιστικά οι γηπεδούχοι. Μια κεφαλιά που γίνεται. Η μπάλα είναι γκολ. Είναι γκολ. Είναι το 2-0 για τη Leeds. Στο 75. 2-0 για τη Leeds United. Μετά από φάση διαρκείας. Στα καρέ της Nottingham. Και πρέπει να είναι ο Τζάστιν που έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτόν έδειξαν και οι κάμερες. Εδώ ο Τζάστιν. Να δούμε ξανά την προηγούμενη φάση. Η φάση διαρκείας. Δεν υπάρχει κάποιο offside εδώ. Δεν καταφέρουν να διώξουν μια αμυντική. Πρέπει να έχει περάσει και από εδώ η μπάλα. Στη συνέχεια όμως ο νέος Τζάστιν είναι που τη σπρώχνει στα δίχτυα. Σημαντικό προβάδισμα νίκης και πρόκρισης για την Leeds. 15 λεπτά πριν από τη λήξη. Ξανά εδώ η προηγούμενη φάση. Πώς έχει σηκώσει το πόδι του Ενμετσά. Δεν μπόρεσε ο Σέλς. Δεν μπόρεσε ο Νίκο Γουίλιαμς. Πάνω στη γραμμή. Ο Τζάστιν έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Και ο πανηγυρισμός του. Σε πρώτο χρόνο το γκολ έχει χρεωθεί στον Ενμετσά. Υπάρχει παίκτης Nottingham που είναι στο έδαφος. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Η κεφαλιά που γίνεται. Αν δεν έχει περάσει βέβαια η μπάλα τη γραμμή, ίσως υπάρχει offside στον Τζάστιν μετά, γιατί ήταν πολύ προωθημένος. Μόνο ο αμυντικός πάνω στη γραμμή τον κάλυπτε. Το γκολ έχει χρεωθεί στον Ενμετσά πάντως. Ο Νίκο Γουίλιαμς παραμένει στον αγωνιστικό χώρο από την προηγούμενη φάση, μάλλον έχει χτυπήσει από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έχει μια πληγή εκεί στη μύτη. Chris Wood συζητά με τον Justin. Τώρα σηκώνει τον Νίκο Γουίλιαμς.

0-2 λοιπόν για την Leeds. Σαφές προβάδισμα πρόκρισης πλέον. Έχουμε πει είναι νοκάουτ το παιχνίδι και το δεύτερο γύρο του Carabao Cup, το οποίο και φέτος παρακολουθείτε ζωντανά και αποκλειστικά στην Ελλάδα από το Action 24 και από το YouTube του Athletico.gr. Τώρα ξαναρχίζει το παιχνίδι. Να δούμε στα λεπτά που υπολείπονται

0: μπορέσει η Νότιχαμ να βρει αντίδραση. Η Λίτς τώρα δώσει την επίθεση. Φάουλ καθαρό πάνω στον Ενμετσά από τον Μουρίγιο, ο οποίος θα δει και την κεντρική κάρτα του διαιτητή. Εδώ ξανά. Πόσο Μουρίγιο τράβηξε τον Ενμετσά. Φάουλ και κεντρική κάρτα. Ακόμα μια αλλαγή για την Νότιχαμ, πέμπτη. Μπαίνει στο μάτσο ο Χάτσινσον. Να δούμε ποιος έχει βγει. Ο Νίκο Βίλιαμς έχει βγει. Λοιπόν, να συνεχίσει. Μπαίνει με το νούμερο 20 ο Χάτσινσον. Κερδίζει η Leeds στην κατοχή. Αυτό γκολ στον Νίκο Βίλιαμς έχει χρεωθεί το 2-0 της Leeds. Δεν έχει χρεωθεί τον Ενμετσά. Ακούτε και τα όλε τώρα σε κάθε πάσα των φιλοξενούμενων από τους οπαδούς τους εδώ στο City Ground, εδώ και οι φίλαθλοι της Leeds. Και ο προβληματισμός σοπαδούς στην Νότιχαμ, πίσω από τον Αμπάντου, ο οποίος θα εκτελέσει το πλάγιο. Βρει με δύναμη ξανά την μπάλα στην περιοχή της Νότιχαμ. Έξω από την περιοχή τώρα ο Χάρι Βίλσον, ο Αμπάντου. Από τα αριστερά τώρα η Leeds. Ωραία προσπάθεια και το κερδισμένο φάουλ από τον Άρονσον, αν δεν κάνω λάθος. Φάουλ από τον Μουρίγιο. Ακόμα μια ευκαιρία για τη Leeds να γεμίσει την περιοχή της Νότιχαμ. Ο Στάχ θα εκτέλεσει αυτό το φάουλ. Το 81. Νότιχαμ Forest Leeds 0-2. Με τον goal του Daniel James και το αυτόγκολ του Νίκο Βίλιαμς. Ο Στάχ φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Παίρνει από όλους η μπάλα. Δεν καταφέρνει να διώξει αμυντική. Τώρα διώχνουν οι παίκτες Νότιχαμ. Επιμένει η Leeds. Wilson. Δεξιά η μπάλα, η πρώτη κεφαλιά από τον Ρόντον. Ο Ελβέντι. Ο Ντόγκλ πίσω για τον Τράφορντ. Το λάθος από την Leeds και τώρα είναι η Νότιχαμ. Ευκαιρία εδώ για τους γηπεδούχους, μέσα στην περιοχή το γύρισμα. Διαμαρτύρονται για πέναλτι. Στην προσπάθεια του Ελβέντι. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο διαιτητής. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Δεν υπάρχει κάτι, στο κορμί του έχει βρει η μπάλα. Καθαρό το διώξιμο από τον Ελβέντι. Ακόμα μια αλλαγή για την Leeds. Κλείνει τις αλλαγές της και η φιλοξενούμενη ομάδα. Αποχωρεί ο Ενμετσά. Είπαμε, έκανε πολλή δουλειά στο σημερινό παιχνίδι και θα πει με το νούμερο 9, ο Calvert Lewin. Ο Ντόμινικ Calvert Lewin μπαίνει και αυτός στον αγωνιστικό χώρο για τα τελευταία λεπτά αυτού του παιχνιδιού. Έκλεισαν τις αλλαγές στις δύο ομάδες, έχουν κάνει από 5. Τώρα η Νότιχαμ με τον Χάτσον Οντόι. Μιλένκοβιτς ψάχνει στα δεξιά. Αλλά δεν μπορεί να βρει συμπαίκτη. Ξανά ο Μιλένκοβιτς. Ντομίνγκες. Δεν φάνηκε πολύ σήμερα το παιχνίδι ο Ντομίνγκες. Κάτσε ο Ντόι τώρα από τα αριστερά. Ξανά για τον Ντομίνγκες. Από τα αριστερά τώρα ο Χάτσον Οντόι δεν μπόρεσε να περάσει από τον Μπόγκλ. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Χάρι Γουίλσον από τον Ντομίνγκες, ο οποίος θα δει και αυτός την κίτρινη κάρτα. Εδώ το μαρκάρισμα του Ντομίνγκες στον Χάρι Γουίλσον. Το φάουλ και η κίτρινη από τον διαιτητή. ...24.000 φιλάθλοι στο City Ground απόψε για το match της Νότιγχαμ με την Leeds. Βαθιά παλιά από τον Τράφορντ, μονομάχησε και ο Calvert Lewin, έδιωξαν η αμυντική της Νότιγχαμ. Εκεί πήγε μπάλα είναι μόνο ο Τζάστιν, τους γυρίζει στον Τράφορντ. Τζάστιν. Και πέρασε η παλιά του Άρονσον. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Το πλάγιο είναι για την Νότιγχαμ. Τελευταίο 5 λεπτό στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Να δούμε και τις καθυστερήσεις. Αλλά γυρίζει στον Σέλς. Το πλάγιο είναι για την Νότιγχαμ. Λίγα μέτρη έξω από την περιοχή της. Εδώ ένα φάουλ που κερδίζουν οι κυπεδούχοι. Και ακόμα μια κίτρινη κάρτα, τώρα της βγάζει με το παραμικρό διαιτητής. Το φάουλ που έγινε στον Νέτζ από τον Αμπαντού, τον αρχηγό της Λίτζ, εδώ ο Αλός. Φάουλ λοιπόν για την Νότιγχαμ στο 87. Ντομίνγκες θα φέρει την μπάλα προς την περιοχή. Εύκολα μπλοκάρει ο Τράφορντ. Δεν δυσκολεύτηκε καθόλου ο τερματοφύλακας της Λίτς. Την εκτέλεση του Ντομίνγκες. Απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι από την περιοχή τους. Μονομαχία ο Calvert Lewin δεν μπορεί να πάρει την κατοχή της μπάλας. Τώρα η Νότιγχαμ με τον Μουρίγιο. Έχουμε φτάσει στο 87, συμπληρωμένο 87 λεπτά. Ο Νέτζ, Χάτσον Οντόι. Δεν πιέζει ιδιαίτερα η Λίτς, κρατά το υπέρ της σκορ. Αυτό το 2-0 της δίνει μέχρι στιγμής το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Carabao Cup. Ο Μουρίγιο. Μπόγκλ απομάκρυνε για την Λίτζ, εκεί που ήταν μόνο ο Μιλένκοβιτς, ο οποίος γύρισε την μπάλα στον Σέλς. Ένα φάουλ που κερδίζει εδώ η Leeds. Με τον Αμπάντου. Εδώ ξανά η φάση του 0-2. Βλέπω ότι έχει περάσει. Δεν έχει περάσει η μπάλα στη προσπάθεια εκεί με τον Νίκο Γουίλιαμς. Στη συνέχεια ο Τζάστιν τη πρόβλημα στα δίχτυα. Θα περάσει από 40 κύματα αυτό το κοράδι, με σε ποιον θα χρεωθεί εν τέλει. Εδώ ο Τζάστιν. Ο Σλάγκερ τώρα για την Νότιχαμ. Παλιά στο πουθενά δεν βρήκε συμπαίκτη ο Αυστριακός. Το πλάγιο για την Λίτς στο χώρο του κέντρου και από τα αριστερά. Τελευταίο λεπτό στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Να δούμε και πώς θα είναι οι καθυστερήσεις. Δεν νομίζω θα είναι πάνω από 3 λεπτά. Μια λέγια σε γεννά μαζεμένες, άλλες διακοπές δεν είχαμε. Η Νότιχαμ δεν μπορεί και εδώ να φύγουν στην επίθεση οι γηπεδούχοι. Μονομάχησε ο Γουντ. Επιμένει η Νότιχαμ. Δεν μπορεί όμως να βρει διαδρόμους προς την περιοχή της Λίτς. 6 λεπτά οι καθυστερήσεις. Μάλιστα. Χωρίς να έχουμε ιδιαίτερες διακοπές στο παιχνίδι, 6 λεπτά. Η Νότιχαμ τώρα στην επίθεση, κεφαλιά, η μπάλα περνάει από όλους. Δεν μπόρεσε και ο Εντόι. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Η σέντρα που έγινε από τον Χάτσινσον. Η πρώτη κεφαλιά από τον Ντομίνγκες, δεν μπόρεσε να μπει ο Εντόι στην πορεία της μπάλας. Αυτή πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Σε μια από τις τελευταίες ευκαιρίες της Νότιχαμ να επιστρέψει στο μάτς. Έστω και τώρα στις καθυστερήσεις. Προβληματισμένος ο Γκλάσνερ. Τράφορντ δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Το φάουλ είναι για την Νότιχαμ. Το έκανε ο Κάλβερτ Λιούιν. Ο Μουρίγιο. Άλλαξε με τον Νέτς. Ξανά ο Μουρίγιο, μια βαθιά παλιά. Δεν βρήκε τον Γουντ. Ο Σλάγκερ με το κεφάλι. Ξανά ο Μουρίγιο. Μιλένκοβιτς. Μουρίγιο για τον Νέτς. Ξανά ο Μουρίγιο. Πιέζεται από τον Γουίλσον. Γυρίζει στο Μιλένκοβιτς. Συμπληρώθηκε και το δεύτερο λεπτό των καθυστέρησεων στο City Ground. Πάντα στο 2-0 η Leeds. Κρατά στα χέρια της το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Καραμπάου. Λάθος η πάσα από τον Μουρίγιο, κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι. Μπάλα γυρίζει στον Τράφορντ. Μονομαχία εκεί ο Κάλβερτ Λιούιν με τον Μιλένκοβιτς. Βρισκόνται και οι δύο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Σλάγκερ. Κάθε την παλιά δεν περνάει από τον Τζάστιν. Και τώρα η Λίτς στην επίθεση. Ευκαιρία εδώ για την Λίτς. Ο Χάρι Γουίλσον, ο Κάλβερτ Λιούιν. Το πλασέ πάνω στην αγκαλιά του Σέλς. Ακόμα μια τελική για την Λίτς στο μάτς. Βιάστηκε να εκτελέσει ο Κάλβερτ Λιούιν. Είχε και χώρο και χρόνο. Μπλόκαρε εύκολα ο Ματ Σέλς. 3 λεπτά ακόμα. Νότιχαμ Λίτς 0-2. Εδώ ο Ντάνιελ Τζέιμς στον πάγκο της Leeds, ο σκόρερ του πρώτου γκολ των φιλοξενούμενων, και ο Τανάκα στο βάθος και ο Longstaff. Ο Σλάγκερ για τον Χάτσινσον. Ο Σέλς. Ο Μιλένκοβιτς. Και τώρα ο Μουρίγιο. Βάζει την κόντρα ο Χάρι Βίλσον. Παραχωρεί το πλάγιο. Συμπληρωμένα 4 από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων στο City Ground. Ήδη ο κόσμος αρχίζει και αποχωρεί από τις εξέδρες. Σλάγκερ. Χάτσον Οντόι. Μουρίγιο. Δεν μπόρεσε να κοντρολάρει ο Χάτσον Οντόι. Κακό το γύρισμα προς τον Τράφορντ. Κατάφερε με κάποιο τρόπο να διώξει. Μπάλα καταλήγει πλάγιο για την Νότιγχαμ. Από τον Μπόγκλ το γύρισμα. Μιλένκοβιτς. Κούνια. Το Ζαϊρ Κούνια. Πίσω στον Σέλς. Μουρίγιο. Μιλένκοβιτς. Και ο Σέλς. Το γέμισμα από τον τερματοφύλακα της Νότιγχαμ. Μονομάχησε για ακόμα μια φορά ο Κρις Γουντ, και όμως ήταν μόνο παίκτες της Λίτς. Φεύγει πέρι η μπάλα από, από το μισό της, των φιλοξενούμενων. Τελευταία δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Το βολέ από τον Σέλς. Όλα έχουν κρυθεί. Η Λίτς θα συνεχίσει τον τρίτο γύρο. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι πλέον. Στα τελευταία δευτερόλεπτα αυτού του παιχνιδιού. Κρατούν την μπάλα στην κατοχή τους οι φιλοξενούμενοι. Πλέον το έχουν αντιληφθεί και οι παίκτες της Νότιγχαμ. Δεν πιέζουν ιδιαίτερα. Παλαγυρίζει στον Τράφορντ. Το βολέ από τον τερματοφύλακα της Λίτς, ποιος με την εξαιρετική του επέμβαση λίγο μετά το 0-1 κράτησε απαραβίες στην εστία του. Αν είχε ισοφαρίσει εκεί η Νότιγχαμ θα ήταν πολύ διαφορετική η συνέχεια του παιχνιδιού. Έχουμε συμπλήρωση και τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων στο City Ground. Και κάπου εδώ το τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτητή. Χλιαρές αποδοκιμαστίες στο City Ground. Η χειραψία των δύο προπονητών. Η Leeds παίρνει την νίκη και την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Carabao Cup. Εμείς θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο break και θα επιστρέψουμε για την αποφώνηση του αγώνα.
1: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Alabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alabet. Έλα όπως είσαι.
1: Τα γκολ του Daniel James και του Justin στο δεύτερο ημίχρονο έκριναν την αναμέτρηση υπέρ της Leeds United, η οποία πήρε την νίκη με 2-0 στο City Ground κόντρα στην Nottingham. Παίρνει και το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Carabao Cup. Η πορεία της Nottingham στο θεσμό ολοκληρώνεται απόψε. Με τις χειραψίες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Εδώ η κάμερα στον Daniel James, ο οποίος τα είπε και με τον προπονητή του Daniel Farke. Ο Trafford με τη σπουδαία του επέμβαση μετά το 0-1 κράτησε το 0 για την ομάδα του. Αυτά από εμάς, από όλους όσους εργάστηκαν για την απόψινη μετάδοση. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
0: Το Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Tottenham φιλοξενεί στο γήπεδό της την ιστορική Charlton που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Tottenham Charlton για τον δεύτερο γύρο του Carabao Cup. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
0: Αμέσως μετά. Damages.
3: Το σκυρί τη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το σκυρί τη Δαράν είναι στο Action 24.
4: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
5: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα, άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
4: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
5: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
6: Why don't we just do it?
7: I can't really tell if you're kidding right now.
8: Oh no!
6: Oh, no!
9: You're not getting together. You're just gonna do it one time and have a kid.
8: Yes.
10: It's coming.
11: I feel like it's coming out of my ass.
12: It's probably in hell.
13: Oh. Just go with this.
14: You're gonna hit on me with a baby?
15: Boo!
16: I'm not married.
17: I think I met the girl today.
18: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment.
19: I wash them.
16: Good luck, you guys.
0: Κολλητή με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
8: Action 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Action 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
3: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
17: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
6: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
10: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
6: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: She's the only one with the courage to stand up to corporate America in an era where everyone else is afraid to do so. Thank God for Patty.
1: I intend to continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
2: All lie behind these walls.
3: Is that the money?
4: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with her.
2: Did you tell him?
5: Yes. She was going to leave Tessa alone.
2: Ellen told you she was covering up for me.
3: You know what you need to do.
6: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Το Action 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Action 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
8: Before somebody else gets shot.
9: You stay out of the way.
8: Price, drop it.
9: Chris, look out. You're under arrest.
8: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
6: The Rookies.
10: Tell me it's not true. See you, right?
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
11: The camera is a liar.
12: Grotesque.
11: It shows everything. It shows nothing.
13: I'm a broken man.
11: It reveals only what we want.
14: Hallelujah!
15: If you were editing this show, how would you tell this story? Oh, this is nice.
16: This is the way to travel.
6: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
11: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
6: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Tottenham φιλοξενεί στο γήπεδό της την ιστορική Charlton που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Tottenham Charlton για τον δεύτερο γύρο του Carabao Cup. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
17: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
18: Εμείς θα είμαστε παντού.
19: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
20: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
19: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
17: Τα πραγματικά γεγονότα.
19: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
21: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
22: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
19: Με θέση.
21: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
23: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
19: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
24: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
25: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
26: Παρέα θα είμαστε.
27: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

0: Φαντασία χρωμάτων. Χαίρετε, καλώς ήρθατε και πάλι στο Back to Back, την αγαπημένη σας συνήθεια, η οποία ξεκίνησε από χθες και θα ολοκληρωθεί στο τέλος σεζόν. Βασίλης Μυρότσος.
1: Χαίρετε.
0: Τάσος Καπετανάκος. Κώστας Γουλής.
2: Hello.
0: Θα είστε σήμερα μαζί μας εδώ, όπως και ο Βερβελές, ο οποίος απείλησε ότι θα έρθει σε λίγο. Μισή ώρα, έτσι, εντάξει. Θα ξεκινήσουμε χωρίς.
3: Μισή ώρα, πάντα μισή ώρα κάτω εκεί.
0: Δεν αλλάζει.
1: Θα τα βρούμε.
0: Θα τα βρούμε. Επίσης θέλω να πω το εξής. Αγαπημένοι μου φίλοι, από αύριο δεν θα είμαστε όλοι μαζί εδώ.
1: Γιατί, τι έγινε, φίλε.
0: Δεν θα πας γήπεδο σε αύριο.
3: Επειδή ακολουθεί ένα ραντεβού γι' αυτό.
0: Έχεις γήπεδο.
1: Δεν κάνει τα πρέπει να ξέρω.
3: Κάντε μια φωτογραφία αυτό το πάνελ, δεν θα το ξαναδείτε.
0: Εκτός αν δεν το ξέρω κι εγώ τι θα ακολουθήσει.
1: Παιδιά, δεν ξέρω τίποτα, αλήθεια σας λέω.
0: Εσύ πας γήπεδο. Αλλά το μεσημέρι θα είσαι εδώ.
1: Εδώ θα είναι το μεσημέρι.
0: Εσύ, πετάς.
1: Εγώ θα κάνω το Spider-Man. Θα σου βγάλω έτσι πλάνο μέσα από το αεροπλάνο. Γιατί είναι εκείνη ώρα, είναι την ώρα που ξεκινάει η εκπομπή, λογικά θα είμαστε μέσα στο αεροπλάνο.
3: Πώς κάνω, τι λέει ο πιλότος.
4: Πετάω στα 25.000 πόδια και θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σα.
1: 3,5 πετάμε. Ένα δεκαλεπτάκι πιστεύω το έχουμε και να το ξεκλέψουμε μέχρι να βρει, θα βρει τράφικ στον απογειωθεί. Θα πιάσουμε μέσα.
3: Θα σου δώσει ζεστή πετσέτα αέρα στην οδό, να σου πει σκούψει τα χέρια σου.
1: Έτσι.
0: Και μπε και στο πιλωτήριο λίγο. Έχει μπει ποτέ.
3: Δεν έχω μπει.
1: Μετά τη βρέμη. Μετά το 0-3 στη Βρέμη.
0: Ο Ολυμπιακός, τη Βέρντερ.
1: Ο Παναθηναϊκός και είσαι 0-3. Με την κολέρα του Γιώργου Καραγκούνου.
3: Ενθουσιασμένος ο Γουλής.
1: Θα τον κάνεις να ανοίξει την πόρτα να πηδήξει από το αεροπλάνο.
0: 3 Οκτώβριου του 7 πρέπει να ήταν η πρώτη νίκη του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Κάτι το ρεπορτάζ τότε και πηγαίναμε το αεροπλάνο και λέγανε. Ρωτούσε ποιο ήταν του Ολυμπιακού. Ένα παίκτη, ένα ξένο και ρωτούσε πόσε νίκε έχει ο Ολυμπιακό στο Champions League.
3: Λουαλού.
0: Κοιτάζανε από εδώ από εκεί. Μηδέν. Μηδέν.
3: Και τελικά. Βάλει γκολ στον Τιδή.
0: Είχε βάλει γκολάρα από Τσατζόγλου, το μακρινό. Ναι. Είχε ο Ραούλ Μπράβο και ένα ακόμα ο Κοβάσεβιτ. Ναι, ναι, ναι. Και μετά καπάκι ο Ολυμπιακό έκανε τη δεύτερη νίκη στη Ρώμη με τη Λάτσιο.
1: Ναι. Ένα-δύο τη Λάτσιο.
0: Ένα-δύο.
3: Το λέω για Σολτίδη γιατί ήταν προχθέ γενικό αρχηγό του Ηρακλή. Ο Σολτίδη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ασχολείται.
1: Ματσάρι, τι έγινε.
3: Ηρακλή.
1: Τι ήταν αυτό. Θα σου πω. Τι ήταν αυτό με το ματσάρι.
3: Από Παναγόρι ήταν.
1: Αμάρτε. Και έχουμε και ρεπορτάζ.
3: Πού. Ο κύριο Κόντι ήταν. Στο booth της διοίκησης του Ηρακλή στην Φιλαδέλφεια, δίπλα στον κύριο Μανεβασίλη.
1: Μα ρε παιδιά, είναι σύμβουλός του τώρα, τι λέμε. Δίπλα του είναι.
5: Βεβαίως.
1: Τι συζητάμε τώρα.
5: Βεβαίως.
0: Θεωρείτε ότι με βάση αυτά που υπόθηκαν χθες.
1: Άκου. Ναι.
0: Όχι,
1: αν θα φύγει.
0: Το ερώτημα είναι αυτό, ναι. Αν σκέφτεται να φύγει.
1: Να σκέφτεται να φύγει μόνος του, δεν το
5: αποκλείεται.
0: Να σκέφτονται να φύγει.
1: Να σκέφτονται να φύγει μπορεί. Και έχει και αποζημίωση για να φύγει. Η οποία είναι 350.000 ευρώ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
0: Τώρα.
1: 350.000 ευρώ τώρα, άμα φύγει. Αν φύγει 10 Νοέμβρη, από 10 Νοέμβρη και μετά είναι 200.000 ευρώ.
3: Αν φύγει Πάσχα.
1: Είναι μάλλον να περάσει παρέλαση.
3: Σωστό.
1: Είναι 200.000 ευρώ. Γενικά είναι πολλά τα προβλήματα του Ματσάρη από το ξεκίνημα. Για παράδειγμα, του έχουν φέρει, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν δύο παίκτες που κόπηκαν από άλλη ομάδα τη Super League. Και κόπηκαν κιόλας γιατί δεν είχαν καλά εργομετρικά και μετά υπέγραψαν στον Ηρακλή.
0: Οι ίδιοι αυτοί που κόπηκαν.
1: Ναι, ναι, ναι. Χωρίς να έχει δώσει τη συγκατάθεση του ο προπονητής. Μοιάζει λίγο αποξενωμένος από τα υπόλοιπα στελέχη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Ηρακλής πέταξε για Αθήνα με το αεροπλάνο που πετούσε και ο Άρης. Γιατί έπαιζαν και οι δύο.
3: Νότι. Πρέπει να κατέβει Αθήνα ο Άρης.
1: Κατέβει Αθήνα ο Άρης για να πάει μετά στην Τρίπολη. Ο Ηρακλής έπαιζε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Καλά, απορώ πως ο Άρης δεν πήγε να προσγειωθεί Καλάματα και να πάει από εκεί Τρίπολη. Είναι πολύ πιο κοντά. Αν πει, μπορεί να βρει και εσύ.
1: Μπορεί να μην βρήκε. Ναι. Okay. Και μέσα στο αεροπλάνο δεν καθόταν με ανθρώπους του Ηρακλή. Καθόταν με ανθρώπους του Άρη. Ο Ματσάρη.
0: Ούτε με δικούς του συνεργάτες.
1: Όχι. Απομονωμένος με ανθρώπους του Άρη. Γιατί.
3: Τι λέτε, ρε, λέω.
1: Ναι, ναι, ναι. Γενικά είναι μια κατάσταση δύσκολη. Τα είπε ο άνθρωπος χθες στο Αθλέτικο.
3: Μια τσάντερ, σιγιόρ Βαρδινογιάννης. Κάτσο.
1: Μια δημοσιογραφική επιτυχία του Ανδρέα του Πατίτσα που μίλησε μετά από μια τέτοια. Ένα τέτοιο ξεκίνημα.
0: Δώσε μου το δημοσίευμα το δικό μας, αυτό το χθεσινό, τη συνέντευξη που έγινε από τον κύριο Ματσάρη στο Αθλέτικο για τον Ηρακλή και μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Ξέρεις, είναι καλό να ακούμε όλες τις απόψεις και πολλές φορές κάποιος που είναι ξένος σε έναν τόπο δεν έχει τον τρόπο να εξωτερικεύσει τις σκέψεις του. Οπότε να μπορούν και ο κόσμος του Ηρακλή που είναι κοντά στην ομάδα να γνωρίζει πώς μπορεί να σκέφτεται ο προπονητής της ομάδας τώρα.
1: Σωστά.
3: Για να βοηθήσουμε τον κόσμο, ο κύριος Κόντις είναι ο άνθρωπος που ήταν δίπλα στον κύριο Σκόρδα και έφτιαχνε παλιά τις ομάδες του Άρη. Mm-hmm. Και πλέον είναι βουλευτής Το κόμμα το θυμάμαι, να πω την αλήθεια.
1: Ούτε εγώ το θυμάμαι.
0: Δεν είναι με Ελλάς τώρα.
3: Με Βελόπουλο.
0: Α, είναι με Βελόπουλο.
1: Δεν το ξέρω.
3: Είναι βουλευτής.
1: Πες το ντε.
0: Συγγνώμη, πιάνει τα διάβασα. Δεν το ξέρω.
3: Είναι μουχυλής, πώς λέγεται αυτά.
1: Ναι. Μα το είπε ο Ματσάρη χθες στη συνέντευξη. Είπε, δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος Κόντης. Μου έχουν πει ότι είναι βουλευτής πολιτικός.
0: Ναι.
1: Έχει πει στη συνέντευξη στο Αθλέτικο.
2: Και στην τελική είναι ο Ματσάρη, ρε φίλε.
1: Και επίσης έχει πει. Έχει γνώση προπονητικής ο κύριος Κόντης και ασκεί κριτική σε προπονητή με 25 χρόνια εμπειρίας σε υψηλό επίπεδο. 26. Εντάξει, φιλέ.
2: Για τσιάτα, όχι, δεν την ένταξη. Σπαρτιάτες.
0: Σπαρτιάτες, το βρήκα και εγώ.
3: Πώς λέω, αν σα πει κάνετε την ακλία κάτω.
1: Επίσης, έχει αναφέρει ότι ελπίζω οι παίκτες που θα αποκτηθούν να είναι προπονημένοι, όχι όπως εκείνοι που ήρθαν μέχρι τώρα. Και εδώ είναι μία απάντηση για τους δύο παίκτες που σας λέω ότι κόπηκαν από άλλη ελληνική ομάδα
3: που
1: λένε οι πληροφορίες.
3: Τους χρησιμοποιεί. Ή τους έχει εκτός.
1: Όχι, δεν τους
3: έχει.
2: Μάλλον θα είναι ψιλοκομμένοι μέχρι να επανέλθουν κάποια στιγμή. Σε κάτι καλή κατάσταση.
1: Έχει μιλήσει για ένα παίκτη που ήθελε προφανώς ο Ηρακλής τον Οκάκα.
2: Και κόπηκε.
1: Θα μπορούσε να με βοηθήσει, αλλά δεν μου τον έφεραν.
2: Ναι, ναι, είχε κοπεί ο Κάκα, ήταν να πει αεροπλάνο και δεν πήγε.
1: Ναι. Μίλησε για τον κύριο Μονεβασιώτη, είπε ότι είναι ένας κύριος ο πρόεδρος, αλλά δεν ζει στην Αθήνα, δεν είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη για να βλέπει τα προβλήματα
2: χαΐρια
1: που υπάρχουν και του μεταφέρονται πράγματα.
2: Πω.
1: Και είπε ότι πρέπει ο κόσμος του Ηρακλή γενικά να κάνει υπομονή. Είναι εξαιρετική. Θα πρέπει να κάνουν υπομονή με την ομάδα. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσγειωθεί εδώ στα μέρη μας και δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται και δεν είναι δική του η ευθύνη. Δηλαδή εδώ πέρα όταν έρχεται ένας άνθρωπος από το εξωτερικό για να δουλέψει, οποιοδήποτε άνθρωπος κι αν είναι αυτός, είτε είναι καλός προπονητής είτε δεν είναι, είτε τον εκτιμάμε είτε όχι, θα πρέπει να έχει ανθρώπους δίπλα του που θα τον βοηθούν. Εδώ ο Ματσάρη μας λέει εκείνος ότι όχι μόνο δεν τον βοηθούν, αλλά μάλλον του κάνουν και πόλεμο. Του φέρνουν παίκτες που δεν θέλει, του φέρνουν παίκτες απροπόνητους. Έχει ένα σύμβουλο του Προέδρου, όπως είναι ο κύριος Κόντης, γιατί σύμβουλος του Προέδρου πρέπει να είναι. Ο οποίος δεν ταιριάζουν καθόλου τα χνότα του με τον.
3: Δεν έχουν καμία επαφή.
1: Με τον
3: άνθρωπο που φέρνει τις μεταγραφές στον Ηρακλή, τον προπονητή του Ηρακλή.
1: Και δεν υπάρχει καμία επαφή. Σίγουρα, Μπίλ, εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος.
0: Μπράβο.
1: Υπάρχει και η άλλη. Εδώ είμαστε, άμα θέλει είτε ο κύριος Κόντης είτε οποιοδήποτε από τον Ηρακλή να μιλήσει για τις δηλώσεις του κυρίου Ματσάρη και να πει και την άλλη άποψη, αν υπάρχει, να μας τα πει και να τα μεταφέρουμε. Εμείς μεταφέραμε τις δηλώσεις του προπονητή.
2: Απλά είναι λίγο περίεργη η κατάσταση του Ηρακλή. Υπενθυμίζω το καλοκαίρι. Καλοκαίρι έχουμε ακόμα. Πριν από λίγες εβδομάδες έφυγε και ο Μανατίδης εκεί με πολλές αιχμές.
0: Και
2: ο Άγγελος ο Μπασίνας. Με πολλές αιχμές. Πιο μαζεμένος ο Άγγελος, δεν είπε πολλά. Ο Μανατίδης είπε πάρα πολλά για την κατάσταση, γενικά πώς λειτουργεί ο Ηρακλής. Λοιπόν, γραφτεί βιβλίο δομών.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Είπα, ο λόγος είναι για να μαθαίνει και ο κόσμος την άλλη πλευρά του νομίσματος, τις σκέψεις ενός ξένου προπονητή που δεν έχει τρόπο πολλές φορές να τις εξωτερικεύσει. Όμως, ξαναλέω και εδώ, και καλά το πες Βασίλη, οποιοδήποτε θέλει να παρέμβει, είτε μέσω του Αθλέτικο για μια συνέντευξη ή οτιδήποτε άλλο, να ακούσουμε και την άλλη πλευρά της διοίκησης του κυρίου Κόντι ακόμα καλύτερα. Θα ήταν, θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Βεβαίως, εδώ είμαστε. Έχουμε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, παιδιά.
1: Πάμε
0: στο Χαστά.
3: Και μπαμ και μπουμ.
0: Έλα, γόρι μου.
5: Μπαμ.
0: Τι έχουμε, καλώς τον.
5: Έχουμε αυτό που ψιλολέγαμε τις προηγούμενες μέρες, αλλά δεν μπορούσαμε να αναφέρουμε το όνομα. Τέλος πάντων, μιλάμε για μια κλεισμένη υπόθεση για τον Ούγκρεσιτς, τον Σέρβο, από την Παρτιζάν.
2: Αυτό που ήθελε ο Παναθηναϊκός.
5: Ναι, είχε κάποια ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός, βλέποντας τα. Ψάχνοντας για τον παίκτη, τέλος πάντων το είδα, δεν το είχα πάρει χαμπάρι, ότι είχε ασχοληθεί. Μάλιστα έγραφε ότι πήγε άνθρωπος του σε παιχνίδι της Παρτιζάν, κάτι τέτοιο.
2: Συγγνώμη, σε διακόπτω, έλεγαν ότι θα πάει ο Κοτσόλης να τον αφήσει σε ένα μάτσο ευρωπαϊκό, που τελικά δεν έπαιξε γιατί ήταν τραυματίας.
5: Ναι.
2: Ο Κοτσόλης δεν πήγε ποτέ βέβαια εκεί και δεν πήγε και άλλο Παναθηναϊκό, αλλά οκ, okay, εντάξει.
5: Τέλος πάντων, για την ιστορία είναι αυτά.
2: Τι έστειλε,
0: για πες και ένα στοιχείο του.
2: Κεντρικό χάφινα.
5: 20 χρονών, είναι αρχηγός ήδη στην Παρτιζάν παρά το νεαρό της ηλικίας του, οχταροδεκάρι, και μιλάμε για μια μεταγραφή, θεωρείται προφανώς το next big thing του σερβικού ποδοσφαίρου, και γι' αυτό και η τιμή του, παιδιά, είναι η τιμή της μεταγραφής μαζί με τον ποδοσφαιριστή θα αγγίξει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: Χρηματιστηριακή αξία είναι ακριβώς αυτό το ποσό που αναφέρεις μέσω Transfermarkt που βλέπω μερικά στιγμή.
5: Ναι, είναι 8 για την ομάδα, περίπου 8 για την ομάδα, μαζί με τον παίκτη άλλα 2, σύνολο βγαίνει γύρω στο δεκάρι, οπότε μπορεί να αντιληφθεί κάποιος την αξία της και το μέγεθος αυτής της μεταγραφής του ΠΑΟΚ.
0: 15 Ιουλίου γεννημένος, τώρα έγινε 20 ετών όπως το λες ακριβώς και είναι ένα ψηλό χαφ στο 1,88 κοντά στο 1,90 με στοιχεία τεχνικά πάρα πολύ καλά.
2: Πολύ καλούς αριθμούς πέρσι και τον ήθελε η μισή Ιταλία. Τουλάχιστον 7-8 ομάδες σέρια τον είχαν στο ραντάρ.
5: Είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον από πολλές ομάδες της Ευρώπης. Ο ΠΑΟΚ κινήθηκε τέλος πάντων μυστικά, υπόγεια όπως θέλετε πείτε το, μετά τον είχε στα ραντάρ του, απλά μετά την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια κινήθηκε πολύ πιο έντονα, συμφώνησε και με ομάδα και με ποδοσφαιριστή και νομίζω ότι με βάση τις δικές μου πληροφορίες η μεταγραφή πρέπει να θεωρείται κλεισμένη. Από τον ΠΑΟΚ βεβαίως δεν επιβεβαιώνεται κάτι, για να το λέμε και αυτό, αλλά οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο παίκτης είναι κλεισμένος, η μεταγραφή είναι κλεισμένη και θα είναι το επόμενο επιτελικό χαφ. Οχταροδεκάρι είναι και όσο τον παρακολούθησα σε στιγμιότυπα κινείται σε αυτούς τους χώρους. Προφανώς δεν θα δούμε, δεν υπήρχε περίπτωση έτσι καλώς να δούμε κάποιον αντί Κωνσταντέλια, με χαρακτηριστικά Κωνσταντέλια ή με το ταλέντο του Κωνσταντέλια ή οτιδήποτε άλλο.
3: Δεν θα θέλεις 10 εκατομμύρια, θα θέλεις 30.
5: Ναι, μα όχι και παραπάνω να δίνεις. Νομίζω ότι Κωνσταντέλια συγκεκριμένο δεν έβρισκε. Δεν έβρισκες. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που ήθελε ο ΠΑΟΚ που να έχει προοπτική, που να έχει φτιάξει ήδη το όνομά του που έχει φτιάξει ήδη το όνομά του στη Σερβία και φυσικά έχει υψηλή μεταπολιτική αξία. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μπει άμεσα στην ομάδα, συμμετείχε κανονικά στα παιχνίδια της Παρτιζάν και στο πρωτάθλημα και στα προκριματικά. Νομίζω ότι παίζει με τη Χετάφε τώρα η Παρτιζάν. Πρέπει να έχετε 3-1 στο πρώτο παιχνίδι.
0: Στο conference τέτοιο. Έχει 2 συμμετοχές, ένα γκολ φέτος. Πέρσι έχει, μου στέλνει τώρα και ο Τζάνης εδώ πέρα στοιχεία και τον ευχαριστώ πολύ, το κάνει κάθε φορά. Ναι, 44 συμμετοχές, 8 γκολ, 4 assist πέρσι. 44 μάτς. Πολύ γεμάτη χρονιά και πολύ επιδραστικός. Ναι. Κάποιοι, τώρα η Ιεροσιλία θα πούν Ρεμπακόπουλε, κάποιοι όμως ειδικοί, πιο ειδικοί από εμάς, τον συγκρίνουν, λέει, με τον Μπέλιγχαμ στα χαρακτηριστικά που
1: στα
0: έχει.
1: Στα χαρακτηριστικά, ναι.
0: Ότι είναι ένα ψηλό παιδί γυμνασμένο που έχει τη δυνατότητα να πατάει η περιοχή και να φτιάχνει και να σκοράρει. Λένε, αν θα είναι ο Κωνσταντέλιας τώρα ο αντι-Κωνσταντέλιας, εγώ δεν το πιστεύω. Άλλα στοιχεία βλέπω.
3: Ένα οχτάρο δεκάρι θα πάρει ο ΠΑΟΚ και είναι αυτό.
0: Σωστά.
5: Ναι, είναι αυτός. Okay. Είναι αυτός. Καμία σχέση, τα χαρακτηριστικά δεν έχουν καμία σχέση με τον Ντέλια, έτσι.
1: Ναι.
5: Και προφανώς δεν μπορεί να στέκεται, μάλλον να στηριχθεί
2: καμία σχέση
5: σε χαρακτηριστικά Κωνσταντέλια. Με τον Κωνσταντέλια στα χαρακτηριστικά.
0: Στα χαρακτηριστικά είπε, ναι.
5: Για λέγε. Στα χαρακτηριστικά δεν έχει καμία σχέση. Εντάξει, δεν είναι όλα τα δεκάρια ίδια, ούτε τα οχτάρο δεκάρια, ούτε τα δεκάρια. Το καθένα δίνει τα δικά του χαρακτηριστικά. Είναι πολύ, παίζει πολύ σε όλο τον άξονα από το κέντρο και μέχρι και μπροστά, πατάει περιοχή. Νομίζω ότι έχει περισσότερο αριστερό πόδι, αν πρόσεξε καλά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει και δεξί, δηλαδή και τα γκολ, έχει πετύχει γκολ και με τα δύο πόδια. Τεχνίτης ψηλός όμως, όπως είπες και εσύ Βασίλη, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ μεγάλη μεταγραφή και ένα πολύ ενδιαφέρον project που προστίθεται στο roster του ΠΑΟΚ, ανεξαρτήτως το τι θα γίνει την Πέμπτη, γιατί έτσι κι αλλιώς σας έλεγα και χθες ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις που έπρεπε να καλευθούν ανεξαρτήτως το τι θα γίνει, ποια θα είναι η έκφαση του αγώνα της Πέμπτης. Ναι. Το δεκάρι, το οχταροδεκάρι τέλος πάντων, επιτελικός ήταν μία από αυτές, όπως είναι και ο Φορ, για τον οποίο επίσης κινείται πολύ έντονα ο ΠΑΟΚ τις τελευταίες μέρες για να προσθέσει το τρίτο striker μαζί με τον Μύθο και τον Ντιάγε.
1: Να πω στο φίλο.
0: Ναι, ότι.
1: Γιατί αναστενάζω που λέει.
0: Αναστενάζεις, δεν το πρόσεξα.
1: Αναστενάζω γιατί χθες το απόγευμα, ρε φίλε, μου είπαν ότι για τον αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ κοιτάει κάποιον συμπατριώτη του Ζήφκοβιτς. Αλλά δεν μου πήγε το μυαλό.
0: Ότι είναι αυτός, λες εσύ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι, άλλα χαρακτηριστικά ξαναλέω. Εσύ λες τώρα ως προς τις δυνατότητες που έχει αυτό το παιδί
2: να. Για τον παίκτη, θέλω πάω και να σου πει.
5: Με βάση τη θέση, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Για να το έχουμε από χτες αυτό σου λέω.
1: Αυτό λέω. Δεν λέω ότι
2: δεν το έχουμε από χτες.
0: Δεν είσαι καλά το λες. Αλλά εγώ δεν λέω.
2: Γι' αυτό αναστενάζω, όχι γιατί.
0: Εγώ λέω ξανά ότι δεν είναι αντικό αντέλεια αυτό.
5: Μωρέ, από προχθές το είχαμε, αλλά τέλος πάντων.
2: Α, ωραία. Όλοι το είχαμε, δεν το είπαμε. Ωραία.
3: Καταπληκτικά.
0: Κοίτα, αυτή η μυστικοπάθεια θα μας φάει.
1: Εγώ, όχι, εγώ δεν το βρήκα. Έκανα κανένα δυο έτσι ψαχτήρια.
0: Δεν άκουσα τον πρόλογο που κάνω τύπος εδώ πέρα.
1: Τι.
0: Που ξέραμε, λέει, αλλά δεν μπορούσαμε να.
3: Και χθες, από χθες κάτι ψιλολέει ο Θοδωρής.
1: Είδες όμως, άμα παιδιά, το είχα πει.
5: Τώρα έκλεισε. Ήταν ο παίκτης με τον οποίο γίνονταν.
1: Θα το είχε.
0: Εντάξει. Κοίταξε, αν μπορούσαν να λέγονται όλα όσα γίνονται στα θέματα των μεταγραφών ή πριν γίνουν ή σε οποιοδήποτε χρόνο.
3: Εδώ θα ήταν να εγώ.
0: Μετά στο καπετανάκο που πήγαινε.
1: Θα ήμασταν ο Ρωμάνο.
0: Δεν είναι εύκολο πάντα. Και πες μου κάτι, γιατί το ρωτάει εδώ για Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός έχει Γιάνκουσιτς. Ας πούμε, αν πήγαινε για αυτόν, δεν θα ήταν κόντρα. Δεν θα ήταν δύο παίχτες περίπου κοντά στην ίδια θέση.
1: Αφού ψάχνει παίχτη εκεί ο
3: Παναθηναϊκός. Ψάχνει ο Παναθηναϊκός οχτάρι.
2: Οχτώ, κανονικό οχτώ.
0: Αυτό τι είναι, οχτάρι
2: δεκάρι. Οχτώ δέκα είναι ο Κάγκο.
0: Αυτό είναι οχτώ δέκα, γι' αυτό λέω.
2: Οχτώ δέκα είναι ο Κάγκο, οχτώ δέκα μπορεί να παίξει και ο Γιάνκουσιτς, μπορεί να παίξει και άκρα. Γράφτηκε κάποια στιγμή του Σέρβους. Ο Παναθηναϊκός δεν το επιβεβαίωσε και τις δύο φορές που γράφτηκε. Είπε ότι δεν υπάρχει. Ούτε ταξίδι θα γινόταν. Τώρα εγώ το βάζω. Έγραφαν αυτό οι Σέρβοι. Παναθηναϊκός έλεγε τ' άλλο. Τώρα τι να σου πω.
0: Ναι.
2: Απλά συνήθως, ειδικά τη φετινή σεζόν, έτσι όπως κινείται επικοινωνιακά ο Παναθηναϊκός, δεν ρίχνει στάχτη στα μάτια. Όταν κάτι ισχύει, λέει παιδιά, ναι, αυτό. Δεν σοτάρει.
3: Φοδωρά, θεωρητικά.
2: Αν ότι όντως,
3: τα τρία χάφια είναι τώρα. Στο 4-3-3.
5: Τα τρία χάφια κεντρικά εννοείς.
3: Στο 4-3-3.
5: Ζαφύρης, Σανταμαρία, Καμάρα. Ποιοι είναι διαθέσιμοι, εννοείς.
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Με τον Ούγκρεσιτς.
3: Στο 4-3-3, ποιοι θα είναι οι τρεις πολύ θεωρητικά τώρα.
5: Ο Σανταμαρία, ο Ζαφύρης και ο Ούγκρεσιτς, ας πούμε.
3: Okay.
5: Έτσι, μια πρόχειρη εκτίμηση. Όχι πρόχειρη, λογική εκτίμηση, όχι πρόχειρη.
3: Εντάξει, okay.
0: Ναι. Εντάξει, έχει και τον Μπέλκα εκεί πίσω από τον Φορ. Και έβαλε και τον γκολ προχθές. Ναι. Εντάξει, δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ τώρα θέλει πέντε μεταγραφές ακόμα.
5: Είναι θέμα βασικών δεκαδάτων και μη. Έτσι, όπως είναι το πράγμα στο ποδόσφαιρο, είναι να συνθέτεις χαρακτηριστικά ώστε να έχεις αυτούς που θα ξεκινάς και αυτούς που θα φέρνεις στη διάρκεια του αγώνα και αναλόγως τον αντίπαλο.
3: Εντάξει, προφανώς όμως, Θοδωρή, επειδή ο Ζαφύρης είναι μεταγραφή των 12 εκατομμυρίων. Και ο Ούγκρεσιτς των 10, προφανώς θα στηριχτεί ο ΠΑΟΚ πάνω.
5: Ναι.
3: Δεν θα είναι παιδιά που έχουν από τον πάγκο.
5: Εννοείται και υπάρχουν. Εννοείται είπα, ότι υπάρχουν και τέτοιοι παίκτες οι οποίοι θεωρούνται πυλώνες μιας ενδεκάδας.
3: Χωρίς
5: αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι και αυτοί θα ξεκινάνε σε όλα τα 50-60 παιχνίδια. Αλλά όμως, ναι, ο Ζαφύρης ή ο Ούγκρεσιτς ή ξέρω εγώ, ο Παβλέγκα ή ο
3: Ζίφκοβιτς.
5: Ο Χατζηδιάκος, ο Ζίφκοβιτς, ναι, είναι προφανώς είναι η επέκταση η οποία βασίζεσαι έτσι κι αλλιώς όταν θα φτιάξει μια ενδεκάδα. Αλλά γενικότερα με τις πέντε αλλαγές που έχουμε πλέον στο ποδόσφαιρο, η μισή ενδεκάδα αλλάζει κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Στα μάτς που έχει
5: Λείπαμε
0: κάνει
5: τους 4-5 που
0: ο τύπος αυτός, Θοδωρή, βλέπω εδώ κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι έχει παίξει μισά-μισά ως οχτάρι και ως επιθετικό χαφ. Μισά-μισά. 26-21 για την ακρίβεια και πολύ λίγα, ελάχιστα ως εξάρι, Βασίλη, πολύ λίγα. Άρα μιλάμε για ένα 8-10, όπως το είπες πολύ σωστά, που δεν είναι όμως δεκάρι-δεκάρι, καθαρό. Και το ερώτημα το δικό μου είναι αν θα κινηθεί και για κάτι ακόμα στις θέσεις αυτές που ανέφερε νωρίτερα και ο Τάσος εκεί στον άξονα.
5: Κοίταξε, στον άξονα, αν θα κινηθεί για κάτι ακόμα, θα είναι για ένα εξάρι. Το οποίο είναι είναι πολύ παραγωγικό για το αν θα γίνει ή όχι και μιλάω γιατί νομίζω ότι ρόλο θα παίξει σε αυτό το τι θα γίνει την Πέμπτη για αυτή τη θέση ή λίγο ή πολύ θα παίξει ένα ρόλο
3: αν θα έχει ευρωπαϊκά μάτς με λίγα λόγια
5: και ακριβώς γιατί υπάρχει μια. Κοιτάξτε τώρα, με τον Τέιλορ που έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί στα χαφ και να είναι πολύ καλός ο Τέιλορ, εκεί, σε μια καινούργια θέση.
0: Okay. Παίχτε,
5: χωρίς Ευρώπη, ναι, χωρίς Ευρώπη δεν... Χτύπα ξύλο δηλαδή, κάτσε λίγο γιατί...
0: Χτύπα το, ναι,
5: πως κάνει. Λοιπόν, ναι, ναι, χτυπάμε. Χωρίς Ευρώπη δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ιδιαίτερος σοβαρός λόγος να αποκτηθεί ακόμα ένα χαφ εκεί με ένα μάτς τη βδομάδα. Είναι στα κενά τα έξι που έχω ξαναπεί πολλές φορές το τελευταίο διάστημα που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή υπάρχουν τέσσερις θέσεις που είναι που θα γίνουν έτσι και αλλιώς 100%. Ένα είναι το χαφ που είπα, ο Ούγκρεσιτς. Ένα είναι ένα δεξί μπακ που πρέπει να είναι το backup του Κένι. Ένα στόπερ που θα είναι το τέταρτο στόπερ της τετράδας που πρέπει να έχει κάθε ομάδα στο κέντρο της άμυνας. Και ένα φορ. Και είναι άλλες δύο θέσεις. Το half που σας είπα τώρα, το εξάρι, το λίγο πιο aggressive. Και έναν extreme, οι οποίοι νομίζω ότι βεβαίως έχουν πάει λίγο πιο πίσω στην όλη προσοχή που έχουν... επικεντρωθεί τέλος πάντων οι επιτελείς του ΠΑΟΚ για μεταγραφές. Ένας εξτρέμ και ένας χαφ θα είναι μάλλον ένα κερασάκι στην τούρτα εφόσον ο ΠΑΟΚ συνεχίσει στην Ευρώπη. Αν δεν, μπορεί και να μην γίνουν αυτές οι δύο μεταγραφές, να μείνουμε στις τέσσερις δηλαδή, στον φορ, στον σέρβο, το δεξί μπακ και το στόπερ. Αυτά θα γίνουν σίγουρα.
0: Δείχνει πρόθεση ο ΠΑΟΚ με την κίνηση αυτή. Και δείχνει πρόθεση για δυνατές μεταγραφές και στη συνέχεια. Αυτή τουλάχιστον 8 συν 2, αν το πάρεις οικονομικά, αλλά αν το πάρεις και με την προοπτική που έχει το παιδί, αυτό έχουν ασχοληθεί πάρα πολλοί κόσμος. Νομίζω πως μιλάμε για κάτι ιδιαίτερο, εξαιρετικό και ακριβό.
2: Ναι.
0: Δείχνει το ίδιο πράγμα και σε σένα.
5: Ότι ναι, νομίζω ότι έχει όλο το πακέτο που θα ήθελε ο ΠΑΟΚ για να αντικαταστήσει τον Κωνσταντέα. Τώρα το λέμε έτσι προφανώς. Αλλά είναι το επόμενο project που επενδύει λεφτά για να μπορεί να βγάλει στο μέλλον. Όπως κάνουν θεωρητικά οι ομάδες της Ευρώπης, οι οποίες έχουν τους νεαρούς, τους εξελίσσουν, τους πουλούν και μετά θα επενδύσουν ένα μέρος των χρημάτων για να πάρουν άλλους και μετά να γίνεται αυτός ο κύκλος. Προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, τα ευρωπαϊκά της Dortmund, της Μπριζ, της Πόρτο, δεν ξέρω τι, αλλά το παλεύει και προς αυτή την κατεύθυνση είναι αυτή η μεταγραφή που έχει πραγματικά όλο το πακέτο. Και η ηλικία και η ηγετική φυσιογνωμία και τα νούμερα και το...
2: Εντάξει, ηγετική φυσιογνωμία να περιμένουμε λίγο να το δούμε, γιατί είναι ένα νέο παιδί έτσι και φεύγει από τη χώρα τώρα.
5: Η ηγετική φυσιογνωμία εννοώ από την άποψη ότι... Χρήστηκε αρχηγός στην Παρτιζάν, ναι, από πέρσι, ήμουν, ναι, και 19 ετών. Ναι. Αυτό εννοώ. Δεν τον έδει, και εγώ δεν ξέρω, δεν τον έχω παρακολουθήσει όλο το πρωτάθλημα. Αυτά που τις πληροφορίες που συλλέγω σας λέω, σας μεταφέρω και που δείχνουν μία τάση. Τώρα, ναι, πόσο αρχηγική είναι η τέτοια, θα το δούμε και εμείς από κοντά.
0: Η άφηξή του, επειδή ακούστηκε πολύ ένα όνομα το οποίο απασχόλησε μια άλλη ελληνική ομάδα, μιλάω για το Μπραγκάντσα, που απασχόλησε τον Ολυμπιακό. Υπάρχει τέτοιο,
5: όχι, παιδιά,
0: θέμα.
5: Δεν απασχολεί αυτό.
0: Όχι, δεν απασχολεί.
5: Όχι, όχι.
0: Ξεκάθαρος είσαι, δεν χρειάζεται να κάνω καν το ερώτημα. Γιατί ρωτούν φίλοι. Και το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω όσον αφορά τις μεταγραφές και μετά πάμε και στα υπόλοιπα αφού σας έχουμε στην παρέα μας, είναι αν πρόκειται να κάνει κάποια πώληση ο ΠΑΟΚ.
5: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάτι. Κοίταξε τώρα. Άμα στραβώσει το πράγμα την Πέμπτη, ξαναχτυπάμε ξύλο. Όχι ότι θα γίνει αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, αλλά μπορεί να υπάρχουν, ξέρω εγώ, 5-10% περισσότερες πιθανότητες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη από πουθενά.
0: Εμένα θα μου φαίνονταν πολύ χοντρό πάντως να γίνει.
2: Ποιον να πουλήσει?
0: Δεν ξέρω. Κάποιον που μπορεί να είναι.
5: Βρε, να πουλήσει έχει, αλλά δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση.
2: Ποιον όμως? Ούτε γιατί
5: από τον ΠΑΟΚ ούτε από κάποιον.
2: Έχει. Ευχαριστώ πολύ. Όλες οι ομάδες έχουν. Αλλά ποιον να πουλήσει τώρα ο ΠΑΟΚ?
5: Ναι.
2: Τα ταμεία του τα γέμισε, τον καλύτερο του παίκτη έχασε, προσπαθεί να το ρεφάρει κάπως, να βρει παίκτες, να καλύψει το κενό. Πήρε τώρα ένα νέο παιδί που έχει πολύ προοπτική. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι τον παίρνει,
5: ναι,
2: τον ΠΑΟΚ.
5: Απάντησα στην ερώτηση του Βασίλη. Όχι, δεν υπάρχει κάποια...
0: Ναι, και εγώ το θέτω το ερώτημα γιατί μου στέλνει μηνύματα. Μπορώ να σου πω και ονόματα που γράφουν.
5: Καλά κάνεις.
0: Ναι, όχι, για Ζαφίρι γράφουν, αν υπάρχει άλλη πρόταση.
6: Για Ζαφίρι τι να πουλήσει 6 μήνες αφού τον πήρε.
0: Θα το θεωρούσα, πήγα να σου πω, αυτοκτονικό να πουλήσει ακόμα έναν βασικό ποδοσφαιριστή μετά από αυτό που έχει γίνει. Εντάξει. Εγώ το
5: αυτά ξεκίνησαν από κάποια fake news που τα οποία σας τα είχα αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες. Ότι να ζήτησε να φύγει ο Ζαφίρι, ζήτησε να φύγει ο Μιχαηλίδης, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Οπότε με βάση αυτά, κάποιος μπορεί να το προχώρησε ακόμα περισσότερο. Ότι να θα πουλήσει ο ΠΑΟΚ, να. Έτσι δημιουργούνται.
1: Γενικά, όταν μια κατάσταση είναι δύσκολη, όπως αυτή που πέρασε ο ΠΑΟΚ από το 15 Αύγουστο και πέρα. Ξέρεις, μετά τα φίδια είναι πολλά. Δηλαδή, φεύγει ο Μάτος, φεύγει ο Βιερίνια.
5: Βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. Ναι,
1: πωλείται ο Ζαφίρης.
0: Όπου φίδια δεν εννοείς fake news, κάνει, δηλαδή.
1: Ναι, fake news, δεν ξέρει τι θα κάνει ο Λύση. Γενικά, μια κατάσταση ότι διαλύεται το σύμπαν. Χρειάζεται χρόνος για να κάτσει η σκόνη. Χρειάζονται και μερικά αποτελέσματα. Το έλεγα και από χθες ότι το φάρμακο είναι οι νίκες. Δηλαδή, έβαλες 4 γκολ στο Λεβαδιακό. Ήταν μια όμορφη βραδιά για τον ΠΑΟΚ πρεμιέρα. Άμα κάνει και μια πρόκριση την Πέμπτη, θα επιστρέψει σιγά σιγά στην κανονικότητά του.
0: Συμφωνώ.
1: Και άμα πάρει και ένα καλό φόρ. Και αν πάρει το Στρέλετς, θέλω να πω ότι βάζει ο ΠΑΟΚ πολύ ποιότητα μισοεπιθετικά. Αν αυτό το παιδί, ο Σέρβος, είναι αυτό που ακούγεται ότι είναι τόσο ποιοτικός, δηλαδή σύν ο Στρέλετς που είναι πράγματι ένας πολύ ποιοτικός επιθετικός, βάζει ποιότητα στο ρόστερ του.
5: Σε σχέση με χθες που τα λέγαμε για τον Στρέλετς και επειδή όπως ξέρετε όλοι οι μεταγραφές είναι μια δυναμική κατάσταση, δεν είναι τόσο ζεστό το πράγμα σε σχέση με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή σήμερα.
1: Α, okay.
5: Όχι ότι έφυγε τελείως από την προσοχή του ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις σε σχέση με ένα θεματάκι που έχει με τους κοιλιακούς ο παίχτης. Και επειδή είναι δεδομένο ότι για να αποκτηθεί σαν είτε ως δανεικός με οψιόν υποχρεωτική είτε ως μεταγραφή πρέπει να δαπανηθούν πολλά λεφτά, ότι μη πέσει σε καμιά λούμπα ο ΠΑΟΚ, χωρίς να σημαίνει ότι ο παίκτης ότι είναι προβληματικός. Η κοιλιακή είναι όμως μια ύπουλη κατάσταση, μπορεί να μην σου βγουν ποτέ ξανά σαν πρόβλημα, μπορεί να το έχεις μόνιμο. Οπότε γίνονται κάποιες δεύτερες σκέψεις σε σχέση με τον επιθετικό. Υπάρχει πάντα ο Κουλένοβιτς, που είναι κι αυτός μέσα στην τριάδα των επιθετικών που κοιτάει ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει ακόμα ένας ο οποίος δεν είναι από την Ευρώπη, δεν είναι Ευρωπαίος και είναι ακόμα μία τρίτη επιλογή που έχουν για τη θέση του center for στον ΠΑΟΚ, η οποία νομίζω ότι θα είναι η επόμενη κίνηση που θα γίνει από το δικέφαλο.
0: Λοιπόν, αφήνουμε τα γραφές ΠΑΟΚ για λίγο στην άκρη. Έρχεται μάτς, δύο κουβέντες γι' αυτό και για Ζίβκοβιτς θέλω να μου πεις τι περιμένει ο ΠΑΟΚ να συμβεί.
5: Ναι, δεν έχουμε ακόμα καπνό, δηλαδή όσο ήμουν πριν 5 λεπτά δεν είδα ότι δεν υπήρχε κάτι νεότερο από την έφεση που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην UEFA. Πάντως, ακόμα και αν σήμερα βεβαίως ο ΠΑΟΚ ζήτησε να βγει όσο πιο σύντομα γίνεται, καθώς το μάτς είναι την Πέμπτη η απόφαση, αλλά ακόμα και αν δεν την έχει σήμερα, είναι πολύ πιθανό ο Ζίβκοβιτς να ταξιδέψει κανονικά με την αποστολή αύριο που αναχωρεί για την Νορβηγία, είτε και ακόμα και αν δεν γίνει δεκτή η έφεση, να είναι εκεί για το ψυχολογικό κομμάτι της υπόθεσης, καθώς έχουμε καταλάβει όλοι και εσείς και εμείς και στον ΠΑΟΚ πόσο κρίσιμο είναι η έκβαση της αναμέτρησης της Πέμπτης και πόσο σημαντικό να βρεθεί ο ΠΑΟΚ στη League Face του Conference League.
0: Και πόσο κρίσιμη και η απουσία του Ζίβκοβιτς, σωστά. Πάμε να δούμε λίγο πώς θα καλυφθεί αυτή η απουσία του Ζίβκοβιτς, κυρίως εκεί, αλλά και τις υπόλοιπες λίγο πολύ θέσεις που υπολογίζει ή δεν υπολογίζει ο προπονητής ο Λύση.
5: Κοίταξε, χθες υπήρχε ρεπό. Θέλω πω ότι σήμερα θα κάνουν την μία και τελευταία προπόνηση στην Ελλάδα ο Λύση με τους παίκτες του. Αύριο αναχωρούν και θα προπονηθούν στο Brand Stadium. Οπότε δεν υπάρχει καθαρή εικόνα για το τι μπορεί να θέλει να δοκιμάσει ο Λύση. Πάντως, ως αντικαταστάτη του Ζίβκοβιτς, νομίζω ότι η πρώτη επιλογή είναι ο Χατσίδης, ελείψη και Ντεσπότοφ, ο οποίος είναι τραυματίας. Υπάρχει μια σκέψη, όχι μια σκέψη, υπάρχει ένα ερωτηματικό σε σχέση με την ετοιμότητα του Τάχα Άλι, ο οποίος βεβαίως προπονείται από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας κανονικά με τους υπόλοιπους, με την υπόλοιπη ομάδα. Αλλά υπάρχει και μια δεύτερη σκέψη λόγω του ύφους του προβλήματος. Δηλαδή, η εξάρθρωση στον νόμο δεν είναι κάτι απλό. Φοβούνται μήπως αν χρησιμοποιηθεί και πάθει κάτι, πάει πολύ πιο πίσω η κατάστασή του. Πάντως γενικά είναι έτοιμος. Ο ίδιος θέλει πολύ να παίξει. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό βγαίνει από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Είναι στην ευχαίρεια του προπονητή του κατά πόσον θα τον χρησιμοποιήσει. Φαντάζομαι θα τον έχει στην αποστολή, κατά πόσο θα τον χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι της Πέμπτης. Είναι μια λύση στα άκρα της επίθεσης, γιατί μετά μείνει πάλι ο Τάισον και φυσικά ο Σορετήρε, ο οποίος έδειξε την περασμένη Κυριακή πόσο μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Δηλαδή στα άκρα αυτοί είναι οι παίκτες, αυτές είναι οι επιλογές που θα έχει ο Λύση. Από εκεί και πέρα, ξεκουράζοντας το Ζαφίρι και το Γιαννούλη την Κυριακή, δεν έπαιξαν καθόλου με τον Λεβαδιακό, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ήθελε να τους έχει έτοιμους και ξεκούραστους στο μάτς στη Ρεβάνς με την Μπραν και θα είναι εκεί. Για τον Γκένι δεν υπάρχει άλλος για να παίξει δεξιά. Στα στόπερ θα γίνει μια εκτίμηση από το Λύση ανάμεσα σε Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη και Λουστόντο. Στα χαφ δίπλα στο Ζαφύρο, Σανταμαρία, ο οποίος επίσης δεν ξεκίνησε με το Λεβαδιακό, μπήκε, πήρε κάποια λεπτά, 20-30 λεπτά στην πορεία του αγώνα, οπότε νομίζω ότι θα είναι μαζί τον δίδυμο των χαφ. Τι μένει? Μένει ο Φορ και το Δεκάρι. Εντάξει, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Μύθου και μετά είναι Καμαρά ή Πέλκας. Αυτό νομίζω ότι θα είναι το δίλημα του Λύση για το 10. Σήμερα και αύριο θα καταλήξω ο Ιταλός, για να μην προτρέχουν από κάτι τόσο νωρίς.
0: Στη θέση πίσω από τον Φορ έχει θεματάκι ο ΠΑΟ γενικά. Τώρα για τον Τάχα Άλι, καμιά φορά γίνεται και all-in σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμα και αν ρισκάρει ένα πιθανό τραυματισμό, που όντως είναι δύσκολος, όπως το είπες πολύ σωστά.
5: Ναι, θεωρώ πιθανό αν χρειάζεται ο ΠΑΟ στη ροή του αγώνα ένα game changer, γιατί ένας τέτοιος είναι ο Τάχα Άλι. Εντάξει, θα το πάρει το ρίσκο, ρε παιδί μου. Εντάξει, άμα τον έχεις εκεί, θα τον βάλεις και ό,τι γίνει.
2: Καλά, θα τον βάλεις και ό,τι γίνει. Θα τον βάλεις να τον χάσεις 6 μήνες μετά. Δεν είναι θα τον βάλεις και ό,τι γίνει. Δεν θα τον βάλεις.
0: Να γίνει στραβή,
5: θέλω να
0: έτσι,
5: πω ότι είναι τόσο σημαντικό το διακύβευμα της
2: Πέμπτης.
5: Ναι,
2: αλλά το διακύβευμα του τραυματισμού είναι πιο σημαντικό.
5: Θα πάρεις το ρίσκο. Δεν σου είπα ότι. Ναι. Δεν σημαίνει ότι άμα μπει θα πάθει κάτι, σώνει και καλά. Εντάξει, είναι, ναι. ένα ρίσκο. Λελογισμένο, όπως εσύ το λες.
0: Έχει ένα ωραίο μήνυμα, γι' αυτό θέλω να το συνδέσω.
2: Για πες.
0: Λέει ένας φίλος. Έχαστα. Στην Τζιμισκή έκανε βόλτες ο Τάχα Άλι με μεγάλη σακούλα στο χέρι που έχει βγάλει τον νόμο του. Ποιον κοροϊδεύει τώρα?
2: Μπορεί να την κράταγε με το άλλο χέρι.
0: Αυτό σκέφτηκα κι εγώ.
2: Λέει με το χέρι που έχει βγάλει τον νόμο. Γράφει το μήνυμα.
1: Α, ναι.
0: Και που το
2: θέλει. Άρα είναι έτοιμο.
0: Περίμενε. Μην πείτε, το δεξί, το αριστερό.
5: Μα έτοιμο είναι.
2: Μπορεί να έχει βαμβάκι μέσα σε σακούλα.
3: Έτοιμο για ψώνια είναι.
0: Ήταν μεγάλη σακούλα.
2: Μπορεί να έχει πολλά βαμβάκια.
5: Έτοιμο το παιδί. Αφού προπονείται κανονικά 5-6 μέρες.
3: Βαμβάκι από βαμβάκι διαφέρει.
5: Και θα προπονούνται κανονικά.
2: Τι είναι πιο βαρύ?
5: Πάντως
2: ένα κιλό βαμβάκι, ένα κιλό σίδερο.
7: Και τα δύο το ίδιο αγόρι.
2: Έτσι.
0: Έλα, Θοδωρή.
2: Τι πίνει,
7: τον κάψαμε.
5: Το θέμα είναι ότι δεν κυκλοφορούσε με σιδερόστρα όπως έκανε πριν κάνα χρόνο ο Τσάλοφ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, παιδιά.
2: Τι σιδερόστρα? Τη μεγάλη σιδερόστρα, έτσι την κουβάλα
5: για αυτό. Είχε γίνει τόρος, παιδιά. Ήτανε.
3: Υπάρχει φωτογραφικό υλικό.
5: Στην πλατεία Αριστοτέλους. Υπάρχει φωτογραφία. Ναι, υπάρχει φωτογραφία.
2: Με σιδερόστρα. Έτσι.
3: Πού να τη βάλει, φίλε? Δεν χωράει παντού.
2: Τώρα και εσύ μη ρωτάς τέτοια.
7: Τώρα και εσύ.
2: Τώρα και εσένα το αφέρει.
5: Ήταν έτσι. Ναι. Με τη σιδερόστρα, παιδιά, εντάξει.
3: Πόσο απλός.
5: Τι είναι.
3: Έτσι είναι η μεγάλη Φορ. Απλή.
5: Πόσο απλός.
2: Έχουμε κάνει ρεπορτάζ, μάθαμε γιατί είχε βγει με τη σιδερόστρα έξω.
7: Τον έστειλε την κυρία Τσαλόφενα. Του λέει, να σου πω, χάλεσαι εσύ το
3: σιδερόστρα. Αν 20 λεπτά, να πω και να γυρίσει. Για πες όχι.
7: Άμα θες σιδερόστρα.
2: Τι ήθελε.
5: Ναι. Ήθελε να σιδερώσει. Τέλος πάντων θα το έλεγε να σιδερώσει του ρωσικού τάγκ, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω ποιο σιδερώνει σπίτι, δεν έχω μπει σπίτι.
7: Η κυρία Τσαλόφαινα του πέρα, πάει.
5: Η κυρία Τσαλόφαινα, ναι.
0: Πάντως, αν σκόραρε όπως σιδέρωνε, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα για τον ΠΑΟΚ.
7: Θα είχαν. Ακουγέντερο τον Τζόκερ. Θα είχαν καεί όλα τα πουκάμπισα, φίλε. Άμα σιδερώνει όπως σκοράρει.
0: Μάλιστα. Είπαμε για τη μεγάλη μεταγραφή του ΠΑΟΚ πριν από λίγα λεπτά. Μας τη μετέφερε άμεσα. Έχουμε κάτι άλλο φοβερό που πρέπει να αναφέρουμε.
5: Όχι, είπαμε αύριο φεύγει η αποστολή. Σήμερα τελευταία, μία και τελευταία προπόνηση στην Ελλάδα, αύριο στο Brand Stadium, το οποίο θα είναι κατάμεστο. Θα υπομονηθείς ότι είναι και μεγάλο, 17-18.000 χωράει το Brand Stadium. Πάντως έχουν εξαντληθεί, μένουν κάποια ελάχιστα εισιτήρια και οι Νορβηγοί θα το δώσουν όλα για να πάρουν την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Αλλά ελπίζουμε με εμένα παρόντα εκεί να πάρει το διπλό ΠΑΟΚ και να.
0: Όπου δεις
5: Κώστα μου να γυρίσουμε.
7: Αγόρι μου, στο εύχομαι να γυρίσουμε θριαμβευτές.
3: Σου εύχομαι να γυρίσουμε.
7: Την Παρασκευή να γυρίσουμε θριαμβευτές. Και άσου τα λένε.
5: Θα γυρίσουμε. Βασικά, ναι, σου εύχομαι να γυρίσουμε, γιατί άμα δεν γίνει δουλειά, βλέπω να μείνουμε στα φιόρδ. Εγώ δηλαδή, εσύ να μείνει στο. Τι έχει εκεί στην Τσεχία που θα πάτε, δεν ξέρω. Να μένω στα φιόρδ και να.
7: Κάτι δίμετρες.
5: Εσύ θα περνάς καλύτερα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ο ΠΑΟΚ θα έχει. Πόσο θα έχει
7: κόσμο.
5: Κόσμο.
1: Το 5%.
5: Το 5%. Γιατί δεν ξέρω, ξαναλέω, δεν είναι μεγάλο το γήπεδο.
1: Άρα.
5: 18 δια το 5% τάσο. Πόσο είναι.
3: Τι είπε,
1: Το 5% του 18.000.
7: 360 θέσεις.
1: 400 άτομα.
5: Άσε με, ας το τάσο να πει.
3: Με τα επίσημα 400 κάτι θα πάρει. Παίρνω και στα επίσημα.
7: Μπράβο.
5: Μπράβο, καμάνι. Είσαι καλός. Είσαι καλός.
1: Μόνος ταξιδεύεις ή με συναδέλφους. Τι σου έχουμε κλείσει, ούτε ξέρω.
3: Ξεκινάς με καταπέλτη από το Μακεδονία.
5: Το βασικό είναι ότι έχουμε κλείσει, Βασίλη μου.
1: Βεβαίως, ρε φίλε. Έτσι σας άφηνα.
7: Με καταπέλτη, το πίσω μυρότσος.
5: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι στην επιστροφή νομίζω επιστρέφω με συναδέλφους. Δεν ξέρω αν πηγαίνω με συναδέλφους.
1: Οκ. Σου ευχόμαστε να φτάσεις στην ώρα σου.
0: Χάρηκα πολύ, φίλε. Τα λέμε.
7: Καλή δωράρα,
1: ήσουν άξιος.
5: Και εγώ χάρηκα.
3: Στο 18. Καλό ναι, 900 είναι, ρε.
7: Τι είναι?
3: 900 στο 18.
0: 5% και σας κοιτάζω με ενδιαφέρον. Είναι κοντά στο χιλιάρικο.
3: Κάτι πες, 360.
0: Άμα ήταν 20 θα ήταν 1000.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα είναι τέτοιο, έχουμε πάει και εμείς σε ένα σχολείο.
3: 950, κάπου εκεί, 950.
7: 950.
0: Ναι.
5: Ρε Τάσο.
0: Δείξτε η ΠΕΗ.
3: Ο Γουλής με πήρε στο
0: κεφάλι. Έκανε την πράξη ο Τάσος.
3: Πάλι ο Τάσος τι.
0: Δεν την έκανες εσύ.
3: Βγες μπροστά, ρε Γουλή, μια φορά.
1: Εσύ δεν την έκανες, φίλε.
3: Όχι, όχι.
7: Εγώ είπα το. Εγώ τον πήρα στο λαιμό μου.
0: Εσύ που κάνεις τους υπολογισμούς με τα.
7: Εντάξει, ρε φίλε, το έκανα πρόχειρα.
3: Το έκανα πρόχειρα. Δεν έκοψα το μισό ΠΑΟΚ.
0: Πολύ πρόχειρα το κάνεις.
3: Πήρε κεφάλια.
7: Άμα δεν περάσει, λέει ο Παναθηναϊκός, ο Γουλής θα στείλει βιογραφικό σε στριπιτζάντικο στο Κράλοβο. Δεν θα με πάρουν, αδερφέ, ούτε για τον εκφωνητή μόνο.
3: Κάναμε τα μισά του μισού.
1: Εντάξει, μωρέ, στα μαθηματικά κάναμε κοπάνες, πηγαίναμε για μπιλιάρδα.
0: Γράφει ο Παύλος.
3: Ήταν τελευταίες ώρες τώρα, ήταν.
1: Ναι, άστο τώρα.
3: Έκανε και ζέστη.
0: Γράφει ο Παύλος, κομπιουτεράκι και ο Γουλής.
7: Ψυχούλα.
0: Λοιπόν, Θοδωρή, γεια. Τα λέμε.
5: Φιλιά, τα λέμε. Bye, bye.
0: Καλό παιδί ήταν ο Κώστας, ο Χαστάς.
7: Καλό παιδί. Δεν ξέρω γιατί έχω πάρει λάθος καρέκλα σήμερα, έχω βυθιστεί.
0: Στη σκέψη σου.
7: Στην καρέκλα.
1: Είσαι ψηλό παιδί όμως, εντάξει, δεν φαίνεται.
7: Πρέπει να το φτιάξουμε αυτό λίγο κάπως.
1: Σκέψου να βυθιστώ εγώ και ο Τάσος.
3: Έχω βυθιστεί πολλές φορές εγώ.
7: Τι πρέπει να έχω πάρει. Αυτή που βυθίζει πρέπει να πει.
0: Ένας ερωτικός μετανάστης στη Φιλαδέλφια, λέει εδώ ένας τύπος εδώ πέρα, λέει έτσι υπολογίζουν τις μεταγραφές οι δημοσιογράφοι. Ρε, έλεος.
3: Έτσι υπολογίζουν
7: τα οικονομικά. Σαν αρπαχτικά να κάνουμε μια γκέλα. Γκέλα έκανα, το έπαιξα αυτό. Το είπα πρόχειρα. Ας κοιμώτησα τις ώρες που κοιμάμαι εγώ, 2 ώρες τη μέρα, και να έρθω να μου κάνω τους κονιόρους μετά.
3: Όλα καλά.
1: 3.11, 3.12, 3.15 και 11.
0: Έλα μπέτες εδώ. Ελπίζω να μείνεις εδώ.
3: 10 λεπτά μετά ο άλλος γράφει, 900 άτομα είναι.
0: Που δίνουμε.
3: 10 λεπτά μετά, 900 άτομα λέει.
0: Σου πω, δείξε πήγε και Αμερική, το βλέπουμε με κάποια καθυστέρηση. Δεν πειράζει. Πρέπει να πατάνε το live. Λοιπόν, γιγάντες, εδώ η Ελλάμπετ είναι η χορηγός εταιρεία και σήμερα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. 3-5 στο back-to-back. Συνεχίζουμε. Θες να πάμε να μιλήσουμε για ΑΕΚ πρώτα, που είναι και η πρώτη που παίζει. Νομίζω είναι καλύτερα. Μετά στο καπετανάκι.
2: Τι ώρα παίζει αύριο, Άκη.
3: 10. Τι.
8: Τι σα αναφέρει. Σνιτσελάκι, θα τρώσει Τσεχία. Άσε τώρα, τι υπολογίζει. Θα τρώσει Σνιτσελάκι.
2: Το γράφω.
8: Αναψυκτικάκι.
2: Το γράφω.
8: Και ΑΕΚ.
2: Το γράφω.
8: Ναι, λοιπόν. Και ΑΕΚ σου λέω. Θα βάλει εκεί το λαπτοπάκι σου.
3: Μέγκα και Κοσμοτέ.
8: Δεν μπορεί να τρώσει όταν βλέπει. Το λαπτοπάκι σου. Σνίτσελ, πατατούλε, αναψυκτικό, πληρώνει το μαγαζί. Πληρώνει το μαγαζί, λέω, κύριε Γουλή.
0: Μπράβο στο μαγαζί, πες κάτι.
8: Και βλέπεις ΑΕΚ. Και μετά βλέπεις Athletic by Night.
2: Δεν μπορώ να τρώω και να γράφω μαζί. Μπορώ να καπνίζω και να γράφω μαζί. Μόνο.
0: Είμαστε στις παρυφές των 6.000 ανθρώπων στο chat και έχουμε 880 like. Νομίζω πως μπορεί να γίνει καλύτερη κατάσταση.
8: Πάνω από 2.000.
0: Χθες πόσο φτάσαμε, ξέρεις.
8: Φτάσαμε 2 και.
0: Όχι. 3.200.
8: Likes.
0: Φυσικά.
2: Τι λες,
0: γιατί το βλέπουν και μετά την εκπομπή.
8: Και μπράβο μας.
0: Και μπράβο μας. Πολύ ωραία. Μπράβο στα παιδιά εδώ στο chat που φτάσαμε τόσα like. Σήμερα είμαστε κοντά στα 1.000. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για ΑΕΚ τώρα, είπαμε, και να ξεκινήσουμε να λέμε για τα μεταγραφικά. Το έχεις πει, Τάσο, ότι δεν ασχολούμαστε μέχρι να ολοκληρωθεί και η κλήρωση. Είτε είναι την Πέμπτη, είτε είναι την Παρασκευή.
3: Περιμένουμε να δούμε την Τετάρτη η ΑΕΚ που θα βρίσκεται είτε στο Champions League είτε στο Europa. Έχει μια παύση. Όλο το κλαμπ ασχολείται μόνο με αυτό το παιχνίδι. Είναι το πρώτο μάτς της χρονιάς για την ΑΕΚ. Πολύ μεγάλο το διακύβευμα για όλο το κλαμπ. Ένα κλαμπ που θέλει να παίξει, να συμμετάσχει στο Champions League. Στο νέο γήπεδο η ΑΕΚ δεν τα έχει καταφέρει στην προηγούμενη προσπάθεια το 2023 κόντρα στην Adverb. Έχασε και στην. Και στο Βέλγιο και στην Φιλαδέλφεια. Αποκλείστηκε. Τώρα είναι πολύ καλύτερες συνθήκες, πολύ καλύτερες πιθανότητες για την ΑΕΚ και θέλει την Τετάρτη το βράδυ να περάσει τη Λεύσκη και να πάει στο Champions League, εκεί που έχουν αγωνιστεί μόλις 7 παίκτες από το ρόστερ της ΑΕΚ. Βίντα, Ζούμπκοφ, Μάγερ, Γιώβιτς, Κάιρινεν, Μάνταλος και Στρακόσια έχουν εμπειρία από αυτή τη διοργάνωση. Ο Μάρκο Νίκολης ως προπονητής Λοκομοτίβ έπαιξε το 2020-21. Η τελευταία συμμετοχή της ΑΕΚ στη διοργάνωση το 18-19 άφησε απ' έξω τη Βίντι του Νίκολιτς. Είχε αποκλείσει η ΑΕΚ τον Νίκολιτς.
7: Με τον Μαρίνο προπονητή.
3: Με τον?
7: Με τον Μαρίνο.
3: Με τον Μαρίνο Ζουνίδη προπονητή.
0: Έτσι μιλάει ο Μαρίνος.
7: Ναι. Έχει, έχει γκρέζει συμφωνία ο Μαρίνος.
8: Ο Μαρίνος.
7: Γκρέζει συμφωνία, έχει σε παρακάτω. Έχει πει του κουτρουπί το φοβερό. Του λέει Γιώργο, γιατί τρέχει έτσι και εμεί τα έχει φάει.
2: Αλήθεια. Πέγαινε μεγάλες ατάκες. Στις προπονήσεις πετάει πολύ μεγάλες ατάκες.
0: Τι πάρα
2: πήγαινε, ο Κουτουμπής βαριόταν τώρα, έκανε το ξέρεις το ζέσταμα, το γύρω-γύρω-γύρω, πήγαινε χαλαρά.

0: θα δούμε την Τετάρτη, οι οποίοι είναι μεταγραφές. Ο Κάιρνεν και ο Μάγερ. Δεν αναμένονται εκπλήξεις στο αγωνιστικό κομμάτι από τον Νίκολιτς. Δεν δοκιμάζει και τίποτα τρομερό στα Σπάτα. Σήμερα είναι η τελευταία προπόνηση το απόγευμα και θα δώσει και συνέντευξη τύπου ο Σέρβος προπονητής. Το πιθανότερο που θα δούμε την Τετάρτη είναι στρακώς κάτω από τα δοκάρια με τον Ρότα δεξιμπακ, τον Πίλιο αριστερά, Ρέλβας Μουκουντή στο κέντρο της άμυνας, τον Κάρινεν να παίρνει θέση του Βιτάλης που δεν υπολογίζεται δίπλα του ο Μαρίν. Δεξιά στην επίθεση ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά και το πιθανότερο που θα δούμε στην επίθεση θα είναι το δίδυμο Γιώβιτς Βάργα. Ο Ζήνη μάλλον θα μείνει στον πάγκο. Άλλωστε νομίζω ότι περισσότερο του ταιριάζει ο ρόλος του game changer στα παιχνίδια της ΑΕΚ. Παρότι όταν παίζει βασικός, εκεί το χάνει λίγο γιατί πρέπει να συμμετέχει περισσότερο στο τακτικό κομμάτι. Όταν μπαίνει μετά το 60-70 και η ΑΕΚ τον έχει πραγματικά ανάγκη, είτε παίζει δεξιά τις περισσότερες φορές στην επίθεση με Γιώβιτς Βάργα να παραμένει, που σημαίνει ότι η ΑΕΚ ψάχνει τον γκολ, τότε βοηθάει πάρα πολύ ο Ζήνη με την έκρηξή του, με την έντασή του στο παιχνίδι του και στη δημιουργία και στην εκτέλεση. Το είδαμε και την περσινή σεζόν, το είδαμε και στο Super Cup με τον Όφη όταν έψαχνε η ΑΕΚ γκολ και το βρήκε με τον Ζήνη στις καθυστερήσεις και πήγε το μάτς στα πέναλτι. Γενικότερα, νομίζω ότι ο Νίκολιτς καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή το Γιώβιτς Βάργα δίνει περισσότερα στην ΑΕΚ. Υπάρχει η ποιότητα, υπάρχει η αποτελεσματικότητα. Μπορεί να μιλάμε για το πρώτο γκολ με τον Ηρακλή του Γιώβιτς, ότι είναι σπάνιας ποδοσφαιρικής κλάσης, αλλά νομίζω και αυτό που κάνει ο Βάργκα στο 1-0, με το πώς υποδέχεται την μπάλα και βάζει το κορμί του στρώνοντας την μπροστά και κάνει την προβολή προλαβαίνοντας τον Αθανασιάδη, είναι δείγμα ενός σεντερφόρ που ξέρει τη δουλειά του, ξέρει τι να κάνει. Παρότι ο Βάργκα δεν είναι πάρα πολύ δυνατός στα πόδια, περισσότερο είναι στο κεφάλι. Στο ψηλό παιχνίδι. Εκεί πέρα έχει καλύτερη εκτελεστική δυνότητα. Στο μάτς με τον Ηρακλή έδειξε και με τα πόδια ότι ξέρει να κάνει τη δουλειά του. Τους θέλει και τους δύο η ΑΕΚ να είναι καλά την Τετάρτη. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι θα περάσει περισσότερο από την άμυνα. Αν η ΑΕΚ δηλαδή ασφαλιστεί αμυντικά και δεν δεχτεί φάσεις όπως και στη Βουλγαρία και δουλέψουν καλά και τα χαφ, δηλαδή ο Κάρινεν με τον Μαρίν στο μεσοαμυντικό κομμάτι, νομίζω ότι επιθετικά είτε έτσι είτε αλλιώς θα τις βρει τις φάσεις για να βρει γκολ.
1: Για δώσε σκόρερ. Κάπως μου ήρθε τώρα.
0: Κοϊτά.
2: Εγώ όσες έχω.
1: Κοϊτά θα λέγα κι εγώ.
2: Σκόρερ και σκορ.
1: Ποιον. Κοϊτά και δίνω και ένα δεύτερο μου κουντί.
0: Στημένο, α.
2: Τι στημένο.
1: Πώς θα βάλει γκολ μου κουντί.
2: Τι στημένο.
1: Πάρε την μπάλα, του περάσει όλου. Τι θα το παίξει, ή θέλει.
2: 3-1 λέω εγώ.
1: 3-1.
2: 2 γκολ ο Γιώβιτς.
1: Πας με ασφάλεια.
2: Ποια ασφάλεια, δεν υπάρχει ασφάλεια.
1: Το άλλο ποιο θα το βάλει.
0: Εγώ βλέπω.
2: Θες να σου πω και σε ποια λεπτά.
1: Όχι, το άλλο μόνο.
2: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Κοϊτά. Τρεις κοϊτά. Σι.
3: 0-0 παράταση.
2: Τι!
0: Το ωραίο. Καλά το είπε γιατί είπε ότι θα κάνουμε γκέλα με τον Ηρακλή. Και μόνο εγώ δεν έβαλα γκολ. Μια χαρά ήταν.
2: Είπε γκέλα με τον Ηρακλή. Δεν είχε εικόνα του Ηρακλή.
0: Ούτε ματσάρι.
2: Δεν είχε εικόνα του Ηρακλή και των μετρήσεων των παικτών.
3: Χτυπάτε.
2: Δεν χτυπάω, βρε. Σίγουρα δεν έχει εικόνα του Ηρακλή.
0: Κοϊτά.
3: Εγώ σου πει ότι βλέπω πάρα πολύ παράταση.
0: Κοϊτά βλέπω σκόρερ και Γιώβιτς βλέπω πέναλτι να κερδίζει η ΑΕΚ. Τουρπέν διαιτητής.
2: Ωραίος διαιτητής.
1: Διαιτητάρα είναι.
0: Πολύ σοβαρός.
2: Διαιτητάρα.
1: Από τους κορυφαίους στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
0: Και από τους κορυφαίους που μπορεί να έρχονται στην Ελλάδα. Γενικότερα να το έχουν στο μυαλό τους γιατί.
1: Μιλάς για τα ντέρμπι μετά.
0: Ναι,
1: σίγουρα.
0: Άκουσε τη μέρα τον Μυρότσα και ξύπνησε.
1: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο Βασίλης.
0: Επειδή μιλήσαμε για την ενδεκάδα και για τον Ζήνη από τον πάγκο, είναι σημαντικό και το πώς μπαίνουν από τον πάγκο στην εξέλιξη του αγώνα. Αν μια δηλαδή στο 60-70 δεν έχει καταφέρει να βρει σκορ πρόκριση, είναι σημαντικό και Ζούπκοφ, Γκατσίνοφ, Τζιμάνταλος στο μεσοεπιθετικό κομμάτι το πώς θα δώσουν πράγματα μαζί με τον Ζήνη. Γιατί η ΑΕΚ θα ψάχνει τον γκολ. Νομίζω ότι θα έχει και πάρα πολύ ώρα την μπάλα στα πόδια τη, άρα είναι σημαντικό. Σε αυτό το κομμάτι ο Κάιρινεν να γίνει πιο ουσιαστικός. Είχε καλά νούμερα και στο μάτς στο πρώτο παιχνίδι με την Λεύσκη στη Βουλγαρία. Παρ' όλα αυτά πρέπει να γίνει πιο ουσιαστικός. Είναι καλά τα 90% όταν έχουμε τις περισσότερες μπάλες παράλληλες. Αλλά στα χαφ, όταν έχεις πολύ την μπάλα στα πόδια σου και πρέπει να επιτεθείς και να δημιουργήσεις, θα πρέπει να γίνεις πιο κομβικός. Στο μάτς με τον Ηρακλή, στο τέταρτο γκολ, ο Κάιρινεν έχει κάνει μια πολύ κομβική ενέργεια. Έχει κλέψει την μπάλα, την έχει διατηρήσει απέναντι σε δύο αντιπάλους. Βγάζει τον Μάγερ στην κάθετη διαγώνια και από εκεί δημιουργείται τον γκολ για τον Ζήνη. Γενικότερα, τέτοιες ενέργειες πρέπει να παίρνει από τον Κάρι Νενιά.

0: να παίρνει ουσία το φυλαδό. Είναι πάρα πολύ ποιοτικό. Και σας έχω πει το μεγάλο μου προβληματισμό για τέτοια μάτς που είναι πάρα πολύ ύπουλα στις γρήγορες αντεπιθέσεις, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει έτσι η Λεύσκη. Είναι πολύ σφιχτή αμυντικά με πάρα πολλά πρόσωπα στην άμυνά της. Παίζουν πάρα πολύ man to man και στα όρια του σκληρού. Και παίζουν, προσπαθούν να παίξουν στην επίθεση πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν το Ρεϊνάλντο, το οποίο κατάφεραν να περιορίσουν στο πρώτο μάτς ο Μουκουντή με τον Ρέλβας, οι οποίοι βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι ως δίδυμο. Νομίζω αν η ΑΕΚ διασφαλιστεί αμυντικά ότι δεν θα έχει προβλήματα, νομίζω επιθετικά είτε έτσι είτε αλλιώς θα βρει τα γκολ και θα περάσει στη league phase του Champions League. Πάρα πολλά τα ωφέλη. Τα έσοδα, τα εγγυημένα είναι 23 με 25 εκατομμύρια ευρώ με βάση και τις ανάλυσεις που έχει κάνει ο Ανδρέας Δημάτος που τα ξέρει πάρα πολύ καλύτερα. Για να δούμε και το κακό σενάριο, αν η ΑΕΚ πάει στο Europa, τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ εκεί πάνε στα 14.
1: Ναι.
0: Άρα μιλάμε για κοντά στα 9 εκατομμύρια, 10 στα οποία χάνει αν αλλάξει τη διοργάνωση.
1: Σωστά.
0: Στο Champions League, okay, ξεκινάς με τα εγγυημένα στα 23-25, αλλά αυτά που μπορείς να πάρεις μετέπειτα με βαθμούς και με το τηλεοπτικό είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Μπορεί να εκτοξεύσουν τα έσοδά σου. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να μπει στο Champions League. Και για τους παίκτες το προσωπικό κίνητρο είναι τεράστιο, γιατί έχουν όλοι στα συμβολέα τους μπόνους. Σας είπα χαρακτηριστικό παράδειγμα του Πιερό, ο οποίος δεν υπολογίζεται, πηγαίνει κάθε πρωί στα Σπάτα μόνος του, προπονείται, αλλά αν περάσει η ΑΕΚ αύριο το βράδυ θα πάρει 500.000 ευρώ. Μπόνους στο συμβόλαιό του, χωρίς να έχει δρώσει. 500.000 ευρώ μπόνους, κύριε Γουλή.
1: Να τα ακούσω, Βερβελές, να ψάχνει συμφωνίες τέτοιες.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι και οι εντός και οι εκτός
2: είναι
0: οι τρομερές συμφωνίες που κάναμε το 2024, τα οποία σιγά σιγά προσπαθούμε να εξορθολογήσουμε ως κλαμπ. Η Λεύσκη έφτασε και έχουν κάνει και δηλώσεις που δείχνουν πάρα πολύ πίστη στο παιχνίδι αυτό, ότι θα κάνουν ζημιά στην ΑΕΚ. Προφανώς είναι και το παιχνίδι της ζωής τους. Έχουν παίξει μόλις μία φορά σε τελική φάση το 2006-2007 στο Champions League.
1: Είναι τρομερό κίνητρο, Τάσο, τώρα.
0: Προφανώς.
1: Η
0: διοίκησή τους δίνει 2 εκατομμύρια ευρώ μπόνους έξτρα στους παίκτες αν πάρουν την πρόκριση. Καταλαβαίνετε και για μια ομάδα από τη Βουλγαρία αυτά τα χρήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και το διακύβευμα επίσης είναι τεράστιο. Παίζουν το παιχνίδι της ζωής τους. Αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε όλοι όσοι θα είμαστε αύριο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και για την ατμόσφαιρα το λέω, για τον κόσμο. Είναι κατάμεσο, δεν υπάρχει εισιτήριο τίποτα και τα ακριβά έχουν σχεδόν τελειώσει. Οπότε και για την ΑΕΚ και για τη Λεύσκη είναι πολύ μεγάλο το παιχνίδι. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην φτάσουμε στα τελευταία λεπτά που λέει και ο φίλος μου Γουλής και πάμε σε Grand Guignol, γιατί...
1: Μακάρι να πάρει τα 500 ο φίλος μας,
0: ναι, ο Πιερό, και να μας βγάλει έξω.
1: Ναι.
0: Αυτά τώρα στα μεταγραφικά έχουν παγώσει τα πάντα. Από την Τετάρτη και μετά θα δούμε τι θα σκεφτεί η ΑΕΚ. Δεν συζητάνε τίποτα, δεν υπάρχει καμία διαρροή αυτή τη στιγμή, καμία επαφή για οποιοδήποτε παίκτη. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι αν η ΑΕΚ περάσει και βρίσκεται στο Champions League, θα κινηθεί για έναν επιθετικό. Θα δούμε από εκεί και πέρα τι μπορεί να γίνει για αμυντικό. Να πούμε ότι υπάρχει όριο στους 6 δανεικούς. Επειδή μιλήσαμε χθες για πολλούς δανεικούς, οι ομάδες έχουν όριο 6 δανεικούς. Mm-hmm. Αφαιρούνται από εκεί οι κάτω των 21 ετών και οι club train, δεν υπολογίζονται. Άρα η ΑΕΚ, αν δώσει και τον Σαχαμπό δανεικό, ολοκληρώνονται οι δανεισμοί που έχει κάνει. Το μόνο που μπορεί να κάνει μετέπειτα είναι κάποιο δανεισμό, να αλλάξει τη συμφωνία ή να τον κάνει πώληση ή να τον δώσει ελεύθερο και να κρατήσει ένα ποσοστό μεταπόληση. Αυτό το λέω κυρίως για τον Αγγελόπουλο που έχουμε δώσει στην Καλυθέα. Αν η ΑΕΚ δηλαδή θα θέλει να δώσει τον Γεωργίεφ δανεικό, επειδή μου πάνε ότι έχουν κλείσει οι δανεισμοί, θα πρέπει να αλλάξει συμφωνία με την Καλυθέα και να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτά για τα μεταγραφικά. Και επειδή είπα για τον παίκτη στην επίθεση, η ΑΕΚ έχει πάντα στα ραντάρ της τον Ζωάο Μάριο. Η Μπεσίκτας δεν τον υπολογίζει, δεν συμμετέχει στις προπονήσεις. Τον έχει βγάλει στην αγορά και για ομάδες εκτός Ευρώπης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει το οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τον. Πάει στα 34 τώρα ο Πορτογάλος. Εγώ ξέρω ότι η ΑΕΚ θα περιμένει την περίπτωση του Ζωάο Μάριο. Ακόμα και για μια αντίστοιχη συμφωνία όπως και πέρσι να έρθει και να μην υπολογίζονται για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να είναι μόνο για την Ελλάδα. Στα 2,5 εκατομμύρια το συμβόλαιό του. Πέρσι με την Μπεσίκτας η ΑΕΚ συμφώνησε και πλήρωσε κοντά στο 1 εκατομμύριο το υπόλοιπο το οποίο ήταν οι Τούρκοι. Είναι στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Νομίζω ότι θα βρεθεί, αν δεν έχει βρεθεί μέχρι τότε ομάδα τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών, νομίζω ότι θα βρεθεί η κοινή συμφωνία με την τουρκική ομάδα. Γιατί ο παίκτης θέλει να ενδιαφέρεται πάρα πολύ για να έρθει στην ΑΕΚ. Ο Νίκολης τον θέλει. Είχαν συνεργαστεί και στη Ρωσία,
1: ναι,
0: και πέρσι.
1: Να πληρώσει δηλαδή πάλι η τουρκική ομάδα 1,5 εκατομμύριο.
0: Αν τον αφήσει ελεύθερο, θα κάνει μια νέα συμφωνία με τον Ζωάο Μάριο από την αρχή.
1: Τι συμφωνία όμως. 2,5 τώρα παίρνει. Να πάρει ποσά.
0: Να του δώσει ένα ποσό και να του πει μένει ελεύθερο.
2: Ναι. Να του δώσει 7-8 κατουστάρικα, μένει ελεύθερο, ναι. Σου δίνει και άκρη να
0: πάρει και ένα εκατομμύριο ένα κάτι από την ΑΕΚ και τέλος.
2: Το κλείσε, το πλησίασε.
0: Ναι, ναι. Ότι θα έχει μια μικρή χασούρα, πιστεύω ότι θα έχει.
2: Ναι, έτσι κι αλλιώς, παιδιά, εντάξει, είναι 33.
0: Στα 34. 34.
2: Στα 34, εντάξει, δεν μπορεί να παίρνει αιώνια 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτό που καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή είναι ότι η ΑΕΚ περιμένει την περίπτωση του Ζωάο Μάριο τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών μέχρι 15. Να υπενθυμίσουμε, αν δεν θες ακόμα και να τον δηλώσει στη λίστα που κλείνει 2 το βράδυ του Σεπτέμβρη. Και ο Ζωάο Μάριο περιμένει την ΑΕΚ. Δεν έχει κινηθεί ο ίδιος με το μάνατζερ του να ψάξει κάτι στην αγορά. Αυτό γνωρίζω εγώ. Και υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία με το προπονητικό team της ΑΕΚ και με τους ανθρώπους της.
1: Κάποια πράγματα μπορεί να προσφέρει. Ο ίδιος πρέπει να καταλάβει ότι για να μην ενδιαφέρεται και καμία ομάδα τώρα που τον έχουν βγάλει στο σφυρί οι άλλοι, πάει να πει ότι τελειώνει η καριέρα του σιγά-σιγά. Αυτό που λες με την ΑΕΚ που τον θέλει είναι ένα καλό deal για αυτόν. Για να παίξει μπάλα ακόμα λίγο, έτσι, ναι. Αν θέλει. Αλλιώς κάθεται στο συμβόλαιό του και τελειώνει.
0: Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Ζωάο Μάριο δεν υπάρχουν σε πολλές ομάδες για παίκτες που έρχονται από τον πάγκο.
1: Για Ελλάδα, ό,τι πρέπει.
0: Για Ελλάδα είναι μια πολυτέλεια, νομίζω.
1: Μπορεί να βοηθήσει.
0: Και ο Βασίλης είχε πει ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σε έναν αγώνα. Δηλαδή, ο Νίκολης το χρησιμοποιούσε κυρίως σε παιχνίδια όταν έπρεπε να έχει καλή κυκλοφορία ή όταν ψάχνει τον γκολ, να τον βάλει στο 60-70, να πάρει δημιουργία, να πάρει ένα παίκτη ο οποίος βλέπει πάρα πολύ το γήπεδο με ψυχραιμία. Μας έλεγε χαρακτηριστικά ο Νίκολης το καλοκαίρι στην προετοιμασία ότι σε αυτή τη γραμμή στην επίθεση. Θέλω παίκτες οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα από ατμόσφαιρες. Ναι. Να τον βάλω στην Τούμπα, να τον βάλω στο Καραϊσκάκι, να τον βάλω στο Λεωφόρο και να μην ακούει και να μην βλέπει κανέναν.
2: Στο Λεωφόρο δεν τον βάλεις.
0: Χωρίστε.
2: Στο Λεωφόρο δεν τον βάλεις.
0: Για πέρσι.
1: Πέρσι το λέει. Ο Ζωάο Μάριο.
0: Είναι μια τέτοια προσωπικότητα που
1: είναι,
0: δεν βλέπει.
1: Ναι. Και θυμάμαι, διόρθωσε αν κάνω λάθος, δεν γκρίνιαζε που ήταν εκτός. Δεν είναι ότι.
0: Μα ήτανε, και πέρσι ήταν ξεκάθαρο, ήρθε μετά την λίστα. Ήταν ξεκάθαρο για τον Ζωάο Μάριο. Έχουν περάσει οι χρυσές μέρες της καριέρας του. Τώρα καταλαβαίνει που είναι, αλλά βλέπει ότι είναι ένα προπονητή και μια ομάδα που τον περιμένει, γιατί ξέρει τι πρέπει να πάρει από αυτόν και ξέρει τι ρόλο πρέπει να του δώσει. Και από ό,τι φαίνεται και ο ίδιος εκτιμά ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που τον θέλει και εκτιμά ότι του προσφέρει ένα ρόλο στον οποίο αυτός μπορεί να δώσει. Δεν μπορεί να τον βάλει τώρα από την αρχή το Ζωάο Μάριο να τρέχει box to box πάνω κάτω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Εντάξει, σου είπα, το καταλαβαίνει και ο ίδιος.
0: Και με ένα συμβόλαιο κοντά στο εκατομμύριο νομίζω ότι είναι μια εφικτή περίπτωση για την ΑΕΚ και μια βατή για να σου βοηθήσει. Σε αυτό που λέγαμε ότι το Τετάρτη Κυριακή μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα στο τσιπάκι των παικτών, στο μυαλό, στο mindset. Δηλαδή να έχεις την λύση του Ζωάο Μάριο για τα ελληνικά παιχνίδια, να πεις ότι τα παιδιά που τρέχανε την Τετάρτη για το Champions League, έχω την Κυριακή να βάλω το Ζωάο Μάριο, ένα παιδί το οποίο θα βλέπει πολύ σοβαρά και συγκεντρωμένα τη δουλειά του στο γήπεδο.
1: Κατανοητό, Τάσο, όλα κατανοητά. Πάμε πιο κάτω, αφού πρώτα απ' όλα αναφέρω ακόμα μια φορά την Elabet, η οποία είναι η χορηγός εταιρεία σήμερα στη μεσημεριανή μας εκπομπή. Στο back-to-back, κάθε μεσημέρι θα είναι εδώ αυτή η εταιρεία με τους μπλε κύβους της και την ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνει και σε αυτή την σεζόν, τη δεύτερη του back-to-back. Θα ήθελα σε λίγο να σας πω ότι έρχεται και ο κύριος Βερβελές για να πει για θέματα του Ολυμπιακού. Έχει μεταγραφικά ζητήματα. Φτάσαμε πριν από λίγο κοντά στις 6.700 ταυτόχρονους εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα like. Είμαστε κοντά στα 1.500. Μόλις φτάσουμε για τα 2.000 θα το αναφέρω πάλι. Κύριε Γουλή.
3: Ε, φιλαράκι μου.
1: Πάμε σιγά σιγά για τα θέματά μας. Αναφέραμε τους δύο από τους τρεις Ευρωπαίους. Ποιος ήρθε?
3: Φίλος μας.
1: Έπρεπε να έρθει νωρίτερα.
2: Με μεταγραφή κλεισμένη ήρθε. Όχι.
1: Για τον Βάργκας λες.
3: Όταν κάνει αυτές τις γκριμάτσες, πεθαίνω.
1: Μόλις ακούει κάτι.
3: Όταν που... και κάνει, δεν είναι τις γκριμάτσες του. Εγώ πεθαίνω με τις γκριμάτσες του.
1: Άστο να πιει λίγο νερό, δεν βλέπω να βιάζει το
3: σύστημα. Καφέ δεν πήραμε, κάναμε κελά.
2: Καφεδάκια δεν πήραμε.
1: Πήρα ζεστό εγώ.
2: Κάναμε και όχι μόνο δεν πήραμε καφεδάκια, δεν έχω κοιμηθεί και καλά.
3: Κάναμε και γιατί εγώ.
2: Δεν έχω κοιμηθεί καλά.
1: Ωραία, να ακούει η παραγωγή να μας πάρει καφεδάκια.
2: Και δεν ήμουν σίγουρα.
0: Πάμε, παιδιά, κανένα like.
3: Παιδιά, ποιο δεν είναι ο αδερφό μου.
1: Α τα like. Κάνα καφέ, παιδιά.
0: Κάνα καφέ μαζί με τα like.
3: Και κάνα καφέ, ναι.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε.
3: Πάμε. Λοιπόν, έχουμε αρκετά και αρκετά διαφορετικά δεδομένα σε σχέση με το πώς τα αφήσαμε το μαγαζί χτες.
1: Να κάνουμε μια σούμα λίγο για όποιον δεν είδε κάποια πράγματα ή δεν διάβασε σήμερα στο Αθλητικό.
3: Πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο την ιστορία στο θέμα του Τσέριν. Για να το κλείσουμε και να το συνδέσουμε με τα επόμενα. Ο Τσέριν φεύγει. Τι ώρα είναι? Μπορεί και στον αέρα τώρα. Mm-hmm. Πάει για Αμπουντάμπι. Πάνε εκεί δική του ώρα, 8 κάτι θα φτάσει. Περνάει ιατρικές εξετάσεις στην Αλουάχτα αύριο και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Παναθηναϊκός θα καρποθεί. Πόση ώρα ανοίγει εκεί?
1: Ρε Διονύση, έλεος ρε φίλε.
2: Ελπίζω
1: το μικρόφωνο είναι κλειστό, έτσι. Έλα μπες τώρα. Έλα μπες.
2: Α, προσπαθεί να βγάλει το.
1: Εντολή Ντατσόπουλου.
3: Το χαρτί προσπαθεί να βγάλει.
1: Έλα μέσα τώρα. Έλα. Έλα. Εντάξει, καλά για να σε πήρε νερό, αλλά έχουμε και πιο εύκολο τρόπο.
3: Πες αγόρι, να πες εδώ. Πολύ ωραίο. Καλώ το να.
1: Ωραία, Διονύση. Γεια σα.
3: Καλώ το παιδί.
2: Έβγαλε το χορηγικό.
1: Κάνε λίγο αριστερά.
2: Αποτέλεσμα δεν έχετε εδώ, λέω εντάξει.
1: Λίγο αριστερά.
2: Για να νιάξω, πεθάνω.
1: Όχι, τώρα θα έρθει η παραγωγή μας. Τώρα η παραγωγή είναι. Πάνω μας όλη την ώρα.
3: Είναι υποστηρικτική πάντα. Λοιπόν, άμως. Θα υπογράψει τριετέ συμβόλαιο.
2: Δεν έχω. Ναι, πε συγγνώμη.
3: Τρία. Πε το. Τι.
2: Όχι, όχι.
3: Πε παιδί μου.
2: Όχι, πήγα να αποθεώσω την παραγωγή.
3: Α.
1: Κάτσε να έρθει.
3: Θα αποθεωθεί.
2: Δεν έχω. Ήθελα να πω ότι δεν έχω συναντήσει καλύτερη παραγωγή σε τηλεόραση.
3: Αλήθεια.
2: Άρα δεν έχω δουλέψει αλλού.
0: Και είναι και η πρώτη φορά που δουλεύω.
1: Αγόρι μου, γιατί είσαι τίμιος γι' αυτό.
2: Τι λέει.
3: Άστονα, ρε παιδί μου. Ωραίος είναι.
2: Έλα, Κώστα μου.
3: Ωραίος είναι, άστονα. 3 εκατομμύρια ευρώ Παναθηναϊκός δεν έχει ποσοστό μεταπόλησης. Το σημαντικό είναι τα 3 εκατομμύρια ευρώ, γιατί μιλάμε για Άραβες, οι οποίοι πάντα στο πώς θα σου δώσει τα λεφτά είναι λίγο κουραστικοί. Είναι κασέρι κατευθείαν, 3 εκατομμύρια, μπαμ. Άρα θα τα έχει πράξει αυτά κατευθείαν. Mm-hmm. Ο δε Τσέριν, έχουν κυκλοφορήσει κάποιες ενέργειες, θα πάρει 2-2,5 το χρόνο. Εγώ με τον άνθρωπο που το χειρίστηκε το θέμα, που μίλησα χτες το βράδυ, μου είπε ότι θα πάρει 1,3 το χρόνο. Κοντά στα 4 στην τριετία.
1: Τα μισά δηλαδή, από ό,τι λέγεται.
3: Ναι, 1,3 εμένα μου έχουν μεταφερθεί. Εγώ αυτό μεταφέρω τώρα.
1: Μεγάλη διαφορά πάντως.
3: Στον Πανάκο είναι 800 χιλιάρικα. Παραπάνω τα λεφτά του θα πάνε κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο σύνολο. Έτσι, 500 το χρόνο παραπάνω, γιατί είχε άλλα 3 χρόνια συμβόλαιο. Πάει αυτό το κομμάτι. Τώρα, ο Τσέριν έφυγε, ο Πανάκος τόσο ή άλλως. Ήταν δεδομένο ότι θα φύγει ένας από τους δύο χάφτου, ή αυτός ή ο Τσιριβέγια. Ήρθε η πρόταση, είναι μια υπόθεση που δουλευόταν τις τελευταίες 10 μέρες. Είχε δείξει πολύ έντονο ενδιαφέρον η Χάλα, που σας είπα, και Δυνάμο Ζάγκρεπ. Αλλά δεν είχαν κάνει την επίσημη κίνησή τους. Μπήκαν οι Άραβες, μπήκαν κάτι μάνατζερ στη μέση. Τελείωσε πολύ γρήγορα, μέσα σε ένα δεκαήμερο. Ο Παναθηναϊκός που είναι πιθανό, δεν θα πω σίγουρο, αλλά πολύ πιθανό να πάρει 2 χαφ πλέον. Εν αντιθέσει με αυτό που λέγαμε χθες.
1: Αποθεώστε με. Πείτε κάτι. Πείτε κάτι, με τα λέω μόνος μου.
2: Κι εγώ τα έλεγα.
1: Θα πεις κάτι.
2: Εσύ τα
1: λέγες. Για μένα.
3: Μπράβο.
1: Μπράβο, μαγκά. Περίμενα κάτι πιο αποθετικό, αλλά δεν πειράζει. Μ' αρέσει αυτό.
3: Αδερφέ μου, τι
1: άκου, μου έμοιαζε λογικό. Απ' την άποψη ότι εσύ κυνηγάς ένα χαφ μια χαφάρα. Φεύγει και ο Τσέριν.
3: Εγώ δεν ξέρω. Ο Τσέριν θα παίρνει το χαφ, ούτως ή άλλως περίμενα. Θα φύγει ένας και θα ερχόταν παίχτης. Το θέμα έχει να κάνει, θα πάρει ένα παίχτη, θα είναι πιο κοντά στο 6-8, για να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια και στο κομμάτι αυτό.
1: Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Παίζει ρόλο και το ότι έχουμε δει μέχρι τώρα από τον Καμαρά?
3: Δεν μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά αυτό.
1: Το έχεις στο μυαλό σου,
3: ότι
1: το σκέφτεσαι.
3: Μόλις είπα ότι θέλει ένα παίχτη στο 6-8 για να έχει μεγαλύτερη σιγουριά, σου λέω.
1: Εντάξει, okay.
0: Πόσο μαζεύονται αν έρθουν δύο?
3: 5. 6, συγγνώμη. Με τον Κοντούρι. Κοντούρις, Κάγκουα, Καμαρά, Τσιριβέγια και 2 παίχτες.
0: Για 3 θέσεις.
3: Για 2,5. Αν παίζει 4-3-3, για 3. Αν παίξει 4-2-3-1, με Γιάκουση στα μπόρδα στο 10, θα μαζευτεί λίγο το πράγμα. Είναι πάρα πολύ βασικό επίσης να έχει και Ευρώπη, έτσι, για να μιλάμε για περισσότερα παιχνίδια. Οπότε κάτσα το δούμε όλο αυτό. Δεν είναι δεδομένο ότι 200% θα πάρει δεύτερο. Είναι αρκετά πιθανό όμως. Mm-hmm. Σίγουρα ψάχνει και για δεύτερο. Έχουμε γράψει θέση ένα παίχτη στο Ατλέτικο, ο οποίος είναι μια σοβαρή περίπτωση που ασχολείται ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι η μόνη προφανώς, αλλά ασχολείται πολύ καιρό τώρα. Είναι μήνες που ασχολείται, σαν τον Κάγκουα. Είναι προϊόν του τμήματος σκάουτινγκ, η πρόταση συγκεκριμένη. Μιλάμε για τον Αμρίν Λούσα. Μπορεί να μην λέει κάτι, Λούζα, συγγνώμη. Μπορεί να μην λέει κάτι στον κόσμο. Διεθνής Μαροκινός, οχτάρι που παίζει και στο 6 στην Αγγλία πολλές φορές, παίζει στη Watford. Είναι 5 χρόνια στην Αγγλία. Πέρυσι είχε κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν. 7 γκολ, 10 ασίστ, 44 μάτς. 27 ετών. Ήταν στην προεπιλογή για το Μουντιάλ. Εν τέλει ο προπονητής επέλεξε του Μαρόκου να τον αφήσει εκτός. Είναι διεθνής 15 φορές με 2 γκολ, συγγνώμη. Και ένας παίκτης τον παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός πολύ καιρό, όπως και τον Κάγκουα τότε. Ο ίδιος γινόντας από το Μουντιάλ, στήλωσε πόδια και είπε ότι okay, ο κύκλος μου το έκλεισε, θέλω να φύγω.
2: Αφού δεν τον πήρε, είπε στο Μουντιάλ.
3: Από την προεπιλογή. Γινόντας από την προεπιλογή του Μουντιάλ. Είχαν κάνει κάμπα αυτή 15
2: χρόνια. Γιατί είπε γινόντας από το Μουντιάλ.
3: Ναι, έχεις δίκιο, την προεπιλογή ήθελα να πω.
1: Επαναλαμβάνω αυτό που είπε εσύ νωρίτερα και μου γράφει εδώ σημειώσει. 7 γκολ, 10 assist. Αυτό είναι οχταρί.
3: 8. Που μπορεί στην Αγγλία έχει παίξει και έξω ή κάποιε φορέ.
1: Όχι εξάρι σε καμία περίπτωση.
3: Αλλά εξάρι, πώ τα παλιά, ο Λεντέσμα, τέτοιο εξάρι.
1: Δεν έβαζε γκολ ο Λεντέσμα, ρε.
3: Όχι, σου λέω πιο πίσω, deep line playmaker. Τέτοιο εξάρι. Ναι. Όχι εξάρι, δείχνω ξύλο, αριάγκα.
1: Δεν ξέρω πώ από το chat θυμούνται Λεντέσμα του Ολυμπιακού.
3: Όχι του Ολυμπιακού.
1: Ποιον λε.
3: Του Παναθηναϊκού του Λεντέσμα.
1: Αυτόν το Λεντέσμα λε.
3: Τη Λάτσιο.
1: Άρα με τον άλλο Λεντέσμα, καλά λέω, δεν έχει καμία σχέση.
3: Ο άλλο ήταν. Καλός, αλλά και έριχνε και λίγο. Δεν είναι παίκτη που δέρνει. Ξέρετε που είναι πολύ δαντέλα, δηλαδή έχει άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
1: Δεν λέει λείπει ένα Λεντέσμα τον Ολυμπιακό τώρα, άσχετο.
2: Όχι, ρε.
1: Όχι.
3: Όχι, ρε, έχει παίκτη.
1: Σ' άρεσε αυτό.
2: Καλός παίκτη.
3: Θα πάρει. Άμα πάρει και αυτό που λέει, είναι πολύ καλός. Ο Μεξικανός πολύ καλός.
2: Τότε ήταν περιβόητη η προετοιμασία, αν θυμάμαι καλά. Πρέπει ίσως να τότε.
1: Ήμουν σε προετοιμασία.
2: Με ήλια έτρωγε. Ο διευθυντής στο ποδήλατο που έκανε με τα τηλέφωνα όλη την ώρα για τις μεταγραφές.
3: Τι έτρωγε.
1: Χωρίς hands free.
3: Να σου πω, πάπια έτρωγε.
1: Έχουμε τίποτα.
3: Ψάχνω. Διονύση, πάπια έτρωγε τότε, τι έτρωγε.
2: Ποιος. Όχι, εντάξει. Τότε έρχονταν μαζί μας, έτρωγε κανένας Νίτσελ. Και έτρωγε και το παγωτό αυτό το περίφημο στο Ζέφελτ πάνω στο μαγαζί, πάνω από το υπόγειο. Το banana split, είδες που το θυμήθηκες. Μπανάνα σπίτι που είχε δύο μπέσκο και είχε μαζί και
1: βάζανε. Φάει,
2: και, και αυτή την ομπρελίτσα που βάζανε μαζί πάνω πάνω.
1: Ναι, ομπρέλα.
3: Ε? Δεν ξεχνάει, ρε φίλε όμως.
2: Ναι, ναι. Μα δεν ήταν. Και μετά κατεβαίναμε στο υπόγειο κάτω.
1: Ναι, σωστά.
2: Με τις αυστριακές.
1: Που βάζαμε για ποτό και είχε τη μεζούρα.
2: Και είναι τι μπύρε.
1: Με τη μεζούρα, θυμάσαι. Το έβαζε το ποτό με τη μεζούρα.
2: Αυτό θυμάμαι. Γι' αυτό πήγαινα εγώ στο καζίνο. Στο καζίνο δεν βάζανε μεζούρα στο ποτό. Πήγα να τενίσω και πήγα τα ποτάκια μου βασιλιά. Ενώ εκεί κάνανε με τη μεζούρα. Ναι, είχαν το διπλό, θυμάσαι το μεζουρίδι και το άλλο. Να πούμε.
1: Εσύ πήγαμε, καλά πήγαινε.
2: Το πήγαμε τι μπύρε, έτσι τα βάλαμε.
1: Άλλοι πήγανε και καταστρέφονταν.
2: Ε?
1: Άλλοι πήγανε και καταστρέφονταν.
2: Πού στο καζινό.
3: Ναι,
2: ναι ρε, εντάξει.
3: Μπράβο.
2: Τι να κάνουμε.
1: Τέλος πάντων. Προχωράμε. Σε διέκοψα για το Λεντέσμα, λες του Παναθηναϊκού λοιπόν. Επαναφέρω την κουβέντα
3: και σου πέξα. Έξι, όποτε έχει παίξει στην Αγγλία, παίζει έτσι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παίξ. Τον ήθελε ο Άγιαξ και η Παρί FC, όχι η Παρί Σεζερμέν, η άλλη Παρί, αυτό το καλοκαίρι. Δεν έχει παίξει καθόλου στα δύο επίσημα παιχνίδια του πρωταθλήματος, γιατί ο προπονητής ο Ντιονύζη λέει: παιδιά, τι να πάω να παίξει που δεν θέλει να φύγει από εδώ. Ο Παναθηναϊκός έχει τα ραντάρ του στην περίπτωσή του. Είναι ακριβή περίπτωση, είναι δύσκολη περίπτωση γιατί πολλοί κόσμος τον παρακολουθεί. Ξεκίνησαν οι απαιτήσεις στα 15 της Watford, έχει πάει στα 10. Θα δούμε. Απλά το βάζουμε στο τραπέζι γιατί είναι όντως μια πολύ σοβαρή περίπτωση που κοιτάει ο Παναθηναϊκός. Άλλο.
2: Πάντως μην τα συζητάμε πάλι, μην τα ξαναλέμε. Άμα να δώσει 15 εκατομμύρια, πάει να πάρει τον Ουνάη.
3: 15 δεν πρόκειται να δώσει και τα χείνει ότι έχει πέσει στα 10.
2: Έχω κολλήσει.
3: Είπαμε ότι έχει πέσει στα 10.
2: Ναι.
3: Μακάρι να μπορούσε να δώσει όσα χρειάζεται για να έρθει ο Ουνάη αύριο το πρωί. Εδώ, στου ώμου. Είναι και λεπτό.
0: Μετά τη σεζόν που έκανε τον Ουνάη στη Λα Λίγκα. Αν η ομάδα δεν έχει εξασφαλισμένη Ευρώπη. Δεν
3: εννοείται.
2: 25 Αυγούστου ο Ουνάη παραμένει
3: ακόμα
2: στη
3: όμως είναι
2: της δεύτερης κατηγορίας. Τζιρόνα και είναι δύο μάτς εκτός αποστολής.
1: Και έχω και μια πορεία, ρε παιδιά.
0: Τι σημαίνει αυτό, ότι ψάχνετε να φύγει.
1: Μισό λεπτό.
2: Προφανώς ψάχνετε να φύγει.
1: Δεν γιατί είναι ακόμα εκεί το θέμα.
0: Μετά την περσινή σεζόν δεν πρόκειται να πάει σε ομάδα που δεν παίζει Ευρώπη.
2: Επειδή λες,
1: γιατί
2: όμως...
1: είναι ακόμα εκεί.
3: Αυτό είναι ένα μυστήριο.
2: Όταν σφίγγει ο κλειό.
1: 25 Αυγούστου θα
3: έχουν πολιορκήσει πόσε ομάδε έχουν γραφτεί φέτο το καλοκαίρι. Villarreal. Άγιαξ, ο Άγιαξ πολύ σωστά, πολύ έντονο ενδιαφέρον. Πάλι Μπράιτον, όπως πέρσι Μπράιτον. Και δεν έχει φύγει ακόμα 25 Αυγούστου.
1: Το Μουντιάλ έχει τελειώσει 5 εβδομάδες. Ο τύπος έχει κάνει φοβερό Μουντιάλ, μιλάω για τον τελικό τώρα, όχι εκεί που βρέθηκε η ομάδα του. Ναι. Και ακούστηκε κάποια στιγμή για 20 εκατομμύρια. Λέμε, όπα, παιδιά, πάσο, αυτός ο παιχτάρας θα πάει κάπου αλλού. Ακούστηκε η Μπαρτσελόνα, ακούστηκε οτιδήποτε άλλο.
3: Γράφτηκαν, όχι ακούστηκαν. Γράφτηκαν στο εξωτερικό.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Εντάξει, για Μπαρτσελόνα πρέπει να ήταν.
3: Ρε παιδί μου, γράφτηκαν όμως.
1: Ρε παιδί μου, μαζί σου, εντάξει.
3: Να σου κάνω ένα παρελθόν. Το γράψε. Δεν το γράψε τα νέα τη Γαρντενιά. Ναι. Λέω ότι κοιτάει τον Ουναή, Ελμούντι, Μπότο Ντεπορτίβο. Δεν το γράψε. Να λέμε η μάρκα για τη Ρεάλ.
1: Αλλά θέλω να πω, εκείνη σε Τζιρόνα.
3: Εντάξει, παιδί, μακάρι σου λέω εδώ στου ώμου. Είναι και λεπτούλη, δεν είναι βαρύ. Τον έφερε εδώ, τον έφερε περοδρόμιο εγώ.
1: Το θέλει, εννοείται. Και τα λεφτά δεν είναι τρελά τώρα, γιατί αυτά τα ποσά τα ακούμε συνέχεια και για τον Παναθηναϊκό, φέτο ειδικά και για τον Ολυμπιακό.
2: Εντάξει, τα 15 εκατομμύρια είναι πολλά, ρε.
1: Όχι τα 15, αλλά τα 12, τα 10, ναι. Τα 10 συν 2, τα 12 συν 2, δεν ξέρω τι. Ακούστε
2: να ρωτήσω κάτι.
3: Ναι. Ξέρω ότι ζητάει η Τζιρόνα μας.
2: Να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Ναι. Ωραία.
1: Πόσα θα δώσει το Βάρια στο Ολυμπιακό.
2: Πουλάει ο Ολυμπιακός ένα δεξί μπακ στην Brighton.
3: Ναι.
2: Το οποίο δεν έκανε τη φοβερή χρονιά πέρυσι.
1: 11 εκατομμύρια.
2: Ωραία.
1: Ναι. Συμπόνους.
2: Γιατί δεν μη ζητάνε οι άλλοι.
4: Ακούω ένα που μου λέει είναι πολλά, λέει τα 15. Λέει,
1: όχι, ζητάει, εμένα μου φαίνεται λίγα.
4: Που ζητάει σε Σεβίλη για το
1: βάρο. Για τον
4: γιατί
1: να
4: ζητήσει.
3: Θα τα ζητήσει.
4: Δηλαδή,
3: εννοεί...
4: Μόνο θα ζητάμε να παίρνουμε και δεν
1: όχι,
4: θα πρέπει να δώσει.
1: Όχι, εσύ
3: είναι
1: καλά
3: τι μπορεί να δώσει.
1: Εγώ μαζί σου είμαι. Εγώ λέω ότι είναι λίγα για τον
4: Ουνάη. Προφανώ και δεν μπορεί λόγω φανέλα να πάρει 3-15. Προφανέστατα.
0: Ανάλογα και τι εισοδέχει.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ναι, εδώ τώρα πήγε πάνω.
0: Ολυμπιακός θα μιλάει με άλλη βάση, έχοντας πουλήσει 20.
4: Σίγουρα. Μα πρέπει να δώσει Ολυμπιακός. Μα πρέπει να δώσει.
0: Δηλαδή, δεν μιλάει τώρα... διαβάση με τον Πάθνα, εγώ.
4: Δηλαδή, αν δει τώρα στο transfer market εκεί που με τον Κάρμο μέσα να φαίνεται αγορασμένο στο transfer market, ο Ολυμπιακός είναι στο συν 20. Ότι λέει έχει 20 περίσσευμα αυτή τη στιγμή, αλλά κάνοντας επόμενες μεταγραφές μπορεί να βρεθεί λογικά στο μείον. Έτσι. Σε ένα καλοκαίρι το οποίο και δεν αυτό... έκανε μεταγραφή του Μπάμπη Κοστούλα, αλλά έχει κάνει.
3: Το αντέχει αυτό γιατί έχει έσοδα παλού, ρε παιδιά, στο cost control πάνω. Δεν σε κοιτάει,
4: ναι,
3: δεν
4: αλλά...
3: το πειράζει.
4: Γι' αυτό λέμε και πολλές φορές στον κόσμο ότι ξέρει ότι είναι κακό για τον Παναθηναϊκό αν δεν τα καταφέρει την Πέμπτη να μείνει εκτός. Δηλαδή. Γιατί λέει ο άλλος να πάρει τον Ναϊ. Πάνω δώσε, αν δεν δώσει την Τζιρόνα 15, 12-13, του χρόνου τι θα κάνει.
3: Αν δούμε για.
4: Θα είσαι μπροστά πάλι σε νέο πρόστιμο, πάλι με το UEFA επιτήρηση κτλ. Δεν είναι απλά
3: δεν
4: τα πράγματα. Πάμε, δίνουμε και ό,τι γίνεται.
3: Μετά, άμα φας δεύτερη, δεν έχει πρόστιμο. Και υπαγόρευση μεταγραφών.
4: Είναι απλό.
3: Επόμενο level είναι υπαγόρευση μεταγραφών.
2: Τα φτιάχνει αυτά ο κύριος Θεοδωρίδης, μου
1: λέει. Το στόμα μου το πέρασε.
4: Τέτοια πες τώρα.
3: Τι φτιάχνει ο κύριος Θεοδωρίδης.
1: Για τις ελληνικές ομάδες.
3: Αλίμονο.
4: Κάτσε μην δεις κανένα στέγγεμα μεθαύριο. Και βγει την Πέμπτη το βράδυ, τέτοιο.
3: Καλά, δεν είναι. Δεν περιμένω κάτι καλό από τη διαιτησία στην Ευρώπη. Οπότε. Μα δεν έχω. Υποψιασμένο είμαι ότι δεν θα είναι κάτι πολύ εύκολο το μεθαύριο.
4: Εδώ είστε διαιτητάρα στην ΑΕΚ.
3: Πολύ καλό.
4: UEFA.
3: Πολύ καλό.
1: Ο Παναθηναϊκός ποιον έχει.
0: Είναι και πραγματικά
3: το στάγγεμα, το Γερμανό έχει.
1: Αυτό είναι ο στάγγεμα.
0: Πρέπει να τον κλενοποιήσουμε τον Τουρπέν.
1: Τουρπέν είναι Γάλλος διαιτητής. Να σου πω κάτι.
3: Δεν υπάρχει Μπρόζοβιτς καταρχήν να το τελειώσουμε αυτό το θέμα.
1: Για πες το αυτό, ναι.
3: Γιατί και ο Παναθηναϊκός το λέει από χθες. Παιδιά, μην ασχολείστε, δεν υπάρχει θέμα Μπρόζοβιτς.
0: Τον έχουν πάει βόλτα παντού, όλες τις ομάδες.
3: Εντάξει, το γύρω-γύρω όλοι. Και ο Μπρόζοβιτς καταρχήν αυτή τη στιγμή έτσι, όπου πάει, όσο λέω πάει αύριο το πρωί σε μια ομάδα. Δεν έχει κάνει μισή προπόνηση. Θα παίξει μπάλα τον Νοέμβρη.
1: Σωματικά πώς είναι, μιας και τον είχε πάει και βόλτα παντού. Είχε τραυματισμούς, είχε γεμάτη χρονιά.
2: Από τις πολλές βόλτες έχει γίνει καλά.
4: Ο Μπρόζοβιτς. Τραυματίας φαινόταν στο... Ένα σταυρό έχει και στη λίστα των ελεύθερων. Δεν ξέρω τι σταυρός είναι.
3: Τι σταυρό κουβαλάω.
2: Ο σταυρός ο κακός είναι ασπρόμαυρος.
1: Κορδέλα.
3: Ο Παναγία μου, εντάξει ρε φίλε.
2: Τραυματίας.
3: Τι σταυρό που βαλάω με ρωτάνε οι φίλοι.
1: Τι.
2: Με το transfer mark.
4: Τι είπε ο άνθρωπος τώρα.
1: Τι.
2: Δεν σας έχω πει την ιστορία με το transfer mark.
1: Πες.
3: Ναι, αυτό το ξέρω εγώ. Αυτή την ιστορία την ξέρω.
2: Δεν έχω πει την ιστορία.
3: Άκου λίγο, άκου λίγο. Μυροτσιάδα είναι αυτό.
2: Σπορτέ.
4: Αυτό δουλεύω.
3: Άκου.
2: Μιλάω ένα βράδυ με Δεσίλα. Με τον Διονύση. Και του λέω φίλε. Πρέπει να παίρνει ο Παναθηναϊκός αυτό, πρέπει να θέλει ο Παναθηναϊκός τον τάδε παίκτη. Τον. Πείτε ένα όνομα τώρα.
1: Ναι.
2: Φίτσουλα.
1: Το Μιρότσο, ναι.
2: Το Φίτσουλα από τη Δανία.
3: Τον Καραμπάο. Τον Καραμπάο.
1: Τον
3: Καραμπάο.
2: Τον Καραμπάο.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι λέω ότι έχω πληροφορία ότι ο Παναθηναϊκός θέλει τον Καραμπάο. 12 παρά τη νύχτα. Μου λέει να το κοιτάξουμε, να το κάνουμε. Του λέω άστο, το βλέπουμε το πρωί, ρε φίλε. Του λέω τώρα κλείνει η εφημερίδα, μην τρελνόμαστε τα τηλέφωνα κτλ.
1: Έπρεπε να σε πει ο Δεσίλας μέχρι αύριο ποιος ζει, ποιος πεθαίνει.
2: Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Εντάξει, μου λέει, το κοιτάμε το πρωί. Ξημερώνει η μέρα, φτάνει μεσημέρι, πάω στην εφημερίδα, ανοίγω τον υπολογιστή, πατάω στο transfer market τον Καραμπάο, βλέπω ένα μεγάλο σταυρό, ασπρόμαυρο. Πέθανε εκείνο το βράδυ.
1: Τι γελάζει.
2: Φαντάσου να είχα βγει.
3: Πατάει όχι αχινό στην πισίνα αυτό.
2: Φαντάσου να είχα βγει με δημοσίευμα. Ο Παναθηναϊκός θέλει.
3: Τσεκάρει τον Καραμπάο.
1: Γι' αυτό.
2: Ψηλά στη λίστα.
1: Γι' αυτό το μεγάλο.
2: Ρώτα το Δεσίλα.
1: Το συμπέρασμα είναι ότι μπορεί να αναβάλει για αύριο. Ανάβαλε το μέχρι αύριο. Μην το κάνει τώρα.
3: Ναι, σε σίγουρο.
0: Ό,τι μπορεί να κάνει αύριο, κάτω μεθαύριο.
2: Κάτω μεθαύριο. Φίλε, ένα σταυρό και.
0: Και τα άσερα πρέπει να έχει
1: τέτοιο. Πάντω, συγγνώμη.
0: Έχει και ήχο. Θα σου πει Ναζαρέτ.
4: Θα γράφει ιστορία.
2: Πατάω. Τσέχο νομίζω ήταν. Πατάω, γκουγκλάρω, δημοσιεύματα στη χώρα του, πέθανε.
1: Ας πρόσεξε, νομίζω transfer bank. Νομίζω transfer bank πάντως έχει κορδέλα μαύρη. Γιατί?
2: Κάτι είχε ρε,
3: Λάζαρε,
2: κορδέλα μαύρη.
1: Γιατί έψαχνα σήμερα να βρω κάποιον εκεί.
2: Και έχει πεθάνει.
1: Και έχω βρει 2-3 που είναι, ναι, παλέμαχος, κοίταζα.
2: Μπορεί να τα άλλαξε τώρα, κάτι.
1: Πάντως αυτό έβλεπα εγώ σήμερα.
0: Ασπρόμαυρη φωτογραφία.
2: Ασπρόμαυρη φωτογραφία.
3: Και δίπλα έγραφε μυρό τσοκοράκι.
2: Άστο φίλε.
3: Φοβερός.
0: Και επειδή σε πιάνει ένα αλγόριθμο, σου πετάει μετά γραφεία τελετών.
2: Και λέω, πόπο, λέω φίλε, πόπο, πώς δεν το έγραψα. Να πω, βάλω μια βούλα και να πω στον διευθυντή, χτύπα το στην πρώτη σελίδα. Mm-hmm. Παναθηναϊκός πάει γι' αυτόν.
3: Κύριε Επιτελάρχα, ναι. Ξεκαθαρίσαμε και για τον Μπρόζοβιτς.
2: 7.500 κόσμο έχουμε.
3: Ότι δεν υπάρχει θέμα για τον Παναθηναϊκό και ότι πρόκειται. Mm-hmm. Έτσι και από τον Παναθηναϊκό είναι κατηγορηματική πάνω σε αυτό. Υπάρχει κινητικότητα. Νομίζω ο Παναθηναϊκός δεν θα μείνει μόνο σε έναν ή δύο χαβ, που είναι αρκετά πιθανό. Υπάρχει κινητικότητα από Ολλανδία, από την Ουτρέχτη.
1: Για να μην αλλάξουμε κλίμα μετά πάλι και αυτά, να αναφέρουμε για τον Δημήτρη Κόκοτα, έτσι, ότι έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια. Δίνει μάχη δύο χρόνια τώρα στο νοσοκομείο. 57 ετών, φίλε.
2: 57 ετών, είχε πάθει έμφραγμα. Σε μια εκπομπή, νομίζω ήταν, και είχε πάθει το έμφραγμα.
0: Όντως.
2: Ναι. Έμεινε 2,5
1: στο γεννηματά ήταν.
2: Σε κόμμα και έφυγε ο άνθρωπος. Αυτά να τα βλέπουμε κιόλας και να κάνουμε το σταυρό μας.
1: Προχώρα.
4: Ευχάριστα μηνύματα.
3: Τώρα μας διέλυσες.
2: Είναι ο
3: κύριε Μπαρκόπουλε, μας διέλυσες.
4: Σταμάτη Κόκοτα, ξέρεις ότι έβλεπα 3 φορές τη εβδομάδα, να ξέρεις.
1: Τον μπαμπά.
3: Σταμάτης Κόκοτας, ο αγαπημένος του πατέρα μου, τραγουδιστής.
4: Μορφή μεγάλη τεράστια.
1: Ο Δημήτρης εξαιρετικός.
3: Και ο Δημήτρης πολύ καλός, αλλά με τον μπαμπά ο πατέρας είχε μεγάλη αγάπη.
1: Ανεμόνα αγαπημένο τραγούδι.
3: Και μεγάλος Παναθηναϊκός.
2: Κρίμα, έτσι. κρίμα.
3: Ο μπαμπάς Κόκοτας, μεγάλος Παναθηναϊκός στα web, έλεγες όλα αυτά.
1: Προχώρα, πάμε.
3: Έλεγα, αγαπημένε, ότι υπάρχει κινητικότητα από Ολλανδία, Ουτρέχτη και Τβέντε για δανεισμό του. Δεν έχει έρθει πρόταση ακόμα. Υπάρχει ενδιαφέρον για δανεισμό του μεγάλου Τουμπά και είναι πάρα πολύ πιθανό αν έρθει πρόταση να φύγει. Για το Βιλένα, σκοτωμός, χαλασμός, ερίζουν πλέον, εκτός από τους, από την Καμπούρ και η μεγάλη Βίλεμ για να τον αποκτήσει.
1: Βίλεμ, Βιλένα.
3: Ναι, Βίλεμ, Βιλένα.
1: Τα σημάδια όλα δείχνουν εκεί.
3: Εκεί θα αρχίσει να αδειάζει λίγο το πράγμα.
1: Πώς το κάνανε αυτό ένα συμβόλαιο τέτοιο, ρε φίλε, κλειστό, τόσο ακριβό συμβόλαιο.
3: 1,4,
1: και τώρα δεν υπάρχει ένας τύπος, ένας άνθρωπος στην Ευρώπη να ενδιαφερθεί.
2: Ο Βιλένα, για το Βιλένα,
3: Πεις να σου πω κάτι, δεν έχω κακή. Κάποια πράγματα δεν ευδοκίμησε. Καταρχήν δεν πέρασε απ' έξω και οι παιδιά. Κάποιο υπέγραψε μαζί του.
1: Προφανώς.
3: Εννοείται, ξεκινάμε πάντα από αυτό. Αλλά δεν είναι και παιδί που προκάλεσε έστω. Δηλαδή είναι 2 χρόνια τώρα στην απ' έξω, δεν έχει προκαλέσει μισό πρόβλημα. Και δεν, επειδή το δίνω γιατί είναι μεγάλο παλικάρι σε αυτό, ούτε μισή προπόνηση δεν έχει χάσει ακόμα και στις ατομικές τώρα στα κομμένα.
2: Τουμπά. Βιλένα.
0: Τουμπά.
3: Του πάρε φίλε δεν είναι.
0: Ήμουν μπροστά στο πώς βρήκε την περσινή είδηση ο Βασίλης
3: Μυρότσος.
0: Ήμουν στο απέναντι γραφείο.
2: Τι.
0: Πώς βρήκε την περσινή είδηση με τον Τουμπά, το αποκλειστικό.
1: Λέγεται αυτό.
0: Είναι επική. Είναι μια βραδινή.
3: Ναι, λέγεται. Όχι, λέγεται. Και τώρα ρίχτω. Απλά δώσ' μου να τελειώσω. Δευτερόλεπτα. Ο Τουμπά, εφόσον έχουμε εξέλιξη άμεσα. Καλά, ο Τουμπά θα ταξιδέψει με την ομάδα πάνω τώρα, λογικά. Εκτός αν έρθει τώρα που μιλάμε η πρόταση. Παναθηναϊκός τελευταία στο 90 των μεταγραφών θα πάει να πάρει και στόπερ. Αυτό.
1: Και στόπερ.
3: Ναι.
1: Από Ιρλανδία είχε εκεί πάρει εδώ σε ποιο πάει. Μα στέλνει ένα φίλο εδώ, ένα Σωτήρη. Καλησπέρα από Ιρλανδία.
2: Ιρλανδία.
1: Εσύ είχε πάει εκεί.
2: Ναι, έχω πάει στο Δουβλίνο.
1: Έχει συναντήσει Έλληνα εκεί.
2: Πού θυμάμαι τώρα.
1: Κάτι μα είχε πει στον αέρα ότι είχε βρει κάποιον σε μαγαζί που δούλευε.
0: Η σερβιτόρα του λέγε έλα να φας.
1: Ναι, όχι σερβιτόρα, ένα.
2: Α, ναι!
1: Παλικάρι. Ναι. Σωτήρης λεγόταν. Μα στείλει μήνυμα τώρα κάποιο από Ιρλανδία. Donation, το διάβασα. Ευχαριστούμε πολύ. Λέγε.
3: Αυτά να μα πει λίγο την ιστορία του. Δεν
1: τον
3: νομίζω
1: ότι
3: ξεχνάω κάτι. Για δε σημειώσει, ξεχνάω κάτι ρεπορταζιακά.
1: Κοίταξε, εδώ από ό,τι βλέπω, όχι για τον Τσέριν μιλήσαμε. Είπε για τον τύπο αυτόν που κοιτάζει στα χαφ, ο Παναθηναϊκός.
2: Ζαρουδί.
1: Ότι μπορεί και δεύτερο χαφ.
3: Ζαρουδί, παιδιά, θα δούμε τώρα. Αν δεν φέρει ο μάνατζερ του πρόταση, τσάπα κουβέντα κάνουμε.
2: Άρα ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει ακόμα 4 παίκτες,
3: Έως και 4.
2: Ναι, έως και 4. Δύο μέσους, ένα στόπερ, ένα εξτρέμ.
3: Στο πολύ πιεστικό, γιατί δεν είναι και πολύ άνετη η φάση. Αν πειδικά πέρασε η Ευρώπη και έχει ευρωπαϊκή λίστα βράδυ Δευτέρα Σεπτεμβρίου, θα βάλει φωτιές στον πισινό.
0: Πόσο έχει κάνει τώρα.
3: Έως τώρα, 9. Ναι, δεν μετράω τώρα αυτό το σέρφο τον πιτσιρικά που...
1: Να,
2: λοιπόν, διάβαζα πριν από λίγο, έχω να σας πω...
3: Μας πεις την ιστορία.
2: Το έχω τώρα, θα σας την πω την ιστορία, το έχω τώρα εδώ, να δω, μισό λεπτό.
3: Ξεχνάω κάτι.
2: Ότι, από την ομάδα του 23...
3: Α, ο τελευταίος ήταν.
1: Τέλος.
2: Τέλος.
3: Ναι, ήταν ναι. Ο τελευταίος. Ναι, ο Τσέριν ήταν ο τελευταίος.
2: Ήταν ο τελευταίος. Άλλαξε όλη η ομάδα.
1: Το Βιλένα δεν το
4: μετράμε.
1: Το Βιλένα δεν το μετράμε.
2: Η ομάδα Βιλένα δεν ήταν τότε.
3: Όλο το Ρώσο. Μισό. Είναι η
4: τελευταία. Τελείωσε το 23, λέτε.
3: Είναι η τελευταία ομάδα.
2: Θες να σου πω μια μπαμπάμ.
3: Πιο παλιός. Και η τελευταίος παίξη του Γιωβάνο.
2: Που πήγε να πάρει το πρωτάθλημα. Λοντίγκιν, Μπρινιόλι, Βαγιανίδης, Πούχατς, Σάρλια, Φακούντο Σάντσες, Γκάνεα, Πούγκουρας, Κότσιρας, Κλάινσχάιλερ, Τσοκάι.
3: Κλάινσχάιλερ, εσύ. Κλάινσχάιλερ.
1: Κλάινμάιν on the line.
2: Τσοκάι, Χουάνκαρ, Σένκεφελντ, Μάγνουσον, Βέρμπιτς, Κουρμπέλης, Τσέριν, Ρούμπεν, Μαντσίνι, Μπερνάρ, Παλάσιος, Αϊτόρ, Σπόραρ και Ιωάννη.
1: Δεν υπάρχει Βιλένα.
4: Αδιανόητο.
2: Κανένας.
3: Η ουσία είναι ότι από τότε έχουν φύγει άλλοι τόσοι.
0: Σαν συμβολικό είναι ότι
3: η τελευταία ομάδα του Ιβάν.
0: Θέλετε να κάνετε αυτό το πράγμα στον Παναθηναϊκό.
3: Και έχουν αλλάξει κι άλλοι τόσοι από τότε και τώρα ήρθαν κι άλλοι.
0: Το καταφέρατε. Αν το θέλατε, το καταφέρατε.
4: Το μόνο που μένει τώρα να πάει στο κοροπείο Αλαφούζο, να κάνει μια ομιλία και να πει: τελειώσαμε την ομάδα του κύριου Γεβάδο που απέτυχε. Να πάρει το πρωτάθλημα για να το κακαρώσουμε εκεί.
3: Δεν νομίζω ότι έχει.
4: Όχι, είναι αδιανόητο πάντως. Επειδή τα ονόματα που λες του άξιζε δεν είναι παίχτες που.
2: Εγώ έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Και έχω να σας πω και άλλη ιστορία, άμα θέλετε. Είμαι γεμάτος ιστορίες.
1: Διαβάζω τον Νέισον γρήγορα. Καλησπέρα στην παρέα.
4: Όχι για τις ιστορίες ήρθα.
1: Καπετανάκο, οπότε θα σας ξαναδούμε στο Κώστα Ναβαρίνο.
4: Όπα.
1: Όποτε θέλετε.
4: Όπα.
1: Όποτε θέλετε.
4: Εμφανίστηκε Κώστα Ναβαρίνο.
0: Τρομερό φαγητό.
1: Ο Μαδάρα λείψατε.
4: Μέσα από εδώ μου πατήσει εκεί.
0: Τρομερό φαγητό.
3: Πάταγε με στυλ κιόλα μέσα.
0: Ανοίξαμε τι πόρτε εκεί. Δώσαμε.
4: Διανυκτέρευση το κόστο να
1: βάλει. Με ύφο.
0: Όχι.
3: Ρίξτε φορέ τερπό. Πώ μπήκε.
4: Για φαγητό. Και έφυγε.
0: Ναι, απέναντι η Γιάννη Αντοκούμπο. Πιο πέρα ο Θανάση, ο Άλεξ. Πώ είναι αυτή, 7-8. Του λέω μαζευτείτε, παιδιά.
4: Να σε ρωτήσω κάτι. Τρομερό φαγητό. Καλεσμένο πήγε ή επόμενο.
0: Υπήρξε εισήγηση και πήγα. Όχι, πλήρωσε τα πάντα. Μισό νεφρό έφυγε.
2: Τι τον πέρασε.
1: Μισό νεφρό και έφυγα, λέει.
0: Μισό νεφρό και έφυγα.
3: Λεφτά παίρνουμε σε αυτό το σάκι.
0: Θαλασσινά.
4: Θαλασσινά έφυγε.
1: Θαλασσινά έφυγε.
0: Ναι. Γάρδο μακαρνά, γιατί.
2: Α, πρέπει να πλήρωσε πολλά.
0: Ναι. Γι' αυτό λέω τον νεφρό.
4: Είναι πιστέ. Είναι τα μετά το γάμο, ρε. Μετά το γάμο όλοι έτσι ήμασταν.
2: Σωστά.
4: Αρχή. Έτσι ήμασταν.
2: Στο τέλο του.
4: Μετά παραγγέλνει σουβλάκια.
0: Είναι ολόκληρη πολιτεία, δεν υπάρχει.
4: Για να πα σε
1: τι πολιτεία, μόνο πολιτεία. Έχουν ξεφύγει.
0: Για να μπει μέσα, δώσαμε πινακίδε. Ακολουθούσε security και τέτοια.
4: Ζήστε, καλύτερα.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Ο Μαδάρα λείψατε σαν βερβελικός εδώ, θρύλος είσαι, λέει ο Εμμανουήλ, στο δικό του donation. Και ακόμα ένα, έρχεται ο Πογκμπά, κύριε Γουλή.
0: Ποιος?
1: Ο Πογκμπά.
0: Αν δεν έχει έρθει, είναι σαρωπλά.
1: Λογικά είναι, πετάει.
4: Πάρα και τον Μπαλοτέλη μπροστά.
3: Αν έρχεται ο Πογκμπά.
4: Να κάνει κεφάλαιο.
3: Θα έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο και 4 χρόνια από πάνω τώρα.
4: Όχι, ρε, τώρα δεν
3: είχε την τιμωρία.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
3: Είχε την τιμωρία.
4: Τον κόσμο τη Μονακό.
3: Και τι έκανε.
4: Τον Τάκη από το παράθυρο πάνω που βλέπει.
3: Τι έκανε. Τον Τάκη από εκεί που.
0: Το Αλβέρτο.
2: 10 αυτού του 10.
3: Και 10 πέρατε και τα μάτια που έπαιξε στη Μονακό.
1: Τι έγινε με αυτό.
4: Ο Μπρόζοβιτς έχει τέτοιο
1: φίλο. Το 18 που σήκωνε το παγκόσμιο.
4: Βουβονική χώρα.
0: Βρήκε το σταυρό του Μπρόζοβιτς.
4: Είναι στη βουβονική χώρα ο Μπρόζοβιτς.
0: Το βαφτιστικό σταυρό.
4: Κόκκινο είναι σταυρό, εντάξει.
3: Άστο. Άλλο.
1: Ελβετός, δεν καταλαβαίνουμε γιατί όταν ο Μπενίτεθ ζητάει 10-12 μεταγραφές, ήταν πρόβλημα και άδικα.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Τη στιγμή του. Τι?
0: Αυτό ήθελα να πω.
3: Ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, εάν δεν ξέρουμε ένα ελληνικά. Λίγο να δίνουμε λίγο μεγαλύτερη προσοχή.
0: Ελληνικά ξέρουμε, στα μαθηματικά λίγο μπρέδε μα.
3: Εντάξει, πήρε κανένα λάθος, αλλά θα μου το χτυπάτε για όλη
1: όχι,
3: τη
1: σεζόν. Όχι, δεν πειράζει. Θυμάσαι τι τράβηξε. Ξεχάστηκε γρήγορα να τον τάσω. Ακόμα το λέμε.
3: Ο Ράφα Μπενίτεθ, μίστερ αποζημίωση. Γύρισε και τους είπε στους δύο τεχνικούς διευθυντές και σόκαρα ακόμα και τον δικό του άνθρωπο, τον Κορώνα, λέγοντας ότι του χρόνου εγώ για να κάνουμε ομάδα, λέει, θέλω 11 με 12 βασικούς. Οι παίκτες που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός λοιπόν μπορεί να γίνουν στο τέλος 11 και 12 οι μεταγραφές του. Είναι όλοι βασικοί? Όχι. Επίσης, αυτά που ζητούσε ο κ. Μπενίτεθ, έπρεπε αυτή τη στιγμή να πουληθούν όλα τα νεφρά που έχουμε εδώ πέρα.
1: Πόσο πιάνει,
3: 60 εκατομμύρια.
1: Πόσο πιάνει, τόσο είναι.
3: Λοιπόν, να ξέρουμε και τι λέμε. Και με τι στυλ το έλεγε και πόσο δεν έβλεπε στο μισό μέτρο τον Γιάνκουσιτς. Γιατί αν αυτός ο φίλος τώρα απολαμβάνει τον Γιάνκουσιτς φέτος που παίζει, που έβαλε 2 γκολ και κάνει και 2-3 καλά παιχνίδια, στον Μπενίτεθ τον είδαμε συνολικά, όπως είχε πολύ σωστά γράψει ο αδερφός μου Γιαννούτσος, 41 λεπτά να παίζει. Επειδή δεν του πήρε τον Γκραλ. Και τα ταγκώματα τα κλείσουμε την κουβέντα.
1: Κατάλαβα, μην το πάμε πάλι. Πάμε λοιπόν πιο κάτω. Ωραία, με Παναθηναϊκό ολοκληρώσαμε νομίζω. Πολύ περισσότερα για τα αγωνιστικά από αύριο που θα πετάς κιόλας λίγο πριν βγεις.
3: Ελπίζω να κάνουμε ένα γρήγορο δεκάλεπτο briefing. Να είμαι στο έτσι.
1: Ναι, ωραία.
2: Μπορώ να πω την ιστορία.
1: Να πεις την ιστορία, ναι, για να πάω βερβελέ μετά.
2: Πρώτες μέρες αθλητικό τότε ακόμα. Κάνα μήνα πρέπει να ήμασταν. Στον αέρα.
3: Ω, παραπάνω. Ρε, αφού ήταν...
2: Τι παραπάνω, μωρέ, Ιούνιο ήταν. Ιούνιο
3: ήρθε.
1: Δύο μήνες. Απρίλιο.
3: 10 Απριλίου βγήκαμε.
2: Α, παραπάνω.
1: Δίμηνο, ναι.
3: Τέλος παραπάνω είναι, ρε φίλε.
2: Πρώτες μέρες είναι όμως.
3: Ωραία, ναι.
2: Και μου είχε έρθει πληροφορία, μπαίνω λοιπόν μες στο γραφείο, είναι ο Τάσος, είναι ο Σαούλης. Ποιος άλλος.
1: Σωτηρόπουλος.
2: Ο Σωτηρόπουλος, τους λέω, έχει φέρει παίκτο Παναθηναϊκός. Τον έχει εδώ και περνάει ιατρικά. Αλλά ποιος μου λένε. Δεν μου είπανε το όνομα, μου είπαν ότι το όνομά του μια, φέρνει σε ΠΑΟΚ.
3: Φέρνει σε
2: ΠΑΟΚ.
1: Τουμπά.
2: Θυμίζει ΠΑΟΚ. Και αρχίζουμε. Δεν θέλω να πω τι αρχίσαμε να ψάχνουμε. Από ποια αγορά αρχίσαμε να ψάχνουμε. Δεν θέλω να το πω, το αφήνω.
1: Ναι.
2: Και αρχίζουμε και ψάχνουμε. Ρε, ποιο... λοιπόν,
3: ρε, είσαι ποιος παλιό
2: να...
3: παιδό.
2: Ρε ποιος να είναι, ρε, ποιος... ψάχνω. Μου έχουν πει αριστεροπόδαρο στόπερ.
3: Ωραίο.
2: Φέρνει σε
3: ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
3: Βασικό αυτό.
2: Και μετά που μου είπανε. Από πού είναι, Αλγερινός.
3: Αλγερία. Ναι.
2: Ναι, και μετά αφού ψάχνω, δεν βρίσκω.
1: Λέω,
2: είναι αυτός, είναι εκείνος, είναι ο άλλος, είναι παράλληλος. Όχι. Μου λένε άντε να σε βοηθήσουμε λίγο ακόμα, είναι Αλγερινός. Και μπήκα Αλγερία. Βρήκα του στόπερ, βρήκα τουμπά. Λέω αυτός εδώ είναι.
1: Πόσο λάθος να πάει.
2: Πόσο να πάει.
1: Έψαχνε.
4: Αν επιτρέπετε, αυτό με μάνατζερ.
2: Δεν έχει σημασία με.
4: Όχι, έχει σημασία γιατί.
2: Όχι, δεν μπορώ να πούμε.
4: Ρε συντάξει, αν θες, δεν είναι που
2: έχω.
4: Γιατί μου μοιάζει με τηλεπαιχνίδι στο τέλος.
2: Γιατί δεν σου μιλάει.
1: Υπάρχει κάτι που ξεχάσει. Με την Παγκυπούλια μιλάγε.
4: Εγώ το
1: λέω. Του λέει, δεν είναι. Πριν πει χώρα, του λέει, δεν είναι μαύρο. Του λέει, τι είναι.
2: Α, ναι!
1: Είναι λίγο μαύρος.
2: Ναι,
1: πόσο μαύρος!
2: Ναι. Ναι, γιατί του λέω, είναι Αφρικανός, είναι...
1: Σοκολατή, γιατί δεν
2: λέω.
3: Και μου λέει, δεν είναι. Το μάτεψε ποιος.
2: Δεν είναι άσπρος. Τι είναι, λέω, κίτρινος.
3: Είχε μπροστά την καρτέλα,
2: στο
3: μάτεψε ποιος και έριχνε προσωπάκια. Κρακ.
1: Έπρεπε να σου έχει πει Θεσσαλονίκη και εσύ να ψάχνεις του χαριλάω όλου, δε.
3: Όπω, ναι.
1: Στο τηλεφωνικό κατάλογο.
3: Με την Μακρυπούλια μιλάει. Δεν είναι τέτοιο.
4: Τι είναι τηλεπαιχνίδι. Έτσι την πάτησα εγώ με τον Αντίνο. Που είχαμε βάλει δύο Αργεντίνου, αν θυμάσαι.
2: Ναι.
4: Δεν είχαν πει δύο.
2: Α, ναι.
4: Είχαμε βάλει δύο.
2: Ναι,
4: ναι. Μπορούσαν να κατασταλάξουν, είναι ο Αντίνο ή ο άλλο.
2: Ναι. Και μια ακόμα φορά πάλι ήμουν σπουδαίο.
1: Αφού σου πω ότι έχουμε 8.200 τώρα στο chat και αφού θέλουμε. Έχουμε 200 like, παιδιά. Αν μπορούμε να πάμε 2,5 είναι πολύ
2: καλή. Εγώ περιμένω. Πάρα πολύ ευχαριστούμε. Μια θυμάσαι τον Τελάντερ που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι. Υπήρχε ο Τελάντερ, ο Θελάντερ.
1: Και του Χαϊλάντερ.
3: Και ένας, όχι.
2: Γελάς.
3: Χελάντερ. Και ένας Χελάντερ.
2: Λοιπόν,
3: άστο.
2: Έχω γράψει στις Πορκέι.
1: Ο Μπράιαν.
2: Έχω γράψει στην εφημερίδα.
3: Έχει δίκιο.
2: Έχει δίκιο.
3: Έχει δίκιο.
4: Αναγνώστες. Τη φορντεύει μυρό σου. Μετά τι εταιρείε.
1: Να κλαίνει. Πηγαίνει να σου.
4: Τζακ Μποντ μέσα
2: με γράψει. Θέλει χελάντερο Παναθηναϊκό.
3: Αφού έχει
2: μια μέρα μετά πήρε τον Τελάντερ. Έγραψα θέλει χελάντερ και πήρε τον Τελάντερ. Και λέω όχι ρε φίλε.
1: Ποιος είσαι.
2: Ένα γράμμα.
4: Για να γράψω.
2: Είσαι ποιος είσαι φίλε.
3: Να σου πω. Το βασικό είναι ότι έζησε.
2: Έζησε.
3: Να τη ζήσω αυτό τουλάχιστον.
1: Όχι, έπρεπε να βγεις στο back to back τότε να είσαι εδώ και να πεις προφέρεται και έτσι.
2: Έλα ρε.
1: Ένα χωριό το πληγή μαριά προφορά. Μαριά προφορά.
3: Εσείς δεν καταλάβατε.
2: Μα είναι δυνατόν.
1: Δεν είναι μαύρος. Τι είναι. Ούτε άσπρος λέει. Ναι.
2: Τι!
3: Εσύ απέναντι είχες πεθάνει. Είχες πεθάνει εσύ απέναντι.
1: Εγώ ακούω το διάλογο. Και λέει, τι κάνω τώρα, λέει. Μου είπε δεν είναι μαύρος, δεν είναι άσπρος.
2: Είχε τρελαθεί ο καπετανάκος, ρε. Ψάχναμε όλοι ποιος είναι αυτός.
1: Καλησπέρα στην καλύτερη ομάδα. Καμία ιστορία από στρατό. Λέει πάλι, το επαναφέρουν το θέμα αυτό, παιδιά. Κάποια στιγμή το κάνουμε βραδάκι. Τετάρτη, Πέμπτη, ίσως μία από αυτές μπορεί να γίνει. Μπαίνω σε μια εβδομάδα, λέει, στην Καλαμάτα, το άγχος στύψε κόκκινο. Αδερφέ μου, μην αγχώνεσαι καθόλου. Γουλή δικό μας είναι και φέτος, λέει. Ποιο.
3: Αδερφέ, να αγχωθείς όταν τελειώσει ο στρατός.
1: Εκεί τα δύσκολα. Ναι. Συμφωνώ. Σωστή συμβουλή σου. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Ο στρατός είναι κολέγιο, αδερφέ μου. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και δεύτερο donation. Καλησπέρα στην παρέα. Γίγαντα Διονυσάρα. Τελευταία φορά που σου έκανα πρόβλεψη για το πώς θα πάει η χρονιά, πήραμε ευρωπαϊκό φέτος τουλάχιστον στους 4 του Europa. Μάνθος από Λος Άντζελες. Δυνατός.
4: Δυνάμει.
3: Δυνατός.
1: Γουλίο Μίγια με 5 πήγε Κόμο, ο Κράλ ελεύθερο σε Κοπενχάγη και Μαρμόλ ελεύθερο σε Φέγενορτ. Πού τα είδε τα πολλά λεφτά?
3: Ο Κράλ τελείωσε το συμβόλαιό του πήγε και ήθελε 1 εκατομμύριο. Μα τελείωσε το συμβόλαιό του. Mm. Και 6 μήνες πριν
1: και τελειώνει,
3: συμφωνήσανε και με την Ουνιόν 1 εκατομμύριο.
1: Να το διαβάσω όλο. Φάει Καμαρά στη μάπα.
2: Στη μάπα. Πού να τον έρθει.
3: Κάτσε, αγόρι μου, κάτσε εσύ με το μίστερ αποζημίωση. Να έρθω τα δαγκώματα. Δεν έχει καταλάβει ότι στραματσόνι ζήσαμε στον Παναθηναϊκό.
2: Να ρωτήσω κάτι πριν φύγουμε για Βερβελέ.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Κρίστιανσεν τι γίνεται.
1: Πού είναι αυτό το κογιότ.
3: Θα επανέλθει το κογιότ.
2: Ρε φίλε, θα επανέλθει πότε, αυτό ρωτάω.
3: Περίμενε. Δεν είμαι γιατρό.
1: Κυριακόπουλο τώρα είναι μόνο.
2: Κάνει προπονήσει.
1: Τον Μπάμπορα να παίξει από εκεί.
2: Ατομικέ.
3: Κάνει πρόγραμμα.
4: Αν γίνει στραβή την Πέμπτη το βράδυ, πόσε μεταγραφέ θα κάνει ο Παναθηναϊκό.
3: Θα πάρει σίγουρα ένα χαφ.
2: Νομίζω αυτό θα κάνει.
3: Θα πάρει σίγουρα ένα χαφ. Αν φύγει στόπερ, θα πάρει και στόπερ, παιδιά. Δεν ξέρω πόσο από τι. Επίσης, να έχουμε κάτι άλλο υπόψη μας. Οι παίχτες υποψήφοι που μιλάει και τους έχει στανπάει στη λίστα αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ λογικό. Εφόσον, ας πούμε, ο Καπετανάκοβιτς. Έτσι. Που είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Μπορεί να μιλάει με την Τωρίνο, να μιλάει και με τον Παναθηναϊκό. Να μιλάει με την. Μια ομάδα παίζει Ευρώπη, τέλος πάντων. Θα είναι πολύ διαφορετικό αν δεν παίζει Ευρώπη την Πέμπτη το βράδυ. Στο τι θα επιλέξει κάποιος μεταγραφικός στόχος. Να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό επιπλέον να πει ο Παναθηναϊκός στους ομίλους. Θα δούμε.
1: Βερβελές.
4: Έλα, αγόρι μου.
1: Βάργκας, τι γίνεται.
4: Άκου να δεις κάτι. Επειδή διάβασα αρκετά χθες από τα σχόλια του κόσμου μετά την εκπομπή.
1: Έκατσες, διάβαζες σχόλια του κόσμου μετά την εκπομπή.
4: Ναι, ναι, ναι, έχω διαβάσει. Διαβάζω γενικά, κάθομαι στο τέλος της ημέρας και βλέπω μετά την εκπομπή.
2: Χρήσιμο. Χαρά στο κουράγιο σου.
4: Ναι, και διαβάζω και στα social. Λοιπόν, να βάλουμε 2-3 πράγματα σε μία βάση για να ξέρουμε.
1: Τα 2.500 στα like παρεπτόντως θα φτάσαμε ήδη. Πάμε και για 3. Λέγε. Λοιπόν,
4: εγώ εδώ σε αυτήν την ιστορία κρατάω τον άξονα. Το Ολυμπιακό θα πάρει half, extreme και back. Εντάξει. Ναι. Λένε πολλοί. Κάθε μέρα εδώ και λίγες μέρες μας λέτε τα ίδια και τα ίδια. Αλήθεια είναι. Δεν είναι ψέμα. Δεν είναι ψέμα γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει η τρελή εξέλιξη.
1: Άμα δεν
4: δηλαδή,
1: εξέλιξη θα πει.
4: Αν θέλει κάποιο να πει εξέλιξη, είναι ότι εδώ και μια ώρα κυκλοφορεί τον Έντσον Άλβαρες, για παράδειγμα, που τον παρουσιάζουν ως κλεισμένο για κατά τον Ολυμπιακό, πριν μια ώρα έχει πάρει πρόταση εγωιστικά με την Αλτζαζίρα. Αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι των ατζέντιδων. Μπορεί να, είναι, να μην θέλει να πάει ο Άλβαρες στην Αλτζαζίρα. Να θέλει η West Ham να χρησιμοποιήσει ενδεχομένως την πρόταση που μπορεί να έχει. Εγώ θυμάμαι ότι ήρθαμε εδώ χθες και είπαμε τον Έντσο Άλβαρες ότι οι Μεξικάνοι γράφανε ότι η West Ham για τον δώσει θέλει 18 εκατομμύρια. Προφανώς αυτό το κλίμα μεταφέρθηκε και στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός συζήτησε γύρω στο 8 για το συγκεκριμένο. Σήμερα έχει βγει και από τους Μεξικάνους ότι έχει κάνει πρόταση δανεισμού να τον πάρει. Με δανεισμό θέλει να τον πάρει και η Real Sociedad. Τι, να μυρίσω τα νύχια μου, μισό λεπτό. Να μυρίσω τα νύχια μου. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν επιβεβαιώνει για τον Έντσο Άλβαρες, δεν διαψεύδει. Έχει μιλήσει δηλαδή και για τον Έντσο Άλβαρες. Εγώ κρατώ αυτό που είπα και την Κυριακή το βράδυ, ότι μέχρι να κλείσει ο Πουέρτα σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ο Ολυμπιακός θα κάνει τα πάντα για να πάρει τον Πουέρτα. Δηλαδή στη λίστα του είναι ένα Πουέρτα, δύο Άλβαρες. Αν μπορεί. Αν δεν γίνει του Πουέρτα, θα πάει και τον Άλβαρες. Πιθανότατα. Έτσι. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τον Ολυμπιακό. Έρχεται η West Ham τώρα, του λέει η Αλτζαζίρα, πάρε 15. Και σου λέει ο West Ham, γιατί το δώσω δανεικό και να μπω στη λογική, αν θα βγω στην Premier League να τον έχω του χρόνου. Να δω, υποτίθεται γιατί η West Ham είναι εκτός κάδρου. Δεν έχει να κάνει. Νομίζω έχουν και ένα μάτσο αυτοί σήμερα. Κάτι έχουν δηλαδή. Δεν ξέρω, απέξι θα κάνει. Δηλαδή, mm-hmm. όλο αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με το τι θέλουν να κάνουν οι ομάδες. Όπως να μην το Ολυμπιακό. Τη ώρα. Πόσο καιρό έχουμε πει για Κράσνονταρ και Ζέλσον Μαρτίνς. Και πριν από τα παιχνιά με την ΑΕΜΕΤ και πολύ πριν από το Ολυμπιακό, είναι πολύ πιθανό στο τέλος αυτής της σούμας να το χάσει το Ζέλσον. Δεν είναι μεγάλη διαφορά της Κράσνονταρ με τον Ολυμπιακό. Είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Την τελευταία στιγμή και ο Ολυμπιακός μπορεί να πέσει και η Κράσνονταρ να ανέβει λίγο και να γίνει δουλειά.
1: Το ποσό που είναι, γιατί γίνεσαι.
4: Το ποσό είναι ο Ολυμπιακός με 8 εκατομμύρια θα ήταν ευτυχισμένος. Έτσι. Οι Ρώσοι λέγανε ότι η Κράσνονταρ θέλει να δώσει μέχρι 6. Δεν νομίζω δηλαδή ότι όταν ο Ζέλσον φέρεται να έχει πάρει μια πρόταση η οποία είναι 2.600 με μπόνους να φτάνει στα 3 εκατομμύρια, όταν στον Ολυμπιακό στο 50% και κάτι το συμβόλαιο του, δηλαδή στο 1.600 κοντά, με ανανέωση συμβόλαιο ξαναλέω. Δηλαδή πώς να μην το δει ο Ζέλσον. Δεν είναι 17 χρονών ο Ζέλσον. Δεν είναι 25. Δεν μα πάμε να πάρει μια τριετία και πάρει ένα τάλιρο σύνολο με τα μπόνους παραπάνω είναι λίγα για τον Ζέλσον να πάρει ένα
2: μπόνους
4: παραπάνω. Δεν είναι, το καταλαβαίνω. Δεν έχει να κάνει. Ή αν θα πάει Ολυμπιακός και θα πει του Ζέλσον, έλα εδώ για να πάει στην Κράσνονταρ, πάρε 2,5. Όταν δεν ξέραν του χρόνου που λέει ο λόγος, πες ότι τώρα ρε παιδί μου, συμφωνείτε και λέτε ότι ναι, είναι από τους καλύτερους εξτρέμ, στην Ευρώπη τον βοηθάει πολύ τον Ολυμπιακό, όλο αυτό το πακέτο. Έτσι πηγαίνει. Και με τους εξτρέμ δηλαδή, ναι, είναι ο Βάργκας. Είπαμε για τον Βάργκας ότι θα πρέπει να γίνουν πολλά για να μην γίνει αυτή η μεταγραφή. Δηλαδή έχει και την καλή επαφή με τη Σεβίλη Ολυμπιακός, έχει μια καλή σχέση εκεί και λόγω του τεχνικού διευθυντή που ήταν πρώην συνεργάτη του Κορδόν. Και ο Κορδόν είχε περάσει πέρυσι από τη Σεβίλη. Σεβίλη καίγεται για ρευστό. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι έχει κάνει μια προσέγγιση καλή. Λένε ότι έχει μιλήσει και ο Βάργας με τον Φρόιλερ. Εντάξει, θα μπει και ο Φρόιλερ. Να υπάρχει ένα καλό κλίμα γενικά μεταξύ του, ξέρεις, παίκτες που μπορεί να έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν. Και ο Ολυμπιακός έχει εστιάσει εκεί να τελειώσει το Βάργας. Δηλαδή, έχουν πει το ιδανικό σενάριο είναι να πάρει το Βάργας, να πάρει τον Πουέρτα ή τον Άλβαρες και να πάρει τρίτο και ένα δεξί μπακ. Βγαίνει στο δεξί μπακ στο Μέλε, λοιπόν. Λένε οι Δανείοι που προσεγγίζουν την αγορά ότι ο Ολυμπιακός θα έχει βρει με τον παίκτη. Εγώ δεν ήξερα ότι ο Ολυμπιακός θα έχει βρει με τον παίκτη. Εγώ ήξερα ότι υπάρχει διαφορά με τον παίκτη. Όχι μεγάλη, αλλά υπάρχει μια διαφορά με τον παίκτη. Η Βόλτσμπουργκ τον έβαλε να παίξει προχθές που είχε κύπελο στη Γερμανία.
3: Και πέσα στα πέρα.
4: Θέλει να τον κρατήσει. Λέει ότι α παίξει, λέει η Βιταθνική. Πέσαμε, πάμε, δεν πάμε να διαλύσουν. Έχουν δώσει πόσο κόσμο. Σήμερα εμφανίζεται η Γιουβέντους. Σα υπόψη λέει και ο Μέλε. Είναι έμπειρος, παίζει και τις δύο πλευρές κτλ. Αυτό θα πληρώσει τώρα εδώ. Που θα κάτσει μπίλια. Και αυτό θα γίνει, δύο πράγματα θα γίνουν. Ή θα αναγκαστείς να φας παραπάνω και να σκάσεις για να κάνεις τα deal. Ή θα σου έρθει μια έκπληξη εκεί που την περιμένεις. Δηλαδή η Αλφα Αλτζαζίρα στον Έτσο Άλβαρες. Και θα τρέχεις για να μην φτάνει. Σημασία έχει ο Ολυμπιακός για μένα να μην παρεκκλίνει από το πλάνο του. Επειδή παίζει πλέον τη φωτιά πλέον στις ημέρες. Δηλαδή να πάρει και back, να πάρει και half. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάτι, δηλαδή, που ζωτάω τον Κώστα και του λέω: αν μείνει εκτός Ευρώπης, αλλάζει κάτι στον προγραμματισμό. Ο Ολυμπιακός ξέρει που θα είναι. Ξέρει που θα είναι στους ομίλους του, στη League Phase του Europa League. Yeah. Μια απαιτητική διοργάνωση, μια ανταγωνιστική διοργάνωση, με καλές ομάδες μέσα. Ο ίδιος θα είναι στο πρώτο γκρουπ. Θα πάρει όμως και πάλι για το πρώτο γκρουπ καλές ομάδες. Θα έχει δηλαδή καλά μάτς και εμπορικά μάτς στα 4, μήνυμου 5. Οπότε θα πρέπει να είναι και όπως πρέπει ο ίδιος ανταγωνιστικός. Ακούω, Βασίλη.
2: Θέλω να πω, όχι, μια παρένθεση ότι ο Άλβαρης που είναι στη West Ham, τη West Ham σήμερα τη δείχνει το Αθλέτικο. 10 παρατέταρτο, Southampton, West Ham, Carabao Cup, ζωντανά.
4: Το Μιροτσάο Cup.
1: Αυτό που είπες, όταν θα παίξει. Αυτό λέει ο Βασίλης τώρα. Ωραία, να το δούμε, αν θα παίξει κιόλας.
2: Ναι. Α, ναι. Να κάτσει ο κόσμος να δει, μήπως παίξει και τον δει τον παίκτη κιόλας. Ένα και στέλνω. Έχουμε και τον Nottingham Forest.
1: Το καλό μετά στο Άξιον 24.
4: Πατήτσα.
1: Πατήτσα το βράδυ.
2: Πατήτσα έχει πάρει τις εντολές που πρέπει.
1: Βερβελέ Πύργος 2004-2005. Μπαμπάς τότε παίχτης, μόνο ΑΕΚ, γράφει ένας φίλος. Εδώ είναι οι μεταδόσεις μας και διαβάζω και ένα δεύτερο donation. Καλή σεζόν σε όλους. Διονυσάρα, κάνει ένα χαμογελά στο χιλάκι μας. Υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά.
4: Δεν αλλάζει κάτι τώρα. Δηλαδή, τι γίνει σήμερα, τι γίνει σε 5 μέρες. Του Ολυμπιακού μία ή άλλη είναι. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, θα μπουν να παίξουν Τρίπολη την Κυριακή.
2: Το θέμα είναι να γίνουν μέχρι τις 2 Σεπτέμβρη.
4: Θα γίνουν. Αν δεν μπορεί, άμα δεν γίνουν, θα είναι αποτυχία. Δεν γίνουν,
2: για να δηλωθούν στη λίστα.
1: Πάμε στα υπόλοιπα λοιπόν. Είπε στις τρεις περιπτώσεις. Σε ονοματολογία μπήκαμε. Για τον Βάργκας, επειδή έχει τύχει αρκετές φορές, τον έχω περιγράψει και εγώ και με τις εθνικές ομάδες κλπ. Αυτό ήταν ο δεύτερος στόχος μετά το Χιλ με βάση αυτά που ήθελε ο προπονητής.
4: Δεν δεύτερο προπονητής.
1: Γιατί εγώ τον είχα πρώτο στόχο, αν με ρωτάς εμένα, λόγω του
4: Βασίλη,
1: τι ξέρω τι κάνει ο τύπος.
4: Με το τι ήθελε ο προπονητής, χάφ στον Ολυμπιακό θα παίζει ο Νάι Λόπεθ αυτή τη στιγμή. Ζάγιο Βαγιακάνο, αυτό που συζητάγαμε από την αρχή του καλοκαιριού. Θα τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός. Σε σχέση με το πώς έχουν πάει τα πράγματα, φαινόταν και μια εύκολη
1: μεταγραφή. Ο Λόπεθ δεν είναι.
4: Για το κέντρο λέω εγώ. Λέω, όχι,
1: εγώ λέω για εξτρέμ.
4: Ναι, πάνω στο παντρέψ σε σχέση με αυτό που λες με το θέμα του προπονητή. Εντάξει, και το τι θέλει ο προπονητής και δεν θέλει, σου ξαναλέω, είναι λίγο σχετικό. Γιατί πολλές φορές μεταφέρονται και πράγματα. Δηλαδή πέρυσι όλοι ξέραμε ότι ο Μεντιλίμπαρ θέλει ένα εξτρέμ αριστεροπόδαρο. Mm-hmm. Να παίζει από δεξιά, να συγκλίνει προς τα μέσα, το στυλ που του αρέσει. Όταν αποκτήθηκε ο Αντρέ Λουίζ από τη Ρίο Αβε, γράφτηκε, υπόθηκε ότι έχει γίνει με τις ευλογίες του Μεντιλίμπαρ κτλ. Εγώ από την αντιμετώπιση που είδα μετά δεν κρίνεσαι έπρεξε κάτι τέτοιο. Έτσι. Επίσης ο Ολυμπιακός είναι και μια ομάδα όπως περισσότερες ομάδες τώρα στον κόσμο, που δεν ψωνίζουν βάση μόνο του προπονητή. Έτσι. Πολλές φορές δηλαδή και τεχνικοί διευθυντές επηρεάζουν άνθρωποι προπονητές σε μια άποψη μπορεί να έχουν κάποιο παίκτη που μπορεί να είναι προτεραιότητα και μπορεί να γίνει δύο. Έτσι, δηλαδή, στο θέμα του Μαφέο, για παράδειγμα, λέω ένα παίκτη που έφυγε από τον Ολυμπιακό τώρα. Mm-hmm. Γιατί είναι μια μεταγραφή που κάποιος απορρίσσει. Λέει, τι έγινε, ρε φίλε, ήρθε εδώ, έπαιξε ένα παιχνίδι και έφυγε. Εντάξει, αναλύσαμε, είπαμε ότι το θέμα του Μαφέο ήταν από ένα σημείο και μετά καθαρά προσωπικό και έπρεπε να γυρίσει στην Ισπανία το παιδί. Έτσι, μέχρι να έρθει, δεν είναι ότι είδε δύο καμπάκ δεξιά ο Μεντιλίμπαρ και είπε αυτό είναι. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι ο Μεντιλίμπαρ ρώτησε για το Μαφέο στην Ισπανία, του είπαν ότι είναι αξιόπιστο μπακ, αυτό που είχαμε μεταφέρει και στον κόσμο ότι είναι περισσότερο αμυντικός, μην περιμένεις να βγαίνει μπροστά, να κάνει τα overlap, σέντρες αυτά τελικές δεν έχει, δεν είναι δηλαδή σε αυτό το concept. Είναι ένας μπακ ο οποίος θα σου δώσει την ασφάλεια την οποία πρέπει να έχεις όσον αφορά στο ανασταλτικό κομμάτι. Βέβαια με τη Λίμπαρτ το θεωρεί σε βασικό κομμάτι αυτό και στη λογική θα έχει ένα καλύτερο εξτρέμ μπροστά του. Πήρε την απόφαση και είπε ναι, πρέπει να πάρουμε το Μαφέο. Ούτε τα λεφτά ήταν τρελά πολλά για να μπαίνει από μια ομάδα που είχε πέσει. Έτσι. Έγινε η δουλειά, στράβωσε, σημασία έχει να είσαι έτοιμο. Και βλέπει ότι πάμε για μια θέση την οποία ο Ολυμπιακός πήγε να κλείσει πρώτε. Και με το Σάλιακα μετά που ενσωματώθηκε στην προετοιμασία, στο δεύτερο στάδιο θυμίζω, και ψάχνεται ακόμα για μπακ. Δηλαδή, συζητάμε χθες και είπαμε ότι δεν θα γίνει και καμία τρελή ζημιά αν μείνει ο Μπρούνο μαζί με τον Τικνιζάν αριστερά. Και παρόλα αυτά υπάρχουν διάφορα σενάρια που σου λέει μήπως να φύγει ο Μπρούνο και να έρθει ένας Έλληνας να απελευθερωθεί μια θέση από ξένο που μπορεί να δώσει περισσότερα και σε ένα τέτοιο κόνσεπτ.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
4: Δεν είναι όμως κάτι καινούργιο ρε φίλε στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, επειδή βλέπω πολύ πρεμούρα. Δηλαδή, δεν είναι θέμα ότι εμάς το πλαίσιο του ρεπορτάζ δεν μας ξενίζει πλέον. Θυμάμαι τον Ολυμπιακό σε πολύ πιο κανονικές χρονιές. 31 Αυγούστου να τρέχει να δηλώσει παίχτες τώρα.
2: Πάντα,
4: και,
2: πάντα.
4: Και λένε όλοι δεν βγαίνουν. Πώς δεν είναι, δηλαδή 31 Αυγούστου τρέχαμε, δεν θυμάμαι, δεν θα προλάβει ο Ολυμπιακός. Είχε πάρει τότε, να θυμάμαι καλά, τον Ιντέγκη και τον Ερνάνη. Ο Ιντέγκη δεν βγήκε, δηλαδή ένας από τους καλύτερους επιθετικούς πέρασε και τα λοιπά στον Ολυμπιακό. Πέρασε, ναι. Το παιδί στάθηκε. Με καλά μάτς στην Ευρώπη. Δηλαδή είχε μια πολύ καλή εικόνα. Αυτό μου μείνει εμένα. Δεν έχει να δει, σημαίνει δηλαδή ότι άμα πάρει παίχτη τελευταία στιγμή δεν θα βγει. Να ξέρετε και ο Μαρσέλο, ήρθε και ο Χάμες. Ζήσαμε και αυτές τις περιπτώσεις, παιχταράδες τώρα, υπό ειδικές συνθήκες. Τι να συζητάμε.
1: Πάντως για το Μαφέο, μια και κουβεντιάζουμε πάρα πολύ, ο τύπος δεν είναι ότι το γνωρίσαμε όμως στον Ολυμπιακό. Το ξέραμε. Έχει κάνει 200 μάτς στη Λα Λίγκα. Το λέω καλά, φίλε μου, καλέ. Κύριε Γουλή, ναι. Σε σένα αναφέρομαι γιατί ενδιαφέρθηκε ο Παναθηναϊκός πριν από τον Ολυμπιακό, πέρσι. Προηγούμενη χρονιά.
2: Πέρσι.
1: Ωραία. Ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός. Το θέμα ήταν, Διονύση, η κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο παίκτης ερχόμενος εδώ. Αυτό ήταν το ζήτημα το μεγάλο, νομίζω. Όχι η αξία του διαχρονικά ως ποδοσφαιριστής. Έτσι,
3: ναι. Μας λέει όμως ότι προέκυψε, ρε παιδιά, ένα σοβαρό προσωπικό θέμα.
4: Ναι,
3: και
4: εντάξει,
3: εκεί τελειώνει όλα.
4: Και αυτό που είχε γίνει εδώ δεν υπάρχει στον παγκόσμιο χάρτη του ποδοσφαίρου, δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή με δύο φιλικά και ένα μάτς να βγάλει μια.
1: 41 λεπτό νομίζω.
4: Μάτς, να βγάλει ο κόσμος συμπέρασμα ότι ο παίκτης δεν κάνει, δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά στον κόσμο.
1: Εντάξει, αν διαφωνεί ο Ολυμπιακός, τον κρατάει τότε.
4: Δηλαδή, εμένα με πήρε κάποια στιγμή άνθρωπος.
0: Ήταν τόσο μακριά
4: άσχετος.
0: Η πραγματικότητα από την άποψη του κόσμου.
4: Μόνο αυτό.
2: Φίλε, 40 λεπτά δεν μπορούσα να βγάλω.
0: Όχι, άλλο λέω. Γενικότερα ήταν σε αυτό το κομμάτι τόσο
4: φυσικά,
0: μακριά.
4: Γιατί ο κόσμος, άμα δεις τι έγραφε, τον έγραφε ένα παρτάλι και μισό. Και αν ο κόσμος μάθει, μάθει την ιστορία του Μαφέου ποτέ, θα ζητάει συγγνώμη. Δηλαδή, κάποιοι που τη μάθανε την ιστορία, ζητάνε συγγνώμη.
0: Αγωνιστικά, όχι για παρτάλι και τέτοια.
1: Την ιστορία την ξέρετε εσείς.
2: Εγώ την ξέρω.
1: Εσύ την ξέρεις που το κουβεντιάσαμε μαζί. Εμένα μου την είπε ο Βερβελές. Έχει απόλυτο δίκιο Διονύση αυτό.
2: Ναι.
1: Αλλά ο κόσμος δεν οφείλει κιόλας. Γι' αυτό το λέω. Κάποιοι είναι βιαστικοί στις κρίσεις. Δεν οφείλει να ξέρει κιόλας.
4: Εσύ πει είχαμε... ο κόσμος προχθές αποδοκίμασε τον Εκαμπή τώρα. Λίγοι άλλοι τον αποδοκιμάσαν. Δεν συζητάμε τώρα.
2: Δεν είναι και.
4: Τι συζητάμε τώρα.
2: Δηλαδή, ή πες του το του κόσμου για να το ξέρει.
1: Επικοινωνιακά.
0: Ή μην τον κατηγορήσει.
4: Όχι, άστο το προσωπικό θέμα απ' έξω.
2: Αυτό.
4: Άστο το προσωπικό θέμα. Παίζει τα φιλικά. Εντάξει, και παίζει ένα μάτσο επίσημο και δεν είναι καλό. Μπήκε αλλαγή.
2: Δεν μπορεί να κρυφτεί.
4: Μισό λεπτό. Μπήκε ο Σάλιακα. Ήρθε ο Σάλιακα από τη Γερμανία. Μπήκε εδώ πρώτο παιχνίδι και ήπια θάλασσα.
2: Ναι.
4: Δηλαδή το παιδί δεν πήρε μονομαχία, ήταν δηλαδή, σε έδειχνε να είναι, όχι τραγικός, αλλά θέλει την προσαρμογή του. Είναι δηλαδή γυρίζει στον Ολυμπιακό, ο Σάλιακας μπορεί να μπει να παίξει στην Τρίπολη μεθαύριο και να κάνει ένα πολύ καλό μάτς ως δεξιμπάκ. Θέλει και τρόπος που θα μπουν αυτοί, το λέγεται ο Ροντινέη τιμωρημένος. Λοιπόν, θέλει και τρόπος που θα μπουν στο παιχνίδι να είναι ομαλός. Εδώ μιλάμε τώρα ότι παίρνει 5 Ολυμπιακός και λες θα μπουν και 5 μέσα και πρέπει να δείξουν. Δηλαδή μπήκε ο Ρόκα μέσα φιλικό. Πω, λέει δεν πατάει πουθενά. Εγώ είδα ένα παίκτη, μπήκε με την Αϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι, πήρε 5 φορές την μπάλα, βγήκε αλλαγή, κακό στα δικά μου μάτια. Μπήκε αλλαγή με την Αϊμέγγεν, κάνει 2 ευκαιρίες από τις καλύτερες του Ολυμπιακού για να πάρει την πρόκληση του Ολυμπιακού στην Ολλανδία.
1: Από κάτι του σταυρούς θα σας αλλάξουμε αν μπορούμε κάποια στιγμή.
0: Και είναι πάνω από μένα και το Βερβελέ.
1: Ναι, ρε φίλε.
4: Δεν είναι τέτοιο, είναι του PlayStation, το κουμπάκι.
1: Το κουμπάκι.
4: Δεν τρελαίνεσαι.
1: Είναι χι, λέει το Τζένα. Και το χι πρόβλημα
4: είναι. Θες να μπει ένα κυκλάκι κάπου.
2: Ακόμα και ο Σάλιακας που λες. Είναι, παιδιά, είναι άλλο να παίζει σε μια γερμανική ομάδα που προφανώς ο ίδιος δεν έχει την πίεση και άλλο να επιστρέψει στον Ολυμπιακό που κάνει πρωταθλητισμό κάθε χρόνο και είναι
0: και στο μάτι που καίγεται να περάσει το πρίγκε.
2: Δες τώρα τι πάει να γίνει με έναν άλλον Έλληνα. Το Τζάπρα.
4: Ναι.
2: Πάει να αποδομηθεί το παιδί που τον πήραν από τον Λεβαδιακό.
4: Είναι σωστό αυτό, ρε φίλε.
2: Όχι, βέβαια.
4: Εδώ δεν το λέγαμε.
2: Και, του λέει, και του λέει ο προπονητής, φίλε, ο Καλάμπρια τραυματίστηκε. Μπες και παίξε ευρωπαϊκά παιχνίδια.
4: Και, βασικός. Και δεν ήταν καλός.
2: Φάει 10 φάσεις στην πλάτη.
4: Και δεν ήταν καλός.
2: Φάει 10. Ωραία. Δεν ήταν καλός.
4: Και παθαίνει τραυματισμό. Ωραία. Αυτό τι σημαίνει, δεν είναι καλός παίκτης.
2: Όχι, βέβαια. Μαζί σου είμαι.
4: Εδώ δεν συζητάγαμε και λέγαμε, όταν λέγαμε για αυτά τα παιδιά για τα λεφτά, Ότι δεν είμαστε σίγουροι αν με αυτά τα λεφτά μπορούν να ανταποκριθούν σε μια μεγάλη ομάδα. Ότι υπάρχουν παίκτες που έχουν μεταφέρει τη φορά στη φανέλα μια μεγάλη ομάδα και νομίζω ότι δεν πάει γραμμάρια όπως τη ζυγίζει να την πουλάνε στα ισόπ, αλλά τόνους. Έτσι είναι. Και γράφει ο άλλος ο πονηρός τώρα εδώ. Ποιο άλλο κάτσε βερβελέα, μα τρελάνει. Τι θα το απαντήσει τώρα αυτό, παίζουμε έτσι. Εδώ πάμε, επιλέξε τον σου λέω εγώ. Σου διαβάζω, δεν το απαντήσει το άλλο. Πάμε εδώ, έτσι θέλουν, ρε φιλέ. Έτσι μιλάμε τώρα. Γιατί λέει να μην αποδοκιμάσει το LKB. Άλλο να σου έρθει εκνευρισμό. Και εγώ με το πέναλτι που είδα στο 80 λεπτό που εκτέλεσε.
1: Την είδαμε την αντίδραση.
4: Δεν καλά αυτό,
1: την είδαμε σε και οπτικά την αντίδρασή σου.
4: Ναι, μα, τι, μα ρε φίλε, δεν το πίστεψα το πέναλτι το είδα. Ναι. Έπεσε όλο κάτω και σηκώθηκε όρθιο. Δεν το πίστεψα.
1: Σωστά.
4: Με ένα τέτοιο πέναλτι έχασε το Μαρόκο το κύπελο Εθνών Αφρική να το πάρει στα χαρτιά που το πήρε μετά.
1: Έτσι.

0: Είχα εγώ να πω. Η ομάδα δεν έκανε επίσημη θέση μετά το ραντεβού με τη Λίμπαρ, Μαρινάκη και μίλησε για τις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους και για αστοχία. Mm-hmm. Δηλαδή η ίδια η ομάδα δεν έκανε αυτοκριτική να παραδεχθεί κτλ. Του μετά είναι θέμα Μαρινάκη. Ποιοι κάνανε τις μεταγραφές, αν μπορούν να κάνουν άλλες, αν θα αλλάξει η ατζέντα, αν θα πάρει άλλο να εμπιστευτεί αύριο μεθαύριο κτλ. Δεν είναι δικό μου θέμα. Δεν είναι δικό μου θέμα. Δικό μου θέμα είναι να πω να δω το μεθαύριο το Αστέρας Ολυμπιακός και να πω καλός ο Σάλιακας, καλός ο Σάλιακας. Μπορεί να μην ξέρω, να παίξει άλλος, δεν ξέρω παιδί μου. Δηλαδή να λέμε ο Γκουστάβο Σά είναι έτοιμος να παίξει, όχι λέει προπονητής, είναι για μια ώρα αγώνα αυτή τη στιγμή. Έχει μείνει πίσω από την προετοιμασία, είναι πιο πίσω. Οκ. Okay. Ο Ζώτα Σίλβα που ήρθε από τραυματισμό. Αυτά πρέπει να αναλύσει, να κάτσουμε να κάνω. Δηλαδή τώρα, κι εγώ άμα μου πει φέρε αύριο θα λέγα πάρ το Μπουέρτα, πάρ το Βάργκας, πάρε και το Μέλε και καλό χειμώνα. Πάμε.
1: Και να μας ωραίοι. Σε ένα ερώτημα που θέτει ένας φίλος, αν είναι ευτυχισμένος ή ευχαριστημένος ο Βερβελές με βάση το τι συνέβη ως τώρα στις μεταγραφές, έχει πει δύο πράγματα, ίσως τον ακούνε κάποιοι, ίσως όχι πάντα. Αν δεν γίνουν αυτές τις μεταγραφές μέχρι 2 Σεπτέμβρη, θα είναι αποτυχία. Αν έχουν γίνει σωστά όλα, η ίδια η διοίκηση του Ολυμπιακού με τις αλλαγές που κάνει ξεκαθαρίζει ότι δεν έχουν γίνει όλα σωστά μέχρι τώρα.
2: Και σε όλα αυτά, μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός κουβαλάει ήδη μια αποτυχία με την Αϊμέγγεν.
1: Σωστά.
3: Ωστόσο το ερώτημα παραμένει, είσαι ευχαριστημένος.
0: Ρε φίλε, πώς να είμαι εγώ να
1: μην
0: είμαι. Δεν είναι ευχαριστημένοι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Όταν δηλαδή Ολυμπιακό μισό λεπτό, όταν Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πώς θα πω εγώ είμαι ευχαριστημένος. Ο Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή ψάχνει βασικό χαφ. Βασικό back, όπως φαίνεται. Και βασικό extreme. Είναι δυνατόν να είναι ευχαριστημένο.
3: Είναι 25 Αυγούστου.
0: Ναι. Και είναι 25 Αυγούστου και έχει παίξει μια αγωνιστική στο
1: πρωτάθλημα. Θέλω να πω κάτι.
0: Και δύο παιχνίδια στο Champions League. Δεν νομίζω ότι είναι ευχαριστημένο.
1: Διονύση, κάτι να πω για το Μαφαίο, μια και το είπε πριν νωρίτερα. Εγώ, αν ήμουν ο Μαφαίο και είχα αυτό το πρόβλημα, δεν θα ήθελα να το επικοινωνήσω Ολυμπιακό. Αν με ρωτά. Κατάλαβε τι λέω για,
2: ναι,
1: για
2: να, την. Θα μπορεί να επικοινωνηθεί ότι έχει ένα σοβαρό
1: προσωπικό. Αυτό εκεί, τέλο.
0: Καλά, εδώ έχουμε κι άλλο ρε φίλε τώρα. Εδώ στα social τώρα έχουμε κι άλλε εκδοχέ.
1: Τι.
0: Δηλαδή το πρόβλημα έχει γραφτεί με τέσσερι διαφορετικέ εκδοχέ.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Άστο τώρα. Ότι και καλά έπρεπε να έχει ψάξει Ολυμπιακού, ενώ έχει συμβεί στη διάρκεια, έπρεπε να έχει ψάξει Ολυμπιακού καλύτερα την περίπτωση του Μαφαίου. Λέει να ξέρει. Δεν του κοιτάνε, λέει στα δόντια, λέει να του παίρνουν του παίχτε. Δεν του μιλάνε. Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Προφανώ και εγώ, όχι, εγώ είμαι σε υπέρ σε αυτό. Ότι πρέπει να μιλά και ψυχανεμίζεσαι αν υπάρχει ένα ζήτημα με κάποιον.
1: Mm-hmm. Μην ασχολείσαι, Άρχοντα, λέει. Για σένα λέει. Μόνο Ολυμπιακό.
3: Πολύ εκνευρισμό βλέπω στο Βερβελέ. Ξεκίνημα τη σεζόν, καταλαβαίνω ότι φέτος είναι η σεζόν σου, Κωστά.
0: Όχι, εγώ δεν έχω άκουγε
3: όσο έχει δίκιο. Όχι, ρε, βλάκα.
0: Όχι, δεν έχω. Δεν έχω κανένα εκνευρισμό. Σου είπα κάτι. Δεν έχω κανένα εκνευρισμό.
4: Ήρεμος είναι. Απλά λέει αυτό που πρέπει να πει σωστά και έχει δίκιο σε ό,τι έχει πει μέχρι τώρα.
1: Προς τιμήν σου πάντως, και το λένε και φίλοι εδώ, που διαβάζεις, παίρνεις κλίμα από τον κόσμο και το κάνεις και στο δικό σου κανάλι. Το έχω δει στις εκπομπές σου, αλλά και εδώ που βρισκόμαστε, για το τι λέει ο κόσμος. Γιατί αυτοί έχουν σημασία. Δεν είναι.
0: Φίλε, σημασία ακούω να δεις κάτι. Έχει κόσμο με κόσμο
1: διαφέρει. Αμελητή
0: κόσμο με κόσμο διαφέρει.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και 20-50 στο X.
1: Δεν μιλάμε για.
0: Όχι, μιλάμε για αυτούς.
1: Δεν μιλάμε για τρόπο.
0: Μιλάμε για αυτούς. Μιλάμε όχι για βαλτούς. Όχι για βαλτούς.
1: Για
0: ορισμό αυτοί. Τύπων οι οποίοι απαξιώνουν τα πάντα. Δηλαδή, μπορεί να βγει κάποιο να σου πει παιχταρά σου, αυτό πήρε ο Ολυμπιακός από το Μεξικό. Και σου λέει, ο Άλβαρης που πάει να πάρει δεν κάνει, που είναι αρχηγός στη West Ham, γιατί είχε τραυματιστεί. Μπαίνει ο άλλος, το βλέπει μέσα, έχει χάσει αυτά τα παιχνίδια, είναι τραυματίας κτλ. Αν του πεις όμως ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να τον παίρνει, να τον θέλει τον Παρτιζανικό, ίσως γιατί μπορεί να φοβάται και αυτό που λες, να μειώσει τέλος πάντων το περιθώριο του να πετάξει 10 εκατομμύρια, εγώ να το δεχτώ αυτό, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να είναι πήρε πίσω τραυματισμούς. Έτσι. Γιατί και τραυματισμό διαφέρει. Δεν είναι στα υπέρ. Μα δανεικό θα τον πάρω τον παίχτη, σου λέει. Δεν έχει να κάνει. Τι να τον κάνω, λέει τον Γκουστάβο Σα. Κι εγώ συμφωνώ. Αλλά άμα αυτή τη στιγμή έρθω και σου πω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει δανεικό τον Ζώτα Σίλβα, δανεικό τον Γκουστάβο Σα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που τον νοιάζει είναι μετά την περσινή του σεζόν να βρει μια σταθερά, να βρει ένα βασικό κορμό για τη νέα χρονιά και να μην τρέχει πάλι του χρόνου να κάνει το ίδιο. Γιατί αν τον χρόνο συζητάμε για άλλου 15-18 πόσου αρθούν στο σύνολο 19, τότε θα μιλάμε για αρρώστια, θα μιλάμε για τρέλα κανονική. Δεν θα είναι νορμάλ δηλαδή κανονικό ποδοσφαιρικό το έργο. Έτσι. Άλλο. Παναθηναϊκού που λέει το από το 23 μετά από 3 χρόνια που ολοκληρώνει ένα ρόστερ το οποίο δεν έκανε και κάτι στο ενδιάμεσο.
1: Σωστό.
0: Δεν μάγεψε με τις επιτυχίες του. Ολυμπιακός όμως με αυτόν τον προπονητή, με τις αιμονές του κατά κάποιους, με τις παραξενιές του κατά κάποιους. Δεν ξέρω για κανένα που δεν εντάχει τα θέματα του. Δηλαδή ο Πέντρο Μαρτίνης που ήταν αγαπητός από τον κόσμο του Ολυμπιακού, τους πιο επιτυχημένους, ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού και αρχηγού, τον κάδραρε. Τον έστειλε μόνο στο Ρέντι με τις μπουλντόζες, το Φορτούνι. Τον είδε φίλος μου δηλαδή κτλ. Τώρα που ήταν κάτω εκεί σαν ταξίδι επαγγελματικό και μου πήγε να του κάνει πλάκα για το Φορτούνι ότι γύρισε πίσω κτλ. Και του γίνανε τα μούτρα τόσα, μου λέει ακόμα. Πώς να σου το πω. Δεν ήθελα να τον βλέπει, ρε παιδί μου. Δεν ήθελα να τον βλέπει. Δεν έχει να κάνει. Έτσι είναι οι προπονητές. Θέλω να καταλάβω αυτό το κομμάτι ότι.
4: Και μιλάει και έτσι αυτό.
0: Και ο προπονητής

0: περιμένει από την πλευρά του είναι ξεκάθαρο. Αν παίξει με καλύτερου παίκτε, θα είναι μια καλύτερη εικόνα. Δηλαδή, προχθές είδαμε κάτι διαφορετικό. Δεν είπα ότι ο Ολυμπιακός μάγειψε τα πλήθη.
1: Όχι, κατά
0: κάποιο τρόπο. Είδα και κακό. Δηλαδή, είδα και μια ανισορροπία στα χαφ. Παίρναγε μπάλα εύκολα μπροστά. Ο Ατρόμητος δεν μπορούσε να αναδείξει αυτό το θέμα. Μια άλλη ομάδα βρε μεθαύριο. Δηλαδή, πώς πάει τώρα με την κλήρωση του κυπέλλου το βράδυ, θα έχει ένα μεγάλο ματς στις αρχές του Σεπτέμβρη. Πάει να παίξει δηλαδή ο Ολυμπιακός, Άγιος Ζούτη. Δηλαδή, πώς φύγει ο Κόντρες ή ο Ολυμπιακός, πάει να έχει ο Λιβάη Γκαρσία και να πει τι έγινε εδώ, ρε φίλε. Mm-hmm. Και να σου γίνει μεγαλύτερο το πρόβλημα. Δεν είμαι OK, όπως νομίζω. Θα πας λοιπόν αυτό να το χτίσεις μέρα με τη μέρα. Τώρα, όσοι το αποδεχτούν, πηγαίνουν στο γήπεδο, στηρίζουν εκεί κτλ. Υπάρχει κόσμο που είναι στα social media και θέλει μονίμως να μανουριάζει.
2: Απαντάω σε ένα φίλο που λέει ότι αν διαβάζουμε μηνύματα κριτική, προφανώ και κοιτάζουμε να τα γκρουπάρουμε και λίγο. Αν δει τι ερωτήσει που κάνουμε και εγώ και ο Βασίλη και όλοι οι υπόλοιποι εδώ προ του ρεπόρτερ, αλλά και στο Διονύση συγκεκριμένα, μια και αναφερόμαστε σε αυτό το κομμάτι τώρα, κοιτάζουμε να περιλαμβάνουν αρκετά πράγματα μέσα.
3: Και είναι άπειρα τα μηνύματα, παιδιά, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε.
2: Αυτό πήγα να πω. Με 8.000 κόσμο είναι πάνω από 10-12.000 τα μηνύματα που έρχονται σε κάθε εκπομπή. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Εντάξει, ελπίζω να το καταλαβαίνετε όλη τη δυσκολία αυτή. Επίση θέλω να πω κάτι άλλο. Θα πάμε σε λίγο σε ένα διαλυματάκι να βγάλουμε και για τα θέματα του Άρη τον Αλέξη Σαββόπουλο. Λίγο στην Τρίπολη πάει με κόσμο Ολυμπιακός.
0: Στην Τρίπολη νομίζω ότι εξαρτάται από τον Αστέρα τι θα γίνει, γιατί δεν ξέρω, έχει στο γήπεδο κάτι. Γίνεται κάτι στο γήπεδο αυτή τη στιγμή.
2: Γίνεται, ναι.
0: Γι' αυτό το λέω.
2: Κάποιες, στη θύρα 1 αυτό σε αυτό αναφέρεται.
0: Δεν ξέρω αν αυτό επηρεάζει, γιατί ο Ολυμπιακός συνήθως κατεβάζει πολύ κόσμο στην Τρίπολη. Μια χαρά είναι η ημέρα, καλό καιρό θα έχει να κατέβει το μεσημέρι.
2: Εντάξει, αλλά... στην πλευρά τη δεξιά, εκεί που είναι οι φιλοξενούμενοι που χωράει 1.700 άτομα, είναι δεδομένο νομίζω ότι
0: ναι,
2: εκεί μπορεί να
0: βρεθούν. Ναι, παίρνει παραπάνω στην Ισραήλ Ολυμπιακού, δηλαδή ο Αστέρας δεν έχει γενικά και με τις άλλες ομάδες.
1: Η κεντρική θύρα είναι το ζήτημα.
2: Οι κεντρικοί δεν έχουν πουληθεί και εισιτήρια εκεί για τον Αστέρα.
0: Αυτό λέει, αυτό
2: γιατί θα γίνουν εργασίες.
0: Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με τη γενική χωρητικότητα, τη διαθέσιμη και το ποσοστό που αναλογεί να πάρει Ολυμπιακό.
2: Ναι.
0: Το περιμένουμε πάντως, δεν έχει πει ο Ολυμπιακός, δεν έχει βγάλει ανακοίνωση για τα εισιτήρια. Το ρώτησα πριν πω στο στούντιο, επειδή μου έχουν στείλει πολλοί φίλοι που θέλουν να κάνουν την εκδρομή του την Κυριακή. Στη μαγευτική Τρίπολη, το Λονδίνο τη Πελοποννήσου,
3: όπως έχουμε
0: επισημάνει.
3: Η
0: πόλη στην οποία όταν έχει 42 βαθμούς στην Καλαμάτα, 39 στον πύργο, μπορεί να βρέχει δύο μέρες σερί.
3: Ηρωνεύεσαι και μετά.
0: Σε
3: 10 λεπτά έχουμε ένα ραντεβού πάνω.
0: Την αλήθεια λέω.
3: Στην Τρίπολη είναι εγώ.
0: Την αλήθεια λέω.
3: Ο άξονα.
2: Κόμπο.
0: Γιατί δεν πάει μόνοι μα. Γιατί δεν πάει μισό λεπτό. Ο άξονα ραντεβού και δεν πάει μόνοι μα στην Τρίπολη.
3: Μου το έχει κάνει. Το έχει
2: κάνει. Θα μα φάνε τα δύο δια. Το έχει κάνει για τριετία.
0: Μέχρι να με κόψουν τα νεφρά μου πήγαν στην Τρίπολη μόνο.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα, υπερβάλλεις. Προσαρμόζεται ο άνθρωπος.
1: Αμέσως ήταν Βιτίνα, Λεβίδη.
2: Προσαρμόζεται ο άνθρωπος.
0: Και εσύ γι' αυτό συντηρείς ακόμα.
2: Γιατί
0: δεν αποκατεβαίνεις.
2: Έλα τώρα, εντάξει. Έμενα χρόνια κάτω, τέλος πάντων. Και πηγαίνω ακόμα.
0: Σε βλέπω ακόμα εδώ από την Ιγμωρίτη, θα δώσω έχει πιάσει.
2: Τέλεια είμαι. Πήγα στο γιατρό σήμερα, μια χαρά είμαι.
1: Κοτσονάτος.
2: Κοτσονάτος.
0: Διονύση. Να βάλουμε ένα για τον καιρό της Τρίπολης.
2: Κάθε χρόνο αστοχία με τα γραφικά, λέει στον Donation ο φίλος και παίχτες, τι λέει, λαχνή. Α, εννοεί ότι είναι στοιχήματα. Γνωστό μοντέλο, 25-8 με ελλείψεις, χωρίς πλάνο. Αν δεν περνάγαμε απευθείας, δεν μπαίναμε Europa, λέει ένας φίλος. Απεσιόδοξος η άλλη πλευρά. Στον Donation το διαβάσαμε και αυτό. Στην Τρίπολη περιμένουν από το Μεξικό τον ντεμπούτο του Μέρμιγκα. Θα έχουν και τηλεοπτικά συνεργεία.
0: Τι,
2: θα γίνει αυτό.
0: Θα
2: παίξει αυτός.
0: Κοίτα, εδώ ο Ολυμπιακός θα βρει μπελά με τον Μεξικανό. Στο λέω εγώ στο τέλος.
2: Ναι.
0: Δηλαδή χθες το βράδυ έχουμε πέρασει ένα βράδυ ωραίο.
2: Ναι.
0: Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος τι έχει γίνει. Λαλάνε όλοι. Δηλαδή ο παίχτης μίλησε στο Μεξικό ήδη. Πήγε τον τζίμπι σε ένα ζυγλό που τον βρήκε. Μπαπ, Μέξικο του λέει αυτό. Δεν ξέρω ακόμα προφανώς ο παίκτης δεν έχει ενημερωθεί εδώ ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να δίνει άδειες να μιλάει κτλ. Το βράδυ, δύο ώρες μετά.
3: Δεν έχει ενημερωθεί ακόμα.
0: Ναι, δύο ώρες μετά βγαίνει σε μια εκπομπή live εκεί στο Μεξικό.
2: Στο καφενείο των φιλάθλων.
0: Ο πατέρας.
2: Α!
0: Θα σου πω εγώ, λέει, εδώ δεν είναι τα αποδυτήρια δηλαδή, τόσο χαμογελαστή όπως ήταν στην Τζίβας. Δεν του εξηγήσει τώρα εδώ τι έχει γίνει.
2: Έτσι είπε ο πατέρας.
0: Ναι, ναι, έτσι λέει, μου είπε.
2: Πατέρας Μερμιγκά.
0: Ναι. Ωπα ρε. Και υπάρχει, λέει, θέμα με τον Έντσο Άλβαρες. Λέει, ξέρω, λέει, ότι τον θέλουν.
2: Α, επιβεβαίωσε κιόλας για μεταγραφή.
0: Αδελφός
2: τι γίγαντες είναι αυτοί. Έχει τηλεφωνικό. Αυτό λέγεται άγνοια κινδύνου.
0: Δηλαδή, τι?
3: Αδελφός μας. Εντάξει, Μεξικανοί είναι ρε φίλε, δεν θα έχουν άγνοια κινδύνου.
2: Ναι, ήρθε τώρα, δεν ξέρει που έρθε.
0: Δεν θες, 1,5 εκατομμύριο, δες followers. Πόσο έχουν πάει για να δω.
2: Πόσο πήγε, για κοίτα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε...
3: Μην μείνουν στο τέλος οι followers.
2: Πάμε σε διάλειμμα για το Action 24 μόνο. Αθλέτικο, μένουμε εδώ όσον αφορά το YouTube. Έχω και Σαββόπουλο σε λίγο, αλλά και εμάς εδώ κάτι έχουμε να βάλουμε για πινελίες ακόμα.
4: Έλα. Το Λονδίνο έτοιμο να φορέσει τα καλά του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για τους πετινούς της πόλης. Η Τότεναμ φιλοξενεί στο γήπεδό της την ιστορική Τσάρλτον που θέλει να κάνει την έκπληξη. Την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Τότεναμ Τσάρλτον για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάο Καπ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
6: The camera. Is a liar.
7: Grotesque.
6: It shows everything. It shows nothing.
7: I'm a broken man.
6: It reveals only what we want.
7: Hallelujah!
8: If you were editing this show, how would you tell this story?
7: Oh, this is nice.
9: This is the way to travel.
4: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
6: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
4: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κίνα, από την Κίνα ακούγαμε.
2: Έβαλα από την Κίνα, ρε φίλε, και από την ο τύπος που ήρθα μου τη βάλει.
1: Ναι.
2: Έβλεπε την εκπομπή, είχαμε εκπομπή. Δεν θυμάμαι τι είχαμε βγάλει τέτοιο. Όπα. Δεν λέγε.
1: Εντάξει, σε.
2: Τι έγινε,
1: δεν έχω χρόνο πολύ τώρα.
2: Σε λίγο, ξέρεις, περίμενε.
1: Ωραία.
2: Λέγε. Και πέρχεται να βάλει την οπτική ίνα. Μου λέει στο τηλέφωνο, ναι, μου λέει ο κ. Βερβελές, ναι, του λέω. Και σκάει τέλος πάνω στο σπίτι και με το που σκάει πέφτει στα γόνατα. Τι κάνει, του λέω. Σαν τον Τζιοβάνι, το πανηγύριζε.
1: Ναι.
2: Αδερφέ μου λέει, σα βλέπω κάθε μέρα, μου λέει κουμπάρα.
1: Δεύτερος.
2: Θα σου βάλω οπτική ίνα, μου λέει να παίζει κτλ. Σου στείλω. Ολυμπιακός όμως άρρωστος.
3: Εμένα θέλω να μου βάλει οπτική ίνα και δεν το αφήνω. Δεν
2: βάλαμε την οπτική ίνα, δύο ώρες κουβεντιάζαμε.
3: Δεν του αφήνω να βάλει.
1: Κανονικός Ολυμπιακός.
3: Γιατί δεν θέλω να μου τρυπήσει το σπίτι κανείς.
2: Ποια τρύπα. Ποια τρύπα.
1: Περιμένετε, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, Αλέξη, έχω να βγάλω και μπάσκετ μετά.
2: Ναι, έλα, γιατί
1: Αλέξη.
3: Πάμε γιατί έχει ήδη.
1: Διάλεξε εσύ τα θέματα όμως πρέπει να προβάλλουμε. Ένα-δύο τουλάχιστον. Φαντάζομαι τα γραφικά έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Άρη.
4: Εντάξει, τα γραφικά. Η άξιση του Μάρκο Γκαρσία και του Σούταλο με τις δύο τελευταίες προσθήκες νομίζω ότι αυτή μπαίνει έτσι μια άνω τελεία προς το παρόν στα μεταγραφικά του Άρη. Ο Άρης έχοντας καλύψει πια και τη θέση του στόπερ που έσαχνε όλο το καλοκαίρι. Έχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια και μια μεγαλύτερη άνεση. Άλλωστε, δεν έχει ευρωπαϊκή διοργάνωση για να πρέπει και καλά να πάρει άλλου δύο-τρει ποδοσφαιριστές μέχρι τη Δευτέρα για να τους δηλώσει σε ευρωπαϊκή λίστα. Μπορεί να περιμένει να πάρει κτή από τι καραμπόλες που θα σκάσουν τις τελευταίες μέρες των γράφων μέχρι 14-15 Σεπτεμβρίου. Εφόσον κρίνει στα επόμενα παιχνίδια ότι χρειάζεται να ενισχύσει το ρόστερ του σε μία-δύο θέσεις έως τότε. Αν θα γίνει συμπληρωματική κίνηση, εκτιμώ ότι θα γίνει στην άμυνα, δηλαδή με έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό, ίσως και με έναν παίκτη στα πλάγια, ένα μπακ που μπορεί να παίξει είτε αριστερά είτε δεξιά. Γιατί όπως έλεγα και χθες, να πιαστώ λίγο από εκεί που τελείωσα χθες, αυτή τη στιγμή το ρόστερ με την άφιξη του Μάνου Γκαρθία και την απόκτηση και του Σούταλο αριθμεί 34 ποδοσφαιριστές. Είναι πάρα πολύ.
1: Εκεί
4: είναι τρεις ενδεκάδες και κάτι παραπάνω, και κάτι ψηλά. Άρα. Ένα μίλημα αυτή τη στιγμή νομίζω και μια δουλειά για το σπίτι
1: κόψιμο.
4: Για τον κύριο Ρέγγες είναι να βρει τρόπο να απαλλαγεί από τους πλεονάσμους. Δηλαδή αυτούς που περιμένουν. Μάικιτς, ένας μανιμάνι που μου έρχεται στο μυαλό. Μετά την προσθήκη του Πορτογάλου του Βέλιο με το Διούδη αναπληρωματικό, τι να τον κάνει τον Μάικιτς. Να πρέπει να βρει τρόπο να πάει κάπου, να πάει δανεικός, να λύσει το συμβόλαιο. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ο Δόνης ήταν εκτός αστολής προχθές. Μιλάει με το Αποέλ. Και εκεί πρέπει να βρεθεί μια λύση. Μπροστά ο Άρης έχει μαζέψει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ο Πουσαΐτ, και αυτό δεν θα βρει πολύ χρόνο συμμετοχής. Ο Γαλανόπουλος έχει ενημερωθεί εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες να βρει ομάδα. Είναι και κανένα δύο πιτσιρικάδες. Οι Αφρικανοί αυτοί που ήρθαν, πιθανότητα και αυτοί ίσως θα πρέπει να πάνε δανεικοί για να ανοίξει λίγο χώρο. Άρα έχουμε μάνι-μάνι 4-5 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στη λίστα των υποπαραχώρηση είτε με δανεισμό είτε ακόμη και αν λύσουν τα συμβόλαιά τους. Για να δούμε μετά, εφόσον αδειάσει χώρο στο ρόστερ, τι μπορεί να πάρει ο Άρης και αν έχει κάποιες άλλες ανάγκες μέχρι το τέλος των μεταγραφών. Η άφιξη του Μάνου Γκαρθία θεωρούν, εκτιμούν, ελπίζουν, θα πω εγώ, πολύ ότι μπορεί να ξεκλειώσει λίγο για τον Μωρόν. Γιατί οι δύο παίκτες γνωρίζονται πάρα πολύ καλά, είναι και πολύ καλή φίλη. Είναι ένας άλλος άνθρωπος ο Μωρόν τη μέρα που πάτησε το πόδι του Μάνου Γκαρθία στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα με ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση, το έχω πει πολλές φορές. Και επειδή είναι λίγο και κλειστός χαρακτήρας, η άποψη του Μάνου Γκαρθία και αγωνιστικά αλλά και ψυχολογικά μπορεί να τον βοηθήσει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Θα πρέπει και ο ίδιος ο Μωρόν να βοηθήσει λίγο τον εαυτό. Είμαι βέβαιος ότι ο Μάνου Γκαρθία. Επειδή ποδοσφαιρικά βρίσκεται με τον Μωρόν, το έχουν δει να συμβαίνει στην προηγούμενη θεία του, μπορούν να κάνουν καλά πράγματα και οι δυο τους. Αν υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία να γεννηθεί αγωνιστικά ο Μάνου Γκαρθία, είναι με την παρουσία του Ισπάνου.
1: Άρα προς το παρόν εγκαταλείπεται και το σχέδιο να πουληθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και μια ελπίδα του Άρη να βελτιωθεί αγωνιστικά. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι ο Μάνου Γκαρθία.
4: Έχει μια πολύ μετρία χρονιά πέρσι ο Μωρόν. Η θερματιστηρική του αξία έχει πέσει πάρα πολύ. Είναι και στα 33 πλέον. Δεν είναι μικρός ο Μωρόν.
1: Σωστά.
4: Έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο με τον Άρη. Από τα μεγαλύτερα μπαίνει στον τελευταίο χρόνο, δεν δείχνει ο ίδιος ιδιαίτερη διάθεση. Εντάξει, από την Ισπανία οτιδήποτε ενδιαφέρον υπήρξε και αυτό από χαμηλότερη κατηγορία, από La Liga 2. Μιλάμε για πολύ μικρά νούμερα. Στα ο Άρης δεν νομίζω ότι θα συνεννούσε σε κάτι τέτοιο. Άρα, τι πρέπει να κάνει ο Άρης, ό,τι μπορεί να πάρει από τον Λόρεν Μωρόν με την παρουσία του Μάνου Γκαρσία, να το πάρει την τελευταία χρονιά του συμβολέου του.
1: Ναι. Εντάξει. Όμορφα. Σε ευχαριστώ, Άλεξ μου. Μιλάμε πάλι αύριο.
4: Καλή συνέχεια.
2: Έχει ρωτηθεί ο αθλητικός διευθυντής της επίσης που σας έλεγα νωρίτερα, ο Ναβάρο, από τον προηγούμενο συνεργάτη του Κορδόν, σε αφορά στην κατάσταση του Βάργκας, όχι συγκεκριμένα για τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Βάργκας δεν προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα, δεν ακολουθεί η αποστολή. Και έχει πει, όσον αφορά λέει, τον Βάργκας, είναι αλήθεια ότι βρισκόμαστε στις συνομιλίες με ένα σύλλογο, με τον οποίο μέχρι και σήμερα έχουν προκύψει διάφορες καταστάσεις, αλλά δεν είμαστε τόσο κοντά. Έτσι. Την ώρα που δεξιά και αριστερά, γράφεται ότι υπάρχει συμφωνία για τον Βάργκας, όλο αυτό. Εντάξει, εγώ πρέπει να τα μεταφέρω, για να απαντήσω και στο φίλο που σε ρωτάει και σου λέει μπακό μέλο το σεβασμό, όταν τελειώσει η εκπομπή. Και ανέβει το βίντεο με ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Σας
2: παρακαλώ να το δεις και να μας πεις τι κατάλαβες.
1: Εγώ κατάλαβα.
2: Κατάλαβες.
1: Βεβαίως κατάλαβα.
2: Okay.
1: Κατάλαβα.
2: Okay.
1: Το ότι δεν είσαι στο ίδιο μήκος κύματος με όλους τους άλλους είναι και υγεία καμιά φορά. Ίσως έχεις δικό σου ρεπορτάζ, φίλε μου καλέ. Και αυτό δεν πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος εδώ στο chat. Δεν είναι ότι βγαίνει μια γραμμή και ο καθένας λέει τα ίδια σε όποια εκπομπή και να ανοίξεις. Γι' αυτό διαλέγει κάποιος το Βερβελέ ρεπόρτερ, γι' αυτό διαλέγει ο άλλος τον τάδε.
2: Σωστά.
1: Προχωράω. Πάμε. Δύο μπασκετικοί. Ηλίας Λαλιώτης. Μου είχε λείψει αυτό το παιδί, όπως και ο Στέφανος ο Τάτσιος. Καλώς τα παιδιά.
3: Μια αγοράκι μου.
5: Καλησπέρα σας.
1: Και Τάτσιος είναι μαζί μας τηλεφωνικά, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα χθες και. Όχι, καλησπέρα. Την Κυριακή το βράδυ μου έστειλε ότι μας έβλεπαν κλπ. Ή Πέμπτη ήταν, δεν θυμάμαι τώρα καθόλου.
5: Πέμπτη.
1: Στεφανάρα, περίμενε λίγο, πάω με Ηλία πρώτα. Ηλία, ήταν πρώτη προπόνηση σήμερα.
5: Πρώτη επίσημη προπόνηση, ανοιχτή και για εμάς τους δημοσιογράφους. Είχε ξεκινήσει από χθες ο Παναθηναϊκός στη νέα σεζόν την προετοιμασία του. Εντάξει, και είναι μια σεζόν που ξεκινάει με πάρα πολύ διαφορετική άβρα. Η αλήθεια είναι, το νιώσαμε και βλέποντας τις πρώτες φωτογραφίες χθες με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Να φοράει το πράσινο φανελάκι με τα 7 αστέρια ξανά με το σήμα του Παναθηναϊκού. Αλλά το νιώσαμε και σήμερα μπαίνοντας και βλέποντας τον Μπράντοβιτς μαζί με τον Διαμαντίδη, μαζί με τον Αλβέρτη. Να βλέπουν την προπόνηση, να συνομιλούν μεταξύ τους, να προετοιμάζουν μια νέα σεζόν πολύ διαφορετική, νομίζω, για τον Παναθηναϊκό σε σχέση με την περσινή. Αυτός είναι ο στόχος σίγουρα, αλλά νομίζω και οι προϋποθέσεις έχουν μπει για να είναι διαφορετική η σεζόν για τον Παναθηναϊκό και με την αύξηση του Ζέλικο Μπράντοβιτς και με τις μεταγραφές που έχουν γίνει. Ο Μάικ Μπατίστη ήταν επίσης εκεί, άλλη μια μεγάλη επιστροφή. Έγιναν και δηλώσεις. Εντάξει, δεν σταθώ τώρα. Στόχος δεν χρειάστηκε καν να ρωτήσουμε ποιος είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού. Νομίζω είναι ξεκάθαρα τα πράγματα έτσι όπως έχει χτιστεί ο Παναθηναϊκός. Θα σταθώ λίγο στον Ζέλικο Μπράντοβιτς που είπε κάτι που ξέραμε ότι θα έλεγε σε μεγάλο βαθμό. Ότι η μεγαλύτερη σημασία έχει να εστιάσουμε στην καθημερινή δουλειά. Αυτό είναι που θέλει ο Μπράντοβιτς. Έτσι θεωρεί, έτσι έχει χτίσει όλες τις μεγάλες ντομάτες μέσω της καθημερινής δουλειάς. Δεν έχει την ευκαιρία να το κάνει τώρα στον απόλυτο βαθμό λόγω των απουσιών που υπάρχουν με τις εθνικές ομάδες αλλά και του τραυματισμού του Κέντρικ Νάν, ο οποίος θα χάσει και την προετοιμασία και κάποια παιχνίδια από την αρχή της σεζόν. Από εκεί και πέρα ο Κώστας Σλούκας σημαντικό ευχαρίστησε και ουσιαστικά τον Γκίν Αταμάν για την τριετία που είχε, την οποία χαρακτηρίστηκε επιτυχημένη, αλλά αποτυχημένη την περσινή σεζόν φυσικά. Στάθηκε στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, είπε ότι είναι πολύ χαρούμενος.
1: Μάλιστα.
5: Είναι ιδιαίτερο και για αυτόν που έχει συνεργαστεί ξανά μαζί του. Ανέφερε ότι είναι στο αίμα του Μπράντοβιτς η επιτυχία και η δίψα. Και πολύ γρήγορα, Φάλ και Γιαμπουσέλε που επίσης μίλησαν, στάθηκαν στις συνθήκες που έχουν βρει. Ο Γιαμπουσέλε τις συνέκρινε με το NBA, με τις συνθήκες που έχει συναντήσει ο ίδιος και στο NBA. Ενώ ο Φάλ είπε συγκεκριμένα ότι έχω δει εδώ πράγματα που δεν είχα ποτέ ξανά στο παρελθόν. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, θυμίζω.
1: Δεν προλαβαίνω να βάλω μια φωτογραφία που έχει στείλει ο αδερφός μου Γιάννης εδώ πέρα. Φιλαράκι μου, πολύ καλό. Και έχει την πλατεία Άρης ολόκληρη με τύπους που έχουν μικρόφωνα και κάμερες και φοράνε σομπρέρο. Όλοι. Προχωρά παρακάτω. Ηλίας αφήνω, πηγαίνω απευθείας στο Στέφανο. Στέφανε, δύο πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα, με γόκαπ. Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε.
6: Ναι, επειδή έχουμε να τα πούμε και καιρό. Εντάξει, νομίζω ότι μια μέρα θα βρούμε λίγο παραπάνω χρόνο να λύσουμε την υπόθεση. Αλλά ναι. Πλέον νομίζω ότι περιμένουμε τον επόμενο μήνα να εκδικαστεί η υπόθεση στο ΒΑΤ. Μετά την καταγγελία τη σύμβαση που κατέθεσε ο Τόμας Γουόκ απέναντι στον Ολυμπιακό, θεωρώ ότι αυτό το θέμα θα τραβήξει τουλάχιστον ένα δίμηνο ακόμα. Δηλαδή, θα έχουμε οριστικές εξελίξεις μετά τις 10 Οκτωβρίου 2015. Ναι. Οπότε πρέπει να έχουμε υπομονή. Κάθε πλευρά έχει τα δικά της επιχειρήματα να παρουσιάσει.
1: Και τα δικαστήρια θα δώσουν τη λύση. Στέφανε, επειδή δεν έχω καθόλου χρόνο, παίζουμε και το άλλο θέμα. Με ΣΕΦ έχουμε κάτι.
6: Με σεφ είδε ο κόσμος κάποιες εικόνες από τις εργασίες που γίνονται όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος της ομάδας, δηλαδή το παρκέ, τα βοηθητικά, τα γραφεία των εργαζομένων της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Γιατί θυμίζω ότι το θέμα μετά την καταγγελία που έγινε στο ΣΤΕ θα συνεχιστούν τα υπόλοιπα έργα που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση από τις 10 Σεπτεμβρίου και μετά, δηλαδή και αυτά τον επόμενο μήνα. Τα υπόλοιπα έργα συνεχίζονται κανονικά όπως είχαμε πει.
1: Ευχαριστώ πολύ και εσένα. Τα λέμε και από κοντά μόλις που τα καταφέρουμε και με τον Ηλία. Κύριε, ευχαριστώ πολύ τους βασκετικούς μας φίλους. Και μαγκές, τελειώσαμε. Και αύριο μέρα
2: έχουμε
1: είναι.
2: Τελειώσει καιρό,
1: τελειώσαμε.
2: Τελειώσαμε σήμερα, έχουμε τελειώσει
1: καιρό. Μέρα δεν πάλι, τελειώσαμε. Πόσες φορές έλεγα θα πεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις μεταδόσεις του Καραμπάο και να κλείσουμε με αυτό. Είδαμε νωρίτερα και αναφέρθηκε και ο Βασίλης αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον και για τον παίκτη που κοίταζε ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα θέμα. Southampton West Ham, ωραίο παιχνίδι. 10 παρατέρατο, live μετάδοση αθλητικό. Και έχουμε κι άλλο ένα match το οποίο ξεκινά 15 λεπτά αργότερα. Σωστό. Είναι όμως και στο Action 24, Nottingham Forest Leeds. Το Καραμπάο ξεκίνησε, όπως βεβαίως και η Αργεντινή εδώ και καιρό, όπως αρχίζει και η Ισπανία όπου να είναι κλπ. Πάντα θα έχουμε προϊόντα εδώ για να σας δείξουμε. Η Ελαμπετή ήταν η χορηγός εταιρεία της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για μια πολύ μεγάλη μέρα όσον αφορά τη συμμετοχή τη δική σας, πάνω από 8.300 άτομα ήταν μαζί μας στο chat μόνο, δεν υπολογίζω καθόλου το Action 24, τους ευχαριστώ πάρα πολύ όμως, και πάνω από 3.000 like ήδη. Ευχαριστούμε όλους εσάς, τα λέμε αύριο το μεσημέρι, με διπλή εκπομπή αύριο, μεσημέρι και βράδυ, για το τι θα κάνει η ΑΕΚ και αν θα προκριθεί στο Champions League, στη League Face. Να είστε καλά.

0: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Οι μάχες του Καραμπάο Καπ συνεχίζονται και η Τσέλσι μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο να την κατακτήσει. Οι μπλε του Λονδίνου θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί σε ένα μάτς που είναι το απόλυτο φαβορί. Απέναντί τους η Λούτον, ομάδα της τρίτης κατηγορίας που ταξιδεύει για την έκπληξη. Τσέλσι Λούτον. Για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάο Καπ. Την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
3: Εμείς θα είμαστε παντού.
4: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
5: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
2: Τα πραγματικά γεγονότα.
7: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
8: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
9: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με θέση.
10: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
11: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
12: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
13: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
14: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
15: Παρέα θα είμαστε.
16: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

Κώστος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.